0: Επιστρέψαμε 7 μετά τις 9 με Lenny Kravitz, Big Wins for FM 94,6, Μαρία Ζαφυρά του Αλέξανδρα Τσουβέλλας και Γιώργος Γιαννίσης ή από εδώ. Γιώργος Γιαννίσης, ο παδός του Παναθηναϊκού, φίλαθλος του Παναθηναϊκού, όχι, είπα βλακεία. Πάρα πολλά τα μηνύματα, η επικοινωνία, βάλε μπιπ τον Κηφισό, λέει ο Νίκος. Πάμε φόρτσα εθνική, Γιοβάνοβιτς για Γιοβάνοβιτς life coach, λέει.
1: Εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι ναι, δεν χρειάζεται να ξαπλώνει. Πρέπει όρθιοι να αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Δεν, αναμένω Σάκαρη και Φενέρ για υπερταμείο. Υπερταμείο δεν ήταν ένα υπερταμείο ανάκαμψης.
2: Ναι, υπερταμείο ανάκαμψης.
1: Οπότε έχει το νου σου.
2: Και είδες πώς πήγε αυτό.
1: Μην πας εκεί, μην πας προς το φως.
2: Καλημέρα παιδί, στο πονοκέφαλος του Βορρά πιάνει.
1: Πονοκέφαλος του Βορρά.
2: Ωραίο.
1: Τόσες τροφές.
2: Έτσι, ωραίο, ωραίο.
1: Προτιμάς να πάρει ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα ή να παίξει η Μαρία στο Χόλιγουντ να πάρει ο Όσκαρ? Παναθηναϊκός πρωτάθλημα, κόβω τα όνειρα της Ζαφυράτου από το Χόλιγουντ.
2: Παιδιά, εγώ στο Χόλιγουντ. Όχι, παιδιά.
1: Τι θες, Μπόλιγουντ.
2: Πολύ φασαρία. Όχι, όχι. Εγώ είμαι του ευρωπαϊκού κινηματογράφου.
1: Α, να σου δώσω ένα μπάφτα.
2: Αυτό. Νόμιζα ότι πήγαμε σκεπαστή πάλι. Αλλά ναι, όχι, θέλω ένα χρυσολέοντα. Αυτό, μια Βενετία ρε παιδί μου, ένα τέτοιο πράγμα. Ναι, τέτοια πράγματα θέλω, δεν είμαι. Όχι, έχω κάνει στροφή στην καριέρα μου, παιδιά. Γαλλικό κινηματογράφο, γαλλικές κωμωδίες, τέτοια πράγματα. Άντε μέχρι Ιταλία, μέχρι εκεί. Πονοκέφαλος του Βορρά, τέλειο. Έλα.
1: Είναι πολύ ωραίο το πονοκέφαλος του Βορρά.
2: Ναι, ναι. Πατατάκια λέει ή μακαρόνια με κιμά κρύα από το ψυγείο για πρωινό μαζί με τον καφέ. Είμαι σε δίλεμα, Αχιλλέας. Ό,τι και να διαλέξει, Αχιλλέα μου, μία θα είναι η κατάληξη. Uh-huh. Μία θα είναι η κατάληξη. Πήγαινε κατευθείαν εκεί. Λοιπόν. Αδελφέ, με το σαγόνι μου, τι να κάνουμε, αυτό το σαγόνι έχω.
1: Τι έχει το σαγόνι?
2: Κάποιος έχει βάλει με το σαγόνι μου. Χρόνια τώρα με το σαγόνι μου. Αυτό το σαγόνι έχω, δηλαδή.
1: Βάλε
2: δεν λέγαμε την προηγούμενη φορά.
1: Ο Βινίσιος πήγε και. Δεν ξέρω.
2: Ο Βινίσιος έβαλε σαγόνι.
1: Έβαλε, έκανε, το έκανε το πίσω μπρος. Δεν μπορούσε να διπλώσει τα σεντόνια. Και τώρα. Τώρα είναι άνετος.
2: Εμείς έχουμε δύο γάτες και σκεφτόμαστε τους καλοκαιρινούς μήνες να τις κουρεύουμε γουλί. Παίζει αυτό να ξέρετε, όχι γουλί, αλλά γάτες που είναι μακρύτριχες, κουρεύονται από μόνες τους, τις κουρεύουν το καλοκαίρι. Γιατί όντως υποφέρουν τα γατιά. Τι άλλο. Να ξέρετε, επειδή είπε πατατάκια κάποιος.
1: Ναι.
2: Εντάξει, δεν είναι και πολύ έτσι άγνωστο τύπ. Παίζει πολύ σε σαντουιτσάκι, το πατατάκι. Και παίζει και πολύ τριμμένο. Πατατάκι σε σαλάτες.
1: Αυτό για το έχω δει.
2: Σου δίνει ωραία γεύση, σου δίνει ένα τσίκ.
1: Φάει ένα πατατάκι, βάλε λίγο μαρούλι με τα πατατάκια.
2: Πατατιανιά σου δίνει.
1: Πατατιανιά.
2: Ναι, σου τη δίνει να ξέρεις.

0: Έχει απαντήσει, παιδιά, στο πρωτάθλημα ή τελικό conference.
1: Πρωτάθλημα,
0: ρε παιδιά.
1: Θα πάω τελικό conference να το χάσω. Να μου λένε Ολυμπιακοί.
2: Εμείς πήγαμε και το πήραμε
1: γιατί είστε χέστες και αν χάσει και το πρωτάθλημα. Όχι, ρε. Πρωτάθλημα θέλουμε.
0: Πρωτάθλημα.
1: Αλλά και τελικό. Αλλάζει. Έχει φτιάξει μια ομάδα, μπορεί και τα δύο. Δεν ξέρω.
0: Την ίδια χρονιά.
1: Εντάξει, την ίδια χρονιά δεν ξέρω.
0: Να μην πάρει το πρωτάθλημα, τι θα παίζει τέτοιο.
1: Ο Παναθηναϊκός είναι στις 8 ομάδες που συνεχίζουν με το απόλυτο στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με το 5 στα 5. Θες να σου πω ποια κλαμπ είναι μαζί μας.
0: Περίμενε. Είναι η Μπαρσελόνα.
1: Ναι.
0: Είναι η Paris Saint Germain.
1: Όχι.
0: Α, όχι, έχασε. Δεν έχασε. Ναι. Η Bayern.
1: Όχι.
0: Ποιο είναι.
1: Είναι η Manchester City που έχει 5 στα 5 στην Premier League.
0: Α, έχει 5 στα 5, ναι.
1: Είναι η Dortmund που έχει 4 στα 4 στην Bundesliga. Είναι η Barcelona, όπως είπες, με 7 στα 7. Είναι η Porto και με λιγότερα ανταγωνιστικά πρωταθλήματα. Είναι η Noah που έχει 8 στα 8. Θυμάσαι την Noah.
0: Πώς δεν τη θυμάμαι.
1: Η Una Strassen από Λουξεμβούργο.
0: Τι έπαθες.
1: Έπαθα Una Strassen προχτές. Μου γύρισε όμως. 8 στα 8 στο Λουξεμβούργο και η Μακάμπι Τελαβίβ με 5 στα 5 στο Ισραήλ. Αν αφαιρέσουμε την Νόα, την Στρασάκια και τη Μακάμπι Τελαβίβ, City, Dortmund, Μπαρσελόνα, Πόρτο και Παναθηναϊκός, τα μεγάλα, βάζει το ελληνικό στα μεγάλα πρωταθλήματα, έχουνε. Δεν καταλαβαίνω το γέλιο.
0: Όχι.
1: Έχουνε το απόλυτο. With a sexy way or not a sexy way.
0: Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, αλλά ναι, κοίτα, μια χαρά είναι 5 στα 5. Δεν κατάλαβα.
1: Τόσο νωρίς είχαμε χάσει τα πρωταθλήματα τις χρονιές. Εκτός από ο Γιωβάνοβιτς. Αλλά 5 στα 5 και μετά έχουμε ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
0: Με το που γυρίζουμε.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Νομίζω στο Καραϊσκάκι είναι. Νομίζω, ναι, αργούμε ακόμα. Θα ασχοληθούμε όταν έρθει η ώρα. Αλλά ρούμπι.
0: Και να σου πω και κάτι, και ο Φάρα Αίτιτ είναι στην Ευρώπη. Αμέ, δεν σας κατάλαβα.
1: Εντάξει, εμείς λέμε για νίκες.
0: Εντάξει, λέμε για το πρωτάθλημα.
1: 11 Οκτωβρίου, Μαρία, 9 η ώρα το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: 9 η ώρα,
1: Ναι, 11 Οκτωβρίου, ημέρα Κυριακή. Ωραίο ντέρμπι θα είναι αυτό.
0: Ωραίο
1: ντέρμπι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, 11 Οκτωβρίου. Κυριακή. Θα έρθουν, έλα.
0: Ορίστε, είναι και τα σούρμενα με 3 στα 3 στην ΑΕ.
1: Τώρα, εσύ που θες να βάλεις τον Παναθηναϊκό μαζί με τα σούρμενα, τι έχουν τα σούρμενα και τα μειώνεις.
0: Για χαρά είναι τα σούρμενα.
1: Αυτό τι μπορεί.
0: Ξέρεις που είναι τα σούρμενα.
1: Βεβαίως. Κάτω, νότο.
0: Μπράβο.
1: Έπαιζε ο Βαμβακούλας.
0: Ναι, σωστό. Καλημέρα σας και καλή εκπομπή. Υπάρχει μαγαζί, λέει, στο Άστρος Κινουρίας,
1: ναι,
0: που βάζει μέσα στη ζαμπονοτυρόπιτα πατατάκια και μαγιονέζα. Θοδωρής ταξί από αεροδρόμιο. Ωραία. Αυτή ήταν η μαγιονέζα.
1: Αυτή ήταν η εξέλιξη. Δεν ξέρω τι ήταν, αλλά όλα αυτά μαζί μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα του. Εντάξει. Εκτός αν το θέλεις. Το έχεις ανάγκη.
0: Ναι,
1: το έχεις ανάγκη για να.
0: Υπάρχει.
1: Χρειάζεται να ξεσκαρτάρεις.
0: Βεβαίως. Αν έχεις πάει σε ένα ξένο μέρος.
1: Ναι.
0: Και τα κρατάς όλα μέσα
1: κακό.
0: Σου.
1: Θα σε βρει το κακό.
0: Εκεί που δεν. Εκεί που λες θα μείνω στο δωμάτιο.
1: Ναι. Είναι ωραίο να το πάθεις σε ραντεβού, κάτω στο μπαρ. Πρέπει να ανέβω λίγο. Τι, πρέπει να ανέβω λίγο.
0: Ξέρω το κινητό μου, είναι εδώ το άλλο κινητό.
1: Πρέπει να ανέβω λίγο. Και ανεβαίνει στα σκαλιά 3-3. Κακ, τεντόγλου.
0: Ναι, γιατί περιμένεις τα σανσέρ.
1: Δεν έρχεται ποτέ.
0: Τα σανσέρ δεν έχετε ποτέ. Πατάς και τα δύο κουμπιά, και το πάνω και το κάτω.
1: Και το έχει κρατήσει μια κυρία με τις βαλίτσες στον τρίτο. Είσαι στον τέταρτο. Κάνε το Ghostbusters.
0: Και το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι. Αν πάρεις το σανσέρ.
1: Θα στραβήξουν κάτω.
0: Όχι. Ναι, και αυτό. Και θα μπει κάποιος και θα πατήσει τον πρώτο όροφο. Πάρε τις σκάλες. Στον πρώτο όροφο.
1: Όχι, το χειρότερο δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι. Να έχεις πατήσει εσύ το 4 και επειδή αργεί να πηγαίνει να το ξαναπατάει να σε μειώνει. Μήπως δεν το πατήσατε καλά. Α, σου τραβήξει ένα μπουκέτο μέσα στα σέρες. Πω, εγώ δεν το πάτησα καλά. Δεν απαντάς αυτό βέβαια.
0: Όχι.
1: Απαντάς. Το είχα πατήσει, αλλά ξέρετε
0: καλά. Έχει ανάψει.
1: Μα το έχω πατήσει. Κολλάνε αυτά. Κρύο έβαλε. Και τα κοιτάς τα. Δεν σταματάνε αυτοί οι άνθρωποι, οι ομιλητές του ασανσέρ. Αυτοί οι ομιλητές δεν σταματάνε. Πολύ κρύο, πολύ κρύο. Θα πας στη συνέλευση αύριο 7.30 ώρα. Γιατί έχουμε να εκλέξουμε πρόεδρο.
0: Καλημέρα σας, Στέλια, το Metal Heart από το δροσερό Κρυονέρι, 17 βαθμουλάκια. 17 βαθμουλάκι. Ρούμπι, ρούμπι, ρούμπι.
1: Πάρε, ρούμπι.
0: Καλημέρα στον Χρήστο τον Καβό. Ένα πρωινό λέει με κουφόβραση και εγώ καθάριζα πατάτες, ποτέιτο.
1: Και καβός και κουφόβραση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Καλημέρα στον Μανώλη.
1: Σου άρεσε αυτό το αστείο, Γιάννη.
0: Ο Δαμιανός λέει, αν εξαιρέσει οτιδήποτε στα κάρβουνα, τα μακαρόνια με κιμά είναι το καλύτερο φαγητό. Δεν πιστεύω ότι οτιδήποτε στα κάρβουνα νικάει τα μακαρόνια με κιμά. Υπάρχουν και κάποια πράγματα στα κάρβουνα που δεν νικάνε τα μακαρόνια με κιμά.
1: Η προβατίνα στα κάρβουνα νικάει τα μακαρόνια με κιμά.
0: Δεν είμαι σίγουρη.
1: Άμα είναι η ώρα της. Πάμε διάλειμμα.

0: Χαίρετε. Έχει έρθει ένα μήνυμα.
1: Α, νόμιζα εσύ θέλεις να πεις κάτι. Παρακαλώ.
0: Είμαι ο Θεμιστοκλής.
1: Γεια σου, Θέμη.
0: Και οι γονείς μου είναι η Αγγελική και ο Δημήτρης, αυτοί που μένουν στην Αίγυπτο. Ναι.
1: Okay.
0: Ήθελα να σας πω ότι από μικρός κάθε ταξίδι που είχαμε κάνει στην Ευρώπη πάντα θυμάμαι λέει, να σας ακούω με τους γονείς μου και να μας κάνετε παρέα. Α, τι έχεις τραβήξει και εσύ, ρε Θεμιστοκλή?
1: Άρε
0: Θεμιστοκλή, έκανες ταξίδια με τους γονείς σου στην Ευρώπη Καλημέρα από Στράσεν, Λουξεμβούργου. Μόνο Πανάθα και Ούνα Στράσεν, λέει ο Αλέξανδρος. Okay.
1: Τι έγινε, Μαρία?
0: Ξέρω τι έγινε.
1: Δικαιώνεται το Μουρινιό.
0: Γιατί με τις Α4.
1: Έχουμε τιμωρία του διαιτητή.
0: Φίλε, εντωμεταξύ, ναι, το ξέρω ότι έπρεπε να δικαιωθεί, αλλά ο τρόπος είναι το θέμα.
1: Ο Ριτσαρίας. Μωρή Λετσαρία. Αναμένεται να τιμωρηθεί για 2 αγωνιστικές εκτός ορισμών. Η Βασίλισσα. Αλλά εντάξει, πήρε τα τηλέφωνα. Με -6 από την Μπαρτσελόνα μετά από 7 αγωνιστικές. Δεν δόθηκαν 2 αποβολές. Ειδικά, καλά, αυτό του Λιν Κάνκ Ιν στον Βαλβέρδε. Αλλά και τι περιμέναν από κάποιον που λέγεται Λιν Κάνκ Ιν, να μην γλωτσάει.
0: Ρατσιστικό.
1: Δεν είναι καθόλου ρατσιστικό. Καθόλου στερεοτυπικό. Λιν Κάνκ Ιν. Τι περιμένει, θα παλέψει.
0: Να κάνει μασάζ.
1: Άσε μαζε, Μαρία.
0: Ρεφλεξολογία.
1: Έδειρε το Βαλβέρδε. Καλά τον έκανε το Βαλβέρδε. Να τα κάνει μασάζ. Λι Κάνκ Ιν.
0: Ναι. Μπαίνει μέσα με λευκή ρόμπα και κάνει. Και τρίβει παλάμη.
1: Γενικά, ναι, μα βάλει ταινία καράτη είναι 2 Έλληνες. Δεν είναι 2. Πάντα όταν έβλεπα καράτη ήταν ο Γιώργος Ιωνίκος. Ο Λεζές. Καθόλου. Καράτη είσαι. Μα από εκεί προέρχεται. Καράτη.
0: Παράτη.
1: Ναι. Λοιπόν, οπότε τιμωρήθηκε ο στημένος, ο κακός διαιτητής, ο Ρίτς Αρίας, για 2 αγωνιστικές. Και ο πόλεμος εναντίον του Ζωζέ Μουρίνιο, συνεχίζεται.
0: Δεν είπαμε ότι έχει άδικο ο Ζωζέ Μουρίνιο. Είπαμε ότι εξέφρασε το παράπονο του με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Μουρινικό, ναι, θα έλεγε κάποιος. Δεν έχουμε ξαναδεί προπονητή να βγαίνει με τυπωμένες φωτογραφίες σε α4 χαρτί, στιγμιότυπα. Και εδώ βλέπουμε τον Αστράγαλο να του δίνεται στο χέρι του Βαλβέρδε, ξέρω εγώ. Εντάξει, καλημέρα από Στράσεν Αχαΐας, μόνο Ολυμπιακός, λέει κάποιος. Βεβαίως.
1: Ναι, από την Νόα είχε φάει το κρέμασμα από τα λίγα ως 300. Ναι.
0: Αχ, μπράβο, ρε. Ναι. Πω.
1: Ένας έχει τρελαθεί και κάγκου, χρώμα κάγκου.
0: Ναι.
1: Συνεχίζει. Σιφουτέλης, μόνο Σιφουτέλης. Σιφουτέλης είναι ο Μάκης Παπασημακόπουλος. Μόλις σε είδα, απειλήθηκα και έκανα μια φοβερή κίνηση.
0: Ένα μπλου λαγκού. Πρωί. Λοιπόν, καλημέρα στην Έλενα. Ο βασικός κανόνας στα σανσέρ είναι ότι αν υπάρχει παιδάκι, πατάει πάντα εκείνο το κουμπί. Αλλιώς θα το ακούς να κλαίει μέχρι να φτάσει στον οροφό σου.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Ναι. Η μέρα σήμερα τραβάει γίδα βραστή.
0: Καλά ρε παιδιά, δεν έχει και μία τέσσερις.
1: Είναι καλά σου λέει ρε, λίγη βροχή έχει.
0: Σιγά,
1: είναι
0: ρε,
1: αυτό
0: παιδιά.
1: Αφορμή για να φάει, αυτός θέλει.
0: Εντάξει.
1: Πω σύννεφα.
0: Το μεσημέρι που θα έχει 35 βαθμούς, θα λιώσεις.
1: Φέρ το, πού το πας.
0: Για όνομα.
1: Ένας τα έχει βάλει, πρέπει μια προβατίνα να τον απέρριψε λέει. Εκτός ότι προφανώς η προβατίνα δεν μπορεί να νικάει τα μακαρόνια με κυμά, η προβατίνα μπορεί μόνο να. Γιατί.
0: Μπορεί να μην πήγε καλά αυτή η σχέση.
1: Για ποιο λόγο σε πρόδωσε.
0: Μπορεί ένα τράγος να μπει και ανάμεσά τους. Ξέρω εγώ.
1: Ο Goat.
0: Το τελευταίο παιχνίδι του θα είναι μωρέ και εσύ πως κάνεις έτσι. Όχου.
1: Από προχθές στην Ισπανία τον λένε Bruce Lee Kang In. τον κάνει και meme.
0: Πολύ πιθανό.
1: Ωραία.
0: Καλημέρα στον Νίκο που μας στέλνει τη φωτογραφία από ένα West Highland Terrier. Το σκυλί του Βελίξ είναι.
1: Okay.
0: Ούτε αυτό λέει μαδάει.
1: Α, δεν μαδάει.
0: Όχι, εντάξει, έχει πολύ πλάκα. Είναι όντως το σκυλί.
1: Είναι ωραίο.
0: Δεν ήξερα ότι αυτά δεν μαδάνε. Γενικά, μας έχετε στείλει πολλές φωτογραφίες από τα σκυλάκια σας. Πολλοί έχετε υιοθετήσει μαύρα σκυλάκια. Κάποιος λέει, ισχύει λέει και στα κατοικίδια.
1: Αλήθεια λέω.
0: Once you go black, you never go back. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Τουλάχιστον για τα κατοικίδια.
1: Okay.
0: Γιατί εγώ είχα και μαύρη γάτα, τώρα έχω και άσπρη γάτα, είχα και γκρι γάτα.
1: Κάτι μαύρο γκόμενο. Καράτε λέγεται και είναι απλό, λέει κάποιος. Ενώνετε τα 4 δάχτυλα και χτυπάτε με φόρα, λέει ο Ζανίνο.
0: Οκ.
1: Κοίτα.
0: Και το 5ο δάχτυλο τι το κάνεις?
1: Το 5ο δάχτυλο το κουνάς, κάνεις αυτό το παιχνίδι με τον αντίπειρα.
0: Νικάω.
1: Πολύ εύκολο, ε. Και όση ώρα το κάνω είναι παιδί μου, καραγκιόζι, καράτε και ο Μεγαλέξανδρος.
0: Αυτό είναι η μηχανή.
1: Το φίδι. Όχι, όχι, η μηχανή. Το φίδι είναι.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Μην τα μπερδεύεις.
1: Αυτό ήταν το φίδι στο. Πάρε πέντε μνημόνια. Και η μηχανή είναι. Μπαμπαγκό. Όπου πήγαινε. Το μηχανάκι στον ουρανό.
0: Ήταν προ-COVID.
1: Εκτή. Το μηχανάκι ήταν. Πάντα μόνος μου κάνω. Καραγκιόζο Σπυρόπουλο.
0: Τριάλα ριλαρό.
1: Πάντα. Η μέρα σήμερα αν βρέξει, το μεσημέρι έχω φούντα φαρμακευτική και τούφα θεραπευτική, λέει κάποιος.
0: Εντάξει, είναι μια. Η τούφα θεραπευτική. Είναι.
1: Η τούφα.
0: Oh, καλά είσαι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Καλημέρα από.
1: Προβατίνα Σπάθη, μας στέλνει το μήνυμα.
0: Ειρήνη από Πάτρα, είναι από Πάτρα.
1: Για Πάτρα, είναι από
0: λοιπόν.
1: Πάτρα.
0: Έχασε την παράστασή σου στην Πάτρα, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα κάνεις κι άλλη, σταμάτα.
1: Εσύ έχασες.
0: Εννοείται ότι αυτή έχασε, αλλά θα κάνεις κι άλλη. Έτσι δεν θα κάνεις, δεν θα κάνεις κι άλλη.
1: Κάποια στιγμή έτσι. Του χρόνου.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Λοιπόν, οι Αμερικανικές αρχές, Μαρία, αναζητούν έναν άνδρα. Μπήκε σε μια ιδιωτική κατοικία. Μπαίνει μέσα. Χρησιμοποίησε την πισίνα, το τζακούζι, πήρε ένα πλαστικό παπάκι. Ό,τι ακούς, για πολλή
0: τα
1: ώρα,
0: μικρά.
1: Αυτά. Πολλή ώρα. Και έκλεψε και πετσέτες $1,000. Αυτό σε πείραξε, το παπάκι που πάει στην ποταμιά.
0: Όχι, το παπάκι δεν με πείραξε, ναι. Την πετσέτες $1,000 είναι αυτές οι αφράτες.
1: Στην κομιτεία Τσάθαμ.
0: Στο Αλεποχώριμ.
1: Ναι, Αλεποχώριμ. Στη Τζόρτζια, αγνώσεων στοιχείων ο άνδρας.
0: Έχει αφήσει πολλά στοιχεία ο άνδρας.
1: Ναι.
0: Θα τον βρούνε
1: έχει
0: μάλλον.
1: Έχει αφήσει DNA ναι. Από 2 και 4 μέχρι 5,5 τα ξημερώματα πάει το παπί. Ιδιαίτερα αλόκοτες οι πράξεις του. Πρώτον, κάνει μπάνιο στην πισίνα. Μπαίνει μέσα.
0: Φασιά.
1: Πρόσεξε. Κάνει μπάνιο στην πισίνα την ξένη. Στη συνέχεια βάζει μπρος το τζακούζι.
0: Εντάξει, χαλαρωτικό.
1: Μπαίνει μέσα να χαλαρώσει και. Όχι, για ένα τεταρτάκι.
0: Κουί, κουί! Το παπάκι.
1: Με αιμονή και με βρισχές.
0: Ήταν βρωμό παπό.
1: Λέει ο υπεύθυνος της αστυνομίας.
0: Κίνα, όχι.
1: Κίνος, ήταν αρσενικό. Λοιπόν, είπα στην αστυνομία, αφού μου φύγε το κινητό από τα χέρια, είπα μην ήθελες να τελειώσεις έτσι. Προφανώς. Αυτός είναι να τελειώσει. Προφανώς δεν είναι λέει, το μεγαλύτερο έγκλημα που αντιμετωπίσαμε αυτό το μήνα.
0: Ναι, σίγουρα αυτό το όχι. Μήνα. Σίγουρα όχι.
1: Αλλά προκαλεί μια έντονη αηδία ο τύπος. Και θέλουμε, λέει, να τον βρούμε. Μην κάνει και κάτι σε αρκουδάκια και τα λοιπά.
0: Παπάκια, ναι.
1: Σε αρκούδια. Και πήρε και το ποδήλατο της οικογένειας. Α, είχε με ποδήλατο ήρθε. Φοβάμαι τις ποδήλατες.
0: Και έβγαλε τη σέλα.
1: Ναι. Ήρθε μάδια χέρια, αλλά έφυγε με γεμάτα. Τι ήρθε να φέρει γλυκά. Γεια σας. Πού είναι το παπί.
0: Έτσι έκανε. Ναι, ναι. Όπο, κρύο έφυγε.
1: Όπο, έξω. Αυτό που κάνει και είναι αλέκος. Έξω θερίζει. Απασχολείς τα χέρια στα δεν έχεις φέρει τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θερίζει έξω. Και μπαίνει γρήγορα να σαου. Λοιπόν, και μπήκε μέσα. Και άφησε το στίγμα του.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, αναζητείτε. Αυτός ο άνδρας, υπάρχουν φωτογραφίες.
0: Προσοχή στα παπάκια σας.
1: Έχει μαλλί Πετρίδη. Καλημέρα στον Πετρίδη. Έχει μαλλί Πετρίδη.
0: Έχει πουκάμισο Πετρίδη.
1: Δεν φοράει κάτι.
0: Δεν φοράει κάτι.
1: Δεν φοράει.
0: Έχεις δει ποτέ το γυμνό τον Πετρίδη.
1: Όχι.
0: Άρα.
1: Δεν ήταν στο ίδιο μέρος.
0: Μήπως είναι το ίδιο.
1: Δεν είχε προλάβει. Δεν είχε προλάβει γιατί έχουμε ρεπορτάζ πάνω.
0: Έχει σούπερ κάμπ.
1: Λοιπόν. Και. Το ψάχνουν όλοι τον τύπο με το παπί. Έχω ένα παπάκι εγώ. Τι φοράει. Τι του φοράω εγώ ή το θέμα.
0: Μάλιστα. Τώρα η σύνδεση σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telekom.gr για να μάθει περισσότερα.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα μέσα στο παιχνίδι με Bwin σε στοίχημα και live καζίνο. Ξεκινάς με γκλάμουρες προσφορά γνωριμίας και απαιχτά δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Το φάγανε το παλικάρι, δεν ξέρω, παιδιά, βγήκε και αυτό, έφυγε. Έφυγε. Μπορεί να πήγε για τσιγάρα, δεν ξέρω, δεν καπνίζει, δεν έχει καμία σημασία. Καλημέρα στην Κυριακή. Η Ειρήνη από την Πάτρα έχασε την παράσταση επειδή τέλος πάντων μπορεί να έπαθε το ίδιο που έπαθε ο Τσούβι. Μπορεί. Και μας ενημερώνει η Κυριακή. Ξεφτυλίσατε λιγάκι γιατί της αγόρασα το εισιτήριο και δεν ήρθε και μου το χρωστάει. Εγώ πάντως ήρθα. Μπράβο Κυριακή, είσαι φίλη. Είσαι αδελφή. Μπράβο, μπράβο Κυριακή. Εισαξίζει της Ειρήνης να έχει ένα τέτοιον άνθρωπο δίπλα της.

Σκέψτε τι φάγατε πρωί-πρωί για να παίζει τόση ώρα μουσική. Είμαστε τρεις εδώ, να ξέρεις. Και οι δύο είναι εδώ πέρα. Ο ένας είναι ο ηχολήπτης, γιατί ποιος άλλος θα ανέβαζε τις φέτες. Καλημέρα στον Κώστα. Με τη Λούση. Δεν μαδάει καθόλου, τρίχα σου λέω. Να το, αυτό που έλεγα και εγώ πριν. Καλημέρα στον Παντελή. Ωραία με το γατί. Δεν αφήνει ποντίκι για ποντίκι. Ωραίο το γατί. Γκρι είναι ή μαύρο. Μαύρο είναι. Δεν φαίνεται καλά στη φωτογραφία. Καλημέρα στον Θανάη. Πριν που λέγατε για τα μακαρόνια με κιμά, είναι το μοναδικό φαγητό που έχεις βγει για φαγητό και αν υπάρχουν στο σπίτι, τρως και ένα πιάτο. Είναι αλήθεια. Αυτό είναι το φαγητό που λες, φτιάξε το και άστο στο ψυγείο στο τέλος της ημέρας, δεν θα υπάρχει τίποτα. Πολύ μεγάλη αλήθεια από τον Θανάση. Καλημέρα και στον Αλεξάνδρ. Μάου Μάου, έτσι λέγονταν η γάτα κανονικά και έχει το μελισανίδι. Την θύμισες. Καλημέρα στον ποδηλάτη της καρδιάς των Λερών. Αυτή είναι η Πούμα και είναι τεσσάρων, ένα μαύρο γατί. Πολύ ωραία τα μαύρα γατιά, παιδιά. Αν δεν είσαι αυτή τη λόξα να λες χρυσουζιά και τα λοιπά, είναι εκπληκτικά τα μαύρα γατιά. Καλημέρα στον Παναγιώτη.

Καλημέρα, παιδιά. Είμαι ερευνητής σε μία έρευνα της Ελστάτ για τις δαπάνες των οικοκυριών. Αλλά όλοι φοβούνται να συμμετάσχουν. Έχετε καμία ιδέα, λέει, τι να τους πούμε για να μην είναι καχύποπτοι? Καταρχάς, τους παίρνετε τηλέφωνο? Ή πάτε από εκεί, χτυπάτε πόρτες και λέτε «Γεια σας, έλα, από την Ελστάτ είμαστε»? Έχει σημασία. Για την άλλη, μπορεί να φοβούνται να συμμετάσχουν, γιατί τους λες τώρα για τις δαπάνες των οικοκυριών. Είναι ένα φοβιστικό πράγμα αυτό. Είναι. Το γατί επίσης δεν αφήνει κατσαρίδες και αράχνες. Εξαρτάται και πόσο χορτάτο είναι. Πόσα χρόνια έχετε για σύνταξη, να δούμε πότε θα ηρεμήσουμε από εσάς. Γιαννήση, πόσο υπομονή είσαι? Άντε μου στο διάλογο. 28 λέει είναι ο Γιαννήσης. Έχει περίπου 60 χρόνια ο Γιαννήσης μπροστά του. Εγώ σε περίπου... Στα πόσα παίρνει σύνταξη? Πού να ξέρεις εσύ, δεν σε αφορά. Στα πώς θα πάρεις κιόλας. Περίμενα, σας πω τώρα μισό λεπτό, δώσε μου.

Τα γενικά όρια ηλικία συνταξιοδότηση στην Ελλάδα παραμένουν στα 62 έτη με 40 χρόνια ή 12.000 ημέρες ασφάλισης και στα 67 έτη με 15 χρόνια ή 4.500 ημέρες ασφάλισης. Τα έχω ξεπεράσει εγώ, γιατί δεν έχω βγει στη σύνταξη. Τι σημαίνει, ποιος με ξεπέρασε?

Τι έφαγε πάλι ο Τσούβι, τι σα έκανε, παιδιά, οι αράχνες. Παιδιά, τις αράχνες εγώ τις αγαπώ. Δεν τις πειράζω. Τις βγάζω έξω. Και τώρα υπάρχει και ένα, έτσι, ένα κίνημα φιλικό προς το περιβάλλον και τα λοιπά, που λέει ότι ούτε τις κατσαρίδες τις σκοτώνουμε, να ξέρετε. Μη με κοιτάς έτσι, ναι, το ξέρω. Ότι πρέπει, λέει, να την πάρεις την κατσαρίδα και να τη βγάλεις έξω. Σιγά μην της δώσεις και 5 ευρώ να φάει έξω, να πάει να πάρει delivery, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι ρατσιστικό, είναι φουλ ρατσιστικό αυτό που συμβαίνει με τις κατσαρίδες, το καταλαβαίνω. Γιατί μπορεί κι άλλοι σαν και εμένα να βλέπουν, ξέρω, γαραχνούλες ή διάφορα ζουζουνάκια και λέει, αχ, τι ωραίο που είναι, κάτσε να το βγάλω έξω, να το βάλω στην γλάστρα να ζεις και τα λοιπά. Και με το βλέπεις κατσαρίδα, λιώστη. Είναι. Αλλά είναι κακό μάρκετινγκ που έχουν κάνει στην κατσαρίδα όλα αυτά τα χρόνια.

πρέπει να δώσεις κίνητρο, λέει, σε όσους συμμετέχουν στην έρευνα, ότι με τη συμμετοχή τους, π.χ. βοηθάνε στο να κατέβουν οι τιμές των προϊόντων. Εντάξει, είπαμε να λέμε ψέματα, αλλά όχι και έτσι, ρε, για γελόνια με κοιμά. Επίσης, αν σας παίρνουν για έρευνες στο ραδιοφωνικές κτλ, κτλ, να λέτε ότι ακούτε 8 με 10 το πρωί, Big Wins Sport FM 94,6, να βγω πιο σύντομα στη σύνταξη.

0: Εδώ είναι, παιδιά.
1: Εδώ είμαι, εδώ είμαι.
0: Είχε βγει σε.
1: Βγαίνω στα τηλεοπτικά τώρα, αρχίζουν οι σεζόν και έπρεπε να βγω. Με συγχωρείτε. Δεν είμαστε εμείς ρατσιστές. Αυτές είναι κατσαρίδες. Υπέροχο μήνυμα.
0: Ναι. Έχει δίκιο.
1: Υπέροχο μήνυμα.
0: Σου βγει να πεις ο Ξανθιά Ζουρλάθ και θέλει να βγει στη σύνταξη και να ελευθερώνει κατσαρίδες.
1: Okay. Ωραίο μήνυμα.
0: Ωραίο μήνυμα. Η Γιώτα ρωτάει, πες μου ποια είναι η χρηστικότητα αυτού του αποκρουστικού πλάσματος. Οι αράχνες τουλάχιστον τρώνε τα κουνούπια.
1: Έχω άποψη.
0: Από πάνω έχει έρθει το μήνυμα του Πάνου που λέει, αν ήξερε την αξία της κατσαρίδας, θα της έφερνε εσύ ένα χάμπουργκερ να μην φύγει. Για πες.
1: Λοιπόν, είσαι σε ένα σπίτι.
0: Είμαι σε ένα σπίτι.
1: Με έναν άνθρωπο που δεν είστε πάρα πολύ κοντά ακόμα. Πάει να γίνει. Έχετε δει μια ταινιούλα. Βλέπει την κατσαρίδα και πηδάει πάνω σου. Γιατί φοβάται. Άσε, θα πάω εγώ. Εσύ κλαις. Ποτέ δεν το έχεις κάνει αυτό. Πάντα πηγαίνει η μάνα και σκότωνε την κατσαρίδα. Έχει πάει σπίτι της, ρε παιδί μου, και φανεί. Αφού είσαι με. Έρχεται κοντά.
0: Α, και το κορίτσι κλαίει, γιατί εγώ νόμιζα ότι θα έρθει.
1: Εγώ θα κλαίγα κανονικά.
0: Το ξέρω.
1: Αλλά εδώ πρέπει να κάνω τον άντρα. Το. Πάω μέσα.
0: Ναι.
1: Όχι απλά βάζω το βάρος μου πάνω σε αυτή την κατσαρίδα.
0: Και λες, κατσαρίδα, σε παρακαλώ πολύ, φύγε.
1: Δεν έχεις ξαναδεί τόσο ζουμί ποτέ. Λοιπόν. Στηρίζεις τη φτέρνα σου σαν να χορεύεις Ζαγορίσιο. Έτσι πρέπει να δείξει και ότι είσαι άντρα. Καθάρισέ τα, θα σπίκ. Κάνω και άμα δεν κάνεις.
0: Παίρνεις 10 κιλά
1: 10
0: χαρτί.
1: Κιλά χαρτί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χάνει τη ζωή του ένα δέντρο στον Αμαζόνιο. Το κόβουνε τίμπα. Το κάνεις λες και δίνεις βήματα. Παίρνεις το χαρτί αυτό. Ίσα ίσα παίρνεις όχι απλά την κατσαρίδα. Παίρνεις και σοβάδες από κάτω. Από τον αρμό. Τόσο πολύ πιέζεις. Και το πετάς στα σκουπίδια και γυρίζεις πίσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έρχεστε κοντά. Άρα, η χρηστικότητα της κατσαρίδας είναι για να καταλάβεις αν κάποιος είναι χέστης ή αξίζει να είναι στη ζωή.
0: Ωραία. Άλλο σενάριο τώρα.
1: Σου άρεσε αυτό το σενάριο?
0: Μου άρεσε.
1: Τοποθετήθηκα.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Τοποθετήθηκες. Ωραία.
1: Ναι.
0: Είσαι με έναν άνθρωπο 10 χρόνια στο σπίτι.
1: Πάμε.
0: Και σφύριξα κιόλας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Και εμφανίζεται κατσαρίδα. Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα. Εγώ μιλάω. Συγχαρητήρια. Όχι χαρακτηρισμοί. Τι κάνω, ρε Μαρία.
0: Τι κάνει.
1: Τίποτα.
0: Έρχεται και σου λέει, αχ, κατσαρίδα, σε παρακαλώ πολύ.
1: Και θες εγώ να κάνω τώρα. Θες εγώ να κάνω τώρα.
0: Κατέβασα τα σκουπίδια.
1: Να πάω να. Αφού σου είχα πει να πάρουμε απεντόμωση το άλλο και το quick flick και εσύ πήγες και πήρες τον ξάδερφό στον Όντα. Πάρ το quick flick. Καλέω μια μαγεία μπορεί να υπάρχει. Πήγαινε τώρα, πες του Νόντα που ήρθε με ένα ψεκαστικό εδώ να το κάνει.
0: Μέχρι να τσακωθείτε έχει φύγει κατσαρίδα.
1: Έχει κατσαρίδα. Α, δεν μπορεί να την κρίνει. Πάω σε ένα φοιτητικό σπίτι, μια καφετέρια στην Κυψέλη. Που βγαίνουνε, λες και είναι, αν πας στο βαρ, είναι offside το κεφάλι του.
0: Με τις κεραίες.
1: Η κεραία δεν είναι offside,
0: λοιπόν,
1: Μαρία.
0: Επειδή ρωτήσατε
1: ναι.
0: ποια είναι η χρησιμότητα
1: εγώ έδωσα.
0: Της κατσαρίδας,
1: ορίστε.
0: Είναι τροφή για άλλα ζώα και τροφή για σκέψη. Αποτελούν βασική πηγή τροφής για πολλά πουλιά, μικρά θηλαστικά και ερπετά. Δηλαδή έχεις ένα φίδι στο σπίτι.
1: Ναι, να και στον κόρφο.
0: Αν εξαφανίζονταν θα επηρεάζονταν, λέει, αρνητικά οι πληθυσμοί των θηρευτών τους. Αποσύνθεση και ανακύκλωση. Τρέφονται με αποσυντηθέμενο οργανικό υλικό.
1: Συντηθέμενο.
0: Νεκρά φυτά και ζώα βοηθούν στον καθαρισμό του περιβάλλοντος και στην ανακύκλωση θρεπτικών συστατικών στο έδαφος. Χρησιμότητα στην επιστήμη και την τεχνολογία, Αλέξανδρε. Στη ρομποτική.
1: Νόμιζα για το ρομπόλ θα πεις κάτι. Η ρομπολική έχει να κάνει με το πικερόλ.
0: Στη ρομπολική.
1: Ναι, ναι.
0: Η κίνηση και η ευελιξία του εξωσκελετού τους εμπνέουν επιστήμονες στον σχεδιασμό ανθεκτικών ρομπότ που μπορούν να κινούνται σε δύσβατα σημεία ή ερείπια. Η ιατρική και έρευνα, λόγω των μοναδικών τους μηχανισμών επιβίωσης που λένε κατσαρίδα, είσαι που το λένε για μένα.
1: Ναι.
0: Το λένε για μένα.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: μωρή τόσα χρόνια κατσαρίδα.
1: Μωρή κατσαρίδα.
0: Και ανοσοποιητικού συστήματος μελετώνται για την ανάπτυξη νέων αντιβιωτικών ή την κατανόηση της κυταρικής
1: αυτής. Δεν τη ξανασκοτώνω να κάνει όλα αυτά.
0: Σας τα λέω.
1: Γιατί να τη βγάλω έξω πέτα σαν πουλί.
0: Φριτέζα. Φριτερέζα.
1: Ναι, να σου πω κάτι, αλλά το θέμα είναι ότι έχουν και φτερά τώρα. Αυτές τι κάνουν. Κοιτάνε αλλού και κάνουν. No look back!
0: Και δεν ξέρεις που είμαι τώρα.
1: Σαν το καλάθι φεύγουν οι πάσες. Δεν ξέρεις που θα τη δώσει ο νους.
0: Δεν έβλεπα εγώ. Δεν ήσουν εδώ πέρα.
1: Πού ήμουν?
0: Που βάλανε, λέει, στολή καταδίτη στις κατσαρίδες.
1: Καταδότη, με κουκούλα.
0: Καταδίτη. Και μπορούσαν και κολυμπούσαν. Κάνανε σκούμπα diving οι κατσαρίδες. Και λέω μπράβο, ρε, δώσε τους και ένα όπλο να μας καθαρίζουν.
1: Το ρομπότ, άμα δει κατσαρίδα, τι θα κάνει. Καρατιές μόνο του.
0: Αυτό και θα πέσει κάτω μετά και θα διαλυθεί. Έτσι θα κάνει.
1: 4.000 ευρώ ζημιά για 10 βίδες.
0: Φυσικά.
1: ναι, τώρα ναι, είναι κλειστά τα ανταλλακτικά.
0: Οι 15
1: Αύγουστο.
0: Οι 9 στους 10 θα τη σκοτώσουν. Ένας θα πάρει καπάκι και θα την καπακώσει. Εγώ.
1: Θα καπακώσει την κατσαρίδα.
0: Βεβαίως. Αν την αφήσω εκεί.
1: Γιατί.
0: Δεν, γιατί αυτό μπορώ να κάνω, γιατί συχαίνομαι να την πατάω.
1: Ειλικρινά, με τα δύο πόδια SmackDown. Σου μιλάω σοβαρά. Εγώ έχω την Εύα βέβαια. Μιλάμε για τον εξαλλοθρευτή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εύα, βγαίνεις. δεν καταλαβαίνεις.
0: Ο Λουίτζι απλά τη στριμώχνει στη γωνία.
1: Απλά το θέμα είναι ότι με κυνηγάει με την κατσαρίδα μέσα στο,
0: στο
1: χαρτί. Ναι. Μέσα στο σπίτι.
0: Η χαρά.
1: Και κάνω
0: κάπως.
1: Πρέπει να δεις πόσο ντε τα βλέ. Δεν μπορεί να το πεις. Με τα χεράκια μου, σαν τυρανόσαυρος. Εγώ να κάνω.
0: Πήρε.
1: Φύγε!
0: Είναι χαρά για τις κατσαρίδες και για την Εύα, για τις γάτες και για την Εύα οι κατσαρίδες. Είναι
1: ναι,
0: το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι,
0: είναι
1: με κυνηγάει με την κατσαρίδα. Είναι δυνατόν να με φοβήσει. Ξέρεις τι άλλο μου σπάει τα νεύρα, θα το πω στην παράσταση. Είσαι.
0: Είμαι.
1: Ξαπλω... είσαι. Μια και είσαι στο ψυγείο μου, φέρεις ένα αναψυκτικό. Ωραία, σφαίρα. Γιατί θα σου βάλει να σε παγώσει να σου πει.
0: Αχ, ναι, ναι. Και εγώ το κάνω.
1: Τραμμένο είσαι.
0: Έχει πλάκα.
1: Τι πλάκα έχει. Πας κάτω από τα πλευρά μου και μου κάνεις λίμωξη. Με παγώνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μου το κάνει. Και καλά αυτό τύπο δηλώνει αγάπη.
0: Ναι, πλάκα.
1: Ωραίο αστείο. Μου σπάει τα νεύρα. Κάνε μας και το δαχτυλάκι από την κουρτίνα όταν κάνουμε μπάνιο το φάντασμα. Υπάρχει ένα φάντασμα σου κάνει την η κουρτίνα κουίν κουίν κουίν σαλαμάκι. Γιατί. Άσε με να δω μια μπάλα. Άσε, σηκώνω να το παίρνω μόνος. Θα το κάνω εγώ στον εαυτό μου.
0: Θα το κάνεις γιατί είσαι υποτακτικός.
1: Έρχεται στα πλευρά και σου κάνει έτσι. Τι είναι αυτό. Μετά το σου σπάω σπυριά γιατί σε αγαπάω, τι είναι αυτό.
0: Αυτό είναι. Εντάξει, αυτό είναι. Αχ, δεν μπορείτε να καταλάβετε την απόλαυση μια γυναίκα. Δεν καταλαβαίνετε. Με τι χαιρόμαστε.
1: Γι' αυτό δεν ξέρω που είναι η κλητορία. Έχω πάει κάτω στο άλλο χωριό.

0: Λοιπόν, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Γιώργος Γιαννίσης, η από εδώ. Έρχεται Τσούτσικα Τσόχος, πρεσάρισμα. Πρώτα βέβαια έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ευχαριστούμε και τον Πετρίδη που ήταν στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Η σύνδεση όμως αποκτά παγκόσμια δύναμη με Telecom Μαρία. Το νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών είναι εδώ. Με πρόσβαση σε υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα, AI λύσεις, συνδέει όλο τον κόσμο, δημιουργεί ολοκληρωμένη εμπειρία, σε φέρνει πιο κοντά στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει Telecom.
1: Το ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, το ξέρεις.
0: Ξέρεις
1: όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top.
0: Γιατί
1: τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι βιολογικά, πρωτεϊνικά. Εντάξει, μιλάμε για top. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, άντε, τα λέμε πάλι αύριο, δεν είμαστε για χόρταση.
0: Γεια! Yeah.

0: της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πώς είστε.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπήγουν στις πόρες με 94,6 μπάλα μεσημέρι, λίγο μετά τις 2. Σταύρος Κοντοθήμιος, Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Λασχάρης, Χριστόγλου τον ήχο, Γιώργος Πετρίδης.
2: Έχουμε πολύ καιρό, Έχουμε πολύ καιρό.
0: Όντως, Γιώργος Πετρίδης.
2: Βράδυ το βλέπαμε περισσότερο.
0: Στην παραγωγή. Ανοιχτές οι γραμμές 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Το νου σας με τη βροχή.
1: Μπράβο. Το μπάλα μεσημέρι.
0: Μπάλα
1: μεσημέρι, αφήστε τον μπάλα. Μόνο τον μπάλα πια.
0: Ναι. Εντάξει, και με τη βροχή. Στου δρόμου γίνεται ένα χαμό.
2: Έριξε πολύ, ναι, και μόνο που σκέφτομαι.
0: Το γύρνα, ε.
2: Την Οδύσσια στον Κηφισό. Δεν έχει ένα δωματιάκι εδώ να την πέφτει δύο ώρες, τρεις.
1: Φίλε, υπάρχουν δίπλα ξενοδοχεία.
2: Τα έχουμε ξανασυζητήσει. Δεν θα πάω στο. Μα τι θα πάω να πάω στον Πρίαμο να κάνω τι.
1: Θέλω να κοιμηθείς δύο ώρες, τρεις.
2: Μπα θα μου πάρουν τα αυτιά. Δεν νομίζω.
0: Ηρέμηση.
2: Έχει λοιπόν, φασαρία, αυτό λέω ρε παιδί.
1: Θα υπάρχει χωμόνωση, υποθέτω.
2: Δεν ξέρω. Ούτε εγώ δεν τον έχω επισκεφθεί.
0: Μεσημέρι αλήθειας.
2: Σκληρής.
1: Ναι, όχι ότι δύο συζητάμε. Ο τρίτος αγνοείται.
0: Τίποτα, εγώ τα λέω τι να πω.
2: Ο τρίτος κάνει την πάπια.
1: Όχι, και καλά κάνει την πάπια. Μας τη λέει και μετά,
0: Ναι, πάντων, τι κάνετε.
1: Είμαστε καλά. Εμένα δεν με πιέσε βροχή με το που πάρκαρα ξαναβρέχει. Δηλαδή με το που πήγα
0: εγώ με το που πάρκαρα εδώ. Αλλά περίμενα. Εδώ. Όχι, πάρκαρα ήμουν στο αμάξι.
1: Α, και σε πιέσε βροχή.
0: Όταν βγήκα στο κάρπετ,
1: ναι.
0: Ήμουν το αμάξι με βροχή.
1: Όχι, εγώ πήγα νωρίτερα. Έχουν αρχίσει οι στραπές και βροντές όσο είμαι στη διαδρομή. Παρκάρω και με το που μπαίνω εδώ στο κτίριο.
0: Ναι.
1: Βλέπω έξω το παράθυρο τη πρώτη σταγόνα. Οπότε μια χαρά.
2: Με πιάσε στην Αθηνά.
0: Ναι.
2: Όλος.
1: Ναι, αυτό λέω, οπότε δεν είναι δύσκολο.
2: Έχω στεγνώσει πάνω μου, 8 μέρες άδεια βλέπω.
0: Ναι.
1: Κάνει κάτι ψευτό, τέτοια.
0: Ναι.
1: Στο τυνάγμα δεν έχει ρίγο τώρα και τέτοια.
2: Αυτό δεν είναι ψευτό τέτοιο.
1: Να ξέρεις. Γίνεται.
0: Λοιπόν, θα πρέπει να πούμε μέγας ειδοποιός.
1: Μην λάθη μας, ναι.
2: Τα ξέρω τα τηλέφωνα, ρε κύριε.
0: Εντάξει, να μην τα πούμε κάτι. Δεν τα θυμούνται. Θα τα ζητήσουμε όλα, εντάξει, ήρεμα, πράγματα.
2: 95, 79, 2, 83, 4 και 5.
1: Τα ξέρουν τα τηλέφωνα, Ηρακλή.
2: Εντάξει,
0: κάτσε. Πρωτάθλημα δεν έχει.
1: Δεν έχει πολλά τώρα. Μπαίνουμε σε ταμπακιάδα.
0: Μπαίνουμε σε ταμπακιάδα, εθνική ομάδα, μπαίνουμε σε Ευρωλίγκα.
1: Παιδιά, εθνική ομάδα.
0: Τηλεοπτικά περιμένουμε να θα γίνει.
2: Α, συζήτηση. Μισό λεπτό να ευλογήσω και τα γένια που έχω ψηρήσει.
0: Ναι.
2: Δεν σας άρεσαν οι Σουηδίες.
1: Τι ήρθαν, δεν τα κοίταξα καν.
0: Δεν είδα και εγώ καθόλου.
1: Δεν τα
0: κοίταξα το πρωί.
2: Δεν σας άρεσαν.
1: Είπαμε ότι δεν μας άρεσαν. Είπαμε ότι δεν ξέρουμε εμείς.
2: Τι ήθελε στα άλλα τα πρωταθλήματα, τα κυριλέ.
1: Ναι, 2 στα 3 στα ελληνικά. Από εδώ πάνω από 2.
2: Απένα δεν ήταν πάνω από 2, ήταν 6 κάτι.
0: Μια χαρά.
1: Ωραία.
2: Ωραία,
1: τι δεν κατάλαβα. Μπράβο.
2: Και μάλιστα τα over 2,5 ήταν over 4,5.
0: Όχι.
1: Αέρα, να μην έχουμε και κανένα άγχος.
2: Βροχή τα γκολ.
0: Ναι.
1: Έχει και μελετήσει και για σήμερα.
2: Σήμερα έχει πρώτα απ' όλα έχει πολύ μεγάλη διοργάνωση.
0: Τι έχει?
2: Λικ τρόφι. Αυτά δεν τα ξέρω.
1: Τα ξέρω, Αγγλία.
2: Ναι, λικ τρόφι. Και πάντα παίζουμε τη Σάντερ 21 των μεγάλων ομάδων.
1: Συνήθως αυτές χάνουν όμως. Αλλά δεν έχω τον κόλπο όλα.
2: Δεν με απασχολεί.
1: Αυτό λέω.
2: Θα κάνουν περήφανοι οι λίγοι.
1: Είδες ότι τα ξέρω.
2: Ναι. Απλά αυτό είναι μη κολλήσει. Άμα κολλήσει, κόλλησε. Δηλαδή.
1: Ναι.
2: Πρέπει να ανοίξει.
0: Ναι.
1: Και Σκωτία έχει αρκετά. Οπα. Μόνο Βρετανία θα κινηθεί λίγο το πραγματάκι.
2: Αύριο δεν θα έχει τίποτα, το λέω εγώ.
1: Ναι. Πάντως να σου πω κάτι. Λέμε τώρα εβδομάδα αθλητικών κτλ. Τουλάχιστον.
2: Ναι.
1: Είναι τελκτικά τα παιχνίδια που ακολουθούν για την εθνική μας.
2: Ναι.
1: Δηλαδή είναι άλλο να παίζει τώρα με Σερβία, με Γερμανία, μετά με Ολλανδία κτλ. Και άλλο να παίζει.
0: Είναι μαζάρις.
1: Ναι, με Μολδαβίες,
0: είναι
1: με Λεχνεστάιν. Γιατί με κοιτάς έτσι?
2: Γιατί εγώ ανήκω στην κατηγορία.
0: Ο Ηρακλής δεν πρόκειται να το δει, δεν πάει να παίζουμε. Τι να σου πω τώρα.
1: Ρε παιδί μου, ναι. Δεν μιλάω τώρα
2: για
1: το
2: κλειδί.
1: Κάποια γενικά μιλάμε.
0: Δεν βλέπει Ηρακλή.
2: Δεν βλέπω.
0: Δεν τον απασχολεί. Το έχει πει ο άνθρωπο, το έχει δηλώσει. Δεν.
2: Ναι, ας πω. Είμαι της γενιάς,
1: ναι,
2: που η Παραθυνιακή ήθελε να βάζει γκολ ο Σαραβάκος, η Αεξίδες ο Μαύρος και ο Αναστόπουλος.
1: Αυτό.
2: Αυτή της γενιάς.
1: Όχι, δεν είναι γενιάς, αυτές είναι νοοτροπίας.
2: Νοοτροπίας και γενιάς.
1: Ίδια γενιά είμαστε σχεδόν και εγώ δεν είχα.
0: Δεν ήταν όλοι. Μωρέ, καλά σου λέω. Ήταν κάποιοι, θυμάμαι εγώ πιο μετά έπαιζε.
2: Και ξέρεις τι κοίταζα. Πιτσιρικά.
1: Το άσου πλέον. Πόσο σπίτι έπρεπε να πιτσιρικά.
2: Ότι να είχαμε ένα περισσότερο.
1: Πόσο σίγουρα. Το έβλεπε και ανταγωνιστικά, όχι απλά για να, για να σχολιάσει.
2: Ήθελα, ήθελα να έχουμε ένα περισσότερο.
0: Ακούτε.
2: Τι θα σα πω ψέματα.
1: Όχι, μην πει ψέματα. Εμεί δεν μπορούμε να σχολιάσουμε, να κρίνουμε αυτή τη στάση.
2: Δεν θα με κρίνουμε.
0: Μου θυμίζει όταν έπαιζε μια φορά εθνική τέλη 90 στο Χαριλάου.
2: Στο Χαριλάου.
0: Ναι. Και είχαν μαζευτεί Αριανοί.
2: Ναι.
0: Σουπεράδε εκεί στο πέταλο.
2: Ναι.
0: Και δεν φωνάζανε Λαδάρα βάλει ένα γκολ. Φωνάζανε Χαριστέα βάλει ένα γκολ. Αυτό μου θυμίζει.
2: Αυτό ήταν σεντερφόρ.
0: Ναι.
2: Τέλη 90.
0: Τέλη 90, ναι.
2: Και έπαιζε ο Χαριστέα.
1: Στα αρχέ προφανώ.
0: Ναι, ναι, όταν ήταν στον Άρη.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Λοιπόν. Ναι. Να πω εγώ πριν πάμε στο διάλειμμα μα. Ότι ο ίδιο κάνει καλό στη διάθεση, στα μονωτικά υλικά. Εντάξει, φίλε.
0: Ναι, ναι, γενικώ.
1: Όχι, θα πω άλλο. Θα πω άλλο. Επειδή,
0: λοιπόν. Επειδή βρήκε μέρα τη τώρα με τον ήλιο.
1: Αυτό λέγαμε. Ωραία. Λοιπόν. Δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται. Δεν χρειάζεται το κοατ. Γενικά το Lastoflex ST από την Elastotet για μόνωση ταράτσα είναι πολύ χαμηλών απαιτήσεων σπάνιο προσών και προϊόν.

0: 2-10-95-79-283-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Πάμε σε εσάς λοιπόν.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Έλα, Ημιτός.
2: Τι έγινε, παλικάρια, που καταλάβατε. Ρε, Ηρακλή, είσαι τρελό, αγόρι.
3: Τρελό, και τρυφερό.
2: Τι έγινε,
3: παιδιά,
2: καλά είστε.
3: Καλά, φίλε.
2: Τώρα παίζω, έχω πάει τη Ρώμα.
3: Έτσι.
2: Έχω πάει τη Ρώμα, λέω.
3: Ναι, ναι.
2: Τι άρρωση ομάδα είναι αυτή, φίλε.
3: Σε FIFA ή σε football manager? FIFA παίζει.
2: Για FIFA, για FIFA.
3: Α, για FIFA, εντάξει, συγγνώμη, Γιονύς.
2: Είναι, δηλαδή, αυτές οι εμφανίσεις που έχει, ρε παιδί μου, ανέκαθεν, μου άρεσαν πάντα.
3: Ναι.
2: Αυτό το πορτοκαλί, το τρελό, ξέρεις, ωραίο, το... Είναι ωραία ομάδα, ρε παιδί μου. Όπως και Τσάικ, εγώ είμαι Παναθηναϊκός, ξέρεις. Τσάικ μου άρεσε το με τον Αϊτό, πλάγια.
3: Ναι.
0: Καλά, και είναι το Φαναδάρα. Ίσως η ωραία τελεινή, η Φαναδάρα ελληνικής ομάδας.
1: Μέσα 90.
2: Θα βάλετε ένα quiz μια φορά τις φανέλες που αρέσουν στο καθένα μας.
1: Τα έχουμε κάνει, τα έχουμε κάνει.
3: Τα έχουμε κάνει.
2: Α, τα έχετε κάνει.
1: Ναι, αμέ.
3: Με φανέλες.
2: Δεν το ξέρα. Τι θέλω να πω. Γιονύση, επειδή δεν τα είπαμε τώρα μέσα στην εβδομάδα που είναι για τον Παναθηναϊκό, καλά πάμε, έτσι.
1: Μέχρι στιγμής
2: καλά πάμε. Μετά τη διακοπή που έχουμε τον Ολυμπιακό, τι να πω, άμα περάσουμε και τον Ολυμπιακό, φίλε.
1: Δεν είναι αυτό, άλλο παιχνίδι, τελείως.
2: Ναι, είναι άλλο παιχνίδι. Δηλαδή, όλα μπορεί να γίνει. Από χ μέχρι νότια, από διπλό μέχρι και εγώ δεν ξέρω. Είναι παιχνίδι που είναι ιδιαίτερο. Ας κερδίσω καλύτερο, τι λες εσύ, Ηρακλή.
3: Σε τι πράγμα, ρε φίλε.
2: Όχι,
3: πού στο ντέρμπι μετά.
2: Ναι, ναι.
3: Να κερδίσω εγώ. Καθένα θέλει να κερδίσει ομάδα του.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν το κρύβουμε.
3: Πολύ Μονακό την έχουμε δει, βλέπω.
0: Φίλε, σήμερα. Έχουμε επίπεδο, ένα σαν εκπομπή. Ωραία. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, παιδιά.
0: Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
4: Εγώ μιλάω.
3: Ναι.
4: Με ακούτε?
0: Βεβαίως.
3: Βεβαίως.
4: Καλησπέρα σας. Πρώτη φορά τηλεφωνώ στην εκπομπή σας.
3: Να είσαι καλά, φίλε. Το όνομά σου?
4: Ετής να είστε καλά. Γιώργο με λένε. Αυτή τη στιγμή τυχαίνει και είμαι οδηγός και αυτό σας ακούω καθημερινά από την εκπομπή του κυρίου Τσουβέλα μέχρι και σε εσάς.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
4: Απλά θέλω να κάνω δύο ερωτησούλες και θα σας κλείσω γρήγορα.
3: Ναι.
4: Για να μην σας καθυστερώ κιόλας και τρώω χρόνο. Πρώτα απ' όλα, τον Μάνταλο τον έχουν καλέσει στην Εθνική?
3: Νομίζω πως όχι. Αλλά δεν...
4: Α, δεν τον έχει καλέσει.
3: Θα το δούμε και όλα.
4: Δεν τον έχει καλέσει,
3: Ένα λεπτάκι.
1: Ποιο λες, το Μάνταλο?
4: Ναι.
1: Για δείτε λίγο, τις κλήσεις έχουμε μπροστά μας.
3: Α, μπροστά μας δεν τις έχουμε.
0: Θα τις βρούμε. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση.
4: Επειδή δεν άκουσα καλά, τον έχουν καλέσει.
1: Τώρα θα το βρω. Άσο το βρω εγώ. Κλήσεις.
4: Η δεύτερη ερώτηση είναι αν τον έχουν καλέσει, γιατί δεν τα γνωρίζω πολύ καλά τα δημοσιογραφικά, ούτε μέσα από τις ομάδες. Το πρωί και ο κύριος Καρπετόπουλος και ο κύριος Τσόχος τρογόντουσαν εκεί, λέγανε ποιος θα παίξει πίσω από τον επιθετικό.
3: Όχι, δεν είναι.
4: Και πώς και ο Κοστούλας και ο ένας και ο άλλος. Δηλαδή ο Μάνταλος όλες τις μέρες βγήκανε ξαφνικά και λέγανε ότι είναι ο Μαραντόνα, τι έκανε, τι έρανε.
1: Καταρχάς δεν είπε κανείς ότι είναι ο Μαραντόνα. Δηλαδή για τον τι
3: ακούμε. Δεν ξέρω τι εισαγούς τώρα σε
1: εμάς. Ποιος είπε για Μαραντόνα.
3: Εμείς δεν
1: λέμε. Αλλά δεν είναι στις κλήσεις.
4: Δεν είναι στις κλήσεις της Εθνικής.
3: Όχι.
4: Οπότε πάρα πολύ καλά δεν τον αναφέρα, δεν το γνώριζα, γι' αυτό το ρώτησα. Γιατί ναι. Αν ήταν στη κλίση και δεν λέγανε ότι μπορεί να παίξει και ο Μάνταλος πίσω από τους επιθετικούς.
1: Ναι, προφανώς και μπορεί.
4: Είναι και το θέμα ότι είπα και ο κύριος Καρπετόπουλος το πρωί, έλεγε ποιος θα είναι ο αρχηγός, είπε τον Τζολάκη, είπε τον Τσιμίκα, είπε το Κουρμπέλι. Και λέγανε, παιδιά, ο Μάνταλος δεν είναι αρχηγός της Εθνικής, τι γίνεται?
0: Ακριβώς.
4: Ακριβώς.
0: Άκουσε με λίγο. Έχει δηλώσει ο Μάνταλος
1: ότι
0: ολοκλήρωσε την παρουσία του στην εθνική ομάδα. Ούτως ή άλλως. Δηλαδή δεν είναι ένα θέμα επιλογής μόνο ο Γιωβάνοβιτς ή όχι. Έχει δηλώσει ο άνθρωπος ότι έκλεισε ο κύκλος του στην εθνική.
4: Α, έχει τελειώσει γενικά.
0: Ναι. Δεν θυμάμαι. Δεν πρέπει να είναι κομμάτι, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε. Αλλά εδώ και καιρό πάντως. Όχι δηλαδή πριν από 5 και 10 μέρες.
3: Το Μάρτιο.
4: Α, δεν το ήξερα γι' αυτό. Ναι. Χίλια συγγνώμη, παιδιά, γίνονται και λάθη.
3: Σιγά, ρε αδερφέ. Πού είσαι τώρα εσύ που είσαι και φορτηγό? Κίνησε και πού?
4: Μπράβο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Να είστε καλά.
4: Να είστε πάντα καλά.
3: Λοιπόν, άντε να τους πούμε και τις κλήσεις τώρα, μιας και Βλαχοδήμος Μανδάς Τσολάκης, Μαυροπάνος Μιχαηλίδης, Ρέτσος Κουλιαράκης, Ντόι Σάλιακας, Βαγιανίδης Κυριακόπουλος, Τσιμίκας Ανδρούτσος, Ζαφύρης Τριάντης, Κουρμπέλης Μουζακίτης Καρέτσας, Τζόλης Μασούρας, Κιζηρίδης Ιωαννίδης Παυλίδης Δοβίκας, Τετέι και Κοστούλας.
0: Και μπροστά... πολύ γεμάτο ρόστερ μπροστά. Ρόστερ, τέλος πάντων. Πολύ γεμάτη αποστολή.
3: Ναι, βέβαια.
0: Μέσα αμυντικά και έχουμε ένα θεματάκι. Θα δούμε.
1: Για πάμε για παρακάτω, καλησπέρα.
3: Ανίδης, Παυλίδης, Δουβίκα, Στετέι, Κοστούλα.
0: Θέλαμε μπροστά, σούπερ.
3: Και Παναγία.
0: Μεσαμυντικά σου λένε το ζήτημα.
3: Καλά, Παυλίδης θα πει στην κορυφή. Μπορεί να βάλει τον Κοστούλα από πίσω.
0: Μπορεί, όντως. Δηλαδή από τους υπόλοιπους επιθετικούς, αυτός που κουμπώνει καλύτερα για πίσω από τον επιθετικό είναι ο Κοστούλα. Χαίρετε.
3: Ποιο Τετέι μπορεί να το κάνει.
0: Πιο πλάγια νομίζω, δεν σου ξέρω, όχι. Τέλος πάντων. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι.
3: Βεβαίως.
4: Καλησπέρα, τι κάνετε παιδιά, καλά είστε.
0: Μια χαρούλα.
4: Λοιπόν, πάντως να απαντήσω στο φίλο προηγουμένως που είχε τη φανέλα αυτή με τον Αετό. Προσπάθησε η ΑΕΚ επί Μελισανίδη να ξανακάνει κάτι παρομοιότυπο και της το απαγορεύσε η UEFA, γιατί δεν αφήνει πλέον ολόκληρη τη φανέλα με το σήμα. Κάτι για διαφημιστικούς λόγους, κάτι τέτοιο. Δεν επιτρέπεται γενικά, όχι μόνο στην ΑΕΚ. Έτσι, άρα δεν θα ξαναβγεί. Απλώς το μεγάλο ερώτημα που πρέπει να κάνετε κι εσείς δεν είναι για τις φανέλες. Θα σας βάλω ένα λίγο πιο δύσκολο. Αν μου επιτρέπετε, μπορώ να το κάνω.
0: Γιατί όχι.
4: Λοιπόν, το δίλημα θα είναι ποιος θα φύγει πιο γρήγορα και από ποιον. Τι εννοώ, Μονεμβασιώτης θα διώξει τον Ιταλό ή ο Φεραίρο το Σπαλέτη. Αυτά είναι, παιδιά, τα δύσκολα ερωτήματα.
3: Έκανε δηλώσεις πάντως που το στήριξε. Που είπε ότι είναι ο καλύτερος
4: προπονητής. Ποιος, τον Σπαλέτη ή τον άλλον τον Ιταλό.
0: Τον Ματσάρι.
3: Τον Ματσάρι, είπε ότι είναι ο καλύτερος προπονητής.
4: Τον Ματσάρι.
0: Συγγνώμη, χωρίς να θέλω να ρίξω λάδι στη φωτιά, γιατί ο Διονύσης κάθε φορά με εγκαλεί στην τάξη.
1: Ναι, αφού τον έχεις φάει.
0: Πρέπει στην Ελλάδα, όταν οι διοικήσεις βγαίνουν δημόσια και δεν στηρίζουν προπονητή.
3: Δημιουργεί.
1: Κάτι με τον Ηρακλή, σχήμα κατά Ματσάρι.
0: Ίσα ίσα. Μου είναι αρκετά.
3: Μια χαρά τον έχει πάει τον Ηρακλή.
0: Λοιπόν, δεν είναι
1: δύσκολο. Άλλο λέω. Δημιουργεί κλίμα.
0: Στην Ελλάδα, όταν βγαίνουν διοικήσεις και λένε στηρίζουμε προπονητή. Τι περισσότερε φορέ.
1: Δηλαδή, όταν βγήκε ο Μαρινάκης και στήριξε τον Μπεντλίμπαρ, τι έλεγε.
0: Μετά από λίγες μέρες.
1: Έλεγε ότι αφού το στηρίζει ο Μαρινάκης θα τον φάει.
0: Όχι. Εσύ.
1: Τώρα στον Ηρακλή γιατί δημιουργεί κλίμα, ρε φίλε.
0: Πρώτα απ' όλα ήμουν σε άδεια τότε. Εσύ τι έλεγε.
1: Εγώ άσε τι έλεγα. Έλεγα από το καλοκαίρι ότι δεν τα βλέπω καλά.
0: Τι ήθελα να πω, ότι κάποιο δηλώνει ότι στηρίζει τον προπονητή. Καλά κάνει για να διατηρήσει την ηρεμία τη ομάδα.
3: Άλλε φορέ πηγαίνει. Δεν είπε ότι ο Σιρίζη, είπε ότι είναι ο καλύτερο προπονητή στην Ελλάδα.
4: Ηρακλή.
3: Έλα, θύμισε μόνο μου, αδερφέ, γιατί έχω κολλήσει.
4: Βασίλη, να σου πω, Ηρακλή.
3: Έλα, Βασίλη.
4: Δεν την ακουμπάμε την Γιούβε φέτο, έτσι είναι αλλοπρόσταλη. Δεν ξέρω τι φταίει τώρα και τι γίνεται εκεί.
3: Αυτά μόλι τελειώσουν τα μεγάλα πρωταθλήματα στι Σκανδιναβίε. Τότε θα δούμε και πώς θα πάνε η Ιταλία, η Ισπανία και...
4: Θα αναλάβουμε το φάκελο Γιουβέντους, έγινε. Χαιρετώ, καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, γεια χαρά. Πάμε σε έναν ακόμα.
1: Για πάμε, ναι.
5: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
5: Διαμαντής, Παντρέβερ, από τον δρόμο.
3: Ο δρόμο.
1: Διαμαντής.
5: Ναι.
1: Γεια σου, Διαμαντή.
0: Σε ποιο δρόμο είσαι,
5: Τώρα αυτή τη στιγμή μόλις πέρασα το πέδωμα.
1: Φτιάξε λίγο τα
0: κουμπάκια. Γίνεται χαμούληση, αποκίνηση ή είμαστε εντάξει.
5: Εντάξει, καλά σχετικά. Για
0: βροχή.
5: Για με βροχή. Καλά είμαστε, καλά είμαστε.
0: Σ' ακούμε.
5: Λοιπόν, παιδιά, θα ήθελα να μιλήσω με τον Ιωαννίδη, γιατί ακόμα δεν έχει.
1: Φτιάξε λίγο τα ακουστικό σου.
0: Μιλάς πάρα πολύ κοντά πάνω στο ακουστικό σου, στο χαντσφρί και μπουκάτο.
5: Οκ. Να το δούμε ακριβώς λίγο. Λοιπόν, πέρα κλείσα να σου κάνω μια ερώτηση.
3: Άμα μπορείς, θα απαντήσω βέβαια.
5: Όταν ήρθε ο Μεντιλίμπα στον Ολυμπιακό,
3: ναι.
5: Η διοίκηση άφησε στο προπονητικό team τον Σελαϊδόπουλο.
3: Ναι, ήταν.
5: Ο Σελαϊδόπουλος ήταν ένας γνώστης, σε παιδί μου, της ελληνικής πραγματικότητας, ήξερε τους αντιπάλους μας, ήξερε τους παίκτες, γιατί τότε, τώρα και να έκανε και κάτι τέτοιο η διοίκηση, οι παίκτες είναι όλοι καινούργοι.
3: Δεν ο Σελαϊδόπουλος είχε μπει... Είχε καθίσει και στον πάγκο στο Μάς με τον Όφη που ήρθε με τη Λίπα. Και ήταν μια νίκη που είχαμε κάνει 4-0, αν θυμάμαι καλά και το σκορ. Και μετά ανέλαβε με τη Λίπα και είχε βοηθό τον Σιλαϊδόπουλο. Ο οποίος Σιλαϊδόπουλος ήταν στην ομάδα νέων και έγινε και βοηθός γιατί το Σιλαϊδόπουλο τον πιστεύουν πολύ στον Ολυμπιακό και γι' αυτό είναι και προπονητής στη Ριοάβε. Και παρά το γεγονός ότι ενώ πέρυσι τα πήγε αρκετά καλά, φέτος δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα η Ριοάβε. Αλλά παρόλα αυτά, ξέρεις, είναι ένα project το οποίο το έχουν υψηλά στον Ολυμπιακό.
5: Ναι, καταλαβαίνω.
3: Ναι.
5: Τώρα η ερώτηση που θέλω να κάνω. Ναι. Φέτος. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο στη...
3: Όχι.
5: Στο προπονητικό team. Δηλαδή κάποιος παιδί μου που να ήταν εξωγνώστης. Ναι. Να βάλουν, ας πούμε το Μαυρογεννίδη, να βάλουν κάποιον. Καταλαβαίνεις τι λέω.
3: Ναι, ναι, ναι.
5: Δηλαδή για παράδειγμα, παίζουμε με τον Όφη. Mm-hmm. Ακούω πάρα πολλούς φίλους εδώ πέρα του Ολυμπιακού και λένε για τον Αθανασίου, ας πούμε, το αριστερό μπακ του Όφη. Mm-hmm. Ο Αθανασίου είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
3: Βεβαίως.
5: Αλλά εγώ σε όσα παιχνίδια έχω δει τον Όφη με μεγάλες ομάδες, έχει τεράστιο πρόβλημα στο ένα εναντίον ενός. Το είχαμε δει και στον τελικό κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ. Που όλα ο ΠΑΟΚ αν το θυμόσαστε στο παιχνίδι, ό,τι προσπαθούσε να το δημιουργήσει, προσπαθούσε να το δημιουργήσει μονίμως από την αριστερή μεριά του Όφη. Το είδαμε στον τελικό του Super Cup με την ΑΕΚ, με τον Φιπούκιο Ζήνη.
3: Ο Όφη παίζει πρώτα απ' όλα διαφορετικά, γιατί.
5: Παίζει με τριάδα.
3: Παίζει με τριάδα και όλη την πλευρά. Ο Αθανασίου, το αριστερό ΠΑΟΚ, όπως και το παίξι παίζει από δεξιά, έχουν όλη την πλευρά. Δηλαδή δεν είναι ξέρεις θέμα ότι δεν έχει γυρίσει πίσω να παρκάρει ο Αθανασίου. Όταν παίζει με τριάδα πρέπει να γυρίσουν και τα χάφε εκεί να βοηθήσουν πολύ.
5: Ήταν πίσω, ας πούμε τον είχα δει τον Αθανασίου, ήταν ο άνθρωπος πίσω. Αλλά ρε παιδί μου, είχε πρόβλημα. Δηλαδή στερούσε και πιστεύω γι' αυτό και ο Παππούς δεν τον είχε πάρει.
3: Ο Μεντιλίμπαρ είχε την πρώτη χρονιά, όχι τη φετινή προετοιμασία, στην προηγούμενη είχε πει όταν τον είχε αποκτήσει ο Ολυμπιακός τον Αθανασίου ότι υπάρχει ο Ορτέγκα και ο Μπρούνο, οπότε δεν μπορώ να κάνω προετοιμασία με τρία αριστερά μπακ. Και φέτος που είχε τεθεί και πάλι το ζήτημα, είχε εκφράσει και στην απορία ότι παίζει έχει συνηθίσει να παίζει με τριάδα, με τρία στόπερ και να παίρνει όλη την πλευρά. Και αυτό έπαιζε και στη Ρίο Αβε από ένα σημείο και μετά, γιατί είχα δύο παιχνίδια της Ρίο Αβε, όταν ήταν στη Ρίο Αβε, να σύρει στο πρώτο εξάμεινο. Και θέλει περισσότερο χρόνο προσαρμογής. Και αυτό γινόταν η κουβέντα, γιατί κακά τα ψέματα ήταν και το πότε θα φύγει ο Ορτέγκα. Αλλιώς και είχε και φέτος πάλι δύο αριστερά μπακ.
5: Εμένα η ερώτηση μου τώρα δεν έχει να κάνει με τον Αθανασίου. Εμένα η ερώτηση μου έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή αυτό που θέλω και που θέλω να καταλήξω είναι ότι είδαμε το παιδί μου στο μάτσο με τον Όφη, δεν έβαλε ας πούμε ο προπονητής μας.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM 94,6 2-10-95-79-2-3-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς.
1: Πάμε για στο πάμε, φίλο. Για πάμε.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλώς το.
1: Καλώς το.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά, καλά, καλά.
2: Ήθελα να ρωτήσω κάτι, το ξέχασα και χθες. Κάποιος Σταυρόπουλος ήταν στο Sport FM, έχει φύγει.
1: Έχει φύγει.
2: Ήταν πολύ καλός. Αυτός μετά τους αγώνες έβγαινε.
0: Πάρα πολύ καλός. Γιάννης, ναι. Διάλεξε να.
1: Έχει ακολουθήσει άλλο επαγγελματικό.
0: Άλλο δρόμο, ναι.
2: Ήθελα να σας ρωτήσω και το ξέχνανα συνέχεια. Ήταν πολύ καλός, μπράβο. Λοιπόν, να πω κάτι εσύ, Γιονίση. Λένε όλοι ότι, πολλοί δηλαδή, όχι όλοι, ότι ο Παναθηναϊκός είναι από τις ομάδες που βολεύεται και αυτός με τη διακοπή. Εγώ πιστεύω με τις αντίθετες άποψεις ότι ο Παναθηναϊκός με το momentum που είχε και το 5 στα 5 και ότι η ομάδα δεν είναι τόσο κουρασμένη αν εξαιρέσουμε 2-3 παίχτες, δηλαδή τον Κυριακόπουλο π.χ. Έχουμε τόσες αλλαγές που πιστεύω ότι είναι εξίσου καλή όλοι. Και παίζουν, μοιράζεται ο χρόνος. Δεν νομίζω ότι μας συμφέρει.
1: Είναι λίγο, αυτή η κουβέντα είναι πάντα υποθετική και όλα είναι σχετικά. Τι θέλω να πω. Από τη μία, μια ομάδα η οποία παίρνει συνεχώς νίκες θέλει να συνεχίζει, να μην έχει διακοπή. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός παίζει και 13 μάτσα από την αρχή της σεζόν. Δηλαδή, ξέρει παιχνίδια, θέλει μια ξεκούραση. Αλλά...
2: Εντάξει, όλες οι ομάδες χρειάζονται ξεκούραση.
1: Όλες, ναι.
2: Αλλά τώρα πες με εσύ, δεν θα προτιμούσα στον Ολυμπιακό την Κυριακή.
1: Τι να σου πω, ρε φίλε, δεν μπαίνω εγώ σε διαδικασία, σου πω γιατί. Γιατί ήξερες εξ αρχής ότι έχει διακοπή. Το ξέρεις αυτό, δηλαδή δεν μπορεί να κάνει κάτι.
2: Ναι, να μου πει τη γνώμη σου. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι δεν μας συμφέρει.
1: Όλα σχετικά είναι. Όλα σχετικά είναι σε αυτή την κουβέντα. Επειδή είναι μια κουβέντα που την κάνουμε κατά καιρούς για όλες τις ομάδες.
2: Ναι, τώρα να πω κάτι, ρε παιδιά, Διονύση, να σου πω κάτι. Επειδή είσαι Παναθηναϊκός, όχι ότι για τους άλλους.
1: Παίζουν.
2: Τους συναδέλφους τους υπολογίζω. Να είστε και ευχαριστώ Σταυράκο που απάντησε εχθές για μένα για τον μπέναρντ. Είχα βγει, είχα πει με τον Μπάουκ ήταν καθαρό μπέναρντ Παναθηναϊκός.
1: Ωραία, πάμε.
2: Λοιπόν, θέλω τώρα να πω κάτι για τον Γιωβάνοβιτς. Κλέγαμε για τον Γιωβάνοβιτς σε παρένθεση,
1: ναι,
2: ότι έφυγε ο Γιωβάνοβιτς και ένα μήνα παίρναμε τηλέφωνα και λέγαμε σε εκπομπές γιατί, ναι, έφυγε ο Γιωβάνοβιτς, γιατί έφυγε ο Γιωβάνοβιτς. Λοιπόν, είσαι σε έναν όμιλο που θέλεις να κρατηθείς στην κατηγορία. Έχει πει ο Γιωβάνοβιτς, ο στόχος μας είναι να κρατηθούμε στην κατηγορία σαν εθνική.
1: Mm-hmm.
2: Πώς παίρνεις 7 σεντερφόρ και άδεια άμυνα? Ερώτησε.
1: Ποιος να πάρει?
2: Είναι προπονητής αυτός που βλέπει μακριά ανοιχτό μάτι? Είναι ένας καλός προπονητής που από το Α μπορεί να σε πάει στο Β. Μέχρι εκεί όμως.
1: Ναι, άλλο λέω.
2: Γιατί τόσο κλάμα τότε με τον Γιωβάνοβιτς?
1: Ρε παιδί, μάστο τώρα τι έγινε με τον Γιωβάνοβιτς. Τα έχουμε εξαντλήσει 100 φορές.
2: Ναι, αλλά κλέγαν εμείς οι Παναθηναϊκοί το σύνολο.
0: Τέσσερις εγώ.
2: Και 7 σεντερφόρ, φίλε, το ξέρεις αυτή τη στιγμή αντί στους παίκτες.
1: Ναι, πόσα στόπερ να πάρει όμως?
0: 5 είναι.
2: 5
1: σέντερφορ, 4 στόπερ.
2: Δουβίκας, Κοστούλας.
0: Πέντε.
2: Έχει κάποιους διάρκειες που τους έχει καλέσει, τους ξεχνάω.

0: Ο Τζόλης, ο Μασούρας και ο Κιζηρίδης και ο Καρέτσας παίζουν στα
1: φυλακή.
2: Τέλος πάντων, παίζουμε σε έναν όμιλο να κρατηθούμε όμως.
3: Ωραία, σου λέω, περίμενε φίλε. Πέντε σέντερ φόρ έχει πάρει και τέσσερα στόπερ, καλά τα λέω.
0: Έχει το Μαυροπάνο, το Μιχαλίδη, το Ρίτσο και το Κουλιαράκι.
2: Το είπε και ο Σταυράκος πριν, το είπε και ο Σταυράκος.
0: Έχει και πέμπτο που μπορεί να παίξει εκεί.
3: Είπε, μισό λεπτό έχει.
0: Έχει και πέμπτο που μπορεί να παίξει. Ο Ντόι, ο οποίος τον είχε για εξάρι.
1: Γι' αυτό παίζει
2: αυτό. Συγγνώμη, είναι κέντρο αυτό που έχει πάρει, το Κουρμπέλι, και ποιος να πάρει. Το Μπουχαλάκι. Δεν έχει το Μπουχαλάκι.
3: Το Μπουχαλάκι θα μπορούσε να τον πάρει. Ποιο άλλο να πάρει. Δεν υπάρχουν εξάρτητα.
2: Έχει
3: κάνεις...
2: τον Τριάντη, το ξέρει τον Τριάντη.
3: Στην Εθνική δεν κάνει μεταγραφές. Και το μεγάλο πρόβλημα τη Εθνική είναι τα εξάρια.
2: Τέλο πάντων, είναι γνώμες. Εγώ βλέπω ότι είναι όπω είπε ο Σταύρο, συμφωνώ μαζί του. Είναι μισογεμάτο από τη μέση και πάνω και άδειο από πίσω.
0: Ναι, αλλά δεν έχει και δεν του πήρε.
3: Να πάρει, ναι, δηλαδή ποιο να πάρει, για πείτε μου.
0: Δηλαδή στον Άξονάκι θα έχει τον Ανδρούτσο, τον Σαφίρι, τον Τριάντη, τον Κουρμπέλι και τον Μουσακίδη.
3: Ποιου άλλου να πάρει.
2: Είναι καλό κέντρο, πιστεύει.
3: Ποιου άλλου, ναι, αλλά ποιοι άλλοι.
0: Πες μου, ποιοι είναι καλύτεροι από αυτού.
2: Εγώ βλέπω ότι και στην άμυνα αδίκησε τον Αθανασίου και στο κέντρο αδίκησε τον Μπουχαλάκη. Δηλαδή, γιατί να παίξει ο Κουρμπέλι και να παίξει ο Μπουχαλάκη.
3: Βρέα, εκεί να το ζητήσουμε για τον Μπουχαλάκη, αλλά ποιου άλλου έχει να πάρει.
2: Εντάξει, τώρα εγώ δεν μπορώ να κάτσω να σκεφτώ αυτή. Έχει όμω η εθνική. Έχει επιλογές να κάνει. Έχει το σωστό.
3: Στα χαφ έχουμε πρόβλημα.
0: Εκεί που είχαμε μόνο αμυντικά χαφ.
3: Ναι.
2: Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ θέλω να πω πάντως ότι πρέπει, δηλαδή, όταν είσαι σε έναν όμιλο τόσο δύσκολο, κοιτάς, ας πούμε, να είσαι πιο καλά πίσω παρά μπροστά.
3: Okay.
2: Αυτή είναι η λογική δικιά μου.
3: Έγινε, έγινε.
2: Τι να κάνεις επιθετικού, να βάλεις δηλαδή πόσα γκολ, να παίξεις με τη Γερμανία, να βάλεις πόσα γκολ δηλαδή.
0: Είπαμε, αναλόγως το ρόλο που έχεις διαμορφώσει και εντάξει. Να είσαι καλά, Γιώργο.
2: Ευχαριστώ, καλό παιδιά, μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ.
3: Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
4: Τι κάνετε.
0: Ό,τι μπορούμε.
4: Ο Βαγγέλης είμαι από την Αμάρθο.
3: Γεια σου, Βαγγέλη. Γεια σου.
4: Σταύρο, η ομάδα μας φέτος δεν θα την γλιτώσει.
0: Άμα πέσουμε εκεί. Γιατί... Εδώ την γλιτώσαμε πέρσι. Λες να μην την γλιτώσουμε φέτος, ξέρω εγώ.
4: Εννοώ για την τότε να.
0: Το κατάλαβα.
4: Γιατί έλεγα μου το έτσι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω τι φταίει πραγματικά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι φταίει.
5: Το νέο γήπεδο.
0: Κάμε το νέο γήπεδο, έχουν πάθει οι καθίσεις. Γιατί είναι το πιο εντυπωσιακό το οποίο έδρα δεν είναι.
5: Δεν σας άρεσε το White Hart Lane.
0: Εμένα μου άρεσε, αλλά το θέμα είναι ότι τουλάχιστον στα δυο, το τελευταίο μάτσε το είδα. Αλλά και με τη Liverpool και με τέτοιο, τουλάχιστον έχουμε αρχίσει και παίζουμε. Γιατί μέχρι πρώτη δεν παίζαμε καν. Έτσι πάνω μέχρι την περιοχή και τα λοιπά δεν. Σιγά σιγά, αλλά και εγώ περίμενα πολύ μεγαλύτερα πράγματα.
5: Μέχρι το Δεκέμβρη θα στάσετε και
0: συμπεριφέρετε. Μέχρι το Δεκέμβρη θα έχουμε πέσει ήδη. Εσύ πώς τα βλέπεις.
4: Με το Τσάμπινσον τι έχει υπαχθεί τώρα, δεν τον θέλει η διοίκηση.
0: Ναι, γιατί έκανε, κοίταξε. Ήθελε η διοίκηση, όχι ήθελε και η διοίκηση και ο Τσάμπινσον να χωρίσουν οι δρόμοι. Εκεί που έβρισκε προτάσεις τότε να με αυτός έλεγε όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Και στο τέλος που ήρθε μια πρόταση. Ξέρω 50% κάτω από αυτές που είχε μέχρι τότε. Τότε να δεν θα φύγω να πάω στην Everton. Ξέρω ότι τότε να μην είχε παράδειγμα, θα σου πω τώρα, προτάσεις 60 εκατομμυρίων, 50 εκατομμυρίων για τον Τσάρλσον, έλεγε συνέχεια όχι, και είχε μια πρόταση για την Everton που ήρθε με 20 και σου λέει θέλω να φύγω. Οπότε μου λάρωσαν κιόλας λίγο και οι μεν, και δικαίως αν με ρωτάς, άσε που πλέον έχει και παίχτες αρκετούς μπροστά. Έχει πάλι, δεν είναι και τόσο ανάγκη η συμμετοχή του Τσάρλσον, ο οποίος δεν μας έχει εντυπωσιάσει κιόλας. Είμαστε οι μοναδικοί που έχουμε πάρει βασικό center forward της Εθνικής Βραζιλίας και έχει βάλει 10 γκολ σε 5 χρόνια.
5: Ναι, το μεγάλο πρόβλημα όμως, φίλε, είναι ότι.
0: Δεν έχει βοηθήσει η Εθνική Βραζιλία αυτό. Είναι η κατάδεια της Εθνικής Βραζιλίας αυτή. Ναι. Συμφωνώ.
5: Αυτό είναι άλλο θέμα. Δηλαδή, από τη Βραζιλία, το πρώτο πράγμα που σκεφτόσουν ήταν τα δεκάρια
0: και επιθετικό.
5: Τι έχει μπροστά. Ναι. Ναι.
0: Καλά, τώρα πραγματικά υπάρχει φτώχεια στη Βραζιλία.
5: Αυτό λέω ότι.
0: Το γεγονός ότι έπαιζε βασικό ο Ριτσάρλσον κάτι δείχνει.
5: Καλά, εδώ σου θυμίζω ότι στο Μουντιάλ που έγινε στη Βραζιλία, center forward ήταν ο Φρεντ.
0: Σκέψου. Τι. Συμφωνώ μαζί σου.
5: Δηλαδή και έχουν περάσει χρόνια από τότε.
4: Να πω κάτι. Βεβαίως. Τώρα, επειδή έχουμε αυτή τη διακοπή, πάντως από ό,τι έχω δει τώρα όλα τα πρωταθλήματα στην Ευρώπη έξω, βλέπω πραγματικά την Μπαρσελόνα να κάνει ντρέπ, να τα παίρνει όλα φέτος. Δεν ξέρω, αυτή η ομάδα φέτος δεν παίζεται. Να πάει και το Champions
0: League. Καλά, η Μπαρσελόνα έχει κάνει φοβερή δήλωση χθες ο Σιμεώνε. Και λέει, δεν το βρίσκει τώρα από αντίπαλο προπονητή, και ειδικά το Σιμεώνε που δεν είναι και γλυκομίλητος. Και λέει, παιδιά, λέει, η Μπαρσελόνα παίζει αλάθωνα πλέον. Δεν είναι αυτό που βλέπουμε, λέει, δεν είναι.
4: Ναι, Σταύρο, δεν. Εντάξει τώρα.
0: Είναι αυτό το γηπεδικό Σιμεώνε, έτσι.
4: Είναι από άλλο πλανήτη τώρα αυτή η ομάδα τώρα. Τώρα πάει μέσα στη Σεβίλη και ρίχνει τώρα τρία γκολ για πλάκα τώρα, μιλάνε.
0: Κάποιο εδώ λέει ότι η φωνή μοιάζει πολύ με τον Νίκο του Αθανασίου.
3: Ναι, όντως. Κάποιες φορές, ναι.
4: Και έχω και... μία με τον Παναγιώτη, μία με τον Νίκο.
0: Δεν ξέρω. Και έχω και μήνυμα από το φίλο μας τον Γιάννη Καρατζαφέρη. Λέει: τρελαίνομαι να σε καλούν οι ακροατές που είναι τότε και να κλαίτε μαζί στον αέρα. Είναι γνωστός φίλος της αστροναλογίας.
4: Θα σου πω: εμείς πάντως, Σταύρο, σαν τότε να θέλουμε να κερδίσουμε την Άρσελαν και μετά α πέσουμε.
0: Ωραία, όχι, δεν πέφτουμε. Και να κερδίσουμε την Άρσελαν και να μην πέσουμε. Τι διλήμματα είναι αυτά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Έγινε, ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
5: Επίσης. Το ξέρει τι μου είχε κάνει ένα τάξη τη στο Λονδίνο. Έχω πει παλιότερα την ιστορία. Τότε χρυσές εποχές έχουμε πάει η αποστολή φιλικό τότε να είμαι Ολυμπιακός. Με κατσπάγια. Και μπαίνουμε με σένα ταξί. Μου λέγανε έλα πάρουμε το μετρό και αυτός λέω κάτσε να πάρουμε ένα ταξί να μας πάει να τελειώνουμε. Τζον Τάξι Λόντον τον είχα στις επαφές. Γιατί ήταν η μορφή με περίμενα να τον πάω και να με πάει και αεροδρόμιο γιατί φεύγαμε μετά το μάτς. Και περνάμε από το Χάιμπουργκ από την περιοχή. Αυτό τότε να και μας λέει κλείσε τις μύτες σας. Τι έγινε.
0: Έτσι.
5: Μου λέει από
3: εδώ. Δεν το θυμάμαι το έχεις πει.
5: Ναι, ότι εδώ μυρίζει λέει. Δηλαδή είναι το Χάιμπουργκ. Λέω μπράβο. Τζον Τάξι Λόντον. Καλά να
0: μην. Έχω αντίστοιχο περιστατικό στη Μαδρίτη. Είμαστε όλοι παρά. Οι περισσότεροι είμαστε μαζί με Βαρκελόνη, Μπαρσελόνα κτλ. Και τελικά δεν έχουμε πετύχει άνθρωπο στο Αθλέτικο. Ενώ είμαστε ταξί, σε κάποιον στο βούτυρο ρεσεψιονίστη. Κανέναν, ρε παιδί μου. Και πάμε, κάνουμε το tour στο Περναμπέο. Και η Μπαρσελόνα να σε πα, το βλέπει τώρα το γήπεδο, το μουσείο. Πάμε στην μπουτζίκ, παίρνουμε και είναι η μοναδική φορά που κρατάμε σακούλε από ράλμα τέτοια κτλ. Μπαίνουμε σε ταξιτζίκ και ένα αθλητικό και έχει το λάβαρο μπροστά. Και μόνο που δεν μα έβρεσε ο τύπο. Λέμε ένα πετύχαμε και το πετύχαμε εκεί.
5: Γιατί μπορεί να μην.
3: Εντάξει,
5: πάτε στα μουσεία είσαι. Εγώ εντάξει, μόνο στην Μπαρσελόνα είχα πάει.
0: Εσύ, να σου πω κάτι. Εγώ δεν έχω πάει τόσο ταξιδιό όσο έξω. Αλλά τώρα τη Ρεάλ.
3: Δεν θα πα.
0: Μιλάμε για μουσείο τώρα με πόσα τρόπια με πούσκα με. Είναι άλλο το μουσείο της Άνω Παναγιάς, ναι. Να μην πει θέξει ομάδα. Τώρα πραγματικά από τη Ρεάλ έχουν περάσει.
5: Δηλαδή ούτε και σε μπουτίκ δεν μπαίνω.
0: Σε μπουτίκ μπορεί να μην πω.
5: Μόνο μα μου ζητήσει κάποιος δηλαδή.
0: Σε τώρα το μουσείο της Ρεάλ, σκέψου, μιλάμε τώρα το μισό παγκόσμιο ποδόσφαιρο έχει πέρασει από εκεί.
5: Στην Μπαρτσελόνα είχα πάει.
3: Είναι ανάλογα για τις ομάδες, αυτό που λέει. Και για μπουτίκ. Δηλαδή άλλο να πα στο Anfield, δεν θα πα στην μπουτίκ της Λίβερπουλ. Και άλλο να πα τώρα στη New Sense. Εντάξει.
0: Λοιπόν.
3: Αν μου πει και στη New Sense.
0: Πάλι θα βρει.
3: Ναι. Να πας στη Λεβάντε. Δεν θα με συγκινήσει να πάω στη Λεβάντε σε μπουτίκ. Στο Άνφιλντ, αν πήγαινα, θα πήγαινα.
0: Για να το πει ο Γιάννης. Ή πολύ σπουδαίο, ή κάτι πολύ χαμηλό και
3: ναι,
0: είναι
3: πολύ
0: ιδιαίτερο.
3: Πολύ ιδιαίτερο που δεν θα το ξαναβρει ποτέ.
0: Τώρα τα διάφορα, ναι, δεν.
5: Στο Πλιζέν, όταν είχαμε παίξει με τη Βικτόρια.
3: Ναι.
0: Εκεί παρόμοια δεν πήγαινα.
3: Ούτε εγώ.
5: Εσύ δεν πήγες, Γιονίσου, γιατί πήγες.
0: Δηλαδή σε μια μεγάλη ομάδα πήγαινα, αν ήμουν σε ένα χωριό τη Τσεχία, μια πολύ μικρή ομάδα, να πει από κάτι που ξέρει είναι σπάνιο. Πρέπει ποιο τα έχει πάει τώρα.
3: Εντάξει.
0: Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό.

0: Ε, λογικό λέει, ένας αντίπας δεν μπαίνει σε μετρό, παίρνει ταξί. Ταξί το Λονδίνο τώρα είναι ακριβώς σπόρο.
1: Όχι, ήταν ακριβώς σπόρο. Μου είχε πάρει 100 τόσες λίρες για να με πάει από το White Hart Lane αεροδρόμιο.
0: Εντάξει, ναι. Προκλητικός.
1: Αλλά ήταν τόσο ελληνάρας ο Τζόνταν που μας άφησε να καπνίσουμε και μέσα.
2: Μέσα στο ταξί.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ταξί αυτά τα μαύρα.
0: Ναι, ναι, με 120 λεπτάκια θα σ' άφηνα κι εγώ. Και δεν τρίμα τόσο φίλο μας τον Πάνο, εκεί στο Στιβάρι που έχει την κάβα. Πάμε, πάμε παρακαλώ, παρακάτω.
2: Γεια σας.
3: Παρακάτω εγκρεμός.
0: Και πίσω
1: όχι, εγκρεμός, όχι.
3: Χαίρετε. Τι κάνετε.
2: Καλά.
3: Επιτέλους, την κατάλληλη μέρα που δεν έχει πολύ πελατεία.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, επειδή σήμερα έχουμε ηρεμία, δεν έχουμε αγώνες τα λοιπά, θα κάνουμε και λίγο πλάκα. Αλλά πριν κάνουμε πλάκα, με το τελευταίο πράγμα που σας είχα πει την... έχουμε να μιλήσουμε 10 μέρες περίπου. Αμέσως είχε βγει την επομένη ότι ο Αλαφούζος ενδιαφέρεται για το αθλητικό τμήμα της Νόβα. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ καλό, διότι θα μπορούσε να πάρει αυτό το κομμάτι και να ανεβάσει εκεί τη δικιά του την, με μια έξτρα χρέωση τη δικιά του την πλατφόρμα.
2: Ναι.
3: Και πριν από λίγο ανέβηκε, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει είδηση, ότι και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος λέει θα κάνει δικιά του πλατφόρμα. Δικό του κανάλι. Εντάξει, νομίζουν μάλλον ότι είμαστε κάτι μεταξύ Γερμανίας των 80 εκατομμυρίων, του Ηνωμένου Βασιλείου που έχει από όλο τον κόσμο, κάτι τέτοιο, δεν μπορεί. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε και λίγο πλάκα.
1: Κάτι τώρα με τα συνδρομητικά, θα δούμε πώς θα πάει αυτό.
3: Καλά, εντάξει, θα έχει γέλιο τώρα. Αυτό είναι αστείο, δεν είναι. Δεν καταλαβαίνουν που νομίζουν, που απευθύνονται. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο σε...
1: Πάνω
3: σε
1: αυτό, το μόνο που σου λέω είναι ότι αυτή η συμφωνία που είχε κάνει η Κοσμοτέ με την Νόβα που παίζανε τα αθλητικά και στα δύο, βόλευσε.
0: Ναι.
1: Βόλευσε πολύ κόσμο.
3: Φυσικά. Βόλευσε. Φυσικά. Έχουμε πληρώνουμε 80-90 ευρώ το μήνα για αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δύο που είναι πιο χαλαρά. Καταρχάς θέλω να σας μιλήσω για την Τότεναμ από την ημέρα που πιάσατε την κουβέντα, γιατί φυσικά και εγώ είμαι φανατικός yes. οπαδός.
0: Έτσι.
3: Αλλά ήθελα πρώτα να απευθυνθώ.
0: Σας το έλεγα, αλλά δεν με πιστεύατε, συγγνώμη.
3: Αλλά...
1: Εποχές αρντίλες θα πρέπει να δω.
0: Ναι.
3: Ακριβώς.
0: Εγώ λίγο αρντίλες, κυρίως
3: πήγανε, όπου πήγανε άτομα της Εθνικής Αργεντινής του Μουντιάλ του 78, εγώ από πίσω έγινα αυτή η ομάδα.
1: Εντάξει, Βαλένθια. Εντάξει, αυτό το 78.
3: Ναι, ναι, ναι. Κέρδισα 5 στοιχήματα με 5 διαφορετικούς που το παίζανε με την Ολλανδία, αλλά για πολιτικούς λόγους. Εκείνοι κόντουσαν να πάθω κάτι εκείνο το βράδυ. Λοιπόν, αλλά πρώτα λοιπόν πριν πω γι' αυτό, θέλω να πω κάτι στο Σταύρο, έτσι λίγο να γελάσουμε. Σταύρο, εσύ που είσαι καινούριος στο σταθμό και στις εκπομπές και τα λοιπά, θα πρέπει να λες στον κόσμο, είδες που σε ρωτήσανε τι ομάδα είσαι, γιατί αν δεν λες τι ομάδα είσαι, ναι. Θα σε κάνουν εντά. Πρέπει να ξέρουν πώς να σε αντιμετωπίζουν. Να ξέρουν ότι παίρνουν έναν εκεί αυτό το χρώμα. Σε παρακαλώ, μην το ξανακάνεις αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα σε την Τότεναμ. Εγώ έχω μια αιρετική άποψη, την οποία θα σας παρακαλούσα να κάτσετε να την ακούσετε. Νομίζω ότι ο Ηρακλής και ο Διονύσης δεν είναι Τότεναμ, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Εγώ να ξέρεις τη United συμπαθώ.
3: Ναι.
1: Γιατί...
0: Άλλος κατατρεγμένος.
1: Όχι, εντάξει.
0: Όχι, και εγώ και εσύ.
1: Καλά, που έχει ζήσει. Από Norman Whiteside και Gary Bailey τερματοφύλακα. Και ήταν η αγκλίδα μου από το Λίβερπουλ, μου είχε ζαλίσει με τη Λίβερπουλ. Μου έκανε
0: αγκλίδα.
1: Ποιος
0: ήταν η αγκλίδα σου? Ποια είναι η αγκλίδα σου? Η αγγλικού να το κάνει η αγκλίδα
4: μου. Η αγκλίδα μας τρελάει.
0: Το άκουσα και εγώ, αλλά λέω μάλλον δεν άκουσα καλά.
4: Περίμενε με μου. Δηλαδή μια Ιταλίδα, μια Γαλλίδα, μια Ολλανδέζα, μια αγκλίδα.
3: Είχα την
4: αγκλίδα. Από εδώ η αγκλίδα μου.
0: Το άκουσα από εδώ η Γαλλίδα.
1: Ήταν η Τζέιν, η οποία το σπίτι της ήταν στο Άνφιλντ.
4: Ποια είναι η Τζέιν?
0: Η αγκλίδα του.
3: Η κοπέλα.
1: Όχι βρε, δεν είναι κοπέλα.
4: Βλέπεις, είπες η αγκλίδα μου σου.
1: Η Τζέιν την είχαν...
0: Σου έκανε μαθήματα αγγλικών.
1: Προφοράς.
0: Προφοράς τα...
4: Τι σου έκανε μαθήματα
0: αγγλικών. Άμα ακούσεις Liverpoolians...
4: Συγγνώμη,
0: περίμενε, εγώ θα πω το άλλο. Έχεις πετύχει άνθρωπο από το χειρότερο μέρος για προφορά στα αγγλικά.
4: Μισό. Θα σου δώσουμε παραπάνω.
0: Μισό.
4: Στείλτε μηνύματα. Ένα το. Στείλτε μηνύματα και πείτε μου μόνο. Όλοι είχαμε δασκάλα αγγλικών, άλλοι γαλλικά. Περίμενε. Αν υπήρχε ένας άνθρωπος, ένας να στείλει ρε παιδιά, ένας που να είχε καθηγήτρια προφοράς.
0: Μόλι
4: από
0: φορά.
4: Εγώ έρχεται από κάτω και του δίνω ένα πενηντάρικο. Τώρα εγώ του δίνω ένα πενηντάρικο.
0: Πρέπει να καταλάβεις. Πρέπει να καταλάβεις. Πρέπει να καταλάβεις.
4: Έχεις ακούσει ποτέ.
0: Όχι, αλλά πρέπει να. Δεν καταλαβαίνει
1: γιατί στην Ερυθρέα.
4: Παπαγιανόπουλο στην Ερυθρέα.
0: Μα είναι σύνδεση. Πρέπει να καταλάβεις. Πω κάνεις εκπομπή.
1: Έχει λονδίνη καλαμάτα.
0: Κάνεις εκπομπή με έναν άνθρωπο που δεν έχει μεγαλώσει όπως το υπόλοιπο 95% του ελληνικού.
4: Ωραία. Ξαναλέω. Αν κάποιος έχει είχε στη ζωή του καθηγήτρια προφοράς, μην είστε από το Σαμονή ή από το. Να είστε εδώ, κανονική. Νορμάλ.
0: Λοιπόν, για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα, υποτίθεται οι άνθρωποι από το Λίβερπουλ έχουν τη χειρότερη προφορά στα αγγλικά.
1: Ξέρω, Ντάρμπι.
0: Ναι, είτε βαριά και δεν καταλαβαίνω τι λένε. Τέλος πάντων, συνέχισε.
3: Λοιπόν, Σταύρο, άκουμε με προσοχή και κράτα και τους άλλους δύο σε σοβαρότητα, γιατί αυτό το πρέπει να πω είναι πολύ σοβαρό. Λοιπόν, η κατρακύλα της Τότεναμ, εάν το δείτε σωστά, υπέραν της πλάκας που κάνω, ξεκίνησε από την εποχή που κούνησε την ουρά της η κυρία Έριξεν στον ή στον Αλντεβάιβερ ή στον Βερτόχεν, τους μπερδεύω αυτούς τους δύο. Λοιπόν, από τότε λοιπόν χάλασε το...
0: Ισχύει αυτό, αλλά πέρασε.
3: Αναλύσω μισό λεπτό, χάλασε το γλυκό. Λοιπόν, τι έγινε. Λοιπόν, καταρχάς, επειδή είδα στην αρχή να λένε όλη την κοπέλα και το αυτό και το εκείνο. Ρε μάγκες, την ίδια ώρα προπονούνται. Την ίδια ώρα παίζουν μπάλα, την ίδια ώρα ξεκουράζονται. Άρα, η τύπισσα που δεν το κάνει μία φορά μαζί του, το κάνει και δύο και τρεις, έφταιγε εξίσου. Γιατί ρε Κέιν, μπαίνεις στα ποδητήρια και τον πλακώνεις στις μπουνιές και του μαυρίσανε το μάτι, αυτός φταίει μόνο. Αυτή δεν φταίει. Λοιπόν, ένα το κάτω
4: μέχρι. Την έχω χάσει την ιστορία αυτή.
3: Όχι, ο Κέιν σαν αρχηγός μπήκε στα ποδητήρια.
0: Να σου πω, να μην στα γρήγορα.
4: Ναι.
0: Υπάρχει μια φημολογία, δεν μπορεί να το επιβεβαιώσουμε κάποιοι,
4: ναι.
0: Ότι ο Βερτόχεν, ο Αλντεβάιντερ, νομίζω ο Βερτόχεν.
3: Ο Βερτόχεν,
0: ναι. Λοιπόν, ήρθε σε πολύ κοντινή επαφή, να το πω κοντά.
3: Όχι, αλήθεια είναι.
4: Δεν είμαστε και μπροστά, ναι.
0: Με του έριξε νομίζω, σωστά.
3: Αλήθεια είναι, δεν είναι
0: θέματα.
3: Και
0: εκεί λοιπόν έχει αρχίσει μετά όλο η φάση του
3: παιδιού. Εγώ μπήκα και στις φωτογραφίες του γάμου του.
0: Αυτό λέω.
3: Εδώ στην Ελλάδα βάλανε μια φωτογραφία με μαγιό και γυαλιά ηλίου. Η τύπισσα, αν ο Έριξεν ήταν κοντός, η τύπισσα ήταν τάπα για Σκανδιναβή. Λοιπόν, ο άλλος έκανε την πλάκα του και τι γίνεται λοιπόν. Αυτομάτως. Φεύγει ο Έριξεν, πάει στην Ίντερ. Φεύγει ο προπονητής, φεύγει ο Κέιν, φεύγουν Αλντεβάιβερ, Βερτόχεν. Φεύγει, μένει και μεγάλο σε ηλικία ο Σον μόνος του και από εκεί και πέρα το υπόλοιπο της 100, βάλτε πόσο της 100 μπορεί να είναι αυτό, είναι τα λάθη της διοίκησης με τους παίκτες. Δηλαδή δεν τις βγήκανε παίκτες οι οποίοι στις ομάδες τους ήταν πρώτα βιολιά. Έρχεται ο Ντομπελέ τίποτα από τη Λιόν. Έρχεται ο Μπισουμά από την Brighton που ήταν τα πάντα στη μεσαία γραμμή τίποτα. Έρχεται ακόμη και το Ριτσάρλισον που λέγατε την ώρα που σας περίμενα. Έτσι δεν ήταν στην Everton καλός. Λοιπόν, υπάρχει μια από εκείνο το σημείο και μετά, λες και κάποιος καταράστηκε την ομάδα και το ίδιο πράγμα έγινε και με τους coach, αν παρατηρήσατε. Δηλαδή, Αντώνιο Κόντε, σχεδόν όπου πήγε, πήγε καλά. Εδώ, μηδέν.
0: Συμφωνούμε. Εσύ και αυτόν είχε κατουρίσει στις γονείς του γηπέδου να πούμε και έχει εξηγήσει
3: κατάσταση. Ναι, μήπως έκανε βουντού ο Έριξεν να πούμε, τον οποίο τον έκανε αυτή, με έπαθε και την καρδιά του στην Ίντερ. Λοιπόν, αυτό φταίει για όλα. Σοβαρά τώρα.
0: Και πάλι πέρασαν τόσα χρόνια, πρέπει να ξορκίσουμε το κακό τέλος πάντων.
3: Εγώ επειδή την παρακολουθώ πάρα πολύ την ομάδα, εγώ θα έκανα αυτή τη στιγμή που μιλάμε δύο κινήσεις. Πώς θα θέλεις Μπενφίκα, εγώ έχω το δικαίωμα.
0: Μας το πήρε, μας το έκλεψε τότε, ναι.
3: 60-70 θες Μπενφίκα, δώσε μου τον Παυλίδη, γιατί δεν έχει άνθρωπο να παστελώνει.
0: Συμφωνώ ότι δεν έχουμε
3: γίνει σε δεύτερο. Βέβαια, πόσα θες Παναθηναϊκέ.
0: Και 100, εγώ δώσαμε 100 για τον άλλη.
3: Ναι, θέλεις 45 για τον Τέτε στον Παναθηναϊκό, αλλά αφούζω πάρτα. Και μετά να πάρει και ένα χαφ, ένα γκουμανταδόρο.
0: Πήρε 10 και πάλι κανένα δεν κάνει. Τέλος πάντων.
3: Λοιπόν, εμένα αυτή είναι η άποψή μου, τώρα που υπάρχει ηρεμία και σας ακούω καιρό για την Τότεναμ, γιατί και εγώ, η καρδιά μου δηλαδή, είναι η δεύτερη μου ομάδα μετά τον Παναθηναϊκό, με τρελός για την Τότεναμ.
0: Εδώ θα είμαστε να τα λέμε, Μάλκη.
3: Το βράδυ που αποκλείσαμε τη Σίτη, πήδηξα στο ταβάνι και στραμπούληξα το πόδι μου. Από την
4: χαρά. Γεια σου, Μάλκη, γεια σου.
0: Λοιπόν, ένα από πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Εγώ να δεχτώ, Διονύση μου, ότι δεν είσαι γεμάς τους ποπολάρους και τους πλεμπαίους. Είχε ειδική καθηγήτρια για προφορά. Εσύ που τον έχεις να στραφεί περισσότερο.
4: Ναι.
0: Η προφορά του στα αγγλικά είναι η άρμοσα ή η το πετούσα.
4: Δεν νομίζω.
1: Δεν μιλάμε στα αγγλικά με τον Διονύση.
4: Δεν θα ήθελα να μιλήσω με τον Χαλό. Χαλό, Ντένι. Δηλαδή.
1: Εντάξει. Εντάξει.
4: Και
1: ήμουν πιτσιρικά, ρε. Τότε, μικρό.
4: Δεν το έχω. Αυτό πρώτη φορά το ακούω. Προφορικά να κάνει με την καθηγήτρια. Γραφτά προφορά μόνο ακού.
0: Και πάλι εσύ είσαι δύο καθηγήτρε ή καθηγήτρε.
4: Να είσαι.
0: Ένα για προφορικά, ένα για
4: καθηγήτρια. Είναι να είσαι σε. Πώ να το πω τώρα. Να είσαι ένα παιδί το οποίο μένει σε κάποια βίλα στην Εκάλη και σου έχουν να μάθει τρόπου, το πυρούνι, το μαχαίρι. Πάρε και μια καθηγήτρια προφορά.
0: Ή να θέλει παράδειγμα να είσαι ξέρω από την Αυστραλία που έχει μια άρθρα προφορά. Να είσαι.
4: Ναι.
0: Ξέρω εγώ. Να είσαι ένας ηθοποιός, παιδί μου, πολύ γνωστός.
4: Να φτιάξει την προφορά.
0: Να φτιάξει την προφορά μου για να παίξω τον Άγγλο Βασιλιά.
4: Μπράβο.
0: Κατάλαβε δηλαδή.
4: Τώρα ο Ηρακλής.
1: Και μου έλεγε τι ιστορίε ότι παλιά όταν δεν είχε. Δεν υπήρχε ταμπλό στο Άνφιλντ.
0: Ναι.
1: Ότι όταν έβαζε τον γκολ η Λίβερπουλ, το ένα το πέταλο δεν είχε δει ποιο το είχε βάλει και τραγουδούσε το πέταλο ποιο έβαλε τον γκολ και παντούσαν οι άλλοι. Ο Τζον έβαλε τον γκολ.
0: Ναι.
1: Αυτά μου έχουν μείνει τα ποδοσφαιρικά, να ξέρει.
0: Τέλος πάντων, πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.

0: είμαστε, επιστρέψαμε με Big Wings Sport FM 94,6, 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Φέτος τρέχεις μέσα στην ιστορία. Νέα διαδρομή 5 χιλιόμετρων στην αρχαία Θήρα, στο Καμάρι και φυσικά οι εμβληματικές διαδρομές στην Καλδέρα, στο μονοπάτι που ενώνει τη Νέα με τα Φυρά. Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο santorini.experience.com. Καλησπέρα και στο Βίρονα από τα Χανιά.
1: Για πάμε στο φίλο που περιμένει.
0: Πρέπει να πας, να πω ότι μέχρι τώρα δεν έχει σταλεί ούτε ένα μήνυμα.
1: Ο Τάσος με στείλε.
0: Όχι, ενώ από αυτό. Ο Τάσος είχε και αυτό.
1: Είχε καθηγήτρια αγροφορά.
0: Κάνε πλάκα τώρα.
2: Αυτό λέει. Ένα φίλο ότι. Στην Κρήτη.
1: Αυτό ήταν μυθικό μήνυμα. Πες το, διάβασε το.
0: Πού δεν το είδα.
1: Λοιπόν,
2: λέει, μητέρα από την Κρήτη πλήρωνε το φίλο 1200 ευρώ το μήνα, ναι, για να μην έχει κριτική προφορά η κόρη της 14 ετών.
1: Πιστεύω παραμύθι φουρνάρα.
0: Να μην έχει στα αγγλικά κριτική προφορά ή γενικά.
2: Όχι, γενικά μάλλον.
1: Πιστεύω παραμύθι φουρνάρης.
0: Εντάξει, υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις. Πάμε σε γραμμές, παρακαλώ. Χαίρετε. Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Έλα, Ριλία.
1: Γεια σου, Ηλία.
3: Φαίνεται από την βροχερή Νέα Σμύρνη.
0: Α, βρέσει τη γειτονιά.
3: Εντάξει, δεν το έχει κόψει κάπως.
0: Δεν έχω απλωμένα.
3: Και είναι και ωραία μέρα για μπάλα σήμερα. Εγώ μπορώ να πάω να ρίξω ένα σουτάκι στο Τροκαντερό πιο αργά. Εμένα μου αρέσει να παίζω μπάλα με τέτοιο καιρό.
1: Ναι, είναι ωραία.
3: Και τώρα Διονύση παρεμπιπτόντως, τώρα που είναι και μια διακοπή, έτσι, καλό θα είναι να κάνουμε κανένα... Να οργανώσουμε κανένα τέτοιο. Καλά θα ήταν.
0: Να το οργανώσεις με τον Διονύση.
2: Και να πάμε. Να γίνει δηλαδή 100%. Δηλαδή, και ό,τι έγινε.
0: Συγγνώμη, εγώ επειδή δεν ξέρω να οργανωθεί τι.
2: Τα πάντα.
1: Φαντάζομαι μπάλα.
2: Έχει πει να κάνουμε. Έχει πει τουρνουά να κάνουμε μπάλα μουτσάτσου. Να κάνουμε πάρτι.
1: Δεν έχω πει για πάρτι, αλλά δεν κάναμε ποτέ.
0: Εσύ τα έχει πει όφιλο ο κράτο.
1: Μιλάγαμε για αυτεράδιο να κάναμε αυτεράδιο πάρτι.
0: Μουτσάτσου να κάναμε. Είχαμε πει.
3: Καλοκαίρι για τη διακοπή εκεί που θα είχατε και εσεί λίγο χρόνο τη προετοιμασία.
0: Αν δεν δίνουμε και πλούσια δώρα. Ναι. Καθηγήτρια αγγλικών με προφορά.
1: Έτσι.
0: Για προφορά μάλλον.
2: Βρίσκεται με μικρό και με δουλεύετε.
3: Θα βάζα τη στολή του Τάσου του Πάντου, έτσι είμαι ο Τάσος Πάντος ορθοφών, έτσι. λοιπόν, τώρα ήθελα να πω για τα τηλεοπτικά, αλλά τώρα και με αυτά που λέτε, Ηρακλή, αυτή την καθηγήτρια προφορά την είχε σε αυτή τη σχολή που έλεγε στην Τον Αντώνη, πώς τη λέγανε εκεί. Στην
0: Τον Αντώνη και...
1: Τι?
0: Και τον Παρέζη.
1: Τι είναι αυτό, άντε, δεν είναι τώρα αυτό.
2: Όχι, σχολή. Μοντεσοριανή αγωγή.
0: Α, Μοντεσόρι, όχι τον Αντώνη, ρε. Μοντεσόρι είναι γνωστή η σχολή τώρα και φοβερός τρόπος διδασκαλίας.
2: Δημοτικό.
0: Να τα πούμε, να τα λέμε όλα. Δεν μην κάνουμε μόνο καλά μπουρ.
2: Είπα, έκανα και μελέτη κιόλα. Δηλαδή πήγαινα στο σχολείο και πρέπει να μελετήσω εκεί 3 ώρες.
1: Στο σχολείο.
2: Ναι.
1: Ωραίος.
2: 5 ώρα πήγαινε σπίτι.
3: Δημοτικό.
2: Ναι, δημοτικό ήταν.
3: Δημοτικό.
2: Είχε
0: να σου πω κάτι. Ο άνθρωπος άρχισε με σχολή Μοντεσόρι και καθηγήτρια ειδική μόνο για την προφορά και καταλήξει να κάνει εκπομπή με εμά του.
1: Εμεί εδώ. Περίμενε.
0: Με εμά το Πόπολο.
1: Μοντεσόρι μέχρι 6 δημοτικού.
0: Ναι.
1: Καθηγήτρια προφορά πότε.
0: Κάπου εκεί.
1: Κάπου εκεί. Μετά γυμνάσιο, τι κάναμε. Πού πήγαμε, είπαμε.
2: Δούκα.
1: Μετά λύκειο κανονικό.
2: Ερυθρέα, ναι, δεν ήταν η φίλη μου.
0: Μετά λε στην Ελβετία.
2: Όχι, πήγα Ερυθρέα, εκεί. Και κάναμε και χαβαλέ και το ονομάζαμε γιατί ήταν στο Καστρί.
0: Πήγε καλώ, φαίνεται ένα στο
2: Θεσσαλονίκη. Στο σχολείο ήταν στο Καστρί και το λέγαμε Καστρί Κόλεγ.
1: Πώ?
0: Καστρί Κόλεγ. Αλλά δεν είπε Κόλεγ.
1: Δεν
0: είχα την προφορά, πώ το λέγατε.
2: Άντρε, φύγετε από εδώ τώρα.
1: Είχαμε και όπω έχουμε πει το. Στο
0: πού έπαιζε
1: μπάλα στο.
0: Μην πούμε. Έτσι, εσύ πολύ γνωστό ξενοδοχείο τέλο πάντων.
1: Ναι.
3: Έχει φτάσει.
0: Εμεί παράδειγμα, συγγνώμη, είχαμε μια Αλάνα και τη λέγαμε Περναμπέου, Μαρακανά και τα λοιπά την Αλάνα. Αλλά κατεφημισμό, όχι.
2: Καλά, και εκεί που πηγαίνει η έξω Καστρί.
3: Εγώ που τον έχω δει και στο γήπεδο τον Ηρακλή και μάλιστα το έχω και πρόσφατα από προχθέ. Μιλάμε για την Καστρί Γαβρίλα. Έτσι, πια Μοντεσόρι,
2: πια
3: Ερυθρέα τώρα και Καστρί. Εδώ πέρα είναι το ίδιο το λιμάνι ο άνθρωπο στην ώρα του αγώνα.
2: Τη βγάζω πια Γαβρίλα, τη βγάζω αυτό. Ισχύει.
3: Από να λέγεται. Λοιπόν, Διονύση, θέλω να πω τώρα, δεν ξέρω και πόσο χρόνο έχω, και για τα τηλεοπτικά.
1: Ναι.
3: Κοίταξε να δεις. Ας πούμε, αυτό ακούγεται, αρχικά ακούγεται ωραίο, γιατί το είπε και στην πρωινή εκπομπή για την ισόπωση μοιρασιά. Όμως, ποιος εγγυάται ότι, ας πούμε, μιας και το έχουμε πρόσφατο λόγω του Ολυμπιακού προχθές, το γήπεδο του Λεβαδιακού, ότι η ΠΑΕ Λεβαδιακός, ας πούμε, θα πάρει ένα ποσό και θα κάνει τις ανάλογες ενέργειες.
1: Αυτό που έλεγα εγώ, λοιπόν, γιατί κάποιος κόσμος μπορεί να μην έχει ακούσει.
0: Α, το πρωί που λέγα που συζητήσαμε.
1: Είναι ότι, ρε παιδί μου, θέσεις όπως, ωραία. Βάλε.
0: Εγώ διαφωνώ σε αυτό.
1: Okay. Βάλε ρυθμίσεις, βάλε υποχρεώσεις. Η κάθε ΠΑΕ να φτιάξει τα γήπεδα.
0: Δεν
1: μπορεί να έχουμε τώρα γήπεδα 2026.
0: Δεν είναι μόνο το γήπεδο, είναι τα προπονητικά, είναι πολλά.
1: Ναι, εγώ σου λέω για τα γήπεδα, να ξεκινήσουμε τα γήπεδα. Δεν μπορεί να μην έχουμε, να έχουμε γήπεδα τα οποία είναι. Καλώς ή κακώς, παιδιά, έχουμε 5-6 γήπεδα, δεν έχουμε παραπάνω. Τα υπόλοιπα είναι επιρικώς απαράδεκτα. Τώρα πήγες Λιβαδιά, εσύ που πήγες. Ή αύριο μεθαύριο, ξέρω εγώ, στη Λαμία.
3: Δεν ξέρω. Από 20 μέρες είχες πάει και εσύ, Λιβαδιά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θέλουν τα γήπεδα φτιάξιμο τώρα. Δεν είναι τώρα.
3: Λέω όμως το σκεπτικό μου το εξής. Και το συζητήσατε και το πρωί, τρεις σας, με τον Άκη. Ότι. Ωραία, ας πούμε ότι συμβαίνει αυτό. Ποιος εγγυάται ότι το ποσό που
1: πρέπει να βάλεις υπογραφές. Αλλιώς δεν θα πάρεις ή θα έχεις μπαν. Ξέρω εγώ τώρα, κάπως.
3: Πλέκεται, ας πούμε, φτιάχνεις για τα αμαία που είπατε πολύ σωστά και τουαλέτες, όλα αυτά.
1: Τα καθίσματα, είναι... το χορτάρι σου.
0: Όλα αυτά. Έπρεπε τα δεδομένα.
1: Ακριβώς, δεν είναι όμως.
3: Μην πάμε μακριά, ακόμα και γήπεδα που είναι μεγαλύτερα σε χωρητικότητα, λόγω ότι είμαι και στο περιβάλλον του Πανιωνίου και το ξέρω από πρώτο χέρι. Ο Πανιώνιος, ας πούμε, έχει πρόβλημα στον ηλεκτροφωτισμό εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Βλέπεις τώρα, δηλαδή είναι τώρα η εικόνα αυτή.
0: Είχε και ένα Πανιώνιος Κέρκυρα, δεν είχε σταματήσει το μάτς, είχαν πέσει τα φώτα.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Καλά, παλιά πέφτουν τα φώτα συχνά, όχι μόνο στο
3: με τον Αθηναϊκό είχε γίνει αυτό το 96.
0: Όχι. Και Πανιώνιος Κέρκυρα είχε
1: γίνει. Βλέπετε τώρα τι συζητάμε.
0: 2003, το 3.
1: Τι συζητάμε.
3: Ναι, έχουν γίνει κατά καιρούς. Αυτό όμως, δηλαδή, ενώ ακούγεται ωραίο, στην πράξη δεν ξέρουμε κατά πόσο. Επίσης είναι και τα τηλεοπτικά τους. Δηλαδή, το Λεβαδιακός Τρίπολη, παράδειγμα, δεν θα το δει ο ίδιος κόσμος που θα δει, ας πούμε, το Λεβαδιακός Ολυμπιακός, το Λεβαδιακός ΑΕΚ. Να δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Καταλάβατε. Γι' αυτό και δεν ξέρω αν θα μπορούσε να έχει βάση αυτό το ισόποσο που.
0: Καλά, θεωρητικά πρέπει να μπουν και δικλείδες. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν έχουν όλες οι ομάδες την ίδια δυναμική.
3: Λοιπόν, παιδιά, καλό μεσημέρι. Να είστε καλά και θα σας ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, παιδιά, λέει, εάν μαζευτούμε για μπάλα, διαθέτω δωρεάν γήπεδα 7x7.
1: Ναι.
0: Να πάτε να παίξετε, παιδιά. Θα έρθω και εγώ να πιω καμιά μπύρα, κάτι θα γίνει.
1: Παίξεις, ναι.
0: Πόσα χειρουργία να κάνω ακόμα.
1: Δεν μπορεί, έχει πρόβλημα.
0: Και εγώ έχω, αλλά τι να κάνω.
1: Πάμε, ναι.
0: Πάμε διαφημίσεις.

0: είμαστε. Big Wings Sport FM 94,6.
1: 75-79-83-85. Αφού ήθελε να πούμε κάτι.
2: Για πάμε. Χαίρετε.
1: Ναι, φίλε, σε καταλαβαίνω, αλλά τώρα πρέπει να πίνακες να πες τα ορφανά γεμιστά. Να δει.
0: Βέβαια, εγώ είμαι από του τύπου που τα γεμιστά τα θέλω σαν να.
2: Άλλο λέει, αλλά.
0: Το ξέρω, κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Δόθηκε τη ευκαιρία.
1: Κοίτα τα. Με κοιμά. Ωραία είναι και με κοιμά.
0: Είναι άλλο φαγητό. Δεν είναι άσχημα, αλλά τα προτιμώ χωρί κοιμά.
1: Κατεβαίνουν.
0: Ναι. Τα προτιμώ να είναι με τα μυρωδικά και τα λοιπά, όπως και τα ντολμαδάκια.
1: Τα ντολμαδάκια είναι.
0: Χωρί κοιμά.
1: Ναι, τα ντολμαδάκια.
0: Αλλιώνεται όλο το πράγμα. Τα γίνεται.
1: Ή σαρμαδάκια.
0: Μπράβο. Τα ντολμαδάκια χωρί κοιμά είναι μεζαδάκι. Με κοιμά μέχρι και φαγητό.
1: Κοίτα, εγώ γενικά όλα τα λαχανικά τα γουστάρω.
0: Και εγώ μου αρέσει.
1: Δηλαδή, εμένα μου αρέσει και το μπρόκολο και το κουνουπίδι και αυτά.
0: Και εμένα.
1: Δεν έχω τέτοια κολλήματα.
0: Λοιπόν.
1: Αγκινάρες. Νωρίς οι αγκινάρες.
0: Μια χαρά.
1: Καιρό να φάω αγκινάρες.
0: Μπάμιες έντρο, μόνο όλα τα άλλα.
1: Ε, και μπάμιες, αρέσει.
0: Εντάξει.
1: Χωρίς κοτόπουλο.
0: Πάμε, σε γραμμή. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
3: Λοιπόν, παιδιά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Με λένε Βασίλη.
1: Γεια σας.
3: Είμαι Παναθηναϊκός. Από ό,τι φαίνεται η χρονιά φέτος πάει καλά. Σε ποδόσφαιρο, σε μπάσκετ, αν γίνει πολύ νωρίς. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Θα ήθελα να σας κάνω μία μικρή παρατήρηση.
1: Βεβαίως.
3: Όχι αποκλειστικά σε εσάς, τους τρεις που είστε εκεί, σε όσοι κάνετε μεταδόσεις από τους αγωνιστικούς χώρους. Παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να ξανακούσω τη λέξη το Καραϊσκάκι.
1: Ναι.
3: Είναι. Ξέρετε το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Όπως δεν λέμε τον Νικολαίδη, όπως δεν λέμε τον Γκούμα. Δεν μπορούμε να λέμε το Καραϊσκάκι.
1: Σας
3: το λέω λίγο, μπορεί να σας φανεί παράξενο.
1: Όχι,
3: αλλά
1: σωστό είναι αυτό που λες.
3: Δεν είναι, είναι το Καραϊσκάκι. Δεν λέμε το Καραϊσκάκι, το Καραϊσκάκι, λες και είναι κανένα παιδάκι.
1: Ναι.
3: Σας το λέω έτσι, παρόλο που είμαι βαθμαϊκό, δεν μπορώ να ακούω το Καραϊσκάκι. Και δεύτερον, όταν κάνετε μια μετάδοση και λέτε η ομάδα, ας πούμε, προηγείται, παίζει εκτός έδρας. Και λέτε, ας πούμε, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός προηγείται 0-2.
1: Όχι,
3: δεν μπορεί να προηγείται 0-2.
0: Θέλω να σου πω το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι.
3: Για πείτε μου.
0: Που λέει το σκορ πάντα στο 2-0. Τι δεν πει πάντα, ρε παιδιά.
3: Πάντα
0: είναι μόνο το 0-0.
3: Όχι, δεν είναι
0: πάντα. Πολλέ φορέ το λέει ο κόσμο. Πάντα στο 2-0 εδώ στο.
3: Πάντα στο 2-0.
0: Πάντα είναι μόνο αν είναι 0-0.
3: Συνεχίζει να είναι 2-0.
1: Και δεν είναι και εύστοχο χτύπημα πέναλτι.
0: Καλά, ναι. Πολλά τέτοια έχουν πέναλτι.
1: Το εύστοχο χτύπημα πέναλτι δεν υπάρχει. Δηλαδή,
2: όχι, λάθο.
3: Σωστό. Λοιπόν, παιδιά, δεν θέλω να σας κουράζω, να αφήνω το χρόνο από τους υπόλοιπους. Απλά επειδή με τα δύο μου χτυπάνε στα αυτιά.
0: Να είσαι καλά. Το άλλο με τα ακροδάχτυλα που λέει. Λες και είναι τα ακραία δάχτυλα. Είναι τις άκρες του δαχτύλου.
1: Ναι.
3: Υπάρχουν πολλά.
0: Γι' αυτό λέω, έχουν περάσει όμως πάρα πολλά. Να είστε καλά.
1: Και το Καραϊσκάκι έχει περάσει. Που πας στο Καραϊσκάκι.
0: Μα εδώ πολύ λίγοι κονοστολίες
2: έχει μείνει επειδή από το στάδιο Καραϊσκάκη.
0: Που δεν κάνετε τώρα είναι γήπεδο, δεν είναι στάδιο.
2: Ναι, έχει μείνει ακόμα. Γήπεδο Καραϊσκάκη, έχει μείνει έτσι.
0: Εντάξει τώρα, λεπτομέρειες. Δίκιο έχει ο άνθρωπος.
2: Ναι, ναι.
0: Ισχύει, αλλά γίνεται. Πάμε. Χαίρετε. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα. Γεια σας, εγώ μιλάω.
1: Βεβαίως.
4: Γεια σας, Μιχάλης, Ολυμπιακός.
1: Γεια σας, Μιχάλη. Να είσαι καλά.
4: Προσωπικά μου κρατάτε παρέα κάθε μέρα λόγω εργασίας. Είμαι στον δρόμο και σας ακούω συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ρε Μιχάλη.
4: Μια ερώτηση θέλω να κάνω.
2: Ναι, ναι.
4: Είναι περισσότερο εσωτερικής αναζήτησης δική σας. Δηλαδή για όσοι είστε τότε να.
1: Ναι.
4: Γιατί τυχαίνει να δω στην Αγγλία. Γιατί.
0: Γιατί είμαστε τότε να.
4: Ναι.
0: Εγώ λάτρεψα Γκλεν Χόντλ.
1: Αστρολάβη Χόντλ.
0: Όχι, ναι. Αυτός με έκανε τότε. Ναι. Αρτήλες τα τελειώματα πολύ μικρός.
1: Ναι.
0: Λάτρεψα Γκλεν Χόντλ και γι' αυτό τον λόγο έγινε τότε. Σκέψου, ο πατέρας μου Λίβερπουλ, ο μεγάλος μου αδερφός Λίβερπουλ, βλέπω Χόντλ, λέω όπα.
1: Μερακλής.
0: Ναι. Το ίδιο τότε.
1: Το δίνω.
0: Το ίδιο τότε και με Ιταλία που πλέον δεν ασχολούμαι. Ο μπαμπάς Μίλαν. Ο μεγάλος αδερφός ότι ο μπαμπάς.
1: Ναι.
0: Μίλαν, βλέπω Πλατινή, λέω Γιουβέντους. Θα μάθω Πλατινή βέβαια από τη Γιουβέντους, μετά θα μάθω να μην Γιουβέντους δεν.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Αλλά θέλω να σου πω, πήγαινα, έπαιρνα παίχτες τότε πιτσιρικά. Μου άρεσε το και έτσι γινόμουν. Και το καλό είναι μισό, ότι ακόμα και όταν η Τότεναμ δεν ήταν στα πάντους που ήταν τα τελευταία χρόνια, μην κάνουμε τώρα την πλακίτσα που κάνουμε τις τελευταίες δύο χρονιές. Τα τελευταία 10 χρόνια ήταν συνεχώς, Champions League, Ευρώπη κτλ. Είχαμε πάντα ακόμα και σε περιόδους που είχαμε κακή ομάδα, πάντα ένα-δύο παίχτες αναφοράς. Για να αγαπήσει ο κόσμος. Είχα τον Κλίσμαν, είχα τον Ζενολά, είχα τον Σέιχαμ, είχα τον Κασκόιν, είχα τον Λίνεκερ. Πάντα είχες ένα να πεις ότι ναι. Να ταυτιστώ ρε παιδί μου.
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων, πες μου.
4: Σε εισαγωγικά και χωρίς παρεξήγηση αυτό ήσουν το πουλιτάρι της οικογένειας δηλαδή.
0: Τι πουλιτάρι, ίσα έσα, δεν ήμουν πρόβατο, ό,τι έλεγε ο παπάς να ακολουθήσω. Είναι θέμα οπτικής.
4: Εντάξει, το δέχομαι, το δέχομαι.
1: Τι λέτε έχεις ρε Μιχαλή.
4: Εγώ είμαι 44.
1: 44, οπότε και εντάξει, κοντά μας. Γιατί εμείς, ας πούμε, που δεν είχαμε τη δυνατότητα, κολλούσαμε πολύ εύκολα με παίχτες. Γιατί δεν βλέπαμε τα παιχνίδια όπως τα βλέπετε, τα βλέπουμε τώρα, ας πούμε, πιτσιρικά.
0: Δεν βλέπεις όλα τα παιχνίδια.
1: Ό,τι θέλεις, βλέπεις. Άμα γουστάρεις, θα δεις το Χετάφε Βαλένθια. Λοιπόν, εμείς δεν είχαμε αυτά. Περιμέναμε πώς και πώς ένα Σάββατο να δούμε το αγγλικό. Περιμέναμε αν θα δείξει κάποιο ευρωπαϊκό. Οπότε έπεφτε το μάτι σε κάποιους παίχτες. Δηλαδή, εγώ όντως στη United, ας αφήσουμε την Τζέιν έξω, ήταν το θέμα τρελνόμενα με το White Side. Και τον Μπέιλι, γιατί ο Μπέιλι όμως.
0: Εγώ με τον Νόρμαν Γουατζάκη.
1: Γιατί δεν φορούσε γάτια.
0: Ναι, ήταν πρωτόγνωρο τότε.
1: Ναι, ήταν παίζει χωρίς γάτια. Τραυματοφύλακα.
0: Γιατί παλαδέω τότε Κρόμπελα στη Λίβερπουλ. Μιλάμε για σαν την Πάγκο. Εσύ τι ομάδα στην Αγγλία.
4: Κοίτα, θα σου πω. Θα σου πω τώρα.
0: Μίλγουολ και τίποτα.
4: Όχι, όχι, όχι. Άρσεναλ. Άρσεναλ. Δηλαδή. Ναι.
0: Τώρα κατάλαβα το αρχικό ερώτημα.
4: και το θέμα είναι ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι εδώ πέρα είναι Λίβερπουλ, έτσι, δηλαδή ούτε καν.
0: Εγώ ντρέπομαι που θα το πω, αλλά την άσκρα του Άνδρεϊ τη χάζευα.
2: Η ομαδέρα, ρε.
0: Ναι, εγώ από τότε είμαστε
1: και τότε τα μάτς με τη United ήταν ματσάρες.
2: Ναι.
1: Με United τώρα με Giggs, Beckham, Scholes, Van Nistelrooy, χάμος γινόταν.
4: Όσον αφορά αυτό που είπες σχετικά με πρόβατα που είπες πριν. Είμαι πιτσιρικά στην εποχή που ο Ολυμπιακός βρίσκεται στις μαύρες εποχές, έτσι. Τα λεγόμενα πέτρινα χρόνια.
2: Ναι.
4: Και όλοι μου οι φίλοι, γιατί εγώ μεγάλωσα ζωγράφου. Όλοι μου λοιπόν οι φίλοι καταλαβαίνετε, μάθανε εκεί.
2: Ναι.
4: Και ένα μεσημέρι όπως καθόμαστε τραπέζι με τον πατέρα και τη μάνα να πούμε, γυρνάω και του λέω από το πουθενά, Ολυμπιακός ο πατέρας, έτσι. Και γυρνάω και του λέω από το πουθενά, εγώ από σήμερα αλλάζω ομάδα και γίνομαι Παναθηναϊκός.
0: Άρα πολύ καλά κατά τα λεγόμενά σου.
4: Έλα.
1: Και πού κοιμήθηκες, στο μπαλκόνι.
4: Λοιπόν, σηκώνεται, με πιάνει από το γιακά, με σηκώνεται το τραπέζι, με πάει στην πόρτα, την ανοίγει, με πετά έξω και την κλείνει.
2: Στο σημάδι.
4: Χωρίς να καταλάβει τι γίνει, χτυπάω. Τι λέω, τι έγινε. Εδώ μέσα μου λέει, αυτό το σπίτι Παναθηναϊκή δεν μένουν. Όπα λέω, περίμενε, είναι θέμα επιβίωσης. Και έξω το Ολυμπιακός.
0: Με δημοκρατική διαδικασία.
4: Με δημοκρατικές διαδικασίες εννοείται. Πάντα. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλές επιτυχίες να έχετε. Κρατάτε παρέα φοβερή.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά, αγόρι μου.
0: Άρα, και αυτός πουλιτάρ πήγε να γίνει. Που έφραξε μένα.
1: Ήταν φίλοι του και τέτοια.
0: Πάμε σε έναν ακόμα ή δεν θα έχουμε χρόνο. Έχουμε δύο λεπτά και τα έχουμε. Χαίρετε.
5: Good afternoon, sir. Hello, gentlemen.
0: What about the Liverpool?
5: Because I have one of the guys, he can speak very well in English language.
0: Ελά, κύριε. Μήπως είχατε καθηγήτρια κάποια από το Liverpool για την προφορά σας, κύριε.
1: Η Jane.
5: Of course, sir. This time, exactly, and I want to service my tea with a cookies muffin. It's a lovely, lovely afternoon with Elaine, and I remember my place in London. Of course, it's Oxford English, and different from London English, of course.
0: Oxford, γιατί νομίζω ότι ο Ελαγκρίς είχε κάνει το Cambridge.
1: Το BBC αυτού, το
5: έχω καταλάβει. So, this may be pastitio English, maybe, almost Hakavi English.
0: Θέλω να πάρει και ο Σπύρος που είναι σεφ στο Λονδίνο τώρα να λες το αγγλικό. Να μας μείνει τη συνταγή που φτιάχνεις σήμερα στα αγγλικά.
1: Στο Λομό.
0: Δεν κάνει κάθε μέρα στο Λομό, φαντάζομαι.
5: Παιδιά, όσο γιατί τα εκφραστικά λάθη που κάνουμε στην καθημερινότητά μας, όπως είναι το ραδιόφωνο, δεν υπάρχουν τα ραδιόφωνα, έτσι υπάρχουν οι ραδιοφωνικές σταθμοί, ή τηλεόραση, δεν υπάρχει, υπάρχει ή τηλεόραση. Πολλά τέτοια. Άμα ψαχτούμε, δηλαδή τα ελληνικά.
2: Το Κοσμοτέ που είπε ο Μπέος προχθές. Και πρώτα απ' όλα το Κοσμοτέ λέει.
0: Το Καμάλι. Υπάρχει το καλή επιτυχία.
2: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Που το χρησιμοποιούμε όλοι. Δεν υπάρχει καλή κακή επιτυχία. Τι καλή επιτυχία.
5: Έλατε. Ο καιρός άλλαξε. Έρχεται. Ή άλλαξε. Δεν υπάρχει.
0: Άκου, να σου πω το καλύτερο και να κλείσουμε έτσι. Ρωτάει κάποιος. υπάρχει κανένας να πάμε πουθενά, να φάμε τίποτα.
2: Ναι, είναι
0: εντάξει. Είναι κανένα πουθενά, τίποτα και βγάζουμε νόημα.
2: Είσαι για τίποτα.
4: Λοιπόν, άντε καλά,
0: πάμε πολύ.

0: Εδώ μας επιστρέφαμε πίσω στο FM στους 94,6 για λίγο ακόμα.
1: Μας βγαίνει.
0: Λοιπόν, έστειλε ο Σπύρος ο Σεφ από το Λονδίνο.
1: Ναι.
0: Και λέει, παιδιά, λέει, καλησπέρα από το ηλιόλου του Λονδίνου.
1: Έλα,
0: και όταν ήρθα, λέει, Λονδίνο, δεν ήξερα, λέει, να μιλάω καλά αγγλικά. Αν και είχα lover. Λοιπόν, το θέμα είναι να μας τα πεις τώρα και τι ετοιμάζεις τα αγγλικά. Επίσης, έχουμε καταγγελία. Ναι. Θα έλεγα κανονικά, έχουμε νικητή. Διότι είπε ο Διονύσης.
1: Όποιος είχε καθηγήτρια προφοράς.
0: Να στείλει ένα μήνυμα.
1: Ναι.
0: Θα δώσει ένα πεντάργο.
1: Τις αποδείξεις.
0: Ναι. Έστειλε λοιπόν μήνυμα φίλο μας ο Τάσος Νικολογιάννης.
1: Ήρθε εδώ και μου λέει.
0: Πού το πεντάργο.
1: Πού το πεντάργο, και του λέω.
0: Και καταγγέλει ο Τάσος ότι δεν έχει πάρει το πεντάργο.
1: Του λέω, θα μπεις μέσα, θα μιλήσεις στα αγγλικά, να ακούσουμε προφορά και αν έχεις αγγλική προφορά, σημαίνει ότι έχεις καθηγήτρια. Έχεις από μένα πεντάργο.
0: Ναι.
1: Και την επόμενη φορά που θα πάμε στο εξωτερικό.
0: Περίμενε.
1: Ναι. Την επόμενη φορά που θα πάμε ταξίδι στο εξωτερικό. Και τον Παναθηναϊκό. Στο Αλμάτι, κάνω να μας
0: το. Αλμάτινικά.
1: Ναι.
0: Θα την εκτιμήσω την προφορά.
2: Και βρήκες και εσύ την περιοχή.
1: Θα αφήνω εσένα να συνοήσεις.
0: Λοιπόν, περίμενε.
1: Φαγητά, ξενοδοχεία, αυτά. Αλλά να έρθει να μου το αποδείξεις.
0: Έχω πολλές ενστάσεις εγώ.
1: Ναι.
0: Πολλές ενστάσεις έχετε. Περίμενε. Ναι. Δεν είπε ότι θέλει αποδείξεις.

0: Περίπε.
1: Δεύτερον.
2: Επειδή τον Τάσο.
1: Να μην με κόβει.
0: Μπορεί να έρθει ένα φίλο από κάτω.
1: Δεύτερον. Η προφορά του Τάσου που για σένα μπορεί να μην είναι καλή.
2: Θα την ψηφίσει ο κόσμο.
1: Μπορεί αυτή να έχει διδαχθεί. Εσύ δεν έχει διδαχθεί. Εσύ δεν έχει διδαχθεί την προφορά του Τάσου.
0: Θα σα εντύπωση αυτό. Έχω καταλάβει.
1: Λοιπόν, εσύ δεν έχει διδαχθεί τη συγκεκριμένη προφορά. Οπότε δεν μπορεί να κρίνει αν είναι σωστή προφορά.
2: Θα ψηφίσει ο κόσμο.
1: Και τρίτον, έχουν περάσει και λίγα χρόνια από τότε. Άμα δεν το
2: ξεχάσει.
1: Άμα δεν το ξεχάσει,
0: χάνεται. Και εγώ έχω ξεχάσει πολύ.
2: Θα ψηφίσει ο κόσμο.
1: Τελικά με το πεντάρκι τι θα γίνει με την
0: τραβακέρα.
2: Άμα μου το αποδείξει. Για πάμε παρακάτω, ναι.
0: Σε 9 τελειώνει η Διονύση. Το πέντε.
1: Έλα, πάμε στη γραμμή.
0: Αυτό που έβγαλε, τελειώνει σε 9.
1: Δεν έχει καν μαζί του, Άιρις.
0: Έχει, βρε. Έβγαλε χαρταδούρα.
1: Υπάρχει το τηλέφωνο, το ψάχνουν οι τράπεζες.
2: Λοιπόν,
0: το γεγονό ότι έχει χαρτονόμισμα ο Δεσίλας μου προκαλεί τεράστια.
1: Και εμένα, το αποκλείω.
0: Έχει δύο, σου λέει, τα έβγαλε.
1: Ποια τράπεζα λέει, μάνα μου είναι, θα δώσω τώρα στον αέρα. Και δεν την έχει αποθηκευμένη. Βλέπω ένα νούμερο απλό.
2: Με πήρα από το καινούργιο το σταθερό. Τι να σα πω και λεπτομέρειες τι κάνουμε. Χαίρετε.
3: Hello.
1: My name is Deborah. Που λέγανε και στο παράδοξο.
3: How do you do?
1: Do boo.
3: Προς το παρόν νόμιζα ότι ακούγοντας τον προηγούμενο φίλο ότι είχα πάρει στο BBC.
1: Ναι. Το επίπεδό μας για να είναι, να ξέρετε.
3: Λοιπόν, εγώ είμαι ο Παύλος.
2: Γεια σας, Παύλο.
3: Από το κυτρινό μαύρο Πασαλιμάνι.
2: Να τα.
3: Οπότε βαστάω θερμοπύλες.
0: Ξέρεις πως μ' αρέσουν αυτά. Ο καταπράσινο πέρα μας πούμε ή το...
3: Καλά το Πασαλιμάνι έχει πάρα πολλούς έξιδες. Έτσι προς το γειτονιά.
1: Και να έχει, δεν το λες κυτρινό μαύρο.
3: Γεμίζαμε κάποτε δύο βαγόνια όλοι μαζί το μαζευόμαστε. Πηγαίναμε Φιλαδέλφια με τρενάκι.
0: Α, άλλες εποχές, ωραίες αυτές με το τρένο.
3: Ναι, ναι, ήταν και η κυρία Όλγα μέσα.
0: Τι κυρία Όλγα.
3: Η γλου γλου γλου που λέγαμε. Την πετυχαίναμε στο τρένο μέσα.
0: Η κυρία Όλγα, η Όλγα, η γλου.
3: Ήταν μια κυρία που φορούσε τα κασκόλ τη Άρη για όσου θυμούνται.
1: Εμένα γιατί με κοιτάτε, δεν είσαι.
2: Α, ο Άκης την είχε πει αυτή.
1: Έχω μεγαλώσει.
0: Ο Άκης γλου.
3: Ναι, η κυρία Όλγα ήταν αρκετά χρόνια τώρα που ήταν συσκεπαστή μέσα κάτω στα κάγκελα και έκανε συνέχεια.
2: Αρέσει ένας παλιά εκτζής που έλεγε την ιστορία με το Σάλι στα ταξίδια της ΑΕΚ, τον έχετε δει αυτόν. Ο Θέμης.
1: Έχουμε παρέμβαση μια όλη.
0: Τι είναι το Σάλι.
2: Μεγάλη ιστορία. Ήταν πάντα, έλεγε στα ταξίδια της ΑΕΚ, υπάρχει και στο YouTube την ιστορία με το Σάλι. Και ακολουθούσε ο κόσμος. Πες το Σάλι Θέμη και αυτό και εκείνο. Ωραία, ωραία φάση.
1: Δεν κατάλαβα ότι.
2: Αν πατήσετε Σάλι ΑΕΚ ή Θέμη.
1: Ναι, πέσα, μα τώρα τα έχει να καταλάβουμε.
2: Στο εξωτερικό υπήρχε ένας κύριος.
0: Ναι.
2: Υπήρχε ο Θέμης ο Αιγτζής, ο οποίος πήγε, ήταν στο αεροπλάνο, ήταν στο γήπεδο, ήταν οπουδήποτε, στα ταξίδια της ΑΕΚ. Και οι υπόλοιποι Αιγτζής του λέγανε πες την ιστορία με το Σάλι. Και σηκωνόταν και έλεγε μια ιστορία, στην οποία ήταν ακολουθούσε και ο κόσμος. Ήταν διαδραστική ιστορία. Λες και έπαιζε θέατρο.
0: Ναι.
2: Φοβερό. Φοβερό.
0: Μπαίνει μια όλη.
2: Σήμερα η εκπομπή έχει.
1: Η διάδραση.
2: Ο οποίο μια όλη έχει ζακέτα. Μισό. Ο οποίο μια όλη, συγγνώμη φίλε μου, ο οποίο μια όλη έχει ντυθεί λοκατζή 1993.
1: Καταδρομική.
2: Χακί. Από πάνω φλήσει, από κάτω βερμούδα.
4: Είμαι υπηρετικό όπω αυτή η υπεύθυνη που έχει ΑΕΚ.
2: Να τα. Εσύ το Σάλι το θυμάσαι.
4: Ναι, εγώ το έχω ζήσει. Τα έχω ζήσει εγώ.
2: Είδε ψούμα.
0: Κοντά στο μικρόφωνο.
3: Την Όλγα τη θυμάται, την κυρία Όλγα.
1: Την κυρία
3: Όλγα.
4: Ναι, γιαγιά γλουγλού.
2: Γιαγιά γλουγλού. Είναι ωραία αυτά τα γιαγιά.
4: Μπάμπης καρά.
3: Είχαμε μορφές τη σκεπαστή.
0: Τι είναι το Σάλι όμως τα παιδιά που καταλάβει.
2: Άμα πατήσεις στο YouTube.
4: Το οποίο απήγγειλε
2: ο Θέμης.
4: Ο Θέμης. Και οι άλλοι, ανάλογα με την εξέλιξη της ιστορίας που έλεγε στο ποίημα, λέγανε και τα ανάλογα συνθήματα.
2: Ωραίο, ωραίο.
4: Λέει π.χ. από τότε άλλη γυναίκα σαν φίλη δεν ξαναχύλησα και του λέγανε έγινες αυτό.
2: Ναι, έγινες. Ναι, ναι,
1: καταλάβα. Είναι μεσημέρι, ας μην προχωρήσουμε παρακάτω. Ναι, δεν είπα ότι είπες. Αυτό λέω.
0: Εντάξει, δεν είπε και τίποτα για ένα άλλο.
1: Δεν είπα ότι. Είπα να μην προχωρήσουμε παραπέρα.
2: Ναι.
3: Πριν 20 μέρες ήμουν Λονδίνο για διακοπές με τα μωρά μου και έχω έτσι ένα βίντεο στις πόλεις που πηγαίνω να βλέπω τα γήπεδα.
1: Ελπίζω να μιλάς για
2: παιδιά.
1: Για παιδιά.
2: Αμάτα ρε, αν το έχετε κάνει σήμερα.
3: Μικρά είναι τα μωρά. Και επέλεξα να πάω στο Emirates που δεν μου έκανε ιδιαίτερη αίσθηση και πήγα και στη Τότεναμ.
0: Εντάξει, τη Τότεναμ πρέπει να σου έκανε.
3: Τι δύο περίεργα έχει το γήπεδο της Τότεναμ που δεν τα έχει άλλο γήπεδο.
1: Έχει νομίζω τη μεγαλύτερη μπάρα στον πλανήτη.
2: Μπάρα.
3: Σωστό, εσωτερική.
1: Όχι έχει σε γήπεδο.
2: Τι μπάρα.
1: Μπάρα, μπάρα.
2: Μπαρ.
1: Παγκόσμιο ρεκόρ στον Guinness. Είναι 100 τόσα μέτρα. Ενία μπάρα.
2: Σόπα.
3: Είναι η πλευρά από corner σε corner, μου είπαν. Μα είπε ο ξεναγός. Στο πλάτος δηλαδή, όχι στο μήκος. Mm-hmm. Από το ένα corner στο άλλο. Όσο είναι το corner από το corner, είναι η μπάρα. Τώρα πόσε.
1: Εντάξει,
3: ναι.
1: Καλά, ναι. Παραπάνω, τι.
0: Δεν πήγα εγώ, δεν πήγα.
1: Ούτε εγώ
3: στο γήπεδο. Τι άλλο έχει μέσα το γήπεδο?
1: Έχει το κοκόρι πάνω, πεντάρι, το χρυσό.
3: Το πιο περίεργο, ότι δίπλα πιο δίπλα στην μπάρα, ναι, έχει δικιά τους ηθοποία που φτιάχνουν την μπύρα εκεί μέσα, ναι, και ωραία, την πηγαίνουν κατευθείαν στο μπαρ. Για να μην φέρουν μπύρες απ' έξω.
1: Να πίνουμε, να ξεχνάμε αυτά που βλέπουμε.
3: Από την παραγωγή στην κατανάλωση. Αυτά ήθελα να
1: πω. Να σε καλά.
3: Καλή σας σπέρα.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Ο Σάλι είναι πείμα και Θέμης μας έχει αφήσει χρόνια, λέει ο φίλος.
0: Μου το στείλανε εσείς.
2: Ναι. Ο Σάλι. Όχι, γιατί
0: όχι,
2: έχει.
0: Τι,
2: όχι, έχει.
1: Ας πάμε σε ένα διαφημιστικό. Να το ακούσουμε εμείς εκτός αέρα, να τσεκάρουμε ότι περνάει.
2: Εντάξει, εγώ εμπιστεύομαι.

0: Κάποια πράγματα καλό είναι να εξελίσσονται. Εμείς σαν άνθρωποι, η τεχνολογία, η μόνωση. Lastoflex ST από την Elastotet. Η νέα γενιά μονωτικών ταράτσας με σιλανικές λιτίνες. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Λοιπόν, ένας φίλος λέει, αν έχουμε παρατηρήσει ή ακούσει από άλλους να έρχονται αυτήν την εποχή έντυπα επιστράτευσης. Φίλε μου,
0: όχι.
1: Τι, άλλο τώρα, καινούργιο αυτό. Όχι. Λοιπόν,
0: τι έχουμε άλλε ζάσει. Φαντάζομαι ότι έρχονται και όλα μέσω.
1: Δεν ξέρω.
2: Καλά, είναι και δεν λόγω ηλικία. Ο Διονύσης μπορεί να ακούσει.
1: Γιατί έχουμε κάτι.
2: Όχι, αλλά πιστεύω ότι το έχει.
1: Άλλο δεν βρε.
2: Τα πάρουν εμένα για το Σταύρο, τελειώσαμε.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: για πάμε
2: να δούμε.
0: Όχι,
2: όχι, σε αυτά θα είναι σκύλο.
0: Έχει και το κομμάτι. Γι' αυτό είναι σε χρώματα παραλλαγή ο
1: Μιαολή.
0: Ναι, δημοπόλεμο.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται. Λοιπόν. Διονύση λέω, Ηρακλή.
1: Ο Ηρακλής το έχει το.
0: Πάρ' το πάνω σου τώρα γιατί είναι.
2: Ναι, το πάρω. Εχθές σας λέω. Βέβαια το μεταξύ.
1: Γι' αυτό πάρ' το πάνω σου.
2: Όλη η γάμα Σουηδίας. Η 4-5 μα. Γάμα ρε αδερφέ, έτσι τα έχουμε βαθυλαϊκά τώρα σε ευρωπαϊκό γάμα τη λέμε.
1: Είναι το ίδιο. Εντάξει, γάμα εθνική δεν λέγαμε.
2: Ναι. Τρίτη Σουηδία τώρα θέλει. Η ΕΤΑΝ. Δεν σας λέω η ΕΤΑΝ.
1: Για πάμε να μας πεις.
2: Αφού θέλει την ΕΤΑΝ. Όλα over 3,5 ακόμα και αυτό που ήταν 0-0 ημίχρονο έγινε 0-4-60. Μπαλάρα. Στα γήπεδα της Σουηδίας, τα οποία τα σνομπάρετε, κύριε.
0: Δεν τα σνομπάρουμε, φίλε. Δεν τα γνωρίζεις, να σου πω τώρα. Να πουλήσω παπά, ότι τα ξέρω και τα παρακολουθώ.
1: Ο Ηρακλής, λοιπόν, πάμε.
2: Ένα λεπτό να ανοίξω τα κοιτάπια μου. Τίποτα δεν είναι έτσι.
0: Έχεις και σημειώσεις.
2: Ωραία. Φυσικά, ρε φίλε. Λοιπόν, σήμερα δεν έχει δει πολλά πράγματα, γιατί μπαίνουμε στην πολύ άσχημη περίοδο του σχήματος, γιατί αρχίζουν οι εθνικές ομάδες. Άντε, πια σαν κουβουγό και κούρευτο, σε τι κατάσταση ήταν η Δανία, η Σερβία και αυτές. Άστα.
0: Αυτά εκεί σε θέλω, στα δύσκολα.
2: Δεν θέλω και δεν χρειάζεται. Πάλι καλό, θα υπάρχει λίγο. Το Σάββατο θα υπάρχουν οι μικρές Αγγλίες. Αλλά σήμερα λοιπόν υπάρχει λίγο τροφή.
0: Μάλιστα. Το λες με ένα ύφος.
2: Ρε φίλε, και πάντα όπως έχουμε πει, οι άντερ 21 έρχονται.
0: Βροχή τα γκολ και τα εκατομμύρια που λέγεται το σλόγγαν.
2: Πορπογκολ.
0: Ναι,
2: συχνά πυκνά. Εμφανίζονται.
0: Λοιπόν, θα σημειώσω, ρε φίλε.
2: Λοιπόν,
1: για πάμε.
2: Μία τίμια τριαδούλα.
0: Ναι.
2: Okay. Κρού.
0: Άστον Βίλα.
2: Ναι. Over 3,5-1,80.
0: Ναι.
2: Ο άσος είναι πάρα πολύ μικρός. Σε απόδοση.
0: 1,35-1,36.
2: Μία δεν στο παγό. Πλήμος Κρίσταλ Πάλας άντερ 21. Επίσης ο άσος είναι νομίζω και πιο μικρός από το 1,35. Over 3,5-1,75. Δεν μου αρέσει το 1,75, αλλά τι να κάνω, δεν βγάζω εγώ τις αποδόσεις. Ναι. Και με λίγο ρίσκο, Άγκρικτον Σάντερλαντ.
0: Λίγο ρίσκο εδώ, Διονύση, δεν καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
2: Και χθες είπα κάποιο.
1: Για πες.
2: Over 3,5-1,92.
1: Μάλιστα.
2: 9 η ώρα όλα αρχίζουν.
1: Πόσο βγάζει όλο αυτό.
2: Με 6,60. Όχι, 6.
1: Μια χαρά.
2: 6 φορές θα λεφτάσω.
1: Μια χαρά.
0: Γενικά έχει πάρα πολλά παιχνίδια βέβαια για το.
2: Λίκτροφι.
0: Ναι. Άξι. Μπορεί να κάνει μια δεκάδα, λέω τώρα, με over 2,5.
2: Πώς το κάνετε αυτό με τη δεκάδα, δεν το καταλαβαίνω.
1: Ναι, ρε, εσύ στα βρήκα.
0: Με ζητούμε να ρίξει.
1: Το ξαναπεί.
2: Με τι ζητά, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ανάλογο. Όχι, εδώ θα είναι μικρέ. Η ποδό θα ζητήσει 8, 9, 10, ξέρω. Ναι. Σε over 2,5. Που θα δίνει ένα 30, 40, ξέρω πώ θα δίνουν αυτά.
2: Μα να βάλει σε ζητούμενα απόδοση ένα 30.
0: Με να χάσει ένα, με ένα λάθο, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
0: Αυτό λέω. Έτσι, ξέρω τι να σου πω τώρα, για να, όπως λες, για να πανηγυρίζεις κάθε κόντρο, παιδί μου. Fan bet, δεν σου λέω τώρα να ρίξεις κανένα μεγάλο ποσό.
1: Ναι.
0: Όπου βλέπεις ότι ανάβει γκολ, να πανηγυρίζεις, να μην σε νοιάζει.
2: Άξι, αυτό είναι το μυστικό του Σαββάτου.
0: Ναι, και σήμερα είναι ένα μικρό Σάββατο, μα καμιά 20αριά
2: παιχνίδια. Εντάξει, δεν είναι, ηλεκτρόφινε.
0: Έχει για γκολ, δεν λέμε αποτελέσματα. Δηλαδή, εγώ που γενικά κυνηγάω αποτελέσματα, θα πάξω οβεράκια.
2: Θα παίξει ο βεράκι.
0: Αυτό λέει.
2: Αλλά δείτε, όταν βλέπει over 3,5-1,75, φαντάζεσαι πω είναι το over.
0: Πάρα.
2: Και δεν παίζω ποτέ over, α πούμε, στο 1,40 και στο 1,30.
0: Ποτέ δεν. Λοιπόν, το Άκρινγκτον παράδειγμα, Σάντερλαντ που είπε, το over δίνει 1,40. Βέβαια, το over 3,5-1,90 στο.
2: Ναι, δεν στο πω.
0: Ναι.
2: Μα γι' αυτό σου είπα ότι έχει λίγο μεγαλύτερο.
0: Θέλω να μου επιτρέπει να τα αναγνώσω. Τι έχει παίξει. Έχει βρει ο Κώστας Μιαόλης, λοιπόν, τα θελτιάκια του. Ταϊλάνδη FA Cup.
1: Τι Ταϊλάνδη.
0: Το πρώτο που βλέπω.
2: Τι είναι τέλει. Τέλει είναι αυτό.
1: Ταϊλάνδη παίζει.
0: Παιδιά, δεν μπορώ να διαβάσω κάτι στις ομάδες. Είναι η Χουασασμόρκ Gateway με τη Φράμε Μπαγκόγκ. Εντάξει, την Μπαγκόγκ την ξέρουμε.
2: Δεν ξέρω όλοι τι παίζει.
0: Και αυτό έχει κάνει και ένα τέτοιο. Πρόσεξε. Έχει και. Το έχει παίξει γκολ γκολ και over. Και over, αυτό έχει πιάσει. Άρα πάμε καλά. Λοιπόν, είπα ακόμη και καλά, το πρώτο είναι το δύσκολο. Λοιπόν, και μετά και βράδυ έχει Νότς Κάουντι, Γκρίσμπι, Άσο, Πίτερ Μπρο, Κόλτσιστερ, να σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Έχει Λέστερ Φούλαμ διπλό.
2: Διπλό?
0: Όχι, όχι, κάτι έχει σύνολα γκολ, over 4,5.
2: Πολύ ψυχομένο. Λοιπόν, είναι λίγο το over της.
0: Over 2,5 το Bromley Bradford.
1: Ναι.
0: Over 1,5 το Wigan Blackpool και over 1,5 το Walsall Stevenage, το ένα.
1: Μες.
0: Και το άλλο, λοιπόν, Rochdale Liverpool, κάτω των 21 Liverpool, έτσι μην ψαρώνετε, over 3,5. Walsall Stevenage over 2,5, δύο απόδοση αυτό το over.
2: Ψυχομένο.
0: Salford Sheffield Wednesday over 2,5.
3: Για στάντα.
0: Για στάντα, μπετό. Κολόνα.
1: Παίζεις αυτά τα βάζεις.
0: Gillingham Cambridge over 2,5. Queen of South.
1: Πόσο αν αναθλέτη
0: πήγαμε στη Σκωτία τώρα. Άλλο είναι αυτό, δεύτερο κουπόνι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, over 2,5. Accrington, Sutherland. Το οπα, τι είναι αυτό, ισοπαλία και over.
3: Ισοπαλία και over
0: 3,5.
3: Όχι ισοπαλία.
0: Άσοχη. Άσοχη και over, λοιπόν, 3,5, 2,22.
2: Σε έπαιζε 2,2, 3,3.
0: Και λέω το, όχι,
2: 5,5.
0: Άσοχη, είπα άσοχη. Λοιπόν, και λέω τον Ipswich over 4,5.
1: Μέσα.
0: Αν έρθουν όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι θα ξεχάσουμε την φάσα του Μιαόλη για κανένα δίμηνο.
2: Μακάρι, εγώ του το έχω.
0: Κύριε,
2: εσύ θα τα πληρώσεις.
0: Είπα εγώ όχι. Μακάρι.
1: Κύριε,
2: στο Βιετνάμ λέει
1: Ηρακλής Αντύπας, Σταύρος
0: Μαθηματής,
1: Διονύση Δεσύλλας. Χάρης Χριστόγλου ήταν στον ήχο. Ο κύριος Πετρίδης ήταν στην οργάνωση παραγωγής.
0: Ναι.
1: Και έρχονται τώρα κανονικά και ο
0: κύριος Νικολογιάδης, ο οποίος περιμένει και το πενηντάρικο του, ο κύριος Τσανάκας και ο κύριος Τζόγλου.
1: Και ο κύριος Τζόγλου.
2: Ο Τσανάκας νομίζω περιμένει ένα πενηντάρικο.
1: Γιατί αυτός.
0: Ήταν και αυτός το.
1: Όλοι εδώ μέσα έχετε γίνει της Οξφόρδης. Τι γίνεται. Λοιπόν.
0: Μπείτε όλοι στην ουρά.
2: Εγώ θέλω να είναι κανείς από κάτω και να σε περιμένει.
1: Φαντάζεσαι.
0: Με αποθηκευτικά στοιχεία και να έχει μια συνεργική επιστολή από την Miss Jane.
1: Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Θα λέμε ξανά αύριο.
1: Αύριο. Γεια σας.

Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. topfm 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.

0: πολύ πολύ καλή μέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Είναι και σήμερα μαζί σας, όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Ο Γιώργος Γιαννής είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο. Και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε τερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γραφώντας τα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάνστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε όλα τα μηνύματα από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ λοιπόν και σήμερα, στο πρωινό της Τετάρτης, να πούμε ότι σήμερα έχουμε την αναχώρηση της Εθνικής για το Βελιγράδι, καθώς αύριο το βράδυ είναι το μάτς με τη Σερβία, που είναι το πρώτο στη διαδικασία για το Nations League στην πρώτη κατηγορία της Εθνικής. Και ο Γιωβάνοβιτς έχει κάποια διλήμματα για την 11, αυτά δεν τα δούμε και σήμερα και αύριο, καθώς το παιχνίδι είναι αύριο το βράδυ. Αλλά ναι, χθες έγινε αυτό το περιβόητο διοικητικό συμβούλιο της Super League, εκεί όπου τελικά με το θέμα της κεντρικής διαχείρισης αποφάσισαν οι ιδιοκτήτες των ομάδων να δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας, η οποία θα δώσει όλη τη διαδικασία σε συγκεκριμένη εταιρεία συμβούλων, στην Deloitte, την ξέρουμε όλοι, η οποία Deloitte αναμένεται να κάνει μια έρευνα, μια μελέτη, όπως γίνεται, και να προτείνει το σχέδιό της για τη διανομή των εσόδων στις ομάδες. Και δεσμεύτηκαν οι ομάδες να πάνε από αυτόν τον δρόμο για να ενισχυθούν και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, την ίδια στιγμή είμαστε και στην τελική ευθεία με τραυματίστροφα για το πρώτο τζάμπολ της Ευρωλίγκας που είναι αύριο το βράδυ. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στον κόσμο, να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, Μάχης Περιστέρη 7. Καλημέρα, αδέρφια, λέει ο Γιουργάρας ο Πενιρλή. Καλημέρα στην πρωινή παρέα από το Βίκτορα Πέραμα 7. Καλημέρα, καλή επιτυχία, καλή εκπομπή, καλή επιτυχία στην Εθνική Λεωθόδωρη Σταξία από το κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα, Λάνια των FM, καλή εκπομπάρα σε όλους με πολύ και αγάπη και τρελά του Ζωντανάκο σας. Καλημέρα, Πανάθα από το δρόμο Στέλνιο Αντώνης. Καλημέρα στη ραδιοφωνική ομάδα, καλημέρα και όμορφη μέρα να έχουμε, λέει η Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, από τη Δροσέρη, λέμε σώ Στέλνιο Μιχάλης. Γενικά επικρατεί δροσιά και εδώ στην Αθήνα δροσούλα έχουμε, δεν μπορούμε να πούμε. Καλημέρα κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα του πρωινού ξυπνήματος, Τάουλεν από Ηράκλειο Κρήτης. Περιμένω Λαδάρα αύριο να δω με Σερβία. Έχω καλό προαίσθημα. Καλή δύναμη σε όλους και σήμερα, παιδιά, καλή εκπομπή. Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα. Η πραγματικότητα είναι ότι σε αυτόν τον όμιλο τώρα που έχουμε να παίξουμε με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία, θεωρητικά οι Σέρβοι είναι ο πιο βατός αντίπαλος, έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μου είπε ένας φίλος ότι αγόρασε μηχανή και βγήκα όλο χαρά να τη δω. Τελικά ήταν προ-απριλιατικό αστείο. Εντελώς αμήχανη στιγμή. Λέω υπόλοιπη σας φάρτο. Δεν ξέρω, αυτά τα βγάζεις τώρα το πρωί που ξυπνάς ή τα έχεις έτοιμα από το βράδυ. Μάλλον πρέπει να τα έχεις έτοιμα από το βράδυ, γιατί τώρα το πρωί αν τα κάνεις, είσαι μεγάλος θεός. Δηλαδή με την τσίμπλα στο μάτι αν έχεις τέτοιες εμπνεύσεις. Καλημέρα στην παρέα, καλή δύναμη σε όλους. Καταγγελία, ο Φώτης Εθέλ ο γνωστός δεν είναι ο αυθεντικός όπως ανέβρε χθες. Υπάρχει Φώτης Εθέλ που ακούει 20 χρόνια την εκπομπή. Αυτός είναι ο αυθεντικός, λέει ο Στελάρας Εθέλ. Βλέπω ότι υπάρχουν αντιπαραθέσεις μέσα στον οργανισμό. Καλημέρα, Βαγγέλη, σε όλη την παρέα, Στέλνιο Ανδρέας. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα, Βαγγέλη. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλή επιτυχία στην Εθνική Λεωδυσσέας από το Κατάρ. Δεύτερη συνεχόμενη με ακόμα πιο βελτιωμένη ώρα, άνοιξε λίγα περισσότερα λεπτά ραδιοφωνική πανδεσία στα ηχεία μας. Μου μυρίζει ότι ήταν ο μέγιστος τεράστιος Γιώργος Γιαννήσης. Απανταχού καλημέρες από το βροχερό Ηράκλειο Κρήτης Τελνιοκύμωνας. Καλημέρα, φίλε. Ο Γιαννήσης είναι στα ντεξ, ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη, και καλημέρα, Μπαλαδίτες. Κώστας από τα Σέρας, μόνο Πανάθα. Και πάμε εθνικάρα της καρδιάς μας, λέει και ο φίλος μας ο Κώστας. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην καλύτερη πρωινή συντροφιά μας. Χαιρετίσματα στον αδερφάκι μου, τον Γιώργο Σταχανιά, και τον κύριο Γιώργο, τον έχοντα πρόβλημα ώρας, λέω Παναγιώτης ο Εθνικάκιας. Εσένα περιμέναμε να ξυπνήσουμε, λέει. Πάμε λίγο καλημέρες. Εδώ είμαι, αν περίμενες. Λοιπόν, εδώ είμαι και αν δεν με περίμενες. Δεν ξέρω πώς το εννοείς και πώς το πας. Λοιπόν, τι άλλα έχουμε. Αυτά γιατί κάνουν διακοπή και με φλασάρουν τώρα. Για τα ακουστικά μου μιλάω, δεν μιλάω για εσάς. Λοιπόν, τι άλλα έχουμε, ρε παιδιά. Σήμερα τι έχει το πρόγραμμα. Έριξα μια ματιά στην ατζέντα. Δεν έχουμε κάτι φοβερό και τρομερό. Από αύριο που έχει τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων είναι τα σπουδαία. Να πούμε ότι για τον ΠΑΟΚ τελικά η ατυχία ολοκληρώθηκε με τις περιπτώσεις του Ταχάλη και του Παβλέγκα, καθώς και οι δύο χειρουργείο. Τρομερή η γκαντεμιά του ΠΑΟΚ σε αυτή την περίπτωση, και με τον Παβλέγκα και με τον Άλλη, οι οποίοι θα μπουν στο χειρουργείο και θα επιστρέψουν σε κανένα τρίμηνο, όπως λέει το πρώτο, ας πούμε έτσι, χρονοδιάγραμμα για τους δύο παίχτες του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκαν και οι δύο στο παιχνίδι με τον Πανετολικό, μια νίκη που δεν τη χάρηκαν και ιδιαίτερα στο δικέφαλο του Βορρά. Και μιλάμε ότι το τρομερό είναι ότι και για τους δύο η διάγνωση είναι εξάρθρωση ώμου, έτσι. Δηλαδή αυτό και να το ψάξεις παγκοσμίως, δηλαδή σε έναν αγώνα να παθαίνουν δύο ποδοσφαιριστές σου εξάρθρωση ώμου και να χρειάζονται χειρουργείο, είναι λίγο άκρο να τον της καδεμιές. Για τον ΠΑΟΚ εδώ αυτή η ιστορία. Λοιπόν, ένα-δύο μηνυματάκια και πάμε σε γραμμές. Καλημέρα, παιδες. Λέει: θέλω να πουλήσω τη μηχανή μου, αλλά περιμένω πρώτα να μαζευτούν αρκετοί αγοραστές. Να μην τη δώσω, λέει, στον πρώτο τη Honda. Καλά αρχίσαμε. Καλά αρχίσαμε. Καλημέρα, μάγκες, λέει ο Μόντι. Και ο Ισάκλη, καλημέρα, μάγκες. Ο Καλικάλτσαρος που φοράει κάλτσες. Καλικάλτσαρος. Καλός. Ναι. Λοιπόν. Τι γίνεται, ξεκινήσε ο Κοσμάκης. Πάμε να ξεκινήσουμε τον κόσμο. Λέει ο άλλος, λέει τι ώρα που λέει το Γιωβάνοβιτς. Κάτσε να παίξει κανένα παιχνίδι πρώτα. Κάτσε να παίξει. Τρεις εβδομάδες λέει διακοπή για μια ανεφουσίας διοργάνωση που ακόμα κανένας δεν ξέρει πώς δουλεύει. Ποια διοργάνωση? Το Nations League. Πολύ απλή είναι η προσέγγιση του Nations League, ρε παιδιά. Θυμάστε ότι πριν γίνει το Nations League υπήρχε μια διαδικασία που οι ομάδες γινόταν διακοπή στα πρωταθλήματα και παίζανε φιλικά μεταξύ τους. Έτσι. Τώρα αυτό το έχουν αλλάξει και το έχουν επισημοποιήσει. Είναι σαν επίσημα φιλικά των εθνικών ομάδων που πρέπει να γίνονται και παιχνίδια των εθνικών ομάδων, και μέσα από αυτή τη διαδικασία του Nations League έχουν δημιουργήσει και όλη αυτή την κατάσταση που μπορεί να προκύψουν και κάποια λίγα εισιτήρια για τις διοργανώσεις. Να μην είναι στράφη δηλαδή τα φιλικά τελείως που βλέπαμε. Κάπως έτσι είναι. Καλημέρα από Μεξικό, λέει ο Νίκος Παναθηναϊκά και 13. Καλημέρα. Πάμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Γεια σου Πάνο, καλημέρα.
1: Τι κάνεις, αδελφέ μου?
0: Καλά ρε φίλε, εσύ?
1: Καλά. Ένα καλημέρα πήρα να σου πω, γιατί δεν έχω να πω τίποτα, δεν είναι αρχή, γίνει κάτι το
0: συγχρονιστικό.
1: Οπότε δεν έχω να πω κάτι, πιο πολύ για ένα καλημέρα πήρα να σου πω.
0: Να σε καλά, ρε φίλε.
1: Να σε καλά και σε ευχαριστούμε που μεταδίδεις τους αγώνες. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Γιατί το κάνεις πολύ ωραία, δηλαδή πάρα πολύ ωραία, ρε φίλε.
0: Να σε καλά, ρε Πανούλη μου, σε ευχαριστώ πολύ, ρε αγόρι.
1: Τίποτα, αγόρι μου, να σε καλά.
0: Όταν κάτι αγαπάς, το προσπάθησε να το κάνεις και όσο πιο ωραία μπορείς, καταλάβες.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι, είναι δεδομένο.
1: Να σε καλά, σε
0: ευχαριστώ. Γεια σου, κουκλέ, να σε καλά. Πώς είναι δυνατόν, λέει, αυτοί οι παιχταράδες να μην μπορούν να σταυρώσουν αποτέλεσμα στην εθνική? Άλλο προπονητή θέλουμε. Εντάξει, ρε παιδιά, η προηγούμενη διαδικασία δεν πήγε καλά. Ας δούμε και αυτή τη διαδικασία, την προγραμματική σειρά του Nations League αυτή, να την παρακολουθήσουμε και να τον κρίνουμε τον άνθρωπο μετά. Μην πέσουμε να το φάμε τώρα, εντάξει. Και εγώ το ξέρω ότι για το παγκόσμιο κύπελο τα κάναμε θάλασσα. Και έχει μεγάλη ευθύνη ο προπονητής. Ναι, οκ. Okay. Αλλά δεν είναι ότι αυτή τη στιγμή ψάχνουμε για προπονητή. Ας παίξουμε και τα παιχνίδια στο Nations League, να δούμε. Προοδεύσαμε, δεν προοδεύσαμε, παίζει ποδόσφαιρο εθνική. Και να τον κρίνουμε και να πάρει αποφάσεις και η ΕΠΟ, ας πούμε. Αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει κάποια πρεμούρα αυτή τη στιγμή τώρα, δηλαδή. Πριν αρχίσει το Nations League την πρώτη αγωνιστική. Τι να πω. Κι εγώ έχω παράπονα. Δεν μπορώ να πω ότι εγώ είμαι ευχαριστημένος από την προηγούμενη προκριματική σειρά. Ούτε εγώ είμαι ευχαριστημένος από αυτά που είδα από την εθνική με βάση το ρόστερ που έχει. Ή έχω κάποιες διαφωνίες για τον τρόπο, ας πούμε, που διαχειρίζεται το ρόστερ ο προπονητής. Δηλαδή και κάποιους παίχτες που ενδεχομένως δεν καλεί, κάποιους που καλεί κτλ. Αλλά αυτά θα υπάρχουν πάντα, ξέρετε. Όποιος προπονητής και να έρθει, πάντα όλοι οι φίλαθλοι της εξέδρας, οι δημοσιογράφοι, όλοι ασχολούμαστε γύρω-γύρω, πάντα θα έχουμε και κάποιες διαφωνίες. Πάντα θα πιστεύουμε ότι αυτός ταιριάζει παραπάνω, αυτός είναι καλύτερος κτλ. Το θέμα είναι ότι όλοι κρινόμαστε από τα αποτελέσματα. Πιστεύω ότι αν και πάλι δεν υπάρχει αποτελεσματικότητα, όπως δεν υπήρχε στην προηγούμενη προκριματική σειρά με τον Γιοβάνοβιτς, ναι, πραγματικά θα έχει θέμα. Αυτό το θεωρώ δεδομένο και ο ίδιος κιόλας. Είναι και άνθρωπος που και ο ίδιος, αν δει ότι δεν του βγαίνει, μπορεί και να σηκωθεί να φύγει. Δεν είναι κάποιος, ας πούμε, ο Γιοβάνοβιτς, ο οποίος μπαστακώνεται σε καρέκλα σαν προπονητής. Να θυμίσω ότι και στον Παναθηναϊκό, όταν πήγε, επέμενε ο πρόεδρος να του δώσει διαιτές-τριαιτές συμβόλαιο και αυτός του είπε: πάμε ένα χρόνο να δούμε πώς θα είναι η συνεργασία μας, και του χρόνου το καλοκαίρι ξαναμιλάμε. Δεν είναι δηλαδή τη σχολή Μπενίτεθ, να δεθώ όσο παραπάνω για να πάρω μεγαλύτερη αποζημίωση. Δεν είναι τέτοιος τύπος. Ο Ιβάν μπορεί να έχει άλλα χούια, τέτοιος τύπος δεν είναι όμως. Έτσι, μην του καταλογίζουμε τέτοια πράγματα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Είπα Ιβάν, εμφανίστηκε ο Παναγιώτης από τα Γιάννενα. Έλα, Πανώ!
2: Εσύ είσαι.
0: Περίμενες, δεν περίμενες, εσύ είσαι. Τι σου κάνω τώρα.
2: Έλα, καλημέρα.
0: Τι έγινε, παιχτή.
2: Κρίστιαν, πώς το είπε αυτός. Ωραία του είπε αυτός το γιατί, για πρώτον τι Honda, ε.
0: Ναι, ναι, δεν ήθελα να πουλήσω τη μηχανή στον πρώτο τι Honda. Τι κάθονται και σκέφτονται.
2: Ωραίο. Με έκανε και γέλο. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Χαμήλω το λίγο το τέτοιο, Λένα.
0: Ναι, Λένα, μην έχουμε κανένα κάψιμο. Να αρπάξω τα κουλουράκια γιατί τι έχει βάλει ο πάνω.
2: Όχι, να χαμηλώσω λίγο τον υπολογιστή. Γιατί τώρα.
0: Α, τον υπολογιστή. Μέχρι
2: τις 7 ώρα σε ακούω από τον υπολογιστή. Ο Γιαννάκης εδώ μας κάνει τρίμπλες.
0: Ναι.
2: Εντάξει, όχι μόνο. Δεν κάνει τρίμπλες.
0: Εφτάξει, ξεκινάει
2: τη μετάδοση, την αναμετάδοση του Sport FM. Τέλος πάντων, είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Είναι το θέμα μας ο Γιαννάκης γενικώς ο Μπαζιάννενα, γι' αυτό πήρα.
0: Για πες.
2: Ρε Σιβαγγέλη, εντάξει. Είναι η μοίρα του Μπαζιάννενα αυτή, δηλαδή το φέτος είναι στην τρίτη κατηγορία.
0: Ναι.
2: Πες ότι αγωνιστικά ο Πας, ο Τσάς τραβά τα καταφέρει και ανέβει στη
0: Βίτα.
2: Ο χρόνο ξανά στη Βίτα. Αν δεν βρεθεί επενδυτής, ρε φίλε, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θα δηλώσει η συμμετοχή και ξανά ματά τα ίδια και θα είναι χειρότερα η κατάσταση του χρόνου.
0: Δεν είναι.
2: Άλλου...
0: Διοικητικά δηλαδή δεν προκύπτει φως στον ορίζοντα που λένε.
2: Ναι, γι' αυτό πήρα. Εγώ αλλού το έχω το ζήτημα. Ρε φίλε, θέλει μια ψάχνει μια ομάδα σαν τον Μπαζιάννενα έναν επενδυτή, ρε φίλε.
0: Ναι.
2: Και τα χρέη του Μπαζιάννενα αυτή τη στιγμή είναι περίπου, δεν ξέρω τώρα από όσα ακούγονται και από όσα λέμε σκημιολογήσεις του
0: Μπαζιάννενα εγώ.
2: Όχι, παραπάνω, 6 τόσο.
0: Έφτασαν έξω, 6, γιατί θυμάμαι πέρσι που συζητιόντουσαν κάτι 3,5 με 5
2: λεγάνε. Όχι, μωρέ, όχι. Και μέσω 6,700 ξέρω εγώ, κάτι,
0: ναι.
2: Και αγγίζουν τα 7.
0: Ναι.
2: Τα 7 εκατομμύρια, ας πούμε, λέμε τώρα έτσι, μια υποθετική συζήτηση κάνουμε, γιατί κάπου εκεί από 5 μέχρι 7 κυμαίνονται τα χρέη του Μπαζιάννη. Τα 7 εκατομμύρια του Μπαζιάννενα είναι βραχνάς, φίλε. Γιατί κάποιος που θα πάρει στον Μπαζιάννενα δεν θα είναι κανένας επενδυτής σαν το Μαρινάκι, σαν το Λαραπούζο, σαν το... σαν αυτούς που είναι στην Αθήνα, πας περιπτώσει.
0: Να σου πω κάτι όμως, να σου πω κάτι, ναι. Η Λάρισα που είναι, ας πούμε, δεν απέχει πολύ από τον Μπας, η ΑΕΛ, και αυτή τώρα ο καινούριος που ανέλαβε εκεί και προσπαθεί να τα μαζέψει και εκείνος κάνα τα λιράκι του φορτώθηκε.
2: Ναι, δεν είναι η
0: αλλά εκείνος από ό,τι έμαθα, εκείνος είναι, εμπλέκεται με ναυτιλία. Είναι
2: λαρισαίος,
0: αλλά εμπλέκεται με ναυτιλία.
2: Χαίρομαι πολύ. Ξέρεις όμως, είναι πιο διαλυστική η ομάδα της Λάρισας από τον Μπαζιάννενα.
0: Ποιο?
2: Είναι μεγαλύτερη της Λάρισας για να μπει ένας επενδυτής από τον Μπαζιάννενα.
0: Α, είναι πιο εμπορική, ας πούμε.
2: Πιο εμπορική, ρε φίλε. Δεν μιλάω μόνο σαν κόσμο, σαν πόλη. Έχει οικονομία η Λάρισα, φίλε.
0: Έχει πιο βαριά φανέλα, ναι, είναι πιο...
2: Έχει πιο βαριά φανέλα, αλλά έχει όμως και αγορά, φίλε.
0: Εντάξει, έχει και τα Ιωάννινα, δεν σας έχω ότι στάσχημα και στα Ιωάννινα. Γενικά δυνατή πόλη,
2: σε
0: θεωρώ.
2: Σε τι παιδί, Κάνεις λάθος, φίλε.
0: Εμπορικά δηλαδή δεν είναι δυνατή. Εντάξει, δεν λέω ότι μπορεί να πλησιάσει τη Λάρισα, γιατί πραγματικά η Λάρισα είναι μια πολύ δυνατή. Δηλαδή, από όλες τις επαρχιακές πόλεις μετά την Πάτρα πιστεύω ότι είναι κορυφή.
2: Είναι το Ηράκλειο, φίλε, πιστεύω εγώ, και μετά.
0: Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα.
2: Δηλαδή, βλέπεις τον Όφη εσύ τώρα. Βάζει τώρα αγγίζει τα 20 εκατομμύρια.
0: Ο Όφη όμως έχει τον Μπούση που έρχεται χρήμα από. Από,
2: ναι,
0: άλλη,
2: φίλε,
0: από την άλλη μεριά.
2: Και να θέλει κάποιος, γιατί είχε ακουστεί ένα όνομα εδώ τώρα, καταρχήν αυτός μπορεί να ήταν και ποτοβολίδα, δηλαδή ακούστηκε και δεν ξανά τέτοιο. Ένας Καλαμάρης.
0: Ναι, τον είχα διαβάσει αυτόν.
2: Ναι. Αλλά δεν έγινε κάτι, ούτε οικονομικά ζήτησε στην πορεία, έφυγε και ο γιος του... του Προέδρου του Ερεσιτέχνειου, ο Μάριος Οικονόμου, γιατί ήταν ο πατέρας του τότε Προέδρου.
0: Ήταν ο πατέρας του.
2: Ναι, και ήρθαν τα πράγματα πίσω, αυτός μετά ο ενδιαφερόμενος έκανε πίσω. Τώρα, για να μην κουράσω και τον κόσμο εδώ, μπορεί, γιατί οι άλλοι δεν ότι. Τι μας λες τώρα πάνω, δεν μας νοιάζουν αυτά.
0: Ναι, όχι, εμένα με νοιάζουν όμως σαν εκπομπή. Γιατί ο ΠΑΣ είναι μια επαρχιακή ομάδα που είναι πολύ δυνατή.
2: Βέβαια, αυτό το λέω, γι' αυτό έχω πείρασα, μια που έχουμε και αυτές τις τρεις εβδομάδες.
0: Έχουμε και την ισχύα, ναι.
2: Είναι τα 7 εκατομμύρια, εκεί το εστιάζω εγώ το φράγμα, είναι τα 7 εκατομμύρια, φίλε, βραχνάς. Γιατί πρέπει αυτά τα 7 εκατομμύρια, όχι μόνο στο Βαζιάννενα, έτσι, γιατί πρέπει να βαραίνουν την ομάδα αποκλειστικά, ρε φίλε, ενώ τα παιδιά του Χριστοβασίλη ρίξανε γκάο στην ομάδα. Γιατί να την πληρώνει η ομάδα και να μην μπορεί να βρει λύση. Δεν έχω καταλάβει αυτό το πράγμα. Γενικώς, ρε φίλε, γιατί τα χρέη, τη μη πληρωμή του καθημερινού τέτοιου ιδιοκτήτη που αναλαμβάνει μια επιχείρηση, μια ομάδα, να την πληρώνει η ομάδα στο μέλλον. Γιατί, για ποιο λόγο. Και να μην μπορεί να βρει επενδυτή. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα του ΠΑΣ Διανετάρη, τα χρέη. Και δεν μιλάω για τους παίκτες, έτσι μόνο για 4-5 παίκτες και σιγά τα ποσά τα ΟΑ. Μιλάω για την εφορία, μιλάω για τα ασφαλιστικά, μιλάω για όλα, έτσι. Αυτά που βαραίνουν το ΠΑΣ. Και δεν μπορεί να βρει, με αυτές τις συνθήκες ο ΠΑΣ δεν μπορεί να βρει. Και στη δεύτερη κατηγορία να ανέβει φέτος, πάλι θα πέσει. Δηλαδή, αν δεν βρεθεί άμεσα επενδυτής, δεν θα μπορέσει ο ΠΑΣ, ας πούμε, να ανταπεξέλθει. Γιατί να μην βρεθεί μια λύση στα χρέη αυτά, ξέρω εγώ, γιατί να τα φορτώνεται συνέχεια μια ομάδα αυτά.
0: Τώρα, κοίταξε, κάθε περίσταση είναι διαφορετική. Δεν ξέρω ακριβώς τώρα πώς είναι εκεί η κατάσταση με τους Χαριστοβασίλητες. Δεν ξέρω.
2: Για το κλείνουμε, γιατί...
0: Δεν ξέρω το καθεστώς πώς είναι, δηλαδή, αν αποδεικνύεται.
2: Το καθεστώς, ποιο καθεστώς.
0: Δηλαδή, αφού φύγανε η οικογένεια Χριστοβασίλητη, ακριβώς.
2: Δεν ξέρω η οικογένεια.
0: Μπορεί, ας πούμε, αυτοί να έχουν στοιχεία στα οποία να μην τα φορτώνονται αυτοί, να είναι τη αμυγό ομάδα.
2: Ναι, αυτοί είναι όμως, αυτοί ήταν οι πρόεδροι όμως, οι ιδιοκτήτες. Ποιοι τα φορτώνονται αυτά τα πράγματα.
0: Μπορεί να σου πούνε ότι, ότι εμείς επί των χρόνων που ήμασταν εμείς εδώ πέρα, όχι μόνο δεν βγάλαμε, χάσαμε και πόσα, και έμειναν και κάποια στην ομάδα. Δεν ξέρω ακριβώς πώς μπορεί να είναι, γιατί κάθε ομάδα είναι διαφορετική περίπτωση.
2: Εγώ, γιατί είναι κρίμα για τον ΠΑΣ, εγώ δύσκολα υπό αυτές τις συνθήκες, εάν δεν γίνει τίποτα με τα χρέη του ΠΑΣ, δύσκολα βλέπω να. Άλλο να φορτώνεται, σου είπα, στη Λάρισα ένας πρόεδρος 5 εκατομμύρια, με τέτοια αγορά ή στην Κρήτη κάτω ή στην Πάτρα, και άλλο να ψάχνουμε έναν ιδιοκτήτη εδώ πέρα, και να μην μπορεί, ας πούμε, να. Δεν είναι τα 7 εκατομμύρια, γιατί θα βάλεις και 3-4 εκατομμύρια σε βάθος 2 χρόνια για να φτιάξει ομάδα.
0: Ναι, σιγά σιγά θα πρέπει να βάλεις, ναι. Σιγά σιγά θα πρέπει να βάλεις για να ξαναγίνεις ομάδα.
2: Αυτά μαζεύονται όμως πάνω από 10 εκατομμύρια. Ποιος να βρεθεί, ρε φίλε, να βάλει τέτοια λεφτά στον Παζιάν. Ποιος να βρεθεί, ρε να. Δεν είναι, μήπως ξέρεις και εσύ κανέναν εφοβλιστή εκεί πέρα τίποτα, πώς είπες για τον Άθον εκεί πέρα που μπήκε στη Λάρισα. Το ρίξα λίγο στην πλάκα, φίλε, αλλά είναι κρίμα για την πόλη μας, έτσι.
0: Ναι.
2: Είναι κρίμα για την πόλη μας, γιατί ήταν το καμάρι της πόλης ο ΠΑΣ Γιάννενα. Δηλαδή το σήμα κάτι που θέλω, ότι ας πούμε αυτό γυρνούσε γύρω γύρω από τον ΠΑΣ Γιάννενα.
0: Ήταν σημείο αναφοράς. Αυτό που λες σημείο αναφοράς. Κοίταξε να δεις, κοίταξε. Και το ποδόσφαιρο, φίλε.
2: Έχει το μπάσκετ, έτσι. Αλλά δεν είναι καμία σχέση.
0: Και το ποδόσφαιρο είναι όπως μια πτυχή της ζωής και αυτό. Κάνει κύκλους. θα ξαναρθούν και οι καλές μέρες για τον μπάς.
2: Πότε μωρέ, Βαγγέλη, πότε μωρέ, Βαγγέλη.
0: Τι να κάνουμε, υπάρχουν άλλες ομάδες που περιμένουν τη σειρά τους.
2: Βλέπεις όμως, περιμένουν, θα μου πεις τώρα θα ξεκινήσει για την Πάτρα, ξέρω εγώ, γιατί...
0: Γενικά είναι άλλες ομάδες που περίμεναν πολλά χρόνια.
2: Κανα σπούρνα αριθμό ρε που πήρε τον Ηρακλή δεν μπορεί να βρεθεί.
0: Δεν υπάρχουν πολλοί τέτοιοι φουρνάριδες, δεν υπάρχουν.
2: Κανα σπούρνα αριθμό, έλα γεια.
0: Γεια. Το να συγκρίνεις λέει Λάρισα, αν πας για ένα κάπου να το δεις να ραζιά. Ναι, συγγνώμη κυρία μου, την επόμενη φορά θα σας ρωτήσω τι σύγκριση θα κάνω. Να με συγχωρέσετε πάρα πολύ που έκανα αυτό το λάθος να συγκρίνω τον πας για ένα με την ΑΕΛ. Το γεγονός βέβαια ότι είπα ότι η Λάρισα είναι πιο εμπορική και πιο μεγάλη, δεν το κρατήσατε αυτό. Δεν πειράζει, κυρία μου, να είστε καλά. Βάλτε να φύγουμε, Βαγγέλη. Καλημέρες πολλές. Τάσος από Καταπράσινη και όλους στη Μελβούρνη. Επειδή κάνεις λέω ότι δεν ξέρεις, λέω ότι ο παιδευτής που είναι στη Λάρισα τώρα είναι συνέδρος του Λιόπουλου και άλλοι είναι στο άρμα της ΑΕΚ. Προπονητή έχει τον Οφριδόπουλο που ήταν στην ΑΕΚ. Περιμένω να μου τα πεις εσύ, ρε φίλε. Καταλαβες. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Ζητήσατε φόρναρι για να επενδύσει στα Μπαζιάννα.
0: Κοιτάξτε, ναι, ένας του ειδικού σας βάρους φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να τα απεξέλθει και λόγω καταγωγής.
3: Να μαζευτούμε οι φουρναρέοι, να δώσουμε όλοι μαζί 132 ευρώ, ας πούμε, γίνεται. Γιατί γίνεται. Λοιπόν, ο κύριος Καλαμάρης είπε ότι ο Πας Γιάννα πήγε στο βυθό, ας πούμε, στον Πάτο και ένας Καλαμάρης θα μπορούσε να επενδύσει στον Πας Γιάννα. Μόνο αυτό έχουμε αυτά εκεί πέρα που γελάμε μεταξύ μας. Και έχουμε και ναυτιλία να πει στον πάνω ότι έχουμε καραβάκια που πηγαίνουν πέρα εδώ από το Μόλο στο νησάκι. Τι είναι αυτά, δεν πιάνουν 3 ευρώ το καθένα, δεν είναι λεφτά. Να επενδύσουν αυτοί. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και το τρίτο είναι ότι θα βάλουμε στα εισιτήρια, στα πανηγύρια που γίνονται όλο τον χρόνο 10% υπέρ του Πας Γιάννα. Να δεις πώς σώζεται η ομάδα. Πάμε Champions League με τρεις κινήσεις. Με τρεις κινήσεις θα έλυσα όλα τα προβλήματα.
0: Μπαμ, πάσα σουτ.
3: Ακόμα, εντάξει, είναι αυτό που είπες όντως είναι σοβαρά γιατί ασχολούμαστε όλοι οι Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί κτλ. Και έχουν εξαφανιστεί ομάδες, οι δίθεν ιστορικές που λέμε. Βάλε δόξαδρά μας. Πού είναι, ξέρεις πού είναι?
0: Στα ζήτητα.
3: Παναχαϊκή. Τώρα εντάξει, μην άρχισουμε και πιάνουμε ομάδες και πιο άλλος.
0: Ναι.
3: Για το Κορδελιό, ξέρω εγώ, η Νίκτεξ, Λίκη κτλ. Εντάξει, παιδιά, είναι και αυτοί είναι στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι όλοι μόνο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, είναι και αυτοί. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Αν έχω αύριο πουλήσω την εταιρεία μου, ας πούμε. Έρχεται το ΙΚΑ και μου λέει, στην ΠΕ ΤΑΔΕ χρωστάτε 1000 ευρώ. Στην ΠΕ ΤΑΔΕ χρωστάτε 10.000 ευρώ. Στη διαχειριστική περίοδο ΤΑΔΕ, φορολογικό έτος, χρωστάτε ΤΑΔΕ. Τα οποία επιβαρύνουν εμένα. Αυτό στις ομάδες που λέει και ο Πάνος. Πώς γίνεται? Και σου λένε, πωλήθηκε ο Ολυμπιακός, έχει χρέη, λέει, στην εφορία, λέει, ακολουθούν την ομάδα. Τι καθεστώς είναι αυτό?
0: Αυτό, ναι.
3: Δεν είναι λίγο περίεργο, γιατί σου λέω, αν χρωστάω στο ΙΚΑ και αύριο το πρωί ο Νερατζάς, ο οποίος τα έχει και γουστάρει, και μου πει, ναι, μεγάλε, αυτά είναι δικά σου. Να, τι λέει εδώ πέρα, έρχεται το δικαστήριο και σου λέει ότι φίλε, όταν είσαι να διαχειριστείς εσύ της εταιρείας, χρωστάς τόσα. Και τώρα λέει, έφυγε ο Χριστοβασίλης. Ωραία, και έφυγε, ωραία, να είναι καλά. Τα παιδιά του, ας πούμε, λέει, τα παράτησαν. Λέει, τι παράτησαν, δηλαδή, ωραία. Άμα είναι να πάρω κι εγώ μια ομάδα, να κάνω 15 εκατομμύρια ευρώ χρέη και να πω, εντάξει, ο επόμενος. Εντάξει, αυτά είναι λίγο περίεργο. Ελπίζω να είστε καλά, να περάσετε καλά και να δείτε την εθνική ομάδα και τα Ευρωλίγκες από αύριο.
0: Εσύ Λεβέντη μου είσαι καλά, Νικόλα μου.
3: Είμαστε στον αγώνα όπως όλος ο κόσμος. Πάει το κλάμα σύννεφο γιατί ο Σεπτέμβριος από ό,τι ξέρετε που έχεις και παιδί εσύ είναι μήνας που ματώνεις.
0: Είναι στο πρες.
3: Δυστυχώς ή ευτυχώς η αγορά της Λιανικής, ας πούμε, κρατιέται από παππούδες και εγγόνια. Ναι. Η ενδιάμεση κατάσταση δεν την ενδιαφέρει. Δηλαδή, άμα μου πεις εμένα, το ρούχο δεν σου κάνει, δεν θα πεις ρε μια χαρά είναι το παιδάκι. Δηλαδή, έχει μια ωραία τρύπα. Είναι φανταστική η τρύπα αυτή. Γενικά η τρύπα
0: είναι. Είναι και τη μόδα που είναι μπλούζες.
3: Ναι, μα μόδα εννοείται. Έχω πετάξει εγώ κάτι χλωρίνη σε μπλούζες επάνω να πω ότι είναι άποψη. Πού να τα καταλάβετε, χωριατάκια. Που λες παππούδες και εγγόνια. Τώρα είναι τα εγγόνια, ας πούμε τα παιδάκια. Φροντιστήρια, σχολεία, ρούχα, εκείνο το άλλο, είναι φανταστικός ο Σεπτέμβριος. Αλλά ευτυχώς αυτοί που θα γεννάνε θα παίρνουν 100 ευρώ το μήνα, τα κάνουν από ταμεία.
0: Πώς θα διαχειριστούν, δεν ξέρω.
3: Όχι, αυτό είναι τους κατέστη. Μετά δεν θα μπορούν κιόλας.
0: Πώς τα διαχειρίζεσαι αυτά, δεν ξέρω πώς τα διαχειρίζεσαι.
3: Σαν το ρίλο. Πήρε το επίδομα της αδείας, έχει κάνει 4 μήνες άδεια από τα πρωινά. Δεν βλέπεις πώς γίνεται.
0: Μη σε ακούει τώρα, Μπριζώστη.
3: Όχι, γι' αυτό τα λέω. Οι Ρουφιάνοι έτσι τα λέμε, τα λείπουνε. Τι να τα πω εγώ τώρα με το Γιάννη, τι να πω του Γιάννη.
0: Και το θέμα είναι ότι οι Ρουφιάνοι πάντα τα λένε και αλλοιωμένα. Δεν τα μεταφέρουν και όπως είναι, αυτό είναι το θέμα.
3: Με τα πει σωστά, δεν κάνουμε καριέρα, αδερφέ. Δεν θα πάμε μπροστά έτσι με αλήθεια. Θέλει ίντρικα, αλλιώ δεν κάνει τίποτα. Πώ είπε ο κύριο πριν, ρώτα πρώτα. Θε να πει εσύ για τη Λάρισα, ρώτα πρώτα. Έτσι είναι, τι να τα πει σωστά, όμορφα. Δεν γίνεται, δεν πα μπροστά, αγόρι μου, δεν πα με τίποτα. Τι να κάνεις, υπομονή, καλημέρα και απλά αυτά.
0: Γεια σου Νικόλα, χάρηκα που τα είπαμε. Έλα, φίλε. Έλα, γεια. Καλημέρα, στέλνω και στο φίλο μου τον Μιχαλάρα που με ακούει. Να είσαι καλά, Μιχαλάρα. Όλα καλά για χτες, φίλε. Όλα καλά. Τα θέλε, τι να κάνουμε. Δεν φταίει εσύ. Καλημέρα στην παρέα, ο Εργοτέλης. Έπεσε από το Super League 2 λύση στο Αλφα τοπικό για 300 χιλιάρικα. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα χρέη, αλλά η έλλειψη επενδυτικής προοπτικής πλην των μεγάλων.

0: για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Την λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Σε μια έντονα φορτισμένη ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο Γάλλος Πρόεδρος επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη και να παραμένουμε ανδρανείς. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητο, σχολίασε μεταξύ άλλων το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Ταγί Περντογάν από τη Νέα Υόρκη, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις ληθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο παρατηρίου υγρών καυσίμων στο παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του παρατηρίου υγρών καυσίμων. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα έως 24 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Την καλημέρα μου σε όλο το ακροατήριο. Για άλλη μια φορά στο πρωινό της Τετάρτης. Είχαμε εδώ στο μήνυμα του φίλου που λέει: αφού ξέρεις ότι η Άλλα Νίκη λέει στην Άγια, δεν το λες τόσο καιρό και ειρωνεύεσαι. Εγώ ειρωνεύτηκα, εσύ με ειρωνεύτηκες. Εσύ με ειρωνεύτηκες. Εσύ το ξεκίνησες που λένε, εγώ σε ειρωνεύτηκα. Έτσι. Και από εκεί πέρα, πότε με έχεις ακούσει εμένα να κάθομαι στην εκπομπή μου και να ραδιάζω τέτοια ζητήματα? Δώσε μου ένα παράδειγμα. Ότι έλεγα, ξέρω εγώ, ότι η τάδε ομάδα με αυτόν και η τάδε ομάδα με εκείνον. Και πότε το κάνω αυτό το πράγμα για να το κάνω τώρα? Το τι ξέρω είναι μια άλλη ιστορία. Έτσι. Και εγώ έχω άνθρωπο στη Λάρισα και μαθαίνω τα πάντα. Τα πάντα. Έτσι. Αλλά το άλλο τι ξέρω και άλλο τι λέγεται και το τι δεν λέγεται. Είναι μια άλλη κουβέντα αυτή. Λοιπόν, καλημέρα Βαγγέλη, καλή εκπομπή. 20 μέρες ηρεμίας, θα χαλαρώσουμε όλοι μας. Το είχα πει ότι είχαμε παρατράγουδα. Θα είχαμε παρατράγουδα, προσοχή στους δρόμους, λέει ο Παγωτατζής. Καλημέρα, γιατί φίλε Πάνο λέει παλαιότερα που δεν ήταν έτσι αρκετοί ποδοσφαιριστές έμεναν αναπλήρωτοι. Σε αυτό οφείλεται η δομή του ποδοσφαίρου που δεν ελέγχει τον οποιοδήποτε θέλει να αγοράσει μια ομάδα. Λέει ο φίλος μου ο Μάνος από τη Χαλκίδα, που είναι και πρώην ποδοσφαιριστής που έπαιζε σε μικρομεσαίες ομάδες. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Μεταξύ μας τώρα που δεν μας ακούει κανείς, εσύ που ξέρεις τον Πάνο χρόνια, πώς προπονείται στο Παναθηναϊκό έχει φάει ο Πάνος, ρε. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Με τον Ιβάν είχε κόλλημα, δεν έχει πολλά κόλληματα. Έχω να πάω στα Γιάννα πολλά χρόνια, λέει, και το έλεγα να πάμε αυτοκινητάδα, λέει, με τα παιδάκια μου, γιατί είναι πολύ ωραία. Τώρα έχω και ένα κίνητρο παραπάνω να περάσουμε από το φούρνο του Πάνου. Να είστε όλοι καλά, λέει ο Οδυσσέας από το Κατάρ. Οδυσσέα, πρώτα απ' όλα θέλω να σου πω ότι ο δρόμος από την Αθήνα στα Ιωάννινα είναι περίπατος κανονικά. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο το ταξίδι πλέον τα τελευταία χρόνια. Είναι μια μισή ώρα μέχρι την Πάτρα και άλλες 2,5 από την Πάτρα πάνω από Ρίο Αντήριο. Είναι βόλτα κανονικά. Είναι πολύ καλή η διαδρομή. Άρα όταν θα έρθεις από το Κατάρ να το κάνεις με την οικογένεια. Καλημέρα Βαγγέλη και σε όλη την παρέα. Επικός Νικόλας, στάθης επικίνδυνος Γαλάτης. Καλημέρα Βαγγέλη και σε όλο το team. Quiz για τροφή σκέψης. Ξέρετε πολλούς επιχειρηματίες, για μεγάλους μιλάω, που να χρεώθηκαν και να πτώχευσαν οι εταιρείες, γιατί και οι ομάδες εταιρείες είναι, και να φτώχυναν και εκείνοι προσωπικά. Καλημέρα, Μιχάλης από Νέα Μάκρη, κουκουέ Ολυμπιακός και πρώην διαιτητής. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Βαγγέλη.
0: Ναι.
1: Καλημέρα καταρχήν.
0: Καλημέρα.
1: Τι μια μισή ώρα είναι η Πάτρα, Βαγγέλη, 230 χιλιόμετρα, με πόσο πηγαίνεις, Φεράρι έχεις? Μας ακούνε και από την τροχιά, Βαγγέλη, πρόσεξε.
0: Πόσο κάνεις εσύ στην Πάτρα να πας, ρε φίλε, με 130 χιλιόμετρα?
1: Εγώ, 2 ώρες γεμάτες.
0: Με 130 χιλιόμετρα κάνεις 2 ώρες.
1: Ναι, ρε Βαγγέλη. Εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί να είμαι...
0: Πόσο καιρό είσαι να πας? Πόσο έχεις καιρό να πας?
1: Όχι, δεν άλλαξε το δρόμο.
0: Εντάξει, άντε να πω μια ώρα, άντε να, αν δεν είναι μια μισή ρε φίλε, να είναι 1:45 τώρα. Δεν είναι περίπατος αυτός ο δρόμος τώρα σε σχέση με το πώς ήταν παλιά?
1: Όχι, ευθεία είναι. Ναι, εντάξει,
0: ναι, αεροδρόμιο είναι.
1: Ναι, είναι πιο ασφαλής, αυτό είναι αλήθεια.
0: Βέβαια, ρε φίλε, και μιλάω και δεν πάω. Εγώ ειλικρινά, δεν είναι το θέμα τώρα ότι επειδή μας ακούει ο κόσμος. Ειλικρινά, εγώ είμαι τύπος ο οποίος είναι λες και βάζεις πέτρα στον γκάζι. Δηλαδή πάω μια ταχύτητα εκεί και είμαι σταθερός. Δεν κάνω
1: τίποτα. Και εγώ τα ίδια, για δεν έχει νόημα να τρέχεις. Τι ήθελα να σου πω τώρα, επειδή είπες σε μια μεγάλη κουβέντα, δεν ξέρω αν ισχύει όμως. Είπες στον Πάνο ότι όλα κύκλος είναι στη ζωή και στο ποδόσφαιρο και θα ξαναπάρει τα πάνω το πας. Και σου έστειλε το μήνυμα ο φίλος και από την Κρήτη για τον Εργοτέλη, που ήταν και που είναι. Και εγώ θα σου πω χειρότερο παράδειγμα, Βαγγέλη, πάλι δυστυχώς. Είδαμε να παίζει, γιατί είμαι γειτονάκι εδώ με την Κεσαριανή, τον Αστέρα να παίζει με τη Manchester United, ρε Βαγγέλη. Αυτά δεν γίνονται.
0: Τον Αθηναϊκό, όχι τον Αθηναϊκό Αστέρα, ο Αθηναϊκός.
1: Τον Αθηναϊκό, ναι.
0: Κοίταξε όμως από την άλλη, όμως ο Εθνικός Αστέρας, ο Αθηναϊκός.
1: Έχουμε πολύ καλές ομάδες τώρα στο τεχνικό, ο Ελυσιακός γύρω-γύρω μας.
0: Ναι.
1: Έχουμε εμείς εδώ τουλάχιστον.
0: Απλά όλες αυτές οι ομάδες οι οποίες αναφέρουμε τώρα και ο Εργοτέλης μες στην κουβέντα δεν μπορούν να συγκριθούν με τον Μπας Γιάννινα. Είναι πιο πάνω ο Μπας Γιάννινα. Γιατί δηλαδή όλα τα χρόνια που ανεβοκατέβαινε στη μεγάλη κατηγορία, παράδειγμα, ο Εργοτέλης έκανε ένα μπραφ, πέρασε μια δεκαετία σούπερ, μετά εξαφανίστηκε. Δεν ήταν, δηλαδή δεν είχε διάρκεια. Ή ο Αθηναϊκός έκανε τότε στα Νάιτ στο κομμάτι του, ας πούμε, για κάποια χρόνια. Από τότε δεν τον ξαναείδε.
1: Και μετά τίποτα. Ναι, γι' αυτό δυστυχώς είναι το στενάχωρο. Και τώρα, αν μου επιτρέπεις, μπορεί να έχει και λίγο κρύο έξω, αλλά θα σου κάνω και μία ερώτηση. Νησί του Αιγαίου. Νησί του Αιγαίου που μαζεύει την νεολαία. Συνέχεια. Θα το πάρει το ποτάμι.
0: Φοβάμαι, τι θα πω, είναι καμία παγίδα.
1: Κρατιέσαι.
0: Για πες.
1: Πιτσιρικαρία. Να είσαι καλά.
0: Πήγε μόνος. Πιτσιρικαρία, λέει. Όχι, τι τραβάω σήμερα. Πάμε παρακάτω.
2: Καλημέρα, Βάγκο μου.
0: Γεια σου, Μπίλε, εσύ έλειπες. Ναι. Αυτό έλειπα από την εξίσωση. Τι είναι, Βασιλάρα μου.
2: Μα εσύ θέλεις, Βάγκο μου, ποιοτικούς ακροατές.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Τι είναι, πιτσιρικαρία, κρύωσα. Που...
0: Παγωσές με το πιτσιρικαρία.
2: Ένα κάγκελο. Τι έβλεπε, Αθηναϊκός με United, ναι. Να βάλουν στο YouTube το Εγάλεο Λάτσιο.
0: Άλεο. Ναι.
2: Βάγκο μου, πάνω μου λέει για τον Πάνο, να ψηφίσει ένα κόμμα ώστε να χαρίζει χρέη. Πώς κάποια κόμματα θα προστατεύουν την πρώτη κατοικία, κάνα τέτοιο κόμμα να πάει να ψηφίσει ο Πάνος, μήπως ανεβούν τα πάρ.
0: Λες, ε.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Βάγκο μου, πώς θα δέσει η ομάδα τώρα σήμερα που παίζουμε με την...
0: Ποια ομάδα παίζει σήμερα?
2: Δεν παίζουμε σήμερα, ναι.
0: Ποιος παίζει σήμερα, ναι.
2: Το πώς τον λένε, το Σερβία Ελλάδα, πότε παίζουμε?
0: Αύριο βράδυ. Βασίλη,
2: αύριο ο Γιωβάνοβιτς που έχει τόσους πολλούς παίκτες, πώς να δέσει η ομάδα?
0: Δεν μου λες μπάσκετ γυναικών, βλέπεις?
2: Όχι ακόμα, δεν έχω εικόνα.
0: Αν βλέπεις, έχει απόψη το μάτς. Έχει απόψη εμάς, γι' αυτό σου λέω.
2: 9.30 ώρα. Στο Sky.
0: Στο Hybrid Sky, στο υβριδικό. Smart TV δεν έχεις?
2: Ναι, αυτό λέω. Το υβριδικό έχει τα πάντα. Μπαίνω υβριδική. Τώρα
0: δεν ξέρω. Ωραία, 9.30 ώρα έχει τα κορίτσια του Παναθηναϊκού σήμερα. Με μια ομάδα που λέγεται Emlak Konut. Ευρωλίγα γυναικών είναι όμως, μη σε ξεγελά.
2: Ναι. Μπαίνω στο Sky. Τώρα έβλεπα μια ταινία από την υβριδική.
0: Αφού είσαι ποιοτικός τώρα.
2: Τώρα όλοι έχουν υβριδική και μπαίνουν και Big Wins for FM, γι' αυτό βγαίνουν καινούργοι. Και μπαίνουν υβριδική και πατάνε ράδιο και ακούς.
0: Ποιότητα.
2: Και δεν χρειάζεται από την www.sportfm.gr. Μπαίνεις κατευθείαν, πατάς ράδιο, μπαμ.
0: Μπαμ.
2: Για πες για το Τσεχία Ελλάδα που...
0: Σερβία είναι, δεν πετυχαίνεις τίποτα. Δεν πετυχαίνεις τίποτα, Σερβία Ελλάδα.
2: Όχι, Τσεχία, Σερβία.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Τι να σου πω για το Σερβία Ελλάδα.
2: Δηλαδή ο Γιωβάνοβιτς τη δούλευε την ομάδα, τη δούλευε και τώρα...
0: Τώρα προσπαθεί να τη δουλέψει αυτές τις μέρες. Τι τη δούλευε, αφού προχθές μαζεύτηκαν. Τώρα προσπαθεί να το μαζέψει. Εντάξει.
2: Και ανεβήκαμε στο ράγκινγκ και παίζουμε Ολλανδίες, Γερμανίες.
0: Έχουμε πάει στη League A, στην πρώτη κατηγορία του Nations League, στην κορυφαία. Που εδώ πέρα τα πράγματα, τα γάλα τα σφίγγουν που λένε, γιατί εκτός από τη Σερβία έχουμε μαζί μας Γερμανούς και τους Ολλανδούς. Δεν έχει εδώ τσιγκαλίδια.
2: Ωραία, χαίρομαι που θα δούμε σκληρά μάτς, έτσι είμαστε για τα δύσκολα. Έχουμε πολύ καλή ομάδα με πνευμόνια. Θα δούμε το πρώτο μάτς και θα δούμε πώς θα πάει. Αν πάρουμε το τρίποντο εκτός έδρας, θα προχωρήσουμε να μιλήσουμε και για επιστήμη.
0: Βεβαίως, αυτό νομίζω ότι θέλουν οι περισσότεροι.
2: Τώρα είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα.
0: Δηλαδή...
2: Εγώ το περίμενα. Βγήκε ο Έλιοτ Μπας και λέει σε 5 χρόνια πάπαλα.
0: Τι εννοείς?
2: Δηλαδή θα έχει δραβετεύσει το AI. Είχε δραπετεύσει το AI πριν 2-3 μήνες, το έχω και σε βίντεο.
0: Δραπέτευσε το AI.
2: Ναι, και χάκαρε τα συστήματα και τώρα πριν 2-3 μέρες έστειλε έγγραφο στους Αμερικανούς ότι ένα κινέζικο πλοίο κουβαλάει πυρηνικά και πήγε να γίνει σύραξη.
0: Αυτό πουθενά δηλαδή που λένε.
2: Και τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ φτιάχνει μια ειδική ομάδα που θα λέγεται AI, ξέρω εγώ, agents, κάπως θα λέγεται αυτή η ομάδα. Που θα μπορεί, ενώ είχαν βάλει, πώς το λένε, που σου λέω η Frontier έχει κλειδώσει το ChatGPT και το λένε βλακίες, και έχει βάλει κλειδώματα ασφαλείας, ρε παιδί μου, αυτό που έχουν τα τρένα.
0: Ναι.
2: Τώρα αυτό τα ξεπέρασε και μπορεί να δραπετεύσει και να κάνει οτιδήποτε.
0: Το AI να δραπετεύσει.
2: Βέβαια. Στην Αμερική το έχουν ξεκλείδωτο. Και να χακάρει οτιδήποτε. Δηλαδή ό,τι έχει WiFi χακάρεται. Μπορεί να χακάρει αυτοκίνητα, δορυφόρους, πυρηνικά. Νομίζω ότι είναι άνθρωπος το AI. Τι νομίζεις?
0: Εκεί έχουμε φτάσει,
2: έχει νομοσύνη δική του. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Και όλοι μας σε 5 χρόνια λέει πάπαλα, λέει, και άλλοι παραιτήθηκαν, άλλοι κλαίγανε. Δηλαδή είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
2: Παρόλο που σε 10 χρόνια βλέπω έχει βγει σου και κλείνω. AI μάγειρας, AI τροχονόμος, AI αστυνομικός, AI πυγμάχος.
0: Και ραδιοφωνική παραγωγή.
2: Σούπερ μάρκετ,
0: και ραδιοφωνική παραγωγή.
2: Ναι.
0: Ναι. Δηλαδή μετρημένα τα χρόνια μας.
2: Δηλαδή πλέον οι άνθρωποι δεν δουλεύουν, θα κάθονται μπροστά σε έναν υπολογιστή και θα κάτι άλλο θα κάνουν.
0: Να σου πω.
2: Αν είχε όπου είπα Τζεμπέζο για το διάστημα. Πώς έχει... πάει ο δικός μας ο διάστημα.
0: Να βάλουμε μια παρένθεση αυτά που λες, ωραία.
2: Αν
0: είναι.
2: Μπορώ να απαντήσω, εγώ αν ξέρω.
0: Εδώ πέρα μου στέλνει ένας φίλος, λέει ότι κάτι άκουσε, λέει ότι έχει αραβωνιαστεί.
2: Ναι, εγώ θα παντρευτώ καταρχήν ρομπότ. Τώρα βγαίνει ρομπότ οτιδήποτε. Και δεν γκρινιάζουν κιόλας. Ενώ γκρινιάζουν οι γυναίκες, αυτό δεν γκρινιάζει το AI, το ρομπότ.
0: Πρόσεξε γιατί τα ρομπότ, μουρλαίνονται τα ρομπότ. Πρόσεξε.
2: Σου λέει έχει προχωρήσει πολύ.
0: Τη γυναίκα μπορεί να γκρινιάζει, αλλά θα διαχειριστείς το ρομπότ. Δεν ξέρω αν διαχειριστείς, αν τα πάρεις στο κρανίο. Μη σε φάει το βράδυ εκεί που κοιμάσαι. Καλά του τα λόγια, Νίση. Το τρόμαξα τώρα. Πρόσεξε με τα ρομπότ. Το νου σου. Εντάξει.
2: Μποτάκια, είναι καλή συνέχεια, Βαγγέλη.
0: Γιατί εγώ λέω, Βασίλειο, εγώ λέω, Βασίλειο, ότι στο τέλος σε καμιά κατοσταριά χρόνια θα γίνει αυτό που δείχνουν ταινίες. Θα κουμαντάρουν τα ρομπότ εδώ πέρα τον πλανήτη. Και όχι ο άνθρωπος. Όχι.
2: Σου λέω σε 5 χρόνια, είπε ο Έλιοτ. Ο Τζεφ Μπέζος είπε σε 10 χρόνια οι άνθρωποι θα είναι μόνο για το διάστημα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή σου λέω, πάμε στοίχημα 100%. Να μην ξαναβγω εγώ στο ραδιόφωνο, πόσο έχουμε.
0: Αγώ να σου πω.
2: 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28
0: να μιλάς για τίποτα στη ζωή 100%. Να αφήνεις πάντα ένα παραθυράκι. Γιατί.
2: Μακάρι, αλλά.
0: Όχι, δεν σου λέω γενικά να το έχεις αντάσει αυτό. 100% να μιλάς για τίποτα στη ζωή.
2: Γιατί ασχολούμαι με την τεχνολογία.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Φαίνεται αυτό ότι ασχολείσαι. Αλλά μακριά από τα ρομπότ. Λοιπόν, έγινε μπιλ.
2: Καλή συνέχεια, δίνει που πας στον επόμενο.
0: Πάσα του Βασίλη στον επόμενο. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Την πήρε την Πάσα Νικόλα.
3: Την πήρα. Σέντρα. Σέντρα και γκολ. Τι έγινε, τι κάνουμε.
0: Καλά, λε φίλε.
3: Εντάξει, το μόνο που δεν θα γίνει είναι τα βελεοχρωματιστή, α πούμε, AI. Οπότε την γλιτώνω εγώ. Εσύ δεν ξέρω, είναι λίγο επισφαλή.
0: Δύσκολα, όπω κατάλαβε, δύσκολα. Εγώ χλωμό. Με πάρει συνεργάτη.
3: Λίγα τα ψωμιά σου. Τι κάνουμε.
0: Καλά, ρε φίλε.
3: Πάμε λίγο στα αγωνιστικά τώρα, τα του Ολυμπιακού. Δύσκολη χρονιά η φετινή, λόγω πολλών, λόγω αλλαγής προπονητή, λόγω αλλαγής παιχτών, διοικητικών, παίζουν πολλά. Δεν ξέρω κατά πόσο θα δούμε άλλο Ολυμπιακό σε 15 μέρες που επιστρέφει στην αγωνιστική δράση. Τώρα βέβαια το ντέρμπι είναι ειδικών συνθήκων, το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο. Έχουμε δει χρονιές που ο Ολυμπιακός πέταγε και ο Παναθηναϊκός δεν ήταν αγωνιστικά καθόλου καλά και έπαιρνε αποτέλεσμα ή και νίκαγε ο Παναθηναϊκός κόντρα στα προγνωστικά.
0: Ναι, πολλές φορές το έχουμε δει αυτό μεταξύ τους.
3: Αυτή τη στιγμή συμβαίνει το ανάποδο. Δηλαδή είναι, εγώ μετά από τόσα χρόνια μπορώ να πω τελικά ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, αν και νωρίς, είναι διεκδικητής του πρωταθλήματος. Τον δεύτερο ψάχνω λίγο να τον βρω, γιατί και η ΑΕΚ δεν έχει βρει ακόμα τα πατήματά της και να πεις ότι έχει μια σταθερή αγωνιστική εικόνα. Όπως είπα, ο Παναθηναϊκός έχει ένα πλάνο, έχει κάποιους παίχτες σε πολύ καλό φεγγάρι. Μπορεί το φεγγάρι κάποιων παίχτων να είναι ακόμα μεγαλύτερο σε κάποιο διάστημα από τώρα. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Λιβάη Γκαρσία, για παράδειγμα, έχει να δώσει ακόμα παραπάνω.
0: Ναι, υπάρχει προοπτική για πολλούς παίχτες να ανέβουν. Αυτό είναι αλήθεια.
3: Ο Ολυμπιακός, απ' την άλλη, έχει ζητήματα το αν θα δέσουνε, πώς θα δέσουνε. Βλέπει σε κάθε αγωνιστική διαφορετικά πράγματα. Δεν έχω καταλάβει τελικά αν ο προπονητής ο καινούριος θέλει να παίξει με εξτρέμ. Δεν θέλει να παίξει με εξτρέμ. Βλέπεις αυτή τη στιγμή την κακή έτσι λίγο προσέγγιση στο θέμα μεταγραφών του Ολυμπιακού, όταν βλέπεις ότι αυτή τη στιγμή κατεβαίνει ο Ολυμπιακός με δεκάδα χωρίς εξτρέμ και κατεβαίνει με Τσικίνιο, Ζώτα και Φορτούνη, που και ο Ζώτα ακόμα δεν είναι καθαρό με εξτρέμ και δεν καταλήγει και εξτρέμ, δηλαδή τον βλέπεις ότι πηγαίνει και στο συγκλίνει και προς το κέντρο.
0: Ναι.
3: Και όσο ήταν και οι τρεις μέσα, ο Ολυμπιακός ήταν εύκολη λία για τον Λεβαδιακό, που αν ήταν ο περσινός νομίζω ότι θα είχε και προβλήματα περισσότερο ο Ολυμπιακός. Δηλαδή υπήρχε περίπτωση να είχε δεχτεί και γκολ, που δέχτηκε κάποιες φάσεις, ναι. Αλλά πέρσι που ήταν και καλύτερος ο Λεβαδιακός θα είχες πρόβλημα. Το δεύτερο ημίχρονο που περάσανε κάποια καθαρόημα εξτρέμ, όχι ότι βγάλανε μάτια, αλλά ήταν πιο ορθολογικό το σύστημα, κινήθηκε κάπως η ομάδα. Σε σχέση με τα μπακ που συζητάγαμε τόσα χρόνια, δεν έχει βρει ακόμα ο Ολυμπιακός τα μπακ που ψάχνει και πρέπει να παίζουν στον Ολυμπιακό. Ο Σάλιακας δείχνει να είναι μια, πέραν από τον γκολ, έτσι, μιλάω αγωνιστικά, δείχνει να μια αξιόπιστη λύση.
0: Ναι.
3: Αλλά δεν είναι ο μπακ που λες ότι κοίτα να δεις, είναι το δεξί το μπακ μου, ο βασικός μου, ο αναντικατάστατος.
0: Είναι καλός να βρίσκεται στο rotation της ομάδας, αλλά ναι, για πρώτο θα μπορούσε να ζητάς κάτι πιο δυνατό, αυτό είναι αλήθεια.
3: Ναι, ναι. Ναι.
0: Αλλά ότι χρειάζεται σαν παίχτης και είναι φιλότιμος και θα δίνει τα πάντα, αυτό το έχουμε καταλάβει, έτσι. Δηλαδή
3: ναι,
0: είναι ένα παιδί το οποίο αξίζει να είναι στον Ολυμπιακό, απλά ρε παιδί μου, καλό θα ήταν να είχες ένα ροντινέι στα καλά του, ας πούμε, μπροστά.
3: Ναι, ένα Λαντελαουί θα έλεγα εγώ.
0: Ναι, ένα νομάρα, ας πούμε, ναι, μπράβο, ναι.
3: Τώρα, κατά πόσο θα διορθωθεί πάλι αυτό, γιατί και το να πας πάλι Δεκέμβρη και να κάνεις άλλες 5-6 μεταγραφές, γυρίζεις πάλι 2,5 χρόνια.
0: Μα πρώτα απ' όλα, Νίκο, δεν έχεις δει αυτούς τους παίχτες. Πώς να πας, τι να πας να κάνεις άλλους 5-6. Πρώτα απ' όλα, ακόμα ο Ολυμπιακός δεν έχει αξιολογήσει αυτούς που έχει πάρει τώρα. Ακόμα τώρα τους μάθανουμε αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι θα είναι κομβικό αυτό το διάστημα, αν και λείπουν πολλοί διεθνείς από το Ρέντι.
3: Λείπουν, ναι, γι' αυτό το διάβασα, είναι δύσκολο.
0: Από όσο διάβασα από χτες, πάντως, τους έβαλε να γυρίσουν στους προπονήσεις, νομίζω πιο νωρίς από όλες τις μεγάλες ομάδες. Ο Ιμανόλ τους γύρισε πολύ νωρίς για να μπορέσει τουλάχιστον με αυτούς που έχει εδώ να περάσει λίγο τη φιλοσοφία του, ας πούμε. Και θα φανεί μετά τη διακοπή πώς θα εμφανιστεί ο Ολυμπιακός. Εκεί θα δούμε πολλά και θα καταλάβουμε και το τι θα γίνει μετά και το Γενάρη.
3: Μακάρι.
0: Αλλά κινήσεις έχει κάνει πολλές. Πρέπει να δούμε δηλαδή αυτούς που έχει αποκτήσει. Δηλαδή, γιατί τώρα από πέρυσι έχει έρθει και έχει φύγει πολλοί κόσμοι στον Ολυμπιακό και πολλοί έχουν περάσει και απαρατήρητοι.
3: Εννοείται.
0: Mm.
3: Και το κακό ξυπνιό είναι ότι πιστεύω ότι αν θα πάει σε τέτοιο μοντέλο και το Δεκέμβρη, θα πας σε μια κατάσταση όπως ήταν πριν από 2,5 χρόνια, αν θυμάσαι, που είχε ο Ολυμπιακός ένα ρόστερ με 40 παίχτες.
0: Ναι.
3: Που είχαν φύγει, είχαν έρθει πάρα πολλοί και σε πήρε μετά χρόνο μετά να ξεκαρτάρεις και να δεις τι θα κάνεις. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Και ένα σχόλιο για την εθνική.
0: Ναι.
3: Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω ποιος ο λόγος, δεν ξέρω αν το έχει πει κάποιος άλλος, δεν έχω ακούσει ραδιόφωνο καθόλου, της λύσης του Κουρμπέλη. Εγώ δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Είναι η 12η ομάδα αυτή τη στιγμή στην Super League. Είναι η κατάσταση αυτή του Κουρμπέλη αυτή τη στιγμή που δεν είναι για να κληθεί στην Εθνική Ελλάδος. Και νομίζω ότι το αποκορύφωμα θα είναι να παίξει και βασικός. Προφανώς και δεν βγάζει μάτια κάποιος άλλος. Δηλαδή ο Μουζακίδης, ας πούμε, δεν παίζει στη Χάλα.
0: Μάλλον θα παίξει και ο Μουζακίδης. Μάλλον θα παίξει και ο Μουζακίδης. Γιατί κάτι διαβάζω στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ ότι σκέφτεται, λέει, μια διάταξη 4-3-3
3: ναι.
0: Και θέλει να έχει ενισχυμένο το κέντρο βάζοντας μέσα και τον Κουρμπέλη και τον Ζαφίρη και τον Μουζακίδη.
3: Ζαφίρη και τον Μουζακίδη.
0: Και να παίξει αυτό το 4-3-3. Και να είναι ο Κοστούλας. Ο Κοστούλας διεκδικεί θέση κι αυτός. Νομίζω ότι ο Κοστούλας πρέπει να παίξει την 11η.
3: Δεν το συζητάμε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, αλλά δεν είναι δεδομένος όμως.
3: Το καλό με την εθνική ομάδα, κάποιος είναι που είναι προπονητής σε εθνική ομάδα, ξέρεις ποιο είναι. Είναι ότι μπορείς να πάρεις τη δεδομένη στιγμή παίχτες που είναι στα πάνω τους. Και ας παίζει, ας πούμε, και στην Κολοπετινίτσα. Μπορείς να το εκμεταλλευτείς. Και αυτή τη στιγμή ο Κοστούλας, για παράδειγμα, ή τα παιδιά που παίζουν γενικότερα στην Αγγλία, είναι στο πικ τους. Πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Τέλος πάντων, θα φανούν όλα στο γήπεδο. Καλημέρα, καλή δουλειά σε όλους και θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες.
0: Γεια σου, Νικόλα μου, καλημέρα. Καλημέρα.
3: Γεια.
0: Πάμε μια γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, φίλε.
0: Καλημέρα.
4: Σαραβάκος από Ηράκλειο, τι κάνεις?
0: Γεια σου, Σαραβακό.
4: Καλό χειμώνα να έχουμε.
0: Να σε καλά.
4: Δεν σου λέω τίποτα για τον AI.
0: Όχι, μην πεις για AI. Έχω ενημερωθεί.
4: Είσαι μικρός, δεν πρέπει να βλέπεις τότε. Υπήρχε μια σειρά που λεγόταν Χαμένη στο διάστημα. Το 74, 75.
0: Όχι, αφού 76 γεννηθήσαμε, πώς να το δω.
4: Δεν τη θυμάσαι εσύ. Δεν θα την έχεις δει. Τέλος πάντων, από εκεί που έρχεται ο Βίλος. Ήθελα να πω κάτι, ρε φίλε. Αν και όλα πάνε καλά στο Παναθηναϊκό, μέχρι τώρα τουλάχιστον, είναι ένα πράγμα που έχει κάνει δύο φορές λάθος. Δεν ξέρω, οι συνεργάτες των Νέστρων, εκεί του Παναθηναϊκού, δεν μπορούν να του πούνε ότι το κέντρο δεν το πειράζουμε, ρε φίλε. Είναι δυνατόν δηλαδή να μειώνει το κέντρο, να κάνει αλλαγές και να μειώνει? Δεν βλέπει ότι κατεβάζει μέτρα την ομάδα και αρχίζουν και κάνει τρύπες στο κέντρο?
0: Είναι πολλά πράγματα. Δεν είναι έτσι, κοίταξε. Είναι πολλά πράγματα τα οποία σκέφτεται ένας προπονητής που μπορεί εμείς να μην σκεφτόμαστε. Εσύ, για να καταλάβει και ο κόσμος, λες για το μάτς τώρα με την Καλαμάτα στην Νάπολη, όπου έβγαλε τα χαφ και έβαλε ένα χαφ και έναν επιθετικό. Έτσι. Και έχασε ο Παναθηναϊκός τον έλεγχο εκεί για κανένα 20 λεπτό από το 60 στο 80. Και η άλλη φορά που το αναφέρεις, που είναι δεύτερη φορά που λες, είναι με την Κράλοβε που ισοφαρίστηκε σε 2-2. Αυτές τις δύο δεν λες?
3: Ναι.
0: Ωραία. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το κουτσάρισμα σε αυτά τα δύο παιχνίδια και αυτή η έμπνευση δεν του βγήκε. Ωστόσο, μπορώ να σου πω εγώ όμως ότι το σκεπτικό του ήταν ότι αν διατηρήσω έτσι την ομάδα με το ίδιο επιθετικό σχήμα, βάζοντας ένα φρέσκο επιθετικό μπροστά, θα κρατήσω τον αντίπαλο πιο χαμηλά στο γήπεδο και θα μπορώ και εγώ να κυκλοφορήσω την μπάλα. Και επίσης, προχτές, νομίζω ότι στο 80 με την είσοδο του Τσάπρα το διόρθωσε. Γιατί, δηλαδή, μετά από 15-20 λεπτά το διόρθωσε και γενικά. Αν εσύ μου λες αυτά τα δύο κουτσαρίσματα τα οποία δεν βγήκαν από τα 13 που έχει κάνει ο άνθρωπος στον Παναθηναϊκό στα 13 μάτς, μπορώ να σου πω και εγώ σε πολλά άλλα μάτς που έκανε πολύ καλή διαχείριση. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι πάντα τέλειος, θα κάνει και κάποια λάθη.
4: Βαγγέλη μου, δεν αντιλέγω, αλλά επειδή στο κάνει δεύτερη φορά, πρέπει να το είδε ότι
0: υπάρχει. Ναι, ρε φίλε, αλλά πρέπει και εμείς να καταλάβουμε όμως ότι υπάρχει μια σημαντική παράμετρος, φίλε Σαραβάκο. Μ' αρέσει του Σαραβάκου τώρα, ξέρεις. Όχι, ξέρεις πόσο μου αρέσει ο Σαραβάκος. Βάσκεται, λοιπόν, υπάρχει μια σημαντική παράμετρος. Η σημαντική παράμετρος είναι ότι ο προπονητής καλείται να πάρει την απόφαση εκείνη τη στιγμή που τα πράγματα συμβαίνουν. Εμείς, μετά από μία-δύο μέρες που καθόμαστε ήρεμα και έχουμε δει τον αγώνα και το διαβάζουμε, μπορούμε να κάνουμε την κριτική μας. Και να πούμε ότι εγώ θα το έκανα έτσι και εγώ θα το έκανα αλλιώς. Το θέμα είναι όμως ότι αυτός παίρνει την απόφαση εκείνη την ώρα που συμβαίνει. Δεν θα βγούμε πάντα. Έχει κάνει και κουτσαρίσματα άλλα, έχει κάνει και αλλαγές άλλες τα οποία τα έχει διαχειριστεί πολύ καλά.
4: Τι στα παιχνίδια αυτά. Ξέρεις τι φοβάμαι.
0: Όχι, δεν ξέρω, πού να ξέρω.
4: Το είδε δύο φορές τώρα αυτό το πράγμα. Εάν το κάνει στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ή με καμιά ΑΕΚ, θα πάθει ζημιά. Δεν πρέπει να το ξανακάνει αυτό.
0: Δεν θα το κάνει στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό,
4: δηλαδή,
0: ούτε με την ΑΕΚ.
4: Τίλες φορές κάποια στιγμή να ξεκουράσει και να μην σου βγάλει και κανένα πρόβλημα ο Γκαρσία, έτσι, γιατί είναι επιρρεπής λίγο σε θλάσεις και τέτοια πράγματα.
0: Δεν είναι
4: επιρρεπής. Να το ξεκουράσεις, άσε το ένα το σέντρεφορ και δέσε το κέντρο σου. Είναι κουρασμένος ο Ουναή, δεν μπορεί να παίξει. Βάλε το Γιάγκουζης, βάλε μετά που θα έρθει και ο Ταμπούρδα. Να μην αφαιρείς όμως τα
0: σχέδια. Εκτιμώ ρε παιδί μου ότι μέχρι στιγμής αυτό που θέλω να πω σε γενική, σε γενικό σχολείο, είναι ότι τις 9 στις 10 φορές τα έχει κάνει σωστά και είναι ένα-δύο κουτσαρίσματα, δεν του έχουν βγει αλλαγές. Μπορεί να συμβεί αυτό, σου λέω. Αυτό σου εξηγώ.
4: Εγώ δεν θα έβγαζα αυτό το μοτεράκι που είναι αλάθαστο το Γκάγκουα. Δεν θα τον έβγαζα, φίλε.
0: Δεν θα τον έβγαζε. Όμως ο προπονητής τη σκέφτηκε εκεί, φίλε. Ο προπονητής σκέφτηκε πρώτον ότι είχε κίτρινη κάρτα και θα μπορούσε το μάτς, επειδή ήταν επικίνδυνο και με τον αγωνιστικό χώρο, να δεχτεί μια δεύτερη κίτρινη. Και δεν είναι μόνο το δεύτερη κίτρινο θα του έλειπε για 15 λεπτά με την Καλαμάτα. Είναι ότι είχε στο μυαλό του τον ντέρμπι, στο οποίο ο Κάγκουα θα πρέπει να είναι από τους βασικούς και αναντικατάστατος.
4: Είναι παιχτάρα πάντως.
0: Γι' αυτό σου λέω, δηλαδή. Είναι και άλλα πράγματα που βάζουν οι προπονητές μες στο μυαλό τους. Δηλαδή,
4: να σου πω και κάτι.
0: Να πεις.
4: Είναι και η πατερίτσα του εξαριού που έχουν. Ο Κάγκουα. Ανεβάζει και το εξάρι.
0: Τον Καμαρά λες.
4: Το εξάρι, ναι.
0: Γενικά ο Καμαρά, νομίζω ότι το παιδί εδώ για αρκετές εβδομάδες είναι πάρα πολύ καλός.
4: Έχει ανέβει. Και είναι και τεχνίτης. Το μόνο κάποια λαθάκια που κάνει κάποια στιγμή το μυαλό του κολλάει. Αυτό, τίποτε άλλο. Όλα τα άλλα πιστεύω ότι πάνε τέλεια. Έχει ανέβει και το αριστερό εξάρι που έχουμε, ο Πιτσιρικάς.
0: Ο Αντίνο.
4: Εντάξει, όλα καλά θα πάνε. Πιστεύω μόνο να διορθώσει αυτό το λάθος με το κέντρο.
0: Λάθη θα γίνονται πάντα, πάντως, να ξέρεις. Λάθη θα γίνονται πάντα.
4: Με τρεις ομάδες μπορούμε να το κάνουμε. Εντάξει, αλλά με ντέρμπι απαγορεύεται.
0: Έγινε, αρχή μου, να είσαι καλά.
4: Σε φιλό, φιλέ.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Παιδιά, με αυτά και με αυτά η ώρα πήγε 7. Άρα, Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε δυνατά για το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής.
5: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
6: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
5: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-0-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Top FM 102,4.

0: Επιστροφή στη δράση εδώ στον Big Wings Sport FM και του 94,6. Καλημέρα, κόσμο. Καλημέρα, καλή δύναμη στο δροσερό πρωινό τη Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου του 2026. Καλημέρα από την Παλαφαίνεται και σήμερα. Όπω λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντα, Γιώργο Γιάννη, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστέ εσεί 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. Αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ρίτζε Καζίνο μου παρνέ είναι πιο κοντά. Από όσο νομίζετε, σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίζες Καζίνο Μον Παρνές, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, να με συμπαθάει ο κύριος Πάνος, λέει: ιστορικός ο Πάσαλα, το καμάρι της πόλης είναι το γεννιώτικο μπακλαβαδάκι, η Λοϊσάκ. Αλήθεια είναι και αυτή. Σας περιμένουμε, λέει, στο φεστιβάλ Κνέ στο Πάρκο Τρίτσι. Ξανά καλημέρα, Μιχάλης από Νέα Μάκρη, που είναι Ολυμπιακός και πρώην διαιτητής. Τσουβέλας, εκεί 47-27 του μήνα, μάλιστα. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει. Πάτρα είναι δύο ώρες γεμάτες, ήταν 2,5 με τον παλιό, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα στον Νικόλα τον Ναυτικό. Βαγγέλη, με τη συνέχεια της εξελίξης στα τηλεοπτικά έχουμε μπερδευτεί με το Sport FM TV. Θα γίνει, όχι, θα γίνει, Αλέξανδρε. Αλλά ας περιμένεις. Καλημέρα, Βαγγέλη, από τον καιρό που έφυγε ο Κούκαλης από το ποδόσφαιρο, τελείωσαν αυτές οι ομάδες. Τα Γιάννα, Παναχαϊκή, Ξάνθη και άλλες ομάδες. Λέω Λάμπης. Εγώ λέω ότι κάθε ομάδα έχει διαφορετική ιστορία. Καλημέρα, Βαγγέλη, εμείς θα θεραπετεύσουμε για άλλη γη και για άλλα μέρη. Βασίλη, όχι άλλο κάρβουνο, λέω Γιάννης. Πού θα πάμε, Γιάννη, όμως δεν ξέρω. Καλημέρα, Βαγγέλη, για AI agent που δηλώνω, λέω ο Δημήτρης. Πάρε χαρτάκι κι εσύ. Καλημέρα, ελπίζω η Βασίλισσα μην προδώσει, λέει, στο AI τον Τζον Κονόρ, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, σε παρακαλώ, όταν ανέβω Αθήνα θέλω καφέ με Βασιλάκι και Γάλλο Τριάδα, λέει ο Κώστας Νερατζάκικος. Θα το μεριμνήσω, αλλά θα πρέπει να πάμε εμείς εκεί, αυτός δεν πάει πουθενά. Εμείς θα πρέπει να πάμε στο Γάλλο. Κάνουν σε Κώστα. Καλημέρα, Βαγγέλη, Γιάννης από Κρέστενα. Όντως, λέει, το AI Gemini ξέφυγε από την Google και όντως μια τεχνητή νοημοσύνη έδωσε λάθος πληροφορίες για κινέζικο πλοίο ότι δήθεν κουβάλαγε πυρηνικά στο Ιράν. Ρε τι γίνεται, είδες όμως, Γιάννη, τα ξέρω, Βασιλάκης όλα. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη, πώς λέγονται οι κυματιστές καθαρισμένες πατάτες? Δεν μπορώ να το πιάσω τώρα, δηλαδή, Χριστάρα που χαϊδέρει, δεν μπορώ να το πιάσω, δεν ξέρω τώρα πώς θα το μεταφέρω. Καλημέρα, Βαγγέλη, μου φοβάμαι, βλέπω παντού ρομπότ, λέει ο Αχιλλέας. Εντάξει, να έχεις το φόβο σου. Καλημέρα σε όλους, μόνο ένα δεξιμπάκ θα πάρουμε, λέει ο Τάκης. Είπαμε, Τάκη, ότι η ομάδα κοιτάει στην αγορά των ελεύθερων. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στον κύριο απέναντι. Καλημέρα με υγεία σε όλη την παρέα. Επιτέλους δρόσει σε λίγο, αν και από αύριο λένε ότι θα ανέβει πάλι. Τώρα που έχουμε αυτό το stop, λέει, ας πούμε λίγο για το τι κάνει η Μπάρτσα με το τσουβάλι τα βάζει. Δυνατή αρχή, Δημήτρης από Ημιτό, Παναθηναϊκός. Πάμε σε κόσμο. Καλημέρα στο Μάικα Πολωνάρα. Παιδιά, φίλε, με το μήνυμα για το Sport FM Πάτρας, το έχω πει χίλιες φορές. Δεν έχει να κάνει με εμάς, εκεί απευθύνεσαι. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Βαγγέλη, καλή σου μέρα.
0: Και σε σένα, φίλε.
1: Γιώργος από Ελευσίνα, Παναθηναϊκός.
0: Τι είναι, Τζορτζ?
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά, φίλε.
1: Πολύ κίνηση εδώ στο Θριάσιο.
0: Ναι.
1: Είναι και το ψιλόβροχο, φορτηγά, κάργα.
0: Α, ρίχνει ψιλόβροχο εκεί τώρα?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί εδώ δεν ρίχνει, στα νότια.
1: Λοιπόν, να πω κάτι πρώτα για τον Παναθηναϊκό.
0: Mm-hmm.
1: Παλιά λέγαμε... Είχαμε σήμα κατατεθέν την Παιανία και λέγαμε τα κλειδιά στο Νόσιμ, τα κλειδιά στο τάδε προπονητή, θυμάσαι τώρα, στον Κυράστα.
0: Ναι.
1: Εγώ θα πω τα κλειδιά του Βοτανικού στον Ίστρο.
0: Όχι του Κοροπίου.
1: Στο Βοτανικό, να μπει στο καινούριο γήπεδο, τον Ίστρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θεωρώ, η άποψή μου είναι ότι πρέπει να μείνει για χρόνια στο Παναθηναϊκό. Είτε το πάρει το πρωτάθλημα φέτος, είτε δεν το πάρει.
0: Ξέρεις τώρα όλα, αυτό που λες το καταλαβαίνω, γιατί πραγματικά και εγώ έχω διακρίνει ότι είναι ένας προπονητής που είναι τρομερά δουλευταράς και με μοντέρνες ιδέες για το ποδόσφαιρο. Αλλά στο ποδόσφαιρο, ξέρεις, όλα μεταβάλλονται τόσο πολύ και ειδικά στις μεγάλες ομάδες που τα αποτελέσματα παίζουν τρομερό ρόλο.
1: Δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ. Απλά λέω ότι μετά από τόσα χρόνια και όλα αυτά που έχουμε.
0: Που έχεις δει την προηγούμενη διετία, είδες και από είδες.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλήθεια.
1: Και τελικά δεν είναι τα μεγάλα ονόματα που κάνουν την.
0: Κοίταξε ο Νίστρουπ. Ο Νίστρουπ, κάτι το οποίο εδώ πέρα στην Ελλάδα έχει περάσει τα ψηλά, είναι ότι ένας προπονητής ο οποίος πέρυσι είχε προτάσεις από δύο ή τρεις γερμανικές ομάδες και η μία από αυτές ήταν η Λειψία. Θα μπορούσε να δουλέψει στην Bundesliga, όχι στη Λειψία, σε μία από τις πιο άλλες προτάσεις που είχε, γιατί με τη Λειψία δεν προχώρησε. Αλλά θα μπορούσε να δουλέψει σε μία μικρομεσαία ομάδα στη Γερμανία. Όμως το είχε εξηγήσει το σκεπτικό του, είπε ότι προτίμησα ένα project σαν του Παναθηναϊκού να πάω σε μια ομάδα που θα κάνω πάλι πρωταθλητισμό σαν την Κοπενχάγη, θα παίζω στην Ευρώπη και μέσα από αυτή να εξελιχθώ κι άλλο. Δηλαδή ο άνθρωπος, και δεν είναι αυτό προσβλητικό, είναι μια χαρά, ας πούμε, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, ότι βλέπει άλλο ένα βήμα στην καριέρα του Παναθηναϊκού, να προχωρήσει, ας πούμε, αυτό που ξεκίνησε στην Κοπεχάη και να πάει ακόμα παραπάνω. Είναι φιλόδοξος πολύ.
1: Να χτίσει και αυτό το όνομά του και να χτίσει και μια ομάδα παράλληλα.
0: Ναι, να πάει παραπέρα. Ναι, είναι φιλόδοξος πολύ, αυτό είναι αλήθεια.
1: Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να πω κάτι με αφορμή την κουβέντα που έγινε της υποφίλωσης για τα ΟΠΑΣ Γιάννηνα. Θεωρώ ότι 2-3 είναι τα στοιχεία. Είναι πανελλήνιο το φαινόμενο αυτό.
0: Ναι.
1: Εδώ και χρόνια δηλαδή που έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση πολλές μεγάλες πόλεις και πολλές μεγάλες ομάδες.
0: Ναι.
1: Το πρώτο είναι ότι εμείς δεν είμαστε Αγγλία, με την έννοια ότι δεν έχουμε τόσο πληθυσμό, γιατί εκεί βλέπεις ότι αυτός που μένει στο Exeter είναι Exeter, αυτός που μένει στο Cambridge είναι Cambridge, και έχει 40.000 και 50.000 κόσμο στην δεύτερη κατηγορία, στην τρίτη κατηγορία. Δυστυχώς εμείς εδώ είμαστε πιο λίγοι.
0: Ναι. Και είναι και λάθος δομημένη και η χώρα, δεν είναι μόνο πιο λίγη, είμαστε αλλά Αφρική, δηλαδή μια χώρα που είναι 11 εκατομμύρια και τα 6 ζουν σε μια πόλη, είναι αλλά Αφρική αυτό το πράγμα.
1: Να μην σου πω, τα 7 θα έλεγα εγώ.
0: Ναι, δηλαδή δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα, είναι παράλογο αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς. Αλλά θα πω και κάτι άλλο, το οποίο το ζω και εγώ στο Θριάσιο όλα αυτά τα χρόνια. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι και το Θριάσιο πεδίο εδώ στην Αττική, που είχε και το Πανελευσυνιακό, στην Αλφα Εθνική κάποτε.
0: Βεβαίως.
1: Είχε και ομάδες όπως ο Μανδραϊκός ή ο Αστρόπυργος, παράδειγμα. Υπάρχουν όμως τα τελευταία 20-25 χρόνια, και αυτό είναι πανελλήνιο, δεν έχει γίνει μόνο εδώ.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπεις ξαφνικά σε μια πόλη και γίνονται 20-25 σωματεία. Ποδοσφαιρικά παράδειγμα σε συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Ναι.
1: Έτσι η τοπική κοινωνία μοιράζεται, ξέρεις, υπάρχουν και καρεκλοκένταυροι, όλοι θέλουν να γίνουν προέδροι σε ένα σωματείο.
0: Κάνει ο καθένας την ομάδα του.
1: Κάνει ο καθένας την ομάδα του και στο τέλος την πληρώνει η πόλη όλη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει λύση για την περιφέρεια. Καλώς ή κακώς η Αθήνα έχει τις ομάδες τις εμπορικές. Θα πρέπει οι τοπικές κοινωνίες και οι τοπικοί, ο καθένας δηλαδή στην πόλη του, να μαζευτούν, μην περιμένουν ότι θα έρθει ένας και θα λύσει τα προβλήματα της κάθε του ΠΑΣ Γιάννηνα, της Λάρισης, της Παναχαϊκής, της Δόξας Δράμα. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν αυτά. Ή θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να λέμε, εντάξει, θα βλέπουμε την ομάδα μέχρι γάμα εθνική, μέχρι εκεί. Γιατί ακόμα και β' είναι τόσο πολλά τα έξοδα. Δηλαδή, εδώ φέτος το Θριάσιο ανέβηκε και δεν είχε και μπαράζ πέρυσι. Γιατί έχουμε και τα μπαράζ που εκεί το κάνουν ακόμα πιο δύσκολο το να ανέβει μια ομάδα. Δηλαδή μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό στο Α τοπικό
0: και να τελικά μην ανέβει.
1: Ναι. Δηλαδή φέτος έχει ανέβει εδώ την περιοχή ο Αστέρας Μαγούλας. Δεν ξέρω να το πω.
0: Φυσικά δεν ξέρω τον Αστέρα
1: Μαγούλα. Μπράβο. Λοιπόν, έχει ανέβει στη τρίτη εθνική. Σε ένα πρωτάθλημα που έχει να παίξει σε έναν όμιλο με ομάδες της Αθήνας και ταξίδια στη Ρόδο. Θέλω να σου πω ότι ένας που θα είναι από πίσω ακόμα και στην τρίτη εθνική είναι ένα μπάτζετ τεράστιο.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσει να συντηρήσει όλο αυτό το πράγμα. Και πρόσεξε και με τι εισιτήρια κόβεις τώρα. Δηλαδή άμα πηγαίνουν 30 άτομα στο γήπεδο, δεν γίνεται.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν έχουν δυναμική με τον κόσμο.
1: Πίσω δεν γίνεται. Δηλαδή, να σου πω όμως τι γίνεται σε Ευαγγέλιο, επειδή τα παρακολουθώ από κοντά. Δηλαδή το παρακολουθώ το τοπικό. Πώς να πάνε να δούνε όταν η 10-11 δεν είναι από την περιοχή. Δεν είναι παίχτες από την περιοχή.
0: Ναι.
1: Και το λέω με την καλή έννοια, είναι μισθοφόροι. Δηλαδή, ξέρεις, παίχτες από τελείως άλλες περιοχές. Δεν θα πάει ο άλλος να δει ούτε τον εγγονό του, ούτε το παιδί του. Δεν υπάρχουν αυτά. Δυστυχώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Όπως λοιπόν, πολλά πράγματα, αρχηγέ μου, έτσι και στο ποδόσφαιρο είμαστε πολύ πίσω σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν.
1: Δυστυχώς.
0: Είμαστε πάρα πολύ πίσω. Άμα δηλαδή, εγώ αυτό που συνάντησα, δεν θα πω για την Κράλοβα γιατί είναι η μεγάλη πόλη, αλλά αυτό που συνάντησα στο Πάξι στην Ουγγαρία, που μιλάμε για ένα μεγάλο χωριό ουσιαστικά, που περπατούσε το απόγευμα και έλεγε ζει άνθρωπος εδώ, και όμως την ώρα που ήρθε η μέρα του αγώνα, μια περιοχή 20.000 ήταν όλοι εκεί. Ήταν όλοι εκεί. Γέμισαν ένα γήπεδο, ας πούμε. 5-6 χιλιάδων, ας πούμε, γιατί ήταν όλοι εκεί.
1: Και
0: όλοι δίπλα στην ομάδα και παιδιά ντόπια να παίζουν εκεί.
1: Και με συγχωρείς κιόλας τον Γιακόπτο. Μην ξεχνάς και το άλλο. Έχει εδώ πέρα αυτή τη στιγμή στην περιοχή 3 γήπεδα για 30 συλλόγους. Πότε θα κάνει προπόνηση ο άλλος, πότε θα.
0: Είναι πάντως και αυτό που είπε στην αρχή. Δηλαδή, παράδειγμα, εγώ θα δώσω ένα φωτεινό παράδειγμα. Τώρα, ας πούμε, παράδειγμα, ο Βόλος. Η πόλη του Βόλου αυτή τη στιγμή, αντί να έχει ένα πολύ δυνατό σωματείο, έχει την Νίκη, τον Όπου Σου και τον Ολυμπιακό που βολοδέρνει στις μικρές κατηγορίες. Ήθελαν κάποια στιγμή να κάνουν συνένωση την Νίκη με τον Ολυμπιακό Βόλου και αντί να κάνουν μια συνένωση την Νίκη με τον Ολυμπιακό Βόλου που δεν τα βρίσκανε με τίποτα αυτοί εκεί, στο τέλος προέγυψε και τρίτη ομάδα. Αντί να γίνουν 2-1, έγιναν 3. Πες μου τώρα εσύ στο Βόλο, τώρα πώς να στηριχτούν 3 ομάδες τώρα στο Βόλο.
1: Και όχι μόνο στο Βόλο και σε άλλα μέρη.
0: Όχι, είναι ένα παράδειγμα ο Βόλος. Είναι ένα παράδειγμα για την κουβέντα μας. Πες και αυτό για να προχωρήσουμε όμως. Ναι.
1: Υπάρχει και αντιπαλότητα εσωτερική.
0: Υπάρχει και μίσος, ναι, υπάρχει και μίσος, όχι αντιπαλότητα.
1: Δηλαδή, μπράβο, ναι. Ακριβώς, πώς να προχωρήσουμε.
0: Έγινε. Μια καλά. Πάμε παρακάτω, εμείς παρακαλώ, καλημέρα. Δεν έχουμε γραμμή. Αφού δεν έχουμε γραμμή, ρίξτε το break τώρα για να μαζευτούν μετά το break να τους βγάλουμε.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, η Φιμπράνη, η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανος με νομονωτικά της υλικά σε όλες τις υπήρες, μας δίνει ένα ακόμη λόγο να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας. Οι πλάκες Πετροβάμπακα, Φιμπράνη και OBP Etix σε ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης διασφαλίζουν σε ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου μας, λειτουργώντας ως φράγμα στη μετάδοση φωτιάς. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μας, που έχει πολλές πολυκατοικίες με 5 ή 6 και περισσότερους ορόφους, αλλά και σπίτια σε ημιδασικές και περιαστικές περιοχές δίπλα σε δάση. Συνεπώς, Φιμπράν. Φύγαμε στον κόσμο, παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Υπέροχος. Ήταν μια ξεκάθαρη τοποθέτηση αυτή, ρε παιδί μου, στον αέρα. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
1: Θανάση από Νέα Μάκρη.
0: Γεια σου, Θανάση.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί σε ακούω κάθε πρωί. Ξεκινάω από το σπίτι μου στον Άλυμο. Δουλεύω εδώ Νέα Μάκρη και παρακολουθώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μ' αρέσει η τοποθέτησή σου.
0: Να σε καλά, ρε φίλε.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ η τοποθέτηση του φίλου που κλείσαμε που πριν τη διακοπή.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ είμαι μαύρη θύελα, η Καλαμάτα.
0: Mm-hmm.
1: Πριν 8 χρόνια παίζαμε στο τοπικό.
0: Ναι.
1: Και χαλάστηκαν απίστευτα χρήματα για να ανεβεί η ομάδα σε μια κατηγορία που και από τη γάμα εθνική θυμάμαι στη Β, παίζαμε εκτός Καλαμάτα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια επαρχιακή ομάδα ή για μια ομάδα που ξεκινά το τοπικό, αν δεν έχει ένα ισχυρό χρηματοδότη, να ανέβει στην κατηγορία.
0: Συμφωνώ, απόλυτα. Και έβαλε και πολλά λεφτά και στη Β εθνική 2 χρόνια μέχρι να βγει τώρα στην Α. Πάρα πολλά λεφτά.
1: Απίστευτο. Mm. Ειδικά τη χρονιά με τον Πανιόνιο, λέγαμε τώρα τι θα γίνει. Θα συνεχίσουμε, θα.
0: Ναι.
1: Εμείς ζούμε τον ήρωα μας φέτος μετά από 25 χρόνια. Εγώ τότε θυμάμαι όταν η Καλαμάτα ήμουν 20 χρονών, όταν ήταν πάλι στην Αλβαδική. Παίζουμε καλή μπαλίτσα νομίζω.
0: Ναι.
1: Συμπαθητική τουλάχιστον.
0: Ναι, και μου κάνει εντύπωση και το ποδόσφαιρο που παίζει ο Χριστοφιλέας. Για την άλλο πάντα μια ομάδα να τη βλέπεις μέσα από το γήπεδο. Έτσι. Και το ατομικό ταλέντο. Δηλαδή, μου έκαναν πολύ καλή εντύπωση τα παιδιά της Καλαμάτας. Δηλαδή, ειδικά έκανα δύο ξένοι όπως αυτός ο Πινέιρο. Πολύ καλοί παίχτες. Πολύ καλοί παίχτες.
1: Ο Ροντρίγκες.
0: Ναι, και ο Ροντρίγκες πίσω ξέρει ποδόσφαιρο για αμυντικός πολύ. Έχει καλούς παίχτες. Έχει καλούς παίχτες και ο προπονητής έχει ωραίο πλάνο. Δηλαδή, μακάρι να το βοηθήσουν τα αποτελέσματα. Γιατί ξέρεις, ας πούμε, παίζει ωραία μπαλά, αλλά ξέρεις, αν δεν είναι στα αποτελέσματα, στις μικρές ομάδες είναι πρόβλημα. Μακάρι να το βοηθήσουν τα αποτελέσματα γιατί έχει ωραίο πλάνο ο άνθρωπος. Και είναι και μεσήνιος, έτσι.
1: Και είναι μεσήνιος και να ξέρεις ότι υπήρχε μεγάλη αντίδραση όταν πήραμε τον Χριστοφιλέα γιατί...
0: Το θεώρησαν κάποιο άπειρο, ναι.
1: Είναι άπειρος, θέλανε μάλλον και εγώ να σου πω την αλήθεια για την αρχή, ένα προπονητή να ξέρει την κατηγορία. Τέλος πάντων, εμείς προσπαθήσουμε να σωθούμε, ξέρουμε ότι τα παιχνίδια με τις μεγάλες ομάδες είναι πολύ δύσκολο. Βέβαια, άμα γυρίσουμε στην Καλαμάτα μπορεί να χτυπήσουμε κάποια αποτελέσματα εκεί. Να συνεχίσει η ομάδα να παίζει καλή μπάλα, ο πρόεδρος να είναι κοντά γιατί χωρίς τον πρόεδρο αυτές οι ομάδες δεν μπορούν να στηρίξουν σε αυτές τις κατηγορίες.
0: Να.
1: Και μακάρι όλες οι ομάδες σαν την Καλαμάτα να προσπαθήσουν να παίξουν τουλάχιστον ένα ποδόσφαιρο καλό και να είναι συμπαθητικές και σε κόσμο, σε τρίτους φιλάθλους.
0: Μακάρι να γίνει το γήπεδο όσο πιο σύντομα. Κάτι διάβασα χθες ότι ο Δήμαρχος κάτω έλεγε ότι
1: 22 Νοέμβρη
0: θα μπει ομάδα στο γήπεδο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τη φετινή χρονιά της Καλαμάτας. Γιατί θα σου πω το εξής: δεν είναι μόνο δηλαδή ότι δεν παίζει στο γήπεδο της, είναι ότι δεν έχει βρει και ένα σταθερό γήπεδο να παίζει. Τώρα δεν ξέρω αν θα παίζει στη Νίκαια. Αλλά ακόμη και τη Νίκαια στο γήπεδο, ο αγωνιστικός χώρος, επειδή η Καλαμάτα είναι ομάδα η οποία θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, δεν παίζει αντιποδόσφαιρο, δεν τη βοηθάει αυτό το γήπεδο. Έτσι, ναι. Δεν τη βοηθάει και δεν τη βοηθάει ακόμα παραπάνω το να νιώθουν παντού ζητιάνοι παίχτες. Δηλαδή, σε αυτήν την αγωνιστική να παίξουμε Νίκαια, την άλλη Περιστέρη, την άλλη Τρίπολη. Δηλαδή, τουλάχιστον παίξε σε ένα γήπεδο σταθερά. Εγώ θεωρώ ότι θα πάρει πολύ μεγάλη δυναμική, γιατί ειδικά πρόπερση που έκανα τηλεοπτικά τα παιχνίδια, έχω κάνει σχεδόν όλα τα μάτια τη Καλαμάτα και έχω εικόνα δηλαδή από την έδρα που δημιουργεί στο γήπεδο τη. Είναι άλλο πράγμα. Παίρνει πράγματα από το γήπεδο σου, δεν μπορεί να μην πάρει δηλαδή.
1: Σίγουρα, ναι, συμφωνώ. Ναι. Ωραία, χάρηκα πολύ, ελπίζω να είσαι καλά, υγιής, να συνεχίζεις, να σε ακούμε.
0: Και εσύ ρε φίλε, υγεία εύχομαι, τα καλύτερα.
1: Να είμαστε καλά.
0: Γεια σου Θανάση.
1: Γεια.
0: Συνεχίζουμε, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Λοιπόν, Παναγιώτης από Αγίους Αναργύρους, Παναϊκός.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εγώ ακούγα και τον Βασίλη πιο πριν. Δεν θέλω να σταθώ σε επιστημονικές του γνώσεις σχετικά με το AI.
0: Δεν μπορείς να σταθείς κιόλας.
2: Δεν
0: μπορείς να σταθείς.
2: Δεν μπορώ να σταθώ γιατί το επίπεδο του Βασίλη δεν μπορείς να το φτάσεις.
0: Όχι,
2: και επίπεδο σκέψης του Βασίλη.
0: Όχι,
2: γιατί εναλλάσσεται και πάει τόσο γρήγορα σαν το ρεύμα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό που θέλω όμως να σχολιάσω με τη μικρή μου εμπειρία είναι αυτό που είπε στο τέλος ο Βασίλης για το αν είναι αραβωνιασμένος και απάντησε όχι με ρομπότ. Λέει μόνο.
0: Ναι.
2: Θα το πω εγώ λοιπόν. Καλύτερα γιατί οι γυναίκες γκρινιάζουν. Αν μια γυναίκα δεν γκρινιάζει, λέει μια παροιμία, ούτε δεν μπορεί να πέθανε. και θα του πω επίσης πως αν οι γυναίκες ήταν καλές, δεν θα είχε και ο Θεός μία.
0: Η σύζυγος κοιμάται να φανταστώ εσύ. Δεν ακούει ποτέ.
2: Η σύζυγος την πήγα στη δουλειά.
0: Εντάξει.
2: Και τώρα πάω και εγώ στη δικιά μου δουλειά και εννοείται ότι δεν το έλεγε δίπλα γιατί φοράει και μεγάλο παντόφλα και θα τρέχαμε.
0: Σκούντισε τη λέει, σώμα πέθανε.
2: Ναι, αν μια γυναίκα δεν γκρινιάζει σκούντο την μπορεί να πέθανε αφού το έχουν από μέσα τους. Εγώ μετά από όταν είμαι παντρεμένος πιο πριν σχέσεις δεν έχω γνωρίσει ποτέ γυναίκα να μην γκρινιάζει.
0: Όχι, γιατί ρε, υπάρχει αφάλα
2: και
0: περίπτωση.
2: Γιατί δεν περνάμε Σάββατο μαζί. Και,
0: ρε, δηλαδή, είναι... και σε όλες τις δικές, δηλαδή δεν πάει να την έχεις πάει διακοπές, ξέρω εγώ, 10-15 μέρες. Γυρίζεις και λες τώρα θα είναι ήρεμη, ρε παιδί μου. Λες τώρα κάνεις διακοπές, χειρότερα είναι.
2: Διακοπές, το καλύτερο εστιατόριο να την πας δίπλα στη θάλασσα. Να της ανοίξεις το καλύτερο κρασί, σαμπάνιες, να την πας να χορέψει. Οτιδήποτε πάλι θα βρει κάτι.
0: Όχι, ναι, μετά θα βρει γιατί ρε παιδί μου θα πει τώρα που γυρίσαμε εδώ. Δηλαδή δεν θα κρατήσει το θετικό. Πάντα κοιτάνε να κρατάνε, ξέρεις, το αρνητικό. Μπας πέφτες, όλα καλά με τα κορίτσια.
2: Εντάξει, αλλά χωρίς αυτές δεν μπορούμε να κάνουμε παρά την κρίνια τους και
0: αλήθεια, παρά αλήθεια,
2: όλα αυτά.
0: Μεγάλη αλήθεια.
2: Και τώρα όσον αφορά την Ελλάδα,
0: ναι.
2: Αυτό που παρατηρώ εγώ, την Εθνική Ελλάδος, είναι ότι έχουμε πλεόνασμα σε κάποιες θέσεις, όπως το τέρμα στην επίθεση και σε άλλες θέσεις και έχουμε μεγάλη έλλειψη σε αμυντικά χαπ. Γιατί πέρα από τον Ζαφίρι, δεν ξέρω τον Τριάντι, ξέρω εγώ ποιος άλλος θα μπορούσε να παίξει εκεί, δεν βλέπω κάποιον άλλον. Γι' αυτό και πιστεύω ότι παίρνει τον κουμπέλι ο Γιωβάνοβιτς. Δεν υπάρχουν πολλές επιλογές. Ελπίζω αυτός του Όφιο που ήταν στον Ολυμπιακό να μπορέσει να εξελιχθεί και γιατί θα είναι καλό για την Εθνική Ελλάδα.
0: Ο Ανδρούτσος.
2: Ο Ανδρούτσος και να έχουμε μια επιπλέον λύση που μπορεί να βοηθήσει και να και τέλος πάντων να είναι στην Ελλάδα σαν βασικός τέλεχος.
0: Έγινε Παναγιώτη.
2: Την καλημέρα μου και καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
0: Έγινε. Φιλαράκο, μου γράφεις το μήνυμα για την παρέα και για τη δουλειά για χρόνια. Τι να σου πω, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Αυτά τα μηνύματα είναι μεγαλύτερη ανταμοιβή μου. Καλημέρα από και στο φίλο από το πρώτο πυροσβεστικό σταθμό Ηρακλείου Κικίκα 21. Καλημέρα από Μεσοβούνη στα Ζαχορογόρια. Βαγγέλη, σε περιμένουμε για τσίπορα να φάμε, να πιούμε και φυσικά να τα πούμε από κοντά για τις ομαδάρες μας. Κώστας και Κώστας ο κυνηγός. Καλημέρα στα πανέμορφα Ζαχορογόρια εκεί. Λοιπόν, πάμε άλλη μια γραμμούρα, προλαβαίνουμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Λέγεται κυρία.
3: Κωνσταντίνος από Ασπρόπυργο. Εγώ Παναθηναϊκός είμαι, θα συμφωνήσω με το φίλο περί γυναίκας, να το πω και έτσι.
0: Καλά που δεν το πιάσαμε από νωρίς, γιατί θα λέγαμε πολλά σήμερα. Μπορεί για πες, ναι.
3: Τώρα για την εθνική, έχει εξελιχθεί η εθνική για μένα τα τελευταία χρόνια. Αλλά το μόνο νομίζω που μπάζουμε είναι και στα μεντικά χαφ, ο φίλος, γιατί προλάβα και άκουσα, επειδή δούλευα, προλάβα και άκουσα λίγο τις δύο τελευταίες γραμμές.
0: Ναι.
3: Μπάζουμε λίγο στα αμυντικά χαφ, αλλά εντάξει, το νομίζω κι άλλο ένα θέμα είναι το ποιος αναδειχθεί στην εθνική. Ας πούμε έχουμε τον Ντετέι, τον Καρέτσα, οι οποίοι είναι μεγάλοι σταρ και νομίζω θα θέλουν την μπάλα. Είναι και ο ποδοσφαιρικός εγωισμός, να το πω και έτσι. Να πάρει την μπάλα να σκοράρει ο Καρέτσας, ο Ντετέι. Γι' αυτό νομίζω πρέπει να βρει αυτή η εθνική έτσι όπως έχει διαμορφωθεί να βρει χημεία.
0: Ναι.
3: Να βρει χημεία και νομίζω στοχεύουμε για ψηλά πράγματα.
0: Κοίταξε, ταλέντο υπάρχει σε ατομικό επίπεδο πολύ. Πολύ ταλέντο υπάρχει. Και συμφωνώ και εγώ μαζί σας ότι ειδικά αμυντικά και επιθετικά είμαστε τέρμα άμυνα επιθετικούς, είμαστε κομπλέ. Λίγο στα χάφ να το βρούμε. Και μπορεί η ομάδα αυτή σίγουρα να βγάλει ωραία πράγματα. τώρα. Θα φανεί. Θα φανεί,
3: φανεί εντάξει. Mm. Επειδή δεν έχουμε και διάρκεια στα χαβ, δηλαδή ο Μπουχαλάκης, ο Κουρμπέλης είναι παίκτες οι οποίοι θα λήξουν σε κάποιο χρονικό διάστημα, μπορεί να πετύχει κανένα θερματισμός που έχουμε το καλύτερο στα παιδιά, αυτό εννοείται.
0: Mm.
3: Αλλά αυτά υπάρχουν στο ποδόσφαιρο.
0: Έτσι είναι.
3: Αυτά είχα να πω.
0: Έγινε ρε φίλε.
3: Καλημέρα και πάλι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, λεβέντες μου, κάπου εδώ φτάνουμε στην ολοκλήρωση και του ημιώρου αυτού με την τηλεφωνική επικοινωνία. Στέλνω την καλημέρα μου στο φίλο το Θάνο. Γιώργη, διαβάζω μηνύματα μέχρι να πέσει το δελτίο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Έχουμε κανένα νέο τραυματίες του Παναθηναϊκού του μπάσκετ. Καλή δύναμη σήμερα από σχίζει δρόμου Κυριάκου Νέο Κόσμο. Κυριάκο, με βάση το χρονοδιάγραμμα, μέχρι τα μέσα του Οκτώβρη λένε ότι θα έχουν μπει όλοι. Ο Ρογκαβόπουλος πρώτος και μετά εσύ οι υπόλοιποι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο Νίστρο που έχει νοοτροπία. Πάμε να βάλουμε άλλον αγώνα να κλειδώσουμε το μάτσο. Όχι, πάμε να κρατήσουμε το να μην δεμένει είχε και δόντια. Αυτή είναι Παναθηναϊκή νοοτροπία και όχι αυτό που μας έδειχναν τα προηγούμενα χρόνια, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο Αϊτόρ είναι καλύτερος και από τον Αντίνο και από τον Πελίστρη. Δεν έπρεπε να φύγει, λέει ο Γιώργος. Εντάξει. Καλημέρα, Βαγγέλη, Γιώργο, και στην παρέαψη από τους δέκτες στέλνει ο Δημητρός πρώην τα Αίγε τον Ιχαβούζα. Μα ο Βόλος εδώ και χρόνια λέει ανήκει στον Πέολο, γιατί τσακώνονται αυτοί, ο Αλέξανδρος. Καλημέρα στο Σπυράν.

0: όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστινίους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους, τη λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη, και να παραμένουμε αδρανείς. Για αδιανόητο, αλόκοτο παραλογισμό κατηγόρησε τον Εμμανουέλ Μακρόν το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Αρχίζει σήμερα στο εφετείο η δίκη του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις ληθέντες για την υπόθεση ρήψης βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στο παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα. Έως 24 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
3: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
2: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου εσύ.
1: Συστήματα σίτες Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.

0: Όχι, πέστε μου τι θα κάναμε χωρίς μουσική στη ζωή μας. Πέστε μου τι θα κάναμε αν δεν είχαμε και τη μουσική. Λοιπόν, είσαι Pastalover. Το Ρίζες Καζίνο Μον Παρνές έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Πάρνη θα απολαμβάνεις πάστα μπολονές, καρμπονάρα ή Νάπολη μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 6 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης με την παρέα σου, στην Πάρνη θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι Pastalover είτε όχι, στο Ρίζες Καζίνο Μον Παρνές θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Έχει παίξει τις κάλτσες του που λέω και εγώ, ο Γιάννης που λες φίλε τι τραγουδάρες έχει παίξει. Λοιπόν, και ξέρει και πια γουστάρω κιόλας και δεν μου χαλάει χατήρι ποτέ. Λοιπόν, καλημέρα Βαγγέλη και σε όλο τον κόσμο. Τα σωματεία σφραγίδες με 10 αθλητές είναι παλιά πληγή του τοπικού ποδοσφαίρου. Εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα ειδικών, ειδικά λες τις εκλογές των ομοσπονδιών, όπου πολιτευτές εξάγουν τον έλεγχο στο τοπικό ποδόσφαιρο σαν προβολή δύναμης φιλοδοξίας τους για την κεντρική πολιτική και την αυτοδιοίκηση. Με τη βοήθεια πάντα της πλευράς που έχουν διαλέξει να υπηρετούν και σε επίπεδο εκάστοτε κόντρας για την ΕΠΟ, σας καλημερίζουμε με μια φωτογραφία της ομάδας πόλης μου του Παναργιακού από την ένδοξη δεκαετία του 90 στην 11η Κόλλα, Καπετανόπουλος και του Βίκα, οι δύο τελευταίοι ντόπιοι και χορηγός στη φανέλα το μαγαζί του πατέρα μου. Καλημέρα, λέει ο φίλος μας ο Τάκης. Δεν είχα πάει ποτέ στο γήπεδο του Παναργιακού, φίλε, και είχα πάει πρόπερς, πήγα τρεις φορές. Ήταν από τα λίγα γήπεδα που δεν είχα πάει. Καλημέρα, λέει ο Ορκουνάκης και φυσιάζει τα βοήθεια στην Εθνική Ελλάδα στα Χαφ. Λέει ο Στράτης ποδηλάτης από ο ΕΘΕΛ. Στράτη, το κοίταξε, δεν ξέρω αν θα μπορούσε τώρα να παίξει το παιδί βασικό. Ότι πάντως έχει εξελιχθεί πολύ με το Λέτο. Παρακαλώ, κύριε. Παρακαλώ. Έχει εξελιχθεί πολύ με το Λέτο ο Ορκουνάκης και αυτός και ο Θεοδωρίδης ο επιθετικός είναι δύο μαγκές του Λέτο. Έλα, μαγκά, πού είσαι, ρε.
1: Σε νοιάζει ένα το conference.
0: Τι εννοείς τώρα, τι είναι
1: τώρα αυτό. Έρχεται τίποτα. Έχω δημιουργήσει ένα προβληματισμό.
0: Ναι.
1: Να πάμε, λέει, ημιτελικό conference ο Παναθηναϊκός ή να πάρει το πρωτάθλημα. Λέω, είστε στα καλά σας. Δάρλα Λεοντίου, είπα, μου στείλανε γιατί τι έχει. Δάρλα Λεοντίου βασικού στο conference. Δάρλα Λεοντίου, Μούτου, όσου είχαμε. Λοιπόν.
0: Μύτου
1: και Ζουτάουτα, μεγάλα χαφ.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Και φουλ στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, αν παίζουμε, ξέρω εγώ, με τη Μίλαν στους 8,
0: ναι.
1: Ξεκουράζει βασικούς επειδή παίζεις με Πανετολικό την Κυριακή.
0: Είσαι τη σχολή Φιλιππίδη, δηλαδή, όπως είπε ο Φιλιππίδη στο
1: Ρεβέντα. Δεν είμαι. Αν ήμουν σχολή Φιλιππίδη, δεν θα τάζα μόνο πριν για την πύρα 13. Αν ήμουν σχολή Φιλιππίδη, θα πήγαινα αποστολή γυμνόστιθος. Κάτω εδώ, μέχρι να φάω το ξύλο τη ζωή μου στη Ριζούπολη.
0: Ναι.
1: Μέχρι να με κάνουν σέκο. Αλλά θα έμενα στην ιστορία. Θα έμενα στον τόπο, αλλά θα έμενα και στην ιστορία. Λοιπόν.
0: 2-1.
1: 2-1. Μόνο όπου σταθώ και όπου βρεθώ, λέω μην καν διανοηθείτε για πορείες και τέτοια πράγματα. Mm. Τίποτα. Μόνο για το πρωτάθλημα. Εγώ τα λέω.
0: Δηλαδή μπορείς να μου πεις.
1: Τα αφήνω εγώ εδώ και προχωράμε. Και ήθελα να το μοιραστώ στον αέρα και μαζί σου.
0: Να σου πω κάτι.
1: Θα μπαίνω σε όλες τις παραγωγές να τα λέω.
0: Να τα λες συνέχεια.
1: Και θα φεύγω.
0: Εγώ θα ήθελα να τα ακούσω αυτό τώρα, δηλαδή την προτίμηση του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα και όχι στο κόμβερς από τον κύριο Αριστίδη.
2: Και τι πόσα χρόνια θα του πάρεις του κόφιριν άμα πάτησε με τελικός και άμα κάτσεις τον άξονα και κάτσεις και του δεις τον Ίστρουπ μετά να γίνει αλέφαντος και να λες 17 χρόνια για να μπεις στο γήπεδο άτιτλος.
0: Κοίταξε, τα ημιτελικά είναι λίγο πρόκληση. Προημιτελικά όμως ή πρωτάθλημα και εγώ θα πω πρωτάθλημα 100%.
1: Ρε, προημιτελικά δεν είναι καμία πρόκληση. Ημιτελικά όμως σκέφτεσαι, μήπως το πάρω και εγώ όπως το πήρε ο Ολυμπιακός, γιατί θα έχω να τους λέω και εγώ.
0: Βέβαια, καλές ομάδες του Κόμβερς, έχει 2-3 πολύ καλές ομάδες.
1: Να το άγχος έρχεται. Το θέμα είναι αυτό. Το βάζω εδώ πέρα στον κόσμο. Θα μπαίνω και σε άλλες εκπομπές. Θα πάω στο Χάπι, θα πάω στον άλλο.
0: Στο Κοροπή να πας.
1: Θα πάω στο Κοροπή. Στο Κοροπή παίζουν διπλό και ακούγονται μόνο σκυλιά. Επειδή πήγα και έπαιξα για το διαφημιστικό. Έπαιξα διπλό και λέω στον Κοντούρη, συγγνώμη, πώς συνεννοείστε με τόσα σκυλιά. Γιατί σώζουν τα σκυλιά που είναι κολλητά από το γήπεδο.
0: Έχουν
1: δίπλα. Δηλαδή, μόνο στο Σιώπη δεν γάβγιζαν. Γιατί τον καταλάβαιναν. Λοιπόν.
0: Μπορείς τη γλώσσα του σωματικού.
1: Ναι. Με τόσα σκυλιά πώς.
0: Από την Αλεξανδρούπολη, λοιπόν, αυτός τα ξέρει όλα.
1: Πώς συνεννοείστε με τόσα σκυλιά. Δεν άκουγα. Μου λέει κάτι κάποιο. Γι' αυτό παίζουμε προσωπικές ενέργειες.
0: Μήπως τραβάνει και σένα.
1: Ρε, προσωπική ενέργεια παίζουμε γιατί δεν ακούμε από τα σκυλιά από τον Κοροπή. Δεν ακούγεται τίποτα στη.
0: Όχι, λέω μήπως τραβάνει και σένα τα σκυλιά όταν πήγες. Γιατί εγώ όταν πήγα
1: πρόσφατα πριν. Μου ζούκια, ρε, δεν θα με τραβάνει τα σκυλιά.
0: Έγινε. Λοιπόν, αυτή η ωραία μικρή ενότητα λοιπόν εδώ πέρα με λίγο Τσούβι και λίγο κύριε Αριστίδη που είναι ο λατρεμένος μου. Καλημέρα, παιδιά. Είμαι στην Αττική Οδό και πάω για Πάτρα. Σας αγαπάμε. Γιώργος από Λονδίνο. Γιωργάρα, και εσύ έχεις την αγάπη μας. Σε 38 λεπτά, όλοι Fox Bet. Καλημέρα, Μπάγκο, για Τσούβι Τρελάρα. Ο ακροατής 0. Βάγω για Κωστή άποψη, λέει, θεωρώ αδικείται ο Βασίλης από το Βέλγιο. Α, τον Κωστή του Λεβαδιακού, λες, ε. Ναι, πέρσι έκανε πολύ καλή χρονιά. Δεν ξέρω τώρα φέτος πώς θα εξελιχθεί η σεζόν για το παιδί. Καλημέρα, Βαγγέλη. Είδε στη συνέντευξη του Χουάντσο, λέει, τη διαμάντη είναι αυτός. Ό,τι και να πεις είναι λίγο για αυτό το παλικάρι, Νίκο, φυσικά και την είδα. Βαγγέλη, την καλημέρα μου από το θέρμο το Λακαρνανία στέλνει ο Χριστάρας. Γεια σου, Χριστό φιλαράκο μου. Καλημέρα, παιχταράδες. Εύχομαι καλή επιτυχία στην εθνική ομάδα αύριο και επίσης θέλω να σε ευχαριστήσω εκ μέρους όλων των γυναικών για τα καλά σας λόγια. Λέει η Ειρήνη Παοκτσού, καλή συνέχεια. Τίποτα, δεν κάνει τίποτα, Ειρήνη, δεν κάνει τίποτα. Πάλι καλά που το ξεκινήσαμε 7:20, γιατί άμα ξεκινάει για το πρωί δεν ξέρεις τι θα ακούγε σήμερα. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα από Γιωργόπουλο Τράνσφερ. Άλλο ένα σημαντικό πλεονέκτημα, το ρομπότ γυναίκα δεν έχει ποτέ πονοκέφαλο. Καλός, σωστός, σωστός. Καλημέρα, παιδιά. Βαγγέλη, λόγω σχολείου, λέει, που ετοιμάζω το μικρό για να τον πάω, δεν μπορώ να σε ακούω αρκετά, αλλά η αγάπη μου και η συμπάθεια μου για σένα δεν αλλάζει με τίποτα. Λες κι άλλα, εδώ πέρα φτάνει για μένα. Για το τέλος, για την ομάδα μου, λες, αφήσουμε τον Αλγουαθίλ να δουλέψει και να δούμε. Με υπομονή, λέει ο Ραλής. Να είσαι καλά, αδερφέ. Να είσαι καλά, ξέρω πάρα πολύ καλά το ποιος είσαι και πόσο με στηρίζεις. Βασίλη, πάμε στο Fox, λέει, για τη συνέχεια και πάμε για εξοπλισμό μαζί. Σου έκλεισα εστία, φεύγουμε για το φεγγάρι, λέει ο Αλέξανδρος. Βαγγέλη μου, καλημέρα. Μιχάλη Σιράκλου, Κρήτη Ολυμπιακό. Εύχομαι να είσαι καλά και ευχαριστούμε για το παρέακι σου. Όσον αφορά τις γυναίκες, η συγκρίνια τους ξεπερνά τα όρια. Μένα, να φανταστείς, η πρώην μου, επειδή δεν είχε κάτι άλλο να γκρινιάξει, μου έλεγε γιατί έχει τόσο υγρασία στην αμμουδιά. Απλά έχωσα τη μούρη μου στην άμμο. Απελπισία. Απελπισία, απόγνωση. Α, ήρθε σοφάκι, μπράβο. Λοιπόν, η Σοφία Θεοδωράκη είναι. Εδώ εν το επικοινωνία είχαμε. Καλημέρα στην παρέα με υγεία, λέει ο Ζαχαρίας. Καλημέρα, παιδιά, από την όμορφη Ρόδο. Πανάθα 13, Βασίλης, Παναγιώτης, Άγγελος, φιλιά. Καλημέρα σε όλη την παρέα εκεί. Ο Λέπορας 21, Ολυμπιακό χωριό, λέει: καλημέρα, φίλε μου Βαγγέλη, και προσοχή σήμερα, γιατί θα έχει καύσωνα. Καθένας στον κόσμο του. Λοιπόν, δεν ξέρω αν προλάβατε να το διαβάσετε χθες. Άρεσε να το στείλω. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Που μόνο να αρχίσει η EuroLeague να ανοίξουν οι προζέκτορες. Το διάβασα, ρε, με την Αραπιά πάλι επιμένεις. Κωνσταντίνος 13 Μπαχρέιν, το διάβασα. Λοιπόν, πάμε σε μικρό διαφημιστικό και ερχόμαστε για την τελική ενότητα.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Top FM 102,4.

Λέει, μου κόψατε τα έπατα, άκουσα τσούβι, λέει, και νόμιζα άρχισα να πάω στη δουλειά. Καλημέρα, Νικόλας, λέει, διρέκτορας. Έφτασε ο Τσούβι, λέει, παραντάρτο, ότι θαύμα γίνει στο Κηφισό. Όχι, ο Τσούβι συνήθως τέτοια ώρα έρχεται, ξεκινάει νωρίς. Τι να κάνει. Συμφωνώ 1100% με Τσούβι, λέει, μόνο πρωτάθλημα, λέει ο Τζόρνταν. Καλημέρα με υγεία για όλους τους Σωτήρες, ο φίλος μας με την πανέμορφη φωτογραφία από τη Σαντορίνη, όπως κάθε πρωί. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, καλή δύναμη, σε φοβερό στα φιλιά μου από τα δύο ταριφάκια της Αμφιάλης, Νίκο και Τέο, την αγάπη μου στα παιδιά. Αγαπητέ Καρβέλα, έχεις το καλύτερο ρόλο της Εθνικής. Σέβερ, κανόνισε να ξεκινάς πάλι κουρμπέλι βασικό. Καλημέρα, Βαγγελάρα, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα, Τσούβι, από Λεμεσό, Πασιφή Παναθηναϊκού, Στέλιος από Λόφο αξιωματικών. Στελάρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δωράκια που μας έκανες και εμένα και τον Τσούβι. Ήταν υπέροχο το μπλουζάκι σας, το συλλεκτικό. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Γιατί λέει γυναίκες δεν παθαίνουν ποτέ κεφαλικό, γιατί έχουμε μια τρύπα παραπάνω και υπάρχει εκτόνωση. Εντάξει, τώρα με τέτοια μην το κάνουμε πολύ λύσα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ πέρα τώρα, παιδιά? Έχουμε την ατζέντα, τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας, το οποίο είναι πάρα πολύ φτωχό. Μετρημένα κουκιά, θα σας το πω όμως. 4 ώρα έχει Euro Cup, έχει πολύ κορίτσια σήμερα. Euro Cup γυναικών, 4 ώρα ΠΑΟΚ Σπάρτακ Μιγιάβα. Euro Cup γυναικών στην ΕΡΤ2, 4 ώρα. Στις 9.30 το βράδυ, Παναθηναϊκός Εμλάκ Κονσούτ, Ευρωλίγκα γυναικών στο Sky Hybrid. Αυτά είναι τα δύο σημαντικότερα. Σήμερα είναι, είδες, τα μελετήσαμε τα κορίτσια. Ορίστε, πάρετε τώρα μεταδόση, μόνο με κορίτσια σήμερα. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, η Fibran, η παγκόσμια ελληνική εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών από την Τρυπνή Σερών και με εργοστάσια παραγωγής μονωτικών και προϊόντων ξηράς δόμησης στην Ευρώπη, μας δίνει ένα πρόσθετο λόγο για να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση της εξωτερικής θερμοπρόσωψης στο σπίτι μας. Πλέον η κατάλληλη θερμοπρόσωψη δεν δίνει μόνο καλύτερη θερμοτική απόδοση, αλλά κάνει και την κατασκευή μας προστατευμένη απέναντι στη φωτιά. Ο πετροβάμβακας της Fibran είναι το πλέον πειράντοχο μονωτικό υλικό, καθώς πρόκειται για ένα φυσικό θερμομονωτικό υλικό που παράγεται βιομηχανικά με την τύξη και υνοποίηση πετρωμάτων. Οι πλάκες πετροβάμβακα Fibran GOPP Etix στο σύστημα Σέρεθερν της Fibran παρέχουν θερμομόνωση, πυροπροστασία και ηχομόνωση. Ο Μανώλης από το Χαϊδάρι λέει: καλημέρα, Βαγγελάρα μου. Πάλι δεν κατάφερα να πιάσω γραμμή. Σε ακούω, είσαι καλύτερη πρωινή παρέα. Ευχαριστώ, φίλε, για την παρέα. Λέει ο Μάνος: να σε καλά, Μάνο. Καλημέρα να στείλω και στο φίλο μου το Θοδωρή από τα Γιάννα, τον αδερφό εκεί, τον Ψηλό. Καλημέρα. Κώστας Παναθηναϊκός και Φενέρμπαχτσε. Παναθηναϊκός και Φενέρμπαχτσε. Σπάνιο αυτό. Το Φενέρμπαχτσε. Δηλαδή. Δεν έχω δει πολλούς δικούς μας εδώ που να είναι, ας πούμε, Φενέρμπαξε, Γαλατά, Σαράγι κτλ. Όχι, με ενοχλεί, απλά το παρατήρησαν.

Θα κλείσω όπως χθες με Β' Εθνική πάλι σήμερα, διότι λέγαμε χθες για τα φαβορί που δεν ξεκίνησαν καθόλου καλά στη Β' Εθνική και την τρομερή πορεία της Μαρκό κτλ. Έχει ξεκινήσει ένα τρομερό ντόμινο λοιπόν στη Β' Εθνική, στους πάγκους των ομάδων. Εκεί έχει φύγει ο Βοσνιάδης, έφυγε από τον Πανσεραϊκό, παραιτήθηκε ο ίδιος, τελικά αποδέχτηκαν την παραίτησή του. Έχει φύγει ήδη ο Μαλεζάς από την Νίκη Βόλου, που και αυτές οι δύο ομάδες ήταν φαβόροι και ξεκίνησαν τραγικά το πρωτάθλημα. Ο Γεωργιάδης που ήταν στον Πανθρακικό φεύγει από τον Πανθρακικό για να πάει να αναλάβει τον Πανσεραϊκό. Και ο Βοσνιάδης που ήταν στον Πανσεραϊκό έχει πρόταση για να πάει να αναλάβει την Νίκη Βόλου. Έτσι. Και ψάχνει και ο Πανθρακικός προπονητή. Είναι μια κατάσταση, μια πολύ, πολύ ωραία ατμόσφαιρα, φυσικά και το λέω με χαβαλέ. Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε λέει, και σας ενοχλούσε ο άλλος που έλεγε Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, λέει και Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο.

Και να σας δώσω και να κλείσουμε μια είδηση από το εξωτερικό, από την Αγγλία, όπου η Arsenal, η πρωταθλήτρια Αγγλίας, μετά από πολλά χρόνια, αναμένεται να ανανεώσει το συμβόλαιο του αρχηγού της και από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της, του Declan Rice. Ο Rice, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 28, όμως οι Gunners πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, και έτσι λοιπόν αναμένεται να επεκτείνουν τη συνεργασία τους, καθώς και ο παίχτης είναι πάρα πολύ θετικός και νομίζω ότι είναι μια συνεργασία πολύ καλή. Ο Ράις με τις τρομερές εκτελέσεις του, με τα φάουλ, με τα τρομερά πόδια που έχει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, που είναι βέβαια ένας γεμάτος ποιοτικά παίχτης συνολικά και όχι μόνο για τα στημένα, για τις σταρικές φάσεις. Λοιπόν, λόγω καταγωγή του Ευαγγέλου, ο πατέρα μου μεγάλο Κωνσταντινούπολη, οπότε μέχρι να είναι στην πατρίδα κάτι υποστήριζε για εκεί πέρα σε μένα, το ότι είναι τουρκική δεν μου λέει κάτι, μπάλα είναι. Ναι, συμφωνώ απόλυτα, φίλε. Τώρα και το εξηγεί και πολύ ωραία. Έτσι, εξηγεί δηλαδή ότι υπάρχει ένα story από πίσω. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Λοιπόν, και με αυτή την κομματάρα εδώ από το φίλο μου τον Γιώργο Τογιαννίση που ήταν στην τεχνική μουσική επιμέλεια θα κλείσουμε. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα εδώ, πέραν του Τζόρτζ που έκανε το κουμάντο. Ακολουθεί η Σοφία Θοδωράκη με αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8 ακριβώς και όλη την επικαιρότητα συγκεντρωμένη. Αμέσως μετά μπουκάρουν ή από εδώ τους από εκεί Αλέξανδρος Τσουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου. Από το Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας το προηγούμενο δίωρο, ευχές για μια όμορφη Τετάρτη. Να προσέχετε, έχει ψηλό βροχός, κυκλοφορείτε με τα αυτοκίνητα εδώ στην Αττική. Και εμείς τα λέμε αύριο το πρωί με υγεία, λίγο μετά τις 6, ασφαλώς στους 94,6. Ρίξε το ρεφρέν τώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε επόμενη γραμμή.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
6: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
5: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα παιδικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
7: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από το Big Wins Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Με προορισμό το Βελιγράδι, ενώπιση του αυριανού μάτς με τη Σερβία για το Nations League, αναχωρεί το μεσημέρι στις 12 η εθνική ομάδα. Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η Ελλάδα προετοιμασία. Τέλημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τη θέση πίσω από τον επιθετικό, την οποία διεκδικούν Κοστούλας και Καρέτσας. Διπλό πλήγμα στον ΠΑΟΚ μετά Χάλη και Παυλένκα. Αμφότεροι θα υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση στον νόμο μετά την εξάρθρωση που υπέστησαν στο μάτς με τον Πανετολικό και θα μείνουν εκτός δράσης για τουλάχιστον 2 μήνες. Σύντομα αναμένονται οι συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του Τσιφτσί. Στις συνεχώς αυξανόμενες προσδοκίες της ΑΕΚ αναφέρθηκε ο Μάρκο Νίκολιτς. Πάντα προσπαθώ να νικάω και αυτό θα κάνουμε και με τη Ρεάλ, τόνισε σε φόρουμ στο Βελιγράδι. Χρειαζόταν ένα περιβάλλον στο οποίο θα ένιωθε αγάπη και εμπιστοσύνη, πρόσθεσε για το Γιώβιτς. Ανοιχτό να κινηθεί για δεξί μπακ από την αγορά των ελεύθερων η Ένωση. Σκέψεις για τη διεξαγωγή ενός ή δύο φιλικών στο διάστημα της διακοπής κάνουν στον Παναθηναϊκό. Τα πρώτα λεπτά συμμετοχής είναι πιθανό να πάρει ο Κρίστιανσεν. Με την επιστροφή στις επίσημες υποχρεώσεις αναμένεται να τεθεί στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ και ο Ταμπόρδα, ο οποίος ταλαιπωρείται από θλάση. Προπονήσεις έως την Παρασκευή περιλαμβάνει το πρόγραμμα στον Ολυμπιακό με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να μην υπολογίζει σε 15 διεθνείς. Δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες στο σενάριο απόκτησης παίκτη ως τη λήξη της διορίας. Ο Νταβίντε Ροντρίγκε θα αντικαθιστά τον Γιώργο Σίμω στην τεχνική ηγεσία της ΚΑΠΑ 19, όπως ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες. Βήμα προς την ολοκλήρωση του σχεδίου της κοινής τηλεοπτικής διαχείρισης στο χθεσινό διοικητικό συμβούλιο της Τίχημαν Super League. Όπως αποφασίστηκε ομόφωνα από τους ιδιοκτήτες, θα δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας η οποία θα βάλει τους όρους διανομής και θα τους δώσει σε εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων και συγκεκριμένα την Deloitte, η οποία θα κάνει τη μελέτη της και θα παρουσιάσει το πώς ακριβώς προτείνει να γίνει η διανομή των εσόδων της ομάδας. Παίκτης του Ατρομήτου είναι και επίσημο ο Γκανέζος μεσοεπιθετικός Κέλβιν Οφόρη. Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Παρελθόν από τον πάγκο του Πανσεραϊκού αποτελεί ο Αλέκος Βοσνιάδης. Φαβορή για να τον αντικαταστήσει είναι ο Κώστας Γεωργιάδης που αναμένεται να αποχωρήσει από τον Πανθρακικό. Μέσω της σκληρής δουλειάς θα έρθουν οι επιτυχίες στον Παναθηναϊκό άκτορο, όπως δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πάνω απ' όλα το fair play, πάμε στο Super Cup με μεγάλο κίνητρο, συμπλήρωσε. Διαθέτουμε πολύ δυνατό ρόστερ και εξαιρετικό προπονητή. Είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε για να το κατακτήσουμε, τα λόγια του Κώστα Σλούκα. Το χρόνο που χρειάζεται για να χτιστεί η χημεία της περσινής πρωταθλήτριας ομάδας του Ολυμπιακού στάθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας στο αφιέρωμα της EuroLeague για τη νέα σεζόν. Ήρθαν σημαντικοί παίκτες να κάνουμε μικρό rebuild, τόνισε. Η κατάκτηση της Ευρωλίγκας ήταν το όνειρό μας, ο Μοντέρο φέρνει κάτι διαφορετικό, δήλωσε ο Βεζένκοφ. Αυλαία στο τουρνουά Μαυροσκούφια που φιλοξενήθηκε στο Ιβανόφιο. Ήταν για τον Άρη 88-84 από την Μπεχτσασιχήρ και στην τελευταία χρονικά αναμέτρηση Ηρακλής με εικόνος Μπέτσον 84-73. Πρεμιέρα με το δεξί για τη Μαρία Σάκαρη στο 500 τουρνουά της Σιγκαπούρης. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε 2-0 σετ της Τσέχας Λίντα Φρουβίρτοβα και προκρίθηκε στη φάση των 16 όπου θα αντιμετωπίσει αύριο την Νάο Χιμπίνο από την Ιαπωνία. Η Φενέρμπαχτς επικράτησε 72-59 της Μπεσίκτας και κατέκτησε το Super Cup Τουρκίας για ένα τη φορά στην ιστορία της. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Baldwin με 13 πόντους και 6 assist. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή από εδώ.
6: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
7: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
8: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
7: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
8: ΕΣΧΑ?
7: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
8: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
7: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημα.
9: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
10: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
11: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
10: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
12: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
10: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
13: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
14: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
15: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
16: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
17: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

τείχους. Εκεί γίνεται εχθρός.

εκεί που κλαίνε οι αετοί με τους αδερφούς Στρατάκη από το σύριαλ το Σασμό. Το θυμόσαστε, ένα από τα υπέροχα τραγούδια που ακούγαμε. Μια δύσκολες ώρες βιώνει η Ρόδος από χθες το μεσημέρι με την είδηση του τραγικού θανάτου του 52χρονου πυροσβέστη που έπεσε την ώρα που προσπαθούσε να κατεβάσει δύο τουρίστες που πήγαν να κάνουν αναρρίχηση τρομάρα τους στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Το μάθαμε και αυτό. Ένα από τα πιο δύσκολα σημεία της ορεινής Ρόδου. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, το Πεφέμιρε, ένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε παντού, το pfm1024.gr. Ηρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69-373-48-348. Ο 52χρονος πυροσβέστης 5 ετούς θητείας τώρα πήγε μόνος του, πήγε με δεύτερο, πήγαν τέσσερις, γιατί πληροφορίες είναι θολές ακόμα. Αφήστε που έχει επιβληθεί σιγή ασυρμάτου, ναι, από την πυροσβεστική, γιατί βεβαίως τα ερωτήματα που δημιουργούνται είναι πολλά για το θάνατο του άτυχου πυροσβέστη. Και ήδη η οικογένειά του έχει ορίσει δικηγόρο και πολύ καλά έκανε. Καλημέρα, καλημέρα. Θα τα δούμε όλα αυτά κυρίες και κύριοι. Μην νομίζουν, το θέμα είναι σοβαρό. Μιλάμε για το θάνατο ενός ανθρώπου και η τοπική κοινωνία και όχι μόνο θέλει να ενημερωθεί. Τώρα αν εκεί οι χαρτογιακάδες της πυροσβεστικής επιβάλλουν τη μούγκα, δεν θα τα καταφέρουν. Οι δημοσιογράφοι ξέρουν πάντα να αποφεύγουν τις κατοτοπιές και να κάνουν το ρεπορτάζ που πρέπει. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, όσο καλημέρα μπορεί να είναι για τη Ρόδο, για τη Δωδεκάνησο, για την πολιτική προστασία, αλλά και για την κοινωνία. Όταν χάνει ένας άνθρωπος τη ζωή του, ένας νέος άνθρωπος με αυτόν τον τραγικό τρόπο, που πήγε να σώσει δύο τουρίστες Ιταλούς που πήγαν να κάνουν κάθε καλοκαίρι έχει πυροσβεστική τέτοια περιστατικά εκεί σε αυτή την περιοχή αλλά και σε άλλες. Τώρα τι πας ρε μπάρμπα, είναι ωραία λέει άμα ανεβαίνουν, αλλά άμα κατεβαίνουν εκεί είναι το δύσκολο. Αποτέλεσμα, να είναι νεκρός ένας 52χρονος πυροσβέστης, το καλύτερο παιδί όπως το περιγράφουν όλοι. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Συμφωνία ή εξολόθρευση του Ιράν, αυτά τα ωραία, ποιος τα είπε, ποιος άλλος, ο Τραμπ από το βήμα του ΟΗΕ. Εδώ έχουμε μπει στον αστερισμό της παράνοιας. Και μετά μίλησε για μια πολύ καλή συνάντηση που είχαν οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ με Ιρανούς. Άκρη δεν βρίσκεις, το μόνο που βρίσκουμε είναι την ακρίβεια που έχει ξεπεράσει τον ίδιο το Θεό. Είναι ένας πλανητάρχης που οι ίδιοι Αμερικάνοι λένε ότι δεν ξέρει τι του γίνεται ή μάλλον ξέρει, εξυπηρετεί συμφέροντα δυστυχώς και έχει κάνει τον πλανήτη άνω κάτω. Αύριο θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός στο βήμα του ΙΕ, μίλησε ο Ερντογάν, χαμηλή τόνη γενικώς, ναι, πολύ χαμηλή τόνη, ναι, ναι, ναι. Όχι, ευθέως δεν μας περιέλαβε, τουλάχιστον μπόρεσα και διάβασα περιλήψεις της ομιλίας του. Ήταν, τα έβαλε λίγο με το Ισραήλ, ζήτησε να αναγνωριστεί η κατεχόμενη Βόρεια Κύπρος. Αυτά ήταν, μίλησε για την Ανατολική Μεσόγειο, γενικός και ορίστος. Πολύ χαμηλή τόνη. Τώρα θα δούμε τι θα πει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Έχουμε και τον Μπάρακ, αυτόν τον περίφημο πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, που λειτουργεί περισσότερο ως ατζέντης της Τουρκίας. Ουχίος πρέσβης, ατζέντης, κανονικός, ο κύριος Μπάρακ. Εδώ είμαστε. Είχαμε και το άλλο με το Μαζονάκι. Μεταδίδουν συνάδελφοί μας που κάπου έχει ξεχυλώσει βέβαια το ρεπορτάζ, ότι επειδή ο αείμνηστος Μαζονάκης αντιδρούσε στην πλασμαφαίρεση, είχε πει ο υπνοτιστής την κυρία Γάκα ότι άστον και θα το συγκυρίσω εγώ, δηλαδή θα τον πείσω εγώ, όπως τον έπεισε και όλες και είδαμε τα αποτελέσματα.
Η κυρία Μπαγκογιάννη μίλησε για υπουργούς που έχουν καβαλήσει το καλάμι. Καλά, τώρα τους πήρατε χαμπάρι, κυρία Μπαγκογιάννη. Εδώ είναι και καιρό το φαινόμενο αυτό. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Καλημέρα, καλημέρα. Θα πάμε να δούμε το περιστατικό. Έχουμε βρει ανθρώπους που θα μιλήσουμε μαζί τους, που παρακολούθησαν χθες τις εξελίξεις όπως και εμείς. Σας ενημερώσαμε βεβαίως στην εκπομπή του Δημήτρη Δραγάτη μαζί με τη Μαρία Κυπριώτη για αυτή τη θλιβερή, το θλιβερό περιστατικό που συνέβη στη Ρόδο. Σας δώσαμε όλο το ρεπορτάζ που είχαμε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Γιατί αυτός είναι ο ρόλος ενός ραδιοσταθμού, αυτός είναι ο ρόλος των δημοσιογράφων. Πάνω απ' όλα να ενημερώνουμε με ψυχραιμία και σωστά την κοινή γνώμη σε κρίσιμες στιγμές. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα, σαν σήμερα, τι έχουμε? Σήμερα γιορτάζει, αν δεν κάνω λάθος, η Ξανθήπη, Ξάνθηπος Πολυξένη. Είχαμε μια θεία Ξανθήπη, πρώτη αδερφή του πατέρα μου. Ήταν λίγο κομματάκι περίεργη. Θα μου πείτε, όλα εξηγούνται. Εκείνα τα δύσκολα χρόνια μετά την κατοχή είχε πάθει φυματίωση, το χτυκιό της εποχής που θέριζε. Και μετά βεβαίως ο φόβος και ο τρόμος της μάνας μας, το θυμάμαι. Σαν να είναι τώρα που είμαστε πιτσιρίκια, να μην την πλησιάσουμε, να μην την αγκαλιάσουμε, να μην τυχόν και κολλήσουμε. Και είχαν μια σχέση, καταλαβαίνετε τη σχέση. Λοιπόν, να είναι καλά όπου να είναι. Γιορτάζει λοιπόν η Ξανθήπη, ο Ξάνθηπος και η Πολυξένη. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών, Ευρωπαϊκή ημέρα αθλητισμού και ημέρα, λέει, βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας. Πάμε όμως να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Το ρολόι δείχνει 21 λεπτά μετά τις 8. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, ναι, έχουμε και τα μηνύματα πρωί-πρωί. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από τη Δημοκρατική. Στο άνοιγμα της η εφημερίδα έχει ένα θέμα με τις με δημοτικούς συμβούλους. Υπηρεσιακά λάθη ως άμυνα του συμβούλου με την εξαψήφια οφειλή. Τώρα ποιος είναι αυτός ο δημοτικός σύμβουλος με την εξαψήφια οφειλή? Αν καταλαβαίνουμε καλά και από αυτά που ακούμε, είναι ο δημοτικός σύμβουλος που έχει συζητηθεί περισσότερο από τον οποιοδήποτε άλλο τα τελευταία 3 χρόνια. Μη θέλετε και ονόματα και φωτογραφίες. Η πλευρά του Ερετού φέρεται να υποστηρίζει ότι εγκλωβίστηκε σε ασφαλμένες υπηρεσιακές διαδικασίες, καθώς η νέα ρύθμιση του Αυγούστου 24 έγινε από την υπηρεσία για μόλις 25.000 ευρώ, ενώ τα παλαιότερα χρέη ούτε διαγράφησαν ούτε ρυθμίστηκαν. Το ερώτημα πλέον δεν αφορά μόνο τον ίδιο, αλλά και τον τρόπο που λειτουργεί η υπηρεσία που όφιλε να εισπράττει και να ελέγχει. Πάντως, αν αυτό περπατήσει, θα έχουμε εξελίξεις. Αλλά βέβαια, λέει η δική του πλευρά, λέει αυτό που λέει στον τίτλο η εφημερίδα. Άλλη τίτλη από τη Δημοκρατική. Νέο επίδομα ανεργίας, πώς αλλάζει η επιδότηση, τα ποσά και τα νέα κριτήρια. Νέα αγωγή κατά συγγενών του δολοφόνου του Θεοδόρα Ζαχαριά. Αυτή η κοπέλα πήγε σαν το σκύλι στα μπέλη με αυτόν εκεί τον τύπο που αυτοκτόνησε στη συνέχεια. 5 χρόνια μετά τη δολοφονία, ένα όμορφο κορίτσι, όλο ζωή. Είδε η αρασκή ένσταση για να σώσει τα 16,6 εκατομμύρια ευρώ του έργου λιμάτων της Αφάντου. Αυτά από τη Δημοκρατική. Να περάσουμε πολύ γρήγορα στην Ροδιακή για να δούμε. Στο τελικό στάδιο η προσλήψη για το χτηματολόγιο, ο Ρόδος στο δύσβατο φαράγγι. Τη σιδερίτησα, σύντο βλέπεις και φοβάσαι, ναι. Συλληπιτήρια ανακοίνωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για τον πυροσβέστη. Ναι, είχαμε από το Πασόκ ανακοίνωση, είχαμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Γενικώς είχαμε. Σε τοπικό επίπεδο είχαμε τον Χρήστο Ευστρατείο, από τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο, από τον Δήμαρχο, από τον Μιχαήλ του Θωμάτο, από τον Παναγιώτη τον Εγγλέζο. Τι να πεις, γονατίζει Ρόδος από θλίψη και συγκίνηση για το θάνατο του πυροσβέστη.
Άλλοι τίτλοι, αθώος κρίθηκε 45χρονος για το κύκλο μενικίες αυτοκινήτων που μετέφερε μετανάστες. Μιχάλης Θωμάτος, σήμερα ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα για την οικογένεια της πολιτικής προστασίας. Και είδαν τον 52χρονο πυροσβέστη από το ντρόνς που καλύπτει την περιοχή της Κιμισάλας να πέφτει. Και μου είπαν μάλιστα ότι ούριαζε ένας από τους παρευρισκόμενους, φώναζε στον ασύρματο. Τραγικές ώρες, τραγικές στιγμές που να μην τις ζήσει κανένας, κυρίες και κύριοι, ούτε ο χειρότερος εχθρός μας. Ρόδος, στο συλληπιτήριο μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη Χρήστου Ευστρατίου. Ο ΚΟΣ αντιστέκεται στην υπογεννητικότητα, μια από τις 5 περιοχές της χώρας με περισσότερες γεννήσεις από θανάτους. Από τη Ρόδο στην ΚΟ θα μεταφερθεί η θαυματουργή εικόνα του Αγίου Φανουρίου. Διαμαρτυρία του πρώην Δημάρχου και Προέδρου Αρχαγγέλου Στέργου Λαμπριανού για τα ΕΛΤΑ. Έκλεισαν τα ΕΛΤΑ στον Αρχάγγελο και τώρα οι αρχαγγελίτες πάνε στα φάντου. Μόνο αυτή, κύριε Λαμπριανέ, την αγάπη μας στο Στέργο το Λαμπριανό, από τους πιο ωραίους δημάρχους που έχουν περάσει από τη Ρόδο. Να είναι καλά. Πάμε πολύ γρήγορα και στο πρωτοσέλιδο του Top FM. Νεκρός πυροσβέστης που έπεσε σε φαράγγι προσπαθώντας να απεγκλωβίσει δύο τουρίστες Ιταλούς. Ναι. Ηχηρό μήνυμα Βιρίνη στον Top FM. Οι νέοι, ένα λεπτό, οι νέοι δεν γυρίζουν τυχαία την πλάτη στους θεσμούς, έλαντε. Θανάση Στάμος στον Top FM για τη χειροτονία του Καλίνικου Μαυρολέοντα, ένα σημαντικό ιεράρχη. Τι άλλο μπορούμε να δούμε από τον Top FM? Έχει και αθλητικές ειδήσεις. Γιώργος Κουμέντος στον Top FM. Στόχος να μην κρυβόμαστε, είναι το πρωτάθλημα. Θλίψη στη Ρόδο, έφυγε ο Βασίλης Αθανασίου, εμβληματικός αρχηγός του Διαγόρα. Και πολλά άλλα μπορείτε να δείτε στο πρωτοσέλιδο του Top FM. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Θα δούμε το θέμα, την τραγωδία δυστυχώς που έγινε χθες στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Είναι ένα φαράγγι, αν τα θυμάμαι καλά, μεταξύ Σιανών και Έμπονας. Ο 52χρονος ήταν από την Έμπονα, ήταν βάρδια στο κλιμάκιο των Απολώνων, ναι, και πήραν την πληροφορία ότι οι δύο μέσω του 112 είχαν στείλει μήνυμα ότι δεν μπορούσαν να κατέβουν. Και στο παρελθόν βεβαίως είχαμε παρόμοια περιστατικά, μάλιστα μιλώντας χθες με τον πρώην διοικητή, τον Νικήτα το Βενιό, που δεν θέλει να βγει. Τώρα αυτόν δεν το καταλάβαμε γιατί δεν θέλει. Μας είχε πει ότι επί η διοίκηση δικής του, πολλές φορές είχαμε παρόμοια περιστατικά, μάλιστα είχε ζητήσει κάποια στιγμή να κλείσει αυτή η περιοχή. Βέβαια μιλώντας με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, τον Μιχάλη το Θωμάτο, και νομίζω ότι αυτά μπορώ να τα πω, μου είπε ότι ναι, είναι ένα δύσκολο σημείο, αλλά ξέρετε πόσα άλλα τέτοια δύσκολα σημεία έχει η Ρόδος. Μπορούμε τώρα να αρχίσουμε να τα κλείνουμε όλα. Τώρα οι τουρίστες τα μαθαίνουν από το Google. Μπορείς να μάθεις τα πάντα, βρίσκουν και χάρτες και πάνε για να φωτογραφηθούν. Έχουμε και τέτοιες μάλλον περιπτώσεις από ό,τι κατάλαβα από το ρεπορτάζ που έκανα. Αποτέλεσμα χθες να χάσει ένας άνθρωπος τη ζωή του με έναν τρόπο τραγικό. Έπεσε από 5-8 μέτρα, κάπου εκεί. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι ακόμα λίγο θολά, γιατί οι πηγές πληροφόρησης προσπαθούν κάποιοι να μας τις αποκόψουν, γιατί διενεργείται δε με εντολή του Υπουργού του κυρίου Τουρνά. Από εκεί και πέρα η τοπική κοινωνία θα ενημερωθεί, κυρίες και κύριοι, θα καταλάβει τι έγινε. Αν και λίγο πολύ έχουμε και εμείς μια εικόνα κατά πόσο ήταν εκπαιδευμένοι οι πυροσβέστες αυτοί. Ήταν ένας μόνος του, ήταν δύο, ήταν τέσσερις? Γιατί εγώ αυτές τις εκδοχές έχω ακούσει μέχρι τώρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά το ρεπορτάζ.

0: Το ρολόι δείχνει 29 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Το ΠΕΦΕΜ Ιρένα στα γεγονότα. Χθες μόλις έγινε γνωστή η πληροφορία, αρχίσαμε όλοι το ρεπορτάζ να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Βεβαίως πάντα προσφεύγουμε και στη βοήθεια του πολύ καλού μας φίλου και ανθρώπου που παρακολουθεί από κοντά όλα αυτά τα δύσκολα γεγονότα μέσα από την σελίδα στο Facebook «Συμβαίνει τώρα στη Ρόδο». Τον Γιώργο τον Δεσποτάκη, τον έχουμε ήδη στη τηλεφωνική γραμμή, να δούμε αυτός από την πρώτη στιγμή της είδησης τι έμαθε, πώς είδε αυτό το θλιβερό περιστατικό. Γιώργο Δεσποτάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Ρένα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, για πες μας, εσύ πώς το πληροφορήθηκες, τι έγινε, τι έχεις μάθει, γιατί όπως ξέρεις η πληροφόρηση δεν είναι αυτή που θα έπρεπε.
1: Η πληροφόρηση δεν είναι αυτή που θα έπρεπε. Πρώτα απ' όλα να πω και εγώ τα συλληπιτήρια μου στην οικογένεια του φίλου Πέτρου και συνάδελφου. Είχαμε βρεθεί σε διάφορα συμβάντα κάποτε μαζί. Αυτό που έμαθα Ρένα είναι ότι πάντα σιρήνες, ασθενοφόρα, ψάχνοντας, ρωτώντας, μάθαμε ότι έγινε μια επιχείρηση διάσωσης κάποιων τουριστών σε αυτό το φάραγγι
0: της Σιδερίτισσας.
1: Αυτή η απότομη στροφή εκεί από Εσιάνα προς Έμπονα, που έχει γίνει τουριστική ατραξιόν τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι κάτι
0: πάνε,
1: καινούριο.
0: Λέει,
1: είναι
0: και φωτογραφίζονται,
1: χρόνια,
0: λέει.
1: Πάνε, πάνε και υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Πάνε και δικοί μας ανθρώποι, έμπειροι, διαβασμένοι στο θέμα της αναρρίχησης. Είναι κάποια παιδιά που πάνε, κάνουν εκδρομές.
0: Καλά, άλλο να είσαι αναρριχητής με εξοπλισμό κλπ.
1: Έτσι, και άλλο να πηγαίνεις με τη σαγιονάρα σου ή με το αθλητικό το παπουτσάκι χωρίς καμία άλλη προστασία. Απλά σκαρφαλώνοντας με τα χέρια και τη σαγιονάρα ή τα παπούτσια τα αθλητικά. Σίγουρα είναι ένα θέμα που πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα, νομίζω. Πια έφτασε στο. Έχουν γίνει πάρα πολλές διασώσεις. Κάθε χρόνο πολλές διασώσεις από την ΠΥΡ σε αυτό το σημείο. Mm. Για εγκλωβισμένους ή για τραυματισμένους τουρίστες. Αυτό που μάθαμε χτες, αυτό. Διάσωση, προσπάθεια της ΠΥΡ, επέμβαση, ατύχημα. Που κατάληξε δυστύχημα.
0: Ναι. Ναι. Εγώ ένα ερωτηματικό που το ψάχνω, γιατί έχω τρεις σε διαφορετικές εκδοχές. Το πόσα άτομα από το κλιμάκι Απολλώνων πήγαν σε αυτό το σημείο. Ένας μου λέει μόνο ο Διακάκης. Άλλος μου λέει δύο άτομα, άλλος μου λέει τέσσερα άτομα. Εσύ
1: αυτό
0: έχεις
1: δεν
0: εικόνα.
1: Δεν το γνωρίζω, ναι. Και εγώ ότι θα πω ψέματα.

0: Ένα παλικάρι το οποίο ασχολείται καθημερινά με αυτό το θέμα, παρακολουθεί τα πάντα γύρω στην περιοχή, είναι και το θεωρούμε και προστάτη της περιοχής, προσπαθεί το παλικάρι. Παρακολουθούσε από μακριά και πολύ καλά και σωστά έπραξε με τον ντρόν του την επιχείρηση της διάσωσης και ήταν ο πρώτος που είδε ότι κάποιος έπεσε από το... στο φαράγγι μέσα.
1: Ναι.
0: Κάποιος πυροσβέστης. Αυτός έδωσε το πρώτο σήμα.
1: Mm-hmm.
0: Και από εκεί ξεκίνησε μια δεύτερη διάσωση, μια δεύτερη επιχείρηση. Μετά τους τουρίστες να ξεκινήσει και επιχείρηση διάσωσης του πυροσβέστη. Δυστυχώς κατέληξε άσχημα.
1: Τώρα ανέσυραν τον
0: μετέφυγε. Ναι, εντάξει, τώρα το ξέρουμε ότι κάτι δεν πήγε καλά, κάτι δεν πήγε σωστά.
1: Ναι.
0: Δεν θα έπρεπε ένας πυροσβέστης να σκοτωθεί σε ένα φαράγγι. Από εκεί ξεκινάμε. Κάτι πήγε λάθος. Ανθρώπινο λάθος, προϊσταμένο λάθος, εντολών λάθος. Κάτι δεν πήγε καλά.
1: Θα πρέπει να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα. Όπως
0: ναι,
1: επίσης έγινε και κάτι εξίσου απαράδεκτο και το καταγγέλει ένας άνθρωπος της οικογένειας του Διακάκη.
0: Ότι?
1: Και θα μιλήσουμε τα επόμενα λεπτά μαζί του. Ότι για την αναγνώριση, ενώ ήταν στο νοσοκομείο, στο νεκροτομείο, ο ανιψιός του και η αδερφή του έφεραν τη μάνα του από τον Έμπονα, κατάκητη γυναίκα, για να κάνει την αναγνώριση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό
0: τώρα το ακούω, δεν το γνώριζα.
1: Δεν το καταγγέλει κάποιος τυχαίος, το καταγγέλει
0: ναι.
1: μέλος της οικογένειας
0: της
1: του Διακάκη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν τα καταλαβαίνω αυτά.
0: Ανθρώπινα λάθη.
1: Ναι.
0: Ανθρώπινο λάθος. Δεν γίνεται τώρα. Φαίνει τη μάνα να δει το παλικάρι
1: ναι,
0: στο μικρό.
1: 60 χιλιόμετρα με προβλήματα υγείας κατάκητη.
0: Δεν υπήρχε. Ναι. Αφού η αναγνώριση έγινε από τους συναδέλφους κατευθείαν τώρα. Γιατί τυρανάνε τους ανθρώπους.
1: Λοιπόν, θα δούμε.
0: Άλλα,
1: με
0: τώρα,
1: την ΕΔΕ, το θλιβερό είναι ότι έχουμε ένα νέο άνθρωπο νεκρό που θα μπορούσε να ήταν
0: αυτό
1: μια
0: είναι.
1: Χαρά.
0: Αυτό
1: τι πήγε λάθος, γιατί
0: μας.
1: Κάτι πήγε λάθος, έτσι. Κάτι πήγε
0: πάντα
1: λάθος.
0: Σε ένα ατύχημα που ναι. καταλήγει δυστύχημα ή μόνο ατύχημα, κάτι έχει γίνει λάθος.
1: Κάτι
0: σίγουρα
1: έχει πάει
0: κάτι
1: λάθος.
0: Λάθος. Δεν το συζητάμε σίγουρα.
1: Λοιπόν, Γιώργο Δεσποτάκη, σε ευχαριστώ πάρα καλά. Πολύ. Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα σε όλους σας.
1: Καλημέρα σας. Γιώργο Δεσποτάκη.
0: Και τα συλληπιτήρια ξανά στην οικογένεια. Ξανά και στους φίλους.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα.
1: Γιώργος Δεσποτάκης σημαίνει τώρα στη Ρόδο ότι με τις πιο δημοφιλείς σελίδες στο Facebook και χρήσιμη σελίδα που και εμείς πολλές φορές ενημερωνόμαστε, δεν είναι κακό να το λέμε, μπαίνουν άνθρωποι που ζουν ένα γεγονός και το γράφουν, εντάξει, και το παίρνεις χαμπάρι και αρχίζει το ρεπορτάζ. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 35 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα. Εδώ είμαστε, το PFM. Μετράμε το τραγικό συμβάν χθες. Τα ερωτήματα είναι συγκεκριμένα. Κάτι πήγε λάθος. Τι ήταν αυτό? Γιατί η σιγία σειρμάτου από την πυροσβεστική? Γιατί γίνεται ΕΔΕ? Εντάξει, και σε άλλες περιπτώσεις γινόταν ΕΔΕ. Τι θέλουν να διασφαλίσουν, να το πω έτσι, κομψά και διπλωματικά, ναι. Αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε μέσα από το ρεπορτάζ να το φωτίσουμε αυτό το θλιβερό περιστατικό. Είναι υποχρέωσή μας αυτή η δημοσιογράφη. Όσο περισσότερο μπορούμε. Το ρολόι δείχνει 35 λεπτά, 36 για την ακρίβεια, μετά τις 8. Καλημέρα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Πόνη, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 69 697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: TOPFM 102,4.

0: Είχαμε κανονίσει αυτή την ώρα να μιλήσουμε με κάποιον από την οικογένεια. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι κάπου που δεν έχει σήμα το κινητό του ή και εδώ επευλήθη η συγγεία σειρμά του. Αλλά θα το ξαναπροσπαθήσουμε. Έχω μπροστά μου τα μηνύματα που εξέδωσαν χθες, μόλις έγινε γνωστό το τραγικό συμβάν, κυρίες και κύριοι, τη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Νομίζω ήταν ο πρώτος που εξέδωσε δήλωση. Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για τον αδόκητο θάνατο του πυροσβέστη στην επιχείρηση διάσωσης τουριστών στη Ρόδο. Το πυροσβεστικό σώμα για ακόμη μια φορά καταβάλει βαρύτατο τίμημα στο βωμό της επιτέλεσης του καθήκοντος. Τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στους συναδέλφους του και στο πυροσβεστικό σώμα, ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Το Πασόκ Κινάλ. Δήλωση έκανε ο υπεύθυνος βουλευτής Αργολίδας και του κοινοβουλευτικού τομέα κλιματικής αλλά κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο Ανδρέας Οπουλάς. Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε το θάνατο του πυροσβέστη στη Ρόδο κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη διάσωση τουριστών. Ένας άνθρωπος του καθήκοντος έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να προστατεύσει συνανθρώπους μας. Η αυτοθυσία και αφοσίωσή του αποτελούν οδυνηρή υπενθύμηση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι γυναίκες και οι άνδρες του πυροσβεστικού σώματος, υπηρετώντας την ασφάλεια και την ανθρώπινη ζωή. Η πολιτεία οφείλει να σταθεί έμπρακτα στο πλευρό της οικογένειάς του και να διερευνήσει πλήρως τις συνθήκες της τραγωδίας. Αυτό το τελευταίο το κάνει πιο έντονο ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του. Εδώ έκανε δήλωση ο Ιωάννης Καρυπίδης, τομεάρχης κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Λάρισας. Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την είδηση για τον πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στη Ρόδο προσπαθώντας να βοηθήσει συνανθρώπους μας. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια, στους οικείους και στους συναδέλφους του. Στεκόμαστε πάντα με σεβασμό απέναντι στην προσφορά και στην αυταπάρνηση του προσωπικού του πυροσβεστικού σώματος. Η πολιτεία οφείλει να διερευνήσει τις συνθήκες θανάτου του άτυχου πυροσβέστη, να στηρίξει έμπρακτα την οικογένειά του, αλλά και να μεριμνά ουσιαστικά και συστηματικά για την προστασία όλων των πυροσβεστών που καθημερινά εκτίθενται σε κινδύνους για την ασφάλεια όλων μας. Λοιπόν, να δούμε όμως και τη χθεσινή ανακοίνωση που έβγαλε το ίδιο το πυροσβεστικό σώμα. Δεν λέει πολλά βέβαια. Ένα μενόμενο αυτό. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης και μεταφοράς σε ασφαλές σημείο, δύο αλλοδαπών από δύσβατο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας στο νησί της Ρόδου, τραυματίστηκε θανάσιμα ένας πυροσβέστης. Αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση. Η φυσική ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος εκφράζει τη βαθιά της λήψη και τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλειπώντος συναδέλφου μας. Αυτό αναφέρει το πυροσβεστικό σώμα και δεν περιμέναμε βέβαια κάτι παραπάνω από μια τέτοια λυτή ανακοίνωση. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά, 51 λεπτά μετά τις 8. Ασχολούμαστε με το θλιβερό συμβάν χθες, με την τραγωδία στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Λοιπόν, έχουμε και τα διάφορα που μας στέλνουν και προσπαθούμε όλα να τα επεξεργαστούμε και να τα διαχειριστούμε ανάλογα, γιατί στο μικρόφωνο πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Μετά τις 9 και 10 θα πάμε σε έναν άνθρωπο που μέσα από μια ιδιότητα που είχε τα προηγούμενα χρόνια γνωρίζει και λόγω της καταγωγής του πολύ καλά την ευρύτερη περιοχή. Τα έχει ζήσει και αυτός ανάλογα συμβάνει. Να πούμε ότι οι αρχές το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, δεν κάνω λάθος, θα έχουμε στη Ρόδο 5-8 Οκτωβρίου το γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη. Τελικώς ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει πάει δεν ξέρω ποτέ αν θα πάει στο Καστελόριζο, θα το δούμε. Καλά είναι αυτές οι επισκέψεις, ειδικά σε νησιά σαν τον Καστελόριζο, να είναι καλά προετοιμασμένες από όλους τους αρχηγούς και όχι οι νέα να το ανακοινώνουν. Και τα τοπικά στελέχη τι κάνουν τώρα, θα έλεγα τι κάνουν. Να στέλνουν μέσω Viber ένα μήνυμα, ο Ανδρουλάκης πάει Καστελόριζο. Και μετά τίποτα άλλο, αυτή είναι η δουλειά τους. Και μετά
1: επανέρχονται μετά από μια μέρα, ακυρώνεται χωρίς το λόγο, χωρίς τίποτα. Νομίζω ότι είναι μπακάλικο ένα πολιτικό κόμμα. Αυτή την εντύπωση έχουν ορισμένοι εδώ στο Πασόκο. Αλλά δεν φταίνε αυτοί. Φταίνε αυτοί που τους έχουν ορίσει και κάνουν τα διάφορα. Λοιπόν, ο κύριος Βαρδακαστάνης θα απαρτίζεται, λέει, από τοπικά στελέχη της Ρόδου και θα έχει επίσκεψη στο εργατικό κέντρο. Τι άλλο, θα γίνει συνεδρία της Διευρυμένης Νομαρχιακής Επιτροπής Νοτίων 12 νήσων στην αίθουσα Αλεξάνδρειος, ως Εμμύραμις, και η περιοδία εντάσσεται στο πλαίσιο της εργονατικής και πολιτικής παρουσίας του ΠΑΣΟΚ. Αυτά από το ΠΑΣΟΚ. Εμείς μένουμε στο θέμα το βασικό, το κυρίαρχο, αυτό που συγκλονίζει από χθες την Ρόδο, και πρέπει να σταθώ σε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ της Ροδιακής για το δύσβατο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Μπορείτε να μπείτε να δείτε και φωτογραφίες, και εγώ έψαχνα χθες, γιατί ομολογουμένως τώρα δεν έχω περάσει από το συγκεκριμένο, εκεί που έχασε ο 52χρονος τη ζωή του. Είναι το απόκριμνο, γράφει, ανάγλυφο, οι βραχώδες πλαγιές, τα στενά περάσματα και η δυσκολία πρόσβασης συνθέτουν ένα ιδιαίτερο απαιτητικό πεδίο για τις δυνάμεις διάσωσης. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι φτάνουν κάποιες πληροφορίες σε εμάς που λένε ότι είχαν πάει δύο πυροσβέστες. Ο ένας ανέβηκε πρώτα, κατέβασε τους δύο Ιταλούς, και παράλληλα βέβαια ανέβαινε και ο άλλος, ο Διακάκης, και κάπου εκεί έγινε κάτι. Και ήδη ο πρώτος τους είχε κατεβάσει κάτω, τους Ιταλούς. Τώρα πώς? Προφανώς για να μην είναι μόνος του ο πρώτος πυροσβέστης που ανέβηκε και ο Διακάκης και έχασε την ισορροπία του και έπεσε. Αυτά είναι θέματα που θα πρέπει να φωτιστούν απολύτως, και η οικογένεια, όπως σας είπα, έχει βάλει γνωστό δικηγόρο. Δεν θα σας πούμε ακόμα το όνομα, δεν έχει και κάτι στα χέρια του. Μιλήσαμε ήδη χθες βράδυ, αργά το βράδυ, το ψάχνει, περιμένει την ΕΔΕ και όλα αυτά. Κάνει και ο ίδιος ρεπορτάζ, μιλάμε κόσμο. Λοιπόν, αυτά. Το ρολόι δείχνει 56 λεπτά μετά τις 8. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Top FM, στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, topfm1024.gr. Γενικώς εισηγεία σειρμάτου υπάρχει, έτσι. Τώρα τι θα καταφέρει το σεβαστό αρχηγείο, τι να σας πούμε κι εμείς. Λοιπόν, εμείς το παλεύουμε πάντως δημοσιογραφικά και θα τα καταφέρουμε. Στα τηλέφωνα 224-10-68-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και στο Viber 69-373-48-348. Πρέπει να φωτιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 52χρονος στην προσπάθεια να κατεβάσει δύο Ιταλούς τουρίστες, που από ό,τι πληροφορούμαστε ήταν δύο οι πυροσβέστες. Ο πρώτος τους είχε κατεβάσει και στη συνέχεια έγινε η πτώση του 52χρονου Διακάκη. Τι δεν πήγε καλά, αλήθεια? Τι δεν συντονίστηκε σωστά? Είχαν την εκπαίδευση που έπρεπε όλοι? Τι έγινε? Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου, 57 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, καλημέρα.

59 λεπτά μετά τις 8. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, το ΠΕΦΕ Μιρένα στα γεγονότα. Πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις, δελτίο από το Sport FM και αμέσως μετά θα πάμε σε έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά την περιοχή, πάρα πολύ καλά. Την ξέρει γιατί κατοικεί εκεί, γιατί είχε σοβαρή αρμοδιότητα το προηγούμενο διάστημα. Θα μας πει, γιατί σίγουρα έχει ζήσει παρόμοιο περιστατικά, θα μας πει για όλα αυτά. Εμείς σας είπαμε το τελευταίο που ακούσαμε ότι ήδη είχαν πάει δύο πυροσβέστες. Ο ένας είχε ήδη κατεβάσει τους δύο τουρίστες. Παράλληλα όμως φαίνεται ανέβαινε και ο Διακάκης. Δεν ξέρουμε τι έγινε. Και εκεί έγινε το κακό. Λοιπόν, η πυροσβεστική πρέπει να απαντήσει σε όλα αυτά. Με τη σιγή ασυρμάτου τίποτα δεν λύνεται. Πάμε διαφημίσεις.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOP FM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? TOP FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. TOP FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.

0: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Top FM 102,4.

0: Παναθηναϊκό. Τα πρώτα λεπτά συμμετοχής είναι πιθανό να πάρει ο Κρίστιανσεν. Με την επιστροφή στις επίσημες υποχρεώσεις αναμένεται να τεθεί στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ και ο Ταμπόρδα, ο οποίος ταλαιπωρείται από θλάση. Προπονήσεις έως την Παρασκευή περιλαμβάνει το πρόγραμμα στον Ολυμπιακό, με τον Ιμανουέλ Αλγουαθίλ να μην υπολογίζει σε 15 διεθνείς. Δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες στο σενάριο απόκτησης παίκτη ως τη λήξη της διορίας. Ο Νταβίντ Ροντρίγκε θα αντικαθιστά τον Γιώργο Σίμου στην τεχνική ηγεσία της ΚΑΠΑ 19, όπως ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες. Βήμα προς την ολοκλήρωση του σχεδίου της κοινής τηλεοπτικής διαχείρισης στο χθεσινό διοικητικό συμβούλιο της Στοίχημαν Super League. Όπως αποφασίστηκε ομόφωνα από τους ιδιοκτήτες, θα δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας η οποία θα βάλει τους όρους διανομής και θα τους δώσει σε εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων και συγκεκριμένα την Deloitte, η οποία θα κάνει τη μελέτη της και θα παρουσιάσει το πώς ακριβώς προτείνει να γίνει η διανομή των εισόδων. Παίκτης του Ατρομήτου είναι και επίσημο Γκανέζος μέσω επιθετικός Κέλβιν Οφόριο. 25χρονος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Παρελθόν από τον παγκό του Πανσεραϊκού αποτελεί ο Αλέκος Βοσνιάδης. Φαβορί για να τον αντικαταστήσει είναι ο Κώστας Γεωργιάδης, που αναμένεται να αποχωρήσει από τον Πανδρακικό. Μέσω της σκληρής δουλειάς θα έρθουν οι επιτυχίες στον Παναθηναϊκό άκτορο, όπως δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πάνω απ' όλα το fair play, πάμε στο Super Cup με μεγάλο κίνητρο, συμπλήρωσε. Διαθετούμε πολύ δυνατό ρόστερ και εξαιρετικό προπονητή. Είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε για να το κατακτήσουμε, τα λόγια του Κώστα Σλούκα. Το χρόνο που χρειάζεται για να χτιστεί η χημεία της περσινής πρωταθλήτριας ομάδας του Ολυμπιακού, στάθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας στο αφιέρωμα της EuroLeague για τη νέα σεζόν. Ήρθαν σημαντικοί παίκτες να κάνουμε μικρό rebuild, τόνισε. Η κατάκτηση της Ευρωλίγκας ήταν το όνειρό μας, ο Μοντέρο φέρνει κάτι διαφορετικό, δήλωσε ο Βεζένκοφ. Αυλαία στο τουρνουά Μαύρος Κούφιο που φιλοξενήθηκε στο Ιβανόφιο. Ήταν για τον Άρη 88-84 από την Μπαχτσεσεχήρ και στην τελευταία χρονικά αναμέτρηση Ηρακλής Μύκονος Μπέτσον 84-73. Πρεμιέρα με το δεξί για τη Μαρία Σάκαρη στο 500 τουρνουά της Σιγκαπούρης. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε 2-0 σετ της Τσέχα Λίντα Φρουβίτοβα και προκρίθηκε στη φάση των 16, όπου θα αντιμετωπίσει αύριο την Αόχι Μπίνο από την Ιαπωνία. Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε 72-59 της Μπεσίκτας και κατέκτησε το Super Cup Τουρκίας για ένατη φορά στην ιστορία της. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Baldwin με 13 πόντους και 6 assist. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζετε εδώ.
2: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
1: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιότητα αδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
1: TOPFM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το ΠΕΦΕΜ Ρένα στα γεγονότα. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου. Το ΠΕΦΕΜ Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το pfm1024.gr. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Και στο Viber 69-373-48-348. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Το καλοκαιράκι συνεχίζεται στη Ρόδο, η οποία από χθες ζει μια τραγωδία με τον τραγικό θάνατο του 52χρονου πυροσβέστη μετά από προσπάθεια διάσωσης δύο τουριστών που είχαν ανέβει εκεί στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Και βέβαια, όπως σας έλεγα, οι πληροφορίες λένε ότι πήγαν οι τελευταίες πληροφορίες και είναι αρκετά σοβαρές, ότι είχαν πάει δύο πυροσβέστες από το κλιμάκιο των Απολλώνων. Γιατί αρχικά ακούσαμε για τέσσερις, μετά ακούσαμε για μόνο του το Διακάκη και τελευταία ακούσαμε για δύο άτομα. Ο Διακάκης με κάποιον άλλον. Ο κάποιος άλλος, δεν ξέρουμε το όνομά του, ανέβηκε και είχε κατεβάσει τους δύο Ιταλούς που πήγαν εκεί να βγάλουν φώτο τώρα, καμιά selfie. Με αποτέλεσμα βεβαίως ένας άνθρωπος να χάσει με τρόπο τραγικό τη ζωή του. Προσπαθούσε φαίνεται και ο Διακάκης να ανέβει, να κατέβει και εκεί έγινε το κακό. Τώρα διενεργείται δε, σιγή ασυρμά του, προσπαθούν να μην διαρρεύσει τίποτα. Λες και είναι κρατικό μυστικό το πώς έχασε ένας άνθρωπος με αυτόν τον τραγικό τρόπο τη ζωή του. Πάμε όμως να δούμε την περιοχή, πόσο δύσκολο είναι αυτό το φαράγγι της Σιδερίτισσας. Έχει γίνει διάσημο δυστυχώς από χθες. Πάμε να καλημερίσουμε ένα πρόσωπο που είναι από την περιοχή, ξέρει πολύ καλά όλο αυτό το χώρο και είχε ασχοληθεί από μια υπεύθυνη θέση τα προηγούμενα χρόνια. Αναφέρομαι στον πρώην αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας, τον κύριο Νεκτάριο Φλωσκάκη, που τον έχουμε σε μια από τις τηλεφωνικές μας γραμμές και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Κύριε Φλωσκάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Βεγιανάκη. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, για πέστε μας, καταρχάς να μας πείτε τι μάθατε εσείς γι' αυτό το περιστατικό.
1: Τι να πούμε, κύριε Βεγιανάκη, ακριβώς όπως τα είπατε και εσείς πριν λίγο. Οι πληροφορίες είναι συγκεκριμένες ακόμα, δεν είναι ξεκάθαρες το τι έχει συμβεί και πώς συνέβη το περιστατικό. Εγώ το μόνο που γνωρίζω είναι ότι επειδή έχουμε εδώ το εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο, με πήρε ο εθελοντικός πυροσβέστης που εκτελεί χρέη προϊστάμενου στο κλιμάκιο και με ενημέρωσε ότι έχει γίνει κάτι στο φαράγγι της Σιδερίτισσας και ενημερώθηκε από την υπηρεσία να είμαστε σε επιφυλακή, αν χρειαστεί να προβούμε και εμείς σε βοήθεια. Ότι είχαν εγκλωβιστεί κάποιοι τουρίστες. Οπότε ήμασταν στην αναμονή. Τελικά δεν μας καλέσανε για να πάνε, για να πάμε κι εμείς. Δεν ξέρω πώς ακριβώς συνέβη και τι συνέβη στο συγκεκριμένο περιστατικό.
0: Τώρα,
1: το θέμα είναι ότι
0: ναι.
1: Αυτή τη στιγμή η Έμπονα είναι σε μια κατάσταση σοκ ακόμα. Δεν το πιστεύουμε ότι ο Πέτρος έφυγε με αυτόν τον τρόπο και τόσο άδικα.
0: Και όλοι λένε ότι ο Πέτρος ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιδί.
1: Αυτό σίγουρα ήταν ένα πολύ καλό παιδί, ήσυχο παιδί, χαμογελαστό. Αγαπητό πρόσωπο, όχι μόνο στην κοινωνία της Έμπονας, αλλά και στους συναδέλφους του και εκεί που πυρετούσε όλα τα πάντα.
0: Από ό,τι ακούμε, κύριε Φλωσκάκη, σε αυτό το φαράγγι έχουν γίνει και άλλα περιστατικά. Δηλαδή
1: έχουν συμβεί πάρα πολλά περιστατικά, δεν είναι πρώτη φορά. Με τουρίστες να εγκλωβίζονται ή να τραυματίζονται. Πάρα πολλά χρόνια συμβαίνουν. Κάθε καλοκαίρι θα συμβεί κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συμβεί κάτι. Έχουν πέσει τουρίστες, έχουν χτυπήσει σοβαρά, έχουν σπάσει πόδια. Πάρα πολλές φορές έχει κληθεί η πυροσβεστική υπηρεσία να απεγκλωβίσει κόσμο από τα συγκεκριμένα σημεία. Κυρία Βενιανάκη, το συγκεκριμένο σημείο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Δεν ξέρω, αλλά πρέπει να σταματήσει η ροή του κόσμου και καθημερινά, αν περάσετε το καλοκαίρι από το συγκεκριμένο σημείο, θα δείτε δεκάδες αυτοκίνητα σταματημένα και να μπαίνει κόσμο στο φαράγγι. Το φαράγγι δεν είναι ένα απλό φαράγγι να περπατήσεις. Είναι υπερβολικά επικίνδυνο και υπερβολικά δύσκολο. Αλλά δεν ξέρω, έχει διαφημιστεί με κάποιο τρόπο, κάπως το έχει μάθει ο κόσμος, με αποτέλεσμα να, η επισκεψιμότητα να έχει να ανέβει τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ.
0: Ναι, μου έλεγαν ότι αν πας προς τα εκεί, λέει, θα δεις πολλά αυτοκίνητα, κόσμο που πηγαίνω έρχεται.
1: Ναι, αυτή είναι πραγματικότητα, είναι πραγματικότητα αυτή. Αλλά πολλοί κόσμος σταματά, μπορεί να κατέβει εκεί στην κήρυ του Φαραγγιού δίπλα στον δρόμο μερικά μέτρα, να βγάλει κάποιες φωτογραφίες και να φύγει. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί που ανεβαίνουν βαθιά στο Φαραγγιού και ανεβαίνουν ψηλά. Με αποτέλεσμα κάποια στιγμή ή να αποπροσανατολίζονται ή να μην μπορούν να κατέβουν μετά λόγω του ύψους, γιατί δεν υπάρχει κάποιο επίσημο μονοπάτι έτσι ώστε να ακολουθήσει κάποιος για να ανέβει πιο ψηλά στο βουνό. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά για να συμβαίνουν αυτές οι άσχημες καταστάσεις που ζούμε σήμερα.
0: Επί εποχή σας είχατε τέτοια περιστατικά, κύριε Φλωσκάκη?
1: Είχαμε, πάντα είχαμε. Κάθε καλοκαίρι κάτι συμβαίνει.
0: Μου έλεγε ο πρώην διοικητής πυροσβεστικής με τον οποίο μίλησα χθες το απόγευμα, ο Νικήτας Βενιός, που νομίζω πρέπει να είχατε συνεργαστεί και εσείς ένα διάστημα.
1: Φυσικά, για αρκετά χρόνια.
0: Ότι επειδή... Ναι.
1: Όχι μόνο σαν αντιδήμαρχος, αλλά και σαν εθελοντής πυροσβέστης εδώ στο Πυρπάγιο, με τον κύριο Βενιό γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια.
0: Ότι επειδή υπήρχαν πολλά τέτοια περιστατικά και είναι γενικά ένα φαράγγι με μεγάλη επικινδυνότητα, είχε ζητήσει, δεν ξέρω βέβαια αυτό, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να γίνει, να απαγορευτεί η πρόσβαση. Βέβαια υπάρχει ο αντίλογος που λέει ότι τέτοια δύσκολα σημεία έχουμε κι άλλα στη Ρόδο, δεν μπορούμε να τα αποκλείουμε όλα.
1: Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει σε αυτό. Το θυμάμαι αυτό ότι ο κύριος Βενιός είχε ζητήσει να κλείσει το συγκεκριμένο φαράγγι, αλλά όπως καταλαβαίνουμε είναι δύσκολο να κλείσουν όλα αυτά τα σημεία, γιατί όντως δεν είναι μόνο αυτό το μόνο επικίνδυνο σημείο στη Ρόδο, αλλά τουλάχιστον πρέπει να γίνει ή να μπει μια σωστή σήμανση με κάποιο τρόπο να προειδοποιείται ο κόσμος ότι δεν είναι προσβάσιμο όλο το φαράγγι, ή με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει η χάραξη ενός ασφαλούς μονοπατιού μέχρι ένα σημείο.
0: Ναι.
1: Έτσι ώστε ο επισκέπτης ή αυτός που θέλει να πάει χωρίς εξοπλισμό, γιατί κακά τα ψέματα. Αν θες να
0: φαντάζομαι ότι κάποιοι πάνε και ροδίτες με εξοπλισμό όμως, που εκεί αλλάζει το τοπίο.
1: Με εξοπλισμό, κάποιοι που γνωρίζουν απαναρρίχηση και είναι εκπαιδευμένοι, πάνε. Αλλά είναι εκπαιδευμένοι για αυτή τη δουλειά, έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, όλο τον εξοπλισμό προστασίας και ασφάλειας και μπορούν να πηγαίνουν, αλλά δεν μπορεί να πηγαίνουν ο κάθε τουρίστας με το σορσάκι και με το
0: σαγιονάρα, ναι, και με τη σαγιονάρα και να ανεβαίνει εκεί πέρα. Και μετά ακριβώς, 112 ελάτε να μας σώσετε. Ναι.
1: Ακριβώς. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να υπάρχει κάποια λύση να βρεθεί έτσι ώστε να υπάρχει ασφάλεια στο συγκεκριμένο σημείο. Πάνω απ' όλα πρέπει να υπάρχει ασφάλεια.
0: Δυστυχώς μετά από πολλά χρόνια είχαμε νομίζω και έναν άλλο νεκρό εθελοντή πυροσβέστη πριν από χρόνια σε κάποια φωτιά, αν δεν κάνω λάθος. Η Ρόδος πάλι έχει μια απώλεια ανθρώπινη ζωή, έναν άνθρωπο 52 ετών, νέος άνθρωπος, νεότατος, ήταν πενταετούς διάρκειας λέει θητεία στην πυροσβεστική υπηρεσία. Όλοι αυτοί οι πυροσβέστες, κύριε Φλωσκάκη, από αυτά που ξέρετε, έχουν εκπαιδευτεί σε αυτό το είδος, δηλαδή της αναρρίχησης για τέτοια περιστατικά?
1: Δεν νομίζω να έχουν εκπαιδευτεί όλοι για αναρρίχηση. Η αναρρίχηση πιστεύω ότι είναι η δική μονάδα. Ας πούμε η ΕΜΟΔΕ,
0: ναι,
1: που εκπαιδεύεται περισσότερο για κάποια πράγματα, και υπάρχουν, και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο ειδικό κλιμάκιο στην πυροσβεστική αυτή τη στιγμή που να είναι δηλαδή εκπαιδευμένο συγκεκριμένα για τέτοιου είδους διασώσεις. Αλλά το θέμα τι είναι, ότι ο Πέτρος ήταν από εδώ, γνωρίζαμε, ναι, κάποια σημεία, όλος ο κόσμος γνωρίζει κάποια σημεία, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συνέβη εκεί και τι έγινε. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει η πυροσβεστική σε τέτοιες σε μελλοντικές καταστάσεις ίδιες, τουλάχιστον οι πρώτοι που πρέπει να πηγαίνουν να είναι εκπαιδευμένοι και με τον απαραίτητο εξοπλισμό.
0: Ναι. Είναι πάντως, ναι, είναι ένα θέμα αυτό που πιστεύω η ΕΔΕ να το φωτίσει, όπως ναι, να ξεκαθαρίσει πώς ακριβώς έγινε το συμβάν, το οποίο βεβαίως όπως πληροφορηθήκαμε και αυτό δεν αμφισβητείται, ότι όλη η επιχείρηση την παρακολουθούσαν από τον drone, αυτοί που διαχειρίζονται τον drone της περιοχής της Κιμισάλας, και είδαν τον άτυχο διακάκι να πέφτει. Από ύψος μεγάλο, φαντάζομαι, 5 με 8 μέτρα.
1: Δεν νομίζω ότι τη στιγμή που έπεφτε να τον είδανε να πέφτει, γιατί τον drone δραστηριοποιείται σε άλλη περιοχή.
0: Εν πάση περιπτώσει, αντιληφθήκανε το περιστατικό.
1: Τώρα, ναι. Αν είχαν ενημερωθεί οι χειριστές του drone ότι υπήρχε εγκλωβισμός τουριστών και είχαν μεταβεί στο συγκεκριμένο σημείο για να κάνουν έρευνα με τον drone για να βοηθήσουν την πυροσβεστική, αυτό δεν το ξέρω.
0: Ναι.
1: Και δεν το γνωρίζω.
0: Ελπίζω να τα μάθουμε κάποια στιγμή από την ΕΔΕ της πυροσβεστικής. Τώρα στον Έμπονο, πώς είναι το κλίμα, κύριε Νεκτάριε Φλωσκάκη?
1: Παγωμένο. Παγωμένος. Όλη η κοινωνία εδώ είναι σε σοκ. Δεν το πιστεύει ότι χάθηκε τόσο άδικα ένα τόσο καλό παιδί.
0: Έχει.
1: Τι να πούμε, δεν υπάρχουν λόγια,
0: ναι,
1: για αυτό το πράγμα.
0: 52 χρονών τώρα άνθρωπος. Νεότατος, έχει προσδιοριστεί η κηδεία του, κυκλοφορεί κάτι?
1: Δεν γνωρίζω ακόμα, ναι, κάτι, ναι. Δεν γνωρίζω κάτι. Μέχρι χτες το βράδυ δεν είχαμε κάποια ενημέρωση. Πιστεύω ότι στις επόμενες ώρες θα μάθουμε.
0: Ζει και η μάνα του, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, του Πέτρου. Και μάλιστα έγραψε ο Γιάννης Οντελάκης, που πρέπει να είναι της στενής οικογένειας, ότι την έφεραν από τον Έμπονα για να αναγνωρίσει το...
1: Ναι, το είδα και εγώ, το είδα και εγώ την οράση του Γιάννη. Την έχω δει και εγώ την οράση του Γιάννη.
0: Ναι. Καλά, αυτό είναι κομματάκι, γιατί ήταν εκεί η αδερφή του και ο νηψιός του, νομίζω, από τη...
1: Ναι, τι να πω, αυτό είναι λίγο ακραίο.
0: Ναι, όχι λίγο ακραίο, είναι απολύτως ακραίο αυτό τώρα. Φέρνεις τη γυναίκα με προβλήματα υγείας από τον Έμπονα για να αναγνωρίσει το γιο της, ενώ εκεί υπάρχει η αδερφή του.
1: Και... υπήρχαν,
0: ναι, υπήρχαν άλλοι συγγενείς πρώτου βαθμού, έτσι. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, κύριε Νεκτάριε Φλωσκάκη, εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε, που είναι πάρα πολύ σημαντικά, να ενημερώνονται σωστά οι κοινοί γνώμοι για το τι έγινε, ποιο είναι το φαράγγι της αμαριάς. Δεν είναι να παναπέζουμε, ούτε να βγάζουμε σερ.
1: Είπατε Σαμαριάς.
0: Συντερίτησα, τα μπέρδεψα, ναι. Τη Σαμαριάς είναι πιο προσβάσιμο, πρέπει να πω, επειδή το έχω γυρίσει αρκετές φορές. Γιατί εδώ, εγώ στο φαράγγι της Σιδερίτισσας δεν έχω πάει, αλλά φωτογραφίες που βλέπω είναι, έχει κάποια σημεία πάρα πολύ επικίνδυνα. Δηλαδή απορώ πως...
1: Πάρα πολλά σημεία είναι επικίνδυνα.
0: Και κάποιοι πια το έχουν πάρει έτσι ατραξιόν να βγάζουν selfie φωτογραφίες.
1: Ακριβώς.
0: Η ζωή όμως δεν αποτυπώνεται σε selfie, δυστυχώς. Και είχαμε αυτό το τραγικό περιστατικό. Γιατί ο καθένας που κάνει μια τρέλα παίρνει το 112 και αντιπυροσβέστες να πάνε να τον διασώσουν.
1: Να τρέχουν για τον κάθε ένα.
0: Λοιπόν, κύριε Νεκτάριε Φλωσκάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ να σας ευχαριστήσω και να μεταφέρω και τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Πέτρου, στους οικείους του ανθρώπους και στο πυροσβεστικό σώμα που έχασε ένα συνάδελφο, ένα πολύ καλό συνάδελφο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φλωσκάκη, την καλημέρα μας.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Νεκτάριος Φλωσκάκης, ο πρώην αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας στο Δήμο της Ρόδου επί Δημαρχίας Αντώνη Καμπουράκη, ο οποίος έστειλε και αυτός, από ό,τι βλέπω, δελτίο για το τραγικό συμβάν. Ναι, είναι ένα συμβάν στο οποίο όλοι υποκλεινόμαστε. Ένας νέος άνθρωπος έχασε με αυτόν τον τραγικό τρόπο την ζωή του, γιατί κάποιοι Ιταλοί τουρίστες θέλησαν να ανέβουν στο φαράγγι της Σιδερίτισσας, είπα Σαμαριάς. Της Σαμαριάς δεν είναι τόσο επικίνδυνο, επειδή το έχω γυρίσει άπειρες φορές στο παρελθόν. Αλλά εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ έτσι προσεκτικοί. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 28 λεπτά μετά τις 9. Δύσκολες οι ώρες για την οικογένεια, δύσκολες οι ώρες για τη Ρόδο. Δυστυχώς τα πράγματα δεν εξελίσσονται πάντα όπως τα θέλουμε. Τώρα ο έμπονας μετράει ένα νεκρό, και το πιο τραγικό είναι αυτό που είπαμε, ότι μετέφεραν τη μάνα του που έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ψάχνω να βρω την ανάρτηση του Γιάννη του Ντελάκη. Ναι, αλλά έχουμε και διάφορα άλλα που μας εμποδίζουν. Ρωτήστε, λέει, την τεχνητή νοημοσύνη. Γιάννης Ντελάκης έχει μάλιστα και το συλληπιτήρια ανακοίνωση σήμερα, για να δούμε πού το έχει γράψει ο Γιάννης, γιατί είδα χθες την ανάρτησή του, δεν τη βλέπω. Πολύ πιθανό να την έχει κατεβάσει την ανάρτησή του ο Γιάννης ο Ντελάκης. Δεν ξέρω, δεν τη βρίσκω όμως. Χθες έγραφε λοιπόν ότι μέσα σε όλα αυτά μεταφέρθηκε η μάνα του νεκρού πυροσβέστη στο νοσοκομείο, αυτό που σας είπα από νωρίς το πρωί, για να αναγνωρίσει το γιο της, ενώ εκεί υπήρχαν συγγενείς πρώτου βαθμού. Αυτό είναι λίγο ακραίο, όπως είπε ο κύριος Φλωσκάκης. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί του. 30 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Θα πάμε σε διαφημίσεις, σε τραγούδι, και αμέσως μετά θα πάμε στο Φόσδα. Ναι. Θα μιλήσουμε με τον νέο εκπρόσωπο τύπου, τον Βασίλη τον Τζιαλιαμάνι.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
4: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
3: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
4: ΕΣΧΑ?
3: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
4: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
3: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά
5: σου. Ζωζώνη! Ζωζώνη! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνη από το γυμνάσιο.
6: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνη που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνη είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις αδικό. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα. Ζουζούνι μου εσύ!
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
8: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα,

0: 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση, Kion Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kioncryo.com.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
0: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kion Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kion Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 39 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, καλημέρα. Το FM, η Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το FM1024.gr. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Στα τηλέφωνα 22410-68585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 693-73-48-348. Έχουμε ασχοληθεί από το πρωί τι άλλο με τον άδικο θάνατο του 52χρονου πυροσβέστη εκεί στο φαράγγι της Σιδερίτης. Ας μην το ξαναπώ, φαράγγι της Σαμαριάς. Ξέρετε, πολλές φορές το έχω πει και άλλες φορές ότι νιώθω να αιρούμε μεταξύ Ρόδου και Κρήτης. Αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, τι να σας πω. Εδώ ίσως θα με βοηθούσε ένας ψυχολόγος, ένας υπνοτιστής, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν είναι όμως ώρα για αστεία, ούτε και για αστιάκια. Έχουμε ένα νεκρόν άνθρωπο μπροστά μας, 52 ετών, βουβαμάρα στον Έμπονα, από τον οποίο καταγόταν και ζούσε ο άνθρωπος εκεί με τους δικούς του ανθρώπους. Ήταν στο κλιμάκιο των Απολλώνων, πήγαν δύο άτομα πυροσβέστες, αυτό λένε οι τελευταίες αρκετά έγκυρες πληροφορίες μας, γιατί όπως σας είπα έχει επιβληθεί σιγή ασυρμάτου. Ναι, το είδαμε και αυτό. Λοιπόν, τώρα θα πείτε, η πυροσβεστική θέλει να κάνει καλά τη δουλειά της. Εντάξει, και μέσα από τη σε τη δημοσιογραφική δουλειά, όταν γίνεται με σοβαρότητα, μπορεί να αντλήσει επιπλέον πληροφορίες. Εντάξει, ισχύει και αυτό. Λοιπόν, πήγαν οι δύο. Είχε κατεβάσει ο ένας τους δύο Ιταλούς τουρίστες, αυτό λέει το δικό μας ρεπορτάζ. Και κάπου είχε ανέβει και ο Διακάκης. Κάπου εκεί στην επιστροφή, δεν ξέρω τι συνέβη, ο Διακάκης έχασε την ισορροπία του δυστυχώς. Είναι δύσκολο το φαράγγι της Σιδερίτης σας. Και έχασε τη ζωή του. Ανασύρθηκε από τους συναδέλφους του. Τι τραγικό καθήκον και αυτό. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου. Διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Διετάχθη ΕΔΕ. Άρχισαν οι συλληπιτήριες δηλώσεις από όλους και σωστά, και βεβαίως φαντάζομαι ξεκίνησε και η ένορκη διοικητική εξέταση. Παράλληλα βεβαίως η οικογένεια που θέλει να φωτιστεί τα αίτια του θανάτου του δικού της ανθρώπου και σωστά έχει ορίσει δικηγόρο για να παρακολουθεί από κοντά την εξέλιξη της υπόθεσης, γιατί υπάρχουν ερωτηματικά σοβαρά. Όταν έχουμε μια τέτοια κατάληξη, κάτι πήγε λάθος. Κάτι δεν έγινε σωστά, κατά τη γνώμη μας. Αν κάνουμε λάθος, εδώ είμαστε να το ανασκευάσουμε. Αλλά η ζωή ίδια το ρεπορτάζ τόσα χρόνια σε ανάλογες περιπτώσεις, αυτό μας δείχνει. Πρέπει λοιπόν να απαντηθούν τα ερωτήματα. Και ο Δήμος της Ρόδου, δεν ξέρουμε ποιες άλλες υπηρεσίες, θα μπορούσε να δει, να βάλει κάποιες ταμπέλες ενημερωτικές, κάποιο πλέγμα μέχρι ενός σημείου, όπως για να είναι προσβάσιμο, γιατί πάνε πολύ, έχει γίνει γνωστό το φαράγγι και πάνε για selfie. Ναι, η ανθρώπινη ζωή όμως δεν είναι selfie, έτσι. Να δουν μήπως πρέπει να γίνει κάτι προκειμένου να διαφυλαχτούν και άλλες ανθρώπινες ζωές κάποιων που θέλουν να το επισκεφτούν, αλλά πρωτίστως αυτών που μας σώζουν, οι πυροσβέστες μεταξύ άλλων. Παίρνεις το 112, κάνεις μια πας, ξέρω εγώ, σου λέει ο Μαρουσάκης, μη βγεις στη θάλασσα, μην είσαι κοντά στην παραλία, μην πας γιατί θα έχει κακοκαιρία, όχι, εσύ θα πας στα χιόνια, χωρίς αλυσίδες, χωρίς τίποτα. Και μετά δρούν το 112 και ολόκληρες επιχειρήσεις, και πολλές φορές το αποτέλεσμα είναι εντελώς αρνητικό. Γιατί και εμείς οι πολίτες πρέπει να είμαστε σοβαροί και να σταθμίζουμε τα πράγματα. Και βεβαίως τους τουρίστες που δεν ξέρουν, που έρχονται και ακούνε το φαράγγι της Σιδερίτης σας, τι ωραίο να πάμε να φωτογραφηθούνε, να τους δίνουμε παραπάνω πληροφόρηση για να ξέρουν τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Εμείς θα το παρακολουθήσουμε το θέμα. Το παρακολουθούμε, δεν πρόκειται να τα αφήσουμε. Πολλές φορές στη ζωή μας ως δημοσιογράφοι έχουμε συναντήσει στέγανα. Τα ξεπερνάμε όμως. Το ρεπορτάζ χρειάζεται σοβαρότητα και επιμονή. Και αυτά τα δύο σε ένα βαθμό, δεν θα πω τώρα θα αρχίσω να ευλογώ τον εαυτό μου, όχι βέβαια, σε ένα βαθμό προσπαθούμε να τα έχουμε. Τώρα σε μικρό, μεγάλο, αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ. Αλλά ότι επιμένουμε στα ρεπορτάζ μας σε τέτοιες περιπτώσεις και άλλες φορές έχουμε φωτίσει δύσκολες καταστάσεις μέσα από το ρεπορτάζ μας. Θυμάμαι σε μια περίπτωση δολοφονίας είχαμε βρει νέα στοιχεία και τα είχαμε καταθέσει στην εισαγγελία και μετά τα δημοσιοποιήσαμε. Πρέπει και εμείς να κάνουμε ως το δυνατόν καλύτερα τη δουλειά μας. Λοιπόν, βάζουμε μια ανωτελεία και πάμε στο ΦΟΣΔΑ, ο οποίος είναι έτσι περιζήτητος και αυτό στο τελευταίο διάστημα με πολλά και διάφορα. Τις προηγούμενες μέρες είδαμε ανάρτηση στο Sky Ρόδος, γιατί εμένα μου αρέσει να λέω τις πηγές μου, που έλεγε για 808 απευθείες αναθέσεις από το ΦΟΣΔΑ κάτω από 30.000 κάπου εκεί που είναι το όριο. Και βεβαίως έμπερε το ερώτημα ότι από τη μια κατηγορείται η Δημοτική Αρχή ότι κάνει τσαρλατανιά, να το πω έτσι, ότι δηλαδή χρησιμοποιεί το έκτακτο προκειμένου να δημοπρατήσει έργα χωρίς διαγωνισμό, και από την άλλη ο ΦΟΣΔΑ κάνει σε ένα αρκετά μεγάλο ποσό απευθείας αναθέσεις. Το νόμιμο είναι και ηθικό που έλεγε ο Κώστας ο Καραμανλής, το θυμόσαστε, ναι. Λοιπόν, θα το συζητήσουμε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό με το νέο εκπρόσωπο τύπου του ΦΟΣΔΑ. Θα έχουμε τώρα έναν άνθρωπο να συζητάμε, όποτε έχουμε, και είναι πάντα στην επικαιρότητα ο ΦΟΣΔΑ, τον κύριο Βασίλη Τσιαλιαμάνη. Κύριε Τσιαλιαμάνη, καλημέρα, καλή επιτυχία στο πόστο σας, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας κυρία Βενιανά και καλημέρα στους ακροατές σας. Καταρχάς θα μου επιτρέψετε να εκφράσω αυτή τη μέρα και εγώ τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του άτυχου πυροσβέστη, όπως και στο πυροσβεστικό σώμα. Είμαι στη διάθεσή σας.
0: Λοιπόν, τι έγινε με αυτές τις απευθείες αναθέσεις του ΦΟΣΔΑ, κύριε Τσιαλιαμάνη?
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που μου δίνετε την ευκαιρία.
0: Γιατί είσαστε χαρούμενος, γιατί θα μας πείτε για απευθείες αναθέσεις?
1: Θα σας πω για το συγκριτικό του δημοσιεύματος, διότι εδώ δεν πρόκειται για δημοσιεύματα απλά τα οποία αναφέρουν τις απευθείας αναθέσεις, αναφέρουν ποσά κτλ. Εδώ γίνεται μια προσπάθεια σύγκρισης, διότι αν διαβάσατε προφανώς και εσείς τα δημοσιεύματα θα δείτε πάρα πολύ καλά που ξεκινάνε ότι κοιτάξτε να δείτε, κατηγορούνται αυτές οι επιχειρήσεις, οι φορείς, οι οργανισμοί, αλλά κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται στο ΦΟΣΔΑ.
0: Ότι λέτε ότι είμαστε εμείς κακοί, αλλά και εσείς δεν είσαστε καλύτεροι, να το πω έτσι απλά.
1: Έτσι,
0: αλλά ανεξάρτητα από όλα αυτά, κύριε Τσιαλιαμάνη,
1: επί της ουσίας, τι προβλέπει ο νομοθέτης? Λέει μέχρι το 10% του ποσού του τεχνικού προγράμματος ενός φορέα.
0: Του τεχνικού προγράμματος ή του προϋπολογισμού?
1: Του τεχνικού προγράμματος.
0: Γιατί εγώ ξέρω, έχω διαβάσει για προϋπολογισμό το 10%.
1: Όχι του προϋπολογισμού. Του προϋπολογισμού του τεχνικού προγράμματος. Αυτό
0: ωραία,
1: είναι.
0: Ωραία, πάμε. Και το δέχομαι αυτό που λέτε. Πάμε παρακάτω.
1: Στο ΦΟΣΔΑ, ο προϋπολογισμός τεχνικού προγράμματος είναι 593 εκατομμύρια.
0: Από πότε μέχρι πότε? Για φέτος?
1: Για το 2026.
0: Για το 2026.
1: Και εδώ αναφέρονται στο δημοσίευμα, και εγώ να δεχθώ, παρότι δεν το έχω ψάξει αν είναι ακριβή τα στοιχεία, η αριθμή, αλλά να δεχθώ τα 24,2 εκατομμύρια.
0: Το όριο του 10% διάβασα
1: είναι 59,3 εκατομμύρια.
0: Αφορά έργα και μελέτες. Αλλά οι απευθείες αναθέσεις, όχι τα πάντα, όχι τα πάντα, δεν τα είναι πάντα, λέει, οι προμήθειες και οι υπηρεσίες.
1: Αφορά όλες τις απευθείες
0: έργα
1: αναθέσεις
0: και μελέτες. Δεν αφορά, μάλιστα πήγε να γίνει τροποποίηση για να μπουν και οι προμήθειες με υπηρεσίες και δεν έχουν μπει τελικά.
1: Έργων, μελετών, τεχνικών, συναφών, επιστημονικών υπηρεσιών κλπ. το συνολικό ποσό ανά έτος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10%.
0: Ναι, αλλά εδώ δεν γράφει προμήθειες και υπηρεσίες.
1: Μα έχει και υπηρεσίες μέσα. Ναι,
0: τι να σας πω, πάμε παρακάτω.
1: Βέβαια. Το 10% λοιπόν, ναι, του ποσού των 593 εκατομμυρίων που είναι το τεχνικό πρόγραμμα του ΦΟΤΣΑ,
0: ναι,
1: είναι 59 εκατομμύρια.
0: Mm-hmm.
1: Και εδώ μιλάμε για ένα ποσό της τάξης των 24,2 εκατομμυρίων στο σύνολο της εξαετίας. Δηλαδή για το 4,08%. Και ρωτάω εγώ σήμερα, εσείς λοιπόν που γράφετε αυτά τα δημοσιεύματα, εσείς δεν πηγαίνετε σας, κύριε
0: Μιαννάκη. Όχι, δεν τα έχουμε γράψει εμείς.
1: Στους συντάκτες, όποιοι και αν είναι αυτοί οι συντάκτες, οι οποίοι ξεκινάτε με το συγκριτικό μάλιστα να γράφετε ότι αφού έτσι, για δείτε κι εσείς, για να δούμε ποιος άλλος φορέας του εύρους του ΦΟΣΑ έχει κάτω από 4% απευθείας αναθέσεις. Για να δούμε.
0: Ποιος?
1: Να δούμε το τεχνικό τους πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ξέρω. Να
0: ναι,
1: δούμε
0: κύριε,
1: όλα τα στοιχεία.
0: Κύριε Τσιαλιαμάνη, ένα λεπτό.
1: Παρακαλώ.
0: Εγώ δεν θέλω να μπούμε στο παιχνίδι τι λέει ο Δήμος, εντάξει, γιατί τελικά είναι ένα παιχνιδάκι,
1: όχι,
0: ένα μπαλάκι.
1: Δεν μιλάω για το Δήμο.
0: Εγώ
1: δεν
0: θέλω
1: το
0: να
1: Δήμο.
0: Μείνω στην ουσία. Ο ακροατής και η ακροάτρια που ακούει για 808 πόσες απευθείας αναθέσεις έγραφε το σχετικό ρεπορτάζ του ΦΟΣΔΑ, τι απαντάτε? Και θέλω να μου πείτε πιο συγκεκριμένα, πόσες απευθείες αναθέσεις σε καύσιμα έχουμε στο νησί της Ρόδου, κάτω από 30.000, και γιατί εδώ δεν μπορούσε να γίνει, ας πούμε, ένας διαγωνισμός?
1: Θα σας πω, επειδή μιλάτε και για τα καύσιμα.
0: Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, μην μπούμε στο παιχνίδι, είπε ο Δήμος,
1: όχι,
0: ο Βαγιανός, είπε ο Χατζημάρκος κλπ.
1: Εγώ δεν
0: μιλάω
1: για κανένα Δήμο, για κανένα Βαγιανό, για κανένα Χατζημάρκο. Εγώ σχολιάζω τα δημοσιεύματα τα οποία ζητάνε συγκρίσεις. Από μόνα τους. Το ίδιο το δημοσίευμα ξεκινάει με τη συγκριτική λογική. Και ξαναρωτάω, ποιοι φορείς, ποιοι οργανισμοί αυτού του εύρους όπως ο ΦΟΣΑ έχουν λιγότερο από 4% επί του τεχνικού τους προγράμματος απευθείας αναθέσεις? Ας βγάλουν τα στοιχεία να δούμε.
0: Μα δεν εμπροκειμένο, κύριε Τσιαλιαμάνη, εμένα
1: παρακαλώ,
0: δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι φορείς. Είναι ξεχωριστές περιπτώσεις. Εγώ σας ρωτάω
1: ούτε
0: για το ΦΟΣΔΑ.
1: Απλά δεν θα απολογηθεί
0: το
1: ο ΦΟΣΔΑ.
0: Το πετρέλαιο του Χιτά Βόρειας Ρόδου αγοράστηκαν, λέει, το πετρέλαιο αγοράστηκε με 19 συνεχόμενες συμβάσεις τα τελευταία 2 χρόνια, κάτω γύρω στις 30.000. Εγώ ερωτώ, εδώ δεν θα μπορούσε να γίνει διαγωνισμός?
1: Πάντοτε όταν γίνονται απευθείας αναθέσεις υπάρχει μια συνδρομή αντικειμενικών λόγων, υπάρχει το συγκεκριμένο.
0: Και γιατί
1: άστρο,
0: δεν έχουμε έστω μια τόση δα έκπτωση σε όλες αυτές τις αναθέσεις?
1: Ξέρετε ότι στα καύσιμα επιτρέπεται και αρνητική έκπτωση λόγω της μεταβολής της τιμής. Είναι ένα ειδικό προϊόν τα καύσιμα.
0: Ναι.
1: Επιτρέπεται και αρνητική έκπτωση. Είναι η μόνη κατηγορία προϊόντος που επιτρέπεται αρνητική έκπτωση. Αυτό πρέπει να το λέμε, αλλά το να δημιουργούμε εντυπώσεις είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Εντυπώσεις προσπαθούν διάφοροι να δημιουργήσουν, κύριε Τσιαλιαμάνη, και το ξέρετε.
1: Και θα ρωτήσω λοιπόν, όταν είναι ο νομοθέτης επιτρέπει μέχρι του 10% και ο ΦΟΣΑ είναι στο 4%. Αυτό τι είναι?
0: Εν
1: είναι
0: πάση
1: αποτυχία? Δηλαδή,
0: ναι,
1: και εγώ ξαναρωτάω και λέω ευθέως, ως οι συντάκτες, όποιοι και αν είναι αυτοί, ας δημοσιοποιήσουν τα στοιχεία για όλους τους φορείς, οργανισμούς του εύρους του ΦΟΣΑ που υπάρχουν, για να δούμε λοιπόν, είναι ο ΦΟΣΑ ο κακός ή μήπως ο ΦΟΣΑ έχει το χαμηλότερο ποσοστό? Και αν δεν το κάνουν αυτοί, θα παρουσιάσουμε εμείς.
0: Θα το κάνετε εσείς. Πάντως, πέρα από όλα αυτά, κύριε Τσιαλιαμάνη, γιατί ο κόσμος δεν τα πολύ καταλαβαίνει, καταλαβαίνει βέβαια ότι ένα μεγάλο κονδύλι από το ΦΟΣΑ γίνεται με απευθείας αναθέσεις. Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνει.
1: Είναι ένα πολύ μικρό κονδύλι.
0: Το καταλαβαίνει πολύ καλά. Από τη μια εσείς, όχι εσείς, κατηγορείτε από κάποιους ή δημοτική αρχή, και αυτό είναι ένα παιχνίδι κατ' εμέ απαράδεκτο, γιατί ο πολίτης ακούει το καθένα ξεχωριστά και έτσι πρέπει να το βλέπουμε και να μην κάνουμε συγκρίσεις. Α, ποιος είναι ο χειρότερος? Εδώ θα έπρεπε
1: το
0: να κάνουμε συγκρίσεις. Ποιος είναι ο καλύτερος? Ναι.
1: Μα, αυτό θέλω κι εγώ. Αυτό θέλω. Αυτό ακριβώς ζητάω. Διότι το δημοσίευμα στο οποίο αναφερθήκατε στην αρχή της συζήτησής,
0: ναι,
1: μας, ξεκινάει ακριβώς με τη σύγκριση.
0: Ναι.
1: Το ίδιο το δημοσίευμα.
0: Συμφωνώ,
1: το κάνει.
0: Δίκιο έχετε.
1: Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Για να δούμε τη σύγκριση. Βγάλτε όλα τα στοιχεία για όλους τους φορείς, όλους τους οργανισμούς. Για να δούμε λοιπόν. Ο φως θα είναι ο κακός. Δεύτερον, λέμε ελαφρά την καρδία, ένα μεγάλο κονδύλι, ένα μεγάλο ποσό. Όχι, είναι πολύ μικρό. Είναι μόνο το 4% όταν ο ίδιος ο νομοθέτης επιτρέπει 10%. Άρα το 4% δεν είναι μεγάλο. Είναι μικρό.
0: Σε αυτές οι απευθείας αναθέσεις, κύριε Τσιαλιαμάνη, η υπηρεσία του ΦΟΣΔΑ παίρνει προσφορές ή έχει ένα προμηθευτή?
1: Ακολουθείτε η διαδικασία και θα σας πω και ένα παράδειγμα, γιατί πάρα πολλοί, όπως είπατε και οι ακροατές, μπορεί να μην αντιλαμβάνονται γιατί γίνονται οι απευθείας αναθέσεις. Παίρνει λοιπόν ο ΦΟΣΔΑ τον χιτά τη ΣΚΟ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή παίρνει μια χωματερή όπου καλείται να λειτουργήσει την επόμενη μέρα ένα σχητά, και για να γίνει διαγωνισμός τι κάνουμε? Κάνουμε μελέτη, κάνουμε διαγωνισμό, περιμένουμε τη γραφειοκρατία κτλ. Κάνει λοιπόν το διαγωνισμό. Μέχρι να τελεσφορήσει ο διαγωνισμός δεν θα λειτουργεί. Όταν στο χιτά της ΚΟ, για παράδειγμα, υπήρχε ένα μηχάνημα που δεν είχε καν λάστιχα, δεν μπορούσε να περπατήσει. Τι έπρεπε να γίνει? Δεν έπρεπε να λειτουργήσει. Δεν ήταν ανάγκη να λειτουργήσει. Οι διαγωνισμοί γίνονται.
0: Μέχρι παίρνω μηνύματα από ακροατές, κύριε Τσιαλιαμάνη, που μου γράφουν.
1: Παρακαλώ.
0: Να πω στον κύριο Τσιαλιαμάνη ότι όλο απευθείας αναθέσεις ακούμε από παντού. Έχουμε αιώνες να ακούσουμε για διαγωνισμούς έργων, υπηρεσιών, προμηθειών. Αυτό μου λένε, σας το λέω.
1: Όταν έχει 593 εκατομμύρια τεχνικό πρόγραμμα ΦΟΔΣΑ και στο σύνολο της εξαετίας μιλάμε για 4% από αυτό, το υπόλοιπο 96% τι είναι? Διαγωνισμοί.
0: Κύριε Τσιαλιαμάνη,
1: όταν είναι το 4% στο σύνολο της εξαετίας από το 2020 μέχρι το 2026,
0: ναι.
1: Εάν είναι μάλιστα τα στοιχεία τα οποία το δημοσίευμα παρουσιάζει, εγώ τα παίρνω καταρχάς ως αληθή.
0: Ναι.
1: Να συζητήσουμε επ' αυτού.
0: Αλλά τα ξυσκονίζετε κιόλας, ναι.
1: Είμαι
0: και
1: πάρα
0: καλά
1: πολύ
0: κάνετε,
1: καλό,
0: ναι. Και το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω, ναι.
1: Είμαι
0: το ξέρω. Ξέρετε όμως, κύριε Τσιαλιαμάνη, πέρα από αυτά, που εντάξει, καλά κάνετε εσείς και εμείς καλά κάνουμε και σας καλούμε να μας απαντήσετε, ο ΦΟΣΔΑ είναι και ένα πολύ σοβαρό έργο, για το οποίο ακούμε διάφορα, δηλαδή ότι δεν ανταποκρίνεται όπως θα έπρεπε, έχουμε την περίπτωση της Σίμης, οι καυγάδες στην ΚΟ και άλλοι δήμαρχοι που δεν μιλούν βέβαια δημόσια, αλλά λένε ότι δεν προχωρά ο δημόσχος της Πάρου, εντάξει, φωτιά, όλα αυτά. Αυτά είναι τα σοβαρά θέματα του ΦΟΣΔΑ κατά την άποψή μου.
1: Συμφωνώ
0: και οι αναθέσεις βεβαίως, και εδώ θα πρέπει όλοι οι φορείς να προσέχουν τις αναθέσεις, γιατί το μυαλό του πολίτη, ξέρετε που πάει όταν ακούει αναθέσεις, το ξέρετε, δεν χρειάζεται να
1: εγώ
0: το πω.
1: Βεβαίως και
0: όχι
1: ξέρω,
0: για το ΦΟΣΔΑ, γενικώς το λέω έτσι.
1: Βεβαίως, γι' αυτό λέω να τα ξεσκονίσουμε όλα και να δούμε ποιος είναι τελικά αυτός που έχει τις πολλές αναθέσεις. Είναι ο ΦΟΣΔΑ? Με το 4% ενώ ο νομοθέτης του δίνει το δικαίωμα του 10%.
0: Πάντως η λοιπόν άλλη πλευρά είπατε... ισχυρίζεται ότι είναι, ότι μέσα σε αυτό που λέτε δεν είναι οι προμήθειες και οι, τι άλλο είπα, και οι υπηρεσίες. Και ότι δεν αφορά το 10%, αφορά μόνο έργα και μελέτες. Και ότι εσείς λέει τα παραποιείτε.
1: Δεν παραποιώ τίποτε και θα καλέσω. Ποιοι είναι η άλλη πλευρά? Εγώ ένα δημοσίευμα, δύο δημοσίευματα έχω δει μέχρι τώρα, αλλά επειδή μου κάνετε και μία ερώτηση και είπατε τον κόσμο τον ενδιαφέρει τι κάνει ο ΦΟΔΣΑ στα νησιά, οι δήμαρχοι.
0: Ναι, είναι αυτό, το μείζον είναι αυτό, το μείζον είναι αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί τα σκουπίδια σε λίγο θα μας πνίξουν, κύριε Τσιαλιαμάνη, το ξέρετε.
1: Βεβαίως, να σας πω λοιπόν, είπατε για την ΚΟ. Στην ΚΟ υπήρχε μία χωματερή, δεν υπήρχε χιτά. Εκλήθη ο ΦΟΔΣΑ και πήρε μία χωματερή και την έκανε αδειοδοτημένο.
0: Ναι, και τώρα παίρνει και τα σκουπίδια της Καλύμνου, ναι.
1: Και τι παθαίνει η ΚΟΣ με τα σκουπίδια της Καλύμνου?
0: Η ΚΟΣ διαφωνεί, ο Δήμαρχος της διαφωνεί, ξέρετε, ναι.
1: Ναι, βέβαια, ο Δημότης της ΚΟ απαλλάσσεται ποσού από τη λειτουργία του ΧΙΤΑ της ΚΟ, λόγω του ότι τα σκουπίδια της Καλύμνου πληρώνουν.
2: Λοιπόν, κύριε
1: Τσιαλιαμάνη,
2: επειδή ο χρόνος τελειώνει, εγώ χάρηκα πολύ που τα είπαμε, μας δώσατε απαντήσεις, τα λέμε συχνά πυκνά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
1: καλά,
2: κύριε Βασίλη Τσιαλιαμάνη. Εύχομαι καλή δουλειά να έχετε στο ΦΟΣΔΑ και θα τα λέμε κάθε φορά που θα προκύπτει ή να μας ενημερώνετε για το εύρος των εργασιών του ΦΟΣΔΑ. Την καλημέρα μας.
1: Καλή σας μέρα.
2: Βασίλης Κιαλιαμάνης, εκπρόσωπος τύπου του ΦΟΣΔΑ. Ελπίζω να καταλάβετε, γιατί ήθελα να το κάνω όσο το δυνατόν πιο απλό το θέμα, γιατί άμα αρχίσουμε να διαβάζουμε αυτά τα μακρινάρια δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κυρίες και κύριοι. Να σας αφήσω, να προσέχετε, να έχετε μια καλή μέρα όσο δυνατόν περισσότερο. Γεια σας.

0: Με προορισμό το Βελιγράδι, ενώ στο αυριανό μάτς με τη Σερβία για το Nations League αναχωρεί το μεσημέρι στις 12 η εθνική ομάδα. Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η Ενελλάδη προετοιμασία. Τέλημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τη θέση πίσω από τον επιθετικό, την οποία διεκδικούν Κοστούλας και Καρέτσας. Σκέψεις για τη διεξαγωγή ενός ή δύο φιλικών στο διάστημα της διακοπής κάνουν στον Παναθηναϊκό. Τα πρώτα λεπτά συμμετοχής είναι πιθανό να πάρει ο Κρίστιανσεν. Με την επιστροφή στις επίσημες υποχρεώσεις αναμένεται να τεθεί στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ και ο Ταμπόρδα, ο οποίος ταλαιπωρείται από θλάση. Διπλό πλήγμα στον ΠΑΟΚ μετά Χάλη και Παυλέγκα. Αμφότεροι θα υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση στον ώμο μετά την εξάρθρωση που υπέστησαν στο μάτς με τον Πανετολικό και θα μείνουν εκτός δράσης για τουλάχιστον 2 μήνες. Σύντομα αναμένονται συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του Τσιφτσί. Στις συνεχώς αυξανόμενες προσδοκίες της ΑΕΚ αναφέρθηκε ο Μάρκο Νίκολιτς. Πάντα προσπαθώ να νικάω και αυτό θα κάνουμε και με τη Ρεάλ, τόνισε σε φόρουμ στο Βελιγράδι. Χρειαζόταν ένα περιβάλλον στο οποίο θα ένιωθε αγάπη και εμπιστοσύνη, πρόσθεσε για το Γιόβιτς. Ανοιχτό να κινηθεί για δεξιμπάκ από την αγορά των ελεύθερων η Ένωση. Προπονήσεις ως την Παρασκευή περιλαμβάνει το πρόγραμμα στον Ολυμπιακό με τον Ιμανουέλ Αλγουαθίλ να μην υπολογίζει σε 15 διεθνείς. Δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες στο σενάριο απόκτησης παίκτη ως τη λήξη της διορίας. Ο Νταβίντ Ροντρίγκε θα αντικαθιστά τον Γιώργο Σίμω στην τεχνική ηγεσία της K19. Βήμα προς την ολοκλήρωση του σχεδίου της κοινής τηλεοπτικής διαχείρισης στο χθεσινό διοικητικό συμβούλιο της Τύχημαν Super League. Όπως αποφασίστηκε ομόφωνα από τους ιδιοκτήτες, θα δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας η οποία θα βάλει τους όρους διανομής και θα τους δώσει σε εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων και συγκεκριμένα την Deloitte, η οποία θα κάνει τη μελέτη της και θα παρουσιάσει το πώς ακριβώς προτείνει να γίνει η διανομή των εσόδων στις ομάδες. Μέσω της σκληρής δουλειάς θα έρθουν οι επιτυχίες στον Παναθηναϊκό άκτορο, όπως δήλωσε ο Ζέλκο Μπράντοβιτς. Πάνω απ' όλα το fair play, πάμε στο Super Cup με μεγάλο κίνητρο, συμπλήρωσε. Διαθέτουμε πολύ δυνατό ρόστερ και εξαιρετικό προπονητή. Είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε για να το κατακτήσουμε, τα λόγια του Κώστα Σλούκα. Το χρόνο που χρειάζεται για να χτιστεί η χημεία της περσινής πρωταθλήτριας ομάδας του Ολυμπιακού στάθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας στο αφιέρωμα της EuroLeague για τη νέα σεζόν. Ήρθαν σημαντικοί παίκτες να κάνουμε μικρό rebuild, τόνισε. Η κατάκτηση της EuroLeague ήταν το όνειρό μας, ο Μοντέρο φέρνει κάτι διαφορετικό, δήλωσε ο Βεζένκοφ. Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε 72-59 της Μπεσίκτας και κατέκτησε το Super Cup Τουρκίας για ένατη φορά στην ιστορία της. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Baldwin με 13 πόντους και 6 assist. Επόμενη ενημέρωση από το B-Win Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο, στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα, και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

Καλή σας μέρα και να είστε καλά, να είστε καλά όλοι. Ξημέρωσε Τετάρτη. Ενημερωθήκατε επί παντός επιστητού. Κυρίως για το χαμό του πυροσβέστη στο φαράγγι της σιδερίτισσας. Ακούσατε υπεύθυνους, ακούσατε ειδικούς να λένε τις απόψεις τους. Η ουσία είναι άλλη. Η ουσία βρίσκεται στην αρνητική πλευρά του θέματος. Ότι χάθηκε ένα παλικάρι.

0: Και αναγκαστικά από αυτό το ενημερωτικό κομμάτι της μέρας περνάμε στο καθαρά ψυχαγωγικό και διασκεδαστικό βέβαια.
1: Σώμους της ζωής, ξέχνα τους νόμους, στου νικητά τη γαλέρα.
0: Υγεία να έχουμε, χαμόγελο, αγάπη πολύ, πίστη μέσα μας, την αξιοπρέπειά μας ψηλά και πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω γιατί η ζωή συνεχίζεται χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα το ψάξουμε, δεν θα το ερευνήσουμε, δεν θα μάθουμε τι συνέβη, γιατί
1: η ζωή μας το βιβλίο.
0: Γιατί σε ένα συμβάν που δεν έχει αυτόπτες μάρτυρες, αλλά έχει γύρω-γύρω κόσμο, και όταν λέω γύρω-γύρω κόσμο, εννοώ συναδέλφους, εννοώ υπευθύνους, εννοώ προϊσταμένους, εννοώ κόσμο. Κάποιος πρέπει να πει τα πράγματα με το όνομά του. Το κακό στην όλη ιστορία είναι ότι στο χαμό του πυροσβέστη δεν υπάρχει αυτόπτης μάρτης, δυστυχώς. 102,4 Υποσχιάν από το Top FM με τον Νικήτα Κουσκούζη στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Πάμε παρακάτω.

Πάμε να ξεκινήσουμε όμορφα την εκπομπή μας σήμερα με τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Είναι το PFM στους 102,4 και τους 97,4. Στους 97,4 για την Νότια και την Ορεινή Ρόδο. Μπορείτε να μας ακούσετε όμορφα, δυνατά και καθαρά και στο live24.gr και στο e-radio και στο site του σταθμού, το pfm1024.gr, από όπου επίσης μπορείτε να αντλήσετε όλες τις ειδήσεις καθημερινότητας. Υπάρχει ένας άμεσος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας, πληκτρολογώντας το κινητό σας 6937-348-348. Μπαίνετε στο Viber του σταθμού. Εκεί αφήνετε και το μήνυμά σας και την καλημέρα σας και μια φωτογραφία αν θέλετε.

Από ποδοσφαιρικής πλευράς τώρα θα πάμε να δούμε ποιοι αγώνες μας έρχονται σιγά σιγά. Είναι Τετάρτη σήμερα εξάλλου. Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη στις 6 το απόγευμα στο γήπεδο των Πηγαδίων στην Κάρπαθο ο τοπικός Ποσειδώνας υποδέχεται τον Άρη Αρχαγγέλου.

0: Ένας αγώνας το Σάββατο, συγγνώμη, ανάμεσα στον Ηρακλή Μαριτσών και τον Κλεάνθη θα γίνει στο γήπεδο των Μαριτσών στις 4.30 το παιχνίδι. Αυτό επαναλαμβάνω, Σάββατο στο γήπεδο των Μαριτσών, Ηρακλής Μαριτσών Κλεάνθης για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας Blue Star Ferries. Την Κυριακή τώρα σε 9 και 4 το βράδυ θα παίξει η Δόξα Καρδάμενας με το Φίβο Κρεμαστής στο γήπεδο της Καρδάμενας στην ΚΟ.
1: Το δρόμο πήραν το μπουλιο.
0: Είναι η πρώτη έξοδος του Φίβου, αν δεν απατώμε, μετά το 5-1 επί του Ηρακλή Μαριτσών. Και την ίδια μέρα στο Ζιπάρι στις 9 και 4 και αυτό το μάτς, η Αναγέννησας Φεντιού θα υποδεχθεί τους Πάνθυρες.

Ωραίο ντουέτο. Βιολέτα Ίκαρη, Πάνος Βλάχος. Βιολέτα Ίκαρη, καταγόμενη από την Ικαρία.

0: από την άλλη πλευρά ορίστηκαν οι αγώνες της πρώτης αγωνιστικής για τον 8ο όμιλο της 3ης Εθνικής Κατηγορίας. Θα παίξουν Αμφιάλη ή Άλισο στις 3 το απόγευμα της Κυριακής.
1: Κινήσουν τα αγγελούδια τους.
0: Ρουφ Εθνικός, ωραίο μάτς, στις 4.
1: Σαν ο Χαμάντος αγαπώ.
0: Ο Αέρα Σταφάντου θα υποδεχθεί τον Ιωνικό επίσης την ίδια ώρα, 4 το απόγευμα. Όπως 4 το απόγευμα ο Διαγόρας θα υποδεχθεί στο δημοτικό στάδιο της πόλης μας τον Απόλλωνα Σμύρνης.
1: Για τους ναυαγούς του κόσμου.
0: Την ίδια ώρα, 4 η ώρα, Εγάλαιο Απόλλων Καλυθιών και η αγωνιστική κλείνει με το μάτς της προοδευτικής με τη Δόξα Βύρωνος.

Επαναλαμβάνω, Βιολέτα Ίκαρη, Πάνος Βλάχος. Είμαστε στην Ικαρία. Στο νησί της Μακροζωίας, όπως αποκαλείται. Εδώ δίπλα στη γειτονιά μας. Πάνω από τα 12 ακριβώς το χάρτη.

χρόνια τώρα λέει σήμερα γιορτάζεις την Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη. Αυτή είναι η καινούργια επιτυχία της Κατερίνας Λιόλιου που σαρώνει. Ακούστε, τη βγάλανε με δεδομένο της Παγκόσμιας μέρας βέβαια. Ό,τι χειρότερο γνώρισα ήσουν εσύ και το καλύ. Έτσι για να ανεβάζουμε σιγά σιγά τους ρυθμούς και να διατηρούμε το καλοκαιρινό κλίμα που υπάρχει στο νησί μας. Γιατί κύμα κακοκαιρίας ακούμε και κύμα κακοκαιρίας δεν βλέπουμε και μακάρι να μην βλέπουμε. Γιατί το κύμα κακοκαιρίας φέρνει και άλλα πράγματα και ελπίζω να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτά τα άλλα πράγματα. Γιατί έρχεται χειμώνας, έτσι απλά.

0: Αύριο Πέμπτη και η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Όμως από μεθαύριο έρχεται ένα πολύ οργανωμένο κύμα καυγερίας, όπως λέει η μετεωρολογία, το οποίο είναι ικανό να αφήσει προβλήματα πίσω του και μεγάλο όγκο νερού. Όπως λένε λοιπόν οι πληροφορίες, μια ψυχρή αέρια Μάζδα θα δημιουργήσει ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο από την Παρασκευή θα ασκήσει μεγάλη επίδραση στη Δυτική Ελλάδα και θα δώσει μεγάλο όγκο νερού. Το Σάββατο θα μετατοπιστεί προς τα ανατολικά και θα επηρεάσει το σύνολο της χώρας.
1: Την καρδιά σου δεν μ' ανοίγει.
0: Το Σάββατο λοιπόν κυρίως για τα δυτικά, κεντρικά και νότια διαμερίσματα, δηλαδή Ιόνιο, δυτική ηπειρωτική χώρα, δυτική Στερεά, Ήπειρο, δυτική και νότια Πελοπόννησο, το σύνολο της Πελοπονίσου, καθώς η Πελοπόννησος θα βρεθεί στο επίκεντρο αυτού του νέου κύματος κακοκαιρίας, έτσι λέει η μετεωρολογία, ο κύριος Μαρουσάκης. Ο νομός Αττικής φαίνεται να επηρεάζεται κοντά στο απόγευμα του Σαββάτου, όπως λέει η πληροφορία.

0: θα αγαπήσεις.
1: Μάλιστα, στο χάρτη πάντως η Ρόδος φαίνεται με ηλιοφάνεια και συννεφάκια. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο.
0: Σε μέρη άγνωστα μονά.
1: Αυτός είναι ο Απών.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
2: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μια λύση.
1: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
2: ΕΣΧΑ?
1: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
2: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
1: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Τραγωδία συγκλονίζει από το μεσημέρι το πυροσβεστικό σώμα και ολόκληρη τη Ρόδο. Ένας 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο αναρχητών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας στα Σιάννα. Ο άτυχος πυροσβέστης με καταγωγή από τον Έμπονα που υπηρετούσε στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Απολλώνων γλίστρησε κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες σε εξαιρετικά δύσβατο βραχώδες σημείο και έπεσε από μεγάλο ύψος 5 με 8 μέτρα με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό. Του. Σύμφωνα με πληροφορίες του Top FM, το drones που εποπτεύει την ευρύτερη περιοχή της Κιμισάλας εντόπισε την πτώση του 52χρονου πυροσβέστη και αμέσως τέθηκε στο κόκκινο όλος ο μηχανισμός, αλλά ήταν αργά. Με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος διέταξε ήδη τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος. Διαβεβαιώσεις ότι η βάση του ΕΚΑΒ στη Σορονή της Ρόδου παραμένει σε πλήρη λειτουργία, παρέχει το Υπουργείο Υγείας, ξεκαθαρίζοντας ότι η σχεδιαζόμενη παρουσία διασωστών στο αεροδρόμιο δεν θα γίνει εις βάρος της. Σε έγγραφη απάντηση προς τον βουλευτή Μάνο Κόνσολα, το Υπουργείο ανακοινώνει μάλιστα τη διεύρυνση του δικτύου με νέες βάσεις σε Ιαλισσό και Έμπονα. Την ίδια ώρα η πόλη της Ρόδου ενισχύεται με 4 ασθενοφόρα, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην κάλυψη του Αρχαγγέλου και της Νότιας Ρόδου για την κάλυψη των μεγάλων αποστάσεων. Σειρά σημαντικών

0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.
3: Επανερχόμαστε μετά από δελτίο και διαφημιστικά μηνύματα. Είναι ο Top FM στους 102,4 και τους 97,4 με την εκπομπή 102,4 Υποσχιάν. Βέβαια η σκιά αποκτά σιγά σιγά τη δική της φυσική θερμοκρασία, καθώς η θερμοκρασία πέφτει.
4: Ζήτησε ο καλός σε αυτός μου. Είσαι ό,τι δεν είχα.
3: Εντάξει, υπάρχει το μεσημέρι με την τάλα τον ήλιο
4: χέρι,
3: και με το θερμόμετρο να κουμπάει τους 30, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα.
4: Ένα σου λέω πια. Όλα μαγικά.
3: Εμείς αυτό που θέλουμε είναι ο κόσμος να έχει την απαραίτητη διάθεση, την καλή διάθεση. Επαναλαμβάνω, για στυλ ψυχαγωγικό και διασκεδαστικό. Ακόμα στη Ρόδο έχουμε καλοκαίρι και στα νησιά βέβαια. Γι' αυτό θα σεριανίσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Προς το παρόν είμαστε ακόμα στο ζέσταμα και όλα είναι μαγικά.

0: Χθες ο Δήμος ο Αναστασιάδης μας είπε ότι περνάμε καλά. Μέσα από τα τραγούδια του βέβαια. Σήμερα μας μιλάει για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρει κάθε μια και ο καθένας.
1: Για τα δικά μου σ' αγαπώ.
0: Καλημέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ. Τι να πω, δεν ξέρω, εξαρτάται από την ώρα που έχουν εκεί τα μέρη που βρίσκονται οι ομογενείς μας.
1: Ήταν σαν άστρο συντριβή.
0: Αυστραλία, Αμερική, Καναδάς, Γερμανία.
1: Ίσως να το παραδεχθεί.
0: Αγγλία, Γαλλία, έχουμε πολύ κόσμο εκτός Ελλάδος, εκτός σύνορων.
1: Μας ενώνει ως το απειρό.
0: Και θέλω να πιστεύω ότι κρατάμε καλή συντροφιά σε όλο τον κόσμο.
1: Δεν αλλάζω γνώμη, σ' αγαπώ.
0: Πρώτιστα ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τη στήριξη, για την αγάπη σας.
1: Αφήσου, αγαπείς.
0: Και δεύτερον, υπενθυμίζω ότι υπάρχει τρόπος επικοινωνίας, υπάρχει το Viber 6937-348-348. Πληκτρολογείτε στο κινητό σας για να μπείτε στο Viber το δικό μας. Και να αφήσετε εκεί καλημέρα, μήνυμα, μια φωτογραφία. Ίσως ένα παράπονο από τους ηθήνοντες και τους κρατούντες και κατέχοντες.
1: Κάπου τύχει να με δει.
0: Οτιδήποτε θελήστε, μας έρχεται εδώ.
1: Στις άμυνες
0: και τα λέμε.
1: Βιαστείς.

Η καλημέρα μας στο φίλο τον καλό τον Τσαμπίκο τον Γιασιράνη και την ομάδα του ολόκληρη. Η καλημέρα μας και στη γειτονιά μου που μας ακούει σύσσωμη. Καλημέρα στο Γιάννη τον Ριζόπουλο. Καλημέρα στο Μιχάλη τον Παλαιολόγου.

Τρίωρο ψυχαγωγίας και διασκέδασης στο σταθμό μας μετά την ενημέρωση. Βέβαια, πιστεύω ότι εσείς που ξυπνήσατε ιδιαίτερα από νωρίς το πρωί έχετε ενημερωθεί επί πάντως επιστητού. Είμαστε ακόμα στο ζέσταμα, επαναλαμβάνω. Θα πάμε να σε διανύσουμε στους χώρους μας, στα νησιά μας, μετά τις 11.

Πάμε σε άλλο ηχόχρωμα τώρα. Στο συνδυασμό του σύγχρονου με το παραδοσιακό. Και μας οδηγούν εκεί ο Γιώργος Παπαδόπουλος με τη Στέλλα Κονιτοπούλου.

θέλω να καλημερίσω το φίλο μου τον Πίτερ, τη σύζυγό του τη Χρύσα, την οικογένεια ολόκληρη εκεί στο Φαλιράκι, στα θαλάσσια σπορ. Θέλω να καλημερίσω το φίλο τον Γιάννη τον Κάπο και τα παιδιά της Ιαλοδυναμικής. Δεν έχεις παράπονο, Γιάννη. Και οι μαργαρίτες κίτρινο χρώμα έχουν.

Συνδυασμός του σύγχρονου και της παράδοσης λοιπόν με τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Έχουμε ακόμα κάτι όμως πάνω στο ίδιο μήκος κύματος.

0: Είσαι δική μου πια.
1: Με Glady θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα αυτές τις ώρες. Πριν ξεκινήσουμε το σεριάνι μας στα νησιά μας, απλά χόρεψε ζωή μου. Το καθιερωμένο εδώ και πολλά χρόνια σεριάνι. Η καθιερωμένη εδώ και πολλά χρόνια στήριξη των δικών μας παιδιών, όπως λέμε. Του σπιτιού μας, αν θέλετε.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
8: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
10: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
11: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που

Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά, εγγυημένα.

0: μου τα κλειδιά.
1: Το Σεριάνι μας ξεκινάει πάντα από τη Ρόδο.
0: Προσπάθησαν για ακόμα μια φορά.
1: Ξεκινάει πάντα από την κορυφή της πυραμίδας.
0: Εμισού. Απ' το μυαλό μου δεν την έβγαλα στιγμή και η

0: να βλέπω θλιμμένα.
1: Α, το Γιώργο το Γιαννιά στο Βαλάντι τώρα.
0: Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ.

Είναι το PFM σε ένα ροδίτικο Σεργιάννη προς το παρόν. Θα πάμε και στην ΚΟ, θα πάμε και στην Κύπρο. Είπαμε δικά μας παιδιά στο ξεκίνημα αυτού του ταξιδιού. Από το Βαλάντι στο Τριαντάφυλλο.

Είπαμε, βγάλαμε το βαρύ πυροβολικό έξω σήμερα Τετάρτη. Να διώξουμε τα οποιαδήποτε σύννεφα μας απειλούν. Τώρα πώς γίνεται αυτό να αγαπάς και να φεύγεις. Δεν θα σου πω ούτε. Ο Γιώργος ο Δασκουλίδης έχει το λόγο. Με ποιον...

0: κι όλα αυτά.
1: Συγκαταλέγεται σε εκείνους που με το ρεπερτόριό τους, με τις γνώσεις τους, με τις σχέσεις τους, κρατούν μεγάλα μαγαζιά στην Αθήνα χειμώνα, παρακαλώ.

0: Και από τον Γιώργο το Δασκολίδη να κλείσουμε αυτό μας τον κύκλο, το ροδίτικο τώρα του νησιού μας δηλαδή, με τον Αντώνη το Σιγανό να μας τραγουδάει μια από τις επιτυχίες του. Μια από τις επιτυχίες του που έχει τίτλο «Γράφω σ' αγαπώ». Εξαρτάται πού το γράφεις και πώς το γράφεις.
1: Μάτια μου θλιμμένα, σιωπηλά, μελαγχολικά. Μαύρα μου φεγγά.
0: Πάντως εγώ πρέπει να πω ότι ο Αντώνης ξέρει να γράφει.

0: Top FM 102,4.
1: Ο σταθμός μας ταξιδεύει και στο νησί της Κο. Ταξιδεύουμε τώρα στο νησί του Ιπποκράτη. Εγώ σε βλέπω ερωτικά, λέει ο φίλος μας. Για να πω καλημέρα στο φίλο μου τον καλό, τον αγαπημένο, στην Κο, τον Παναγιώτη τον Τρουμούλη, τον DJ Μοντάνα, τον άνθρωπο σφραγίδα του νησιού της Κο, όπως τον αποκαλώ. Όποτε πήγαινα στην Κο, όποτε πάω στην Κο, όχι όποτε πήγαινα, όποτε πάω στην Κο.
2: Ήσουν ο δικός μου δρόμος κι αν εγώ σ' αγάπησα.
1: Πίνουμε τον καφέ μας
2: ήτανε...
1: Και τι με κερνάει, μπορείτε να φανταστείτε τι με κερνάει. Μπουγάτσα με μέλι.
2: Εσύ με βλέπεις φίλη.
1: Απ' το ζυπάρι.
2: Εγώ σε νιώθω ερωτικά.
1: Πώς το λέμε στα μάτια,

0: Πρέπει να σας πω ότι τον άνθρωπο που γράφει αυτά τα τραγούδια τον ξέρω καλά. Ήταν από τους φανατικούς ακροατές μου κάποτε, ήταν παντρεμένος, πρέπει να χώρισε όμως τώρα. Και αυτός είναι ο λόγος που γράφει έτσι όπως γράφει. Συνέχισε το όμως. Πάμε στον Πάνο τον Πλέντσα. Πού θα με πας με αυτά τα μάτια, λέει ο Πάνος. Ο οποίος συνεχίζει τις εκπληκτικές του εμφανίσεις στην Αθήνα μάτια, που μου είπε... με μέντορα και μαέστρο το Χρήστο τον Παπαδόπουλο.
1: Θα μου λες που δεν τα κάνεις τόσα που δεν χωράει ο νου.
0: Τραγούδησε και δίπλα στο μεγάλο Χρήστο Νικολόπουλο Ίσου. Και συνεργάζεται και με μεγάλους ερμηνευτές του ελληνικού τραγουδιού.
1: Θα έχω κάνει.

Για όσους και όσες δεν γνωρίζουν, ο Πάνος ο Πλέντζας είναι ο γιος του σπουδαίου εκείνου ποδοσφαιριστή που πέρασε από τα 12 νησιακά γήπεδα του Πάνου, του Γρηγόρη του Πλέντζα.

0: Αμέσως μετά έχουμε δελτίο και διαφημιστικά. Θα μείνουμε στην Go.
1: Τι μου ζητάς με αυτό το βλέμμα που με έχει στείλει μακριά.
0: Θα μείνουμε στην Go γιατί πρέπει να μείνουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Stop FM 102,4.
2: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Θλίψη και οδύνη επικρατεί στην τοπική κοινωνία της Ρόδου αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα για τον αδόκητο χαμό ενός 52χρονου πυροσβέστη εν ώρα καθήκοντος. Ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη διάσωση δύο αλλοδαπών αναρριχητών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας κοντά στο χωριό Σιάννα. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε από μεγάλο ύψος σε εξαιρετικά δύσβατο σημείο. Για την πλήρη διελεύκανση των αιτιών του δυστυχήματος διατάχθηκε ήδη ένορχη διοικητική εξέταση. Τη βαθύτατη θλίψη του εξέφρασε με μήνυμά του ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, υπογραμμίζοντας το βαρύ τιμήμα που καταβάλει για μία ακόμη φορά το πυροσβεστικό σώμα στο βωμό της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Ο κύριος Τασούλας απέστειλε τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια, τους οικείους και τους συναδέλφους του εκλειπώντος. Στο ίδιο μήκος κύματος, η πολιτική ηγεσία της χώρας και τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξήραν την αυτοθυσία του 52χρονου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για διαρκή στήριξη των ανθρώπων της πρώτης γραμμής. Συγκλονισμένες είναι και οι τοπικές αρχές της Ρόδου. Σε δηλώσεις τους κάνουν λόγο για μια μαύρη ημέρα για το νησί, αποτείοντας φοροτιμής έναν ήρωα της καθημερινότητας και εκφράζοντας την αμέριστη συμπαράστασή τους στους οικείους του άτυχου πυροσβέστη. Η νέα γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα με θύμα μια 25χρονη κοπέλα επαναφέρει με τον πιο τραγικό τρόπο στο προσκήνιο την ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της έμφυλης βίας. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, η ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Γκασούκα υπογράμμισε ότι το φαινόμενο δεν είναι τυχαίο, αλλά έχει βαθιές ιστορικές και κοινωνικές ρίζες που συνδέονται με τα παλαιότερα εγκλήματα τιμής. Η κυρία Γκασούκα άσκησε δρυμία κριτική για την αδράνεια των αρχών, φέρνοντας ως παραδείγματα τις υποθέσεις της Αγγελικής στην Κέρκυρα και της Κυριακής στους Αγίους Αναργύρους, όπου τα θύματα είχαν ζητήσει βοήθεια πριν δολοφονηθούν. Η καθηγήτρια τόνισε την ανάγκη για άμεση ποινική κατοχήρωση του όρου γυναικοκτονία και εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρόθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου να καταθέσει σχετικό νομοσχέδιο. Κατέληξε δε επισημένοντας ότι η λύση ξεκινά από την παιδεία και την ανατροφή των αγοριών, ώστε να σταματήσουν να βλέπουν τις γυναίκες ως ιδιοκτησία τους. Αφορμή για μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από τη σχέση της νέας γενιάς με τους θεσμούς αποτελεί το πρόσφατο περιστατικό στο πρώτο ΕΠΑΛ Ρόδου, όπου μαθητές γύριζαν την πλάτη τους στο Δήμαρχο κατά τη διάρκεια του αγιασμού.

0: έκανε λόγο για μια αυθόρμητη παγκαρπαθιακή γιορτή, εξαίροντας την ταπεινότητα του κληρικού και την πολυετή προσφορά του στην παιδεία και την κοινωνία του νησιού. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Στάμος, ο νέος επίσκοπος παραμένει στην Κάρπαθο ως βοηθός του Μητροπολίτη Αμβροσίου και ηγούμενος της Μονής των Βασών. Κλείνοντας, τόνισε ότι η κοινωνία έχει απόλυτη ανάγκη από τέτοια γεγονότα που προσφέρουν πνευματική γαλήνη απέναντι στα προβλήματα της καθημερινότητας. Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΠΣ η κλήρωση για τους δύο ομίλους Ρόδου της δεύτερης κατηγορίας στο ποδόσφαιρο, με την έναρξη του πρωταθλήματος να έχει οριστεί για τους Σαββατοκύριακο 24 και 25 Οκτωβρίου. Στην πρεμιέρα, στον πρώτο όμιλο θα παίξουν Αέρα Β' Υπότες, Δήμητρα Δαματρίας Ευαγόρας, Οφιστρίου Πανιόνιος Λαέρμων, Ταξιάρχης Καλάθου Άους Ήμης, Διγενής Κοσκινού Άγιος Ισίδωρος, ΑΕΚ Αταβιάς Ακουσίλαος Φανών. Για τον δεύτερο όμιλο, Δαμάγητος Θεολόγου Εθνικός Αρχίπολης, Ασχάλκης Ηρακλής Λάρδου, Πολυβότης Νησίρου Αστέρας Μασάρων, Άγιος Γεώργιος Μαλώνα, Γάση Άλυσος Β, Ορφέας Αστήλος και Αναγέννηση Έμπονας Κλεόβουλος Λίνδου. Ολοκληρώθηκε επίσης ο διαχωρισμός και η κλήρωση των δύο ομίλων της τρίτης κατηγορίας, τους οποίους θα συμμετάσχουν από 8 ομάδες. Οι δύο εκπρόσωποι της Καρπάθου, ο Ποσειδών και ο Απόλλων Βολάδος, τοποθετήθηκαν σε διαφορετικούς ομίλους, ώστε κάθε ομάδα της Ρόδου να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι στο νησί. Η σέντρα του πρωταθλήματος θα γίνει στις 24 και 25 Οκτωβρίου, ενώ οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου θα συνεχίσουν στη Β' φάση, όπου θα διεκδικήσουν την άνοδο. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές έως δυτικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1, στις 7 βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
5: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω.

0: κοιτάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Ακούσαμε τον Νικόλα, ακούσαμε τον Πάνο τον Πλέντζα. Είναι η σειρά του Νότη από την ΚΟ. Μένουμε για λίγο ακόμα στην ΚΟ. Είμαστε στα 18 λεπτά πριν από το μεσημέρι, πριν από τις 12. Είναι το PFM στους 102,4 και τους 97,4.

0: Είμαστε ακόμα στην Go. Και φυσικά είναι το σήμα κατά τεθέν του νησί του Ιπποκράτη.
1: Ισόπλατα μαχαιρωμένο.
0: Όλη η Ελλάδα περιμένει την επιστροφή του.
1: Ας πεθαίνει σαν παιδί.
0: Ο ίδιος έχει επιλέξει να απομονωθεί.

Η αλήθεια είναι πως δεν τον περιμένει μόνο στην επιστροφή του όλη η Ελλάδα. Το θέλουμε και εμείς. Το θέλουμε και εμείς σαν μουσική παραγωγή. Το θέλουν οι παραγωγοί της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου. Θέλουμε να τον βλέπουμε να παίζει drums.

Καλημέρα, Λεμεσός. Ή να το πω αλλιώς, καλημερούθια. Πώς μου το είπατε το μαγαζί? Α, δυο φίλες μου καλές μας ακούνε στο λιμανιού την άκρη. Είναι ένα μαγαζάκι στη Μαρίνα της Λεμεσού που κάνει φανταστικό καφέ. Ξύπνησα, πίνεις καφέ και είναι δίπλα η θάλασσα. Άμα λέω δίπλα, στα δυο μέτρα. Και το μαγαζάκι λέγεται «Στου λιμανιού την άκρη».

0: Top FM 102,4.
1: Με το Top FM πάμε τώρα στην Κύπρο. Μα, καλή ώρα το μήνυμα που μας έρθε. Πάμε σε καινούργια αναβίση. Σε ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Όχι γιατί».

Η βόλτα μας στην Κύπρο κλείνει με τον Λούκα τον Γιώρκα. Εκείνη ξέρει, μας τραγουδάει ο φίλος μας. Και της εκπομπής και του σταθμού και δικός μου. Και φίλος της Ρόδου βέβαια.

0: Top FM 102,4.
1: Και αφού τελειώσαμε το Σεργιάννη μας στη Ρόδο, την Κό, την Κύπρο, πάμε να περιηγηθούμε αλλιώς το ελληνικό τραγούδι. Πάντως δεν χρειάστηκε να γράψει ο ίδιος στον τοίχο το όνομα του. Το γράφει ο κόσμος. Κάνει τις τοιχογραφίες του ο κόσμος.
2: Σε ποιον βαθιά μιλάς.
1: Αλλά το δυσάρεστο για το μικρό ανιψιό του που του αρέσει να τραγουδάει το θείο του ήταν ότι ο θείος του δεν τον άκουσε να ερμηνεύει ζωντανά με ένα μικρόφωνο στο χέρι τις επιτυχίες του.

Και όπως συμβαίνει και με όλους εκείνους και εκείνες που έφυγαν, και εμείς η μουσική παραγωγή αφενός και ο κόσμος από την άλλη, θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την κληρονομιά του, με αυτά που μας άφησε. Σε μας δεν άφησε λεφτά ούτε περιουσίες. Σε μας άφησε τα τραγούδια του. Αυτή είναι η ιστορία του.

0: βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
3: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
2: Η κουζίνα μοναδική.
3: Γαλάζιο.
2: Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί.
3: Γαλάζιο.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το PFM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το PFM 1024.gr. Το PFM 102,4.
6: Pier Food Cafe στη νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram, αλλά και στο 22410-74179. Pier Food Cafe, στη νέα Μαρίνα της Ρόδου.

0: λάθος.
1: Με χορηγό μας το Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Μπήκαμε στη τρίτη ώρα της εκπομπής. Η στιγμή. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε δηλαδή κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Κάτι πιο σύγχρονο.

Απόψε Γιώργο, έτσι είναι ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε. Πάμε σε πατέρα και γιο τώρα. Στάθης και Μανώλης Αγγελόπουλος. Μας τραγουδούν για τη μάνα.

0: Μεσημέριασε η Κηθέα στη θάλασσα, ανοίγει την όρεξη, ξέρετε. Στο Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου η κουζίνα μα έχει ήδη ετοιμάσει το τέλειο μεσημεριανό για σας.
1: Απρόσμενα ήρθες, στο είναι μου μπήκες.
0: Θέα στα κατάρτια, χαλαρό vibe και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
1: Αρχίσαν οι νίκες.
0: Και αν ψάχνετε το τέλειο πλάνο για απόψε, ετοιμαστείτε για την απόλυτη εμπειρία κρέατος.
1: Και γη κι ουρανός μου.
0: Σε ένα premium δείπνο.
1: Κάψω.
0: Pierre Food Café, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Η γεύση έχει πάντα το δικό της προορισμό.
1: Γελάς.
0: Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Εκεί θα συναντήσετε και θα σας συναντήσει ο χορηγός μας.
1: Γίνεται πάρτι στην καρδιά.
0: Από πάρτι άλλο τίποτα.

Με το Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Έχουμε πάει στην Ελλήνα Παπαρίζου τώρα. Αλήθεια τώρα, αναρωτιέται. Η ώρα είναι 23 λεπτά μετά τις 12, μετά το μεσημέρι.

Η προτροπή μας πάντως είναι να κάνετε μια παύση αυτή τη μέρα. Είναι περασμένες 12. Και το Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου είναι το καταφύγιό σας. Ελάτε τώρα για ένα υπέροχο μεσημεριανό δίπλα στη θάλασσα για να γεμίσετε τις μπαταρίες. Και για το κλείσιμο της μέρας δώστε ραντεβού στο ίδιο τραπέζι. Εξάλλου το βράδυ τα φώτα στο Pierre χαμηλώνουν και οι premium κοπές κρέατος έχουν την τιμητική τους. Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα. Ζήσε την κάθε σου στιγμή μοναδικά. Καινούριο stand στους δέκτες σας.

0: Ο Αντώνης ο Ρέμος τώρα με τους δικούς του ρυθμούς μας γυρίζει δύο μέρες πίσω. Πάμε στη Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή
0: και αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων για διαφημιστικά.

0: σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Θλίψη και οδύνη επικρατεί στην τοπική κοινωνία της Ρόδου αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα για τον αδόκητο χαμό ενός 52χρονου πυροσβέστη εν ώρα καθήκοντος. Ο άτυχος άντρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη διάσωση δύο αλλοδαπών αναρριχητών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας κοντά στο χωριό Σιάννα. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε από μεγάλο ύψος σε εξαιρετικά δύσβατο σημείο. Για την πλήρη διελεύκανση των αιτιών του δυστυχήματος διατάχθηκε ήδη ένορκη διοικητική εξέταση. Τη βαθύτατη θλίψη του εξέφρασε με μήνυμά του ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, υπογραμμίζοντας το βαρύ τιμήμα που καταβάλει για μία ακόμη φορά το πυροσβεστικό σώμα στο βωμό της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Ο κύριος Τασούλας απέστειλε τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια, τους οικείους και τους συναδέλφους του εκλειπώντος. Στο ίδιο μήκος κύματος, η πολιτική ηγεσία της χώρας και τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξήραν την αυτοθυσία του 52χρονου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για διαρκή στήριξη των ανθρώπων της πρώτης γραμμής. Συγκλονισμένες είναι και οι τοπικές αρχές της Ρόδου. Σε δηλώσεις τους κάνουν λόγο για μια μαύρη ημέρα για το νησί, αποτείοντας φοροτιμής έναν ήρωα της καθημερινότητας και εκφράζοντας την αμέριστη συμπαράστασή τους στους οικείους του άτυχου πυροσβέστη. Η νέα γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα με θύμα μια 25χρονη κοπέλα επαναφέρει με τον πιο τραγικό τρόπο στο προσκήνιο την ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της έμφυλης βίας. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, η ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Γκασούκα υπογράμμισε ότι το φαινόμενο δεν είναι τυχαίο, αλλά έχει βαθιές ιστορικές και κοινωνικές ρίζες που συνδέονται με τα παλαιότερα εγκλήματα τιμής. Η κυρία Γκασούκα άσκησε δρυμία κριτική για την αδράνεια των αρχών, φέρνοντας ως παραδείγματα τις υποθέσεις της Αγγελικής στην Κέρκυρα και της Κυριακής τους Αγίους Αναργύρους, όπου τα θύματα είχαν ζητήσει βοήθεια πριν δολοφονηθούν. Η καθηγήτρια τόνισε την ανάγκη για άμεση ποινική κατοχήρωση του όρου γυναικοκτονία και εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρόθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου να καταθέσει σχετικό νομοσχέδιο. Κατέληξε δε επισημένοντας ότι η λύση ξεκινά από την παιδεία και την ανατροφή των αγοριών, ώστε να σταματήσουν να βλέπουν τις γυναίκες ως ιδιοκτησία τους. Αφορμή για μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από τη σχέση της νέας γενιάς με τους θεσμούς αποτελεί το πρόσφατο περιστατικό στο πρώτο ΕΠΑΛ Ρόδου, όπου μαθητές γύριζαν την πλάτη τους στο Δήμαρχο κατά τη διάρκεια του αγιασμού. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο εκπαιδευτικός Θανάσης Βυρίνης υπογράμμισε ότι η πράξη αυτή δεν πρέπει να ερμηνεύεται απλώς ως εφηβική αγένεια, αλλά ως μια μορφή βουβής διαμαρτυρίας και απογοήτευσης των νέων που νιώθουν ότι η φωνή τους δεν ακούγεται. Ο κύριος Βυρίνης τόνισε χαρακτηριστικά ότι ο σεβασμός δεν επιβάλλεται, αλλά κερδίζεται. Σημειώνοντας ότι η απάντηση στη δυσπιστία της νέας γενιάς δεν είναι οι επιπλήξεις, αλλά η διασφάλιση αξιοκρατίας, δικαιοσύνης και ίσων ευκαιριών για το μέλλον του. Κατέληξε μάλιστα με το μήνυμα ότι οι νέοι δεν μαθαίνουν τη δημοκρατία από τις ομιλίες των ενηλίκων, αλλά από τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι οι θεσμοί τους αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε στην Κάρπαθο η χειροτονία του νέου επισκόπου Μηδίας Καλλίνικου Μαυρολέοντα. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο Δημοτικός Σύμβουλος Θανάσης Τάμος έκανε λόγο για μια αυθόρμητη παγκαρπαθιακή γιορτή, εξαίροντας την ταπεινότητα του κληρικού και την πολυετή προσφορά του στην παιδεία και την κοινωνία του νησιού. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Τάμος, ο νέος επίσκοπος παραμένει στην Κάρπαθο ως βοηθός του Μητροπολίτη Αμβροσίου και ηγούμενος της Μονής των Βασών. Κλείνοντας, τόνισε ότι η κοινωνία έχει απόλυτη ανάγκη από τέτοια γεγονότα που προσφέρουν πνευματική γαλήνη απέναντι στα προβλήματα της καθημερινότητας. Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΠΣ η κλήρωση για τους δύο ομίλους Ρόδου της δεύτερης κατηγορίας στο ποδόσφαιρο, με την έναρξη του πρωταθλήματος

0: Τις ομάδες κάθε ομίλου θα συνεχίσουν στη β' φάση όπου θα διεκδικήσουν την άνοδο. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές έως δυτικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
4: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
3: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, Ευρώπα!
3: Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
6: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
7: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα. Top FM 102,4.
2: Pier Food Cafe στη νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν.

δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram, αλλά και στο 224104179. Pier Food Cafe, στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.

αν ψάχνετε το ιδανικό σποτ για το μεσημεριανό σας, η απάντηση είναι μία Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Υψηλή αισθητική και πιάτα που απογειώνουν το μεσημέρι σας. Pierre Food Café που δεν σταματάει εδώ. Το βράδυ μεταμορφώνεται στον απόλυτο προορισμό για τους λάτρες του καλού κρέατος. Το κακό παιδί που λες, κάθε... με δείπνο υψηλών προδιαγραφών. Έχει επιλογές. Pierre Food Café στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου, από τον πρώτο καφέ μέχρι το πιο premium δείπνο. Αυτός είναι ο χορηγός μας.

0: Ήρθε η ώρα να καλημερίσω και να ευχαριστήσω θερμά πολύ κόσμο. Είναι μεγάλη η παρέα, είναι τεράστια η παρέα. Θέλω πιο πολύ και είναι αναμενό. Που μας στηρίζει, μας υποστηρίζει και μας αγαπάει. Παγκόσμιο φαινόμενο. Καλημερίζω τον Λάλο, τον Πανάκο και την οικογένειά του. Δυο φίλους καλούς στα καβουράκια, τον Τσαπίκο και τον Κώστα. Το Τσαπίκο το Γιασιράνι και την ομάδα του όλη. Το Γιάννη τον Κάπο και τα παιδιά της η Αλλοδυναμικής.
1: Ποτέ να μην χαθείς, να μείνεις στη δική μας την αγάπη.
0: Το Βαγγέλη το Μοσχόπουλο, τον Αντώνη το Βεργαδί, το Χρήστο το Κουμνάκι.
1: Τι άλλο υπάρχει, ποτέ να μην χαθείς.
0: Καλημερίζω τον άνθρωπο του χιούμορ, τον Χρήστο τον Κώστα. Την κυρία Αναγκανάσου, τον Μιχάλη τον Παπαντονίου. Τη Βούλα τη Λουλουργά στο Πυθαγόριο τη Σάμου.
1: Σε θέλω πιο πολύ. Κι ας κάνεις πως δεν θέλεις, ταιριάζουμε γιατί σε ξέρω.
0: Καλημέρα στο Σταμάτη το Σαρή, στον Κωνσταντίνο τον Εξ που μας ακούει.
1: Είναι αναμενόμενο γιατί.
0: Στο Γιώργο τον Πετρόπουλο το φίλο μου τον καλό. Στο Βασίλη τον Χατσιχριστοδούλου. Στο Σταύρο το Μαυρουδί, στον Παντελή Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη.
1: Σε

0: σε... Καλημέρα στη Μέρη την Παπαδούλη, στο Νεκτάριο τον Καπόγλου στο Φαλιράκι. Στον Πίτερ τη Χρύσα και την οικογένειά τους επίσης στο Φαλιράκι. Στη Δέσποινα τη Ζαμπελάκη που μας ακούει στην Έμπονα. Στο Διαγόρα το Μουστάκα, το φίλο μου τον καλό, στον Κώστα το Φανίτσα, στο Τσαπίκο το Σακελάρι, στην Αθανασία τη Μουστρούχου στην Καλαμάτα. Στην Ιωάννα Παπανικόλα, στο Μανώλη τον Πάτη. Στο Μιχάλη τον Μπαμπρί, στην Ομορφικό. Στην Έφη Παγκά Μακρύ, στον Ανδρέα το Τσακμακίδη, στο Σάββατο Σκαμπύλη.
1: Κάθεσαι στο μπαλκονάκι.
0: Σαν... Στον Απόστολο τον Πονιά, στη Στέλλα την Ψαθά, καλημέρα στο Σάββατο Μπαούρη, στον Νικόλα τον Τριπολίτη, στο Δημήτρη το Δογιάμα.
1: Θάνατο, δε με νοιάζει κι αν πεθάνω.
0: Στο φίλο μου τον καλό τον Άλκη τον Πανάκη εκεί στη Βάρκιζα στην Αθήνα. Στον Τίμο τον Ξανθόπουλο, στον Κλεόβουλο τον Γεωργιού, στο Μανώλη τον Κρητικό.

0: Καλημερίζω το Σπύρο το Σεβδαλάκη, το Δήμο το Γρηγοριάδη, το Δημήτρη το Γλώσση στην Καλαμαριά.
1: Κόψε με αν θες τα τρία, στα λαέμα δεν θα βγει.
0: Καλημέρα στο φίλο μας το Σάβα, στο Βασίλη το Ψηλάκι στα Κοσκινού, στον Παύλο τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του στην Πάφο, στον Ανδρέα τον Σταύρου, στον Ευθύμη τον Κουτσιά, στη Μαριέτα Ελευθερίου Παπαγεωργίου.
1: Δεν ματώσανε ποτέ.
0: Καλημέρα στο Γιάννη τον Αμαδή, στο Σταμάτη τον Μαυρίκο και την οικογένειά του Σταφάντου,
1: το...
0: στον Τάσο τον Αρνά, στο Σάββα τον Καστάνια,
1: κρέμασε με, χτύπω κάρδι και...
0: στο Γιώργο τον Διακοσάβα, στο φίλο μου τον Βασίλη τον Καμίτσι, στο Πυθαγόριο, στη Σάμο.
1: Να σου πίνουν τη δροσιά, σ' αγαπώ σαν αμαρτία.
0: Καλημερίζω τον Βαγγέλη τον Κουνενό και όλη την οικογένεια... που μας ακούει
1: στα τρία, στα...
0: Καλημέρα στη Λίτσα της Ζερβού και σε όλη την οικογένειά της.
1: Σ' αγαπώ, σαν αμαρ...
0: στη Μαρία τη Χαλκίτη, στον Παράσκο το Φλεβαρά. Καλημέρα στην Ειρήνη την Αναστάση.
1: Με αν θες τα τρία, στα λαέμα δεν θα βγει.
0: Στον Νίκο το Χούλη, στον καθηγητή μας το Θανάση τον Παπαγεωργίου. Καλημέρα Πάπα. Καλημέρα στον Γιώργο τον Πολυχρόνη, καλημέρα Σκύπη Γίγαντα, καλημέρα και στον Μιχάλη τον Ματσαμά και σε όλα τα Μαρίτσα.

0: Καλημερίζω την Εύη την Αργυρού, τη Ρένα τη Μαλοίνα που είναι μαζί μας, τον Γρηγόρη τον Μπλέντζα.
1: Ίσο τι πιο όμορφο.
0: Τον Μιχάλη τον Μπαριανάκη, τον Τζίμι τον Ποζατζή. Τη Μαρία Καλαφατά Μιχαλάκη, τον Νίκο τον Ντόκα στην Κύπρο.
1: Υπάρχω στη ζωή.
0: Αδελφός του αξέχαστου Μάριου Τόκα. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλησπέρα στον Παναγιώτη το Ξουλεϊ και την παρέα του στη μακρινή Αυστραλία, αλλά και σε όλη την ομογένεια εκεί.
1: Πάνω κι αυτόν ίδιο μου τον εαυτό.
0: Καλημέρα στη Ζωή τη Χατζηνικόλα.
1: Πόσο σ' αγαπώ.
0: Και στο φίλο μας τον Νίκο.
1: Όρχι σου.

Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Οκτώ λεπτά πριν από το τέλος, 8 λεπτά πριν από το φινάλε.

Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram, αλλά και στο 2241074179. Pier Food Cafe στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου.

0: Με το χορηγό μας τώρα πάμε στο φινάλι της εκπομπής. Θέλω να τον ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που μας στηρίζει, που είναι μαζί μας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλο τον κόσμο τον καλό επίσης που είναι μαζί μας. Καθημερινά και ανελιπώς. Ένα του σημάδι του κόσμου, όπως λέει και το τραγούδι, μας κάνει πιο υπεύθυνους.
1: Με παραπλανήσαν τα μάτια σου.
0: Και φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Νεκτάριο του Γεωργιού για τη συνεργασία που έχουμε με την Αθήνα.
1: Και σαν γρυπνό στα σκαλοπάτια σου.
0: Έρχονται και άλλα πράγματα στο Top FM. Μείνετε συντονισμένοι για να τα μάθετε.

0: κόντρα στη Σερβία. Δίλημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τη θέση πίσω από τον επιθετικό, την οποία διεκδικούν Καρέτσας και Κοστούλας. Την επανένταξη των Κρίστιανσεν και τα Μπόρδα με την επιστροφή στις επίσημες υποχρεώσεις περιμένει ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουπ. Πιθανή η διεξαγωγή ενός ή δύο φιλικών στο διάστημα της διακοπής για τις εθνικές ομάδες. Το βάρος στην ατομική βελτίωση ρίχνουν στον Ολυμπιακό με τις προπονήσεις να συνεχίζονται έως την Παρασκευή, ενώ ο Ιμανόλ Αλ-Γουαθίλ δεν μπορεί να υπολογίζει σε 15 διεθνείς. Σκέψεις για τη διεξαγωγή τουλάχιστον ενός φιλικού προπονητικού χαρακτήρα κάνουν οι Πειραιωτές. Οι μέρες ξεκούρασης για την ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει δώσει πενθήμερο ρεπό εκμεταλλευόμενος τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να κινηθεί για δεξιμπάκ από την αγορά των ελεύθερων η Ένωση. Όνειρο που έγινε πραγματικότητα χαρακτήρισε τη μεταγραφή του από τις ακαδημίες της Ντόρτμουντ στον ΠΑΟΚ ο Χρήστος Κόστογλου, ο οποίος θα ενισχύσει αρχικά τη δεύτερη ομάδα στο τελευταίο στάδιο της αποθεραπείας του, βρίσκεται ο Ντεσπόντοφ. Σίγουροι θεωρούν οι GM της EuroLeague την παρουσία του Ολυμπιακού στο επόμενο Final Four σε ψηφοφορία του Basket News, με το σύνολο των ερωτηθέντεων να επιλέγουν τους ερυθρόλευκους. Ωστόσο, πρώτο φαβορή για την κατάκτηση του τίτλου δίνουν τον Παναθηναϊκό Άκτορ, με τους Πειραιώτες να ακολουθούν στις προτιμήσεις τους. Στην τελική ευθεία, η προετοιμασία των Αιωνίων για την αυριανή πρεμιέρα κόντρα σε Παρί εντός και Μπασκόνια εκτός έδρας αντίστοιχα. Για τα προκριματικά της EuroLeague γυναικών, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την MLAC Konut στις 9.30 με μετάδοση από Sky Hybrid. Μία ώρα νωρίτερα για το EuroCup, ο Πρωτέας Βούλας φιλοξενεί την Elitjour Ramla. Με δύο αναμετρήσεις ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική της Handball Premier. Στις 3 παίζουν ΠΑΟΚ και Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας και στις 5 Δράμα ΑΕΚ. Ανησυχία στην Εθνική Γαλλίας για τον Κιλιάν Εμπαπέ, που ταλαιπωρείται από γρίπη και έμεινε εκτός προπόνησης των Τρικολόρ. Ωστόσο, ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης θεωρείται ότι θα είναι τελικά διαθέσιμος για την πρεμιέρα του Nations League κόντρα στην Τουρκία την Παρασκευή. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
1: Pier Food Cafe στη νέα μαρίνα της Ρόδου. Όμορφη ατμόσφαιρα, εξαιρετικός κόσμος, προϊόντα που ξεχυλίζουν ποιότητα για καφέ, δροσιστικό, γλυκό και πιάτα που χορταίνουν. Δίπλα στη θάλασσα και μακριά από τους θορύβους της πόλης. Pier Food Cafe, το must όλης της χρονιάς. Πληροφορίες στο Facebook, στο Instagram αλλά και στο 2241-074-179. Pier Food Cafe στη νέα μαρίνα της Ρόδου.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής.
5: Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
7: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λίγο αναζητήσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.
2: Του γύρω στο 2010, 2011, 2012, κάπου εκεί. Και πήγε αμέσως στις μικρές εθνικές, όπως λέμε, σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν έγινε τότε ομοσπονδιακός, και μάλιστα δεν είναι ότι δεν έγινε ομοσπονδιακός. Πήρε και τη, πώς το λένε, άρχισε το γύρο του κόσμου. Δηλαδή πήγε στην Αμερική και δούλεψε, έκανε διάφορα μεγάλα, ας πούμε, ταξίδια. Ώσπου τον φώναξαν το 2025 για να πάρει την Σερβία και να την... να δημιουργήσει μια καινούργια ομάδα. Όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, που ζητάνε από τους ομοσπονδιακούς όταν η προηγούμενη διοργάνωση έχει πάει χάλια. Δεν ξέρω τι ακριβώς δουλειά προσπαθεί να κάνει ο Παούνοβιτς εκεί. Όπως σας είπα, η πρόκριση χάθηκε οριστικά μετά από μια ήττα από την Αλβανία στη Σερβία. Στο Βελιγράδι είχε προηγηθεί μια πολύ βαριά ήττα των Σέρβων από τους Άγγλους με 5-0. Δεν είναι πάρα πολύ συνηθισμένοι, θέλω να πω, σε αυτά. Δηλαδή στο δεύτερο παιχνίδι που παίξανε με την Αγγλία ήταν αξιοπρεπέστατη. Χάσανε, εντάξει, αλλά χάσανε 2-0, δεν χάσανε με πολλά με λίγα. Και μετά μπήκανε στη λογική να φτιάξουν αυτή την καινούργια ομάδα που ονειρεύονται, να ποντάρουν λίγο περισσότερο σε πιο νέα παιδιά, να αποχαιρετήσουν διάφορους ήρωες, ας πούμε, αυτής της δεκαετίας που δεν κατάφεραν να δώσουν στην ομάδα αυτή τα αποτελέσματα που προσδοκούσε και που ήθελε και που περιμέναμε και όλοι.

0: Είχανε, θυμίζω, παίκτες οι οποίοι, εντάξει, παίξανε, πρέπει να πω, κάνανε σπουδαία πράγματα, έτσι, ο Μίτροβιτς, ο Μιλικοβιτσάβιτς, παιχτάρα, ας πούμε, πραγματικά. Είχανε πολύ κόσμο, ο Τάντιτς, που επίσης τώρα έχει, δεν νομίζω ότι θα κληθεί, έχει μεγαλώσει, ο Κώστιτς, ο Ζιφκοβιτς, που στην Σερβία έπαιζε δεξιμπακ. Ήταν ονόματα σημαντικά, μεγάλα, ο Μαξίμοβιτς, ας πούμε. Δηλαδή, είναι ένα απορρίς πως με τόσους καλούς παίχτες δεν κατάφεραν να κάνουν τίποτα. Και τώρα μπήκαν σε μια διαδικασία να κάνουν ένα restart. Αλλά αυτό το restart, από ό,τι βλέπω, έχει ξεκινήσει κομμάτι δραματικά, διότι υποθέτω ότι για τους Σέρβους είναι πολύ βαριά αυτά τα αποτελέσματα τα οποία είχαν τον τελευταίο καιρό. Πολύ άσχημα, και δεν αναφέρομαι στην πεντάρα από την Αγγλία, αλλά σκεφτείτε, σε επίπεδο φιλικών μαζέψανε το περασμένο καλοκαίρι του κόσμου τα γκολ. Και το να δεχτείς 3 γκολ από την Ισπανία, εντάξει, πάει και έρχεται η Ισπανία, είναι, μετά έγινε και παγκόσμια πρωταθλήτρια. Μόνο ότι τα γκολ τα δεχτήκαν σε μια στιγμή που η Ισπανία σκόρευε με το σταγονόμετρο. Δεν είναι ότι τους κέρδιζε όλους 3 και 4-0. Αλλά δεχτήκανε 3 γκολ από το πράσινο ακροτήρι, χάνοντας 3-0. Το πράσινο ακροτήρι που έδειξε μετά ότι είναι καλή ομάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει, το πράσινο ακροτήρι Σερβία 3-0, να το βλέπεις, τρίβεις στα μάτια σου. Και ακόμα χειρότερα τα πήγαν σε ένα φιλικό με το Μεξικό, που προετοιμαζόταν, είχε μεγάλα σχέδια για το παγκόσμιο κύπελο, και τους έριξε 5 γκολ σε ένα φιλικό που έγινε στο Μεξικό, όπου είχαν πάει οι Σέρβοι για να δοκιμάσουν, ας πούμε, το ξαναλέω, αυτή την καινούργια τους ομάδα, η οποία έχει παίκτες που έχουμε ακούσει και παίκτες που εγώ αγνοώ. Ας πούμε, καθοδηγητής της και ένας από τους καλύτερους παίκτες είναι ο Στάνιτς, με τον οποίο περάσαμε ένα καλοκαίρι. Είναι σαν βετεράνος του Ολυμπιακού ο Στάνιτς. Έχει φτάσει να γίνει διεθνής και να πάρει παιχνίδια και λεπτά ο Ρατζέλοβιτς, που τον ξέρουμε πολύ καλά. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι διεκδικούν πρωταγωνιστικούς ρόλους, όπως ο Εράκοβιτς στην άμυνα, έτσι, όπως ο Στούλιτς που παίζει στην επίθεση. Ο Στούλιτς που παίζει στην Ιταλία στη Λέτσε, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν έχει αλλάξει κάτι τον τελευταίο καιρό. Είναι οι γνωστοί, ας πούμε, γυρολόγοι που συναντάς στα πρωταθλήματα, που φεύγουν πολύ μικροί από τη χώρα τους, που έχουν ταλέντο, αλλά είναι πραγματικά μια ομάδα στα σπάργανα. Θα έχει τον ενθουσιασμό που έχουν αυτού του τύπου οι ομάδες, οι οποίες προσπαθούν να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα και θέλουν να δείξουν στον προπονητή και όλα αυτά, μην πλήρουν να επαναλαμβάνουν του κόσμου τα κλισέ. Αλλά νομίζω είναι ευκαιρία για την δική μας ομάδα. Στα μάτια μου, δηλαδή, η δική μας ομάδα, ακόμα και αν έρχεται από τα πολύ άσχημα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλλου που έκανε, μοιάζει πιο δεμένη ομάδα την δεδομένη στιγμή. Για να δούμε τι θα δούμε. Πάμε στον έρχο για να ακούσουμε τον κύριο Νικολακόπουλο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος, καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις, και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό,

0: εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
1: Ford Ranger,

0: μουσικής.
1: Τελικά είναι Κρικρί ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Τον έχουμε τον κύριο Νικολακό. Καλώς.
1: Έλα, Αντώνη, τι κάνεις?
0: Ναι, χαρά, ναι, χαρά.
1: Ολυμπιακός έχει, καταρχάς να πούμε μάλλον πέρα από τα πιο αγωνιστικά, ότι ήταν ευχαριστημένη χθες στον Ολυμπιακό, ο Μαρινάκης, από τη σύσκεψη με τα τηλεοπτικά, γιατί πέρασαν οι θέσεις του Ολυμπιακού, που τη θεωρεί ότι είναι οι πιο λογικές και σωστές για το ποδόσφαιρο, για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για τον Ολυμπιακό, που ακούεται. Ψηφίστηκε η πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη να πάει σε μια την Deloitte, τέλος πάντων, που την ξέρουμε εδώ και πολλά χρόνια, για να δώσει αυτή τα φώτα της για μια κεντρική διαχείριση ως το δυνατόν πιο δίκαιη, να το πούμε έτσι. Να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Αλαφούζος, ο πρόεδρος της Λίγκας αυτή τη στιγμή και του Παναθηναϊκού βεβαίως, είχε προτείνει να μοιραστούν ισόποσα οι 14 ομάδες τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
0: Ναι, ναι. Δεν τσακωθήκαν όμως πολύ, για να γίνει και λίγος ντόρος, έτσι να δώχουμε κανένα θέμα, ξέρω εγώ. Μπορούσαν καλύτερα.
1: Ναι, καλά. Το καλό είναι να μην τσακώνονται καθόλου.
0: Γιατί τώρα που έχει διακοπή, καλύτερα τσακώνονται λίγο, για να γίνεται και εξής. Να έχουμε κι εμείς.
1: Εντάξει, τώρα είναι.
0: Άμα έχει πρωτάθλημα, συμφωνώ μαζί σου, δεν χρειάζεται τσακώνονται. Αν δεν έχει.
1: Πώς να σου το πω, είναι πολλών ετών τώρα αυτές οι διαφωνίες και δεν προκαλούν, πιστεύω, και.
0: Ναι.
1: Και μεγάλη έτσι
0: και
1: εντύπωση.
0: Δεν τρελαίνεται και ο κόσμος, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή,
1: ναι, ξέρουμε ότι διαφωνούν, ας πούμε. Οπότε,
0: ναι.
1: Εγώ νομίζω ότι το καλύτερο θα ήταν αν μπορούσαν οι τέσσερις ομάδες να βρίσκανε μια άκρη γενικότερα, να ήταν όλοι σύμμαχοι, σε εισαγωγικά, για το πρωτάθλημα σύμμαχοι, για καλύτερο πρωτάθλημα, και μετά μες στο γήπεδο σκοτώνονταν όλοι, ας πούμε. Αλλά να είχαμε μεγαλύτερη ηρεμία, ας πούμε, εκτός γηπέδων. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία αυτή τα τηλεοπτικά να βρουν μια άκρη και οι τέσσερις. Άλλωστε, οι τρεις ομάδες συμφώνησαν και ο Παναθηναϊκός στη συνέχεια να πάνε στην Deloitte να πει τη γνώμη της σε σχέση και με άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, να το πούμε έτσι, για να έχουμε κάτι καλύτερο, πιο δίκαιο, και για τις μικρότερες ομάδες να βοηθηθούν. Βέβαια, οι μικρότερες ομάδες να βοηθηθούν, σωστό είναι αυτό, για να δυναμώσουν. Να έχουν μεταξύ άλλων καλύτερα γήπεδα, καλύτερες ακαδημίες, να βγάζουν παίχτες Έλληνες κλπ. Κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε να γίνεται.
0: Καλά αυτός λες. Εδώ τα γήπεδα δεν φτιάχνουν εσύ.
1: Δηλαδή,
0: αλλά ρε παιδί μου, καταλαβαίνω αυτό, το ακούω χρόνια, να δυναμώσουν οι μικροί, και έτσι έγινε και η Λίγκα τότε που έγινε πριν από 20 χρόνια.
1: Ναι,
0: αλλά κάπως πρέπει και οι ίδιες οι ομάδες να δείξουν λίγο μεγαλύτερη σοβαρότητα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο πρωτάθλημα στη γη, στην Ευρώπη δηλαδή, που δύο ομάδες δεν παίζουν στην έδρα τους μετά από 5 αγωνιστικές. Γιατί
1: δύο,
0: τα γήπεδα.
1: Τρεις, πόσες είναι, που φαίνεται παραπάνω. Μα και αυτές που παίζουν.
0: Η Κηφισιά δήλωσε σαν έδρα τη Λεωφόρο και με αυτή θα πάει. Ναι. Ο Ηρακλής περιμένει το Καφτατζόγλιο, η Καλαμάτα περιμένει το δικό της.
1: Αυτό τώρα. Και αυτές που έχουν, και αυτοί που έχουν,
0: ναι.
1: Είναι γήπεδα τα οποία δεν είναι καλά συντηρημένα.
0: Ακριβώς.
1: Είδαμε τι έπαθε στο Βόλο ο Ελκαμπή. Αύριο μεθαύριο χτύπα ξύλο, δηλαδή. Μπορεί να πάθει κάποιο άλλο που έχει κάποια άλλη ομάδα. Τίποτα. Γλιστράνε, βλέπεις τα γήπεδα. Τώρα είναι η κατάσταση αυτή, ας πούμε, του γηπέδων. Να μπαίνεις μέσα και όλοι πρέπει να γλιστράνε, να πέφτουν κάτω.
0: Ρε, όλα τα γήπεδα, δηλαδή αυτές 5 αγωνιστικές, τα περισσότερα,
1: δεν
0: δηλαδή,
1: μπορώ
0: όλα. Είναι αναρωτιέσαι.
1: Ναι,
0: και εντάξει, προφανώς, ας πούμε, η Νίκαια δεν πρέπει να είναι λίγο παρατημένη. Δεν παίζει και ο Ιωνικός, ξέρω εγώ,
1: Αλφα-Εθνική. Το Πανθεσσαλικό, η Λιβαδιά.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Για παράδειγμα, εγώ αυτά είδα. Μπορεί και άλλα γήπεδα να είναι και ίδια και χειρότερα. Δεν ξέρω, θα τα δούμε συνέχεια. Αλλά...
0: Δηλαδή να πάρουν χρήματα μαζί σου, αλλά με προϋποθέσεις. Δηλαδή να τα πάρουν τα χρήματα για να τα πάρουν, ξέρω εγώ, και να τα κάνουν.
1: Εγώ δεν βλέπω προϋποθέσεις.
0: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Μα λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα δεν θα βγάλουμε εμείς. Δεν θα δώσουμε εμείς τη λύση. Άμα δεν θέλουν να τη δώσουν οι ίδιες οι ΠΑΕ, τι θα πούμε εμείς τώρα, ό,τι και να λέμε. Λόγια θα είναι. Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός έχει επιστρέψει από αυτές τις προπονήσεις. Ο Ιμανόλ ακολουθεί, θα έλεγα, την πεπατημένη του Μεντιλίμπαρ, Σάββατο-Κυριακό δεύτερο ρεπό, συν ένα ρεπό Δευτέρα, Τρίτη έδινε με την Λίμπαρ, το δίνει Δευτέρα ο Ιμανόλ. Θα έχουν τώρα σερί κάποιες προπονήσεις. Το ενδιαφέρον εστιάζεται σίγουρα στην κατάσταση του Μπέιλι, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς, από αποχή, απαραξία, ξέρω εγώ, αγωνιστική. Πρέπει εδώ να πω ότι όλοι και ο ίδιος ακόμα ο Μπέιλι, που προφανέστατα βιώνει μια κατάσταση εδώ και ένα χρόνο, πρώτη φορά στην καριέρα του ας πούμε, να ταλαιπωρείται και αυτά, αλλά πάνω απ' όλα και στον Ολυμπιακό και όλοι μας πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι ότι τέτοιες περιπτώσεις χρειάζονται υπομονή. Υπομονή και δουλειά και στήριξη και όλα αυτά που δεν είναι λέξη που okay, λέμε τώρα τι μας λες, αλλά μπορεί να πει κάποιος τι μας λες, αλλά να σας θυμίσω κάτι, ότι το Ζέλτον πώς τον πήρε ο Ολυμπιακός από μεγάλη απραξία και από τραυματισμούς. Όταν ήρθε λοιπόν Γενάρη μήνα ο Ζέλτον εδώ, το αγόρασε ο Ολυμπιακός 3 εκατομμύρια από τη Μονακό, το πρώτο εξάμηνο το παιδί ταλαιπωρήθηκε. Έβγαζε τραυματισμούς ας πούμε, δεν έπαιζε όλα τα παιχνίδια. Είναι λογικό, δηλαδή οτιδήποτε άλλο θα είναι ευχάριστα παράλογο ας πούμε, να το πούμε έτσι. Ευχάριστη έκπληξη, ας το πούμε πιο σωστά. Δηλαδή ο Μπέιλι είναι ένας παίκτης που δεν μπορεί με ένα μαγικό ραβδί ξαφνικά να τον δούμε να παίζει Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή 90 λεπτά, να διαπρέπει και όλα αυτά. Δεν γίνονται. Μακάρι να συμβούν, αλλά λέμε τώρα ποια είναι η ποδοσφαιρική λογική, ε.
0: Ναι.
1: Άρα θα χρειαστεί δουλειά, χρόνο. Νομίζω άλλωστε η πετυχημένη λογική που ακολουθήθηκε τον Ολυμπιακό στη μεταγραφή του Ζέλσον ήταν ένας από τους λόγους που οι Ερυθρόλευκοι προχώρησαν και πήραν και τον Μπέιλι. Δηλαδή σου λέει το έχουμε ξανακάνει αυτό με παίχτη ο οποίος είχε ας πούμε και απραξία και προβλήματα κλπ. Αλλά ήταν πολύ καλός παίχτης. Θυμόμαστε όλοι το Ζέλσον στην, ότι έκανε μεταγραφή Ατλέτικο Μαδρίτης λοιπόν από τη Sporting. Άσε πούμε στο Καρεσκάκι τον είχαμε δει και μας είχε αλλάξει τα φώτα ας πούμε.
0: Εκείνο μπορεί να είναι και το καλύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι που έχει κάνει τη Sporting ο Ζέλσον.
1: Δεν ξέρω όλα, αλλά τέλος πάντων αυτό μας
0: άλλαξε θυμάμαι, τα δηλαδή, φώτα. Κοιτάζομαι.
1: Αλλά και, και τον Μπέιλι αν θυμόμαστε από τα παιχνίδια του Ολυμπιακού με την Άστον Βίλα. Δεν μας είχε κάνει λίγες ζημιές.
0: Καλώς ήταν, ήταν η καλύτερη χρονιά. Ήταν η καλύτερη χρονιά.
1: Ναι.
0: Και κάνανε και πλάκα τότε ότι ένας από την Τζαμάικα και αυτά και είχε γίνει, όχι στην Ελλάδα, είχε γίνει δώρος πανευρωπαϊκά και λέγανε ότι τι καλούς παίκτες που έχει η Τζαμάικα.
1: Οπότε με αυτό το σκεπτικό πρέπει να βαδίσουμε και να ξέρουμε ας πούμε ότι ο Μπέιλι θα είναι μια περίπτωση που θα έχει λίγο τα πάνω, θα έχει λίγο τα κάτω, θα έχει σιγά σιγά, θέλει δηλαδή χρόνο, δεν γίνεται χωρίς χρόνο. Δεν γίνεται. Μακάρι επαναλαμβάνω να είναι ποδοσφαιρικό θαύμα, ας πούμε, και να.
0: Δεν μου λες αυτό που είπες χθες ότι ψάχνουν παίχτες, έχει συνέχεια.
1: Έχει συνέχεια. Μέχρι τις 29 του μήνα ο Ολυμπιακός θα, μέχρι τις 28 πιστεύω. Mm-hmm. Γιατί 29 πρέπει να έρθει, άμα είναι κάποιο να περάσει από ιατρικά και εργομετρικά, που είναι πολύ σοβαρά σε αυτή την περίπτωση. Γιατί ελεύθεροι είναι ελεύθεροι και ωραίοι. 4 μήνες κάθονται. Θέλει να κάνει δουλειά σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή τα εργομετρικά, τα ιατρικά. Άρα ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει μέχρι τις 27, άντε 28 του μηνός.
0: Και για τον Γκερέρο ρωτάνε όλοι πάντως. Πώς είναι ο Γκερέρο.
1: Γράφτηκε, όχι δεν είναι μεγάλο, δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Αλλά επειδή είναι και μια θέση την οποία, εντάξει ο Γκερέρο υποτίθεται είναι αριστερός μπακ. Τα τελευταία χρόνια παίζει και χαφ, παίζει και εξτρέμ, είναι επιθετικογενής πολύ μέσος. Γράφτηκε στην Ιταλία το όνομά του, προφανέστατα για Ολυμπιακό και Ρώμα, γι' αυτό ρωτάνε. Οπότε πρέπει να κάνουμε λίγες μέρες υπομονή. Έχει πάρει ο προπονητής τους διαθέσιμους παίκτες, τους καλούς ας πούμε της αγοράς από τον Ολυμπιακό. Ξέρει ο Ολυμπιακός πόσα ζητάει ο κάθε παίχτης, τι χρειάζεται για να γίνει ας πούμε μια μεταγραφή και από εκεί και πέρα περιμένουμε την πώς το λένε, από πλευράς πλέον του προπονητή να ανοίξει τα χαρτιά του, να το πούμε έτσι. Αυτό μπορούμε να πούμε σε αυτή τη φάση.
0: Έγινε.
1: Άντε, να σε καλά. Ναι.
0: Φέρε τον Ποντένση, λέει, να τελειώνει. Μα δεν μπορεί να έρθει ο Ποντένση, έχει ομάδα, ρε. Πρέπει να είναι ελεύθερος τώρα για να έρθει κάποιος. Όχι ανήπαντρος. Ανήπαντρο μπορεί να βρεις. Θέλω να πω να μην έχει ομάδα όλο το καλοκαίρι. Άντε, πάμε στον έρχο.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευές για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους και για αλληπόληση βρέθηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες μετά από ελέγχους που διενήργησε. Ο κ. Γεωργιάδης, μεταξύ άλλων, σημειώνει ότι σε ιατρείο με άδεια λειτουργίας ιατρού, βιοπαθολόγου, ψυγείο εντοπίστηκε εξενέσιμα σκευάσματα όπως υαλουρονικά, fillers και εξωσώματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Για περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα της Scrooge Last Mile, ενημερώνει τους καταναλωτές η εταιρεία. Σημειώνει ότι έχει επηρεαστεί μόνο το σύστημα στο οποίο τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων, δηλαδή όνομα, τεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, και δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών και πληρωμών. Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Μιλώντας στον Sky, διερωτήθηκε: είναι δυνατόν να περιμένουμε να φτάσει στο λογαριασμό το πρόβλημα για να βρούμε λύσεις? Απαντώντας σε ερώτηση για το δίλημα των επόμενων εκλογών, είπε: ή εμείς ή κανείς. Σχολιάζοντας τη συνέντευξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για αλαζονία με αφορμή τη φράση «εμείς ή κανείς». Ο κ. Τσίπρας δεν απάντησε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. Αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, εμφανίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Αμερικανός Πρόεδρος. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στο δίστρατο Κόνιτσας. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα, μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Θλίψη και οδύνη επικρατεί στην τοπική κοινωνία της Ρόδου αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα για τον αδόκητο χαμό ενός 52χρονου πυροσβέστη εν ώρα καθήκοντος. Ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη διάσωση δύο αλλοδαπών αναρριχητών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας κοντά στο χωριό Σιάννα. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε από μεγάλο ύψος σε εξαιρετικά δύσβατο σημείο. Για την πλήρη διελεύκανση των αιτιών του στοιχήματος διατάχθηκε ήδη ένορχη διοικητική εξέταση. Τη βαθύτατη θλίψη του εξέφρασε με μήνυμά του ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, υπογραμμίζοντας το βαρύ τιμήμα που καταβάλει για μία ακόμη φορά το πυροσβεστικό σώμα στο βωμό της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Ο κύριος Τασούλας απέστειλε τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια, τους οικείους και τους συναδέλφους του εκλειπώντος. Στο ίδιο μήκος κύματος, η πολιτική ηγεσία της χώρας και τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξήραν την αυτοθυσία του 52χρονου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για διαρκή στήριξη των ανθρώπων της πρώτης γραμμής. Συγκλονισμένες είναι και οι τοπικές αρχές της Ρόδου. Σε δηλώσεις τους κάνουν λόγο για μια μαύρη ημέρα για το νησί, αποτείοντας φοροτιμή σε έναν ήρωα της καθημερινότητας και εκφράζοντας την αμέριστη συμπαράστασή τους στους οικείους του άτυχου πυροσβέστη. Η νέα γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα με θύμα μια 25χρονη κοπέλα επαναφέρει με τον πιο τραγικό τρόπο στο προσκήνιο την ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της έμφυλης βίας. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, η ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Γκασούκα υπογράμμισε ότι το φαινόμενο δεν είναι τυχαίο, αλλά έχει βαθιές ιστορικές και κοινωνικές ρίζες που συνδέονται με τα παλαιότερα εγκλήματα τιμής. Η κυρία Γκασούκα άσκησε δρυμία κριτική για την αδράνεια των αρχών, φέρνοντας ως παραδείγματα τις υποθέσεις της Αγγελικής στην Κέρκυρα και της Κυριακής στους Αγίους Αναργύρους, όπου τα θύματα είχαν ζητήσει βοήθεια πριν δολοφονηθούν. Η καθηγήτρια τόνισε την ανάγκη για άμεση ποινική κατοχήρωση του όρου γυναικοκτονία και εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρόθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου να καταθέσει σχετικό νομοσχέδιο. Κατέληξε δε επισημένοντας ότι η λύση ξεκινά από την παιδεία και την ανατροφή των αγοριών, ώστε να σταματήσουν να βλέπουν τις γυναίκες ως ιδιοκτησία τους. Αφορμή για μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από τη σχέση της νέας γενιάς με τους θεσμούς αποτελεί το πρόσφατο περιστατικό στο πρώτο ΕΠΑΛ Ρόδου, όπου μαθητές γύριζαν την πλάτη τους στο Δήμαρχο κατά τη διάρκεια του αγιασμού. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο εκπαιδευτικός Θανάσης Βυρίνης υπογράμμισε ότι η πράξη αυτή δεν πρέπει να ερμηνεύεται απλώς ως εφηβική αγένεια, αλλά ως μια μορφή βουβής διαμαρτυρίας και απογοήτευσης των νέων που νιώθουν ότι η φωνή τους δεν ακούγεται. Ο κύριος Βυρίνης τόνισε χαρακτηριστικά ότι ο σεβασμός δεν επιβάλλεται, αλλά κερδίζεται, σημειώνοντας ότι η απάντηση στη δυσπιστία της νέας γενιάς δεν είναι οι επιπλήξεις, αλλά η διασφάλιση αξιοκρατίας.

0: λύνει απέναντι στα προβλήματα της καθημερινότητας. Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΠΣ η κλήρωση για τους δύο ομίλους Ρόδου της δεύτερης κατηγορίας στο ποδόσφαιρο, με την έναρξη του πρωταθλήματος να έχει οριστεί για τους Σαββατοκύριακο 24 και 25 Οκτωβρίου. Στην πρεμιέρα, στον πρώτο όμιλο θα παίξουν Αέρα Β Υπότες, Δήμητρα Δαματρίας Ευαγόρας, Οφιστρίου Πανιόνιος Λαέρμων, Ταξιάρχης Καλάθου Άου Σίμης, Διγενής Κοσκινού Άγιος Ισίδωρος, ΑΕΚ Αταβιάς Ακουσίλαος Φανούν. Για τον δεύτερο όμιλο, Δαμάγητος Θεολόγου Εθνικός Αρχίπολης, Ασχάλκης Ηρακλής Λάρδου, Πολυβότης Νησίρου Αστέρας Μασάρων, Άγιος Γεώργιος Μαλώνα, Γάση Άλυσος Βήτα, Ορφέας Αστήλος και Αναγέννηση Έμπονας Κλεόβουλος Λίνδου. Ολοκληρώθηκε επίσης ο διαχωρισμός και η κλήρωση των δύο ομίλων της τρίτης κατηγορίας, στους οποίους θα συμμετάσχουν από 8 ομάδες. Οι δύο εκπρόσωποι της Καρπάθου, ο Ποσειδών και ο Απόλλων Βολάδος, τοποθετήθηκαν σε διαφορετικούς ομίλους, ώστε κάθε ομάδα της Ρόδου να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι στο νησί. Η σέντρα του πρωταθλήματος θα γίνει στις 24 και 25 Οκτωβρίου, ενώ οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου θα συνεχίσουν στη Β' φάση, όπου θα διεκδικήσουν την άνοδο. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές έως δυτικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
4: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες. Βρες μου μια λύση.
3: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
4: ΕΣΧΑ?
3: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
4: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
3: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
5: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1, στις 7 βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 7.

0: 705. Για σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα. Top FM 102,4.
1: Ο τίτλος ήταν μια λέξη η οποία ήταν 6 με 8 γράμματα. Δηλαδή, ας πούμε, η λέξη κατάρα ήταν καταπληκτικός τίτλος, γιατί ήταν μεγάλος, έπαιζε, ας πούμε, έτσι, πρωτιμούρι, το βλέπεις δηλαδή από μακριά και έπρεπε μετά να πλησιάσεις, να πας στην εφημερίδα, να δεις ποιος κατάρασε ποιον, τι έγινε και διάφορα τέτοια. Έτσι και στα σύριαλ είναι αυτό, να βρεις τις δύο λέξεις για να φτιάξεις έναν τίτλο. Εντάξει, σπανίως από ό,τι καταλαβαίνω έχουν να κάνουν οι τίτλοι και με το περιεχόμενο του σύριαλ αυτό καθ' αυτό.

Ένας άλλος μου επισημαίνει ότι άρχισε και το GNTM. Αυτό είναι μια καλή, πάντα μια καλή επισημάνση. Να δούμε τι θα δούμε. Γιατί αν δεν σε ενδιαφέρει, ας πούμε, η επόμενη γενιά από μοντέλα, τι μπας ενδιαφέρει δηλαδή σε αυτή τη χώρα. Η επόμενη γενιά από αυτοκίνητα δεν βγάζουμε αυτοκίνητα. Ψυγεία δεν βγάζουμε. Α, μοντέλες παράγουμε. Αντίστοιχα, μιλώντας για τίτλους, στα πρωινάδικα, ας πούμε, παίζει πάρα πολύ παραδοσιακά ο καφές. Δηλαδή, αν ακούς τίτλο με καφέ, είναι πρωινάδικο, κατά πάσα πιθανότητα. Δηλαδή, έχουν παίξει διάφοροι καφέδες κατά καιρούς. Δεν έχει παίξει το καφέ σου, έχει κρυώσει, που εντάξει, είναι και μεγάλο σουξέ. Τώρα Λεωνέρχος που τα ξέρει αυτά είναι ο καφές με τη Ζήνα. Μάλιστα. Και άλλοι καφέδες έχουν εμφανιστεί. Δηλαδή τα πρωινάδικα έχουν τη λέξη πρωινό, classic, τη λέξη καφές, πολύ, και πάντα κάτι με χαμόγελο, γέλιο, τέτοια πράγματα. Ξυπνάς το πρωί και πρέπει, ας πούμε, να είσαι χαμογελαστός, ρε παιδί. Αυτό είναι το νόημα. Εντάξει, όχι φοβερά πρωτότυπο, αλλά για να το χρησιμοποιούν πρέπει να είναι πιασάδικο, πιστεύω. Απ' την άλλη, τι να πούνε οι άνθρωποι, ξύπνα το πρωί και κλάψε, δηλαδή δεν έχει νόημα.

Θέλω επίσης να πω ότι στο άσχετο με το τι λέγαμε, αλλά σχετικό με κάτι μηνύματα που μου ήρθανε, ότι στο blog μου έγραψα ένα κομμάτι για αυτά που σας έλεγα χτες για τον Βιέρα και τον Ματσόλα και το πόσο δύσκολο είναι να εξηγήσεις στους νεότερους τι παίχτες ήταν αυτοί και ότι όταν προκύπτουν τέτοιου τύπου αντίο παιχτών που δεν έχουμε δει, που είναι ας πούμε τις δεκαετίες του 70 star, γιατί με τους αυτούς του 80 εμείς οι πιο μεγάλοι κάτι θυμόμαστε, γίνεται πάντα και λίγο δύσκολο να εξηγήσεις τι παίχτες ήταν, πώς παίζανε. Και λες άλλες ιστορίες που μπορεί να πιάσει άδικες, ωραίες. Δηλαδή, αν διαβάσετε, αν μπορούσατε να διαβάσετε τι έχουν γράψει οι Ιταλοί για το Ματσόλα αυτές τις μέρες, θα παθαίνετε πλάκα. Αλλά ανάθεμα και αν καταλαβαίνεις τι θέση έπαιζε ο συγκεκριμένος και γιατί ήταν πραγματικά σημαντικός. Ενώ μαθαίνεις όλα τα άλλα για καυγάδες, για πώς το λένε, οικογενειακές ιστορίες φοβερές. Μην ξεχνάμε ότι ο πατέρας του Ματσόλα πέθανε στο δυστύχημα του Τωρίνο στη Σουπέργα. Και αν δεν κάνω λάθος, ο Βαλεντίνο Ματσόλα ήταν και αρχηγός του Τωρίνο τότε. Δεν ήταν απλώς ένας από τους παίκτες που πεθάνανε, ήταν και ο εμβληματικός τους αρχηγός. Και μετά ο παίκτης του έγινε σημαία τσίντερ. Αλλά υπάρχει πάντα μια δυσκολία να εξηγήσεις στους νεότερους τι ήταν αυτοί οι παίκτες, όταν δεν το κάνουν μάλιστα οι άνθρωποι που τους ζήσανε. Και γιατί το κάνουν, γιατί και οι άνθρωποι που τους ζήσανε. Εντάξει, σου λέει έφυγε ο άνθρωπος, να πούμε τίποτα για τον άνθρωπο, όχι για τον ποδοσφαιριστή. Όσο μεγαλώνεις, λες περισσότερες ιστορίες για ανθρώπους και λιγότερο αναφέρεσαι όταν μιλάς για αθλητές σε τεχνικά χαρακτηριστικά. Και, δηλαδή και με τους δικούς μας, αν ακούσετε τους Έλληνες, ας πούμε, παλέμαχους, όταν μιλάνε για την γενιά τους και είναι τσιλ μεγαλούτσικοι, σου λένε πάντα τι άνθρωπος ήταν. Τα άλλα είναι σαν να μην ενδιαφέρουν. Αλλά αυτή η αναφορά που έκανα, αυτό το κομμάτι που έγραψα, έχει σταθεί αιτία για να μου έρχονται διάφορα μηνύματα για το τι παίχτης ήταν ακριβώς ο Βιέρα, πώς έπαιζε. Δηλαδή ξύπνησα λίγο μνήμες των μεγαλύτερων και χαίρομαι πάρα πολύ να σας πω την αλήθεια. Οι τίτλοι των αθλητικών εκπομπών έχουν πέρασει από 40 κύματα, έτσι. Λέει ένας φίλος, ναι, προφανώς, ό,τι θέλεις, δεν υπάρχει. Δηλαδή, των αθλητικών εκπομπών, λέει, όχι των αθλητικών εφημερίδων. Ναι, βέβαια. Και στις αθλητικές εκπομπές, να δεις. Λοιπόν, θα ρωτήσω τον Γιώργο Τσακίρη, μην ανησυχείτε για τα εισιτήρια για τη City που λέει ο Γιάννης από τα Χανιά, αν και νομίζω θα πει και μόνος του.

0: Ο Νίκος που λέει ξεκίνησε το GNTM και σε ασχολήσει με κάτι πράγματα μικρά, έχει απόλυτο δίκιο, το είπα και εγώ πριν. Δεν είσαι ο πρώτος Νίκο που το έγραψε, το έγραψε να το στείλανε κι άλλοι. Λοιπόν, και καφέδες θυμηθήκατε διάφορους, σας τιμώ που έχετε τέτοια, πραγματικά τέτοια μνήμη, έτσι. Λοιπόν, ένας φίλος με επισημαίνει ότι στο, σε αυτό το μπλε, πώς το πιστεύω να έρχεται, το μπλε...
1: Μπλε
0: ώρες παίζει Βάνα Μπάρμπα. Ισχύει.
1: Ναι, μπαίνει.
0: Μπαίνει, φοβερό, αυτό είναι είδηση. Η έρημη χώρα, ναι, και αυτό, έρημη χώρα. Δηλαδή, μιλάμε για τίτλος ό,τι πρέπει. Αμφιβάλλω αν υπάρχει και χώρα και έρημη στην προκειμένη περίπτωση, αλλά δεν έκανα σημασία, το ξαναλέω. Οι τίτλοι είναι, δηλαδή, είναι για να υπάρχουν. Πάμε στον Γιώργο Τσακίρη σιγά σιγά. Πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
5: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
6: Μα το σημάδι.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
6: Με
7: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Να σου λέω ότι με τη λογική μου ο καλύτερος παρουσιαστής πρωινάδικο θα ήταν ο Παντελής Καφές. Ωραίο, ωραίο. Πάμε να βρούμε τον Γιώργο Τσακίρη, τον έχουμε. Καλώς τον, καλώς τον.
1: Βέβαια, εδώ είμαστε, τι κάνουμε.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Καλά και εμείς. Λίγο στην επικαιρότητα το περισσότερο που μας
0: να πω κάτι...
1: έχει απασχολήσει είναι ο Νικολίτσα, αλλά για πες. Ναι,
0: θα μπεις για τον Νικολίτσα. Απλά επειδή το λέγαμε με τον Δενίση και το πέντε με τον Νικολακό. Η ΑΕΚ πόσες μέρες έχει δώσει άδεια ο Νικολίτσα?
1: Μέχρι την Παρασκευή.
0: Δηλαδή τέσσερις.
1: Σάββατο δουλεύουμε.
0: Δηλαδή Δευτέρα, πέντε. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Πέντε και ο Νικολίτσα. Όπως ο
1: Μίστρο.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, πέντε μέρες και Σάββατο κανονικά δουλειά Κυριακή. Μετά έχει την επόμενη εβδομάδα έχει φιλικό. Θυμίζω στο ελληνικό θα γίνει. Με τον Πανετολικό, αν δεν κάνω λάθος. Έχει και με την Καρυθένα φιλικό ΙΑΕΚ. Εντάξει. Και μου σου πω είναι και λίγες μέρες. Φαντάζομαι ότι κάποιος θα δώσει και ενδιάμεσο.
0: Σίγουρα. Γιατί εντάξει, και το άλλο Σαββατοκύριακο δεν πρόκειται να, τι να τους κάνει, να τους μαστιγώνει, ας πούμε.
1: Ναι, παιδί μου, δεν παίζει και λόγος, ξέρεις.
0: Υπάρχει,
1: είναι τρεις εβδομάδες. Δηλαδή, αν ήταν να ερχόταν μετά και να έχει μπροστά του μόνο 8 με 9 μέρες, να τα ακούσω. Αλλά τώρα που έχεις 21 μέρες ολόκληρες και 5 θα δώσεις τώρα και ένα διμεράκι ακόμα θα δώσεις, ώστε να είναι μια εβδομάδα off, σπαστή, ας πούμε, στις τρεις εβδομάδες διακοπής. Ούτως ή άλλως, επαναλαμβάνω, η ΑΕΚ έχει 16 παίχτες εκτός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και να θέλει.
0: Ναι, ναι.
1: Θα πρέπει κάπου 19 να
0: δείξει. Με όλους ισχύει. Με όλους. Δεν υπάρχει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι μεγάλοι όλοι έχουν.
1: Έχουν πολλούς. Πάρα
0: δηλαδή,
1: πολλούς. Πάρα
0: καλύτερα βέβαια να τους έχεις εκτός παρά να τους έχεις στο νοσοκομείο όπως ο ΠΑΟΚ που κανένας δεν το κατάλαβε. Αλλά έχασε δύο παίκτες. Από ό,τι καταλαβαίνω μέχρι τον Ιανουάριο. Και ο Παυλένκα και ο Άρη.
1: Σίγουρα για αρκετό καιρό είναι πολύ δύσκολο για τον ΠΑΟΚ. Για και έχει τρεις ταπίτς. Των οποίων ο ένας θα είναι σίγουρα με τη διακοπή έτοιμος, ο Ρώτα. Ο Βάργα έχουμε πει θα περιμένουμε το μάτι στην Αγγλία με πρώτο το αυτό με τη Σαχτάρα, αλλά και εκεί είναι, ξέρεις, λίγο αγώνας δρόμου που έχουμε πει εδώ και τουλάχιστον 10 μέρες. Και το δεύτερο και ο τρίτος ο Στακλούς και είναι ανάλογα με τον δέσιμο του καρπού που θυμίζω ότι είχε πάθει ένα ράγισμα. Και πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσει ο ίδιος, ξέρεις. Η λογική είναι μετά τη διακοπή και εκείνος, αλλά δεν μπορεί να ξέρει ποτέ, γιατί δεν μιλάμε για σεντοματοφύλακα πόδι και κάτι τέτοιο, μιλάμε για χέρι, για καρπό. Αν δεν το νιώθει 100% με αυτά παίζει, είναι πολύ δύσκολο να είναι έτοιμος, ας πούμε, αν νιώθει έστω και μην την παραμικρή ενόχληση. Μικρότερο το κακό θα πει κανείς με την εικόνα που έχει ο Μπρινιόλη, αλλά όπως και να έχει, μιλάμε για τον βασικό goalkeeper Τσιάκη και έναν από τους βασικούς υπεύθυνους πέρυσι που η ΑΕΚ κατέξω από το άλμα για μένα και έκανε και πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη. Νομίζω ότι πιάσε 5-6 πέναλτι. Και ήταν πολύ σημαντικός ο Διεθνής Αλβανός Γκολκίπερ για την Ένωση. Οπότε έχει αυτά τους τρεις απίτς, οι άλλοι 13 είναι διεθνείς, είναι στο σύνολο 16, είναι περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ομάδα, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά και 10, να ήταν και 12, πάλι δεν κάνεις δουλειά, γιατί παραλαμβάνω στο σύνολο και αυτοί που υπολογίζονται ειδικά είναι πως 28.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να κάνεις δουλειά με 10-12 παίχτες. Για να είμαστε ειλικρινείς, και 28 το λέω υπερβολικά εγώ γιατί έχει τόσο ΣΥΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Αλλά η του ροτέσιο, να το πούμε, του βασικού, δεν ξεπερνάνε τους 22, για να είμαστε και ειλικρινείς, όπως το έχουμε δει και μέσω του κυπέλλου. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα, είπαμε χθες, έτσι κυριάρχησε λίγο το ενδιαφέρον των λεγόμενων του Νίκολη για ποδοσφαιριστές και για την ΑΕΚ. Δηλαδή, στο σεμινάριο που βρέθηκε στο Βελιγράδι, αναφέρθηκε στο Βίντα και τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε και ο ίδιος και ο Ντομαγκόη να συνδεθούν και να αποκτήσουν ένα πολύ νέο ρόλο από πέρυσι μέχρι φέτος στην ομάδα. Ένα ρόλο ο οποίος είναι διαφορετικής κατάστασης ηγέτης, όπως είπε ο κότς χαρακτηριστικά, μιας και δεν θα μπορούσε να είναι αγωνιστικά ο κυρίαρχος της άμυνας της ΑΕΚ. Και φέτος το βλέπουμε αυτό. Κατάφερε πέρυσι να γράψει 20 συμμετοχές. Δεν αποκλείω κάπου εκεί να φτάσει και φέτος με κύπελα και
0: σε μερικά μάτς καθοριστικός, όχι απλά 20 συμμετοχές.
1: Αυτό πήγα να πω.
0: Έτσι,
1: αυτό πήγα να πω.
0: Κραϊόβα,
1: στην Ευρώπη, μπράβο, ναι, ναι. Στην Κραϊόβα σκόραρε και ήταν και ο λόγος για τον οποίο κατάφερε να γυρίσει το μάτς. Γενικότερα έχει πολύ καλή παρουσία. Έχει σημαντικότερη όμως, γι' αυτό το είπε κιόλας, διαφορετική του ηγέτης, σημαντικότερη παρουσία του είναι στα αποδυτήρια, όπως αντιλαμβάνεσαι. Στη διαχείριση παιχτών και στο να τους δουλέψει. Ο ίδιος μάλιστα έχει αναφερθεί και είχε πει για το παράδειγμα του Γκουαρδιόλ που τον δούλεψε πολύ ο Ντομαγκόη Βίντα και είδαμε που έχει φτάσει. Ο διεθνής Κροάτης κεντρικός αμυντικός από τους κορυφαίους στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Μίλησε για τον Γιώβιτς και για το πόσο ανάγκη είχε να νιώσει σημαντικός και να λάβει αγάπη, ας πούμε, να πάει σε μια ομάδα που θα νιώθει κυρίαρχος. μετά τη Real Madrid της, και είναι λογικό αυτό για τέτοιες προσωπικότητες ποδοσφαιριστών, και γι' αυτό λέει και βγάζει αυτό που βγάζει στο χορτάρι και όχι μόνο, είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ. Και βέβαια αναφέρθηκε στον Μάγερ, αλλά στον Μάγερ στην Κροατία, στο Sport Club, σε μια ιστοσελίδα μίλησε για το ότι είναι ένα εξαιρετικό παιδί, ένας εξαιρετικός παίχτης. Δεν έχει φτάσει, λέει, ακόμα στο καλύτερο επίπεδο που μπορεί να αποδώσει, παρότι ήδη είναι πάρα πολύ καλός. Ο κόσμος τον υποδέχτηκε εξαιρετικά και τον έχει αγαπήσει. Του αρέσουν του κόσμου τέτοιοι παίχτες. Πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός, είπε, θα δείξει ακόμη περισσότερο, ακόμη περισσότερα πράγματα. Αγωνίζεται σε ένα περιβάλλον που ο προπονητής τον εμπιστεύεται, οι οπαδοί τον αγαπούν και έχει πολύ καλούς παίχτες. Οπότε έχει όλα τα φόντα για να εξελιχθεί ακόμα παραπάνω. Διαθέτει και ηγετικές ικανότητες. Και είναι ο παίχτης που τρέχει περισσότερο σε κάθε προπόνηση και σε κάθε αγώνα. Αλήθεια είναι αυτό, το βλέπουμε και στα στατιστικά, ότι ο Μάγερ δηλαδή είναι πρώτος σε τρεξίματα, ακόμα και από ρότα και από τον Πίλιο για παράδειγμα. Οπότε είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος ο κότς και είναι πολύ λογικό, νομίζω δεν υπάρχει κάποιος που να μην είναι. Είπε ότι το έχει ήδη μέσα του, απλώς πρέπει να το βγάλουμε στην επιφάνεια σε ό,τι αφορά το κομμάτι του να μάχεται μέσα στο παιχνίδι ακόμα περισσότερο με την καλή έννοια. Νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε πολύ καλές εμφανίσεις από τον Μάγερ, κατέληξε ο Σέρβος Μοντή στην κροατική αθλητική ιστοσελίδα. Και είναι λόγια του προπονητή που σίγουρα δείχνουν πράγματα, όπως και την οτροπία του, γιατί ρωτήθηκε και μίλησε πολύ για την ΑΕΚ τη φετινή. Είπε ότι οι προσδοκίες είναι πολύ αυξημένες και είναι λογικό. Δεν προγραμματίζεις αν θα σου έρθει από την πρώτη χρονιά του σχεδίου, του αγωνιστικού σχεδίου που φτιάχνεις για με στόχο 2-3-4 χρόνια το πρωτάθλημα, αλλά δεν θα το κλωτσίσεις κιόλας άμα σου έρθει, θα το κατακτήσεις όπως και έγινε. Όμως αυτόματα αυτό απογειώνει τις προσδοκίες του κόσμου και τις δικές μου όμως, και έχει δίκιο ο κόσμος να έχει απαιτήσεις. Παραμένει μια ομάδα που είμαστε, είπε και το θύμισε, γιατί το είπε και πέρυσι αυτό, σας θυμίζω, τέταρτη στο μπάτζετ και στην οικονομική δυνατότητα διάθεση, να το πω έτσι, όπως το χαρακτηριστικά το είπε ο κόουτς. Αυτό όμως δεν έχει καμία σημασία, καμία αξία, γιατί όταν είναι βασισμένο σε συγκεκριμένο ποδοσφαιρικό σχέδιο, μπορεί να φέρει καλύτερο αποτέλεσμα, όπως έχουμε διαπιστώσει στο ποδόσφαιρο. Και τώρα θα παίξουμε, για παράδειγμα, ήταν με την Real Madrid. Εμείς ανυπομονούμε και θα πάμε να το παίξουμε το παιχνίδι για να το κερδίσουμε. Αν βάζαμε κάτω τα λεφτά, δεν θα είχαμε καμία τύχη να το πετύχουμε αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Μάλιστα, επειδή είπες για λεφτά, υπάρχει ένας φίλος που ρωτάει εδώ πέρα τι θα κάνει η ΑΕΚ με εισιτήρια για το παιχνίδι με τη Manchester City.
1: Θα κάνει, θα πάρει το ποσοστό που της αναλογεί.
0: Ναι, υπάρχει κάτι άλλο, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Γιατί αυτό θα ήταν η αυτονόητη απάντηση. Δηλαδή θα πάρει κάποια εισιτήρια και θα διαθέσει. Μήπως εννοεί τα κριτήρια διάθεσης.
1: Αν εννοεί αυτό, τα είπαμε και χθες. Δεν έχει αλλάξει κάτι από αυτό. Σίγουρα θα έχουν και ένα χρονικό διάστημα ή κάποιες διαρκές, αλλά προτεραιότητα, και επειδή δεν θα προλάβουν νομίζω, προτεραιότητα πάντως θα έχουν οι άνθρωποι που έχουν μεγαλύτερη παρουσία, να το πω έτσι, στα εκτός έδρας παιχνίδια της ΑΕΚ στην Ευρώπη. Δεν είναι για Ελλάδα. Οπότε, έπειτα θα υπάρξει και ένα χρονικό σημείο διάθεσης εισιτηρίων και για τους κατόχους και για τους υπολείπους. Εντάξει, δεν νομίζω ακόμα να υπάρχει τέτοια μεγάλη λύση για εκεί. Όπως αντιλαμβάνεις, όλοι έχουν κάνει focus λίγο στην, πώς το λένε, στο Λονδίνο. Με την Σαχτάρ. Οπότε φαντάζομαι ότι θα είναι λίγο πιο εύκολα εκεί για να βρεις εισιτήριο.
0: Έγινε, Γιώργο. Έγινε.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, η συνέχεια προβλέπει τον κύριο Δεσίλα, τον κύριο Αντίπα και τον κύριο Χονδροθήμη, εδώ τους τρεις ιεράρχες. Βομβαρδίστε τους με ερωτήσεις, δική σας είναι. Θα σας λύσουν ό,τι απορία έχετε και γενικά είναι στη διάθεσή σας για το επόμενο δίωρο. Εγώ είχα μαζί μου τη Νόβα. Τη Νόβα, η οποία σου θυμίζει ότι δεν χρειάζεται να αναρωτιέσαι πόση ώρα θα χάσω και τα λοιπά, όταν χρειάζεσαι μια εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό της κέντρο. Δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι, όπως όταν καλείς άλλους παρόχους, πόση ώρα θα περιμένεις την αναμονή. Το Nova More σου προσφέρει μια premium εμπειρία εξυπηρέτησης, αναγνωρίζει τι χρειάζεται και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν θέλεις να μιλήσεις με εκπρόσωπο, θα το κάνεις σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Και αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back από το Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί κάποιος όποτε θέλεις. Είναι τέλειο, προφανώς. Και να προσθέσω όλα αυτά ότι αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Όλα αυτά ισχύουν για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής κινητής σε συμβόλαια 24μηνης διάρκειας. Όρους και προϋποθέσεις θα βρεις στο nova.gr. Σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Θα λείψω. Πάντα λέω ότι χαίρομαι για τα μηνύματα που στέλνετε, για το ενδιαφέρον που δείχνετε για τον έτερο Αντώνη, τον κύριο Πανούτσο, ο οποίος δίνει τη μάχη. Όταν έχω νεότερα θα τα μάθετε από μένα. Γραμμή στον νέαρχο και τα λέμε
2: σε λίγες μέρες. Δεν είπα ότι χορηγός είναι η Μπέτρια 65. Τι λες ρε φίλε, χορηγός είναι η Μπέτρια 65.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.
6: Ο θεραπείας του βρίσκεται ο Ντεσπόντοφ. Για τα προκριματικά της EuroLeague γυναικών, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΜΛΑΚ Κονούτ στις 9.30. Μετάδοση από Sky Hybrid μία ώρα νωρίτερα για το EuroCup. Ο Πρωτέας Βούλας φιλοξενεί την Ελιτζούρ Ραμλά. Με δύο αναμετρήσεις ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική της Handball Premier. Στις 3 παίζουν ΠΑΟΚ και Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας και στις 5 Δράμα ΑΕΚ. Σημαντική ενίσχυση για την Ουντινέζε που απέκτησε τον Νταβίντ Αλάμπα. Ο διεθνής Αυστριακός έμεινε ελεύθερος από τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 5 σεζόν στην Ισπανική ομάδα και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία. Ο Χαβιέρ Αγκίρε είναι ο νέος προπονητής της Βαλένθια, αντικαθιστώντας τον Κάρλος Κορμπεράν, όπως ανακοινώθηκε από τις νυχτερίδες. Ο Μεξικανός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους και αν εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο στην ομάδα, η παραμονή του θα ανανεωθεί για ακόμη ένα χρόνο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM στις 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάει η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
1: Μπράβο, πέστε και σε λίγα φτεράδιο.
0: Ναι. Με Νέα Χορκιδιαζόπουλο, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Κωνσταντίνο Πανούσιου, δημοσιογραφική επιμέλεια εδώ μάλλον. Και γιατί είναι μουσική και τεχνική επιμέλεια ο Νέα Χορκιδιαζόπουλο.
1: Και έχουμε και αδιούχο, Διονύση λοιπόν. Σίλα.
0: Αδιούχο, θα σα πω κάτι. Έτσι, όπω λε το αδιούχο, ναι. Είναι και καλά, πήγε και άραξε την αρίδα του.
1: Όχι.
0: Ο άνθρωπο έχει φάει πίκρα.
1: Και για Δεσίλα τώρα να βρεθεί στη μεταμόρφωση.
0: Μπράβο, έχει άδεια μεν, αλλά όχι για να ξεκουραστεί ο άνθρωπος. Είχε υποχρώσεις.
1: Εντάξει, μη στάζει και ο ιδρώτας.
0: Όχι, δεν παλιά έχουμε συνηθίσει να λέμε «Α, έχει άδεια αυτός, γιατί και καλά, ή πήγε κάπου να περάσει καλά, ή να αράξει». Εδώ ήταν υποχρέωση.
1: Παρένθεση, έχει βάλει μυθικό κομμάτι.
0: Ναι, άρχος, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Ναι, άρχος.
1: Εμείς το λέμε «Πάρο Στέλλαρ». Ο ίδιος όταν έχει, τον έχω ακούσει σε ραδιόφωνο, λέγεται Στελάρ.
0: Δεν ξέρει αυτό.
1: Δεν ξέρει. Εμείς το λέμε Στέλλα. Πάντως είναι κόμμα τώρα.
0: Λοιπόν, Ηρακλής Αντύπας, Σταύρος Κονδρατήμιος στα μικρόφωνα μέχρι τις 4 φυσικά ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές 2-10-95-79-283-4-5. Ένας Ηρακλής Αντύπας on fire που λέει και στο χωριό του. Το πάμε σωστή προφορά.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι είπα, μου λέει ο Διονύσης, πες ότι κάτι μου έρχεται και τα λοιπά και κοιτάξτε, θα είμαι μαζί. Όχι, λέω, θα πω ότι είσαι προς αναζήτηση καθηγήτριας για την προφορά διοδικές λεπτός ταξίδια στο εξωτερικό.
1: Το κάνατε λύσα.
0: Εντάξει, δεν είναι και
1: λύσα.
0: Δεν το συναντάς και κάθε μέρα όλο αυτό. Και λέω Ηρακλή on fire, διότι ο άνθρωπος και πάλι έστειλε τον Κοσμάκη στο ταμείο. Χρόνια πολλά να πούμε και στη μάντα μας που η γενέθλια κλείνει τα 19. Θα ήθελε. Κάτι παραπάνω κλείνει, εντάξει.
1: Καλά.
0: Μικρό κόρης είναι όμως, τα λέει φαντάζομαι.
1: Ό,τι και να είναι, πόσο είναι, 20.
0: Εγώ περιμένω να μου πεις το ακουστικό την ηλικία της και αυτή μου λέει για δουλειά, πόσα κλεισμάτα μου. 24 μόλις.
1: 24.
0: 24.
1: Θα γυρίσει από φαντάρος.
0: Πλάκα, πλάκα και εγώ νομίζω κάπου εκεί γύρισα, 23-24.

Εντάξει, είναι κομματάρα. Είναι κομματάρα. Να πω ότι. Καλησπέρα στον Άντων από την Ικαρία. Στο φίλο το Βύρο να πω τα Χανιά. Ωραίες περιοχές. Ικαρία δεν έχω πάει. Ούτε. Τώρα για μένα όμως και το Στυλάκι μου και όλα αυτά που έχω κάνει πιτσιρικά, δηλαδή απορώ πώς μου έχει ξεφύγει η Ικαρία. Πραγματικά απορώ. Βάλε λίγο γιατί έχουμε για το διάλειμμα, έτσι ως γνωστόν, και μετά από και 15 ξεκινάμε. Οπότε άσε την κομματάρα.

0: είδε, άμα αρέσει το τραγούδι στον παραγωγό, ούτε πολύ μιλάει, ούτε
1: θα αφήνει να κομματάρα.
0: Είναι, αλλά ρε φίλε, εντάξει.
1: Και είναι και φοβερό που δίνει συναυλία χριστουγεννιάτικα στη Βιέννη.
0: Και νομίζω εδώ ο Όμιλος θα λέει. Ο Πέπερ είναι κάποιο.
1: Ακούω Πέπερ εγώ.
0: Μπράβο, ωραίο.
1: Μ' αρέσει με λόγο.
0: Εγώ πιο πολύ μεντά γιατί είμαι του ελληνικού ρεπερθόριου. Λοιπόν, αλλά.
1: Ούτε στο στόμα δεν τη βάζω τη μεντά.
0: Όχι, άδειε και μια χαρά. Και για το στόμα είναι μια χαρά. Μεντά, αλλά. Όχι και οι μουσικέ είναι ωραίε. Τέλος πάντων, βέβαια. Εγώ κατά 95% ακόμα. Δηλαδή ακόμα έχει σταμάξει να είμαι λόγω υποχρεώσεων. Να έχω λίγο.
1: Κάνε τι θα προγράμματα, θα ξέρει τι γίνεται.
0: Ακριβώ. Εγώ πρέπει μόνο κάνα βραδάκι να καλαρά. Για να έχω πολύ κόσμο μέσα στα μάξι, λέω παιδιά, συγγνώμη.
1: Εγώ δεν κρύβομαι. Εγώ Πέπερ, όταν με πιάνει, θα ακούσω τι ροκέ, τα ρουκάδικα αυτά.
0: Και εγώ, θα ξέρω να πω. Όχι επειδή του ομίλου, όντω ακούω μέντα και Πέπερ.
1: Όχι, εγώ ακούω Πέπερ.
0: Έχει λόγο.
1: Δεν μπορώ να ακούσω τώρα.
0: Εντάξει, φίλε,
1: δεν μπορώ. Τι, δεν έχει, δεν μπορώ.
0: Λοιπόν, καλά, εντάξει, δεν σε υποχρεώσαμε να φυλάκω και τίποτα άλλο.
1: Α, έχω ανακαλύψει και ο καινούριο κομμάτι, θα το δώσω στον έρθρο.
0: Ωραία. Λοιπόν, η τεχνολογική πρόοδος δεν είναι να κάνεις περισσότερα, είναι να κάνεις λιγότερα. Χωρίς top code και μπορεί χωρίς αστάρι. Λαστοφλέξ εστί για μόνο στα ράτσας από την Ελαστοθέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.

0: γιορτή από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon.
2: Ένας κύρος που μιλάει.
1: Ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Hellenicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
3: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
5: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Και από το έργο τέχνης που ακούμε.
8: Ναι, ναι.
7: Πάμε στο άλλο έργο τέχνης.
8: Πιστεύω θα μπει ο Πανατέρας. Είναι σκηνή. Και βγαίνει.
7: Αντί για Πανατέρας, σε έχω κάτι καλύτερο.
8: Τι
7: διότι, εντάξει.
8: Καλύτερο από Πανατέρας.
7: Τι πάρα Πανατέρας, ομορφάδας ο Πανατέρας, αλλά σιτεμένος πλέον.
8: Καλά, εντάξει. Τι να σου πω τώρα.
7: Έχουμε.
8: Πήγαινε.
7: Έχουμε νέα γενιά. Νέα γενιά. Γιώργος Πετρίδης κοντά μας.
8: Από Πανατέρας σε Πετρίδη.
9: Αντί για Πανατέρας, το τέρας.
7: Το τέρας σημαίνει είμαστε εμείς εδώ κυρί. Άσε τα.
9: Τι κάνατε, καλησπέρα.
8: Έχω σκυλά, έχουμε γίνει.
7: Αυτά που χάσατε εσύ τα βρήκα εγώ και τα πήρα. Έλα, Γιώργο μου. Έτσι λέγω. Αντί να πεις όχι και τέτοια, εγώ σε αποθώ να δει για Πανατέρας σε Πετρίδη και αυτός λέει έτσι. Καταλαβαίνεις τώρα. Για πες.
9: Καλησπέρα, καλησπέρα λοιπόν και πάλι. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η προπόνηση, η τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού πέρα από την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας με την Παρή. Η είδηση είναι ότι είναι διαθέσιμος και ο Ροκαβόπουλος. Υπεζότησε ότι έκανε, από τη Δευτέρα λεπτό πλέον, ότι έκανε προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα. Θα είναι στη διάθεση του σερβοτεχνικού και ο Μωράντζο, ο οποίος επιστρέφει σε σχέση με το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Οπότε οι απόντες είναι στην ουσία ο Σλούκας, ο Ναν, ο Χέις Ντέιβις και ο Φαλ. Αυτή είναι η απόντες του Παναθηναϊκού. Ο Ζωτς είπε ότι κάθε παιχνίδι, την πρώτη αγωνιστική, κάθε σεζόν μάλλον, σε υπερμιέρα είναι ξεχωριστή, κάθε μάτς της πρώτης αγωνιστικής είναι ξεχωριστό. Αυτό που ξεκαθάρισε είναι ότι η ομάδα ψάχνει στην αγορά για σέντερ, αλλά δεν υπάρχει κάτι. Δεν αναφέρθηκε στην... έτσι δεν θέλησε να... Ναι. Δεν θέλεις να σταθεί στη γαλλική παροικία και το αν μιλάνε γαλλικά στα αποδυτήρια, δεν είναι κάτι που μας ασχολεί, δεν μιλούν και στα αποδυτήρια. Είπε ο ίδιος ότι θέλω να βλέπω από την ομάδα μου να δίνει, να μάχεται και να δίνει το καλύτερο της αυτό όπως έκανε στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Για την Παρή είπε ότι έχουν παρακολουθήσει όλα τα παιχνίδια της, ακόμα και το τελευταίο στο Super Cup. Είναι πάνω κάτω μια ομάδα που παίζει με τον ίδιο τρόπο παιχνιδιού τα τελευταία δύο χρόνια, παρότι έχει έτσι διαφορετικό προπονητή. Δηλαδή τρέχει πολύ, σουτάρει έτσι άμεσα και γρήγορα.
8: Τρίτος προπονητής αλλά... σε τρία χρόνια.
9: Ναι. Αλλά έχουμε κάνει εμείς το σκάουτινγκ μας και την έχουμε μελετήσει για τα καλά. Εντάξει, είναι θέμα ότι ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι, γιατί έχουμε κάνει μόλις 10 προπονήσεις. Αλλά εντάξει, προφανώς όταν σου πάνε, εγώ σε παίζεις στο γήπεδό σου, πρέπει να τα παίρνεις στα παιχνίδια. Από τους παίκτες είναι ο Μπόγκα, ο οποίος και εκείνος είπε ότι είναι σημαντικό ενθετικό τα πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, τα περισσότερα μάλλον, τα πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού είναι στο γήπεδό του. Είπε και ο Γερμανός που ότι ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι, όπως είναι λογικό, που είχαμε πολλές απουσίες με τις εθνικές ομάδες και με τραυματισμούς. Αλλά θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να νικήσουμε την Πάρη. Αν υπομονή και γίνεται να νιώσει λίγο την ατμόσφαιρα του Telecom Center. Αυτά σε γενικές γραμμές υπόθηκαν από Ζωτς και Μπόγκα.
7: Να σου πω, επειδή έχεις παρακολουθήσει πολλές media day πριν από αγώνες, τώρα λόγω πρεμιέρας είναι λίγο πιο μουδιασμένα τα πράγματα ή έχουν μπει ήδη στο κλίμα?
9: Όχι, έχουν μπει στο κλίμα. Με τον πρώτο που δεν γίνεται να μπει στο κλίμα.
7: Δεν λέω αγωνιστικά. Όλοι ότι συνειδητοποιείς αρχίζει η σεζόν ουσιαστικά.
9: Γι' αυτό το λέω, Σταύρο, με τον πρώτο που δεν γίνεται. Πραγματικά το λέω. Ναι. Θες. Σε βάζει το κλίμα εκείνος και η φιλοσοφία του και η νοοτροπία του, η επαγγελματική του νοοτροπία που έχει, Παρεπιπτόντως, μια και είδαμε και λίγο ένα μικρό κομμάτι την προπόνηση, μετά το τέλος, ας πούμε, στην ουσία, ο Μπατίστη είχε πιάσει έτσι σε ατομική προπόνηση τον Μίτογλου, του έδωσε κινήσεις. Υπάρχει και το σχετικό βίντεο στο social media του ForFM, του Business ForFM, να το δουν οι φίλοι. Μέχρι αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ότι δουλεύει πάρα πολύ ο Μπατίστη με τους ψηλούς και προσπαθεί έτσι να τους δείξει κάποιες κινήσεις, κάποια μυστικά, ας πούμε, τις θέσεις.
7: Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι, Ρίγιο.
9: Ναι.
7: Επειδή ξέρεις, κοιτάξτε, Παναθηναϊκό είναι δεδομένο, ξέρεις, θα τα γνωρίζουν και εγώ, γνωρίζει και ο κόσμος. Και... Η Παρή έχει κάνει καμιά μεταγραφή, έχει αλλάξει τίποτα.
9: Έλα, πήρε το δικό σου, DJ Warren.
7: Ωχ.
9: NBA, ναι, πολύ καλή.
7: Εντυπωσιάστηκε, ναι.
9: Έτσι, αυτό ξέρω, γιατί τα έχουμε ζητήσει αυτό από...
7: Αξίζει για φαντάσια αυτός.
9: Ναι. Έλα, εντάξει, δεν έχει κάνει κάτι τρομερό. Έχασε τον Ρόμπινσον, που είναι σημαντική απώλεια. Έχασε τον...
7: Τον
9: Ιφίδο Γκράτσε, αν με ρωτάς. Τον Ιφίδο Γκράτσε. Εντάξει, έχασε τον Στίφενς που πήγε στην Παρτίζαν, είναι μια απώλεια. Αλλά εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία με τον τρόπο που παίζει, ρε παιδί μου, δεν... Ξέρεις, πάντα είναι επικίνδυνη, όπως και να το κάνω. Παρακολουθώ, δεν είχε δικήσει τόσο εδώ στην Πάρη τα δύο προηγούμενα χρόνια.
7: Δύο
9: με κάτω σάρα.
7: Πέρυσι το θυμόμουν ότι είχε γίνει.
9: Με πρόβαση με ματιά του Σότς. Από εκεί είχε γίνει ο Παναθηναϊκός στο Σότς και είχε κάνει κλικ επί της ουσίας για να τον αποκτήσει.
7: Ναι.
9: Αυτά.
7: Ωραία, έγινε.
9: Καλή συνέχεια, κύριε.
7: Να είστε καλά.
10: Ακούσαμε λοιπόν Γιώργο Πετρίδη με δηλώσεις από την Μίντα Δίδη Παναθηναϊκού. Αύριο αρχίζει η Ευρωλίγκα, έτσι να το πούμε. 9 και 4 το Παναθηναϊκός Παρί, 9.30 Μπασκόνη Ολυμπιακός. Ο οποίος Ολυμπιακός πετάει σε κάνα 2-2,5 ώρες.
7: Ναι, και για την Ισπανία. Και πέρυσι εκεί ξεκίνησε.
10: Ναι.
7: Καλή ώρα.
10: Καλησπέρα από χιλιομόδι. Χιλιομόδι κάπου εδώ στην Κόρινθο δεν είναι. Νομίζω. Δεν είμαι και σίγουρο.
7: Έχει
11: και συγκρότημα.
7: Να ξέρεις, είμαι καλό στη γεωγραφία, αλλά όχι τώρα το χιλιομόδι.
10: Και εγώ γενικά είμαι καλό, αλλά νομίζω είναι κάπου εκεί. Ναι. Εγώ ξέρω, δεν ξέρω εδώ τα νότια, επειδή κάθε φορά που παίρνω άδειες έφευγα προς τα πάνω.
7: Ναι.
10: Τώρα λίγο αρχίζω να μαθαίνω τα της Πελοποννήσου. Για να σε δεσμεύσω δημόσια.
7: Δεν μ' αρέσουν αυτά. Να με δεσμεύσεις.
10: Ωραία. Θα σου κάνω την πρόταση λοιπόν.
7: Ναι.
10: Δημόσια και θα δούμε τι θα ξεχωρίσει ήρα από το στάρι. Κάθε χρόνο κάνουμε μια λίγκα Fantasy EuroLeague. Έχει γίνει και φέτος εδώ.
7: Μου στείλανε πρώτα.
10: Το ξέρω εγώ, έχω πει στο Λιβάνιο που είναι ο κομισάριος.
7: Όχι Λιβάνιος. Σου πιάσει.
10: Αυτά είναι για εσωτερική κατανάλωση.
7: Για τα λέμε καλά.
10: Όχι, όχι. Κρατάω αποστάσεις από αυτό το σχόλιο. Γιατί είναι και κομισάριος. Του νομίζω ότι έχουμε ανάδεσει όλα τα χρόνια, κάνει αυτό στη Λίγκα. Έχει παραλάβει την πρόταση. Τώρα λοιπόν που είναι νορμάλι όρος και έχει περισσότερο χρόνο.
7: Καλά, θα πάμε μετά στο σπίτι για να πούμε τι κάνει.
10: Είναι πάρα πολύ εύκολη η διαδικασία. Σε θέλουμε κοντά μας. Πέσουμε όλοι εδώ μεταξύ μας. Δηλαδή είναι όλοι εδώ. Όχι όλοι, αλλά όλοι στη Λίγκα είναι ή εδώ.
7: Εμένα το φάντασμα αρέσει το άλλο. Το ότι έχει φτιάξει ομάδα και την κρατά όλη τη σεζόν και κάνει αλλαγέ.
10: Καλά, και εδώ μπορεί να κάνει αλλαγέ. Δεν μπορεί να τι αλλάξει όλο εδώ. Δεν κάνει τι αλλαγέ κάθε αγωνιστική, ξέρω εγώ. Δεν κάνει.
7: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι μπορεί να έχω εγώ το Βεζέκο, να το έχει και εσύ το Βεζέκο.
10: Ισχύει. Βέβαια, έτσι αποφεύγονται σούπα. Λαμογέ και παρεξηγήσει.
7: Δεν είναι να κάνει straight τώρα.
10: Έχουν γίνει εδώ στο παρελθόν.
7: Εντάξει, τι να σου πω τώρα.
10: Τέλο πάντων. Αυτά είναι είπαμε για προσωπικέ.
7: Θα πούμε την καλημέρα μα στη Νέα Υόρκη, στο Χρήστο.
10: Βεβαίω.
7: Νέα Υόρκη, ξέρει που πέφτει.
10: Λοιπόν.
7: Δεν είναι σαν το.
10: Ναι, ναι. Είπαμε τώρα. Χαιρετήματα και στο φίλο μα τον Πάνο από την Νεοβάρη που πάντα μα ακούει και στέλνει τι καλησπέρε του. Να σε καλά, αρχηγέ. Άρχοντα ο Πάνο, πρέπει να το γνωρίσει.
7: Να του γνωρίσει, αφιλε.
10: Λοιπόν.
7: Πρέπει να έχουν πάω
10: καλά.
7: Στη Βάρη. Μια φορά στο Βάιο.
10: Ο άνθρωπος δεν είναι τέτοιο εξωθέο, δεν είναι πλάθεια, δεν είναι άγαλμα. Ναι. Μετακινείται. Άμα είναι να βρούμε αλλού, θα βρούμε κι άλλο. Ναι. Δεν πρέπει να πάμε στη Βάρη επί τούτου.
7: Ναι. Δεν τα ξέρω εγώ και τα μέρη.
10: Ούτε εγώ τα ξέρω καλά, αλλά εντάξει, τώρα μέχρι τη Βάρη φτάνω.
7: Παλιά ρωτούσες στα φανάρια, για Βάρη, καλά πάω.
10: Ναι, ρε, εσύ. Να, αυτό το κακό που παλιά ντρεπόταν ο κόσμος να ρωτήσει που δεν υπήρχε το GPS οτιδήποτε. Θα ρωτήσω ότι είναι ντροπή να ρωτήσει ο οδηγός το.
7: Παλί τι λέγανε. Ρωτώντα, πα στην πόλη.
10: Ναι, αλλά κανένα δεν ρωτούσε, το πέταν όλοι οι μάκε.
7: Όχι, εγώ ρωτούσα, δεν είχα κανένα πρόβλημα.
10: Θα σου πω πολύ πολύ μεγάλη ιστορία. Πριν πάμε σε διαφημίσει και αρχίσουμε τι γράμμε. Ναι. 1990 κάτι, 95. Φτάνουμε Θεσσαλονίκη, είμαστε με μια μηχανή.
7: Τσοπερά.
10: Ναι, αλλά δεν οδηγούσα. Εγώ είμαι οδηγό. Όχι, δεν νομίζω ότι ήταν τσόπερ, τώρα που το λε.
7: Βυράγκο το κόβω.
10: Βυράγκο, μπράβο.
7: Ήμουν αβέβαιο.
10: Ναι. Δεν θυμάμαι γιατί σου λέω δεν ήταν δικιά μου.
11: Υπάρχει στην Θεσσαλονίκη μια περιοχή που λέγεται 40 εκκλησίες. Είναι ακουστά. Μπράβο. Ξέρουμε ότι είμαστε κάπου εκεί κοντά. Σταματάμε έναν περαστικό, νεαρό σχετικά.
12: Λέει κάποιο που.
11: Έτσι λέμε, ρε φίλε, να κάνεις πέρα, ευγενέστατε εμείς, να σου κάνουμε μια ερώτηση. Για 40 εκκλησίες.
12: Καλά βγαίνω.
11: Καλά πάμε. Ναι. Κοιτάει λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, προβληματίζεται. Και τι απαντάει ο Θεούλης, που θα νομίζω ότι είναι ανέκδοτο, αλλά είναι. Τι να σας πω, ρε παιδιά, λέει. Εδώ πάνω έχει μία.
12: Κύριος.
11: Το συνειδητοποιείς.
12: Δεν ήξερα την περιοχή.
11: Μα ήταν 500 μέτρα από την περιοχή.
12: Μπορεί να ήταν φοιτητής.
11: Και πάλι δεν έχει ακούσει. Εδώ πάνω έχει μία. Δηλαδή, είναι δυνατόν να πηγαίναμε να ψάχναμε 40 εκκλησίες να μετρήσουμε.
12: Ωραία η Θεσσαλονίκη.
11: Υπέροχη, όχι απλά ωραία.
12: Όχι, ήταν ωραία, ειδικά τον Ανταριλί και ήταν τρομερά.
11: Θέλουμε λέει προγνωστικά για Ευρωλίγκα, Σταύρο. Εντάξει, δεν έχουμε φτάσει μέχρι εκεί.
12: Τι για Ευρωλίγκα. Κάνω εγώ για παίκτη.
11: Όχι τώρα.
12: Αλλά πρέπει να δούμε λίγο του παίκτε.
11: Γι' αυτό λίγο να κυλήσει.
12: Λίγο τι πεντάδε, κάτι.
11: Αύριο να σα πούμε για κανένα μας, κανένα τέτοιο, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Τώρα θα πούμε για να πούμε τώρα, δεν έχει νόημα.
12: Στην Ευρωλίγκα αξίζει να ποντάρει σε παίκτε.
11: Ναι, αλλά και θέλω δύο-τρεις με αγωνιστικές να δω λίγο
12: τι κάνει. Κάνει. Ναι, ναι, κάνα εσύ.
11: Και να σου πω κάτι, δεν το παίζω και η Δήμον τόσο. Δηλαδή, ξέρω μεν, αλλά αν έχει φέρει ένας από την Αμερική που δεν το ξέρει η μάνα του κτλ. Δεν είμαι κοτζιάς. Να πω, ξέρω, έχει παίξει στην Πενσιλβάνια, έχει 3,2 ασίστε, 5,6 rebound και 1,3 κλεψίματα. Θέλω να τους δω. Εννοούμε για τα λαβράκια. Μην μου πείτε τώρα να πάρει Βεζέγκοφ, να πάρει Βαλαντσιούνα, να πάρει Ξερογονάν
12: και. Ποιο κόντρο είχε πάρει πέρυσι για πολύ λίγο η Παρτιζάν. Είχε παίξει καλά και ο κόντρο στο Παναθηναϊκό. Είχε παίξει στο Φίνιξ. Είχε πληρώσει σε 3-4 μάτσε. Έδινε δηλαδή για να βάλει 10 πόντου μεγάλη απόδοση. Έβαζε 14-17. Ο Πέιν. Ο Κάμερον Πέιν. Βεβαίω.
11: Και δέρματα και στον Ταξάρχη από την Μετιλίνη. Πάμε.
12: Ο Δεσίλας έχει.
11: Έχει πάρει άδεια.
12: Είχε θέλει να πάει συνεργείο, το λέω εγώ
11: δεν. Και στη Ρόδη Μάνα δεν συνεργείο αυτό.
12: Τώρα είναι μεταμόρφωση πήγε, αδερφέ.
11: Λοιπόν. Από εδώ.
12: Δηλαδή, εγώ τι. Από εδώ. Δηλαδή, σε διάλειμμα είναι μεταμόρφωση. Βγαίνει στην εθνική και φτάνει. Κάνει 5 τσιγάρα γιατί έχει κίνηση.
11: Είχε και βροχούλα σήμερα, μια χαρά.
12: Όχι, όχι, άδεια είναι τώρα. Βγήκε και.
11: Α, ναι.
12: Δηλαδή, εγώ τι να πω, δύσμυρο που κατεβαίνω από
11: εδώ. Να σου πω κάτι. Υπάρχει μια ειδοποιό διαφορά.
12: Ναι.
11: Εσύ πληρώνει για να δει, αυτό πήγε εκεί και να πληρώσει. Έγινε μια διαφορά.
12: Επειδή λοιπόν προτρέχει.
11: Να πληρώσει.
12: Είναι με leasing, δεν προτρέχει. Δεν πληρώνει.
11: Πάμε διαφημίσει.
13: Το FM 102,4. Ζει την είδηση. Ζει τη μουσική. Ζει τον αγώνα.
14: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
15: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Θλίψη και οδύνη επικρατεί στην τοπική κοινωνία της Ρόδου αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα για τον αδόκητο χαμό ενός 52χρονου πυροσβέστη εν ώρα καθήκοντος. Ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη διάσωση δύο αλλοδαπών αναρριχητών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας κοντά στο χωριό Σιάννα. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε από μεγάλο ύψος σε εξαιρετικά δύσβατο σημείο. Για την πλήρη διελεύκανση των αιτιών του δυστυχήματος διατάχθηκε ήδη ένορκη διοικητική εξέταση. Τη βαθύτατη θλίψη του εξέφρασε με μήνυμα του ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, υπογραμμίζοντας το βαρύ τιμήμα που καταβάλει για μία ακόμη φορά το πυροσβεστικό σώμα στο βωμό της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Ο κύριος Τασούλας απέστειλε τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια, τους οικείους και τους συναδέλφους του εκλειπώντος. Στο ίδιο μήκος κύματος, η πολιτική ηγεσία της χώρας και τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξήραν την αυτοθυσία του 52χρονου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για διαρκή στήριξη των ανθρώπων της πρώτης γραμμής. Συγκλονισμένες είναι και οι τοπικές αρχές της Ρόδου. Σε δηλώσεις τους κάνουν λόγο για μια μαύρη ημέρα για το νησί, αποτείοντας φοροτιμή σε έναν ήρωα της καθημερινότητας και εκφράζοντας την αμέριστη συμπαράστασή τους στους οικείους του άτυχου πυροσβέστη. Η νέα γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα με θύμα μια 25χρονη κοπέλα επαναφέρει με τον πιο τραγικό τρόπο στο προσκήνιο την ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της έμφυλης βίας. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, η ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Γκασούκα υπογράμμισε ότι το φαινόμενο δεν είναι τυχαίο, αλλά έχει βαθιές ιστορικές και κοινωνικές ρίζες που συνδέονται με τα παλαιότερα εγκλήματα τιμής. Η κυρία Γκασούκα άσκησε δρυμία κριτική για την αδράνεια των αρχών, φέρνοντας ως παραδείγματα τις υποθέσεις της Αγγελικής στην Κέρκυρα και της Κυριακής στους Αγίους Αναργύρους, όπου τα θύματα είχαν ζητήσει βοήθεια πριν δολοφονηθούν. Η καθηγήτρια τόνισε την ανάγκη για άμεση ποινική κατοχύρωση του όρου γυναικοκτονία και εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρόθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου να καταθέσει σχετικό νομοσχέδιο. Κατέληξε δε επισημένοντας ότι η λύση ξεκινά από την παιδεία και την ανατροφή των αγοριών, ώστε να σταματήσουν να βλέπουν τις γυναίκες ως ιδιοκτησία τους. Αφορμή για μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από τη σχέση της νέας γενιάς με τους θεσμούς αποτελεί το πρόσφατο περιστατικό στο πρώτο ΕΠΑΛ Ρόδου, όπου μαθητές γύριζαν την πλάτη τους στο δήμαρχο κατά τη διάρκεια του αγιασμού. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο εκπαιδευτικός Θανάσης Βυρίνης υπογράμμισε ότι η πράξη αυτή δεν πρέπει να ερμηνεύεται απλώς ως εφηβική αγένεια, αλλά ως μια μορφή βουβής διαμαρτυρίας και απογοήτευσης των νέων που νιώθουν ότι η φωνή τους δεν ακούγεται. Ο κύριος Βυρίνης τόνισε χαρακτηριστικά ότι ο σεβασμός δεν επιβάλλεται, αλλά κερδίζεται. Σημειώνοντας ότι η απάντηση στη δυσπιστία της νέας γενιάς δεν είναι οι επιπλήξεις, αλλά η διασφάλιση αξιοκρατίας, δικαιοσύνης και ίσων ευκαιριών για το μέλλον του. Κατέληξε μάλιστα με το μήνυμα ότι οι νέοι δεν μαθαίνουν τη δημοκρατία από τις ομιλίες των ενηλίκων, αλλά από τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι οι θεσμοί τους αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε στην Κάρπαθο η χειροτονία του νέου επισκόπου Μηδίας Καλλίνικου Μαυρολέοντα. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο Δημοτικός Σύμβουλος Θανάσης Τάμος έκανε λόγο για μια αυθόρμητη παγκαρπαθιακή γιορτή, εξαίροντας την ταπεινότητα του κληρικού και την πολυετή προσφορά του στην παιδεία και την κοινωνία του νησιού. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Τάμος, ο νέος επίσκοπος παραμένει στην Κάρπαθο ως βοηθός του Μητροπολίτη Αμβροσίου και ηγούμενος της Μονής των Βασών. Κλείνοντας, τόνισε ότι η κοινωνία έχει απόλυτη ανάγκη από τέτοια γεγονότα που προσφέρουν πνευματική γαλήνη απέναντι στα προβλήματα της καθημερινότητας. Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΠΣΗ κλήρωση για τους δύο ομίλους Ρόδου της δεύτερης κατηγορίας στο ποδόσφαιρο, με την έναρξη του πρωταθλήματος να έχει οριστεί για το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Οκτωβρίου. Στην πρεμιέρα, στον πρώτο όμιλο θα παίξουν Αέρα Β' Υπότες, Δήμητρα Δαματρίας Ευαγόρας, Οφιστρίου Πανιόνιος Λαέρμων, Ταξιάρχης Καλάθου Άους Ήμης, Διγενής Κοσκινού Άγιος Ισίδωρος, ΑΕΚ Αταβιάς Ακουσίλαος Φανών. Για τον δεύτερο όμιλο, Δαμάγητος Θεολόγου Εθνικός Αρχίπολης, ΑΣ Χάλκης Ηρακλής Λάρδου, Πολυβότης Νησίρου Αστέρας Μασάρων, Άγιος Γεώργιος Μαλώνα, Γάση Άλυσος Β, Ορφέας Αστήλος και Αναγέννηση Έμπονας Κλεόβουλος Λίνδου. Ολοκληρώθηκε επίσης ο διαχωρισμός και η κλήρωση των δύο ομίλων της τρίτης κατηγορίας, τους οποίους θα συμμετάσχουν από 8 ομάδες. Οι δύο εκπρόσωποι της Καρπάθου, ο Ποσειδών και ο Απόλλων Βολάδος, τοποθετήθηκαν σε διαφορετικούς ομίλους, ώστε κάθε ομάδα της Ρόδου να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι στο νησί. Η σέντρα του πρωταθλήματος θα γίνει στις 24 και 25 Οκτωβρίου, ενώ οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου θα συνεχίσουν στη Β' φάση, όπου θα διεκδικήσουν την άνοδο. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές έως δυτικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
16: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
17: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
18: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». «Μ' αρέσει».

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Ήταν ο πρόεδρος ο Λύκων και ο Ηλιάδης. Τέλος χωρίς τον έχει φύγει ο άνθρωπος. Ο οποίος είχε πει, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ήθελε να δηλώσει για έδρα την Τούμπα σε αυτό το μάτς.
3: Για να οικονομιστεί γιατί.
2: Το διανοήσετε τι θα γινόταν.
3: Λοιπόν.
4: Δεν μου λες από μπάλα είδες τίποτα σε εκείνο το μάτς.
2: Ήταν και τεμπούτο Κατσιαρού. Ο ένας παίξης που Άρης κέρδισε 2-0. Τότε το μάτς.
3: Εγώ θα σα πω.
2: Τίγκα.
3: Θα σα πω σε πολύ γρήγορα. Η μοναδική φορά που είχα ανεβεί σε κάγκελα γηπέδου, όχι για φασαρία και τέτοιο.
2: Για φωνάξεις.
3: Ναι, ρε φίλε, γιατί κερδίζει πέναλτι στο 90 κάτι, είναι μπροστά.
2: Η Καβαλά.
3: Η Ηρακλή σε Άρης, σου λέω.
2: Α.
3: Λοιπόν. Και εγώ έχω πάει με φίλους που είναι εκεί η Ηρακλή. Και κατεβαίνω όλη η κερκίδα πάνω στο κάγκελα, δηλαδή το πέναλτι, και είμαι μόνο μου σε μια κερκίδα.
2: Και κατέβεις εσύ.
3: Αναγκαστικά. Λοιπόν, και επίσης έχω δει ένα πολύ ωραίο ημιτελικό κυπέλου Άρη σε Γάλεο.
4: Ω, καλό πρέπει να ήταν αυτό.
3: Ναι, με χατζάρα τότε Γάλλο και τα λοιπά. Μάτς δυναμίτης. Τέλος πάντων, πολλές ιστορίες μπορούμε να πούμε για Θεσσαλονίκη.
4: Πολλές ιστορίες, να ξέρετε, με έτρεξε ο πατέρας μου το περασμένο Σάββατο να πάω να δω το Άρη Ηρακλής. Του λέω, έχει τόσα ωραία ευρωπαϊκά. Και να ξέρετε, εννοείται προτιμήσα να κάτσω να δω τα ευρωπαϊκά και καλύτερα. Αλλά στο Ηρακλής Άρη θα πάω.
2: Έχω πάει σαν Ηρακλής Ολυμπιακός.
3: Για να καταλάβεις, να πηγαίνεις αυτά τα μάτς. Γιατί εμείς με τον Μαραθιανό το κάναμε πριν από 2 χρόνια. Κάθε Κυριακή μεσημέρι διαλέγαμε εδώ στην Αττική μάτς δεύτερης εθνικής. Γάλλο. Και πήγαμε να δούμε Γάλλο, καλά μάτς. Αυτά ήταν τα καλύτερα. Και εξέδρα, όχι τα δημοσιογραφικά. Έτσι να γουστάρουμε.
2: Έχω πάει σε έδρες και έδρες.
3: Ναι, ας πούμε και τέτοια. Όχι, καλύτερα σε αυτά τα μάτς της δεύτερης εθνικής πήγαμε το Μαραθ. Είτε σου λέω στο Νάσμιν, είτε στο Εγάλο, είτε στο. Και βλέπαμε κάτω με τον κόσμο να ακούμε τις ατάκες της ώρας.
2: Μόνο αυτό λέω και θα συνεδρίσω τον χρόνο του φίλου. Στο Καφτατζόγλιο.
4: Ναι, θα κλείσουμε. Είναι
2: ένα παιχνίδι Ηρακλής Ολυμπιακός, αλλά δεν θυμάμαι ποιο μάτς είναι. Νομίζω είχαμε χάσει. Και εγώ έχω το βίτσο να πηγαίνω πολύ νωρίς στα γήπεδα και ειδικά όταν είναι εκτός έδρας τότε. Αλλά ήμουν φως. Και τώρα από πού μπαίνει στα δημοσιογραφικά, ήταν κλειστά το ένα. Βλέπω μια πόρτα. Λέω μια πόρτα και μπαίνω. Και βρέθηκα στην εξέδρα, αδερφέ. Δηλαδή ούτε εισιτήριο ούτε τίποτα. Έμπαινε στο γήπεδο, είχε τρόπους, μπήκα στην εξέδρα. Αλλά κάτω από τα δημοσιογραφικά και πετάξει καρφάλωνα.
3: Τέλος πάντων.
4: Πες μόνο αυτό, λέω και κλείνω. Φαντάσου χθες, έχουμε καλή επικοινωνία εγώ με τον Ήρα από παλιά. Και φαντάσου, του έστειλα χθες με το που κλείσατε την εκπομπή, με την που τελειώσατε. Δεν πρόλαβα τις στοιχηματικές σου, τις προτάσεις. Και μου είπε το βράδυ, δεν προλάβε, πέρασαν εκείνη τα μάτς. Και ακούω σήμερα το μεσημέρι να του χαίρει, γιατί του έστειλε όλου ταμείο.
2: Μα σου έστειλε κιόλα και μήνυμα.
3: Δεν μου λε τι μουσική ακού.
4: Κανονικά ελληνικά, αλλά απ' όλα.
3: Ελληνικά, τι ελληνικά?
4: Από ελληνικά τα πάντα. Αλλά και από μουσική γενικά τα πάντα.
3: Εντεχνο, ροκ, λαϊκό, τι μουσική? Ελληνικά κυρίως.
4: Και τα λαϊκά και τα pop και τα ψευδοπόπ, αλλά και ροκ. Από λαϊκά πιστεψέ με τα πάντα.
2: Οι σκηνές στο Μήλο υπάρχουν ακόμα που γίνονται events?
3: Πώς δεν γίνονται,
2: Υπάρχει ο Μήλος, λοιπόν, δεν το ξέρει.
3: Να πας στο Σάραθρον.
2: Όχι, κλείσω.
4: Ναι.
3: Το ξέρεις το Σάραθρον?
4: Ναι, το ξέρω.
2: Το Μήλο το ξέρεις?
3: Μην είναι μικρός εσύ, μην τον εκθέτεις.
4: Το ξέρω.
3: Λοιπόν, να πας εκεί.
4: Άντε, να ξέρετε, θα τα λέμε. Ο Σταύρος τώρα θα με μάθει.
3: Να πας εκεί στο φίλο.
4: Ολυμπιακός φαν κιόλας και τα στέλνω και καμιά αφιέρωση.
3: Ό,τι γουστάρεις. Να πας εκεί στο φίλο μου τον Άκη.
4: Λοιπόν, Μάγκε, κλείνω. Καλά τα πάμε.
3: Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Το έχει συνάδελφος ο Άκης Σάκης-Λόγλου το συγκεκριμένο μαγαζί. Και είναι τεφαρίκη. Πάμε. Χαίρετε.
2: Φτύχεις μπλέτσας εκπομπή σήμερα.
3: Καλησπέρα.
5: Ναι.
3: Γεια σας.
5: Εγώ είμαι αυτός.
2: Εσείς αυτός.
5: Ευχαριστώ την Παναγίτσα και την Παναγία της Τίνου.
2: Της Τίνου.
5: Ναι, που με προσκαλέσατε. Με καλέσατε μάλλον. Εγώ περιμένω τόση ώρα να σας δώσω μια πληροφορία.

0: Ειδικά στο παλικάρι που δεν έχει πάει στη Νικαρία.
1: Εγώ. Ούτε εγώ.
0: Και δυο δεν έχετε πάει.
2: Και είναι κοινωνάμα από εκεί να ξέρεις.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Πρώτα απ' όλα είναι το καλύτερο νησί του Αιγαίου. Εγώ Καριώτης δεν είμαι.
2: Και όχι μόνο του Αιγαίου θα έλεγα.
0: Ε.
2: Ναι, ναι, πείτε μας.
0: Οι Καριώτης δεν είμαι πάνω απ' όλα. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Έχω κάνει 20 χρόνια στη Σάμο. Έπαιξα ποδόσφαιρο στη Σάμο, στο Πανσανιακό συγκεκριμένα και στο Πολυκράτιο του Πυθαγορείου. Όταν πρωτοπήγα να παίξω μπάλα στην Ικαρία με τον Ίκαρο, ο Πανσανιακός Ίκαρος, σου μιλώ ειλικρινά ότι κάθε χρόνο που γινόταν η σκληρωσή έκανα το σταυρό μου, οπότε θα έρθει το παιχνίδι της Ικαρίας. Τέτοιο γλεντζέδικο νησί, αγόρι μου, δεν υπάρχει στον πλανήτη.
2: Ισχύει.
1: Πώς το έχω χάσει.
0: Δεν υπάρχει.
2: Και συγγνώμη, υπάρχει. Συγγνώμη για να το πω και στον Ανακλή, όχι απλά να το έχει χάσει. Είναι και στα δικά σου δεδομένα. Είναι, είναι γλεντζέδικα, αλλά είναι όλο σε χαλαρό mood.
1: Ναι.
2: Δεν είναι, αυτό σου λέω. Είναι τα μάμια σε ένα Ηρακλή.
0: Άκου να σου πω, άκου να σου πω κάτι. Μια περιπτωσούλα μονάχα, εγώ δεν είμαι δισκοτόβιος, είμαι λαϊκόβιος.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ναι, για να μην το ξεχάσω, υπάρχει, φεύγοντας από τον Άγιο για να πας στον Έβδηλο, υπάρχει ένας οικισμός Άγιος Γεώργιος. Υπάρχει μια ταβέρνα εκεί. Ο Κάμπος, λέω, συγγνώμη, ο Κάμπος. Γιώργος είναι ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας. Λοιπόν, η μία που σας λέω, σας συνιστώ. Δεύτερον, μία χρονιά είχαμε σε κάτι εγγένεια δισκοτέκ.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, το ένα βήμα και την έναρξη την έδωσε ο παπάς του Εμβίλου. Ο παπάς έζηρε τον πρώτο χορό, ο οποίος δεν ξέρω τι ήταν, Σέικ, ήταν Λάτιν, ήταν τι διάλογο, ήταν δεν ξέρω. Δεν καθόταν κάτω.
1: Ελληνικές ενίες, Σέβεντις, Σέβεντι Λάκ.
0: Αγόρι μου, χόρευε με άλλες, με 10 κορίτσια γύρω του.
1: Εντάξει, μέρα Μερακλής, μπράβο.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο το νησί, πραγματικά. Ειδικά η βόρεια πλευρά, η οποία είναι και πιο πράσινη από την νότια, αλλά η διαφορά είναι ότι πραγματικά είναι απίστευτο νησί. Από θέμα γλεντιού και φτύνια, τώρα δεν ξέρω, εγώ λοιπόν γύρω στα 26 χρόνια, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Λοιπόν, και να προτιμήσετε, συγγνώμη δεν τελείωσα, ένα ρετάκι, να προτιμήσετε να πάτε μία βόλτα στο πάνω στο φράγμα.
2: Έχουν καταγραφεί οι προτάσεις.
1: Αδερφέ, καλά να είμαστε.
2: Είμαστε κατά το Μάιο.
1: Βγες κατά τον Ιούνιο να μου τα
2: ξαναδείς. Όχι, κατά το Μάιο, κατά το Μάιο. Να προλάβουμε να κλείσουμε και τίποτα.
0: Άμα το τηλέφωνο μου υπάρχει, κλατήστε.
2: Να είστε καλά.
0: Να μου πείτε.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε έναν ακόμα πριν το break. Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
3: Εγώ είμαι,
2: ναι, ναι.
3: Λοιπόν, βασικά με την κλίση εδώ να πάρω να σου πω ιστορία, επειδή ο Ηρακλής είναι της περιοχής, είμαστε γειτονάκια, ήμασταν βασικά γιατί εγώ έφυγα τώρα.
1: Ναι, το όνομα δεν μου είπες.
3: Κωνσταντίνος.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε.
3: Είμαστε και φίλοι στο Facebook, τέλος πάντων. Λοιπόν, είμαι στο Ηρακλή, το θυμάσαι τον τροχονόμο, έτσι.
1: Καλά, καλά πάντα, ο τροχονόμος ήταν must.
2: Πριν γεννηθούμε.
3: Λοιπόν, άκου τώρα, επική ατάκα. Είμαι στο Δήμο Κρισιάς, δουλεύω στο Δήμο Κρισιάς.
1: Ναι.
3: Να σημειωθεί ότι είμαι από τους ελάχιστους Ελλήνες που μπήκα στο δημόσιο και δεν πήγα. Για μόνιμος.
1: Ναι.
3: Πάμε παρακάτω. Και είμαστε με το καλάθι και κάθε Χριστούγεννα που βάζουμε τα φώτα, ξέρεις.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, έχω φυγιάσει πάνω στον Μπαμπρίζ, έχω χυθεί ολόκληρος εκεί πέρα που οι άλλοι βάζουν τα φώτα. Και έρχεται ένας τύπος και με ρωτάει, φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Τροχονόμος μου λέει εδώ είναι. Και στο δεξιά και του λέω, φίλε, όση ώρα είμαι εδώ δεν έχω δει κανέναν.
2: Σωστό, δεν υπάρχει.
1: Ναι.
2: Όχι, εγώ το ακούω.
1: Τροχονόμος
3: υπήρχε. Όχι, κατάλαβες.
2: Ναι, υπήρχε.
3: Στην περιοχή τροχονόμος. Γιατί δεν είχε μείνει, ρε παιδί μου, ξέρεις.
1: Ναι, και όταν βγήκε, γκρινιάζανε στην Κυψιά, ξέρεις.
3: Ναι, εντάξει, ήταν.
2: Έχει μεγαλώσει κόσμος και κοσμάκης. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
3: Και εγώ, καλή
2: συνέχεια. Πάμε, μικρό διαφημιστικό.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
8: Αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
10: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
11: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Στην Όλιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
14: Στην Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Κοίτα, να πω στο φίλο ότι μου λέει στη Θεσσαλονίκη τα γούστα μας, λέει τα δύο μαγαζιά. Στο Μπερλίν έχω πάει.
1: Μπερλίν, αίρεση.
0: Ναι, το Yard Trip μπορεί και να έχω πάει, αλλά το δεν θυμάμαι.
1: Πού έχω πάει, δεν ξέρω, πριν από επίση 1900 τόσο.
0: Ναι, εγώ σου λέω το στη Θεσσαλονίκη είναι
1: μια τέτοια δεν ήταν, εσύ. Μια. Ένα.
0: Σήμερα μέσα.
1: Μια αφία, ρε παιδί μου, είναι ένα στενάκι, δεν για το μάτσου. Αλλά ιστορικό μαγαζί.
0: Κοίτα. Είχε φοβερό εστιατόριο λίγο ψηλό, κυριλέ για την εποχή.
1: Εμείς λέμε για Μπερλίν και άλλος λέγει
0: και εστιατόριο. Ήταν το Tiffany's.
1: Ναι, γνωστό είναι.
0: Ναι, το οποίο είχε το μπιφτέκι, κυρίως το πιάτο το famous. Ήταν το μπιφτέκι γεμιστό με πατάτες κομπλέ. Δεν έχω καταλάβει γιατί λέγονται πατάτες κομπλέ.
1: Δεν ρώτησες.
0: Τώρα δεν θυμάμαι, όχι.
1: Κάτσε, στην οικογένεια δεν έχεις μάγειρα, αγόρι μου, εσύ.
0: Το πατάτα κομπλέ, να ρωτήσω πατέρα μου τι είναι το πατάτα κομπλέ.
1: Ναι.
0: Πατατούλες μικρές ήταν.
1: Εάν κάποιος ήξερε, αυτός θα ήξερε.
0: Αυτή οι baby πατάτες ήταν, γιατί εκεί θα τη λέγανε κομπλέ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και μυθική ταβέρνα, η οποία μετά έμαθα ότι ήταν και στέκ, πηγαίναν ηθοποιοί και βαριά κουλτούρα και όλα αυτά. Ήταν ο Τζότζος στα Κάστρα.
1: Ναι, Κάστρα όντως δυνατά. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Τέλος πάντων. Πάμε σε.
0: Έκλεισε ο Τζούτζο.
1: Έχει να πα καιρό γι' αυτό.
0: Όχι, έχει κλείσει. Έχει κλείσει χρόνια.
1: Πάμε σε γραμμέ.
2: Καλησπέρα.
3: Γεια σα.
2: Καλησπέρα σα.
3: Γεια σα. Τι κάνετε?
2: Καλά λέμε.
3: Μπράβο σα.
2: Εσεί πώ είστε?
3: Καλά κι εμεί.
2: Α, μπράβο.
3: Στην υγεία μα τουλάχιστον. Στα μυαλά μα δεν ξέρω.
2: Αυτό.
1: Όχι, τα μυαλά, η ψυχική υγεία είναι σημαντική, δεν είναι επεξεργασία.
2: Το να έχει όμω μια καλή τρέλα δεν είναι κακό.
3: Πείτε μου κάτι, ρε παιδιά. Πόσο έδινε το διπλό του Βόλου, τη ΑΕΚ στο Βόλο?
1: Ένα 30 κάτι νομίζω.
3: Συγγνώμη.
1: Ένα 35 κάπου εκεί, νομίζω. Κάποια στιγμή που το είχαμε δει και το συζητούσαμε ότι όλα τα διπλά και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και τη ΑΕΚ κτλ. Ήταν ίδια απόδοση.
2: Α, δεν το θυμάμαι. Αυτό να σου πω. Δεν παίζω εγώ σημεία.
3: Ναι,
1: κάπου στο 35 νομίζω. Τώρα
3: χοντρικά. Η σκέψη μου είναι ότι συνήθως στις εκπλήξεις παίζονται τα εκατομμύρια, έτσι δεν είναι? Στο 1.35 παίζονται.
1: Όχι, τα εκατομμύρια, τα πολλά λεφτά παίζονται στα φαβόρι. Εννοείς εσύ αν υπάρχει πληροφορία για κάτι, για μαϊμουδιά, γίνεται σε κάτι μη προφανές.
2: Όχι,
3: πόλου.
2: Επίσης. Τώρα δεν θέλεις παίζουν.
1: Εδώ παίζουν σε κόρνερ, σε κάρτες.
3: Εγώ δεν παίζω καθόλου στοιχημά πραγματικά, γι' αυτό και ρωτάω.
2: Κερδισμένος.
3: Δεν παίζω καθόλου. Το αποφεύγω σαν το.
2: Πολύ καλά κάνεις.
3: Δεν σε άκουσα, συγγνώμη.
2: Πολύ καλά κάνεις. Λέω κερδισμένος.
3: Ναι, ναι, ναι. Επίσης, το πέναλτι δόθηκε και κέρδισε η ΑΕΚ.
1: Κέρδισε, αλλά μπήκαν και άλλα δύο γκολ μετά.
3: Μισό λεπτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Μισό λεπτό. Ισοφαρίστηκε η ΑΕΚ μετά.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Και ξαναπήρε προβάδισμα, ναι, αυτό λέω. Μπήκαν άλλα δύο κόμματα.
3: Αυτό λέω. Ισοφαρίστηκε η ΑΕΚ ή δεν ισοφαρίστηκε?
1: Ναι.
3: Σωστό. Ισοφαρίστηκε με φάση που δεν είδαμε αν υπάρχει offside ή όχι.
2: Ναι, δεν έχει δείξει. Δεν το ξέρει. Ούτε αν είναι
3: κάτι που
2: δεν είναι, δεν το ξέρει. Ούτε. Άρα, δεν
3: μπορεί να
2: το
3: ξέρει. Μόνο η εικόνα αμφισβητεί.
2: Ναι, απλά πρέπει να είναι, ξέρει, με το goal line technology, γιατί μόνο με αυτό μπορεί να σου πει.
1: Όχι, με
2: το goal line
1: το
2: μη αυτόματο.
3: Ξέρουμε αν έγινε και δεν δόθηκε στη δημοσιότητα ή δεν έγινε καθόλου.
1: Θεωρητικά έχει τσεκάριστεί. Ειδικά τα goal τσεκάρονται πάντα φάση.
3: Μάλιστα. Άρα έγινε, αλλά δεν δόθηκε στη δημοσιότητα.
1: Θεωρητικά σου κλαλώ, δεν ήμουν παρόν.
3: Θεωρητικά πάντα μιλάμε, διότι δεν έχει πει κανείς.
2: Αλλά κάνουμε μια κουβέντα τώρα πολύ θεωρητική σε όλα τα επίπεδα. Αλλά ναι,
3: παιδί μου, μισό λεπτό. Και εγώ όταν εκνευρίζομαι και βγαίνω και τα βάζω με τη γυναίκα μου, λέω αρλούπες. Λέω αρλούπες στη γυναίκα μου. Συνήθως, όχι πάντα.
2: Εγώ δεν το πιστεύω αυτό.
3: Από εκνευρισμό δηλαδή και τσατίλα, μπορεί να λες ό,τι θες. Έτσι δεν είναι?
2: Όχι ακριβώς.
3: Ναι, σωστό. Αλλά ξέρουμε όλοι ότι όταν εκνευριζόμαστε, γινόμαστε μικρά παιδιά και λέμε ό,τι θέμε. Εγώ εκεί το πάω.
2: Εγώ όταν εκνευρίζω πάω το αμάξι και φεύγω.
3: Πέρα από αυτό όμως, επειδή είμαστε και μια χώρα υποτίθεται ευνομούμενη, υποτίθεται.
2: Ναι.
3: Και τέλος πάντων σεβόμαστε τον πολίτη γενικώς, ειδικά άνθρωποι που έχουν δημόσιους στόχους. Καλό θα είναι, πριν γίνονται τέτοια πράγματα, να μην αντιδρούμε σαν παιδιά. Να έχουμε λίγο μυαλό.
2: Ναι.
3: Διότι υπάρχουν και αλληλουχίες που κάνει συγγυρμούς που λες, ρε φίλε, γίνεται, δεν γίνεται. Αυτά είχα να πω.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Ο Νέας Φίλος έχει σαγανάκι κομπλέ, δηλαδή τα έχει όλα μέσα. Α, η πατάτα τι να τα έχει όλα μέσα.
1: Το παιδιά, το κομπλέ συνήθως είναι.
0: Κομπλέ είναι όλα.
1: Ναι, ναι. Τύπου ένα σουβλάκι κομπλέ ή ένα σάντουιτς κομπλέ με όλα τα υλικά. Τα πατάτες κομπλέ.
0: Απλές πατάτες, baby πατάτες ήταν.
1: Λοιπόν, τότε δεν ήταν της μοδός βέβαια baby πατάτες.
0: Όχι.
1: Πολύ λίγοι, μοιημένοι τις ήξεραν. Χαιρετήματα και στο Δημήτρη το Λαγιώτη από το Μάντσεστερ. Πάμε σε έναν ακόμα πριν το δελτίο. Χαίρετε.
0: Φοβρό μπέργκερ στο Μάντσεστερ, καπάκι.
1: Χαίρετε.
0: Τι να κάνω τσουκατσού. Α, σε ενοχλεί.
1: Όχι, ακούγεται, δεν ενοχλεί εμένα. Ναι. Γεια σας.
4: Αλέξανδρος από Λίβερπουλ.
0: Α, να το από το Μάντσεστερ στο Λίβερπουλ.
1: Μια χαρά. Να, έχουν πολύ καλή προφορά εκεί στο Λίβερπουλ, καλέ μου φίλε.
4: Αλλά χτες άκουγα την εκπομπή και είχα λιώσει το γέλιο. Για προφορά, κάποιος έλεγε ότι δίνει ένα πεντάρικο.
1: Ναι, ο Διόνυσης λείπει τώρα, βέβαια, προφανώς και αυτό, για να μην έρθει εδώ ο κόσμος και αρχίσει να πληρώνει.
4: Θα μου το στείλει τώρα.
1: Είχες εσύ καθηγήτρια ειδική. Για προφορά και μόνο.
4: Στο Λονδίνο είχα πάει σε μια σχολεία, ναι. σε μια σχολή, sorry, ναι. γιατί είχα πολύ μεγάλη μέρα. Γιατί δουλεύω, καταρχήν δουλεύω στο γήπεδο της Everton,
1: ναι.
4: Και μιλάγατε χτες για το γήπεδο της Tottenham.
1: Ναι,
4: είχα στο Λονδίνο, στο σχολή,
1: ναι.
4: για προφορά. Καθηγήτρια για προφορά.
1: Ναι, ρε,
4: αλλά δεν την έρχεται
1: όμως, γελάει. Είναι άλλο στην Αγγλία, πηγαίνεις. Ως ξένος και βελτίωσε την προφορά σου για να δουλέψεις εκεί.
0: Και πού ξέρεις εγώ που μπορώ να κάνω εκπομπή.
1: Και άλλο τώρα να είσαι μαθητής και να έχεις τέτοια.
0: 30 χρόνια μπροστά.
1: Θύμησε μου το όνομά σου.
0: Κωνσταντίνος, ήταν
1: ο Κωνσταντίνε.
0: Τι τρέπε.
1: Αλέξανδρος. Τι Κωνσταντίνος. Λοιπόν, Αλέξανδρε, στην Ελλάδα ήξερες. Όχι αν είχες εσύ, ήξερες κανέναν να έχει καθηγήτρια ή καθηγητή μόνο για προφορά.
4: Όταν η μάνα μου μέσουνε στα Αγγλικά κοντά στο Βύρονα,
1: ναι, ναι.
4: Ήταν μια καθηγήτρια που προσπαθούσε να με
1: ναι, ναι.
4: να μου μάθει γαλλικά.
1: Άλλο λέω εγώ όμως.
4: Εγώ...
1: Είχε, ναι. Υπήρχε ειδική καθηγήτρια, δηλαδή εκτός από αυτή που σας έκανε το μάθημα και το κανονικό, ξεχωριστός άνθρωπος για να ασχολείται μόνο με την προφορά.
4: Όχι.
1: Είδες.
0: Ειδικά. Όπως είπε όμως εδώ ο φίλος, 40 χρόνια μπροστά είναι ο νά μου.
1: Λοιπόν, να είναι καλά, ναι, δεν είναι. Εμείς λέγαμε για το ιδιαίτερο του πράγματος. Επίσης, με δικαιώνεις αυτό που έλεγα χθες, ότι η προφορά των ανθρώπων του Λίβερπουλ είναι ίσως η πιο δύσκολη ή η χειρότερη προφορά στην Αγγλία.
0: Και γιατί είναι χειρότερη, δεν το καταλαβαίνω.
4: Έχω ένα στη δουλειά, ρε παιδιά,
0: δεν το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
4: Και είναι σαν να είναι μια ανάμιξη γάτας με Φόρμουλα 1. Δεν καταλαβαίνεις, Χριστό.
1: Δεν σου δίνεις μια κάρτα στον άνθρωπο που είσαι στο Λονδίνο εκεί και έκανε μαθήματα προφοράς.
0: Πάντως να ξέρεις φίλε, τώρα ήρθε και εδώ και μήνυμα ότι κι άλλος εδώ ακροατής δουλεύει στο γήπεδο της Everton.
1: Όπα.
0: Φοβερά
1: πράγματα. Σε 10 λεπτά πες ένα σημείο που είναι κοντά εκεί να βρεθείτε, να ανταλλάξετε κινητά.
0: Ή αύριο.
4: Coffee rules στο Liverpool.
1: Τι φοράς, πες μου τι χρώμα φοράς.
0: Σε λίγο θα κρατάει και τα λουλούδια.
1: Πώς θα βρεθούνε, δεν πάει άλλο
0: σε κινητά. Για να πάει βουγιουκλάκι τώρα, δηλαδή το έχεις κάνει.
1: Τι χρώμα πλούσα φοράς.
4: Τι χρώμα.
1: Ναι.
4: Κόκκινη.
1: Ωραία, πήγαινε βρες. Κόκκινη στο γήπεδο της Everton, έτσι.
0: Εντάξει φίλε, κόκκινο φόρεσε.
4: Δεν μου έχουν πει τίποτα ακόμα.
1: Ακόμα,
4: και του Κυπριακού δεν μου έχουν πει τίποτα.
1: Ωραία. Λοιπόν, σε 10 λεπτά ο άλλος ο φίλος μας ακούει να πάει να βρει τον Αλέξανδρο. Άμα δεις κάποιον με κόκκινη μπλούζα, πες και ένα Αλέξανδρο ψηφίσε. Φαντάζομαι πώς ήταν εκεί.
0: Κάνω τη μπλούζα και είναι το γεφέ.
4: Είχατε πάει στο φιλικό αγώνα της τότε στο White Hart Lane.
0: Όχι, όχι. Εγώ είχα πάει με τον Ολυμπιακό όταν ήταν. Με κετσπάγια.
4: Το παλιό γήπεδο.
0: Το παλιό γήπεδο που είχε βάλει τον Κυριάκο Παπαδόπουλο αμυντικό χαφ. Γκρίνια. Είναι δυνατόν ο Κυριάκος Παπαδόπουλος αμυντικό χαφ, τελικά και έκανε καριέρα ο Κυριάκος.
4: Και εγώ μέσα ήμουν. Σε μια γωνία που μας είχαν βάλει εκεί πέρα.
0: Όχι, είχε φοβερά δημοσιογραφικά το White Hart Lane, γιατί ήμασταν πίσω από τον πάγκο. Όπως ήταν ρε παιδί μου, είναι απληρωματική που πάνε πιο πάνω. Ήμασταν και εμείς πιο πάνω.
1: Εσύ δεν τα βλέπετε αυτά. Για πες να το ολοκληρώσουμε, Αλέξανδρε.
4: Το καινούργιο γήπεδο της Tottenham, γιατί λέγατε και το καινούργιο, δεν υπάρχει αυτό, είναι το καλύτερο γήπεδο που έχω μπει και έχω δουλέψει.
1: Είναι και το καλύτερο γήπεδο για τους φιλοξενούμενους.
0: Και για να γίνει και το κονέ καλύτερα, δουλεύει στο Trinity. Να σε
4: νοηθώ.
0: Trinity.
1: Τέλος πάντων.
0: Google, ρε.
1: Λοιπόν. Να είσαι καλά, πρέπει να πάμε σε δελτίο, Αλέξανδρε.
0: Άμα δεν έφυγε δελτίο.
1: Και αν βρεθείτε, στείλτε ένα μήνυμα ότι βρεθήκατε.
5: Η Winsport FM 94,6. Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα. In the
2: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Έτοιμος για την αυριανή πρεμιέρα της EuroLeague, δηλώνει ο προπονητής του Παναθηναϊκού Άκτορ Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Να παλέψουμε όπως κάναμε ως τώρα. Έχουμε κάνει σκάουτινγκ στην Παρή, τόνισε ο Σέρβος. Το σκεφτόμαστε λίγο, αλλά δεν υπάρχει κάτι. Το σχόλιο του για απόκτηση σέντερ. Διαθέσιμοι Ρογκαβόπουλος και Μωραΐτης, εκτός Ναν, Σλούκας, Χέις, Ντέιβις και Φαλ. Μπορούμε να κατακτήσουμε το τρόπαιο, μου δίνει έξτρα ενέργεια ο κόσμος. Τα λόγια του Ιζακ Μπόγκα. Στις 4 και 4 αναχωρεί η αποστολή του Ολυμπιακού με προορισμό τη Βιτόρια εν ώψη της αυριανής πρεμιέρας της EuroLeague. Ερωτηματικό η παρουσία του Μιλουτίνοφ στο παιχνίδι με την Μπασκόνια, καθώς ο Σέρβος Σέντερ ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στον Μυρό. Στο Βελιγράδι βρίσκεται η αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου που αύριο αντιμετωπίζει την Σερβία στο πρώτο μάτς του Nations League. Στις 8 παρατέταρτο η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος προβληματίζεται για τη θέση πίσω από το φορ, την οποία διεκδικούν Καρέτσας και Κοστούλας. Την επανένταξη των Κρίστιανσεν και τα μπόρδα με την επιστροφή στις επίσημες υποχρεώσεις περιμένει ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουπ. Πιθανή η διεξαγωγή ενός ή δύο φιλικών στο διάστημα της διακοπής για τις εθνικές ομάδες. Στο παιχνίδι της ΑΕΚ με αντίπαλο τον Όφη είναι πιθανό να επιστρέψει στη δράση ο Ρότα. Περισσότερο χρόνο θα χρειαστεί ο Βάργα που θα προσπαθήσει να προλάβει την αναμέτρηση με τη Σαχτάρ. Από την πορεία αποθεραπείας του καρπού του θα εξαρτηθεί η επανένταξη του Στρακόσα σε κανονικό ρυθμό προπόνησης. Το βάρος στην ατομική βελτίωση ρίχνουν στον Ολυμπιακό με τις προπονήσεις να συνεχίζονται έως την Παρασκευή, ενώ ο Ιμανόλ Αλ-Γουαθίλ δεν μπορεί να υπολογίζει σε 15 διεθνείς. Σκέψεις για διεξαγωγή τουλάχιστον ενός φιλικού προπονητικού χαρακτήρα κάνουν οι Πειραιώτες. Φιλικό θα δώσει ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Λεβαδιακό στις 2 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις της νέας μεσημβρίας. Όνειρο που έγινε πραγματικότητα χαρακτήρισε τη μεταγραφή του ο Χρήστος Κόστογλου, ο οποίος θα ενισχύσει αρχικά τη δεύτερη ομάδα. Το 2027 η επιστροφή στη δράση των Άλλη και Παυλένκα στο τελευταίο στάδιο αποθεραπείας βρίσκεται ο Ντεσπόντοφ. Μήνυση σε βάρος των Τζίλου και Πολυχρόνη υπέβαλε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Βόλος Έλαμπετ Αχιλέας Μπέος. Παράλληλα ζήτησε να διαβιβαστεί δικογραφία στον εισαγγελέα που ασχολείται με θέματα παράνομου στοιχηματισμού και απέστειλε εξώδικο στην ΕΠΟ ώστε να μην ορίζονται οι δύο διαιτητές μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση. Δεν έλαβε πιστοποιητικό συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Στοίχημαν GBL ο Προμηθέας Πατρών από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού σε αντίθεση με τις ΚΑΕ, ΑΕΚ, Καρδίτσα και Δόξα Λευκάδας, στις οποίες χορηγήθηκε όπως έγινε επίσημα γνωστό. Για τα προκριματικά της EuroLeague γυναικών, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Emlak Konut στις 9.30 μετάδοση από Sky Hybrid. Μία ώρα νωρίτερα για το EuroCup, ο Πρωτέας Βούλας φιλοξενεί την Elitjour Ramla. Με δύο αναμετρήσεις ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική της Handball Premier. Αυτή την ώρα παίζουν ΠΑΟΚ Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας και στις 5 Δράμα ΑΕΚ. Σημαντική ενίσχυση για την Ουντινέζε που απέκτησε τον Νταβίντ Αλάμπα. Ο διεθνής Αυστριακός έμεινε ελεύθερος από τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 5 σεζόν με την Ισπανική ομάδα και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία. Ο Χαβιέρ Αγκύρε είναι ο νέος προπονητής της Βαλένθια, αντικαθιστώντας τον Κάρλος Κορμπεράνο, όπως ανακοινώθηκε από τις νυχτερίδες. Ο Μεξικανός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους και αν εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο στην ομάδα, η παραμονή του θα ανανεωθεί για ακόμη ένα χρόνο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική.
4: γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί.
5: Γαλάζιο.
4: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
6: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή πέρα από το σκορ εδώ στο Top FM 102,4. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης αυτή την ώρα. Στη ρύθμιση του ήχου η Τάνια Δράκιου και θα πάμε μαζί περίπου μέχρι και τις 4, όπως το κάνουμε σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Είμαστε εδώ για να τα πούμε αθλητικά και σήμερα, κυρίες και κύριοι, οπότε σας προτείνουμε να παραμείνετε συντονισμένοι με τις συχνότητες του σταθμού. Είχαμε χθες κλήρωση στη δεύτερη κατηγορία και στην τρίτη κατηγορία δωδεκανήσου. Σιγά σιγά μπαίνουμε στην τελική ευθεία, να το πω σιγά σιγά βέβαια, έτσι, ακόμα για αυτά τα πρωταθλήματα, ψιλοαργή, αλλά μπαίνουμε στην τελική ευθεία με την έννοια του ότι ήδη γίνονται και τα πρώτα φιλικά, οι ομάδες έχουν ξεκινήσει προετοιμασία και μέχρι τις 24 και 25 Οκτωβρίου καλούνται να είναι έτοιμες οι ομάδες της δεύτερης και της τρίτης κατηγορίας για να μπουν σε διαδικασία πρωταθλήματος. Για τη δεύτερη κατηγορία, να πω το πρόγραμμα της πρεμιέρας για όσους τυχόν δεν το έχουν δει μέχρι τώρα, μετά την κλήρωση που έγινε χθες στα γραφεία της ΕΠΣ. Για τον πρώτο όμιλο λοιπόν έχουμε Αέρα Β' Υπότες, Δήμητρα Δαματριάς Ευαγόρας, Όφης Τρίου Πανιώνιος Λαέρμων, Ταξιάρχης Καλάθου Αθλητικός Όμιλος Σύμης, Διγενής Κοσκινού Άγιος Ισίδωρος και Αθλητική Ένωση Καταβιάς Ακουσίλαος Φανών. Ενώ για τον δεύτερο όμιλο η πρώτη αγωνιστική έχει το Δαμάγητος Θεολόγου Εθνικός Αρχίπολης. Υπάρχει ερωτηματικό για τον Δαμάγητο. Η επόμενη ομάδα που αντιμετωπίζει πρόβλημα για να κατέβει στο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω βέβαια τι θα γίνει στο τέλος και αν θα τα καταφέρουν οι άνθρωποι στον Θεολόγο, θα το δούμε. Όμως υπάρχει θέμα. ΑΣ Χάλκης Ηρακλής Λάρδου, Πολυβότης Νησίρου Αστέρας Μασάρων, Άγιος Γεώργιος Μαλώνας ΓΑΣ Ιάλισσος Β', Ορφέας ΑΣ Τήλος και Αναγέννηση Έμπονας Κλεόβουλος Λίνδου. Αυτό είναι το πρόγραμμα της πρεμιέρας και στον δεύτερο όμιλο της δεύτερης κατηγορίας δωδεκανήσου. Στην τρίτη κατηγορία είχαμε και τον διαχωρισμό των ομίλων και την κλήρωση του πρωταθλήματος. Δύο όμιλοι από 8 ομάδες. Πρώτη αγωνιστική στον πρώτο όμιλο Ποσειδώνας Καρπάθου Β' Δόξα Ψήνθου, Άρης Αρχαγγέλου Β' Θύελλα Αγίων Αποστόλων, Αθλητικός Όμιλος Καλαβαρδών Αθλητικού Αφάντου, Ομόνια Γεναδίου ΠΑΟΚ Ρόδου. Ενώ στον δεύτερο όμιλο έχουμε Φίβος Κρεμαστής Β' Θύελλα Πυλώνας, Απόλλων Απολώνων Απόλλων Βολάδος, Ασπίδα Πολακιάς Πάσας Κλειπιού και ΑΣ Αρένα Δωρίας. Αυτό είναι το πρόγραμμα στις πρεμιέρες στο πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας δωδεκανήσου. Είχαμε και κλήρωση κυπέλου, έχει γνωστοποιηθεί και το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Θα τα πούμε κατά τη διάρκεια εδώ της εκπομπής όλα ή τουλάχιστον όσα προλαβαίνουμε να πούμε αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Απλά να πω για το κύπελο μέχρι να πάμε στο πρώτο μας ρεπορτάζ. Λοιπόν, κύπελο δωδεκανήσου, όμιλος Ρόδου, συνολικά 34 ομάδες δήλωσαν συμμετοχή. Λέω τα ζευγάρια της πρώτης φάσης: Ασπίδα Πολακιάς Πανιώνιος Λαέρμων, Απόλλων Βολάδος Διγενής Κοσκινού, Αθλητικός Όμιλος Καλαβαρδών Ακουσίλαος Φανών, Αστέρας Μασάρων Άγιος Γεώργιος Μαλώνας, Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης Όφης Τρίου, ΑΣ Τήλος Κλεόβουλος Λίνδου, Αναγέννηση Έμπονας Ηρακλής Λάρδου, Ορφέας Αθλητική Ένωση Καταβιάς, Ευαγόρας Δήμητρα Δαματριάς και Υπότες Όφης Τρίου. Αυτά είναι τα 10 ζευγάρια της πρώτης φάσης του κυπέλου δωδεκανήσου. Ο Εθνικός Αρχίπολης προκρίνεται απευθείας στη δεύτερη φάση και στην δεύτερη φάση περνάνε επίσης απευθείας και περιμένουν αντίπαλο οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας δωδεκανήσου, περιμένουν αντίπαλο από τα ζευγάρια τα οποία διάβασα, τα πρώτα, με εξαίρεση δύο αναμετρήσεις που είναι ήδη γνωστές. Είναι το Εθνικός Αρχίπολης Ιάλισσος, είναι για τη δεύτερη φάση, και το Απόλλων Καλυθιών Διαγόρας. Είναι παιχνίδια τα οποία Ήδη έχουν γίνει γνωστά δηλαδή τα ζευγάρια και αφορούν τη δεύτερη φάση του κυπέλου Δωδεκανήσου. Στα 20 ακριβώς λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι πάντοτε εδώ με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4, πάμε να συζητήσουμε λίγο για πρώτη κατηγορία Δωδεκανήσου που έχει ξεκινήσει και πάμε μάλιστα τώρα και προς τη δεύτερη αγωνιστική, το ερχόμενο διάστημα, μια αγωνιστική που θα γίνει σε 5 δόσεις. Θα ξεκινήσει την Παρασκευή και θα ολοκληρωθεί την προσεχή Τρίτη. Μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γράμμης, ένας από τους βασικούς συντελεστές του Αστέρα Παστίδας, ο Μάριος Αγάνας, ο γνωστός επιθετικός. Τον ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή του εδώ στην εκπομπή, την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα Μάριε, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, μην κάνουμε καλά.
0: Όλα καλά, όλα καλά. Το πρωτάθλημα μπαίνει με ισοπαλία για σας μετά το 3-3 απέναντι στον Ευκλή σε ένα μάτς χορταστικό νομίζω με 6 γκολ. Είχε έτσι πολλές συγκινήσεις. Δεν ξέρω τι γεύση αφήνει σε σένα.
1: Εντάξει, ντέρμπι, έτσι, πρώτη αγωνιστική ντέρμπι. Mm-hmm. Είναι τώρα ο Ευκλής, δήλωσε ότι θέλει να έχει ψηλούς στόχους. Μια πολύ καλή ομάδα, όπως και εμείς πάρα πολύ καλή ομάδα. Ήταν ένα πολύ όμορφος αγώνας για μένα. Είχε και τα... υπήρχαν δυσκολίες δηλαδή μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά το σκορ δηλαδή ξέφυγε μετά από, δηλαδή κάνουμε το 1-0 εμείς. Μας κάνουν το 1-1 αυτοί, γίνεται 1-2, μας κάνουν την ανατροπή. Κάνουμε το 2-2 εμείς, γίνεται 3-2.
0: Με δικό σου γκολ.
1: Ναι. Και μετά εντάξει, τώρα και εμείς κουραστήκαμε λίγο. Τώρα αυτά είναι, θέλει διαχείριση, δηλαδή όλα είναι στη διαχείριση. Mm. Αν ας πούμε διαχειριζόταν τα παιδιά ας πούμε το σκορ το δικό τους, θεωρώ θα είχαν κερδίσει στο 1-2 ρε παιδί μου στην ανατροπή. Mm-hmm. Όπως και εμείς το αντίθετο, άμα διαχειριζόμασταν στο 3-2 την ανατροπή που κάναμε, θα ήμασταν εμείς αυτοί που θα παίρναμε τους 3 βαθμούς. Τώρα μοιραστήκαμε από ένα.
0: Ναι. Εντάξει, από το τίποτα ο ένας ίσως καλός είναι, έτσι, από αυτή την άποψη, αν το δει κανείς. Εξαρτάται από ποια οπτική γωνία μπορεί να το δει κανείς. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, είναι και θέμα διαχείρισης, δηλαδή αν γινόταν εκείνο, ναι, θα συνέβαινε αυτό, αλλά μετά αν δεν βγάζουμε άκρη, σημασία έχει τι μένει στο τέλος, έτσι.
1: Ακριβώς Δημήτρη μου,
0: ναι. Πάντως νομίζω είναι ένα δύσκολο δικό σας ξεκίνημα, θεωρητικά πάντα, έτσι, γιατί παίζατε με τον Ευκλή, μια ομάδα που όπως λες έρχεται με κεκτημένη ταχύτητα από πέρσι που πήγε καλά κτλ. Τώρα καλείστε να παίξετε με τη Ρόδο εκτός έδρας, μια ομάδα ιστορική με άλλο ειδικό βάρος που επανέρχεται φέτος στο τοπικό και είναι φιλόδοξη, έτσι όπως και να το κάνουμε. Και μετά υποδέχεστε τον Ατρόμητο Δημηλιάς. Εντάξει, είναι μια τριάδα επικίνδυνη νομίζω.
1: Ναι, εντάξει, φυσικά η Ρόδος έχει ιστορία, έτσι. Τώρα δεν έχει σχέση τώρα αν έχει καλούς παίχτες μέσα ή αν είναι και οι 11, ξέρω εγώ, υπερπαίχτες, αλλά είναι η Ρόδος, έτσι, δεν έχει να λέει αυτό.
0: Ναι, ναι, έχει αυτό το ειδικό βάρος, αυτό.
1: Ακριβώς, ναι, παίζουμε και εκτός έδρας, είναι μέσα στο γήπεδό τους. Έχει πολλούς φανατικούς οπαδούς η Ρόδο τόσα χρόνια. Είναι φυσιολογικό να πας με ένα άγχος, ρε παιδί μου.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι.
1: Μετά με τη Δημήλια που είναι μέσα στην έδρα μας, εννοείται ότι πρέπει να μέσα στην έδρα σου πρέπει να τα καθαρίζει τα παιχνίδια.
0: Μπαίνει αυτό το πρέπει μετά, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι. Μπαίνει αυτό το πρέπει.
1: Όταν είσαι εντός έδρας, πρέπει να καθαρίζει τα παιχνίδια.
0: Ναι. Και για να το προεκτείνω λίγο, θα πω ότι μετά αυτό το πρέπει, καλείστε να περάσετε από την ΚΟ, μια επικίνδυνη επίσης έξοδο, και μετά θα πάτε και στον Αρχάγγελο να παίξετε με τον Άρη, που για πολλούς είναι ένα μεγάλο φαβόρι. Είναι μια πεντάδα, δύσκολη η πρώτη πεντάδα, δύσκολη η πρώτη πεντάδα.
1: Οι πρώτες πέντε αγωνιστικές είναι δύσκολες, ναι, φυσικά. Είναι, δηλαδή, δεν είναι κάτι εύκολο που θα πεις, εντάξει, οκ, θα πάρουμε 3 βαθμούς, θα είμαστε σβηστοί, δεν θα κουραστούμε τόσο. Όχι, είναι μια πεντάδα πολύ δυνατή.
0: Mm-hmm. Σωστά.
1: Είναι πολύ δυνατή η πεντάδα. Και ο Ατρόμητος που ανέβηκε για πρώτη φορά, mm-hmm. για πρώτη φορά φέτος,
0: ναι.
1: Έχει να λέει επειδή ανέβηκε και ότι δεν θα έχει βάσεις σαν ομάδα. Ανέβηκε με κάποιο σκοπό, ότι παιδιά ανεβήκαμε, πρέπει να μείνουμε στην κατηγορία.
0: Η εκτίμησή σου είναι ότι θα έχουμε ένα ανταγωνιστικό και πολύ δυνατό πρωτάθλημα όπως όλοι το πιστεύουν αυτό?
1: Φέτος πιστεύω ότι δεν ξέρω αν θα υπάρχει πρωταθλητής στα Χριστούγεννα. Και καλά, πρωταθλητής χειμώνα δεν ξέρω αν θα υπάρχει.
0: Ναι.
1: Εκτός κι αν, ρε παιδί μου, κάποιος πάει τόσο στραβά που δεν το περιμένεις και πεις ok και έχει μεγάλη διαφορά προς το δεύτερο.
0: Κάτι εγώ θεωρώ, δύσκολο εγώ να γίνει λες αυτό, δύσκολο.
1: Ναι, ναι, ναι, σίγουρα. Εγώ θεωρώ η πρώτη τετράδα, μη σου πω και η πρώτη πεντάδα, θα είναι όλοι κοντά.
0: Μέχρι το φινάλε.
1: Μέχρι το φινάλε, ναι, θα είναι όλοι κοντά. Δηλαδή πιστεύω μπορεί να παιχτεί στη μία ήττα, στη μία νίκη του αλουνού. Για να βγει κάποιος πρωταθλητής.
0: Ναι, αυτό δείχνουν όλες οι εκτιμήσεις, είναι αλήθεια. Αυτό, και αυτό πιστεύουν σχεδόν όλοι νομίζω. Έτσι φαίνεται, υπάρχουν πολλές ισοδύναμες ομάδες, συν το ότι έχουν φύγει οι λεγόμενες μεγάλες ομάδες, έτσι, του νησιού, Διαγόρας, Ιάλισσος, Αέρα, Καλυθιές, δεν είναι στο τοπικό, είναι στην Τρίτη Εθνική, ναι. Οπότε η εκτίμηση που υπάρχει είναι αυτή, δεν ξέρω προς τα κάτω αν... Δηλαδή αν εκεί θα είναι πιο ξεκάθαρα λες τα πράγματα προς τις τελευταίες θέσεις ή και εκεί νομίζεις θα έχουμε ένα πρωτάθλημα που δύσκολα μπορούν να γίνουν προβλέψεις.
1: Τώρα λες για εννοείς τι προστράβει για το β' κατηγορία?
0: Όχι, όχι.
1: Εννοώ στις δικές μας.
0: Στην α' κατηγορία αλλά στις προς τα κάτω θέσεις της βαθμολογίας. Δηλαδή στις ομάδες οι οποίες δεν θα είναι ψηλά, θα διεκδικήσουν την παραμονή. Αυτό εννοώ.
1: Ναι, ναι. Εγώ να σου πω μια εικόνα που παρατήρησα, ας πούμε, που έπαιζε ο Φίβος με τα Μαριτσά.
0: Ναι, βεβαίως, να μας πεις.
1: Το σκόρε, παιδί μου, ξέφυγε, έτσι.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω να σου πω ότι μετά το 80 γίνανε όλα αυτά.
0: Μέχρι το 80 ήταν... Α, το είδες το μάτς αυτό, ε?
1: Ναι, ήταν, μέχρι το 80 ήταν 1-1.
0: Mm.
1: Και σύνοτι τα Μαριτσά χάσανε και μια κλασική ευκαιρία να κάνουν το 1-2 κιόλας.
0: Ναι.
1: Μετά, εντάξει, φυσιολογικό είναι που ο Φίβος έχει την ποιότητα και... τις δυνάμεις, γιατί εντάξει και τα Μαριτσά, τα παιδιά εκεί παλεύουν όλοι όσοι πήγανε φέτος, 4-5 προσθήκες που κάνανε, είναι φιλότιμο όλα τα παιδιά, αλλά εντάξει ο Φίβος και αυτός έχει μια ιστορία, έτσι.
0: Βέβαια, ναι, έχει και αυτό το ειδικό βάρος.
1: Έχει και κάποιες βάσεις.
0: Ναι. Άρα λες αυτό το 5-1 μπορεί και να ξεγελάει, δεν είναι ότι είναι τόσο αδύναμος ο Ηράκλης.
1: Ναι,
0: απλά έτυχε βγει και έτσι το παιχνίδι στο φινάλι.
1: Ναι, ναι. Ναι. Και σίγουρα ότι μέσα στα Μαριτσά είναι μια πάρα πολύ δυνατή έδρα τόσα χρόνια, έτσι.
0: Ναι, σωστά.
1: Δηλαδή πιστεύω ότι δύσκολα θα περάσει κάποιος με τέτοιο σκορ μέσα από εκεί. Μπορεί να βγει και ψεύτης, δεν ξέρω.
0: Θα το δούμε στην πορεία, εκτιμήσεις κάνουμε, ακριβώς. Βέβαια. Μετράει το τι γίνεται εντός αγωνιστικού χώρου. Από ακριβώς. Εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι εκτιμήσεις. Ο πολύ πολύ μεγάλος στόχος, το όνειρο το δικό σας, ποιο είναι φέτος στην Α' κατηγορία, Μάρια?
1: Κοιτάξτε, Δημήτρη, δεν μπορώ να σου αποκαλύψω πάρα πολλά πράγματα.
0: Όχι, δεν θέλω να τα αποκαλύψεις όλα. Απλά να πάρουμε μια γεύση.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, ο προπονητής μας έχει πει ότι αυτή η ομάδα πρέπει να είναι στις ψηλές θέσεις. Όπως και εμείς, όπως και τα παιδιά του κυρίου που ήρθανε, που ήρθε ο Κώστας ο Λίμα, ένα παιδί εντάξει, που έχει παίξει σε άλλο πλανήτη ο άνθρωπος.
0: Σε άλλο πλανήτη, κάπου, ναι.
1: Ναι, κάπου Βέρντε το λένε εμείς.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω. Ναι.
1: Ναι, ναι. Και φυσικά που είμαστε όλοι και εμείς έτσι από πίσω, η ομάδα έχει ψηλούς στόχους.
0: Άρα πρώτη πεντάδα, μιλάμε έτσι, σίγουρα για πρώτη πεντάδα, ένας βασικός στόχος.
1: Σίγουρα,
0: έτσι,
1: σίγουρα. Ναι. Σίγουρα. Ναι. Τώρα αν γίνει κάτι παραπάνω θα το μάθεις μια μέρα νωρίτερα, θα το γνωρίζεις.
0: Θα μου το πεις έτσι, μην με ξεχάσεις.
1: Θα σε ενημερώσει για να έχει και εσύ να...
0: βέβαια, να έχουμε να λέμε κάτι, έτσι, κάτι που... σωστά.
1: Κλέφτη θα γίνει.
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
1: Ακριβώς.
0: Κατανοητό. Εντάξει, καταλαβαίνω το πνεύμα σου και νομίζω το καταλαβαίνει και ο κόσμος, άρα σίγουρα θέλετε να κάνετε κάτι καλύτερο σε σχέση με πέρσι. Η πρώτη πεντάδα προφανώς είναι ένας στόχος που αρμόζει για τον Αστέρα βάση και του ρόστερ που έχει και των φιλοδοξιών του. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα φανούν στο γήπεδο, στις λεπτομέρειες και τα λοιπά, έτσι.
1: Ακριβώς. Δεν θα σου κρύψω ότι το κύπελο είναι ένας μεγάλος στόχος, έτσι. Που, εντάξει, οι ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής, αν δεν περάσουν, ας πούμε, όπως δεν πέρασε Τι παίζανε τώρα, οι καλυθιές δεν περάσανε?
0: Για πέρσι λες, ναι, οι καλυθιές.
1: Για τώρα, πού παίξανε τώρα?
0: Όχι, όχι, οι καλυθιές όχι. Είναι μέσα στο κύπελο.
1: Για το Ερυσιτεχνών λέω, για πάνω. Όχι για το δικό μας.
0: Οι καλυθιές παίζουν με το Διαγόρα στη δεύτερη φάση του κυπέλου.
1: Ναι, μπράβο. Οπότε, εκεί ρε παιδί μου θα γίνει κόντρα, ας πούμε, αν χάσουν, ας πούμε, όλες οι ομάδες. Και... Καλυθιές, Διαγόρα, Φάντου και ο Ιάλισο.
0: Ναι.
1: Που θα κατέβουν, ρε παιδί μου, να... και καλά στο κύπελο δεν θα κανείς, να παίξουν με όποια ομάδα αλφατοπικό. Εκεί θεωρώ ότι μπορεί να πεις, OK, ξέρω εγώ, κατέβηκαν οι καλυθιές, εντάξει, παίζουν την Μπαστίδα, αλλά δεν ξέρεις τι θα γίνει, όπως και πέρυσι εμείς που κερδίσαμε τα Φάντου, έτσι.
0: Ναι, σωστά. Σωστά.
1: Ναι, απλά θέλω να σου πω, παιδί μου, οι βάσεις που έχουν στη ΓΑΜΑ Εθνική, εντάξει, άλλοι παίχτες, άλλη ποιότητα.
0: Θα δυσκολέψει. Βέβαια, ο Αστέρας βάσει προγράμματος παίζει με τον νικητή του αγώνα υπότες Office 3.
1: Ναι, αυτό, Δημήτρη
0: στη,
1: μου...
0: Στη δεύτερη φάση, έτσι, στη δεύτερη φάση. Ναι.
1: Κάθε χρόνο έχουμε ταξίδι για το Κύπρο. Έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό? Κάθε χρόνο έχουμε ταξίδι για το Κύπρο. Δεν έχουν παίξει ποτέ εδώ πέρα.
0: Εδώ όμως τώρα θα παίξετε εδώ, έτσι. Οι πόντες Office 3 είναι εδώ και οι δύο ομάδες είναι ροδίτικες.
1: Ναι, αν κερδίσουν οι πόντες, ναι, θα είμαστε εδώ μετά, αν περάσουμε. Βασικά, όποιοι περάσουν από τους δύο βασικά, οι πόντες είμαι, δεν παίζουν, ναι.
0: Όχι, όχι, μπερδεύεσαι, Μάρη, είναι εδώ, ροδίτικη ομάδα.
1: Αυτοί οι δύο δεν παίζουν μεταξύ τους για να παίξουν μετά με εμάς.
0: Σωστά, αλλά και οι δύο είναι στο νησί, αυτό λέω, δεν θα φύγετε εκτός νησιού στη δεύτερη, στην παρούσα φάση του κυπέλου, έτσι, αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή με όποιον και να παίξετε, το μάτς θα γίνει εδώ.
1: Ναι, εντάξει, δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Ναι, δεν πειράζει, εντάξει, οκ. Okay.
1: Εκεί τα ξέρεις, εσύ είναι πλεκομένος, τα ξέρεις.
0: εντάξει. Άρα ξεκινάτε σίγουρα με παιχνίδι στη Ρόδο, πάνω στη Ρόδο, στο νησί. Τώρα ναι, από εκεί και πέρα τι θα γίνει, θα το δούμε στην πορεία.
1: Βέβαια, αυτά τα δούμε μέσα στο αγωνιστικό χώρο.
0: Εγώ θέλω να ευχηθώ ότι καλύτερο, καλή δύναμη. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι πριν πάμε στο δελτίο.
1: Όχι, Δημήτρη μου, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα που μου έκανες την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή. Πάντα αποδέχεσαι.
1: Όλα τα παιδιά να έχουν υγεία στο ποδόσφαιρο εδώ σε εμάς, όλες οι ομάδες να έχουν υγεία και να μην έχουμε τραυματισμούς που είναι λυπηροί. Όπως το δικό μας το Μανώλη την Κορκίδα, να το ευχηθώ κιόλας να είναι σιδερένιος.
0: Να είναι καλά το παλικάρι. Ναι.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε, σε χαιρετώ.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, να είσαι καλά.
0: Χαιρετώ, γεια. Μάριος Σαγάνας, Αστέρας Παστίδας. Πάμε αμέσως σε δελτίο, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Ειδήσει στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Θλίψη και οδύνη επικρατεί στην τοπική κοινωνία της Ρόδου αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα για τον αδόκητο χαμό ενός 52χρονου πυροσβέστη εν ώρα καθήκοντος. Ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τη διάσωση δύο αλλοδαπών αναρριχητών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας κοντά στο χωριό Σιάννα. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε από μεγάλο ύψος σε εξαιρετικά δύσβατο σημείο. Για την πλήρη διελεύκανση των αιτιών του δυστυχήματος διατάχθηκε ήδη ένορκη διοικητική εξέταση. Τη βαθύτατη θλίψη του εξέφρασε με μήνυμα του ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας, υπογραμμίζοντας το βαρύ τιμήμα που καταβάλει για μία ακόμη φορά το πυροσβεστικό σώμα στο βωμό της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Ο κύριος Τασούλας απέστειλε τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια, τους οικείους και τους συναδέλφους του εκλειπώντος. Στο ίδιο μήκος κύματος, η πολιτική ηγεσία της χώρας και τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξήραν την αυτοθυσία του 52χρονου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για διαρκή στήριξη των ανθρώπων της πρώτης γραμμής. Συγκλονισμένες είναι και οι τοπικές αρχές της Ρόδου. Σε δηλώσεις τους κάνουν λόγο για μια μαύρη ημέρα για το νησί, αποτείοντας φοροτιμή σε έναν ήρωα της καθημερινότητας και εκφράζοντας την αμέριστη συμπαράστασή τους στους οικείους του άτυχου πυροσβέστη. Η νέα γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα με θύμα μια 25χρονη κοπέλα επαναφέρει με τον πιο τραγικό τρόπο στο προσκήνιο την ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της έμφυλης βίας. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, η ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Γκασούκα υπογράμμισε ότι το φαινόμενο δεν είναι τυχαίο, αλλά έχει βαθιές ιστορικές και κοινωνικές ρίζες που συνδέονται με τα παλαιότερα εγκλήματα τιμής. Η κυρία Γκασούκα άσκησε δρυμία κριτική για την αδράνεια των αρχών, φέρνοντας ως παραδείγματα τις υποθέσεις της Αγγελικής στην Κέρκυρα και της Κυριακής στους Αγίους Αναργύρους, όπου τα θύματα είχαν ζητήσει βοήθεια πριν δολοφονηθούν. Η καθηγήτρια τόνισε την ανάγκη για άμεση ποινική κατοχήρωση του όρου γυναικοκτονία και εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρόθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου να καταθέσει σχετικό νομοσχέδιο. Κατέληξε δε επισημένοντας ότι η λύση ξεκινά από την παιδεία και την ανατροφή των αγοριών, ώστε να σταματήσουν να βλέπουν τις γυναίκες ως ιδιοκτησία τους. Αφορμή για μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από τη σχέση της νέας γενιάς με τους θεσμούς αποτελεί το πρόσφατο περιστατικό στο πρώτο ΕΠΑΛ Ρόδου, όπου μαθητές γύριζαν την πλάτη τους στο Δήμαρχο κατά τη διάρκεια του αγιασμού. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο εκπαιδευτικός Θανάσης Βυρίνης υπογράμμισε ότι η πράξη αυτή δεν πρέπει να ερμηνεύεται απλώς ως εφηβική αγένεια, αλλά ως μια μορφή βουβής διαμαρτυρίας και απογοήτευσης των νέων που νιώθουν ότι η φωνή τους δεν ακούγεται. Ο κύριος Βυρίνης τόνισε χαρακτηριστικά ότι ο σεβασμός δεν επιβάλλεται, αλλά κερδίζεται. Σημειώνοντας ότι η απάντηση στη δυσπιστία της νέας γενιάς δεν είναι οι επιπλήξεις, αλλά η διασφάλιση αξιοκρατίας, δικαιοσύνης και ίσων ευκαιριών για το μέλλον του. Κατέληξε μάλιστα με το μήνυμα ότι οι νέοι δεν μαθαίνουν τη δημοκρατία από τις ομιλίες των ενηλίκων, αλλά από τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι οι θεσμοί τους αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε στην Κάρπαθο η χειροτονία του νέου επισκόπου Μηδίας Καλλίνικου Μαυρολέοντα. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο Δημοτικός Σύμβουλος Θανάσης Τάμος έκανε λόγο για μια αυθόρμητη παγκαρπαθιακή γιορτή, εξαίροντας την ταπεινότητα του κληρικού και την πολυετή προσφορά του στην παιδεία και την κοινωνία του νησιού. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Τάμος, ο νέος επίσκοπος παραμένει στην Κάρπαθο ως βοηθός του Μητροπολίτη Αμβροσίου και ηγούμενος της Μονής των Βασών. Κλείνοντας, τόνισε ότι η κοινωνία έχει απόλυτη ανάγκη από τέτοια γεγονότα που προσφέρουν πνευματική γαλήνη απέναντι στα προβλήματα της καθημερινότητας. Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΠΣΗ κλήρωση για τους δύο ομίλους Ρόδου της δεύτερης κατηγορίας στο ποδόσφαιρο, με την έναρξη του πρωταθλήματος να έχει οριστεί για το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Οκτωβρίου. Στην πρεμιέρα στον πρώτο όμιλο θα παίξουν Αέρα Β' Υπότες Δήμητρα Δαματρία Ευαγόρα, Οφιστρίου Πανιόνιος Λαέρμων, Ταξιάρχης Καλάθου ΑΟΣ Ήμις, Διγενής Κοσκινού Άγιος Ισίδωρος, ΑΕΚ Αταβιάς Ακουσίλα Οσφανών. Για τον δεύτερο όμιλο, Δαμάγητος Θεολόγου Εθνικός Αρχίπολης, ΑΣ Χάλκης Ηρακλής Λάρδου, Πολυβότης Νησίρου Αστέρας Μασάρων, Άγιος Γεώργιος Μαλώνα, Γάση Άλυσος Β, Ορφέας Αστήλος και Αναγέννηση Έμπονας Κλεόβουλος Λίνδου. Ολοκληρώθηκε επίσης ο διαχωρισμός και η κλήρωση των δύο ομίλων της τρίτης κατηγορίας, τους οποίους θα συμμετάσχουν από 8 ομάδες. Οι δύο εκπρόσωποι της Καρπάθου, ο Ποσειδών και ο Απόλλων Βολάδος, τοποθετήθηκαν σε διαφορετικούς ομίλους, ώστε κάθε ομάδα της Ρόδου να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι στο νησί. Η σέντρα του πρωταθλήματος θα γίνει στις 24 και 25 Οκτωβρίου, ενώ οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου θα συνεχίσουν στη Β φάση, όπου θα διεκδικήσουν την άνοδο. Ο καιρός.

0: Το δοκιμάσεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea από την Vap Παντελής Κουγιώους ΑΦΕΕ. Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
4: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
5: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ακούτε την εκπομπή Πέρα από το Σκορ. Στο μικρόφωνο υπενθυμίζω ότι είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου η Τάνια Δρακιού. Κοντά σας περίπου μέχρι και τις 4. Να πω μια μεγάλη καλησπέρα στο φίλο τον Νικόλα από την Κρήτη που μου στέλνει την καλησπέρα του από εκεί και μου λέει ότι συντονίστηκε να ακούσει. Να σε καλά φίλε Νικόλα, χαιρετισμούς στο Ηράκλειο της Κρήτης. Από εκεί μας ακούει ο φίλος. Τον ευχαριστώ πολύ και πάμε να δώσουμε συνέχεια στα ρεπορτάζ μας μένοντας σε ρυθμούς πρώτης κατηγορίας δωδεκανήσου. Έχει την τιμητική της διότι ξεκίνησε μετά από πολλούς μήνες, η μπάλα και πάλι κυλάει στα γήπεδα της περιοχής μας. Λέγαμε πριν στο πρώτο μέρος της εκπομπής για το Φίβος Ηρακλής Μαριτσών λίγο ότι μάλλον μπορεί να υποθέσει κανείς που έχει δει το παιχνίδι ότι ξεγελάει η εικόνα. Μπορεί να το πει κανείς, ξεγελάει αυτό το τελικό, το σκορ, το 5-1, διότι μέχρι ένα αρκετά έτσι, σημαντικό χρονικό σημείο του παιχνιδιού, ο Φίβος βρήκε αντίσταση από τον Ηρακλή και ουσιαστικά το σκορ μεγάλωσε, άνοιξε, που λέμε, προς το τέλος. Δεν ξέρω τι γεύση αφήνει η πρεμιέρα στον προπονητή του Ηρακλή Μαριτσών, τον Ανδρέα Μπηλιά, που είναι μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον κάλεσα να τα πούμε λίγο και για τη συνέχεια. Καλησπέρα, Ανδρέα. Καλώς ήρθες.
6: Καλησπέρα Δημήτρη μου σε εσένα και τους ακροατές σου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
5: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Είπα ότι αυτό το 5-1 ίσως ακούγεται βαρύ, αλλά κάποιος που έχει δει το μάτς αντιλαμβάνεται ότι τα πάντα έγιναν προς το τέλος, έτσι.
6: Έτσι ακριβώς. Πιστεύω ότι δικαιούμασταν κάτι παραπάνω από αυτό το παιχνίδι. Το σκορ δεν λέει την αλήθεια σχετικά με την έκβαση του παιχνιδιού. Περίπου 75 με 80 λεπτά η ομάδα, η δική μας, είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού σε μεγάλο διάστημα μες στο παιχνίδι. Δηλαδή θα μπορούσαμε πιστεύω να πάρουμε κάτι από αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, μέτρησε και λίγο η απειρία. Είμαστε στο ξεκίνημα, μια καινούρια ομάδα.
5: Ναι. Δεν ξέρω αν πιστεύεις ότι θα επηρεάσει πολύ αυτή η βαριά ήττα όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα.
6: Δεν νομίζω. Τα παιδιά είναι συνειδητοποιημένοι, γιατί η ομάδα είχε και καλή εικόνα. Δεν ήταν ότι παίξαμε και απλά χάσαμε 5-1. Ήμασταν ανταγωνιστικοί. Κρατάμε την καλή εμφάνιση και την αγωνιστικότητα και χτίζουμε πάνω σε αυτά ώστε να, στην πορεία του πρωταθλήματος να έχουμε και τους βαθμούς πέρα από την εμφάνιση και την αγωνιστικότητα.
5: Ναι.
6: Αυτός είναι ο σκοπός μας, σε συνδυασμό με το να έχουμε και νέα παιδιά στην εντεκάδα, έτσι νεαρά, δηλαδή στην εντεκάδα μέσα είχαμε παιδιά του 2011 στο ξεκίνημα της εντεκάδας, όχι απλά σαν αλλαγή, δηλαδή μιλάμε για ηλικία 15 χρονών.
5: Σημαντικό αυτό και νομίζω...
6: Είναι μεγάλο κέρδος για την ομάδα, για τα παιδιά.
5: Και βασικός δικός σου στόχος, έτσι, είναι μέσα στους βασικούς στόχους αυτό το πράγμα, να παίξουν νεαροί δηλαδή.
6: Ναι, σαφώς.
5: Ναι.
6: Θέλουμε να παίξουν νεαροί ποδοσφαιριστές, να εξελιχθούν μέσα από αυτή την προσπάθεια και να βοηθήσουν την ομάδα και οι ίδιοι να βοηθηθούν. Και πιστεύω ότι το καταφέρουμε σε μεγάλο βαθμό. Και θα το καταφέρουμε και στην πορεία ακόμα περισσότερο.
5: Το εύχομαι, γιατί είναι σημαντικό να παίζουν και νεαροί. Το ξεκίνημα φαντάζει αρκετά δύσκολο πάντως, θεωρητικά πάντα βλέποντας έτσι, γιατί μετά την κρεμαστή έχετε να παίξετε με τον Κλεάνθη άλλο ένα έτσι ντέρμπι, μετά έχετε να πάτε να παίξετε με τους Πάνθυρες που έχουν δείξει τα δόντια τους από νωρίς και φέτος στην πρώτη κατηγορία, έχετε να παίξετε με τον Ευκλή, μια ομάδα που έρχεται με κεκτημένη ταχύτητα από πέρσι, μετά με τη Ρόδο. Είναι δύσκολα παιχνίδια, έτσι, στο ξεκίνημα, οι πρώτες 5 αγωνιστικές.
6: Θεωρώ ότι όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, δεν υπάρχει, δηλαδή σε όλο το πρωτάθλημα. Και σαφώς μέσα στο πρωτάθλημα θα γίνουν και εκπλήξεις, έτσι, παιχνίδια που μπορεί να θεωρηθούν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα για κάποιον αντίπαλο, τελικά να κερδίσει κάτι από αυτό το παιχνίδι. Ή το αντίστροφο σε παιχνίδια που θεωρούμε ότι είναι θεωρητικά στα μέτρα μας... Να μην πάρουμε τίποτα. Δηλαδή, θεωρώ ότι κάθε παιχνίδι πρέπει να το κοιτάμε ξεχωριστά και να μην κοιτάμε το πρόγραμμα αν είναι δύσκολο ή εύκολο. Πιστεύω ότι κάθε παιχνίδι πρέπει να το κοιτάμε σαν τελικό.
5: Ναι. Και αυτό πρέπει να γίνει καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος, προφανώς. Έτσι, όπου φαντάζει ένα δύσκολο πρωτάθλημα, όπου οι ισορροπίες μάλλον θα είναι μικρές, θα είναι λεπτές. Δηλαδή, ίσως τα περισσότερα παιχνίδια κρυφθούν στις λεπτομέρειες τελικά.
6: Έτσι ακριβώς αυτό πιστεύω, ότι τα παιχνίδια θα κρίνονται στις λεπτομέρειες. Εντάξει, είναι σημαντικό να μπορούμε και εμείς ως ομάδα να είμαστε ανταγωνιστικοί και πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Γι' αυτό υπάρχει διάθεση, τα παιδιά είναι στις προπονήσεις συνεπέστατα, δουλεύουν. Υπάρχει ένα πολύ καλό δέσιμο με τους έμπειρους και τους νεαρούς ποδοσφαιριστές και βοηθάει πολύ αυτό την ομάδα. Υπάρχει καλό κλίμα, η διοίκηση προσπαθεί για το καλύτερο σε όλους τους τομείς και προχωράμε.
5: Ναι. Εντάξει, ναι, πρέπει να προχωρήσετε, δεν μπορείτε να κάνετε και κάτι άλλο και νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις
6: θα ενισχυθεί
5: είναι...
6: και άλλο η ομάδα.
5: Θα κάνετε μεταγραφή.
6: Ναι, απλά τώρα λίγο είμαστε ακόμα, δεν έχουμε βρει αυτό που ψάχνουμε. Το ψάχνουμε είναι και λίγο δύσκολο. Δεν είναι εύκολο.
5: Ναι, προφανώς, ναι.
6: Θα γίνουν άλλες δύο τουλάχιστον προσθήκες.
5: Άλλες δύο προσθήκες, έμπειρων παικτών ή ποιο είναι το πλάνο?
6: Έμπειρων,
5: μάλιστα. Να λοιπόν και μια είδηση, άρα δεν έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ. Ψάχνετε άλλους δύο έμπειρους λοιπόν να προσθεθούν στην ομάδα, στο ρόστερ της ομάδας.
6: Απλά είμαστε λίγο προσεκτικοί γιατί θέλουμε να έρθουν παιδιά τα οποία και θα μπορούν να κάνουν τη διαφορά και ταυτόχρονα να ταιριάζουν στο... στο project, στη φιλοσοφία της ομάδος.
5: Ναι, καταλαβαίνω. Οπότε θέλει ψάξιμο αυτό, σίγουρα. Δεν είναι και το ευκολότερο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα εν ώψη Κλεάνθη πλέον. Το παιχνίδι, να πω, είναι το Σάββατο στις 4:30. Είναι το μοναδικό μάτς που θα γίνει Σάββατο. Άρα νομίζω θα έχει και αρκετό κόσμο τώρα εκεί στα Μαριτσά.
6: Όχι, εντάξει, ένα προβληματάκι που είχαμε με το Θρομουλόπουλο το προηγούμενο διάστημα έχει ξεκινήσει σιγά σιγά να μπαίνει στις προπονήσεις και αυτός, οπότε δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Είμαστε πλήρεις.
5: Ωραία. Και προετοιμάζεστε πυρετοδός λοιπόν για το παιχνίδι αυτό. Ανδρέα μου, δεν έχω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις, βεβαίως, να σε ακούσουμε.
6: Εγώ αυτό που θέλω να ευχηθώ είναι καλό πρωτάθλημα, καλή σεζόν σε όλους, χωρίς τραυματισμούς. Αυτό είναι το πιο βασικό από όλα.
5: Βεβαίως, πολύ πολύ σημαντικό. Να είσαι καλά, καλή δύναμη. Εύχομαι καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Και εσύ να είσαι καλά και ακροατές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Σε χαιρετώ. Γεια. Ο Ανδρέας Μπηλιάς, ο προπονητής του Ηρακλή Μαριτσών. Ο Ηρακλής, ο οποίος ουσιαστικά μπήκε στο τέλος, την τελευταία στιγμή, στο νέο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, διοικητικής φύσεως. Κατάφερε, βρήκε την άκρη, δημιούργησε ένα σύνολο, το οποίο έχει και αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές και κατεβαίνει κανονικά στο πρωτάθλημα, ξεκινώντας με βαριά ήττα βέβαια από το Φίβο, αλλά υπάρχει πολλής δρόμος μπροστά για ένα πρωτάθλημα το οποίο, να το πούμε για μια ακόμη φορά, αναμένεται σίγουρα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτές είναι οι εκτιμήσεις όλων νομίζω και θα δούμε τι θα βγει στην πορεία. Πάμε σε κάποιες άλλες ειδήσεις. Να πω καταρχήν ότι ο Κολοσσός πήρε το απαραίτητο πιστοποιητικό συμμετοχής για την Greek Basketball League. Είναι είδηση που βγαίνει από το ρεπορτάζ της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Επίσης να πω ότι είχαμε κληρώσεις για τη δεύτερη και την τρίτη κατηγορία γυναικών, όπου η Ρόδος και γενικότερα η Δωδεκάνησος εκπροσωπείται. Στη δεύτερη εθνική των γυναικών έχουμε την έλευση η Άλυσος που συμμετέχει στο πρωτάθλημα και στην πρεμιέρα δεν παίζει καθότι έχει ρεπό. Είναι ο τέταρτος όμιλος της δεύτερης εθνικής. Οι ομάδες που παίζουν είναι ο ΠΑΣ Αθηνών, ο Ολυμπιακός, ο Ιάσον Ηλίου, ο Ποσειδών Καμισιανών, ο Φωστήρας και Σαριανής, οι Πόντιες Δραπετσόνας, οι Νέες Εργοτέλη και οι Ελπίδες Ηροδότου. Αυτός είναι ο τέταρτος όμιλος της δεύτερης εθνικής. Κλήρωση σήμερα έγινε και για την τρίτη εθνική, όπου έχουμε δύο εκπροσώπους, τον Σταυρό Καλυθιών και τον αθλητικό όμιλο Φιλίνο από την ΚΟ. Στην πρεμιέρα ο Σταυρός Καλυθιών παίζει εκτός έδρας με τις γυναίκες Περιστερίου, ενώ ρεπό έχει ο αθλητικός όμιλος Φιλίνος ΚΟ. Το μεταξύ τους παιχνίδι, το δωδεκανησιακό ντέρμπι, είναι προγραμματισμένο για την 7η αγωνιστική, τελευταία του πρώτου γύρου. Θα γίνει στην ΚΟ στον πρώτο γύρο και στον δεύτερο φυσικά θα διεξαχθεί στο γήπεδο των Καλυθιών.

Υπάρχει μια ανακοίνωση του ΑΣ Ρόδος που έχει να κάνει με τις ακαδημίες. Γνωστοποιεί λοιπόν ο σύλλογος ότι στις ακαδημίες θα βρίσκεται ο 20χρονος Μανώλης Βασιλότος, ο οποίος θα κάνει τα πρώτα του προπονητικά βήματα στην ομάδα. Για τη δεύτερη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας δωδεκανήσου στο ποδόσφαιρο, που έλεγα πριν ότι θα γίνει σε 5 δόσεις, να πούμε τα παιχνίδια, τα οποία είναι το πρώτο χρονικά την Παρασκευή, την προσεχή Παρασκευή, στα Πηγάδια Καρπάθου, Ποσειδώνας Καρπάθου, Άρης Αρχαγγέλου, στις 6 ώρα το απόγευμα. Το Σάββατο, στο μοναδικό παιχνίδι που θα γίνει την ημέρα εκείνη, Ηρακλής Μαριτσών Κλεάνθη, στο γήπεδο των Μαριτσών, στις 4:30. Στην ΚΟ, την Κυριακή, θα γίνουν δύο παιχνίδια βραδινά, στις 9 και 4 και τα 2. Στο γήπεδο Καρδάμενας, Δόξα Καρδάμενας Φίβος Κερμαστής, και στο Ζιπάρι, Αναγέννηση Ασφενδιού Πάνθυρες, δεύτερη συνεχόμενη έξοδο, και μάλιστα στην ΚΟ για την ομάδα των Πανθύρων. Τη Δευτέρα, στις 28 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου, στις 6:30 το απόγευμα, η Ρόδος θα παίξει με τον Αστέρα Παστίδας. Την Τρίτη, στο γήπεδο της Δημηλιάς, στη 1 το μεσημέρι, Ατρόμητος Δημηλιάς ΠΑΟΚ ΚΟ. Επίσης την Τρίτη, την ίδια ώρα, στη 1 το μεσημέρι, στο γήπεδο του Αγίου Σουλά Ιωάννης Πρώτος, Ευκλής Αντίμαχος ΚΟ.

Και φυσικά υπενθυμίζω ότι υπάρχει μια εκκρεμότητα ήδη από την πρεμιέρα. Το παιχνίδι Ποσειδώνας Καρπάθου Δόξα Καρδάμενας. Όχι ακριβώς εκκρεμότητα, απλά δεν ολοκληρώθηκε. Δεν έγινε αυτό το παιχνίδι. Θα γίνει λίγο αργότερα στις 30 Σεπτεμβρίου, στις 2 παρατέταρτο, στα Πηγάδια Καρπάθου θα διεξαχθεί πρώτο αθέως το παιχνίδι αυτό, με το οποίο θα ολοκληρωθεί η πρεμιέρα. Υπάρχει ένα κενό δηλαδή όσον αφορά την πρεμιέρα, που αναμένουμε να ολοκληρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου.

Λοιπόν, αυτά περίπου 5 λεπτά πριν από τις 4 σας αφήνω και θα σας αφήσω μουσικά, αφού σας υπενθυμίσω ότι μετά από την εκπομπή μας θα κάνουμε σύνδεση με την Αθήνα και το Sport FM. Να ευχαριστήσω και σήμερα την Τάνια Δρακιού που ήταν εδώ και φρόντισε για τη σωστή ρύθμιση του ήχου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Δραγάτης όλη αυτή την ώρα και ακούσατε την εκπομπή Πέρα από το Σκορ. Λοιπόν, κλείνουμε μουσικά γυρίζοντας ως το 1986 για να συναντήσουμε τους Ramones στο εναρκτήριο κομμάτι του άλμπουμ Animal Boy. Ένα κομμάτι το οποίο είναι έτσι από τα πιο ιδιαίτερα της μπάντας, το Somebody Put Something In My Drink. Τραγούδι το οποίο γράφτηκε το 83 από τον drummer της μπάντας, ηχογραφήθηκε το 85 και κυκλοφόρησε το Μάιο του 86. Δηλαδή 3 χρόνια μετά από τότε που γράφτηκε. Και είναι έτσι από τα πιο ιδιαίτερα κομμάτια των Ramones. Μιλάμε για punk rock σήμερα. Κλείνουμε έτσι. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 3 όπως πάντα. Σας χαιρετώ. Γεια.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ. Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
7: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
6: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Με Νίκολα Μιλουτίνοφ, η αποστολή του Ολυμπιακού, η οποία αναχωρεί σε λίγα λεπτά για τη Βιτόρια εν ώψη του αυριανού μάτς απέναντι στην Μπασκόνια για την πρώτη αγωνιστική της EuroLeague. Με 13 παίκτες ταξιδεύουν οι Πειραιώτες, καθώς στην Ελλάδα έμειναν Πλώτας, Νετζίπογλου και Μπουρνελές. Έτοιμος για την αυριανή πρεμιέρα της EuroLeague, δηλώνει ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Άκτορ Ζήλικο Μπράντοβιτς. Να παλέψουμε όπως κάναμε ως τώρα. Έχουμε κάνει σκάουτινγκ στην Παρή, τόνισε ο Σέρβος. Το σκεφτόμαστε λίγο, αλλά δεν υπάρχει κάτι. Το σχόλιο του για απόκτηση σέντερ. Διαθέσιμοι Ρογκαβόπουλος και Μωραΐτης. Εκτός Ναν, Σλούκας, Χέις, Ντέιβις και Φαλ. Μπορούμε να κατακτήσουμε το τρόπαιο, μου δίνει έξτρα ενέργεια ο κόσμος. Τα λόγια του Ιζακ Μπόγκα. Στον αέρα η συμμετοχή του Προμηθέα Πάτρα στο πρωτάθλημα της Τύχημαν GBL, καθώς οι αχαιοί δεν έλαβαν από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού πιστοποιητικό. Αντίθετα, κανονικά χορηγήθηκε στις ΚΑΕ ΑΕΚ, Καρδίτσα και Δόξα Λευκάδας. Στο Βελιγράδι βρίσκεται η αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου που αύριο αντιμετωπίζει την Σερβία στην πρεμιέρα του Nations League. Στις 8 παρατέταρτο η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος προβληματίζεται για τη θέση πίσω από τον Φόρ, την οποία διεκδικούν Καρέτσας και Κοστούλας. Την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια αποθέωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Όλα στην περιοχή είναι κυτρινόμαυρα, ο κόσμος βγαίνει στις βεράντες και στα μπαλκόνια. Απολαμβάνω κάθε εντός έδρας παιχνίδι, το λέω και ειλικρινά ανατριχιάζω, δήλωσε σε συνέντευξή του σε σερβικό μέσο. Την επανένταξη των Κρίστιαν Σεν και τα μπόρδα με την επιστροφή στις επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας περιμένει ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουπ. Πιθανή η διεξαγωγή ενός ή δύο φιλικών στο διάστημα της διακοπής για τις εθνικές ομάδες. Το βάρος στην ατομική βελτίωση ρίχνει στον Ολυμπιακό Ιμανόλ Αλγουαθίλ με τις προπονήσεις να συνεχίζονται έως την Παρασκευή. Ξεχωρίζει η περίπτωση του Μπέιλι που προέρχεται από απραξία και τραυματισμούς και θέλει να εκμεταλλευτεί το κενό λόγω των εθνικών ομάδων. Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα θα δώσει ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Λεβαδιακό στις 2 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας. Όνειρο που έγινε πραγματικότητα χαρακτήρισε τη μεταγραφή του ο Χρήστος Κόστογλου, ο οποίος θα ενισχύσει αρχικά τη δεύτερη ομάδα. Το 2027 η επιστροφή στη δράση των Άλλη και Παυλένκα στο τελευταίο στάδιο αποθεραπείας βρίσκεται ο Ντεσπόντοφ. Μήνυση σε βάρος των Τζίλου και Πολυχρόνη υπέβαλε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Βόλος Έλαμπετ Αχιλλέας Μπέος. Παράλληλα, ζήτησε να διαβιβαστεί δικογραφία στον εισαγγελέα που ασχολείται με θέματα παράνομου στοιχηματισμού και απέστειλε εξώδικο στην ΕΠΟ ώστε να μην ορίζονται οι δύο διαιτητές μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση. Για τα προκριματικά της EuroLeague γυναικών, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΕΜΛΑΚ Κονούτ στις 9.30. Μετάδοση από Sky Hybrid. Μία ώρα νωρίτερα για το EuroCup, ο Πρωτέας Βούλας φιλοξενεί την Ελιτζούρ Ράμλα. Ο Χαβιέρ Αγκύρη είναι ο νέος προπονητής της Βαλένθια, αντικαθιστώντας τον Κάρλος Κόρμπεράν, όπως ανακοινώθηκε από τις νυχτερίδες. Ο Μεξικανός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους και αν εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο με την ομάδα, η παραμονή του θα ανανεωθεί για ακόμη ένα χρόνο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
9: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
10: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
9: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
11: Top FM 102,4.

0: Γεια σας, Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2026, 8 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτερς είναι εδώ με Κώστα Κιτζόλου, Γιώργο Τσανά και Τάσο Νικολογιάννη. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας του Big Wings FM, Νέαχος Κυριαζόπουλος, στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούτσου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Γιώργο, τι γίνεται?
1: Τι κάνεις, Τάσο?
0: Τι να κάνω, ξεκίνησε η διακοπή και να δούμε πώς θα περάσουν 20 μέρες.
1: Δύσκολες 20 μέρες.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχουμε το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας αύριο. Η Εθνική, η οποία αναχώρησε, έφτασε στη Σερβία. Το πρώτο από τα τέσσερα παιχνίδια από τα δόση για το Nations League. Το δεύτερο είναι, αν δεν κάνω λάθος, την Κυριακή με τη Γερμανία, δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και την άλλη εβδομάδα έχει πάλι Πέμπτη Κυριακή Ολλανδία-Γερμανία.
1: Ολλανδία-Γερμανία.
0: Τούμπα.
1: Ναι. Τούμπα είναι, δεν θυμάμαι.
0: Νομίζω και τα δύο είναι στην Τούμπα. Ο στόχος λοιπόν της Εθνικής αυτό το Nations League, όπου να πούμε ότι συμμετέχει στο Group A μετά την καλή της παρουσία στο προηγούμενο Nations League. Είναι η πρώτη φορά που είναι μαζί με τα μεγαθύρια η εθνική ομάδα, είναι να παραμείνει στο Group A. Αυτό γίνεται με δύο τρόπους. Είτε ως δεύτερη να είναι στις δύο καλύτερες τρίτες ομάδες στο Group, από όλα τα Group, είτε να δώσει ένα μπαράζ.
1: Αν βγει τρίτη, λες.
0: Αν βγει τρίτη. Και να παίξει με μια ομάδα από τον Group Β για να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία. Τι ρόλο παίζει αυτό στην πορεία? Ρόλο παίζει τις σκληρώσεις περισσότερο. Mm. Έτσι, ότι θα έχει πιο ευνοϊκές σκληρώσεις αν είσαι πιο ψηλά. Και φυσικά για το πρεστίζι της εθνικής ομάδας.
1: Εντάξει, πάντως νομίζω τώρα τη Σερβία λογικά πρέπει να βάλουμε από κάτω.
0: Αυτό είναι. Ο στόχος είναι η Σερβία. Το αυριανό μας λέει πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι, ναι. Καλή ομάδα η Σερβία. Βέβαια είναι του ύψου του βάθους η Σερβία.
0: Ναι, η Σέρβη, εντάξει.
1: Πολύ περίεργη ομάδα.
0: Εγώ πιστεύω ότι η Εθνική πρέπει να πάει εκεί με στόχο τη νίκη στο μάτς το αυριανό. Δηλαδή, αυτό είναι ο στόχος. Γιατί αν το κάνει αυτό, καταλαβαίνεις ότι μετά την τρίτη θέση δύσκολα θα δικάσει.
1: Ναι. Ναι. Λογικά, ναι. Ναι. Λογικά, ναι. Δεν νομίζω τώρα η Σέρβη τώρα ότι.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι καλή ομάδα. Είναι καλή ομάδα. Πάλι καλά, δεν έχουν το
0: βλάβο. Έχουν αλλάξει ο πονητή. Ποιον έχουν?
1: Το τέτοιο που είχε ουσιαστεί τον Παναθηναϊκό μου, ρε. Ο Παούνοβιτς.
0: Α, τον Παούνοβιτς.
1: Ναι.
0: Θα
1: τους έχει, μαζέψει πολύ ο Παουνόβιτς, είναι σίγουρο αυτό.
0: 100%.
1: Έχει πάρει πάλι τον Τάντιτς τώρα. Εντάξει, 37 χρονών, αλλά παιχτάρα τώρα ο Τάντιτς, να συζητάμε. Δεν έχουν τον Βλάχοβιτς, καλό είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι παίζει και ένα στόπερ καλός. Ο Μιλένκοβιτς δεν παίζει. Της Νότιχαμ. Να δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Και επιστροφή τώρα Γιωβάνοβιτς στη Σερβία. Δεν πρέπει να ξαναπαίξει αντίπαλος.
0: Όχι.
1: Ε? Ούτε κανένα προκριματικό τίποτα με τον Παναθηναϊκό είχε, κανένα ευρωπαϊκό προκριματικό στη Σερβία. Αλλά δεν πρέπει να έχει.
0: Όχι, δεν νομίζω. Όχι.
1: Ναι, ναι, επιστροφή Γιωβάνοβιτς. Και γι' αυτό θα είναι ιδιαίτερο πολύ.
0: Και να ξέρω ότι υπήρχε ενδιαφέρον και από την Εθνική Σερβίας. Αλλά okay,
1: πριν πάει ο Παούνοβιτς, ε?
0: Ναι, ναι. Όχι τώρα. Πριν.
1: Ναι, πριν πάει πόσο, ναι, πάνω. Ναι, ναι. Πριν κανένα χρόνο κάπου εκεί.
0: Και πριν έρθει στην Εθνική.
1: Α.
0: Αλλά δεν έγινε κάτι.
1: Εντάξει, γι' αυτόν θα είναι ιδιαίτερο μάτς τώρα, γιατί...
0: Ναι, όπως και να το κάνουμε, στην πατρίδα του.
1: Είναι η πατρίδα, ναι, του, είναι σαν μισός Έλληνας είναι.
0: Ναι, σωστό.
1: Πολύ, πολύ ιδιαίτερο.
0: Το ίδιο πρόβλημα που είχε ο Σάντος.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν έπαιζε με την Πορτογαλία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Καταλάβες, γιατί είναι μισός Έλληνας, μισός Πορτογάλος.
1: Ναι, βέβαια, εντάξει. Καλά, ο Γιωβάνος είναι περισσότερα χρόνια στην Ελλάδα, ναι, έτσι, περισσότερα, ναι, χρόνια, ξέρει και ελληνικά.
0: Ναι. Κύριε Κέρση, τι κάνετε?
2: Τι κάνετε, παιδιά? Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Ναι, ναι, όλα εντάξει.
1: Καμπάνα.
0: Εχθές περιττώ να σου πω ότι το τι ακολούθησε, αν άκουγες.
2: Ευτυχώς δεν άκουσα.
0: Δεν έχει προηγούμενο.
2: Γιατί θα επιδεινωνόταν και η κατάσταση.
0: Μία ώρα ασχολιόντουσα με τα εμφυτεύματα του Κιτζοτζόγλου.
2: Αν είναι δυνατόν το.
0: Ο Στέφανος εδώ σου ετοίμασε ολόκληρο ποτ πουρί. Σου έβαλε και το τραγούδι, το θα δούμε. Που είναι το δικό σου τραγούδι.
2: Όντως.
0: Ναι, ρε. Ποτ πουρί για εμφυτεύματα, ένα μωράκι να κλαίει. Και να λέει δεν μπορώ, πονάω. Και να λες εσύ, κύριε Νικολογιάννη, έβαλα δύο φυτεύματα. Και λέει και μου λέει το μωράκι, δεν μπορώ, πονάω. Έτσι ήταν η εισαγωγή της εκπομπής.
1: Αλήτες, με τον πόνο του άλλου,
0: Με τον πόνο σου έπαιζε ο Μαραθιανός. Και έτσι, αυτά τα βλέπεις εσύ που πας στα ταξίδια της ΑΕΚ έξω και βγάζεις selfie με τον Μαραθιανό.
2: Τελείωσε.
0: Ωραίος φίλος.
2: Selfie τέλος.
0: Πώς θα γίνει?
2: Το πρώτο μέτρο είναι αυτό, τέλος η selfie.
0: Μα είναι δυνατόν. Έπαιζε με τον πόνο σου, ρε φίλε, είναι δυνατόν.
2: Να δω, ίσως θα ακούσω κάποια στιγμή.
0: Φίλε, μία ώρα. Για σένα, μία αφιερωμένη εκπομπή.
2: Μου στέλνα κάτι μηνύμα το βράδυ που έκανε την εκπομπή στο YouTube, αλλά δεν πίστευσα ότι έγινε τόσο.
0: Δεν πήρε, ρώταμε. Στείλμα να μείνω, αυτά ακούω. Αυτά δεν τα χάνω.
2: Ρε, τι πάθαμε.
0: Τι γίνεται, ε? Λέγαμε τώρα πώς θα περάσουν τρεις εβδομάδες, μπορεί να μου πει. Έχεις να προτείνεις κάτι? Τι θα λέμε κάθε μέρα.
1: Κάνουμε μια σύσκεψη κορυφής μετά.
0: Τι θα λέμε κάθε μέρα.
2: Καταρχάς, εγώ έχω πάρει άδεια. Από την άλλη Τετάρτη μέχρι και επιστρέφω Τρίτη.
0: Φιλάκια!
2: Οπότε είναι μια πρόταση που σας κάνω.
0: Ωραία, και ποιος θα μείνει εδώ, κανένας.
1: Ζήτω και έτσι, σιγά σιγά τα λέει. Ναι, σιγά σιγά τα μαρτυρεί. Δεν ξέραμε όλα αυτά.
0: Έχει ακούσει για την άδεια, απλά δεν ήξερα από πότε είναι.
1: Ο διευθυντής προγράμματος το ξέρει, το γνωρίζει.
2: Εννοείται.
1: Είσαι σίγουρος ότι έχει βάλει σου
2: άδεια. Από πριν το καλοκαίρι. Νομίζω ναι.
1: Θα φάνει εκείνη την ώρα. Λέγεται.
2: Ναι.
1: Για το αυριανό μας. Και ότι είναι ιδιαίτερο για τον Γιωβάνοβιτς που επιστρέφει η Σερβία ως αντίπαλος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά και ότι ουσιαστικά τους Σέρβους πρέπει να βάλουμε από κάτω.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν νομίζω τους Γερμανούς, τους Ολλανδούς να μπορούμε να τους βάλουμε. Αν και καμιά φορά είναι παγίδα τα ανέστη.
0: Εγώ να ξέρεις, πιστεύω ότι η Εθνική με την Γερμανική και την Ολλανδία θα έχει αξιοπρεπή εμφάνιση. Τώρα τι αποτέλεσμα θα φέρει δεν ξέρω.
2: Εγώ ελπίζω σε όλα ότι θα έχει αξιοπρεπή εμφάνιση.
0: Ναι, όχι, εγώ λέω για τα πιο δύσκολα που λένε όλοι δεν έχουμε τύχη. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε τύχη.
1: Είναι και
0: να πάρουμε κάποιο αποτέλεσμα.
2: Στο κέντρο ποιοι θα παίξουν.
0: Στο καλό κέντρο τώρα παίζεται. Κοίτα, το πιο πιθανό είναι να παίξει ο Κοστούλας με τον Παυλίδη μπροστά.
2: Ναι.
1: Στα χάφη.
0: Κουρμπέλης, Ζαφίρης, Καρέτσας και Τζόλης. Αυτό είναι το πιο πιθανό σχήμα.
1: Και ο Κουρμπέλης, όταν γύρισε από Σαουδική Αραβία,
0: ναι.
1: Δεν είναι ακόμα καλά.
2: Ήρθε η διεύθυνση προγράμματος.
1: Ότι έχει άδεια ο κύριος Κιθετζόγλου, αν έχει περάσει.
2: Έχω και γραπτός και προφορικός έχει.
1: Βλέπω να ψάχνουμε τον Κέτσι στα τηλέφωνα την επόμενη εβδομάδα. Γιατί δεν βγαίνει ο κύριος Κέτσι στα τηλέφωνα, θα λέμε. Εντάξει, τα χαφ, παιδιά, κάτι πρέπει να γίνει με τα χαφ στην Εθνική για τα επόμενα χρόνια.
0: Δεν υπάρχουν χαφ, φίλε. Υπάρχει τρομερό πρόβλημα.
2: Ρε, μα έχουμε τόσα φορ.
0: Και δεν υπάρχει. Φορ, στόπερ και μπακ έχουμε και δεν έχουμε χαφ.
2: Ναι, ναι.
0: Τρομερό. Δεν υπάρχει, υπάρχει πρόβλημα.
1: Νομίζω ίσως η ελπίδα.
2: Που από τότε που ο Μίτογλου τον πήρε κάτω Βόλτα. Λέγαμε συνέχεια αυτό το πράγμα. Ένα φόρ, ναι. ένα φόρ.
0: Φίλε, εδώ τώρα ναι. Τα φόρ που έχει. Δεν υπάρχει. Έχει. Παυλίδη. Δουβίκα που κάνει τρομερό πρωτάθλημα. Ναι, έτσι. Ναι. Κοστούλα. Που...
2: Άστο, ναι.
0: Αλλά μη σου πω τα μηνύματα. Θυμάσαι που έρχονταν τον Κοστούλα.
1: Δεν θα παίζει ο Κοστούλα ποτέ.
0: Όχι.
1: Δεν θα παίζει ποτέ στην Premier League.
0: 40 εκατομμύρια είναι δυνατόν. Πριν από 1,5 μήνα. Και λέγαμε υπομονή, θέλει προσαρμογή κλπ. Και πάει και τα κολλάει το ένα μετά το άλλο. Λοιπόν, Κοστούλα. Ιωαννίδη.
1: Και Τετέι.
0: Τετέι. Φίλε, τι
2: βγαίνει.
1: Μιλάμε για πέντε. Και σκεφτείτε ότι.
2: Μα πραγματικά ποιον να αφήσει έξω τώρα.
1: Και παιδιά, σε λίγο καιρό με το καλό να παίξει το παιδί θα είναι και ο Τζόλη.
2: Και ο Τζόλη, εννοείται. Μην το ξεχνάμε ποτέ.
1: Ο Τζίμα και λέει ο Τζόλη.
2: Ο Τζίμα είναι μεγάλο παίχτη.
1: Ναι, ναι.
2: Μην το ξεχνάμε.
0: Βέβαια.
1: Τι να συζητάμε τώρα. Εγώ νομίζω ότι για τα χάφη μόνη ελπίδα εθνική είναι να παίξουν δύο παιδιά, να πάρουν χρόνο, ο Κοντούρη και ο Φίλη. Ίσως είναι οι δύο που να μπορέσουν να βγουν σε λίγα χρόνια.
0: Ναι.
1: Να πάρουν δηλαδή παιχνίδια τα επόμενα 1-2 χρόνια για να μπορούσαν να δει. Άλλο αμυντικό χάφ δεν νομίζω ότι υπάρχει.
0: Ναι.
1: Είναι η μοναδική οι δύο αυτοί.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα. Η Winsport FM 94,6.

0: ελαστοφλέξ ST από την ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Στην Όβιμπετ το φυσικό του περιβάλλον απέκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μια γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
2: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
4: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
5: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Μπε στο eFood. Βρε τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη και κάνε τα ψώνια σου στι ίδιε τιμέ με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτη από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορα. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλει να βάζει και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχει το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητα Ιζωμάτ.
11: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, αύριο 10 πατέρα του Εθνική Σερβία. Την Κυριακή την ίδια ώρα με τη Γερμανία. Και την άλλη εβδομάδα άλλα δύο παιχνίδια. Η επόμενη διακοπή να πούμε είναι Νοέμβριο. Έχει δύο παιχνίδια, δεν έχει τέσσερα. Είναι πιο μικρή.
1: Πάλι καλά.
0: Ουσιαστικά έχει έξι παιχνίδια, τελειώνει. Είναι...
2: Ναι, η άλλη είναι κανονική διακοπή, όπως τα παλιά.
1: Απλά τώρα που φτάνει το του, τα έχουν κάνει όλα μαζεμένα. Για να μην γίνονται και Σεπτέμβρη και Οκτώβρη, όπως γινόταν διακοπές δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, πολλές παιδιά 20 μέρες.
0: Εντάξει, τι κάνουμε. Οι ομάδες έχουν δώσει άδειες. Ο Ολυμπιακός πόσες μέρες έχει?
1: Ο Ολυμπιακός έχει Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει από χθες μέχρι την Κυριακή.
1: Α, ναι, μια εβδομάδα όλοι.
2: Σάββατο νομίζω γυρίζουν.
0: Σάββατο, ναι.
1: Ναι, στον Ολυμπιακό δώσε τρεις. Θα δώσει τρεις την άλλη εβδομάδα πάλι του αντίστοιχα, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα.
2: Νομίζω ότι όμως του Παναθηναϊκού είναι μία και έξω, δηλαδή μετά κανονικό πρόγραμμα.
0: Το πολύ πολύ να του δώσει καμία Κυριακή.
2: Κάνα ρεπό, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κοίτα το
2: και
0: θέμα.
2: Και
0: είναι,
2: ο Νίκολης το ίδιο.
0: Το θέμα είναι τώρα εδώ. Είναι οι διεθνείς, δηλαδή λείπουν τώρα 10 και 12 και 13 διεθνείς. Να του κρατήσει και του άλλου δουλειά, να δουλέψει του άλλου. Αυτό δηλαδή που θέλει να δουλέψει πιο πολύ είναι ο.
1: Ο
0: Μανόλ, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς να κάτσεις να δουλέψεις τώρα χωρίς.
2: Ο Παναθηναϊκός πάντως είναι αρκετή βασική που τυχαίνει και δεν είναι και διεθνής.
0: Ναι, βεβαίως. Θα σου πω αμέσως, μια και το συζητάμε τώρα. Κάτσε να δω.
2: Ο τερματοφύλακας στα στόπερ.
1: Βασικούς που δεν είναι διεθνής.
2: Ναι, ναι. Ο τερματοφύλακας στα στόπερ, τα κεντρικά χαφ είναι καλά.
0: Δηλαδή, ας πούμε, λείπει ο Ναΐ με τον Σαλάχ Εντίν. Αμαρόκο δεν πήγε ο Λούζα. Ο Λούζα είναι βασικός, δεν θεωρείται βασικός. Ο Καμαρά δεν πήγε. Ναι. Αυτός βασικός θεωρείται. Οι δύο στόπερ δεν πήγανε. Ο Πένια δεν πήγε πουθενά. Εδώ θα είναι.
1: Ο Καλάμπρια και αυτό.
0: Ο Καλάμπρια και εδώ αυτό θα είναι. Από τα εξτρέμ θα είναι εδώ Αντίνο. Έτσι, ο Πελίστη θα λείπει. Οκ, Ουρουάη. Τρεντά τον Μπάκο που είπε και ο Κέτσε το έχει, το έχει εμπεδώσει από πέρσι με τον Λιβάη Γκαρσία. Αλλά θα είναι εδώ ο Ντέσε. Έτσι και θα είναι και ο Ραστότερ. Θα έχει δύο βασικού επιθετικού.
2: Ο Ραστότερ δεν είναι στα Σκόπια.
0: Όπα, λάθο. Ο Ραστότερ θα λείπει.
2: Ναι.
0: Θα είναι εδώ
2: ο Ντέσε. Τι έχουν τα Σκόπια, ρε φίλε, ναι, και δεν παίζει ο Ραστότερ.
0: Σωστά, θα είναι ο Ραστότερ εκεί. Θα είναι δηλαδή εδώ ο Ντέσες, ο Τετέγιο ο Κυριακόπουλος στην εθνική ομάδα, okay. Θα είναι αριστερά ο... θα μπορεί να είναι ο Κρίστιανσεν από εδώ και πέρα και θα λείπει και ο Σαλάχ Εντίν, ο Γιάγκουσιτς στην Κροατία K21 και μετά είναι οι πιτσιρικάδες, ο Κάτσος και ο Κοντούρης που θα είναι και αυτή την K21 Ελλάδας, αλλά έχει γενικά παίκτης να δουλέψει, okay. Μπορεί να φτιάξει μια δεκάδα με αυτούς που θα είναι εδώ. Δεν να πεις ότι λείπουν όλοι βασικοί και έχει μεγάλο πρόβλημα. Η μεγαλύτερη αγωνία νομίζω είναι να γυρίσουν καλά αυτοί που θα λείπουν. Δεν νομίζω να έχει άλλη αγωνία. Και το καλό είναι ότι το Μαρόκο παίζει Κυριακή, μια εβδομάδα πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Άρα ο Ναΐ, Σαλάχ Εντίν θα μπορούν μέχρι την Τρίτη να είναι εδώ. Και νομίζω Δευτέρα παίζει ο Λιβάη Γκαρσία και μετά τέλος. Α, δεν έχω δει τον Μπελίστ, θα το δω και αυτό. Και ο Λιβάη Γκαρσία μέχρι την Τετάρτη θα είναι πίσω. Το θέμα είναι να είναι υγιείς και να γυρίσουν. Τώρα, οι άλλοι, ο Ολυμπιακός έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Ποια ο Ολυμπιακός, από τους 8 αμυντικούς που έχει, 4 στόπερ, 4 μπακ, οι 7 λείπουν.
0: Ναι.
1: Έχει μείνει πίσω μόνο ο Πιρόλα. Ο Κάρμο στην Αγγόλα. Ο Σμαέλοβιτς στη Βοσνία. Ο Ρέτσο στην Εθνική. Ο Σάλιακα στην Εθνική. Ο Πέντερσεν στην Νορβηγία. Ο Τικνιζιάν Αρμενία. Ο Μπρούνο Νιγηρία. Δηλαδή έχει μείνει ένα στόπερ πίσω, ένα αμυντικό. Από του 8. Δηλαδή, ναι. Πού να δουλέψει εκεί. Η μόνη θέση που του έχει όλου είναι στα εξτρέμ. Γιατί δεν πήγε ο Ρόκα στην εθνική K21 της Ισπανίας. Ο Ζώτα Σίλβα είναι Πορτογάλο. Ο Μπέιλι δεν πήγε. Ο Ζέλσον είναι και αυτό εδώ. Τίποτα άλλο. Δηλαδή, η Σέντερ Φορ έφυγε ο Γκοντζάλε. Καλά, ο Γκοντζάλε εκεί είναι μεγάλο θέμα. Παίζει Τετάρτη. Ξημερώμα Τετάρτη με το Μεξικό. Δηλαδή, τι ξημερώμα Τετάρτη.
0: Αυτό παθαίνει και ο Πινέδα.
1: Ναι,
0: Λιάκη,
1: ναι,
0: τον
1: Πινέδα. Ναι. Ο Πουέρτα παίζει εδώ. Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, ξημερώματα, άρα για αυτός από Τετάρτη θα είναι πίσω. Ο Γιάρεμτσου λείπει. Πάλι καλά ο Σέντερφορ πήρε από τη Σάμψους προ Ολυμπιακός, που παρότι είναι από το Τσάντ δεν κλήθηκε. Ή δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν πήγε στην εθνική του ομάδα. Θα μείνει εδώ. Τώρα στο Τσάντ να έχουν καλύτερο Σέντερφορ δεν νομίζω βέβαια. Αλλά καλύτερα που δεν πήγε. Βασικά τι το Τσάντ δεν έχει ένα παίχτη που να τον ξέρουμε. Αλλά πάλι καλά έμεινε εδώ. Αυτός ο Φορτούνης έμεινε πίσω, ο Τσικίνιο. Έχει μείνει ο Έσε με το Σιπιόνι. Η μικρή όχι ούτε. Ο Φίλης είναι στην Εθνική Νέων. Μπακούλας νομίζω έχει μείνει πίσω. Δεν είναι όλοι.
0: Εδώ βλέπω ότι η Ουρουάη θα δώσει δύο φιλικά. Το ένα με την Ιαπωνία αύριο και το άλλο στις 28 Σεπτεμβρίου τη Δευτέρα με την Νότια Κορέα. Έτσι.
1: Είπε η Ουρουγουάη. Απλά όμω αφού τα δίνει με αυτού, μήπω τα δίνει κάπου πιο κοντά εδώ και δεν τα δίνει η Ουρουγουάη.
0: Δεν το έχω παρατηρήσει.
1: Να ξέρει, μπορεί να είναι εδώ πέρα. Να είναι ή τύπου Ευρώπη ή κανένα Ντουμπάι ή κανένα τέτοιο.
0: Δεν το έχω παρατηρήσει αυτό. Δεν το έχω δει.
1: Για κάτσε, α σου πω τώρα να δω. Ναι. Έχει και ένα 6 δεκάτου η Ουρουγουάη. 6 δεκάτου πότε είναι. Είναι Τρίτη. Με την Ινδία.
0: Και τι εδώ δίνει. Τέλο πάντων, θα είναι λάθο.
1: Λοιπόν, το ένα είναι. Για να σου πω τώρα. Στην Ιαπωνία, με την Ιαπωνία.
0: Μπράβο. Αύριο.
1: Με την Κορέα. Α, δεν μου δείχνει πού. Άρα, Ιαπωνία, Κορέα, κάπου εκεί θα είναι.
0: Μπράβο. Δευτέρα.
1: Και το άλλο με την Ινδία. Δεν μου βγάζει έδρα. Άρα είναι.
0: Η Ινδία πότε θα είναι όμως.
1: 6 δεκάτου βλέπω εδώ.
0: 6 δεκάτου.
1: Τρίτη δηλαδή, ναι.
0: Κάτσε, ρε, Δευτέρα 28 πότε έχουμε.
3: Την άλλη Δευτέρα.
1: Αυτή την ερχόμενη Δευτέρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Και μετά την άλλη Τρίτη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα και ο Πελίστη θα γυρίσει να αργήσει.
0: Ναι, θα αργήσει να γυρίσει.
1: Εντάξει, θα αργήσει. Άμα παίζουν η Ινδία, είναι βέβαια, είναι κανένα 8-9 ώρες ταξίδι η Ινδία. Δεν είναι κοντά. Και έτσι εσύ, έχεις κανένα που γυρίζει αργά?
2: Δεν έχω κοιτάξει ποιος γυρίζει πιο αργά, αλλά έχουν πάει σε όλο τον κόσμο και τώρα από την ΑΕΚ λείπουν και βασικοί πολλοί, δηλαδή.
1: Η ΑΕΚ με ποιον παίζει καταρχάς, και έτσι, sorry, δεν θυμάμαι.
2: Όταν επιστρέψει, ΑΕΚ Όφη, Σάββατο.
1: Α, καλό μάτσο έχει
2: και
1: ΑΕΚ.
2: Ναι, και Σάββατο κιόλας. Δηλαδή, το καλό για την ΑΕΚ είναι ότι, εντάξει, έχει η κεντρική της αμυντική είναι εδώ, ο τερματοφύλακας είναι εδώ, τα πλάγια μπακ, ο Λυκογιάννης είναι εδώ, ο Πίγιος είναι στην Εθνική Αλβανίας, ο Ρότεν τραυματίας, ο Μαρίν λείπει, ο Αριάγκα λείπει, ο Μάγερ λείπει, δηλαδή το κέντρο λείπουν σχεδόν όλοι.
1: Εκεί ο Αριάγκα Ονδούρα δεν είναι.
2: Ναι, Ονδούρα, Βιτάλης Εθνική Ουγγαρίας. Και ο Ζούπκοφ πήγε στην Εθνική, παρόλο δεν είναι βασικό στην ΑΕΚ, τον πήρα στην Εθνική, η Κοϊτά, ο Γιώβιτς θα παίξει και με την Ελλάδα βασικός, ο Βάργα τραυματίας αλλιώς θα ήταν στην Εθνική, είναι δηλαδή...
1: Ναι, και ο Στρακώσα θα ήταν άμα δίνεται.
2: Εννοείται. Η ΑΕΚ έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι 16 παίχτες που λείπουν, 13 έχουν φύγει και οι τρεις θα είχαν φύγει, αλλά είναι τραυματίες.
1: Και έτσι, επειδή κοίταζα τώρα,
2: ναι,
1: ο Αριάγκα που είναι Ονδούρα, παίζουν με Τζαμάικα,
2: ναι,
1: φοβερό ντέρμπι, στις παραλίες πρέπει να είναι αυτά τα μάτς, Τρίτη 6 του μήνα. Άρα θα αργήσει και αυτός να γυρίσει.
2: Ναι.
1: Και το ίδιο, επειδή το κοίταζα και για τον Κάρμο, Αγκόλα, Δενοζίνη, ναι,
2: ναι.
1: Παίζουν με το Μαλάουι 6 δεκάτου και αυτοί.
2: Είναι πρόβλημα γιατί είναι Σάββατο το μάτς.
1: Ναι. Και άμα παίζουν δηλαδή Τρίτη με Σάββατο, είναι πολύ κοντά.
2: Πολύ κοντά.
1: Η Μαυρετανία, ο Κοϊτά γυρίζει νωρίς, εντάξει, δεν έχει θέμα. Όπου είναι, όλα αυτά παιδιά είναι τώρα ζόρι. Αυτό που λέγαμε χθες, δεν μπορούν να βάλουν κάποια δικλίδα, κάτι να γίνει, να παίζουν μέχρι κάποια μέρα.
2: Ναι, θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό για τις, ομάδες.
0: Και ο Κάγκο, ναι. Δεν πήγε.
2: Ο Κάγκο πώς δεν πήγε?
0: Λόγω τιμωρίας.
1: Ο Κάγκο από πού είναι?
0: Ο Κάγκο είναι από το...
2: Ζάμπια.
1: Ζάμπια.
0: Ναι. Λόγω τιμωρίας δεν πήγε.
2: Ναι, γιατί άκουσα ότι πήγε ο Κάγκο.
0: Την επόμενη θα πάει.
2: Δηλαδή ποιον έχει η Ζάμπια, ρε φίλε?
0: Την επόμενη θα πάει.
1: Κάποια στιγμή η Ζάμπια δεν είχε πάει και ένα μουντιάλ? Στο τελευταίο πήγε ή στο προηγούμενο?
2: Πήγε μουντιάλ η Ζάμπια.
1: Κάποια από αυτές δεν είχε πάει. Όχι.
0: Πήγαν τόσο οι Μουντιάλοι, γιατί σου κάνει τίποτα να μην πήγαινε και η Ζάμπια.
2: Η Ζάμπια νομίζω.
1: Α, όχι, όχι, η Κόπα Αφρικα είχαν παίξει. Κόπα Αφρικα είχαν παίξει. Εντάξει, έχουν και μερικούς παίκτες καλούς πάντως η Ζάμπια, να ξέρεις. Αλλά εντάξει.
0: Μάλιστα. Ο Κάγκο, από ό,τι βλέπω, έχει την ποινή 4 αγωνιστικών.
2: Τι έκανε, ρε παιδιά?
0: Τιμωρία.
1: 4 αγωνιστικών.
0: Ναι. Ναι. Ό,τι και να έκανε, καλά το κάνει το παλικάρι.
2: Σωστό
0: και
2: αυτό.
0: Δεν χρειάζεται να πάει. Είχε ένα περιστατικό με τους διαιτητές στην αμέτρηση Ζάμπια Μαρόκο. Στη φάση των ομίλων του κυπέλλου Εθνών Αφρικής το 2025. Άρα λογικά χρωστάει αυτές τις δύο αγωνιστικές, από ό,τι έχω καταλάβει. Λοιπόν, πάμε στο πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευές για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς οι κανείς στη συνέντευξή του στον Sky. Μετά το Μητσοτάκη Σιχάος υπάρχει το Τσίπρα Σιχάος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασό Κώστας Τσουκαλάς. Για λαζονία τον κατηγόρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο στην Τουρκία με πρωταγωνιστές γνωστά πρόσωπα της τουρκικής ελίτ και θύματα εκατοντάδες χιλιάδες μικροεπενδυτές. Σύμφωνα με τον Bloomberg, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται χρηματιστριακή εταιρεία για επενδυτικά κεφάλαια που κατέρευσαν ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν στις 19 Σεπτεμβρίου τον ιδρυτή της χρηματιστριακής εταιρείας και άλλους τρεις συνεργάτες του. Δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία στη δίκη για τη δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη των 142 κατηγορούμενων εξορμένης της ΠΑΕ προκειμένου να τους δει ο προστατευόμενος μάρτυρας. Στον Άριο Πάγο δηλώνουν ότι θα προσφύγουν οι συνήγοροι της μητέρας της Κυριακής Γρίβα μετά την αναβολή για τις 15 Φεβρουαρίου της δίκης σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου για τη δολοφονία της 28χρονης. Δύο Βρετανοί πιλότοι τραυματίστηκαν ελαφρά καθώς το εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας στο οποίο επέβαιναν συνετρίβει στην Ουαλία. Και οι δύο πιλότοι εκτινάχθηκαν λίγο πριν την πτώση του αεροσκάφους. Και ο καιρός γενικά εθρίωσε αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στο πένθος έχει βυθιστεί η Ρόδος αλλά και ολόκληρο το πυροσβεστικό σώμα μετά τον τραγικό χαμό του 52χρονου πυροσβέστη Πέτρου Διακάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του την Τρίτη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο τουριστών στο φαράγγι της Ιδερίτισσας. Η κηδεία του άδικο χαμένου πυροσβέστη θα γίνει αύριο Πέμπτη στις 3 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στον Έμπονα της Ρόδου. Στην εξόδιο ακολουθία θα παραστεί ο διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Νοτιού Αιγαίου, αρχιπύραρχος Χρήστο Ζουναλή. Ενώ τιμητικό άγημα θα σχηματίσουν οι συνάδελφοί του από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Απολώνων, όπου και υπηρετούσε. Τη βαθιά του θλίψη για τον τραγικό θάνατο του πυροσβέστη στον Ατάβυρο της Ρόδου εξέφρασε ο Αντώνης Καμπουράκης. Σε συλληπιτήρια δήλωσή του, ο κ. Καμπουράκης τόνισε ότι η θυσία αυτή αποτελεί μια οδυνηρή υπενθύμηση του καθημερινού κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες για την ασφάλεια όλων μας. Παράλληλα, εξέφρασε τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια, τους συναδέλφους του εκλειπώντος και σε ολόκληρο το πυροσβεστικό σώμα, υπογραμμίζοντας ότι η Ρόδος δεν θα ξεχάσει ποτέ την προσφορά του. Σοβαρές ελλείψεις και προχειρότητα στην προετοιμασία των φακέλων για δύο μεγάλα έργα της Ρόδου, μεταξύ των οποίων και το πάρκο του Ροδινιού, που είχαν ως αποτέλεσμα να χαθούν πολύτιμα ευρωπαϊκά κονδύλια, καταγγέλει με ανακοίνωσή του ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρει στην ανακοίνωσή του, η πρόταση της Ρόδου, προϋπολογισμού 960.000 ευρώ, έμεινε εκτός για μόλις μισό βαθμό, καθώς έλαβε 14,5 βαθμούς και κατετάγει προτελευταία ανάμεσα σε 8 νησιωτικούς δήμους. Λόγω του ορίου των 3 εκατομμυρίων της πρόσκλησης, τα κονδύλια εξαντλήθηκαν στις πρώτες 6 προτάσεις. Από την αλληλογραφία προκύπτει επίσης ότι ο αρχικός φάκελος κατατέθηκε με ελλείψεις σε τεχνικές μελέτες και τεύχη προϋπολογισμού, τα οποία ο Δήμος συμπλήρωσε εκ των υστέρων. Ο κ. Καμπούρης επισημαίνει ότι η απλή αναφορά στην εξάντληση των χρημάτων δεν αποτυπώνει την πλήρη αλήθεια και υπογραμμίζει ότι η ουσιαστική λογοδοσία απαιτεί να εξηγείται στους πολίτες ολόκληρο το αποτέλεσμα της κατάταξης. Στην άσκηση ένστασης κατά της απόφασης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου προχωράμε ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΔΕΙΑΡ μετά την απόρριψη της πρότασης χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση των υποδομών επεξεργασίας λιμάτων Αφάντου. Το έργο συνολικής δημόσιας δαπάνης 16,6 εκατομμυρίων ευρώ είχε υποβληθεί στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο και απορρίφθηκε κατά τον έλεγχο πληρότητας και επιλεξιμότητας. Η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ επισημαίνει ότι είχε υποβάλει πλήρη σειρά συμπληρωματικών στοιχείων και τεχνικών εκθέσεων τρεις ημέρες πριν από την έκδοση της απορριπτικής απόφασης. Σύμφωνα με την εισήγηση της επιχείρησης, τα συγκεκριμένα έγγραφα δεν μνημονεύονται στο τελικό κείμενο της απόρριψης. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται ο πρωτογενής τομέας στη Ρόδο, με τον τοπικό αγροκτηνοτροφικό σύλλογο να μεταφέρει τη μάχη για τις επιδρομές των ελαφιών εκτός συνόρων. Οι παραγωγοί προχωρούν άμεσα σε επίσημη καταγγελία στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταδικάζοντας την κυβερνητική αδράνεια απέναντι στις ολοκληρωτικές καταστροφές των καλλιεργειών τους. Όπως επισημαίνουν, ο ανεξέλεκτος πληθυσμός των ζώων αφανίζει σιτηρά, ελαιώνες και κηπευτικά, ενώ εκφράζονται φόβοι ακόμη και για οργανωμένη εγκατάλειψη της αγροτικής γης προς όφελος μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Το επόμενο διάστημα ξεκινούν γενικές συνελεύσεις σε όλα τα χωριά του νησιού, προκειμένου να καθοριστεί η μορφή των επόμενων δυναμικών κινητοποιήσεων. Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της δεύτερης εθνικής στο γυναικείο ποδόσφαιρο, το οποίο ξεκινάει στις 11 Οκτωβρίου. Στην πρεμιέρα η LFC Άλισσος έχει ρεπό. Για την τρίτη εθνική κατηγορία, στην πρεμιέρα που είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Σταυρός Καλυθιών δοκιμάζεται εκτός έδρας από τις γυναίκες Περιστερίου. Ο καιρός, έθριος σήμερα στη Ρόδο, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές έως

0: μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-063. 35. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Έχει πει αρκετά πράγματα. Τώρα οι πιο πρόσφατες είναι που μιλάει για την ατμόσφαιρα που επικρατεί στη Φιλαδέλφια πριν από τα παιχνίδια της ΑΕΚ. Αξίζει να τη διαβάσει κάποιος. Πραγματικά μιλάει πολύ όμορφα και περιγράφει τα συναισθήματα που δημιουργούνται στον ίδιο και στους ποδοσφαιριστές όταν το πούλμα φτάνει στη γειτονιά εκεί του γηπέδου. Λέει και για μια γιαγιά που δύο φορές την έχει δει με καπνογόνο, πάνω από 70 χρονών. Μαζί λέει με την οικογένειά της, με μικρά παιδιά, με τους γιους της προφανώς και τα λοιπά. Για τους διεθνείς είπαμε πριν. Κατά τα άλλα είναι σε ρεπό η ομάδα. Θα επιστρέψει το Σάββατο, νομίζω επιστρέφουν στις προπονήσεις για να παίξουν για αυτά τα φιλικά. Θα ανεβούν πολλά παιδιά από την ΚΑΠΑ 19, τη ΣΑΕΚ που πάει πολύ καλά φέτος. Έχει ανεβάσει παιδιά από την ΚΑΠΑ 17 την περσινή που ήταν πολύ καλή φουρνιά και φαίνεται ότι φτιάχνεται μια καλή ομάδα. Κάποια παιδιά από αυτά θα έχουν ευκαιρία να παίξουν υπό τις οδηγίες του Νίκολης και μπορεί να προκύψει κάτι από εκεί. Αυτά τώρα τηλεοπτικά τα είπαμε. Θα στείλετε και μηνύματα ίσως να πούμε κι άλλα αν έχετε κάποιες απορίες.
3: Ωραία. Διάλειμμα και ξεκινάμε μηνύματα.
4: FM 94,6.
5: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου, διεθνή.

0: υδροφών. Ανοιχτό στίβο και στίβο ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίαση. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
1: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
2: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
3: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
12: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε, κύριε, ξεκινάμε τα μηνύματα, κύριε Τανάκα.
1: Είχαμε κάποια γραφειοκρατικά ζητήματα.
0: Τώρα θα μας ενημερώσει ο κύριος Σταύρο.
2: Λύνονται.
0: Κύριε Σταύρο, πόσο ακόμα? Εντάξει.

0: Τι θες Τανάκα?
1: Τι, για τελικά από αυτό το meeting.
0: Διευθετήθηκε.
2: Διευθετήθηκε.
1: Χαμένο βγήκε ο Κώστα και Τσετζόγλου.
0: Το διευθυντή προγράμμα του.
1: Κερδισμένο ο Τάσο Νικολογιάννη.
0: Διαχρονικά. Διαχρονικά. πάμε.
1: Λοιπόν, αφού λέγαμε πριν για μεταγραφές που δεν θα κάνει ο Ολυμπιακός, υπάρχει ένα σενάριο στην Ιταλία για τη Β' ομάδα. Λοιπόν, όπου εξετάζει ο Ολυμπιακός την περίπτωση του Λορέντσο Τοριάνι. Είναι 29χρονος τερματοφύλακας Ιταλός από τη δεύτερη ομάδα της Μίλαν. Τον είχε ο Νταβίντ Ροντρίγκεθ, ο νέος προπονητής της ΚΑΠΑ19 του Ολυμπιακού. Έχει και δύο επαγγελματικές συμμετοχές. Θεωρείται ένας ταλαντούχος τερματοφύλακας. Η μία είναι σε ένα κύπελο σε Μίλαν Σασουόλο 6-1 και την άλλη συμμετοχή την έγραψε ως μπήκε ως αλλαγή σε μάτς της Champions League Μίλαν Λίβερπουλ για τραυματίστηκε ο Μενιάν. Okay. Δεν δέχτηκε γκολ, γιατί όταν μπήκε στη θέση, όχι, δέχτηκε ένα γκολ, ήταν 1-2 και γίνει 1-3. Αυτό τώρα που υπάρχει στην Ιταλία. Μηνύματα, για να δούμε αν έχει έρθει τίποτα τελευταίο, όχι, 4 μηνύματα μόνο. Μπορούμε να έχουμε μια ενημέρωση, λέει, για τον αγώνα Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Ποιοι ήταν οι παίκτες του Ολυμπιακού που δηλώθηκαν σαν μη κοινοτικοί? Ναι, να το δούμε αμέσως, εννοείται. Λοιπόν, με το Λεβαδιακό είπες. Λοιπόν, ο Κάρμο έχει Πορτογαλικό, ο Τιγνιζιάν Αρμένιος κοινωνικός πιάντο, ο Πουέρτα ένας, που είναι Κολομβιανός. Και στον Πάγκο, για να δούμε, ο Μάριους, που είναι το Τσάντ, 2. Ο Γκονζάλες, ο Μεξικανός, 3. Ο Μπρούνο, 4, Νιγηριανός. Και 5, ο Κλέιτον, Βραζιλιάνος. Ο Έσερ έχει πολωνικό διαβατήριο. Ο Σιπιόν έχει Ιταλικό, ο Σμαϊλοβιτς είναι Ευρωπαίος, ο Πυρόλα το ίδιο, ο Πόποβιτς Μαυροβούνιος. Αυτοί οι πέντε είναι. Λοιπόν, πλέον οι μη κοινοτικοί που επιτρέπονται είναι 6.
0: Και παίζουν οι 5.
1: Ναι. Και οι Μαροκινοί, οι Αλγερινοί, οι Τινίσοι πιάνονται οι κοινοτικοί πλέον. Παναγιώτο έχει 3, δηλαδή 3 δεν έχει Μαροκινούς. Ναι, τώρα είναι. Γιατί αλλιώς θα ήταν θέμα.
0: Και μεγάλο. Ο Δαμπόρτα έχει διαβατήριο.
1: Αλήθεια. Ναι, ναι. Αλλιώς θα μαζευόταν πολύ, γιατί είναι και ο Πελίστρη.
0: Έχει Κάγκουα, Πελίστρη. Κάτσε να το βάλω κάτω, περίμενε τώρα.
1: Επειδή το είπαμε τώρα, ναι. Έχει κανένα Βραζιλιάνο, κανένα Αργεντινό, τίποτα. Όχι. Ο Αντίνο έχει και αυτό διαβατήριο, αν θυμάμαι.
0: Ο Αντίνο δεν είναι.
1: Δεν έχει Ιταλικό, νομίζω έχει Ιταλικό.
0: Μπορεί να έχει, ναι. Κάγκουα, Πελίστρη είναι οι δύο.
1: Δεν πρέπει να έχει άλλο, ναι.
0: Και ο Τσάβες νομίζω.
1: Ο Καμαρά είναι Βέλγος, είναι Γάλλος, είναι τι είναι.
0: Ο Καμαρά, όχι. Κοινοτικός είναι.
1: Ναι. Κοινοτικός είναι ο Καμαρά. Άρα αυτό λέω, δηλαδή, ότι βοηθάει και αυτός ο νέος κανονισμός, γιατί άμα δεν. Γιατί και ο Ολυμπιακός θα έχει τον Ελκαμπή μη κοινοτικό, Παναθηναϊκός θα έχει τους τρεις.
0: Ναι.
1: Βοηθάει πολύ. Ο κοινός κανονισμός. Λοιπόν. Ο Τσικίνιο λέει δεν είναι πολύ καλός πια για βασικός πίσω από τον επιθετικό, ειδικά τώρα που έχουμε Ζώτα, Σαν και Φορτούνι. Εντάξει. Το Φορτούνι το βλέπουμε και με τον νέο προπονητή ότι παίζει εξτρέμ. Ο Γκουστάβο Σα βλέπουμε ότι ακόμα δεν έχει αποδώσει αυτά που θα έπρεπε. Και ο Ζώτα Σίλβα είναι μια χαρά. Λοιπόν, πάμε σε Νίκο Ζέρβα.
0: Πάμε στους χαρούμενους ανθρώπους που όχι διακοπή δεν έχουν, μιλάμε τώρα, τώρα αρχίζει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα αρχίζει η δράση.
1: Γεια σου Νίκο.
3: Γεια σου, τι κάνετε.
0: Καλά Νίκο.
3: Καλά, ο φετινός Σεπτέμβρης να μας λείπει βέβαια, έτσι, μια βαλίτσα στο χέρι μας, αλλά εντάξει.
0: Μπορείς να μιλήσεις όσο θέλεις.
1: Σωστά.
3: Λοιπόν, σε λίγο να χωρίσει λίγο τη Βιτόρια, εν ώψη της αυριανής πρεμιέρας Ευρωλίγκας, όπου οι Ερυθρόλευκοι θα κληθούν να υπερασπιστούν τον τίτλο του Πρωταθλητή Ευρώπης. Να πούμε τα αγωνιστικά βασικά, ότι ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει με 13 παίκτες, καθώς ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έκανε κανονικά προπόνηση και κατά 99,9% να το πω έτσι θα παίξει, για να μην το πω 100%, αλλά για τον φόβο των Ιουδαίων, ξέρεις, υπάρχει και ένας ακόμη στην αποστολή. Για ασφάλεια, έτσι κι αλλιώς υπάρχει πτήση τσάρτερ, δεν υπάρχει πολυτέλεια αυτή, να μπορεί να ταξιδεύουν όσοι θέλει ο κόουτς Μπαρτζόκας. Οπότε ο Ολυμπιακός πάει πλήρης, έμεινε στην Αθήνα ο Νετζίποβλου και ο Πιτσιρικάς ο Μπουρνελές με τον Πλώτα. Ο κόουτς Μπαρτζόκας λοιπόν είπε ότι είναι μια δύσκολη πρεμιέρα, καθώς πάντα η Μπασκόνια στην έδρα της επιβάλλει ένα πολύ γρήγορο ρυθμό και έχει ένα πάρα πολύ πιεστικό κοινό. Γενικότερα πάντως τα έχουμε πάει καλά σε αυτή την έδρα. Είπε ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να μην τους αφήσουμε να τρέξουν, να μην σουτάρουν ελεύθεροι στον ευνηδιασμό ή σε καταστάσεις early offense, δηλαδή γρήγορη επίθεση. Και είμαι αισιόδοξος ότι με τις δύο προπονήσεις που κάναμε μετά το Super Cup στο Abu Dhabi θα παρουσιαστούμε ακόμα καλύτεροι. Θα έχουμε και τον Μιλουτίνο στη διάθεσή μας, είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Και όταν το ρωτήσαμε το τι θα ήθελε να αλλάξει άμεσα από αυτά που έχει δει μέχρι στιγμής στα φιλικά και στο Super Cup, είναι η άμυνά μας. Νομίζω ότι επιθετικά, παρότι ακόμη χρειαζόμαστε χρόνο, είμαστε μια ομάδα που μπορεί υπό οποιαδήποτε συνθήκη να σκοράρει αρκετά. Στην άμυνα όμως νομίζω ότι δεν ήμασταν αρκετά συγκεντρωμένοι και αρκετά επιθετικοί και γι' αυτό χάσαμε και το match με την Real. Από εκεί και από το Cody Miller McIntyre, που είναι πρώην παίκτης στην Μπασκόνια, θυμίζω, έτσι επιστρέφει στην έδρα της ομάδας που ουσιαστικά ανδρώθηκε στην Ευρωλίγκα, είπε ότι πηγαίνουμε σε μια υπέροχη πόλη με ένα υπέροχο κοινό. Είναι ο οργανισμός που μου έδωσε την ευκαιρία να δείξω το ταλέντο μου σε υψηλότερο επίπεδο και θα είμαι πάντα ευγνώμων. Όταν το ρωτήσαμε τι έχει δει από την Μπασκόνια, γιατί έχει πάρα πολλές αλλαγές στο ρόστερ της, έχουν φύγει 7 παίκτες, έχουν έρθει 6 καινούργοι, είπε ότι παραμένει μια πολύ θετική ομάδα και στις δύο πλευρές του παρκέ. Θα χρειαστεί ιδιαίτερη προσοχή. Πρέπει να δουλέψουμε καλύτερα στην άμυνά μας και να βελτιωθούμε, γιατί είμαστε μια ομάδα με ταλέντο, αλλά στην άμυνα στα φιλικά δεν τα πήγαμε και τόσο καλά. Αναφορικά τέλος με την δική του ετοιμότητα, είπε ότι νιώθω έτοιμος, αλλά σίγουρα χρειάζομαι χρόνο. Το καλό είναι ότι γνωρίζουμε πως στην Ευρωλίγκα δεν έχει σημασία πώς αρχίζεις τη διοργάνωση, αλλά πώς τελειώνεις. Οπότε θα πρέπει να μείνουμε όλοι συγκεντρωμένοι, ενωμένοι, να δουλέψουμε σκληρά και να παρουσιαστούμε καλύτερα από παιχνίδι σε παιχνίδι. Αυτές ήταν και οι δηλώσεις από το αεροδρόμιο. 6 ώρα, ξαναλέω, από αναχωρή αποστολή του Ολυμπιακού με αρκετό κόσμο. Περισσότερο από 100 φίλοι του Ολυμπιακού έχουν κλείσει θέση στο τσάρτερ με την υπηρεσία του Together We Fly, που επιτρέπει στον κόσμο να ταξιδεύει με την ομάδα και να βλέπει τους αγώνες. Και να δούμε τι θα δούμε αύριο στην αυριανή πρεμιέρα, παιδιά.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, Νικόλα. Καλό ταξίδι.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, ακούσαμε Νίκο Ζέρβα. Μας έφαγε λίγο από το χρόνο μας. Λοιπόν, ένας φίλος λέει για τον Μάριος, η μη κλίση του ήταν, λέει, αποτέλεσμα κοινής απόφασης και συνεννόησης, καθώς τόσο ο ίδιος όσο και η ομοσπονδία της χώρας του έκριναν σκόπο να μην συμπεριληφθεί στην αποστολή. Οκ.
0: Για ποιον?
1: Για τον Μάριος, το σέντερφο που πήρε ο Ολυμπιακός της Άμστερντάμ Σπορ. Γιατί, εντάξει, και στο τσαντ. Δεν,
0: ναι,
1: θα έχουν
0: κανένα σεντερφόρ. Ναι, σωστό.
1: Βέβαια, από ό,τι είδα, δεν έχουν κανένα παίχτη με αξία πάνω από εκατομμύριο. Ξέρω εγώ, για αυτός που έχει και 6-7 εκατομμύρια αξία. Χρηματιστηριακή. Λοιπόν, και το μήνυμα, το επόμενο, το σεντερφόρ που πήραμε, ούτε στην εθνική δεν τον κάλεσαν. Φαντάζομαι ότι παιχτούρα είναι, ρε, που πάμε. Μας λέει ο Μαρινάκης, Κώστα καμία. Εντάξει, Κώστα μου. Δεν κλήθηκε. Σου διάβασα το προηγούμενο μήνυμα. Για να πάρεις τις απαντήσεις σου. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα, κύριε. Τι είναι καλύτερο από το να έχεις πολλές επιλογές? Να έχεις ακόμη περισσότερες. Γι' αυτό στο The Hellenicon Sports Park έχεις 287.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών υποδομών για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Και αν δεν είσαι καθόλου αθλητικός τύπος, μην αγχώνεσαι. Το Sports Park έχει επιλογές για όλους, μιας και είναι εκεί θα βρίσκουν και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων. Όλα αυτά και πολλά ακόμα καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ στο The Hellenicon Sports Park. Κατέβασε την εφαρμογή Livio και κλείσε θέση και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ στο The Hellenicon. Η ζωή γεμάτη επιλογές. Σιγά σιγά νομίζω.
2: Πάμε σε αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες.

0: 3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
1: Τα κανονικά χορηγήθηκε στις ΚΑΕ ΑΕΚ, Καρδίτσα και Δόξα Λευκάδας. Στο Βελιγράδι βρίσκεται η αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου που αύριο αντιμετωπίζει τη Σερβία στην πρεμιέρα του Nations League. Στις 8 παρατέταρτο μιλά στους εκπροσώπους του τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που προβληματίζεται για τη θέση πίσω από τον Φορ, την οποία διεκδικούν Καρέτσας και Κοστούλας. Την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια αποθέωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Όλα στην περιοχή είναι κιτρινόμαυρα. Ο κόσμος βγαίνει στις βεράντες και στα μπαλκόνια. Απολαμβάνω κάθε εντός έδρας παιχνίδι. Το λέω ειλικρινά και ανατριχιάζω, δήλωσε σε συνέντευξή του σε σερβικό μέσο. Την επανένταξη των Κρίστιανσεν και τα Μπόρδα με την επιστροφή στις επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας περιμένει ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουπ. Πιθανή η διεξαγωγή ενός ή δύο φιλικών στο διάστημα της διακοπής για τις εθνικές ομάδες. Το βάρος στην ατομική βελτίωση ρίχνει στον Ολυμπιακό Ιμανόλ Αλγουαθίλ με τις προπονήσεις να συνεχίζονται έως την Παρασκευή. Ξεχωρίζει η περίπτωση του Μπέιλι που προέρχεται από απραξία και τραυματισμούς και θέλει να εκμεταλλευτεί το κενό λόγω των εθνικών ομάδων. Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα θα δώσει ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Λεβαδιακό στις 2 Οκτωβρίου στη Νέα Μεσημβρία. Όνειρο που έγινε πραγματικότητα χαρακτήρισε τη μεταγραφή του Χρήστος Κώστογλου, ο οποίος θα ενισχύσει αρχικά τη δεύτερη ομάδα. Το 2027 η επιστροφή στη δράση των Άλλη και Παυλένκα στο τελευταίο στάδιο αποθεραπείας βρίσκεται ο Ντεσπόντοφ. Πρωινή προπόνηση περιέλαμβανε το σημερινό πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη. Εκτός έμειναν οι Μωρόν και Καντεβέρε, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από ίωση. Μήνυση σε βάρος των Τζίλου και Πολυχρόνη υπέβαλε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Βόλος Έλαμπετ Αχιλέας Μπέος. Παράλληλα ζήτησε να διαβιβαστεί η δικογραφία στον εισαγγελέα που ασχολείται με θέματα παράνομου στοιχηματισμού και απέστειλε εξώδικο στην ΕΠΟ ώστε να μην ορίζονται οι δύο διαιτητές μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση. Για τα προκριματικά της EuroLeague γυναικών, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την MLAC Konut στις 9.30 με μετάδοση από Sky Hybrid. Μία ώρα νωρίτερα για το EuroCup, ο πρωτέας Βούλας φιλοξενεί την Ελιτζούρ Ράμλα. Αναβλήθηκε η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας για τη Handball Premier, αιτία η ακαταλληλότητα του Taraflex που δεν είχε καθαριστεί επαρκώς μετά την αφαίρεση των αυτοκόλλητων που είχαν τοποθετηθεί για τις ανάγκες του Super Cup γυναικών. Στο άλλο σημερινό μάτς της πρώτης αγωνιστικής παίζουν αυτή την ώρα δράμα ΑΕΚ. Ο Χαβιέρ Αγκύρη είναι ο νέος προπονητής της Βαλένθια, αντικαθιστώντας τον Κάρλος Κόρμπεράνκ, όπως ανακοινώθηκε από τις νυχτερίδες. Ο Μεξικανός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους και αν εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο στην ομάδα, η παραμονή του θα ανανεωθεί για ακόμη ένα χρόνο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.

0: Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Reporters με Κώστα Κεζόγλου, Γιώργο Τσανάκα, Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Νότος, στον Big Sport FM. Στέφανος Ωραιόπουλος στη ρύθμιση των ηχών και επιλογής μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Μηνύματα.
1: Συνεχίζεις εσύ.
0: Εγώ συνεχίζω. Λοιπόν, ποιοι παίκτες δεν υπολογίζονται από τον Ίστρο και έχουν παραμείνει στην ομάδα? Ο Σοκό μέχρι τώρα, όσο ξέρω. Ο Σοκό, δεν βλέπω κάποιον άλλον. Πότε παίζουν το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι τον Οκτώβριο? Είναι μετά το μάζο με τον Ολυμπιακό με την Μπάνια Λούκα στο ΆΚΑ, νομίζω 15 Οκτωβρίου. Πέμπτη. Αν ισχύει για ΠΑΟΚ και Sport FM TV, ναι, είναι γνωστό ότι υπάρχει συμφωνία. Και πότε θα μπορούμε να κατεβάσουμε τη νέα εφαρμογή για Smart TV, κινητά και tablet? Θα υπάρξουν ανακοινώσεις, φίλε μου Μιγγέλ. Θα δούμε όταν θα είναι έτοιμη η πλατφόρμα. Μέχρι τότε θα τα δείχνω Sky. Ποιο είναι το σημερινό νούμερο πωλήσεων για τη στήρια διαρκείας? 17.000, Μιχάλη. Μετά την διακοπή, όλοι οι τραυματίες πριν του Παντελή θα είναι στη διάθεση του Νίστρου. Μιχάλη, πιθανότατα θα είναι έτοιμος και ο Ταμπόρδα. Ο Παντελής πάει καλά πάντως. Μπορεί Γενάρη-Φλεβάρη να είναι οκ. Okay. Να αρχίσει δηλαδή προπονήσεις, θέλει Δεκέμβρη, αρχίζει Γενάρη. Το πρώτο που το πάμε. Ερώτηση για τους τρεις: πόσες ελλείψεις διεθνείς έχει κάθε ομάδα εκ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός? Τα είπαμε στο πριν, φίλε. Τα είπαμε πριν. Για ποιο λόγο πήρε το Κουρμπέλι, αφού είναι τεφορμέ τόσο καιρό? Ποιο να πάρει, φίλε? Υπάρχει άλλος αμυντικός χαφ και δεν το ξέρω. Για να πάρει. Ποιο να πάρει? Και τον Ανδρούσο πήρε από τον Όφη που κάνει καταπληκτικά παιχνίδια. Δεν υπάρχουν. Δεν έχουμε πει εκεί στα χαφ έχουμε πρόβλημα. Αν έχουμε κάποια νέα για Sport FM TV, όχι, τίποτα νεότερο. Ο Τετέλη είναι σε κρίση με την Γκρέμιο, έχει προταθεί και σε εμάς για επιστροφή? Όχι, δεν έχει προταθεί και δεν ασχολείται ο Παναθηναϊκός με τον παίκτη. Τον έδωσε. Όχι. Με ρωτάς αν το θέλει ο πίσω Νέστρο και αν γίνει ανταλλαγή με Πελίστη. Καταρχάς, ποιος είπε ότι η Γκρέμιο θέλει τον Πελίστη? Ξεκινάμε από εκεί. Κατά δεύτερον, ποιος μας λέει ότι ο Πελίστη θέλει να πάει στην Γκρέμιο? Και κατά τρίτο, ποιος μας λέει ότι ο Παναθηναϊκός θέλει τον Τετέλη? Είναι τρία πράγματα τα οποία. Δεν είναι. Οι απαντήσεις είναι αρνητικές όλα, πιστεύω. Και πρώτα απ' όλα ότι ο Παναθηναϊκός δεν θέλει πίσω τον Τετέ. Λοιπόν, κύριε Κέτσε, υπάρχουν εδώ οι κύριοι που έχουν ακούσει ότι έχει. Τι έγινε στη χθεσινή εκπομπή. Μέχρι και ότι τι σοή εμφυτεύματα έβαλε και φτάσανε.
2: Υπάρχουν μαρτυρίες δηλαδή.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
2: Ευτυχώς τη βρήκα σε on demand. Θα ακούσω και θα υπάρξουν απαντήσεις.
0: Μία ώρα θα ακούσω, θα δεις τι έχει γίνει.
2: Θα υπάρξουν
0: απαντήσεις. Μα και όχι γίνει. Λοιπόν. Λίγο.
3: Μία ώρα νωρίτερα για το EuroCup, ο πρωτέας Βούλας φιλοξενεί την Ελιτζούρ Ράμλα.
0: Εντάξει. Επειδή στείλατε μηνύματα και επειδή εδώ έχουμε το VAR, δεν το είπε το Πούδρα.
2: Δεν το ολοκλήρωσε το Πούδρα. Είναι πρωτέας Βούλας.
0: Πού Βούλας είπε? Πούδρας δεν είπε, είστε υπερβολικοί. Δεν έχει πει ο φίλος μου, αδερφός μου ο Νικόλας. Αν ήταν ο Μαραθιανός θα το είχε πει. Ο Νικόλας πρόλαβε για το διόρθωση. Οπότε βάλαμε το VAR επειδή έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Και το VAR από αυτά συμφωνούμε δεν το έχει πει η κυρία Κέτσε.
2: Ναι, ναι. Δεν ολοκλήρωσε τέλος πάντων.
0: Έχει πει ο πρωτέας Πού Βούλας. Δεν έχει πει Πούδρας.
1: Μην το ξέρεις.
0: Εδώ ήρθα μηνύματα, ρε φίλε. Να σου κάτι. Εγώ πιστεύω ότι ο Μαραθιανού είναι. Να ξέρει. Έχουν και εσωτερική κοντά, το ξέρει αυτό και έτσι. Ο Μαραθιανό θέλει.
2: Παίζει κόντρα, ε.
0: Βέβαια, ρε φίλε. Τόσα μηνύματα ξαφνικά που το ακούσαν όλοι. Ότι είναι Πούδρα. Αυτό δεν έχει πει τη λέξη Πούδρα ο Νικόλας. Λοιπόν. Άρα και ο φίλο μα ο Φορλάν θα τον καλυτερεύσει τον Πελίστη ή θα τον αποκλείσει μια και καλή από τη Σελέστε. Τι να σου πω, φίλε μου, ρε κόμπα. Δεν με πολύ απασχολεί κιόλα. Να τον καλυτερεύσει, πώ να τον καλυτερεύσει.
1: Ο Φορλάν, ε.
0: Ναι. Μου λες για κάποια χαφ τα οποία δεν είναι για σήμερα, είναι για αύριο για την εθνική. Φίλης Κοντούρης Μπινιάρης, συμφωνώ. Όχι όμως για το σήμερα, με ξέρεις το Κοντούρη. Θα μπορούσε. Αλλά πες την ΚΑΠΑ 21. Όπου έχει και αυτή πολύ σημαντικά παιχνίδια. Παίζει να πάρουμε πίσω ως δανεικό κανένα από τα δικά μας παιδιά που παίζουν πρώτη Λισαβόνα. Πώς να γίνει αυτό, ρε φίλε? Πρώτον, τα παιδιά αυτά είναι μια χαρά της πρώτη Λισαβόνα. Ο Ιωαννίδης φέτος έχει ξεκινήσει καλά, έχει βάλει κάποια γκολ. Είτε αρχή, από την αρχή παίζει, είτε μπαίνει αλλαγή. Ο Βαγιανίδης παίζει. Βασικός σε κάποια παιχνίδια. Ποιος ο λόγος να γυρίσουν πίσω? Κάνουν τον ερώτηση πραγματικότητα και παίζουν στο Sporting. Νούμερο 2. Η Sporting Λισαβόνα έχει δώσει τόσα λεφτά για κάποιους παίκτες. Τους πιστεύει. Γιατί να τους, ο προπονητής τους πιστεύει, για ποιο λόγο να τους δώσει δανεικούς. Οπότε δεν παίζει το θέμα. Ωραίο μήνυμα. Μπορούμε να επίσημα προτείνουμε σε όλους τους διεθνείς μας να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Καγκούα. Ναι, να τελειώνουν τα παιχνίδια ή πήγαιναν να την πέφτουν στο διαιτητή και να τρώνε 4-5 αγωνιστικές. Okay. Λοιπόν, ποιος είναι υπεύθυνος επικοινωνίας στην ομάδα, λέω Ζώης, ο Κώστας Μανογιουδάκης, φίλε μου, εδώ για κάποιους μήνες. Όλοι οι διεθνείς στη Super League παίζουν. Όχι. Ποια Super League, οι περισσότεροι παίζουν στο εξωτερικό. Έχουν φύγει από την Ελλάδα και παίζουν στο εξωτερικό. Να δώσω κανένα info για το γήπεδο. Βλέπω από τα βίντεο προχωράει πάρα πολύ γρήγορα. Ισχύει. Προχωράνε και τα έργα στις εγκαταστάσεις του Ρεστέχνη. Έχει έρθει και, και από την Ιταλία αυτός που είναι δικός για το σκέπαστρο, το οποίο θα μπει μόλις ολοκληρωθούν οι εξέδρες. Ήταν να μπει Οκτώβριο, νομίζω θα πάει λίγο πιο πίσω. Είναι η επόμενη ερώτηση του Σέγα πότε θα ξεκινήσει, το βλέπω γύρω στο Νοέμβριο. Και η επόμενη ερώτηση, πότε, αν προτάθηκε ο Τετέ στον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Έρχεται η Τότεναμ το Δεκέμβριο και δίνει στον Παναθηναϊκό 30 εκατομμύρια για Τετέ. Αν τον πάρει τον Ιούνιο και 50 εκατομμύρια να τον πάρει άμεσα, τι κάνουμε? Φοβάμαι ότι αργά ή γρήγορα θα συμβεί. Φίλε μου, άμα έρθει μια ομάδα και σου δώσει 50 εκατομμύρια για παίκτη, δεν υπάρχει ερώτηση τι κάνουμε. Εσύ τι θα έκανες?
2: 50 εκατομμύρια.
0: Ναι, ναι. Τι θα έκανες?
2: Τι ερώτηση είναι αυτή?
0: Ναι, ναι, τι θα έκανες? Θα έλεγες δεν τον δίνω με 50 εκατομμύρια. Φίλε, την καταλαβαίνεις την απάντηση. Και βρίσκεις έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να τον αντικαταστήσει. Έχεις ένα πολύ μεγάλο έσοδο. Μπορεί αυτά τα λεφτά να τα, κάποια από αυτά τα λεφτά να διαθέσεις να πάρεις ένα ή δύο παίκτες άμα θέλεις το Γενάρη. Εννοείται και, και τον δίνεις με 50 εκατομμύρια. Τι, όλοι έχουν την τιμή τους, τι να κάνουμε τώρα? Λοιπόν, με ερώτηση λέει με σεβασμό. Θα ήθελε τη γνώμη για τον Τριών. Ένας ρεπόρτερ όταν μαθαίνει κάτι, ποιο όριο του, τι πρέπει να μεταφέρει? Ρωτάω σχετικά με την πόλη της ΑΕΚ πριν δύο χρόνια που δεν είχε ακουστεί.
2: Εγώ δεν την ήξερα πάντως.
0: Μπράβο.
2: Μέχρι τη μέρα που έγινε.
0: Μπράβο. Είναι πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουν οι ρεπόρτερ, παιδιά. Είναι κάποια πράγματα τα οποία τα γνωρίζουν, αλλά αν δεν τα επιβεβαιώσουν από 100 μεριές δεν τα λένε γιατί μπορούν να εκτεθούν. Δηλαδή, μια και λες για πώληση τώρα, έτσι. Μπορεί να είναι έτοιμη να γίνει μια πώληση σε μια ομάδα και τελευταία στιγμή να χαλάσει. Αν εσύ βγεις, το πεις πριν, γίνει, θα σε βγάλουν τρελό και θα εκτεθείς κιόλας, έτσι. Είναι κάποια θέματα τα οποία όντως υπάρχουν όρια και πρέπει όσον αφορά την αξιοπιστία σου εσύ αυτά να τα κοιτάξεις. Δηλαδή θα πρέπει να το τσεκάρεις πριν πεις οτιδήποτε.
1: Κοιτάξτε, καμιά φορά υπάρχει και το off the record που μπορεί να μάθεις κάτι που
0: υπάρχει το off the record.
1: Έτσι χτίζεται και εμπιστοσύνη.
2: Είναι και κάποια θέματα, είναι και κάποια θέματα που αν ήταν να τα...
1: Να βγαίναν όλα παντού.
2: Αν ήταν να το γράψεις δεν θα το έχεις μάθει.
0: Πολύ απλά, υπάρχουν κάποιες πηγές που σου λένε, στο λέω Γιώργο, στο λέω Τάσο.
1: Για να το ξέρεις.
0: Για να το ξέρεις, να μπορείς να το διαχειριστείς. Εάν βγει όμως δεν σου ξαναμιλάω.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι μια πηγή συγκεκριμένη. Έτσι χτίζεται η εμπιστοσύνη. Η πηγή αυτή που σου λέει σήμερα μην το βγάλεις, αύριο μεθαύριο για ένα άλλο θέμα θα σου πει δεν έχω πρόβλημα να το βγάλεις.
1: Βέβαια.
0: Οπότε έτσι γίνεται η δουλειά, παιδιά. Πρόβλεψη λέει. Σερβία-Ελλάδα 1-0 ο Γιώβιτς το 5. Δεν ξεκινάμε καλά. 2-0 ο Γιώβιτς το 36. Καθόλου καλά. 2-1 Κωστούλος στο 44. 3-1 Γιώβιτς στο 56, 3-2 Τετέι στο 59, 3-3 Παυλίου στο 77, 3-4 Τζούλης στο 88. Αδερφέ, τι έχει γίνει εδώ?
1: Ναι, θα πάρουμε και,
0: δηλαδή,
1: και την πίεση στο τέλος.
0: Τι έχει γίνει? Δηλαδή έχει γίνει μεγάλη ανατροπή στο τελευταίο ημίωρο, με Τετέι, Παυλίδη, Τζούλη. Μάλιστα. Μακάρι. Μακάρι. Και ας έρθει έτσι όπως το είπες. Πάμε διάλειμμα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
6: Να δω

0: Ανανεώστε το φόρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του αγροδιατροφικού τομέα δίνουν το παρόν στην 3η Agri Innovation Expo του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 24 και 25 Σεπτεμβρίου, 4 με 9 το απόγευμα, στο Γεωργικό Μουσείο Ιερά Οδός 75. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο agriinnovation.aua.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον

0: με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centers of One. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Επιστρέφουμε, συνεχίζουμε, κύριε Κέτσε, μηνύματα.
3: Ναι. Λοιπόν, επιμένω για το πρωτέα πούδρας, παιδιά, όχι.
2: Δεν έχει, το βάλαμε.
3: Η φάση ελέγχθηκε. Η φάση
2: είπε πρωτέας που βούλας. Αυτή είναι η ατάκα του.
3: Ναι.
4: Πήγε να πει πουλας μάλλον.
2: Δεν ξέρω, το πούδρας δεν το έχει πει πάντως. Έχει πει πρωτέας που βούλας. Αυτό βάλε ο Στέφανο εδώ. Έχουμε το Ιταλιό Κοσολιέρε που λέγε Μαλαθιανός που έδωσε τα... Έβαλε το βάρ και το ακούσαμε. Δεν πάπουμε. Δεν είμαστε σαν τους επόμενους εμείς.
3: Ακριβώς.
2: Δεν κατηγορούμε χωρίς λόγους. Ο Μαθιανός το έχει κάνει σημαία. Τον Γκέτσε τον έκανε σημαία. Τον μία για τα εμφυτεύματα του λέει. Μία για το, την άλλη φορά μια διαφήμιση.
3: Ήταν στην αρχή της εκπομπής, γιατί έχω βρει τον demand να μελετήσω μετά.
2: Από την αρχή λέει τρομερό έχεις. Άστο. Μια ώρα για σένα λέγανε. Άστο. Και με μηνύματα ερχόντουσαν κλπ. Βγήκε η ώρα χθες μια χαρά να ξέρεις.
3: Τους φτιάξαμε πάλι. Ναι. Λοιπόν. Κέτσε, η φυγή Πινέδα και η έλευση πολλών καλών παιχτών ανατάραξε φυσιολογικά την ομάδα. Χρειάζεται χρόνος και θα το βρει ο Νίκολετς πώς θα τους χωρέσει και θα τους αξιοποιήσει. Ναι, το πιστεύω. Ωραίο μήνυμα. Ελπίζω να επιβεβαιωθεί. Έχω και εγώ την ίδια άποψη. Ελληνοποίηση Γκατσίνοβιτς για back, half extreme και επίθεση. Κέτσε. Εντάξει, ο Γκατσίνοβιτς παίζει παντού. Αυτό είναι το μεγάλο του προσόν. Έλληνας δεν είναι, είναι Σέρβος. Θα εκπλαγήσαν μέχρι τα Χριστούγεννα η ΑΕΚ βρεθεί στο μείον 10 με το ρόστερ που έχει και πρέπει να τα αποκτήσει σε ποντάλμα και τσάμπος λέγει. Ναι, θα εκπλαγώ. Δεν είναι η ΑΕΚ να είναι μείον 10 από την κορφή. Και έτσι ανησυχεί το γεγονός ότι επειδή Νίκολς θα δυσκολεύει το μάτσα με τη 15η Ισπανία Δράγιο Βαγιακάνο. Μήπως η όλη εφορία είναι γιατί τη διετία δεν έχει παίξει η ΑΕΚ με πραγματικά δύσκολο αντίπαλο. Φίλε, θεωρώ και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ δύσκολους αντίπαλους. Τώρα δεν ξέρω αν τι πιστεύεις εσύ. Επίσης έπαιξε και άλλα παιχνίδια. Έπαιξε με τη Φιωρεντίνα εκτός έδρας και με τη Σάμσος που εκτός έδρας. Δεν έπαιξε. Αλλά σου λέω και πάλι, έπαιξε τόσα ντέρμπι στο ελληνικό πρωτάθλημα. 12 ντέρμπι. Και έτσι θυμάμαι το σχολείο όταν ο Παναθηναϊκός πήρε τον Μπένια που ήταν τερματοφύλακας από την Μπάρτσα και είχε πει ότι στην Ελλάδα οι τερματοφύλακες της Μπάρτσα θα έπαιζαν σαν δεκάρια. Πόσο δίκιο είχες. Εντάξει, η Μπαρτσελόνα είναι σχολή σε αυτό το πράγμα εδώ και χρόνια. Δεν παίζει. Όπως και σε άλλες ομάδες του Γκουαρδιόλα. Σε αυτές πήγε μετά. Σου θυμίζω όταν πήγε στη Σίτι, η πρώτη του κίνηση ήταν να διώξει τον τερματοφύλακα της Εθνικής Αγγλίας. Να τον διώξει. Και να φέρει τον δεύτερο τερματοφύλακα της Μπάρτσα στην ομάδα. Τι παίζει με τον Καραγκύρη και τον μάνατζέρ του. Αρκετά. Το χειρότερο απ' όλα ότι ένα παίχτη που είχε τον πήρε και τον πήγε σε άλλη ομάδα από την ΚΑΠΑ 15 της ΑΕΚ. Χωρίς να υπάρχει κάποιο θέμα έτσι, γιατί οι Ακαδημίες ΑΕΚ λειτουργούν πάρα πολύ καλά και πέρυσι και φέτος δηλαδή. Δεν υπήρχε κάποιο θέμα ότι το παιδί, ξέρω εγώ, είχε κάτι. Τέλος πάντων. Αν μπορούσαμε να πάρουμε να παίξουμε τον Καρβαχάλ, θα ήταν πανεπιστήμιο για όλους τους νέους ποδοσφαιριστές, Γιώργος Μπίρονα. Όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές σίγουρα είναι πανεπιστήμια, αλλά δεν νομίζω να παίρνει η ΑΕΚ τον Καρβαχάλ. Πώς δεν ήξερες Κώστα για την πόλη, αφού είχαν προσλάβει διευθυντή επικοινωνία. Μη είχε προσλάβει ο Μελισανίδης, φίλε. Με είχε προσλάβει. Είχαμε συμφωνήσει δηλαδή με τον Μελισανίδη. Όχι με τον Ηλιόπουλο. Αυτά.
4: Κάτσε ρε Κέτσε, πες κανένα ακόμα.
3: Κάτσε να πω. Μπορεί να ήρθανε.
4: Παιδιά, έχω τρία μηνύματα, ξέρετε μόνο.
2: Πες αυτά τα τρία ρε φίλε.
4: Οπότε συνεχίζω. Λοιπόν, τι ποσοστό είχε ο Ολυμπιακός λέγει για Κωστούλα Τζολάκη. Κωστούλα Τζολάκη. Κάτσε γιατί ο Κωστούλα έγινε πέρυσι. Νομίζω έχει και στους δύο είναι 15-20% και για τους δύο. Εντάξει, θεωρώ δεδομένο ότι και οι δύο θα πουληθούν πολλά εκατομμύρια. Και από την Brighton ο Κωστούλας και ο Τζολάκης από τη Χάλ, γιατί πάει πάρα πολύ καλά ο Τζολάκης στη Χάλ. Να τον βοηθήσει και η ομάδα, όπως βοηθάει αυτός, να βοηθήσει η ομάδα να σωθεί. Γιατί τη Χάλ την είχαμε για τελειωμένη ομάδα με το ανέβει και όπως ανέβει και θα πέσει. Αλλά είναι σκληροτράχηλη ομάδα, δεν είναι κακή. Έχει 8 ποντάκια σε 4-5 μάτς, δεν είναι λίγα. Για νέο φώτη στη ομάδα και που κάνει και κοντά 20 μεταγραφές. Γιατί η Brighton θα πάει καλά. Η Brighton παίζει και Ευρώπη. στο Conference League. Καλά έχει ξεκινήσει, πολύ καλά στο πρωτάθλημα. Ο Κοστούλας πάει σούπερ. Πέρυσι έχει ήδη σε όλες τις διοργανώσεις 550 λεπτά, όσα είχε πέρυσι ολόκληρη τη σεζόν. Πέρυσι είχε παίξει 550 λεπτά σε 25-26 μάτς, κάπου εκεί. Και φέτος ήδη έχει παίξει τα ίδια λεπτά σε πολύ λιγότερα παιχνίδια, γιατί παίζει και βασικός και όλα. Έφυγε και ο, αν δεν κάνω λάθος, και ο Welbeck από την Brighton και έχει και παραπάνω χώρο και χρόνο. Και το παιδί, εντάξει, έχει τρομερό θράσος ποδοσφαιρικό. Και αυτό είναι που τον κάνει να ξεχωρίζει. Εκτός από ότι είναι καλός παίκτης, και θράσος. Δεν μασάει. Είναι προφανές, Γιώργο, λέει ότι ο Γκονζάλης ταιριάζει πιο πολύ στον τρόπο παιχνιδιού που ήθελε ο Εμμανόλ από τον Γιάρεμτσου, που τον ψάχνουν οι παίκτες με γιώμες επειδή είναι ψηλός. Εντάξει. Δεν νομίζω, παιδιά, ότι πολλές έντρες ήταν λόγω Γιάρεμτσου. Και ο Γκονζάλης, να ξέρετε, με το κεφάλι είναι καλός εκτελεστής. Έχει βάλει και γκολ με το κεφάλι επίσης. Ο Γιάρεμτσου, κάπου την άλλη, δεν είναι καλός με το κεφάλι. Έβαλε τον γκολ, okay, με τη Γιαγκελόνια. Κεφαλιές άλλες, προσπαθώ να θυμηθώ. Είχε βάλει ένα με τον Παναναϊκό που πήγε να το βάλει με το κεφάλι και βρήκε η μπάλα στο στήθος του και κατέληξε στην απέναντι γωνία. Πριν σε εκείνο το 4-2, πριν ήταν τερματοφύλακας ο Πολωνός στον Παναναϊκό. Το είχε μπερδευτεί κιόλας ο Ντραγκόφσκι. Αλλά.
2: Εκεί που το μπερσάρει και κάνει το λάθος.
4: Ναι, ξεκινάει έτσι και αν θυμάσαι μετά έχει γίνει μια σέντρα που πάει να κάνει κεφαλιά και βρίσκει την μπάλα με το στήθος, κάπως με τον ώμο και βάζει ένα γκολ.
2: Ναι.
4: Δεν είναι καλός με κεφάλι, δυστυχώς, ο Γιάρεμτσου. Περίεργο, παράδοξο, γιατί είναι και 1,90 όπως είναι. Γιατί πρέπει ένας πρόεδρος μιας ομάδας να μπαίνει μέσα για να πούμε ότι έβαλε λεφτά. Ο Ολυμπιακός τα οικονομικά του λέει είναι μια χαρά με τα ισοζύγια τους στο συν. Δεν ξέρω ποιος το λέει. Όχι, αρκετοί το λένε ότι πρέπει να μπαίνουν πολλά χρήματα και παραπάνω από ό,τι είναι τα έσοδα κτλ. Εμένα δεν με ενδιαφέρει το πόσο θα κοστίσει ένας παίκτης. Εμένα με ενδιαφέρει να πιάσει ο εν λόγω παίκτης που θα έρθει. Και ο Φρόλερ ελεύθερος ήρθε, αλλά ο Φρόλερος τώρα είναι ένας καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Okay. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αν πληρώσει κάποιον ακριβά ότι θα σου πιάσει. Μειώνεις μεν το ρίσκο με τους παίκτες που πληρώνεις πιο ακριβά, αλλά δεν είναι και εγγυημένο το αποτέλεσμα πάντα. Αυτά.
2: Λοιπόν, πάω και εγώ μηνύματα πριν πάμε στο πολιτικό δελτίο. Πρέπει κάποιος, λέει, να βάλει stop στην τετία με τις τούμπες όταν βάζει γκολ, είναι βαρύς και είναι επικίνδυνο αυτό που κάνει. Όχι, ρε φίλε. Το κάνει χρόνια αυτό, δεν είναι τώρα που το κάνει τετία αυτό. Θα κόσουν στους παίκτες και τους πανηγυρισμούς με τον τρόπο που πανηγυρίζουν και γίνεται και στο εξωτερικό από τους παίκτες. Δεν είναι βαρύς, είναι θέμα ελαστικότητας. Και έχει ελαστικότητα στο κορμί του, δηλαδή. Έτσι. Δεν θέμα αν είναι βαρύς. Το θέμα είναι τι ελαστικότητα έχεις. Και το βαρύς είναι σχετικό που λες. Εγώ δεν βλέπω κανένα βαρύ παίκτη. Βλέπω ένα παίκτη που είναι τάγκ πραγματικό και είναι ταχυδυναμικός και γι' αυτό δημιουργεί τρομερό πρόβλημα στους αμυντικούς. Δεν μπορώ να το μαρκάρω. Με το στόχο στο Βοτανικό, είπα Νίκο από το Μεξικό ότι τον ερχόμενο μήνα, Οκτώβριο-Νοέμβριο, θα έρθει και θα τοποθετηθεί. Πόσο δίκιο είχε στάσει για Μπενίτεθ και από εδώ σου που έπαιζε πέσει σε σχέση με αυτό που λέμε φέτος. Τώρα αν είναι Παναθηναϊκός, φίλε μου, δεν είναι θέμα ποιος έχει δίκιο και ποιος δεν έχει. Αν έχει δει τον Μπενίτεθ τα προηγούμενα χρόνια τι έχει κάνει στις ομάδες, καταλαβαίνεις τι στυλ ποδοσφαίρου θέλει να παίξει. Δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο το κυριαρχικό που πρέπει να παίζει ο Παναθηναϊκός. Οπότε το είδαμε και στην πράξη και όλα αυτά που λεγόντουσαν. Πήρε ότι με αυτούς τους παίκτες έχει αυτό το ποδόσφαιρο. Πες, ήταν λάθος. Το είπα και πέρσι ότι ο Μπενίτεθ, ό,τι παίκτης και να έρθει, να έχει το ίδιο ποδόσφαιρο. Θα πες, γιατί αυτό είναι το στυλ του. Αυτό τώρα είναι μια δύσκολη ερώτηση. Σαν γνήσιοι ρεπορταρέοι, μπορείτε να επιβεβαιώσετε ή να διαψεύσετε αν ο Τσουβέλας ήταν offside.
4: Για το τέτοιο.
2: Ευχαριστώ και εμένα, Ηράκλειο Κρήτης. Κύριε Κέτσε, ο Τσουβέλας ήταν offside, ναι ή όχι?
3: Δεν το ξέρω.
4: Με το Σαρδάμ, λένε. Στην Νόβα που είχε γίνει.
2: Έλα,
4: που παίζει United, δεν αμάζω ποιον έπαιζε, δεν θυμάμαι τώρα. Ναι.
2: Ποιο παίκτη ήταν τη United.
4: Και είπα, θα πει, ξέρω εγώ, ο σχολιαστή τη Νόβα, το παιδί των. Ότι είναι offside. Να δούμε ένα offside ο Μπρούνο Φερνάντε, ξέρω εγώ, και λέει να δούμε ένα offside ο Τσουβέλλα.
3: Δεν μπορεί, φίλε.
2: Ναι, ναι. Πού ζήτησε.
4: Ξέρει.
2: Ρέκετσε, πού
4: ζήτησε. Και δεν ήταν και offside, νομίζω.
2: Ρέκετσε, είναι δυνατό να το έχει
3: κάνει. Όχι, δεν το ήξερα, αλήθεια.
4: Αλήθεια.
3: Ναι, δεν το ήξερα.
4: Έχει υποθεί μεγάλη ατάκα.
2: Πάμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση στην κάθοδο της Κηφισίου στο ύψος της Μεταμόρφωσης, στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι και στην Αλίμου Κατεχάκη από την Κεσαριανή ως το Δίρονα, καθώς και σε πολλούς δρόμους στο κέντρο της Αθήνας. Μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευές για αφαίρεση πλαχτικού λίπους και για λιπόλυση βρέθηκαν σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τις παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ή κανείς στη συνέντευξή του στο Sky. Μετά το Μητσοτάκης ή χάος, υπάρχει το Τσίπρας ή χάος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Για αλαζονία τον κατηγόρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο στην Τουρκία με πρωταγωνιστές γνωστά πρόσωπα της τουρκικής ελίτ και θύματα εκατοντάδες χιλιάδες μικροεπενδυτές. Σύμφωνα με τον Bloomberg, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται χρηματιστηριακή εταιρεία για επενδυτικά κεφάλαια που κατέρευσαν ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν στις 19 Σεπτεμβρίου τον ιδρυτή της χρηματιστηριακής εταιρείας και άλλους τρεις συνεργάτες του. Δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία στη δίκη για τη δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη των 142 κατηγορμένων εξαιρουμένης της ΠΑΕ προκειμένου να τους δει ο προστατευόμενος μάρτυρας. Στον Άριο Πάγο δηλώνουν ότι θα προσφύγουν οι συνήγοροι της μητέρας της Κυριακής Γρίβα μετά την αναβολή για τις 15 Φεβρουαρίου της δίκης σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου για τη δολοφονία της 28χρονης. Την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για δύο διαφορετικές δικογραφίες αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής, ενώ απορρίφθηκαν τα αιτήματα άρσης ασυλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρη Αυγενάκη και Μακάριου Λαζαρίδη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα.
2: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στο πένθος έχει βυθιστεί η Ρόδος αλλά και ολόκληρο το πυροσβεστικό σώμα μετά τον τραγικό χαμό του 52χρονου πυροσβέστη Πέτρου Διακάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του την Τρίτη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο τουριστών στο φαράγγι της Ιδερίτισσας. Η κηδεία του αδικοχαμένου πυροσβέστη θα γίνει αύριο Πέμπτη στις 3 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στον Έμπονα της Ρόδου. Στην εξόδιο ακολουθία θα παραστεί ο διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Νοτιού Αιγαίου, Αρχιπύραρχος Χρήστο Ζουναλής. Ενώ τιμητικό άγημα θα σχηματίσουν οι συνάδελφοί του από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Απολλώνων, όπου και υπηρετούσε. Τη βαθιά του θλίψη για τον τραγικό θάνατο του πυροσβέστη στον Ατάβυρο της Ρόδου εξέφρασε ο Αντώνης Καμπουράκης. Σε συλληπιτήρια δήλωσή του, ο κ. Καμπουράκης τόνισε ότι η θυσία αυτή αποτελεί μια οδυνηρή υπενθύμηση του καθημερινού κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες για την ασφάλεια όλων μας. Παράλληλα, εξέφρασε τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια, τους συναδέλφους του εκλειπώντος και σε ολόκληρο το πυροσβεστικό σώμα, υπογραμμίζοντας ότι η Ρόδος δεν θα ξεχάσει ποτέ την προσφορά του. Σοβαρές ελλείψεις και προχειρότητα στην προετοιμασία των φακέλων για δύο μεγάλα έργα της Ρόδου, μεταξύ των οποίων και το πάρκο του Ροδινιού, που είχαν ως αποτέλεσμα να χαθούν πολύτιμα ευρωπαϊκά κονδύλια, καταγγέλει με ανακοίνωσή του ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρει στην ανακοίνωσή του, η πρόταση της Ρόδου, προϋπολογισμού 960.000 ευρώ, έμεινε εκτός για μόλις μισό βαθμό, καθώς έλαβε 14,5 βαθμούς και κατετάγει προτελευταία ανάμεσα σε 8 νησιωτικούς δήμους. Λόγω του ορίου των 3 εκατομμυρίων της πρόσκλησης, τα κονδύλια εξαντλήθηκαν στις πρώτες 6 προτάσεις. Από την αλληλογραφία προκύπτει επίσης ότι ο αρχικός φάκελος κατατέθηκε με ελλείψεις σε τεχνικές μελέτες και τεύχη προϋπολογισμού, τα οποία ο Δήμος συμπλήρωσε εκ των υστέρων. Ο κ. Καμπούρης επισημαίνει ότι η απλή αναφορά στην εξάντληση των χρημάτων δεν αποτυπώνει την πλήρη αλήθεια και υπογραμμίζει ότι η ουσιαστική λογοδοσία απαιτεί να εξηγείται στους πολίτες ολόκληρο το αποτέλεσμα της κατάταξης. Στην άσκηση ένστασης κατά της απόφασης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου προχωρά με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΔΕΙΑΡ μετά την απόρριψη της πρότασης χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση των υποδομών επεξεργασίας λιμάτων Αφάντου. Το έργο συνολικής δημόσιας δαπάνης 16,6 εκατομμυρίων ευρώ είχε υποβληθεί στο πρόγραμμα Νότιου Αιγαίου και απορρίφθηκε κατά τον έλεγχο πληρότητας και επιλεξιμότητας. Η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ επισημαίνει ότι είχε υποβάλει πλήρη σειρά συμπληρωματικών στοιχείων και τεχνικών εκθέσεων 3 ημέρες πριν από την έκδοση της απορριπτικής απόφασης. Σύμφωνα με την εισήγηση της επιχείρησης, τα συγκεκριμένα έγγραφα δεν μνημονεύονται στο τελικό κείμενο της απόρριψης. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται ο πρωτογενής τομέας στη Ρόδο, με τον τοπικό αγροκτηνοτροφικό σύλλογο να μεταφέρει τη μάχη για τις επιδρομές των ελαφιών εκτός συνόρων. Οι παραγωγοί προχωρούν άμεσα σε επίσημη καταγγελία στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταδικάζοντας την κυβερνητική αδράνεια απέναντι στις ολοκληρωτικές καταστροφές των καλλιεργειών τους. Όπως επισημαίνουν, ο ανεξέλεκτος πληθυσμός των ζώων αφανίζει σιτηρά, ελαιώνες και κυπευτικά, ενώ εκφράζονται φόβοι ακόμη και για οργανωμένη εγκατάλειψη της αγροτικής γης προς όφελος μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Το επόμενο διάστημα ξεκινούν γενικές συνελεύσεις σε όλα τα χωριά του νησιού, προκειμένου να καθοριστεί η μορφή των επόμενων δυναμικών κινητοποιήσεων. Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της δεύτερης εθνικής στο γυναικείο ποδόσφαιρο, το οποίο ξεκινάει στις 11 Οκτωβρίου. Στην πρεμιέρα η LFC Άλισσος έχει ρεπό. Για την τρίτη εθνική κατηγορία, στην πρεμιέρα που είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Σταυρός Καλυθιών δοκιμάζεται εκτός έδρας από τις γυναίκες Περιστερίου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές έως δυτικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1, στις 7 βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348.

0: Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, ειδικά στη Φιλαδέλφια. Θα κάνουμε και διπλό με Σαχτάρ και θα έχουμε και 8.000 κόσμο. Εντάξει, πλέον μακάρι να γίνουν όλα αυτά που λες. 4 έφαγε η Γαλατά από την Τραμπζονσπόρ. 3 ο Σαλάχ, που όπου του διέλυσε.
4: Είδα τι φάσει, άστο.
5: Είναι η πρώτη, έχετε δει. Ποια χώρο είναι η πρώτη στην Τουρκία?
4: Ποιο?
5: Είναι μια δίθυμη Αντέμ, κάπως έτσι λέγεται, η οποία είναι ομάδα Κούρδων.
3: Ναι.
5: Προπονητής είναι ο Μπέσνικ Χάση.
3: Δεν
5: και τερματοφύλακας ο Αλμπάν Λαφών.
3: Τι λέει, ρε.
4: Είναι ο Λαφών τερματοφύλακας, ναι, το διάβασα.
5: Ο Χάση προπονητής.
4: Ο Λαφών αρχηγός.
5: Ο Λαφών αρχηγός και τερματοφύλακας και η ομάδα είναι, είναι ομάδα.
3: Ο Λαφών του Παναθηναϊκού.
4: Ναι,
3: πώς έγινε αρχηγός κιόλα.
4: Τι να σου δώσω, το παιδί αυτό.
5: Σου λέω και είναι ομάδα που είναι στην Τουρκική, στους Κούρδους, στη μειονότητα των Κούρδων. Και είναι πρώτη. Υπάρχει φόβος όπου παίζουν εκτός έδρας να τους δώσουν εισιτήρια.
4: Το τελευταίο παιχνίδι, μάλιστα, έχει. Ο Λαφών ήταν και καλός. Κάπου το διάβασα.
3: Για να είναι πρώτη, καλός θα είναι. Ναι.
5: Και έτσι δεν το περίμενες αυτό τώρα, έτσι, με τίποτα.
3: Ένα από όλα που μου είπες.
4: Πώς την είπες στην ομάδα, παίζουν ξανά.
5: Κάτσε να σου πω τώρα.
4: Κάτσε να πω να δω αποτελέσματα. Περίμενα.
5: Θα το ανοίξω εδώ μπροστά τώρα, να το δούμε.
4: Αποτελέσματα να δούμε.
5: Λοιπόν. Η Ahmed Spor, έτσι λέγεται, 4 νίκες, μια σοπαλία, μια ήττα. Ξεκίνησε με ήττα στην Κοτσαέλισπορ και μετά ήττη την παιδιά. Κέρδισε 2-1 την Τραμπζονσπορ. 2-2 με την Κασίμπασα. 5-0 την Μπασάκ. Και 3-2 την Μπεσίκτας. Στην τελευταία γωνιστή κέρδισε την Μπεσίκτας.
4: Ωραία, φίλε, κέρδισε την Μπεσίκτας. Τι κάνει.
5: 15 γκολ υπέρ.
4: Και με κόκκινη κάρτα η Ahmed.
5: Φοβερά πράγματα, έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά πουθενά.
3: Απίθανο.
4: Και βλέπω το Λαφόν έχει πάρει κίτρινη.
5: Δύο κίτρινες έχει κάνει.
4: Έχουν κίτρινεστεί 2, 3, 4, 5, 6 παίκτες της Ahmed. Αυτοί θα πρέπει να είναι. Καμικάζει κανονική, ε.
5: Με Μπέσνικ Χάση προπονητή και Λαφόν τέρμα. Και έχουν μπροστά σεντερφόρ, μια παιχτάρα βέβαια, τον Γκίφτ Ορμπάν. Τον θυμάστε που ήταν και στη Λιόν. Ορμπάν, πώς λέγεται.
4: Ορμπάν, ναι.
5: Παίζει μπροστά. Μιλάμε τώρα, δεν ξέρω πώς γίνονται αυτά.
4: Ναι. Τρομερό, έχεις δίκιο, φίλε. Με τον Βλάχοβιτς, αντίπαλο έπαιζε. Ο οποίος έβαλε ένα γκολ στο 55. Έχει γίνει το σκορ 2-0, 2-1, 3-1. Μένει με 10 παίκτες στο 84 η Ahmed. Και γίνεται 3-2 στο 98 με πέναλτι της Μπεσίκτας. Μάλιστα.
5: Χαμός.
4: Για πες τώρα, ποιος λέει. Α, έχουμε το αυτό, ε. Ναι.
6: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: Λοιπόν, κύριοι, το μάτς της ημέρας από την Novibet. Κρατηθείτε, καθίστε καλά στις καρέκλες σας. Γιατί έχει ένα φιλικό παιχνίδι σήμερα, όπου το Γιβραλτάρ, νούμερο 202 στην παγκόσμια κατάταξη, φιλοξενεί το Σάο Τόμε και Πρινσίπε, νούμερο 195 στην κατάταξη.
3: Ματσάρες.
4: Άσο και over.
5: Άσο και over είναι.
4: Ναι.
5: Εγώ θα πω γκολ.
4: Εσύ, Κυριακή, έτσι δεν θα πεις. Προβληματισμένος, βλέπω.
3: Θα βάλει γκολ το Γιβραλτάρ.
5: Το Γιβραλτάρ και έτσι το δίνουν το απόλυτο φαβορί στο μάτς.
4: Οι άλλοι δεν υπάρχουν στο χάρτη.
3: Θα πάω με άσο, Γιβραλτάρ. Πόσο δίνει.
5: 1.50.
3: Γιβραλτάρ, ήρθε η ώρα.
6: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
7: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
8: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠΣΥ.

0: Μετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Σας το λέγα! Το σύστημα!
3: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
4: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε να πάμε τελική ευθεία. Ποιος έχει σειρά?
1: Νομίζω εγώ. Αν και διακόψαμε τον Κέτσα τώρα με τους κούρους.
0: Κέτσα λέγε.
1: Αν έχει ο Κέτσα, αλλιώς συνεχίζω.
2: Ιστήρα για Λονδίνο, φίλε, δεν έχω κάτι νεότερο. Είπαμε γι' αυτό και έχουμε και την επιστροφή τώρα στα δύσκολα. Επέστρεψε ο φίλος μας. Καλησπέρα στους ψευθαράδες. Επέστρεψα. Πείτε ρε ψευθαράδες ότι ο Φορτούνης πάει δανεικό στον Όφη το Γενάρη. Ο Παναθηναϊκός παίρνει τον Τετέ και ο Τετέ πάει Μίλαν με 60 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα. Για να δούμε, ρε φίλε.
2: Καλώς ήρθες, φίλε.
0: Έτσι. Πίσω. Τώρα, έλειπε καιρό όμως.
1: 23 Σεπτεμβρίου, τι δουλειά κάνει και είχε άδεια μέχρι τώρα.
2: Έλειπε καιρό.
0: Έλειπε καιρό. Για πες κανένα άλλο.
1: Έχεις κάτι άλλο?
0: Τέλος. Έλα, Γιώργο.
1: Που μάζεψα 5-6. Ένας φίλος μου λέει: έχεις πολλά μηνύματα σαν άκρα, αν δεν διαβάζει, θα χάσει το χαρτζιλίκι. Σωστός.
0: Αυτό το χαρτζιλίκι.
1: Σωστός.
2: Πολύ χαρτζιλίκι πέφτει, ρε παιδιά.
0: Λούση θα είχαμε γίνει με τόσα χαρτζιλίκια.
1: Ένα χαρτζιλίκι, φίλε, πρέπει να ταΐσουμε το γάτο μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το ποσό με τις μεταπόλεις λέει είναι επί της διαφοράς των κερδών ή επί του συνόλου μεταγραφής. Νομίζω ότι είναι επί της διαφοράς των κερδών. Λοιπόν, αν υπάρχει ενημέρωση, μου λέει ένας φίλος για το Sport FM TV, τόσο είναι σε μένα τώρα. Αν θα μπει στην Κοσμοτέ στην Νόβα, λέει ο Στράτος από την Αγία Παρασκευή. Στράτο, δεν το ξέρω. Ο παιδιά, όταν ενημερωθείτε, όταν. Θα υπάρξει ενημέρωση όταν είναι κάτι νεότερο. Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί σας έχει πιάσει τέτοια τρέλα. Όταν βγει και άμα δεν καταλάβετε κάτι ή δεν μπορείτε να βγάλετε κάποιο. Θέλετε βοήθεια ή οτιδήποτε, όταν βγει στον αέρα το κανάλι, εδώ θα είμαστε να σας βοηθήσουμε. Νομίζω ότι υπάρχουν και άρθρα και τα πάντα για να καταλάβετε ακριβώς πώς λειτουργούν τα. Εύκολο θα είναι. Όταν οι παίχτες του Ολυμπιακού βλέπουν ένα παίχτη 2 μέτρα, λέει, που βγαίνει ένα κεφάλι. Πιο πάνω, λέει, στον τύπο. Τι νοείς, έτσι εκτός θα κάνουν σέντρα, λέει. Αν εννοείς για το Γιάρεμτσουκ ότι επειδή βλέπουν ότι είναι ψηλός όπως άλλους θα κάνουν σέντρα. Οκ, okay, δεν πάει έτσι, παιδιά. Δεν νομίζω ότι πάει έτσι. Λοιπόν, αν υπάρχει περίπτωση να μην πάρει εισιτήρια για Μασσαλία, ο Ολυμπιακός λέγεται έβγαλε αεροπορικά. Στην σύσκεψη ασφαλείας που έγινε και με τη Μαρσέγ, με όλες τις ομάδες, με τη γαλλική αστυνομία, με την UEFA, με τους πάντες, ο Ολυμπιακός ενημερώθηκε ότι θα πάρει εισιτήρια για όλα τα γήπεδα. Και για τα 400 παιχνίδια που θα παίξει. Οπότε, η ενημέρωση που έχει ο Ολυμπιακός είναι ότι θα πάρει 3.500 εισιτήρια. Προχθές έβγαλε και άλλη μια ενημέρωση που λέει, που δίνει όλες τις οδηγίες στους ταξιδιώτες, στους 3.500 οπαδούς που θα βρεθούν στην Μασσαλία, με κάποιες, όχι προϋποθέσεις, να το πω έτσι, με κάποιες στάσεις, σε ποια περιοχή να μείνουν και διάφορα ακόμα. Οπότε, φίλε μου, αν και κακός, παιδιά, πολλές φορές βγάζεται αεροπορικά πριν πάρει μια ομάδα εισιτήρια, γιατί δεν ξέρετε πώς θα πάρει, δεν ξέρετε αν θα πάρει σε ένα γήπεδο ή το οτιδήποτε, αλλά νομίζω πως θα είσαι τυχερός. Είναι αισθητά πιο λειτουργική η επίθεση, λέμε, με τον Γκοντζάλες μέσα. Το ίδιο ισχύει και με τον Ζέλσον. Πρέπει να ξεκινούν. Συμφωνούμε και δεν διαφωνούμε καθόλου. Για τον Ζέλσον τα λέω τόσο καιρό και εγώ τώρα. Αλλά ο Ζέλσον σε λίγο θα έρουν τα μηνύματα ότι είναι άμπαλος και δεν κάνει. Τάσο, συνεχίζει.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ωραία. Συνεχίζουμε. Ευχαριστώ, κύριε Νικολογιάννη. Είχατε, δεν είχατε, φάγατε το πιο παλιό πίχτη και σημαίνει του Παναγικού, το Βιλένα. Έχεις δίκιο, φίλε μου. Είναι μια μαύρη σελίδα αυτό, ότι έφαγα το Βιλένα. Τι να κάνουμε. Καλησπέρα, Τάσο, τον Γιωβάνο. Να μην το διώξει το Γενάρη, αλλά τον Τετέι να τον πουλήσουμε. Είναι ο καλύτερο παίχτη και να χάσει και το ρωτάσμα και για 50 εκατομμύρια. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι, δεν λέω εγώ. Μάλλον εσύ δεν καταλαβαίνει, φίλε μου. Αν μου συγκρίνει έναν προπονητή, ο οποίο είχε φτιάξει μια ομάδα, ένα σύνολο, το οποίο διεκδικούσε το πρωτάθλημα με έναν παίκτη τη ομάδα, βλέπουμε διαφορετικά το ποδόσφαιρο. Είναι σαν να μου λες ότι μια ομάδα την οποία έχει φτιάξει ένας προπονητής Α, ο Νίκολης, να έλεγε ΑΕΚ πέσει στον Νίκολης, ξέρω εγώ, το Δεκέμβριο φεύγει και αν το συγκρίνει με το να έλεγε φεύγει ο Γιώβιτς. Τις ομάδες φτιάχνουν προπονητές, έτσι. Και φυσικά οι παίκτες παίζουν ρόλο. Οι παίκτες μπορούν να αντικατασταθούν. Ένας προπονητής ο οποίος πήγαινε μια ομάδα η οποία κάνει πρωτοαθλητισμό και το διώξει Δεκέμβριο δεν έχει καμία σχέση με έναν παίκτη. Και ο φίλος είπε για 50 εκατομμύρια. Αν εσύ πιστεύεις ότι με 50 εκατομμύρια. Να έρθει πρώτες 5 εκατομμύρια για οποιονδήποτε παίκτη και να πεις όχι, συγγνώμη, αλλά okay, δεν νομίζω θα το κάνει και κανένας αυτό. Έτσι. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο ο Τετέι πλέον στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Είναι ο Ναή, είναι πάρα πολλοί παίκτες. Είναι ο Λιβάη, είναι πάρα πολλοί παίκτες. Πολύ καλοί που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Δεν έχεις ένα παίκτη και όλοι οι υπόλοιποι είναι μέτροι. Εκεί μπορεί να κάνουμε και λίγο διαφορετική κουβέντα, πάντα όμως λογικό απλές. Το ποσό αυτό είναι εξωπραγματικό. Αν πιστεύω ότι ο περιορισμός του Ιάγκουσης έχει να κάνει και ως ένα τακτικό κομμάτι, έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχει ο Ναϊ και ο Ταμπόρδα. Από αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ καλύτερη. Τι να κάνουμε, έχει ανάβει το επίπεδο του ρόστερ. Έπαιξε ο Ιάγκουσης στο μάτς του κυπέλου. Θα παίξει κάποια άλλα παιχνίδια τώρα που θα είναι συνεχόμενα. Όλοι θα χρησιμοποιηθούν. Υπάρχει ρωτήσουν. Για εντός, το αίτημα του Πανακού για εντός μάτς 5,5 ξέρουμε αν έγινε δεκτό. Πάνω διάζωμα λέει με 20 ευρώ εισιτήριο και κάθε μάτς 5.000 Μάξ Ηράκλειο. Δεν ξέρω. Ακόμα δεν έχει αποφασιστεί. Πιστεύω θα γίνει αυτό. Όμως τα περισσότερα εντός έδρας παιχνίδια του Πανακού αρχίζουν εκεί 6 με 7. Αν η πρόβλεψη λέει του 3-4 της εθνικής που ο φίλος πριν βασίζεται έστω και σε όνειρο, ένα ταλιλάκι το έχω ρίξει. Δεν έχει άδικο. Αντί για Κουρμπέλη υπάρχει Κουτσουπιά Σάντελεκτ. Παιδιά, είναι δυνατόν να αφήσεις έξω ένα παίκτη ο οποίος μπορεί να μην είναι στην καλύτερη του κατάσταση, αλλά ξέρει εθνική, έχει την εμπειρία, ξέρει κάποια πράγματα και να φέρεις ξαφνικά ένα παίκτη ο οποίος δεν υπήρξε ποτέ στην εθνική για να του πεις μπες βασικό σε αυτά τα παιχνίδια. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Και τον Κουτσουπιά τον έχετε δει πώς παίζει, τι ρόλο έχει, τι ακριβώς κάνει, εσύ τον έχεις δει καταρχάς.
1: Όχι.
0: Μέσω Σάντελεκτ. Οκ, μπορεί να είναι το παιδί μια χαρά, αλλά.
1: Δεν ξέρω αν είναι 6 ή αν είναι 8. Μπορεί να είναι και 8 και αυτό.
0: Ναι, μπράβο, δεν το ξέρω.
1: Γιατί είχε κάνει πολύ καλή χρονιά πέρυσι στη Β' Ιταλίας, ανέβηκε με τη Φροζινόνε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να, εδώ βλέπουμε ότι τον δείχνει 8 ότι είναι το τράσαρμα.
0: Άρα δεν είναι. Ναι. Εμείς λέμε για 6 ή για 8.
1: 127 μάτς σαν 8, 15 σαν 6.
0: Okay.
1: Αν αποφασίσει ο Γιωβάνος να παίξει με 2 οχτάρια, ναι, οκ, τότε. Αλλά είναι καλός παίχτης, έτσι ναι. Λένε.
0: Γιατί δεν την κάνετε 3 ώρες την εκπομπή. Να πάρετε μια ώρα από τους επόμενους, αφού έτσι κι αλλιώς 2 ώρες κοροϊδεύουν. Δεν υιοθετώ για τον Νικόλα Χτύπη. Επιμένω ότι ο συγκεκριμένος μόνο είναι στην εκπομπή την επόμενη, ο άλλος είναι τουρίστας. Και το μόνο που κάνει είναι να κοροϊδεύει την προηγούμενη εκπομπή, αυτή εδώ τη δική μας, και να τα βάζουν στους παραγωγούς. Εχθές το θύμα ήταν ο Κώστας Τζόγκλη, ο οποίος ήταν στο κρεβάτι του πόνου και άκουγε από τον τουρίστα τον Μαθιανό να του λέει για φυτεύματα και όλα αυτά. Και να το κοροϊδεύει. Έτσι. Λοιπόν, με το
1: χέρι. Έχει έρθει φοβερό μήνυμα.
0: Για πες το.
1: Τάσο λέει, αν πουλήσουμε τετέι. Ναι. Παίρνουμε Μαραθιανό με 1000 ευρώ και τα άλλα τσέπη. Στο Σύνταγμα έδειξε ότι το έχει. Ναι. Αν και με ένα σούτ έδιωξε τα Περιστέρια έξω από τη Βουλή.
0: Επιβεβαιώνω αυτό που είπα εγώ χθες. Γιατί μας ανέβασε κάτι βίντεο ότι έβρισκε το στόχο. Ποιος ξέρει. Μετά από τρία τέταρτα το βρήκε το στόχο, ρε φίλε. Με ένα χιλιάρικο, πολλά λες για 1000 ευρώ. Πολλά είναι. Με τον Χριστογιώργο λέει: μπορεί να μας πει τι ισχύει. Ξέρω ότι υπήρχε όταν πήγε από τον Παναθηναϊκό στον Όφη ένα διάστημα που ο Παναθηναϊκός είχε το δικαίωμα να κάνει μια ισόπωση προσφορά με μια άλλη ομάδα και να τον πάρει. Αυτό ξέρω. Δεν ξέρω αν τώρα ισχύει αυτό. Υπάρχει περίπτωση να μπει το Sport FM TV στην Κοσμοτέ στην Νόβα. Κοσμοτέ δεν το βλέπω. Με την Κοσμοτέ ο Παναθηναϊκός είναι και ενοχλημένος και γι' αυτό το λόγο έχει γίνει και όλη αυτή η ιστορία. Με την προσφορά που του είχε κάνει για νέο στο συμβόλαιο. Που ήταν πολύ μικρή σε σχέση με τη δυναμική της ομάδας. Για την Νόβα υπήρχαν κάποιες ζητήσεις, δεν έγινε κάτι. Δεν το βλέπω πολύ πιθανό, Στράτο. Είναι νόημα αυτό που κάνει ο Λαφούς με Σκάι και Παναθηναϊκό με τα 20 εκατομμύρια. Λόγω κυβέρνηση δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιάννης και να γίνει ποινικάνης. Μεγάλο λάθος, φίλε μου. Οτιδήποτε γίνεται όσον αφορά την πλατφόρμα έχει ερωτηθεί και η UEFA. Δεν γίνεται έτσι. Μιλάμε για μια πλατφόρμα. Είναι δύο διαφορετικές εταιρείες. Εάν η συγκεκριμένη πλατφόρμα είχε βγει μόνο για να έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Παναθηναϊκού, θα κάνουμε άλλη κουβέντα. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα έχει πάρει το πρωτάθλημα μπάσκετ. Έχει τα δικαιώματα του Ηρακλή. Πήρε τα δικαιώματα του ΠΑΟΚ. Έτσι. Έχει τα δικαιώματα του Παναθηναϊκού. Οπότε είναι απόλυτα νόμιμο. Έτσι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος.
1: Να πω κάτι που διάβασα τώρα. Το διάβασα, θέλω να το πω, το διάβασα στο 24. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει 17 παίχτες στις προπονήσεις.
0: Διεθνείς.
1: Γιατί 9 είναι. Διεθνής και 8 τραυματίες. Έχει όσους τραυματίες όσοι είναι διεθνείς.
0: Εντάξει, ο Πάκο έχει το πρόβλημα το μεγάλο με τον Παβλέκα και τον. Ποιος τύπησε στον νόμο.
1: Ο Άλλη τώρα.
0: Το Άλλη. Μεγάλο πρόβλημα πάνε χειρουργείο.
1: Και ο Γιαννούλης εκτός.
0: Ποιο χειρουργείο, το χειρουργείο είναι.
1: Πολύ 17 παίχτες και οι μισοί δηλαδή είναι τραυματίες.
0: Ναι. Στο μεταξύ ο Μαραθιανός δεν κρατιέται. Στέλνει μηνύματα από μέσα. Ο Μαραθιανός είναι ο καλύτερος φόρτης της ΑΕΚΑΡΑΣ. Η Φιλαδέλφια μόνο νίκες παίρνει προστασία στο Γιωργάρα. Ρε,
1: στο μοναδικό μάτσο.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο. Στο μοναδικό μηνύματα να τα διαβάζουμε για σένα. Αυτό αποθεώνεσαι.
1: Στο μοναδικό μάτσο που έλειψε έβαλε 5 γκολ.
0: Στο μοναδικό μάτσο που έλειψε ο Μαραθιανός έβαλε 5 γκολ. Έτσι. Λοιπόν. Αυτά. Ήταν οι ρεπόρτες για τις προηγούμενες δύο ώρες. Κώστας και Τζόρου Γιώργος, Ανάκης και Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας της Αττικής Κοινότητας, στον Big Moves Κορυφαίο. Στέφανος Ωραιόπουλος, στη Δήμηση των Οίκων Ιδιοπολογής Μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου, και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί ο εργάτης, ο τεράστιος Νικόλας Ζακτύπης, με τον υπουργό τουρισμού, τον τουρίστα Γιώργο Μαραθιανό.
2: Έρχομαι.
0: Καλή ακρόαση. Θα ασχοληθεί ο Μαραθιανός με τον Γκέτσε, με τα εμφυτεύματα. Να περάσει λίγη ώρα. Καλή ακρόαση και καλό κουράγιο για, το, για αυτά που θα ακούσετε από τον Μαραθιανό. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
5: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μια λύση.
4: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
5: ΕΣΧΑ?
4: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
5: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
4: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημα.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
8: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
7: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
9: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
7: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
10: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
11: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
12: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
13: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Top FM 102,4.
1: Σχολείο του για την απόκτηση Center. Διαθέσιμοι Ρογκαβόπουλος και Μωραΐτης, εκτός Νάνς, Λούκας, Χέις, Ντέιβις και Φαλ. Μπορούμε να κατακτήσουμε το τρόπαιο. Μου δίνει έξτρα ενέργεια ο κόσμος, στα λόγια του Ισακ Μπόγκα. Στον αέρα η συμμετοχή του Προμηθέα Πάτρας στο πρωτάθλημα της στοίχημαν GBL, καθώς οι αρχηγοί δεν έλαβαν από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού πιστοποιητικό. Αντίθετα, κανονικά χορηγήθηκε στις ΚΑΕΑΚ, Καρδίτσα και Δόξα Λευκάδας. Στο Βελιγράδι βρίσκεται η αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου που αύριο αντιμετωπίζει τη Σερβία στην πρεμιέρα του Nations League. Στις 8 παρατέταρτο μιλά στους εκπροσώπους του τύπου Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που προβληματίζεται για τη θέση πίσω από τον Φορ, την οποία διεκδικούν Καρέτσας και Κοστούλας. Την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια αποθέωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Όλα στην περιοχή είναι κυτρινόμαυρα. Ο κόσμος βγαίνει στις βεράτες και στα μπαλκόνια. Απολαμβάνω κάθε εντός έδρας παιχνίδι. Το λέω και ειλικρινά να τριχιάζω, δήλωσε στη συνέντευξή του σε σερβικό μέσο. Την επανένταξη των Κρίστιανσεν και τα Μπόρδα με την επιστροφή στις επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας περιμένει ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουπ. Πιθανή η διεξαγωγή ενός ή δύο φιλικών στο διάστημα της διακοπής για τις εθνικές ομάδες. Το βάρος στην ατομική βελτίωση ρίχνει στον Ολυμπιακό Εμμανουέλ Αλγουαθίλ, με τις προπονήσεις να συνεχίσονται έως την Παρασκευή. Ξεχωρίζει η περίπτωση του Μπέλη που προέρχεται από πραξία και τραυματισμούς και θέλει να εκμεταλλευτεί το κενό λόγω των εθνικών ομάδων. Τελικό προπονητικού χαρακτήρα θα δώσει ο ΠΑΟΚ κόντρα στο Λεβαδιακό στις 2 Οκτωβρίου στην Εμεσημβρία. Όνειρο που έγινε πραγματικότητα χαρακτήρισε τη μεταγραφή του Χρήστος Κώστογλου, ο οποίος θα ενισχύσει αρχικά την δεύτερη ομάδα. Το 2027 η επιστροφή στην δράση των Άλλη και Παυλέγκα. Στο τελευταίο στάδιο αποθεραπείας ο Ντεσπότο. Πρωινή προπόνηση περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη. Εκτός έμειναν οι Μωρόν και οι Καντεβέρε, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από ίωση. Μήνυση σε βάρος των Τζίλου και Πολυχρόνου υπέβαλε ο κ. Άνδρας της ΠΑΕ Βόλος, έλαβε τα χιλέας Μπέος. Παράλληλα ζήτησε να διαβιβαστεί δικογραφία στον εισαγγελέα που ασχολείται με θέματα παράνομου στοιχηματισμού και απέστειλε εξώδικο στην ΕΠΟ ώστε να μην ορίζονται οι διδυτές μέχρι να διλευκανθεί η υπόθεση. Για τα προκριματικά της EuroLeague γυναικών, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Εμπλάκ Κονούτ στις 9.30 μετάδοση από Sky Hybrid. Μία ώρα νωρίτερα για το EuroCup, ο Πρωτέας Βούλας φιλοξενεί την Αλιτζούρ Ράμλα. Αναβλήθηκε η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας για την Handball Premier, αιτία η καταλληλότητα του Taraflex που δεν είχε καθαριστεί επαρκώς μετά την αφαίρεση των αυτοκόλλητων που είχαν τοποθετηθεί για τις ανάγκες του Super Cup γυναικών. Ο Χαβιέρ Αγκίρε είναι ο νέος προπονητής της Βαλένθια, αντικαθιστώντας τον Κάρλος Κορμπεράν, όπως ανακοινώθηκε από τις νυχτερίδες. Ο Μεξικανός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους και αν εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο στην ομάδα, η παραμονή του θα ανανεωθεί για ακόμα ένα χρόνο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Δύο Λερές Μόνο.
0: Win Sport FM 94,6.

0: Ακούω το σύνορα αυτό το, ναι. Αυτή την επιλογή, ας την πω έτσι, του Στέφανου,
1: ναι.
0: Και θέλω να πιστεύω ότι μιλάει μεταφορικά και μόνο ο,
1: ναι,
0: καλλιτέχνης,
1: ναι, σωστό.
0: Κρατάω κυρίως το στίχο με τα μάτια της ταμπλέ που τα βλέπει στο καθρεφτάκι της Μπεμβέ.
1: Έχω και γιατί εγώ είναι κάτι να πω.
0: Είναι μια ωραία ομοιοκαταληξία αυτή, μπλε Μπεμβέ.
1: Εμένα δεν με ενδιαφέρει το ποιητικό κομμάτι.
0: Εγώ ξέρω, ο καθένας στον τομέα του.
1: Αλλά θεωρώ ότι εδώ πέρα φλεξάρει λίγο ο καλλιτέχνης.
0: Γιατί?
1: Γιατί θέλει να μας δείξει ότι οδηγεί μπεμπά.
0: Ναι.
1: Μπεβέ, μπεβέ.
0: Είναι, ίσως είναι ένας από τους λόγους που μπήκε η κοπέλα με τα μάτια μπλε μέσα στην Μπεμβέ.
1: Αν ήταν, δηλαδή, ο άλλος είναι κανίβαλο.
0: Μπράβο, δηλαδή αν ήταν μια ασκόνα, ξέρω εγώ, μπορεί να μην έμπαινε.
1: Ναι, όντως, τι είπε για τον άξιο πατέρα μου.
0: Ένα Suzuki Swift, που είχαμε εμείς, ξέρω εγώ. Θεωρείτε τότε.
1: Οι χορηγοί καταλαβαίνουν τι πρέπει να κάνουν τώρα. Δηλαδή και η Opel και η Suzuki.
0: Δεν το λέμε μειωτικά.
1: Μας δώσουν λεφτά.
0: Δεν το λέμε μειωτικά για τα αμάξα αυτά. Αλλά αντικειμενικά είναι πιο πουλμούρ μια μπέμπα. Μια Μπεμβέ, εν πάση περιπτώσει.
1: Την έλεγε και εσύ, μπέμπα. Στο καθρεφτάκι της Μπεμβέ. Στο μεταξύ, πρέπει να αποθεώσω και το αετήσιο μάτι του καλλιτέχνη εδώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εσύ έχεις καταφέρει ποτέ μέσα από το καθρεφτάκι του δικού σου αυτοκίνητου, του πεζό, στην προηγούμενη,
0: ναι,
1: περίπτωση.
0: Ναι.
1: Να διακρίνεις το χρώμα ματιών κάποιου πίσω σου, και δεν εννοώ κάποιου μωρού, αλλά του τύπου που σου κόρναρε στο φανάρι για να ξεκινήσει επιτέλους.
0: Εντάξει, εδώ δεν μιλάει για τύπο που είναι, ή για μπέμπα που είναι από πίσω.
1: Ναι, whatever, ρε παιδί μου, λέω ότι φτάνει σε αυτό το σημείο, επειδή ξέρω ότι είσαι και γερακομάτη.
0: Ναι, σκοπή. Τα μάτια είναι το δεύτερο καλύτερο μόργανο.
1: Ναι, οκ, ναι, επειδή είναι δύο. Πρώτα είναι το ένα μάτι, μετά το άλλο. Τέλο πάντων, σιγά που θα σ' άφηνα. Αλλά μπορεί να διακρίνει το χρώμα των ματιών, ρε φίλε.
0: Κοίτα, αν χρειάζεται να μπει η κοπέλα στο αμάξι και να δει από τον καθρέφτη τα μάτια της, ενώ δεν έχεις καταλάβει μέχρι εκείνο το σημείο, κάτι, ναι, έχει πάει λάθος.
1: Ναι, φακές τα φας.
0: Εγώ δεν είπα τι, δεν μιλάω βιωματικά αυτή,
1: όχι,
0: τη στιγμή.
1: Όχι, ποτέ, ποτέ.
0: Μιλάω εγκυκλοπαιδικά.
1: Είναι νωρίς, αρχίσουμε με τα μηνύματα, αλλά ο άδερφος εδώ, ο Κίμωνας από το Ηράκλειο της Κρήτης,
0: στέλνει,
1: βρε παλιοχαμούρια, πάλι εδώ. Λες και έχετε ανάγκη. Ο ένας δεν έβαλε καλωδιακή και γενοβολάει, ο άλλος σκυλοπατέρας. Πού έχουμε μπλέξει?
0: Γιατί εκπλήσετε που είμαστε εδώ? Δηλαδή, εδώ είμαστε και τα άλλα απογεύματα.
1: Εντάξει, είχαμε κάποιες απουσίες, ρε παιδί μου.
0: Όχι, όχι, εμείς εδώ ήμασταν. Απλά δεν μας αφήναν να κάνουμε
1: κομπή.
0: Εμείς ερχόμασταν πάντως. Λοιπόν, διάβασα, λέει, ένας για την ιαπωνική διαπαιδαγώγηση που λέει ότι όταν τα αδέρφια τσακώνονται, οι γονείς δεν πρέπει να επεμβαίνουν. Πόσο μπροστά ήταν οι γονείς μου που άφηναν τον αδερφό μου να με σπάει στο ξύλο? Με ενδιαφέρει αυτή η προσέγγιση, γιατί αντιμετωπίζω τέτοια κρούση.

0: Μεταξύ. Ξεκινάω με καταγγελίες. Γιατί ο κόσμος δεν βλέπει. Και πρέπει να ξέρει τι συμβαίνει εδώ
1: μέσα. Άνοιξε τα μάτια
0: σου. Και ποιοι άνθρωποι λένε αυτά που λένε.
1: Δεν ξέρω ακόμα αν θα σε σιγοντάρω ή όχι. Θα εξαρτηθεί. Πρώτον, από αυτά που θα πεις. Και δεύτερον, από κάποιο οικονομικό αντάλλαγμα που ενδεχομένως θα μου τάξεις.
0: Επειδή ξέρω τι λακές είσαι, θα αποσυρθείς. Αλλά θα τα πω μόνος μου. Ο άνθρωπος που με αποκαλεί.
1: Για τσιγάρο, ναι.
0: Ο άνθρωπος που με αποκαλεί υπουργό τουρισμού πήγε.
1: Ο τεράστιος Τάσος Νικολογιάννης.
0: Δεν του κάνω τη χάρη να του κάνω και διαφήμιση. Πήγε φεύγοντας συνωμοτικά στο γραφείο του υπόδικα.
1: Σοβαρά.
0: Ναι. Για να ζητήσει αύριο άδεια, για να ζητήσει προαναχώρηση.
1: Προαναχώρηση.
0: Αύριο. Ναι, και από ό,τι κατάφερα.
1: Για πού έχει φιλοπορία.
0: Κατάφερα να υποκλέψω από τον υπόδικα.
1: Καλό κουμάσι είσαι
0: και
1: εσύ.
0: Ήταν η τρίτη φορά που του το έλεγε και κάθε φορά ζητούσε και να φύγει για 10 λεπτά νωρίτερα.
1: Σοβαρά,
0: Δηλαδή ξεκινήσανε από 10 λεπτά.
1: Μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Χρησιμοποίησε κάποια από τις ηλίθιες δικαιολογίες που σου έδωσε στο στρατό. Καμιά γιαγιά να πέθανε.
0: Θράσος. Όταν τον ρώτησα, μου λέει έχω δουλειά. Αυτό το ξέρει, το αόριστο τώρα. Το έχω δουλειά μπορεί να σημαίνει οτιδήποτε. Μπορεί να μην έχει τίποτα.
1: Ναι, προφανώς.
0: Έχω δουλειά. Έτσι μου λέει ο πατέρας μου, δηλαδή όταν δεν ήθελα να με πάρει κάπου.
1: Μου λέει. Τι ωραία αυτά τα όριστα.
0: Έχω, μου λέει. Πού πας, του λέω, να έρθω και εγώ, μου λέει, έχω δουλειά.
1: Όχι, εκεί είναι μόνο για μεγάλους.
0: Είναι για μεγάλους.
1: Και να σου πω κάτι, αν πήγαινε σε ένα κολόμπαρο, να το δεχτείς. Αλλά δεν πήγαινε.
0: Το χειρότερο ποιο είναι. Του έλεγα τότε δεν είχε.
1: Μ' αρέσει που από τον Νικολογιάννη πλέον περάσαμε σε ένα δρυμή κατηγορό εναντίον του πατέρα.
0: Αυτό δεν είναι γιατί αυτά είναι παιδικά βιώματα και πρέπει να τα βγάλω από μέσα μου. Τραύματα. Πήγαινε να δει την ΑΕΚ. Τότε είχε, τα έπαιζε το Filmnet.
1: Ναι, σωστό.
0: Filmnet τονισμένο στη λίγο, θα το έχουμε ξαναπεί. Τα έπαιζε. Και εγώ δεν μπορούσα να το δω στο σπίτι. Οπότε πήγαινε αυτό στην καφετέρια να δει τον αγώνα και του έλεγα ρε, θα με πάρει και εμένα. Και μου λέει, όχι, μου λέει γιατί εκεί βρίζουνε.
1: Εκεί βρίζουνε.
0: Και μπορεί το επόμενο βράδυ. Έτσι, ναι. να βλέπε, ξέρω εγώ κάτι για τον πατέρα Μητσοτάκη στην τηλεόραση.
1: Εντάξει, δεν τον άδικο,
0: και να έριχνε τα δεκαπλάσια μπινελίκια ο ίδιος, ξέρεις, εντός του σπιτιού.
1: Μπορώ να υποβάλω ένα ερώτημα εδώ.
0: Παρακαλώ.
1: Αν στην ατάκα του πατέρα σου δεν μπορώ να σε πάρω παιδί μου γιατί εκεί βρίζουνε.
0: Ναι.
1: Κατέβαζες εσύ καντήλια γυμνόραξη του Παναγία για να δείξεις ότι.
0: Τα ξέρω ήδη.
1: Τα ξέρω. Μπορώ να βρίσκω κι εγώ.
0: Δεν υπάρχει κίνδυνο.
1: Πιστεύεις ότι θα σε έπαιρνε τότε μαζί.
0: Τώρα που το σκέφτομαι θα ήταν με καλή τακτική. Αλλά βλέπεις, στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα.

0: μπλε. Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε επόμενη γραμμή.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Πες το e-food. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Έλα θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Εντάξει, το άκουσες αυτό που έγινε. Δεν ξέρω σε ποιο κανάλι που σε κατά τη διάρκεια μια συνέντευξη του Άδωνη Γεωργιάδη αναρωτήθηκε αν ο δημοσιογράφος είχε πιει καραμπάφο πρωί-πρωί.
1: Δεν ακούγεται για πολύ.
0: Τώρα μου πεις γιατί το συνδέω. Γιατί το συνδέω.
1: Δεν κατάλαβα, ναι. Και εγώ. Πώς σου ήρθε τώρα αυτό.
0: Είπα έτερων, εκάτερων που λες και εσύ. Και πρέπει να πω ότι αυτό που με κέρδισε στη συμπεριφορά του κυβερνητικού στελέχους είναι η χρήση του όρου μπάφος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν έλεγε έχετε κάνει χρήση ειδικής κανάβεως,
1: κάποια πράγματα πάντων πρέπει να λέγονται με έναν τρόπο. Ναι. Αλλιώς χάνουν και την ουσία τους.
0: Σωστό, σωστό. Ναι. Οπότε είναι από τις λίγες φορές που πραγματικά νιώθω την ανάγκη να συγχαρώ τον υπουργό. Μπράβο του.
1: Εγώ δεν θα πάω τόσο μακριά. Ναι.
0: Τι να σου πω, τι να σου πω. Εντάξει, μπράβο του. Εν τω μεταξύ, άμα ήταν κάποιο άλλο δημοσιογράφο, μπορεί να του λέγε ναι, δύο.
1: Ναι, την έχω πιει,
0: ναι. Την έχω πιει, ναι, ναι. Τι θέλετε τώρα.
1: Δεν κατάλαβα να πω. Τώρα το προχωρήσω. Γιατί αν ήταν έτσι, τι δικαίωμα έχει να του την πει. Δεν κατάλαβα. Κάνουν αντιντόπινγκ κοντρόλ στα πάνελ.
0: Έλατε, κοίτα, και θα μπορούσε, διότι έχω την εντύπωση ότι επί Υπουργία Αδόνιδο Γεωργιάδου, τέλο πάντων, ψηφίστηκε νόμιμη η φαρμακευτική χρήση.
1: Μπράβο.
0: Και γνωρίζετε, κύριε, με συνταγή γιατρού.
1: Τι έχετε να πείτε τώρα.
0: Τι να πείτε τώρα, ναι. Γιώργο, έχει πάει και 21, ρε φίλε, και 21. Έλα, θα κάνε κάτι.
1: Με αυτή την πληθώρα θεμάτων, ξεχάστηκα. Και δεν σας υπενθύμησα ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wins Sport FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8. Ακόμα και τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή, η πολύ εύκολη σαυροβελονιά με Στέφανο Παλότολο και σήμερα στα DEX. Αποφασισμένο να μας κατρακυλήσει στο βούρκο με την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου να υποδίονται την επιμέλεια της παραγωγής και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο να πηγαίνει μέχρι τις 8. Και βεβαίως μπορεί να ξεκινήσαμε κάπως φορτσάτη, αλλά αυτό δεν πρέπει να σας ξεγελάει και να πιστέψετε ότι και σήμερα έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε. Οπότε τη δουλειά για την οποία πληρώνω.
0: Μια φάβα μπορώ να έχω τώρα που ακούω το κομμάτι.
1: Θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, δυο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος.
0: Επειδή έτσι γουστάρω.
1: Και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.
0: Και τώρα που πες Superbet, εγώ να υπενθυμίσω ότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά, είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Super Social Live Chat, μια κοινότητα που ζει κάθε στιγμή μαζί και ένα super πρόγραμμα ανταμοιβής που κάνει κάθε εμπειρία ακόμη καλύτερη. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. 21 Plus. Παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, αλλά δεν σταματώ εδώ, διότι μου έχεις δώσει και άλλη πάσα.
1: Ναι.
0: Επειδή είπες αυτό που συμβαίνει στο Instagram, ότι ακολουθούμε μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet. Είχα πάει το προηγούμενο Σάββατο ή Κυριακή, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα.
1: Ναι.
0: Να φάγω.
1: Αν νόμιζα με γυναίκα.
0: Όχι. Είχα πάει λοιπόν να φάγω σε ένα κριτικό κιόλας.
1: Ωραία.
0: Το οποίο δεν θα κάνω διαφήμιση γιατί δεν μου δώσανε λεφτά. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Και έρχεται ο σερβιτόρος ο οποίος με αναγνωρίζει έτσι.
1: Καλά.
0: Σου λέει εδώ θα πάρω και μεγάλο πουρμπουάρ.
1: Και τελικά πήρε.
0: Και αφού κάνουμε τις πρώτες συστάσεις, μου λέει Παναθηναϊκός, εδώ όμως κυρίως είναι αεκτζίδες, να ξέρεις γιατί είναι.
1: Μην ανοίγεις.
0: Είναι και στα Εξάρχεια το μαγαζί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε μου λέει εδώ έχουμε αεκτζίδες, έχουμε Ράγιο Βαγεκάνο, έχουμε Πενιαρόλ, τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Και τι γυρίζει στο τέλος και μου λέει. Τελικά μου λέει αυτό το καθήκη καινούσε σένα.
1: Εμένα.
0: Ναι, τώρα μπορεί να μην χρησιμοποιήσει
1: το
0: τον όρο καθήκη να είπε κάποιον πιο καθώ πρέπει χαρακτηρισμό για μένα. Εγώ αυτό άκουσα.
1: Καθώ πρέπει στα Εξάρχεια.
0: Αυτό το καθήκη λέει αλήθεια. Διότι εγώ λέει έχω ακολουθήσει την εκπομπή στο Instagram. Να! Με το που έβαλα μου λέει την κοπέλα μου. Να σας ακολουθήσει τσουπ το follow back.
1: Μόνο αλήθειες.
0: Μόνο αλήθειες.
1: Με ειλικρινή.

0: Μιας και μιλάμε για παιδικά τραύματα, λέει ένας φίλος. Είμαι ο μόνος που συνέχεια μου έλεγε η μάνα μου ότι ήμουν αδύνατος, ενώ ήμουν κανονικός. Όχι, βέβαια.
1: Όχι, όλοι το λέει αυτό.
0: Καταρχά, αυτό είναι κυρίως ατάκα γιαγιάς.
1: Ναι.
0: Γιαγιά, φαντάζομαι και τον υπολείπον, και όχι μόνο η δικιά μου. Όταν πήγαινα στο χωριό το καλοκαίρι, γιατί εμείς τότε πηγαίναμε 3 μήνες το καλοκαίρι διακοπές στο χωριό.
1: Έτσι πρέπει.
0: Την ημέρα που κλείναν τα σχολεία πηγαίναμε, την προηγούμενη που τα ανοίγανε, επιστρέφαμε.
1: Καμιά φορά για την επόμενη.
0: Μπράβο.
1: Να γλιτώσω τον αγιασμό.
0: Με ακόμα και αν ήμουνα 17-18 κιλά βαρύτερος, ναι, πώς είσαι αδυνατής έτσι.
1: Ναι.
0: Και με παρέδιδε 17 ακόμα.
1: Κοίτα, σε μένα παίζανε και τα δύο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και επειδή δεν είχαμε, ρε παιδί μου, ως οικογένεια. Μπορείς, δηλαδή, καταλαβαίνεις από πού προέρχομαι.
0: Ναι.
1: Ως οικογένεια δεν είχαμε ιδιαίτερους τρόπους και τάκτο όταν μιλάγαμε. Πώς πάχινες έτσι, πατέρας, μετά από λίγο. Βρε παιδάκι μου, πετσί και κόκαλο έμεινες. Βρε πατέρα.
0: Αποφασίστες.
1: Έχουν περάσει 3 μέρες από τότε που μου είπες ότι. Χότερνες.
0: Εντάξει, εμείς ήμασταν στο στάδιο του δεν είναι ποτέ αρκετά τα κιλά.
1: Ναι, κοίτα, για τις γιαγιάδες.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι πραγματικά υπάρχει μία σκέψη, ή υπήρχε τουλάχιστον στις παλιότερες γενιές, ότι σε αντιμετώπιζαν σαν να είσαι προϊόν ενός μιας μονάδας για ζώα. Δηλαδή πρέπει να το παχύνουμε. Το μοσχάρι να φτάσει 400 κιλά να το σφάξουμε.
0: Εμένα η γιαγιά μου στο χωριό με μεταχειριζόταν όπως. Γιατί εκείνες τις εποχές είχε και γουρούνι ο παππούς μου.
1: Μπράβο.
0: Έτσι,
1: μ' αρέσει που λες γουρούνι ένα είχατε.
0: Ένα γουρούνι είχαμε.
1: Και κάθε φορά περίμενε.
0: Είχαμε μονάδα.
1: Περίμενε κάθε φορά που έπρεπε να σφαχτεί για να φάτε.
0: Αυτό λέω. Το παχαίναμε λοιπόν.
1: Το ανανεώνατε.
0: Ναι, βέβαια. Το παχαίναμε το γουρούνι, το σφάζαμε το Πάσχα.
1: Δίνατε την ευκαιρία στο νέο γουρούνι,
0: ναι,
1: να γνωριστεί με το παλιό γουρούνι.
0: Όχι, όχι. Δεν θέλαμε να τα πληγώσουμε συναισθηματικά. Να έχουν αναπτύξει.
1: Θέλατε να τα πληγώσετε μόνο.
0: Σωματικά, μπράβο, ναι, okay. Ναι. Λοιπόν, έτσι με αντιμετώπιζε η γιαγιά μου. Γιατί το θεωρώ, ξέρεις τι πιστεύω ότι ισχύει και με τη δική μου γιαγιά και με τις άλλες. Σου λέει, δεν μπορεί να έρθει να το παραλάβουν οι γονέοι του, ναι, από εδώ και να είναι πιο αδύνατο και να, λένε,
1: ναι,
0: και να λένε ότι εγώ δεν το πρόσεχα ή δεν το τάιζα. Καλύτερα να το πάρουν παχεμένο 15-16 κιλά παραπάνω.
1: Και ας ταξιδέψουν μετά, μπράβο, στο Τόκιο να κάνει καριέρα ως παλαιστής σούμο. Δεν πειράζει.
0: Ας, ναι, του πάρουν γκίλι ντάιετ μετά, δεν με νοιάζει. Έτσι. Αλλά από το να πούνε ότι εγώ εδώ πέρα δεν το πρόσεχα. Κατάλαβες,
1: ναι,
0: αυτό πιστεύω ότι ήταν.
1: Το ίδιο συμβαίνει τώρα με τους γονείς σου που είναι παππούδες, γιαγιάδες των παιδιών σου. Δηλαδή, παρατηρείς ότι έχουν μια δεύτερη στρώση λίπους, αρχίζουν να γίνονται σιγά σιγά σαφώκες.
0: Όχι, απλά.
1: Και αυτή τη στιγμή δεν κάνω body shaming, προσπαθώ να εξηγήσω στον κόσμο που δεν καταλαβαίνει.
0: Όχι, ρε παιδί μου, απλά είναι και ο τομέας, μάλλον ο παράγοντας του να μην χαλάνε χατήρι.
1: Ναι.
0: Οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Οπότε σου λέει τι θες να φας. Είναι η μάνα μου, ας πούμε, τώρα το καλοκαίρι, είναι υπερπρόσωπο παράδειγμα. 1:30 το βράδυ έφτιαξε ένα πιλαφάκι να φάνε τα παιδιά μου.
1: Α, μπράβο.
0: 6:30 και 5 τα παιδιά, έτσι.
1: Uh-huh.
0: 1:30 το βράδυ, ας φτιάξω ένα πιλαφάκι. Το θεώρησε πάρα πολύ λογικό. Ένα πιλαφάκι και ξέρεις τώρα, όχι από αυτά τα mainstream που τρώτε εδώ. Βρασμένο ζυγούρι. Βρασμένο
1: ζυγούρι.
0: Με τα ξυγάκια του μέσα με αυτά, δηλαδή.
1: Είναι αυτό που ξέρεις, αν το αφήσει μια ώρα έχει κάνει κρούστα δύο δάχτυλα το λίπος από πάνω.
0: Μετά γίνεται έτσι. Τσιλαδιά που λένε στην Κρήτη. Ναι, κατάλαβες.
1: Σε στην πεινά όμως.
0: Συγγνώμη.
1: Μπορώ να πάω στη γιαγιά σου να φάω κάτι.
0: Έχει δίκιο ο φίλος. Τα Χριστούγεννα το σφάζαμε το γουρούνι, όχι το Πάσχα.
1: Ναι, εντάξει. Δεν πειράζει.
0: Εντάξει. Το Πάσχα σφάζαμε το αρνί.
1: Μπορεί να το θέλατε εσείς ως συνοδευτικό για το αρνί.
0: Ναι.

0: φίλε μου.
1: Έκτη δημοτικού Χοντρούλης λέει, πρώτη γυμνασίου κανονικός προς αδύνατος και πάω χαρούμενος που αδυνάτησα στο χωριό. Και όλες οι θήτες μου λέγανε πώς έγινες έτσι, ναι, πήγες ναι. Και αδυνάτησες και τέτοια. Ναι, παιδιά, ήταν ντροπή εκείνη την εποχή να αδυνατήσεις.
2: Ναι, και μάλιστα υπήρχε πάντα, πάντα στα περισσότερα χωριά υπήρχε και ένα παράδειγμα προς αποφυγή. Θες να γίνεις σαν το γιο του. Να, δεν θέλω να πω τώρα γιατί ναι. Τα παρατσούλια είναι γνωστές. Έχεις σαν το γιο που είναι σαν τσίχλα.
1: Και εμείς είχαμε ένα θείο.
2: Και αν χρειαστεί να υπερασπιστείς την αδερφή σου, τι θα κάνεις.
1: Μπράβο,
2: γιατί με τα κύλα. Με την πρικίλα, ρε παιδί μου, θα την υπερασπιστώ.
1: Τι μου θύμισες τώρα. Και εμείς είχαμε ένα πάρα πολύ αδύνατο θείο τότε. Γιατί όλοι ήταν θείοι στο χωριό, δεν ήταν θείο θείο. Ναι. Και μου έλεγε η γιαγιά μου, τι θες να γίνεις σαν τον Μαμινόντα.
3: Ξέρεις ότι μοιάζει σαν το μουσακά.
2: Ο Επαμινώντας.
1: Επαμινώντας ήταν πάρα πολύ.
2: Φιβαίος δεν ήταν κανονικά. Ο παλιός.
1: Όχι, αυτός που γνώρισες εσύ.

0: γαμοπύλαφο, λέει, τους έκανε μία το πρωί. Ναι, ρε, εσύ, κανονικά. Αυτό που εσείς το λέτε γαμοπύλαφο, εμείς το φτιάχνουμε και χωρίς να υπάρξει το event. Δηλαδή, μπορούμε να το φτιάξουμε το πιλάφι και χωρίς το γάμο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Ετερονεκάτερο.
0: Ετερονεκάτερο.

0: φιλιά μας στο ζευγάρι της εκπομπής, έτσι, τη Λένα και τον Θοδωρή, τον Λέτα Γαϊφ. Λέει, αυτή τη φορά δεν σας ακούμε από το ταξί, αλλά από τον καναπέ. Ο Λεταγίφ μου πήρε τελικά δώρο ένα καλάμι ψαρέματος.
1: Σου λέει από να την έχω να τη.
0: Φοβήθηκα από το να.
1: Συνήθως το ψάρεμα είναι αυτή η δραστηριότητα πάει. Αλλά από το να την έχω να τη μεταφέρω σε όλη την Αθήνα, σου λέει ας τη στείλω για ψάρεμα.
0: Οπότε σιγά σιγά ακούγοντας και την συνταγή για το παστίτσιο, πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Sky.
1: Κύριος,
0: και θα επιστρέψουμε, δεν ξέρω με τι όμως.
1: Χαίρομαι, τον πρόλαβες, μας είχε έτοιμους για σπάξιμο.
0: Τον βλέπω,
1: σαν τον γουρούνι, μας είχε έτοιμους για σπάξιμο.

0: just killed it.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσκάλεσαν τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν στη σύνοδο της G20 το Δεκέμβριο, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός αξιωματούχος εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Ρώσος Πρόεδρος θα αποδεχθεί την πρόσκληση. Οι Ιρανοί δεν είναι τρομοκράτες, αλλά θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Μαζούτ Πεζεσκιάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, απαντώντας στον Αμερικανό πρόεδρο που χαρακτήρισε το Ιράν κράτος τρομοκράτη. Τουλάχιστον 4 απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων μέσα σε διάστημα 20 ημερών φέρεται να πραγματοποιήθηκαν στον Κηφισό από το πρατήριο καυσίμων στο Εγάλαιο. Αυτό προκύπτει από την πολυήμερη έρευνα των αστυνομικών οι οποίοι είχαν θέσει το πρατήριο σε διακριτική παρακολούθηση. Περισσότερα από 100.000 ειδικά φυλαπορίας έχουν σταλεί τις τελευταίες ημέρες σε εφέδρους μέσω του gov.gr, καλώντας τους να προβούν σε ενημέρωση των στοιχείων τους. Πρόκειται για την επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του θεσμού της εφεδρίας. Την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για δύο διαφορετικές δικογραφίες αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής. Απορρίφθηκαν τα αιτήματα άρσης ασυλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρη Αβιενάκη και Μακάριου Λαζαρίδη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στο πένθος έχει βυθιστεί η Ρόδος αλλά και ολόκληρο το πυροσβεστικό σώμα μετά τον τραγικό χαμό του 52χρονου πυροσβέστη Πέτρου Διακάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του την Τρίτη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο τουριστών στο φαράγγι της Ιδερίτισσας. Η κηδεία του άδικο χαμένου πυροσβέστη θα γίνει αύριο Πέμπτη στις 3 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στον Έμπονα της Ρόδου. Στην εξόδιο ακολουθία θα παραστεί ο διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Νοτιού Αιγαίου, αρχιπύραρχος Χρήστο Ζουναλής, ενώ τιμητικό άγημα θα σχηματίσουν οι συνάδελφοί του από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Απολλώνων, όπου και υπηρετούσε. Τη βαθιά του θλίψη για τον τραγικό θάνατο του πυροσβέστη στον Ατάβυρο της Ρόδου εξέφρασε ο Αντώνης Καμπουράκης. Σε συλληπιτήρια δήλωσή του, ο κ. Καμπουράκης τόνισε ότι η θυσία αυτή αποτελεί μια οδυνηρή υπενθύμηση του καθημερινού κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες για την ασφάλεια όλων μας. Παράλληλα, εξέφρασε τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια, τους συναδέλφους του εκλειπώντος και σε ολόκληρο το πυροσβεστικό σώμα, υπογραμμίζοντας ότι η Ρόδος δεν θα ξεχάσει ποτέ την προσφορά του. Σοβαρές ελλείψεις και προχειρότητα στην προετοιμασία των φακέλων για δύο μεγάλα έργα της Ρόδου, μεταξύ των οποίων και το πάρκο του Ροδινιού, που είχαν ως αποτέλεσμα να χαθούν πολύτιμα ευρωπαϊκά κονδύλια, καταγγέλει με ανακοίνωσή του ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρει στην ανακοίνωσή του, η πρόταση της Ρόδου, προϋπολογισμού 960.000 ευρώ, έμεινε εκτός για μόλις μισό βαθμό, καθώς έλαβε 14,5 βαθμούς και κατετάγει προτελευταία ανάμεσα σε 8 νησιωτικούς δήμους. Λόγω του ορίου των 3 εκατομμυρίων της πρόσκλησης, τα κονδύλια εξαντλήθηκαν στις πρώτες 6 προτάσεις. Από την αλληλογραφία προκύπτει επίσης ότι ο αρχικός φάκελος κατατέθηκε με ελλείψεις σε τεχνικές μελέτες και τεύχη προϋπολογισμού, τα οποία ο Δήμος συμπλήρωσε εκ των υστέρων. Ο κ. Καμπούρης επισημαίνει ότι η απλή αναφορά στην εξάντληση των χρημάτων δεν αποτυπώνει την πλήρη αλήθεια και υπογραμμίζει ότι η ουσιαστική λογοδοσία απαιτεί να εξηγείται στους πολίτες ολόκληρο το αποτέλεσμα της κατάταξης. Στην άσκηση ένστασης κατά της απόφασης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου προχωρά με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΔΕΙΑΡ μετά την απόρριψη της πρότασης χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση των υποδομών επεξεργασίας λιμάτων Αφάντου. Το έργο συνολικής δημόσιας δαπάνης 16,6 εκατομμυρίων ευρώ είχε υποβληθεί στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο και απορρίφθηκε κατά τον έλεγχο πληρότητας και επιλεξιμότητας. Η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ επισημαίνει ότι είχε υποβάλει πλήρη σειρά συμπληρωματικών στοιχείων και τεχνικών εκθέσεων 3 ημέρες πριν από την έκδοση της απορριπτικής απόφασης. Σύμφωνα με την εισήγηση της επιχείρησης, τα συγκεκριμένα έγγραφα δεν μνημονεύονται στο τελικό κείμενο της απόρριψης. σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται ο πρωτογενής τομέας στη Ρόδο, με τον τοπικό αγροκτηνοτροφικό σύλλογο να μεταφέρει τη μάχη για τις επιδρομές των ελαφιών εκτός συνόρων. Οι παραγωγοί προχωρούν άμεσα σε επίσημη καταγγελία στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταδικάζοντας την κυβερνητική αδράνεια απέναντι στις ολοκληρωτικές καταστροφές των καλλιεργειών τους. Όπως επισημαίνουν, ο ανεξέλεκτος πληθυσμός των ζώων αφανίζει σιτηρά, ελαιώνες και κυπευτικά, ενώ εκφράζονται φόβοι ακόμη και για οργανωμένη εγκατάλειψη της αγροτικής γης προς όφελος μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Το επόμενο διάστημα ξεκινούν γενικές συνελεύσεις σε όλα τα χωριά του νησιού, προκειμένου να καθοριστεί η μορφή των επόμενων δυναμικών κινητοποιήσεων. Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της δεύτερης εθνικής στο γυναικείο ποδόσφαιρο, το οποίο ξεκινάει στις 11 Οκτωβρίου. Στην πρεμιέρα η LFC Άλισσος έχει ρεπό. Για την τρίτη εθνική κατηγορία, στην πρεμιέρα που είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Σταυρός Καλυθιών δοκιμάζεται εκτός έδρας από τις γυναίκες Περιστερίου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές έως δυτικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα.

0: απόψη στο χρώμα της θάλασσας. Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
2: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
6: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
7: Χιδαίο το να μην είσαι εσύ εδώ, ναι. Και να ακούμε Τάσο Νικολογιάννη να κάνει πληροφορίες μεταγραφάνε.
8: Μεταγραφάνε.
7: Είμαι σίγουρος.
8: Έκανε τις μεταγραφές ρήμα.
7: Νομίζω.
8: Ο άνθρωπος
7: ρε, αυτός. Άστα αυτά. Ναι. Δηλαδή, εγώ θα πάρω το μέρος του Τάσου με τον οποίο διατηρούμε εξαιρετικές σχέσεις πλέον. Ναι. Και θα πω ότι αποκλείεται να το έχει πει έτσι, το έχει φτιάξει σε γραφή κασέτα.
8: Είναι AI.
7: Είναι AI.

0: με το σοφίλ.
1: Πάρα πολλά μηνύματα έχετε στείλει για το ζήτημα που κατά λάθος απασχόλησε την εκπομπή στο πρώτο κομμάτι της.
2: Τα παιδικά τραύματα.
1: Ναι, και φαγιά από γιαγιάδες και σχόλια για το βάρος από γιαγιάδες. Ναι. Λέει εδώ ο φίλος. Περίμενε. Μια μισή ώρα λέει καλά είναι που έφτιαξε εννοεί η μάνα μου στα παιδιά μου πιλάφι.
2: Ναι.
1: Εμένα λέει ο πεθερός μου σηκώθηκε 4,5 επειδή του έστειλαν μήνυμα τα μικρά. 4 αυγά μάτια πάνω σε πατάτες, στίγκα στο λάδι, τηγανισμένες σε πετρογκάζ. Ήταν το γεύμα της γιαγιάς ανά πάσα στιγμή στο χωριό.
2: Ναι, αλλά 4,5 πώς έστειλαν τα παιδιά, δηλαδή πού ήτανε. Από το δωμάτιο που κοιμόσαν το.
1: Μπορεί να μιλάμε για πιο μεγάλα παιδιά.
2: Γαϊδούρια.
1: Ναι, για να είχαν πάει για ένα ποτό, ξέρω εγώ, και σου λέει ρε γιαγιά, φτιάχνεις κάτι να φάμε.
2: Άλλο αυτό.
1: Κάτι ελαφρύ να
2: δηλαδή,
1: φάμε.
2: Άμα ξέρεις ότι έτσι κι αλλιώς η γιαγιά σου, η νόνα σου, όπως τη λέμε στη Ζάκυνθο, έχει προγραμματίσει έναν πρωινό όρθρο.
1: Ναι.
2: Πράγμα που σημαίνει ότι από τις 6 ώρα θα πηγαίνεις στην εκκλησία. Μπορείς να το συνδυάσεις με τη δική σου επιστροφή στο σπίτι από μια νυχτερινή έξοδο.
1: Ναι.
2: Θα πεις βρε γιαγιά, όπως ετοιμάς να πας να κοινωνήσεις. Δεν πετάς και δύο αυγά.
1: Δύο αυγά είναι για δοκιμή.
2: Μαζί με τις πατάτες. Και μου πήρες την

0: καρδιά μου.
1: Ο φίλος ο Γιάννης λέει: είχα και εγώ κριτική γιαγιά που με έθρεφε συνεχώς.
2: Με έθρεφε,
1: ναι. Πήγαινα συνέχεια τα καλοκαίρια στην Κρήτη. Ένα καλοκαίρι όταν έφτασα μου λέει: τώρα καλός είσαι. Κατάλαβα πως έχω πάρει για τα καλά. Αυτό που λέει τώρα,
2: ναι, σωστό.
1: Να ξέρεις και εγώ το είχα σαν μέτρο. Δηλαδή, αν αγχωνόμουν.
2: Ήταν κόδωνας κινδύνου,
1: άμα πήγαινα και μου έλεγε ο παππούς μου:
2: ωραίος.
1: Οριό, μου έλεγε: τώρα είσαι καλός. Και έλεγα: όπα, έχω τσιμπήσει τώρα.
2: Στο μεταξύ, να σου πω κάτι. Ναι. Συνήθως γιαγιάδες, παππούδες και τέτοια δεν έχουν κάποια παραπανήσια κιλά.
1: Ο δικός μου δεν είχε.
2: Εγώ έτυχε, δηλαδή πραγματικά τα πήραμε μετά τα εγγόνια τους όλη τα κιλά.
1: Ναι.
2: Και οι τέσσερις δηλαδή παππούδες γιαγιάδες ήταν όλοι. Κορμάρες. Το ξέρω ότι ακούγεται κάπως παράξενο, αλλά δεν ήταν, ξέρεις, ο παππούς που έχει πάρει κιλά παραπάνω.
1: Ναι, ναι.
2: Αφού δούλευε μέχρι τα 180
1: του. Δεν είχε να κάνει με το δικό του το σκαρί.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, με ένα παππού που σου λέω που ήταν έτσι λιβιθρόνη. Μου έλεγε, ξέρω εγώ, μπορεί να άτρωγα σαν ναυαγό. Έτσι. Και εκεί που κάποιο άλλο θα ιδίαζε, θα μου έλεγε. Έκανε. Και μου έλεγε, σε χάρηκα, μου λέει, έτσι που φαγε την
2: πατάτα. Είναι δυνατόν. Είχαν πολύ χαμηλά στάνταρτ για να σε χαίρονται.
1: Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, γιατί μας έχει ανοίξει και η όρεξη και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Η γιαγιά του Στέφανο εδώ πέρα που έχει στείλει μήνυμα.
1: Όχι του παλιού τέτοιου.
0: Ναι. Εδώ του Στέφανο το Κροατή. Έκανε πολύ καλή, προσεγμένη, σχεδόν επαγγελματική δουλειά. Λέει,
1: δηλαδή,
0: η γιαγιά μου λέει μαζίγιζε την πρώτη μέρα παραλαβής και ξανά την τελευταία μέρα πριν έρθουν οι γονείς να μας πάρουν, έγραφε τα αποτελέσματα και τους τα παρέδιδε.
1: Τα παρέδιδε. Εγώ το πήρα το σφαχτάρι, το πήρα εδώ και τα στο παραδίδω έτοιμο. Καλά, το έχουν στείλει κι άλλοι. Η πιο κλασική συνταγή και τέρμα ανθυγιεινή της γιαγιάς. Δεν ξέρω αν την κάνατε εσείς. Αυτή η ομελέτα στο πετρογκάζ. Κάνατε ναι. Ομελέτα στο πετρογκάζ εσείς.
0: Ναι, πώς δεν κάναμε.
1: Που ήταν σαν τάβλη. Δεν ήταν έτσι φτενή που λένε στην Κρήτη. Είχε μέσα πράγμα, πατάτες.
0: Ναι, κανονικά.
1: Ναι.
0: Πρώτα απ' όλα
1: ήταν σαν μπλόκο.
0: Ήξερε ότι θα φτιάξει ομελέτα για ένα άτομο και βάζε 4 αυγά.
1: Ναι,
0: τέσσερα αυγά.
1: Τέσσερα αυγά να έχουμε
0: αμαρτία. Ωραία, χωριάτικα, περτικαλή. Κανονικά. Γιατρέ μου, μη διστάζεις. Δεν ξέρω το κομμάτι στο οποίο αναφέρει το φίλος ο Μιχαήλ, αλλά λέει παιδιά παραγγελιά. Φίλος πήρε επίσημα διαζύγιο σήμερα και θέλω να το αφαιρώσω τα καρπούζια από Απόστολο Νικολαίδη. Ακούει και θα καταλάβει αμέσως.
1: Από Απόστολο Νικολαίδη.
0: Έτσι λέει, Απόστολο Νικολαίδη.
1: Ναι.
0: Έγραφε και τραγούδια ο.
1: Ξέρω, ανάμεσα
0: ο ηγέτης.
1: Τι να πω.
0: Δεν νομίζω. Τέλος πάντων, υπάρχει κάποια ευχή με το διαζύγιο.
1: Καλή ελευθερία.
0: Τι καλή ελευθερία. Τώρα το πήρε το διαζύγιο. Ελευθερώθηκε.
1: Εντάξει. Και ο άλλος να παίρνει πτυχίο του λέμε καλή σταδιοδρομία.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Μετά από τόσο καιρό, πρώτη φορά σας ακούω από υπολογιστή και μπορώ να στείλω μήνυμα. Συνήθως σας ακούω από το ταξί. Να είστε καλά, να παραμένετε λέρες. Ζήτω η ΑΕΚ και ζήτω ο Τόλης Τσιμογιάννης.
0: Ναι,
1: και γι' αυτό ήταν το αίτημα που ικανοποιήσαμε με την επιλογή.

0: Ένας άλλος φίλος λέει: γιαγιάδες μας έχουν περάσει κατοχή, γι' αυτό είχαν την ψύχωση με το φαγητό. Όταν μου το εξήγησε η γιαγιά μου, έκοψα την πλάκα. Νομίζω ότι αυτό από ένα σημείο και μετά το εκμεταλλεύονταν οι γιαγιάδες.
1: Ναι, και εγώ το.
0: Εντάξει, το είπαμε, το δικαιολογήσαμε αυτό με το κατοχικό σύνδρομο και αυτό. Δεν μπορούμε να τα φορτώνουμε όλα στα κατοχικά σύνδρομα.
1: Ναι, και στο κάτω γράφει να σου πω κάτι. Ο πατέρας τώρα δεν έχει κατοχικό σύνδρομο, δεν πρόλαβε την κατοχή.
0: Μπράβο.
1: Άρα τι θα πει, ότι είναι χουντικό σύνδρομο.
0: Μπράβο, δηλαδή όταν τρώω εμφανώς, έχω φάει 2,5 πιάτα μακαρόνια με κοιμάκι. Βάλ του λίγο ακόμα.
1: Λίγο.
0: Βάλ του λίγο ακόμα.

0: εκτός θέματος, αλλά είναι μήνυμα από το φίλο μας τον Γιώργο, τον πρώην Μιλφάκια.
1: Ναι.
0: Που όπως και τα μηνύματα του Σφιχτόχοντρου, ξέρεις, δεν έχει σημασία. Μπορεί να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Ο Γιώργος, λοιπόν, ο πρώην Μιλφάκιας, στέλνει μήνυμα και λέει: εγώ γεννημένος το 1985. Εκείνη το 1977. Τελίτσες από συγκριτικά. το πεπρωμένο κυνηγάει εμένα ή εγώ το πεπρωμένο μου? Ένα ερώτημα που θα παραμένει πάντα αναπάντητο. Ένα τέλμα που με ρίχνει ακόμα πιο βαθιά τη στιγμή που λέω πως βγήκα επιτέλους στην επιφάνεια. Βέβαια, για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά, η κυρία Θοδώρα, η μάνα μου, με απειλεί, με αποκλήρωση,
1: ναι,
0: μ' αρέσει αυτό, αν δεν δει εγγόνη. Οπότε αυτό το χουσούρι πρέπει να παραμεριστεί έστω και για λίγο.
1: Μια ζωή, πώς το λένε, μια φορά Μιλφάκιας, πάντα Μιλφάκιας.
0: Πάντα Μιλφάκιας. Στο μεταξύ, να σου πω κάτι. Καθώς μεγαλώνεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν ήταν στα 25 του, θα ήθελε 40, να πούμε.
1: Ναι.
0: Τώρα, αφού έχει γεννηθεί το 85, είναι 41 χρονών.
1: Ναι.
0: Πάει στα 65, λέει τώρα.
1: Ο, δεν ανεβαίνει, το άλλο μείνει σταθερό. Μόνο εσύ ανεβαίνεις.
0: Έτσι. Το γκαρσόνι δεν
1: προλαβαίνει, τρέχει πέρα το θεβιαστή. Πες το Σφουγγάτο, μωρή κριτική, αηδία, λέει, τι ομελέτα μετά. Ε, παιδιά, δεν τα ξέρουν οι υπόλοιποι. Ναι. Γι' αυτό τα λέω, για να καταλαβαίνουν και οι υπόλοιποι. Εμείς Σφουγγάτο το λέμε στην Κρήτη, αλλά.
0: Εγώ θα νομίζω ότι είναι φιγούρα το
1: Σφουγγάτο. Άμα σα το έλεγα.
0: Σαν το Σφουγγάτο.
1: Τα ιταλικά εκεί που λέτε εσείς θα πήγαινε αλλού το μυαλό σου. Ανάψει το κέφι μας, πάνε πιάτα ως το πρωί. Εμένα η γιαγιά μου λέει όταν τηγάνιζε πατάτες και αυγά, δεν έπλαινε το τηγάνι. Έκανε μια πρόβληση με φέτες ψωμιού με το οποίο την ψύχα. Σκούπιζε τα λάδια και μου τα έδινε.
0: Βέβαια, αρέσει.
1: Πρόσεξε, αυτό, η διαπαιδαγώγηση.
0: Όλοι γουστάραμε αυτά τα τηγανόλαδα.
1: Τα
0: το οποίο μετά μπορούσε να το βάλει και στη μηχανή. Έτσι.
1: Εύκολα. Εύκολα. Πήγαινε, αν δεν το βάλει, εσύ πήγαινε σε καρμπιρατέρ αυτό.
0: Κανονικά.
1: Το καρμπιρατέρ παίρνει λάδι, γιατί δεν έχω και ιδέα εγώ.
0: Κανονικά δεν πρέπει.
1: Α, δεν

0: Να πω ότι αν δεν έχετε γιαγιά,
1: έτσι,
0: να σας μαγειρεύει ακόμα και να σας φτιάχνει πιλάφια στη μια μισή ώρα. Γενικά, αν έχετε, θέλετε να φάτε κάτι σε ώρες ακατάλληλες, όπως ας πούμε την Κυριακή το βράδυ, δεν υπάρχει πρόβλημα, διότι πλέον υπάρχει το e-food του e-market, το supermarket του e-food δηλαδή, που είναι ανοιχτό τις Κυριακές και αργά το βράδυ και μπορείτε να παραγγείλετε ό,τι θέλετε για να έρθει μέσα σε λίγη ώρα στο σπίτι. Οπότε, κάνετε την παραγγελία σας, έρχονται τα υλικά και μαγειρεύετε ό,τι γουστάρετε.
2: Το γκαρσόνι μας κοιτάζει και δεν ξέρει.
3: Έχει δει τα δύο τελευταία μηνύματα που έχουν έρθει μέσα του Live 24.
0: Όχι.
3: Λέει ένας, κληρονομείται το κατοχικό σύνδρομο. Και άλλος λέει, δεν φτάνει δηλαδή που οι Γερμανοί μας χρωστάνε τα πολεμικά δάνεια και καλά. Φταίνε και για τα παραπανήσια κιλά τριών γενεών.
0: Ναι, ρε φίλε, έτσι μου πάει. Δηλαδή, τους έχουμε φορτώσει όλα τα κακά του Θεού.

0: κουβαλάει το DNA της προηγούμενης τηγανιάς.
1: Εγώ θα έλεγα της προηγούμενης γενιάς. Της προηγούμενης γενιάς. Γιατί εγώ θυμάμαι η φριτέζα που υπήρχε στο σπίτι.
0: Ναι. Δεν αλλάζει λάδια ποτέ.
1: Έχω την εντύπωση ότι αυτή την έφερε η μάνα μου ως νύφη όταν πρωτοπαντρεύτηκε το 1957, ας πούμε, 58.
0: Άκου, μπορεί να είναι παλιά. Δεν ξέρω αν θα σε σοκάρω τώρα. Μπορεί να είναι παλιά η φριτέζα, αλλά να αλλάζουμε το λάδι.
1: Όχι, σου λέει. Εκεί κρύβεται όλο το μυστικό. Δεν έχουμε αλλάξει ακόμα λάδι 40 χρόνια. Γιατί αυτό έχει μείνει αναλύωτη γεύση.
0: Και με αυτές τις ωραίες εικόνες θα σας αφήσουμε για να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων.
1: Πάμε κάτι και συνεχίζουμε.
0: Πάμε κάτι και συνεχίζουμε.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει, στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το PFM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. topfm 102,4.
7: Πολύ. Να αξιοποιήσουμε το ταλέντο μας με νίκες στο μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα εν ώψη της έναρξης της EuroLeague και του αυριανού μάτς του Ολυμπιακού με την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι αμυντικά, πρόσθεσε ο Έλληνας τεχνικός που έχει στη διάθεσή του τον Νίκολα Μιλουτίνο. Δεν έχει σημασία πώς ξεκινάς, αλλά πώς τελειώνεις τη σεζόν, δήλωσε κατά την αναχώρηση ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Έτοιμο για την αυριανή πρεμιέρα τη EuroLeague, δηλώνει ο προπονητή του Παναθηναϊκού άκτορ Ζέλικο Μπράντοβιτ. Να παλέψουμε όπω κάναμε ω τώρα. Έχουμε κάνει σκάουτινγκ στην Παρή, τόνισε ο Σέρβο. Το σκεφτόμαστε λίγο, αλλά δεν υπάρχει κάτι. Το σχόλιο του για απόκτηση σέντερ. Διαθέσιμοι Ρογκαβόπουλο και Μωραϊτή. Εκτό Ναν, Λούκα, Χέι, Ντέβι και Φαλ. Μπορούμε να κατακτήσουμε το τρόπο μου, δίνει έξτρα ενέργεια ο κόσμο. Τα λόγια του Ζακ Μπόγκα. Για αναμενόμενη και χωρίς ουσία απόφαση της Επιτροπής της Επαγγελματικού Αθλητισμού για λόγους εντυπωσιασμού κάνει λόγο ο Προμηθέας Πάτρας σε ανακοίνωσή του για τη μη χορήγηση πιστοποιητικού για τη συμμετοχή του στο στοίχημα GBL. Κανένας κίνδυνος, τονίζουν οι αχαιοί. Κανονικά χορηγήθηκε στις ΚΑΕΑΚ, Καρδίτσα και Δόξα Λευκάδας. Το Βελιγράδι βρίσκεται η αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου που αύριο αντιμετωπίζει τη Σερβία στην πρεμιέρα του Nations League. Στις 8 παρατέταρτο μιλά στους εκπρόσωπους του τύπου Ιβάν Γιοβάνοβιτς που προβληματίζεται για τη θέση πίσω από τον Φορ, την οποία διεκδικούν Καρέτσας και Κοστούλας. Την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια αποθέωσε ο Μάρκο Νικόλιτς. Όλα στην περιοχή είναι κεντρικό μαύρο. Ο κόσμος βγαίνει στις βεράτες και στα μπαλκόνια. Απολαμβάνω κάθε εντός έδρας παιχνίδι. Το λέω και ειλικρινά να τριχιάζω, δήλωσε σε συνέντευξή του στο σερβικό μέσο. Την επανένταξη των Κρίστιανσεν και τα Μπόρδα με την επιστροφή στις επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας περιμένει ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουπ. Πιθανή διεξαγωγή ενός ή δύο φιλικών στο διάστημα της διακοπής για τις εθνικές ομάδες. Το βάρος στην ατομική βελτίωση ρίχνει στον Ολυμπιακό η Μανώλα Λουαθήλ με τις προπονήσεις να συνεχίζονται έως την Παρασκευή. Ξεχωρίζει η περίπτωση του Μπέιλι που προέρχεται από απραξία και τραυματισμούς και θέλει να εκμεταλλευτεί το κενό λόγω των εθνικών ομάδων. Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα θα δώσει ο ΠΑΟΚ κοντρά στο Λεβαδιακό στις 2 Οκτωβρίου στην Νέα Μεσημβρία. Όνειρο που έγινε πραγματικότητα χαρακτήρισε τη μεταγραφή του Χρήστος Χώστογλου, ο οποίος θα ενισχύσει αρχικά τη δεύτερη ομάδα. Το 2027 η επιστροφή στη δράση των Άλλη και Παυλέγκα. Στο τελευταίο στάδιο αποθεραπείας ο Ντεσπότου. Πρωινή προπόνηση περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη. Εκτός έμειναν οι Μωρόν και Καντεβέρε, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από ίωση. Μήνυση σε βάρος των Τσίλου και Πολυχρόνη υπέβαλε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Βόλος έλαβε Ταχυλέας Μπέος. Παράλληλα ζήτησε να διαβεβαστεί δικογραφία στον εισαγγελέα που ασχολείται με θέματα παράνομου στοιχηματισμού και απέστειλε εξώδικο στην ΕΠΟ ώστε να μην ορίζονται οι δύο διαιτητές μέχρι να διελευκανθεί η υπόθεση. Παρελθόν από τον πάγκο του Νέστο Χρυσούπολης αποτελεί επίσημο Τίμος Καβακάς. Υποψήφια αντικαταστάτες του είναι Ισάκης Παπασιλείου και Νίκος Καραγεωργίου. Για τα προκριματικά της EuroLeague γυναικών, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Εμλάκ Πονούτ στις 9.30 μετάδοση από Sky Hybrid. Μία ώρα νωρίτερα για το EuroCup, ο Πρωτέας Βούλας φιλοξενεί την Ελιτζούρ Ράμλα. Αναβλήθηκε η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας για την Handball Premier. Αιτία η καταλληλότητα του Taraflex που δεν είχε καθαριστεί επαρκώς μετά την αφαίρεση των αυτοκόλλητων που είχαν τοποθετηθεί για τις ανάγκες του Super Cup γυναικών. Στο άλλο σημερινό μάτς της πρώτης αγωνιστικής, δράμα ΑΕΚ 27-34. Ο Χαβιέρ Αγκύρε είναι ο νέος προπονητής της Βαλένθια, αντικαθιστώντας τον Κάρλος Κορμπεράν, όπως ανακοινώθηκε από τις νυχτερίδες. Ο Μεξικανός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους και αν εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο στην ομάδα, η παραμονή του θα ανανεωθεί για ακόμα ένα χρόνο. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή «Δύο λέρες μόνο».
8: Win Sport FM 94,6.

0: προσπαθώ να σε φάω.
1: Δεν είμαι εγώ ο μοναδικός που είχε κάποιες ενστάσεις για τα Σαρδάμ που ακούσαμε. Ο Αντώνης Υπεριπτεράς. Ναι. Ξέρεις ότι είναι μεγάλος θαυμαστής της δουλειάς σου.
2: Αλλά...
1: τα σημειώνει αυτά. Λέει: κανένας πέρα, αγαπητέ Νικόλα, και στα λιμά της εκπομπής. Απατεώνα Ιταλέ. Το κριτικό ζώο που είπε σε μετάδοση δεν τίθεται θύμα. Το έχεις πουθενά.
2: Ήτανε σωστό.
1: Κάθε απόγευμα στο χωριό έχω προέλευση εκ Καλαμάτας. Και τώρα, Νικόλα, θα με συμπαθείς ακόμα πιο πολύ. Ξέρεις γιατί? Το χωριάτικο ψωμί με μερέντα, λέει, ήταν η ιεροτελεστία. Επίσης δοκιμάστε ελληνικό καφέ με λίγο τσίπουρο. Είναι λίγο...
2: θέλω να καλύψω όλα τα ζητήματα.
1: Μπράβο, ναι.
2: Με αποτυχία σε όλα, δεν έχω να πω. Αλλά να πω εδώ, δεν ξέρω αν το κάνατε εσείς αυτό με τη μερέντα να βάνετε και, για να γίνει τελείως ανθυγιεινό. Μας το κάνουν επίσης οι γιαγιάδες μας. Με βούτυρο και από πάνω τη μερέντα.
1: Θα σου έλεγα να πας να κάνεις καμία εξέταση.
2: Μια στρώση γερή βούτυρο, πρόσεξε.
1: Φοβερό.
2: Φέτα.
1: Μισό λεπτό.
2: Πρέπει να σου πω.
1: Γιατί δεν έβαζε και ζάχαρη άχνη από πάνω?
2: Άκου. Φέτα του ψωμιού έχει καμιά λεπτή. Χοντρή, έτσι, να έχει ψύχα πάνω. Λοιπόν, και μια στρώση βούτυρο. Γερή, δηλαδή τουλάχιστον 4-5 επαλήψεις.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Και να κάτσει από πάνω η μερέντα.
1: Φίλε, αυτό είναι. Είναι λες και είσαι οικοδόμος και χτίζεις τούβλο.
2: Ακόμα και σήμερα είναι μια ένοχη απολαύσή μου. Δηλαδή, αν θέλω να κάνω κάτι.
1: Το κάνεις μόνος όμως. Όπως και άλλες ένοχες απολαύσεις.
2: Ναι. Κάτι πολύ extreme, βάνω βούτυρο με τη μερέντα. Δηλαδή, δοκίμασέ το μια φορά και θα το δεις.
1: Δεν είμαι γλυκατζής εγώ. Δεν μου αρέσουν πολύ τα γλυκά.
2: Δεν σ' αρέσουν.
1: Δηλαδή, τώρα,
2: αυτό θα σ' αρέσει.
1: Αν μου έλεγες.
2: Άμα θέλω να το κάνεις αλλαγή.
1: Φτιάξε ένα τοστ και αντί για ψωμί. Και αντί για ψωμί, βάλε, ξέρω εγώ, ζαμπό και μέσα βάλε το μπέικον. Ξέρω εγώ, οτιδήποτε θα σου πω. Ναι, ναι. Εκεί με έχεις.
2: Ωραία.
1: Ναι.
2: Άμα δοκίμασέ το αυτό που σου λέω και τα ξαναλέμε.
1: Θα τα ξαναπούμε όμως ή θα έχω κανένα καρδιακό επεισόδιο?
2: Θα δούμε, φίλε, θα δούμε. Πάρω, κοίταξε μη φας, θα πάμε γλάρω. Τόσο λέει κι άλλος ένας πριν, ότι η ευχή καλή σταδιοδρομία πιάνει και μετά το διαζύγιο. Δηλαδή είπαμε ότι υπάρχει όταν παίρνεις το πτυχίο.
1: Ναι.
2: Αλλά
1: ναι,
2: στέκεται και μετά το διαζύγιο, εντάξει.
1: Και η Λένα στέλνει μήνυμα στο σύζυγό της, λέει: ακούς, Θοδωρή, υπάρχει ευχή και για το διαζύγιο.

0: Και ο Γιάννης λέει, η γιαγιά μου λέει, μου τηγάνιζε το σβάν με ένα αυγό από πάνω και πατάτες. Πρέπει να είχα χοληστερίνη από τα 11.
1: Σε, τώρα αναγκάστηκα.
0: Το κάνανε και στο στρατό αυτό.
1: Επικαλεστώ και, στα... και πάλι τον ντακόρ. Ξέρεις, ως παιδί, πόσο ντακόρ έχω καταναλώσει. Ντακόρ με. Και, και χωρίς να ζεσταθεί.
0: Περίμενε, περίμενε. Βοήθησε με όμως τώρα. Το ντακόρ είναι κάτι σαν το σβάν, έτσι.
1: Όχι. Το ντακόρ ήταν.
0: Κορνεμπίφ, λέγανε.
1: Χοιρινό.
0: Ναι.
1: Χοιρινό, κονσέρβα. Με ζουμάκι μέσα. Το ζουμάκι είναι όλα τα λεφτά.
0: Περίμενε, ένα ζουμάκι εννοεί λοιπόν.
1: Εννοείται, ρε. Εννοείται.
0: Φλάκα.
1: Πραγματικά. Λοιπόν, με τον ντακόρ μπορούσε να το. Έπρεπε να το ζεστάνει θεωρητικά λίγο. Έτσι.
0: Και μετά. Στην κατασκήνωση σου να.
1: Ναι.
0: Ελεύθερο κάμπινγκ.
1: Αλλά το κάναμε με μακαρόνια. Το κάναμε σκέτο για να γίνει παπάρα στο λίπο. Κατάλαβε. Μην απορρεί τώρα που.
0: Λαρδί. Όχι, εγώ πρέπει να πω δεν ήμουν ιδιαίτερος φίλος αυτών των προϊόντων, αλλά δική μου ένοχη απόλαυση όταν έκανα ελεύθερο κάμπινγκ όμως τώρα, μιλάμε τώρα μέχρι πριν από 20 χρόνια, ας πούμε κάτι τέτοιο, ήταν το corned beef. Δηλαδή,
1: είναι ωραίο το corned beef.
0: Είναι ωραίο το corned beef. Σε σύγκριση με τι?
1: Ένοχη απόλαυση, δηλαδή σαν να είναι κάτι περίεργο. Είναι πολύ ωραίο το corned beef.
0: Είναι πολύ ωραίο.
1: Αν και κανονικά παίρνει και ένα έψιλον αυτό.
0: Corned beef.
1: Είναι corned beef.
0: Είναι corned beef.
1: Ναι, ναι. Ο φίλος ο Γιάννης λέει, η ίδια γιαγιά σε βραδινή έξοδο μου λέει, όταν γυρίσεις θα σου έχω καλτσουνάκια στο φούρνο.
0: Ωραίο.
1: Μην τα πολυλογώ, μου είχε ένα ταψί καλτσούνια. Το μεσημέρι που τις κάνω, ρε, η γιαγιά είναι πολλά. Μου απαντάει, έχεις δίκιο, το βράδυ θα σου έχω ένα τόστ. Η θεά είχε ανοίξει μια φρατζόλα ολόκληρη και μου το έχει γεμίσει με ζαμπόντι. Ναι, αυτό το τόστ στις γιαγιάδες σήμαινε ολόκληρη τη φρατζόλα.
0: Ενέρεση.
1: Σου λέει, τι θα φάει ένα το τετράγωνο αυτό.
0: Καλά, καταρχάς στα χωριά δεν αναγνωρίζεται ως.
1: Τετράγωνο.
0: Ως ψωμί, λέει, τι είναι αυτό.
1: Το ψωμί του τόστ είναι το ψωμί το χωριάτικο στα χωριά.
0: Μπράβο, ναι.

0: Συγγνώμη, είπε οι άμαχοι γίνονται πόλεμοι. Τέλειο, τέλειο.
1: Με έχετε ξεφτυλίσει, λέει ένας, η 8χρονη κόρη μου Ζωή ζητάει να της αφιερώσετε Μπατμανίδη. Βάλε το, Μπατμανίδη, έχουμε και καιρό να παίξουμε Μπατμαν. Να βάλουμε το σκασίλα μου μεγάλη που έχουμε καιρό.
0: Το αφιερώνουμε.
1: Μιας και λέμε για τους παππούδες που μας τάιζαν και δεν τρώγαμε, θα πω ότι ο πατέρας μου κάποτε τσακωνόταν με τη γιαγιά μου για αυτό το λόγο και τώρα πλέον κάθε φορά που πάω σπίτι του, το πρώτο πράγμα που μιλάει είναι για φαγητό. Έχει καταντήσει τόσο κουραστικό που τις προάλλες τσακωθήκαμε για αυτό το λόγο. Πες μια καλησπέρα, ρε άνθρωπε, με το που μπαίνω μου λέει το φαγητό είναι στη γάστρα.
0: Έτσι,
1: βάλε να φας ή να σου βάλω.

0: Εντάξει, τώρα αυτό το έχουμε αφιερώσει, είπαμε, το ζήτησε μπαμπάς για την 8χρονη κόρη του, ε.
1: Ναι.
0: Μια χαρά. Να σου πω, ο πατέρας του Νίκου σου θυμίζει το δικό σου πατέρα, και δεν εννοώ εμφανισιακά, δεν θέλω να κάνουμε άλλου τύπου συνειρμούς, αλλά κατά καιρούς έχεις πει για το πάθος του δικού σου πατέρα για τη μαγειρική υπό προϋποθέσεις. Άκου τι κάνει, λέει ο πατέρας του Νίκου. Ο αείμνης, λέει, πατήρ μου είχε φτιάξει κάνα δύο φορές μέσα στη νύχτα παστούρμα σαγανάκι. Δηλαδή, αυγά με παστούρμα, τηγανισμένα στο ίδιο τηγάνι. Το καλύτερο είναι, λέει, ότι αυτό το έφτιαχνε μέσα στη νύχτα Χριστούγεννα Πάσχα. Ποτέ σε απλό καθημερινό.
1: Ήταν εορταστικό μενού.
0: Ναι, το εορταστικό.
2: Να κλάνεις όλη νύχτα. Αγόρια υπότες.
1: Εντάξει, με σαγανάκι παστούρμα είναι τα αποτελέσματα τέτοια.
2: Κορίτσια καθίστε, αγόρια σουκαρίστε.
1: Ο φίλος ο Σφιχτόχοντρος λέει: η γιαγιά μου η Μαρίκα στην Άνδρο ήταν τρομερή μαγείρισα με τη δυστυχώς λανθασμένη νοοτροπία πως το παιδί θα τα πάρει σε μπόι. Πολλοί το πληρώσανε αυτό. Το καλοκαίρι πάντα για πρωινό μας περίμενε στο τραπέζι τυρόπιτες, τόστ και φέτες ψωμί με πραλίνα. Μεσημέρι πάντα δύο φαγητά, γιατί ήταν ντροπή να μαγειρέψει ένα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Πάντα μας περίμενε μια πάστα σοκολατίνα μετά. Για βραδινό και μετά το παιχνίδι στο σχολείο μας περίμεναν αυγά με λουκάνικα και πατάτες τηγανητές ή σουβλάκια από τη μοναδική ψησταριά του χωριού. Το ρεκόρ μου, λέει, το 1997 σε 20 ημέρες διακοπές στο χωριό ήταν συν 7 κιλά.
0: Μπράβο.
1: Ένα γεγονός που οδήγησε σε καυγά τρικούβερτο μεταξύ γιαγιάς και μητέρας. Τελικά δεν τα πήρα ποτέ σε μπόι.
0: Και πάνω σε αυτό, δηλαδή, έρχεται, κολλάει το μήνυμα του φίλου του Βασίλη. Ρε, εσείς δεν πάτε να συνουσιαστείτε με το φαγητό? Είμαι με ένα καφέ από το πρωί και κοντεύω να φάω το τιμόνι. Βασίλης Λερόπληκτος.

0: Λοιπόν, τώρα ξεκινάει η πραγματική δράση. Οι πρωταγωνιστές δηλώνουν έτοιμοι για τη νέα χρονιά και εμείς το ίδιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, και όταν λέμε παίξε υπεύθυνα, εννοούμε στην Superbet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις αλές τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
1: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα. Να δω.

0: Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Έχει στείλει ένα μήνυμα ετεροχρονισμένο ουσιαστικά ο φίλος ο Γιώργος, αλλά επειδή σε κράζει, θέλω να το μεταφέρω και λέει μάλιστα καθυστερημένο μήνυμα, αλλά και εσείς καθυστερημένοι είστε. Εγώ έχω λέει δικαιολογία ότι οδηγούσα και δεν μπορούσα να στείλω. Στο πρώτο τραγούδι με την BMW, λέγαμε, ο τροβαδούρος δεν φλεξάρει ρε σούργελα. Γιατί αν το αυτοκίνητο που είναι το μωρό μέσα είναι μπροστά του, τότε το καθρεφτάκι του BMW είναι του μωρού και όχι του τροβαδούρου. Ζα, έζα. Και καλά, ο ένας είναι μηχανόβιος και πες δικαιολογείται. Ο χωρίς σχολή. Τι διάολο. Γι' αυτό λοιπόν θέλει 10 ώρες για να πάει στο γήπεδο να κάνει μετά.
5: Ο χωρίς σχολή.
4: Ο χωρίς σχολή.
5: Θα το κρατήσει αυτό. Λοιπόν, να πω, τα εκατομμύρια μηνύματα που έχετε στείλει για τα φαγιά με τις γιαγιάδες και όλα αυτά, κρατάω τον αδερφό μας του Παναγιώτη, ο οποίος είναι φανατικός ακροατής και έχει καλύτερα από το να σας το μεταφέρω, να το ακούσετε εσείς ήδη. Το βάζω εδώ το ηχητικό που έχει στείλει, έτσι, με τη δικιά του, με την ωραία την μπάσα, τη φωνούλα του. Για δώσ' το λίγο, Στέφανε.
6: Αυτά είναι πρωινά, φίλε μου Γιώργο, και ας τον άλλο να τον Νικόλα να κάνει δίαιτα. Ξεκινάμε, λουκάνικα με αυγά, ματάκια με σουτζούκι μπαστούρμα, το είναι ένα πρωινό μου, και γουρνοπούλα στο φούρνο.
4: Αυτά είπαμε είναι για το πρωί.
5: Και για να μην νομίζετε ότι τα λέει στη θεωρία, μου έχει στείλει σχετικά ντοκουμέντα για κάθε ένα από αυτά.
4: Και εμένα,
5: τα
4: και εμένα μου έχει στείλει, πρέπει να πω.
5: Να σε καλά, Παναγιώτη.
4: Μου έκοψε τα κλαμάρες, τα διατροφές και εδώ, εδώ, εδώ, αυγά μάτια. Γεια σου, ρε Παναγιώτη.

0: φίλος ο Τζόρτζι, ο οποίος υπενθυμίζω είναι και ένστολος, έτσι ανήκει ναι. στα τιμημένα ελληνικά στρατά.
1: Τι να κάνουμε τώρα, να ψαρώσουμε.
0: Λέει αυτό με το βούτυρο και τη μερέντα το κάναμε στη σχολή όταν τα είχαμε για πρωινό και ο συνδυασμός τους με το γάλα που μας έδιναν επίσης δημιουργούσε ρουκέτες αερίων στην τάξη. Ήμασταν και η μόνη ειδικότητα με αποκλειστικά μάντρα γαλαίους, οπότε καταλαβαίνετε τι συνέβαινε εκείνες τις μέρες Βιετνάμ. Οπότε γι' αυτό τελικά το ρίξε στη στολή.
1: Δεν θα περίμενα αυτή η συνταγή να χρησιμοποιείται, μάλλον να δοκιμάζεται σε χώρους που έχει πυρομαχικά.
0: Πυρομαχικά,
1: ναι. Καλή ιδέα.
2: Κόμπρα, είσαι μια κόμπρα. Χορέψαμε.
1: Ο φίλος ο Μινάς λέει, η γιαγιά μου με μίλησε στα μυστικά της κατοχικής γαστρονομίας, συνήθειες που κρατάω...
0: Κατοχική γαστρονομία, θέλω.
1: Συνήθειες που κρατάω μέχρι και σήμερα ευλαβικά. Το αγαπημένο της σνακ, λίγο μετά το πρωινό και λίγο πριν το δεκατιανό, πρόσεξε, σνακ, ανάμεσα σε πρωινό και δεκατιανό, έτσι. Και σε 9 το τρώμα αυτό. Ήτανε βουτυράρα σε πάχος κινητού, πάνω σε θηριώδη φέτα ψωμί, ναι. Και πασπαλισμένο με λίγα κιλά ζάχαρης.
0: Με λίγα κιλά, ναι, όχι.
1: Περιττό να σας πω ότι πάντα έπαιζα τερματοφύλακα στο σχολείο.
2: Κόμπρα, είσαι μια κόμπρα.
0: Ναι, γιατί ήταν πολύ μεγάλος για δοκάρι, αλλιώς.
2: Είσαι μια κόμπρα. Κόμπρα, είσαι μια κόμπρα. Κόμπρα, είσαι μια
0: κόμπρα. Ο Άγγελος λέει, τώρα που είπατε λέει λαρδί. Βέβαια το έχουμε πολύ ωραία, αλλά τώρα βλέπω ότι έφτασε το δικό του μήνυμα. Τα fish and chips λέει τηγανίζονται σε λαρδί και ουχή σε λάδι. Εν τω μεταξύ, το λαρδί στην ναι. πραγματικότητα δεν είναι ζωικό λίπος.
1: Έτσι νομίζω κι εγώ, ναι.
0: Έτσι νομίζεις και εσύ.
1: Έτσι νομίζω,
0: δεν αλλά... πιστεύεις ότι μόνο οι φάλαινες έχουν λαρδί?
1: Όχι, ρε, εσύ έχει. Είναι και μια γενική έννοια το λαρδί πλέον.
0: Ναι, δηλαδή, περίμενε, η προβατίνα που τρως εσύ ως κριτικός έχει λαρδί.
1: Μεταφορικά, ακόμα και αν δεν μιλάμε γεωργικά, πρέπει να έχει, ρε παιδί μου. Κατάλαβες, έτσι όπως το γόγκο τουλάχιστον εγώ στο μυαλό μου. Ο Χρήστος λέει: η γιαγιά μου έφτιαχνε ψωμί, έβγαζε την ψύχα και γέμιζε φέτα. Και εκεί τελείωνε η ζωή. Κάτσε τώρα, περίμενε, δεν το κατάλαβα αυτό. Έβγαζε την ψύχα.
0: Έπαιρνε όλο το καρβέλι, έβγαζε την ψύχα. Φέτα. Σου λέει: μη φάει όλο ψωμί
1: ναι.
0: το παιδί.
1: Ναι.
0: Το γέμιζε με τυράκι, φέτα κτλ.
1: Τυράκι, ναι. Σπάταλα.

0: ο Σωτήρης λέει, γι' αυτό είμαστε τώρα με χοληστερίνη από τα 40 από όλα αυτά που τρώγαμε. Και μετά λέει, μας λένε ότι είναι κληρονομικό, ρε.
1: Πώς μας λένε και για τα άλλα, τα ψυχολογικά θέματα, λέει. Έλα, λέει, εμείς τι πάθαμε. Πάθαμε χοληστερίνη, τη γλυκερίδια, τέτοια πάθαμε.
2: Μέσα στη ζάλη.
1: Έχοντας καταναλώσει μεγάλες ποσότητες βαν και κορνεμπίφ ως γνήσιο παιδί των 80's, πραγματικά απορώ πως έφτασα στα 50 με αυτά τα μου. Ναι, τέλος πάντων.
0: Ναι, okay.
1: Λέει ο Στάθης ο Φωστήρας, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει.
0: Και εγώ την εντύπωση ότι ξέρεις, άμα τα βάλεις κάτω, πιθανότατα είναι πιο υγιεινά από άλλα πράγματα.
1: Που νομίζεις ότι είναι υγιεινά.
0: Που νομίζεις ότι είναι υγιεινά, ναι.

0: Ωραία, φίλε, έχω πάρα πολύ καιρό να φαύγω, λέμε, λέει, τώρα, ο Σωτήρη δεν το λέει.
1: Ο Σωτήρη, ναι.
0: Με έχει διαλύσει ψυχολογικά τώρα.
1: Και είναι κοτόσουπα, ε.
0: Ναι, ρε, φίλε.
1: Ωραίο. Τώρα που χειμωνιάζει, δεν είναι συνδεδεμένο. Σαν να τη ρούφιξες.
0: Ναι, τώρα κανονικά. Με ή χωρίς γιουβαλάκια δεν έχει σημασία. Και απλή σούπα.
1: Ναι.
0: Και απλή σούπα.

0: εσύ. Αν και κατά καιρούς έχουμε ένα μικρό κράξιμο, ας πούμε, για τη χρήση της λέξης ως ευκυλιότητα.
1: Ναι.
0: Που κανονικά είναι ευκύλια.
1: Mm-hmm.
0: Δεν έχει ένα δίκιο εδώ ο Σωτήρης. Σου λέει γιατί δυσκυλιότητα, ναι, αλλά όχι ευκυλιότητα.
1: Νομίζω ότι το σωστό είναι το ευκυλιότητα.
0: Σοβαρά μιλά.
1: Ναι, ναι, ναι. Oh. Το ευκύλια είναι δικό μας.
0: Το ευκύλια είναι σαν το

0: καλέ, τελικά νομίζω ότι είμαι ο μοναδικός που δεν έχει κάνει όλα αυτά τα εγκλήματα, τα διατροφικά που κάνατε, παιδιά. Δηλαδή και ο Μιχάλης λέει, Νικόλα, ξέρεις ότι δεν το θέλω, αλλά θα συμφωνήσω με το κριτικό κρυολόγημα. Ψωμί με βιτάμ και μερέντα ή μαρμελάδα ή μέλι ή σκέτ ζάχαρη.
1: Ναι, παιδιά.
0: Μου την έφτιαχνε συνέχεια η μάνα μου όταν ήμουν μικρό.
1: Απογειώνει οποιαδήποτε άλλη επάλυψη το βούτυρο. Θα μου πεις, εντάξει, δεν δίνω καμιά είδηση φοβερή ότι αν βάλεις σε κάτι βούτυρο νοστιμίζει, έτσι. Αλλά δεν έχουν πολύ στο μυαλό τους συνδεδεμένο με γλυκό, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, και η Βερόνικα, και εγώ έτρωγα βιτάμ με μερέντα θεϊκό, γενναίες ποσότητες και από τα δύο στο ψωμί.
1: Το απόλυτο snack των 90s, λέει ένας εδώ, ήταν το donut toast. Donut toast, ζαμπόν τυρί του κηλικιού στο σχολείο. Αυτό πρέπει να ήταν τηγανισμένο σε λαρδί, που ήταν τηγανισμένο σε νέα φυτίνη. Σε μια σαλάτα με μαρούλι,
0: κόψε ένα κρεμμύδι και αγγούρι. Άκου να δεις τώρα άλλη μαγιά, λέει η φίλη μας η Λένα, λέει εμάς η γιαγιά στο χωριό έβρεχε μια φέτα ψωμί ζυμωτό και έριχνε από πάνω πάρα πολύ ζάχαρη. Όσο πιο παγωμένο το νερό, τόσο πιο νόστιμο.
1: Ναι, εντάξει. Τώρα...
0: Γιατί παγωμένο όμως?
1: Για να... Δεν ξέρω. Για να μην λιώσει, δεν λιώνει δυσκολότερα νομίζω η ζάχαρη.
0: Με παγωμένο, ναι. Φαντάζομαι, ναι, οκ. Ναι.
1: Okay. Η γιαγιά μου τα καλοκαίρια.
0: Λέει να είναι και κρατσανιστό.
1: Ναι.
0: Ευχαριστηθεί το παιδί.
1: Η γιαγιά μου τα καλοκαίρια φούρνιζε, λέει, ψωμί στο ξυλόφουρνο. Το ανοίγαμε ζεστό, κόβαμε ντομάτα, τη βάζαμε μέσα με φέτα, λαδάκι και ρίγανη. Τι ωραία χρόνια, λέει η Μικαέλα. Εντάξει, αυτό δεν το λες και τόσο, ρε παιδί μου, βόμβα.
0: Όχι.
1: Μπορεί να το πει και οριακά υγιεινό.
0: Okay, ναι,
1: εντάξει. Όχι. Φέτα, λαδάκι, ρίγανη. Δηλαδή, άμα δεν το παραχέσει.
0: Μεσογειακή διατροφή.
1: Άμα δεν το παραχέσει, θέλω να σου πω. Δηλαδή, είναι οκ. Okay,
0: μπορεί μετά να παραχέσει.
1: Στα σνακ, ναι.
0: Εξαρτάται.
2: Έφαγα πολύ.
0: Να και ο Τζόρτζιο, Νικόλα, λέει το βασίλειό μου για λάχανο, ντολμάδες, αυγολέμονο. Με βγαίνει και εμένα, λέει ο Σαουτήρι.
1: Δεν είμαι.
0: Εγώ δεν είμαι υπέρ του ντολμά, γενικά.
1: Είμαι του ντολμά, αλλά όχι του λαχάνο ντολμά. Είμαι αμπελόφιλο, θέλω.
0: Είσαι αμπελόφιλο, ναι. Φέρτο μετά να στρίψουμε για γάνα τσιγάρο με το αμπελόφιλο.
1: Ψωμί τηγανισμένο σε προχτεσινό λάδι με ζάχαρη και κανέλα. 8 σφραγίσματα στα 12 έκανα, λέει.
0: Εντάξει, ναι.
2: Έφαγα πολύ. Κόντυψα να σκάσω.
0: Αντώνης, κριτική ανόητε. Συνέχισε να τρως ό,τι έτρωγες πάντα. Άλλωστε δεν θα έχεις χοληστερίνη παρά μόνο στερίνη για αρχή. Αφού έβγαλες τη χολή και με την απαραίτητη διατροφή δεν θα βρει τίποτα ο ιατροδικαστής εχθρέ του καπνίσματος.

0: Ένα μήνυμα με πόνο ψυχής θα διαβάσω του Βασίλη. Η προσωπική μου γιαγιά δεν μου έχει μαγειρέψει ποτέ. Ούτε κουρασάν με έχει κεράσει για το σχολείο, γιατί αγαπούσε τα άλλα ξαδέρφια μου πιο πολύ από εμά.
1: Ωρε φίλε!
0: Αλλά το παστό χοιρινό με χυμένα αυγά από πάνω στο τηγάνι που φέρνει η μάνα μου δεν υπάρχει.
1: Έτσι.
0: Αυτό μιλάμε τώρα. Πατή παστό χοιρινό.
1: Μπορεί να το.
0: Με χυμένα αυγά. Σκέψου.
1: Να μα στείλει μια φωτογραφία.
0: Σκέψου το τώρα. Έχει φάει τέτοιο.
1: Έχω φάει, ναι.
0: Έχει φάει. Μιλάμε τώρα. Αυτό τρως μία φορά, όχι για κανένα λόγο, γιατί πιθανότατα δεν επιβιώνει τα φάει.

0: Το ξεχάσαμε και έχει δίκιο ο φίλος εδώ ο Τζον. Πρωινό μέχρι 11 χρονών, ζαχαρούχο γάλα με μπισκότα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πρόσεξε, και ζαχαρούχο γάλα και μπισκότα.
1: Θα σου πρότεινα να προσέχεις εσύ.
0: Α,
1: κοίτα το ρολόι.
0: Κοίτα πώς χαμογελάει. Ναι, ναι. Δεν στην κάνω τη χάρη. Κόβομαι μόνο.
1: Εγώ σε έσωσα.
0: Να σε καλά. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση της αστυνομίας στην οικία μετά από καταγγελία ότι η γυναίκα βρίσκεται σε κίνδυνο. Αστυνομικοί έχουν φτάσει στο σημείο και αντίκρισαν τη γυναίκα στο μπαλκόνι σπιτιού δίπλα σε άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια την τράβηξε μέσα στο διαμέρισμα φωνάζοντας ότι είναι οπλισμένος. Για λόγους ασφαλείας έχουν αποκλειστεί οι γύρω δρόμοι και όπως έγινε γνωστό έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας προκειμένου να δοθεί εντολή αστυνομικής επιχείρησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προσκάλεσαν τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν στη σύνοδο της 20 τον Δεκέμβριο, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός αξιωματούχος εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα αποδεχθεί την πρόσκληση. Οι Ιρανοί δεν είναι τρομοκράτες, αλλά θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, απαντώντας τον Αμερικανό πρόεδρο που χαρακτήρισε το Ιράν τρομοκρατικό κράτος. Η προστασία των θαλασσών μας αποτελεί τόσο ευθύνη όσο και στρατηγική προτεραιότητα και σίγουρα αναλαμβάνουμε αυτή την ευθύνη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας στην αναρκτήρια εκδήλωση της πρωτοβουλίας για την Παγκόσμια Συμμαχία Ocean Eye. Τουλάχιστον 4 απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων μέσα σε διάστημα 20 ημερών φέρεται να πραγματοποιήθηκαν στον Κηφισό από πρατήριο καυσίμων στο Αιγάλεο. Αυτό προκύπτει από την πολυήμερη έρευνα των αστυνομικών, οι οποίοι είχαν θέσει το πρατήριο σε διακριτική παρακολούθηση. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στο πένθος έχει βυθιστεί η Ρόδος αλλά και ολόκληρο το πυροσβεστικό σώμα μετά τον τραγικό χαμό του 52χρονου πυροσβέστη Πέτρου Διακάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του την Τρίτη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο τουριστών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Η κηδεία του άδικο χαμένου πυροσβέστη θα γίνει αύριο Πέμπτη στις 3 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στον Έμπονα της Ρόδου. Στην εξόδιο ακολουθία θα παραστεί ο διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Νοτιού Αιγαίου, αρχιπύραρχος Χρήστο Ζουναλή. Ενώ τιμητικό άγημα θα σχηματίσουν οι συνάδελφοί του από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Απολλώνων, όπου και υπηρετούσε. Τη βαθιά του θλίψη για τον τραγικό θάνατο του πυροσβέστη στον Ατάβυρο της Ρόδου εξέφρασε ο Αντώνης Καμπουράκης. Σε συλληπιτήρια δήλωσή του, ο κ. Καμπουράκης τόνισε ότι η θυσία αυτή αποτελεί μια οδυνηρή υπενθύμηση του καθημερινού κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες για την ασφάλεια όλων μας. Παράλληλα, εξέφρασε τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια, τους συναδέλφους του εκλειπώντος και σε ολόκληρο το πυροσβεστικό σώμα, υπογραμμίζοντας ότι η Ρόδος δεν θα ξεχάσει ποτέ την προσφορά του. Σοβαρές ελλείψεις και προχειρότητα στην προετοιμασία των φακέλων για δύο μεγάλα έργα της Ρόδου, μεταξύ των οποίων και το πάρκο του Ροδινιού, που είχαν ως αποτέλεσμα να χαθούν πολύτιμα ευρωπαϊκά κονδύλια, καταγγέλει με ανακοίνωσή του ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρει στην ανακοίνωσή του, η πρόταση της Ρόδου, η προϋπολογισμού 960.000 ευρώ, έμεινε εκτός για μόλις μισό βαθμό, καθώς έλαβε 14,5 βαθμούς και κατετάγει προτελευταία ανάμεσα σε 8 νησιωτικούς δήμους. Λόγω του ορίου των 3 εκατομμυρίων της πρόσκλησης, τα κονδύλια εξαντλήθηκαν στις πρώτες 6 προτάσεις. Από την αλληλογραφία προκύπτει επίσης ότι ο αρχικός φάκελος κατατέθηκε με ελλείψεις σε τεχνικές μελέτες και τεύχη προϋπολογισμού, τα οποία ο Δήμος συμπλήρωσε εκ των υστέρων. Ο κ. Καμπούρης επισημαίνει ότι η απλή αναφορά στην εξάντληση των χρημάτων δεν αποτυπώνει την πλήρη αλήθεια και υπογραμμίζει ότι η ουσιαστική λογοδοσία απαιτεί να εξηγείται στους πολίτες ολόκληρο το αποτέλεσμα της κατάταξης. Στην άσκηση ένστασης κατά της απόφασης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου προχωρά με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΔΕΙΑΡ μετά την απόρριψη της πρότασης χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση των υποδομών επεξεργασίας λιμάτων Αφάντου. Το έργο συνολικής δημόσιας δαπάνης 16,6 εκατομμυρίων ευρώ είχε υποβληθεί στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο και απορρίφθηκε κατά τον έλεγχο πληρότητας και επιλεξιμότητας. Η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ επισημαίνει ότι είχε υποβάλει πλήρη σειρά συμπληρωματικών στοιχείων και τεχνικών εκθέσεων 3 ημέρες πριν από την έκδοση της απορριπτικής απόφασης. Σύμφωνα με την εισήγηση της επιχείρησης, τα συγκεκριμένα έγγραφα δεν μνημονεύονται στο τελικό κείμενο της απόρριψης. σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται ο πρωτογενής τομέας στη Ρόδο, με τον τοπικό αγροκτηνοτροφικό σύλλογο να μεταφέρει τη μάχη για τις επιδρομές των ελαφιών εκτός συνόρων. Οι παραγωγοί προχωρούν άμεσα σε επίσημη καταγγελία στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταδικάζοντας την κυβερνητική αδράνεια απέναντι στις ολοκληρωτικές καταστροφές των καλλιεργειών τους. Όπως επισημαίνουν, ο ανεξέλεκτος πληθυσμός των ζώων αφανίζει σιτηρά, ελαιώνες και κυπευτικά, ενώ εκφράζονται φόβοι ακόμη και για οργανωμένη εγκατάλειψη της αγροτικής γης προς όφελος μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Το επόμενο διάστημα ξεκινούν γενικές συνελεύσεις σε όλα τα χωριά του νησιού, προκειμένου να καθοριστεί η μορφή των επόμενων δυναμικών κινητοποιήσεων. Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της δεύτερης εθνικής στο γυναικείο ποδόσφαιρο, το οποίο ξεκινάει στις 11 Οκτωβρίου. Στην πρεμιέρα η LFC Άλισσος έχει ρεπό. Για την τρίτη εθνική κατηγορία, στην πρεμιέρα που είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Σταυρός Καλυθιών δοκιμάζεται εκτός έδρας από τις γυναίκες Περιστερίου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές έως δυτικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
6: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
5: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
6: ΕΣΧΑ?
5: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
6: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
5: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1, στις 7 βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε goal.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Λοιπόν, ήταν τόσο πετρωμένο που τον βούλωνε τρύπε στην άσφαλτο. Μετά από 20 χρόνια κάνω ακόμα ψυχοθεραπείες για να ξεπεράσω το σοκ. Ναι. Το σοκ, λέει ο φίλος ο Ζαναξαγόρας.
2: Ναι, έχει ένα δίκιο.
1: Μου έχει τύχει αυτό μια φορά που γύριζα από Πάσχα από το Ηράκλειο. Και είχα πάρει καμπίνα για να κοιμηθώ, για να χαλαρώσω. Και ήταν μαζί μου τρία παιδιά κριτικοί από τρία διαφορετικά χωριά ο καθένας, οι οποίοι φεύγανε φαντάρι. Και θέλανε να το γιορτάσουν.
2: Όχι, ρε φίλε.
1: Όλο το βράδυ στην καμπίνα πίνανε ρακές. Και κάποια στιγμή που του έκοψε, λέει: Έχω φέρει, λέει εδώ. Έχω φέρει αρνί. Και βγάζει το αρνί. Και είναι αυτό που λες: το άσπρο, το ξύγι.
2: Το λάρδι.
1: Ναι, ήταν πλέον, όχι πέτσα.
2: Ήταν ένα έδεσμα από μόνο του. Μπορούσε να το κόψει σε κομμάτια, να το μοιραστεί.
1: Ναι, και όπως καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει περιθώριο άρνησης σε αυτές τις περιπτώσεις. Είχαμε γίνει μια παρέα αναγκαστικά, ήθελα, δεν ήθελα. Επειδή είχαμε γνωριστεί, εσείς τι κάνετε, παιδιά, φαντάρι.
2: Εσύ είχες πάει φαντάρο στο μεταξύ.
1: Όχι, εγώ σπούδαζα. Επειδή σπουδάζει, λέω δημοσιογράφο. Και μετά που ξέρεις, είχε εκτραχυνθεί η κατάσταση, είχαν γίνει όλοι καζίκια και τρώγανε τα αρνιά μου. Μου φάνε πια μωρά δημοσιογράφε! Και λέω, παιδιά, θα φάμε τίποτα. Λέει, έχω φέρει, μου λέει, έχω φέρει. Πού να το φας τώρα αυτό? Αυτό άμα. Βούλωνε εκείνη την ώρα η αρτηρία.
2: Μπορούσε να το νιώσει κανονικά. Χραπ, χραπ, χραπ. Ναι, και φωνή καταγγελτική από τη φίλη μας τη Λένα.
1: Ναι.
2: Αυτά ακούνε στα υπουργεία και βγάζουν νέους νόμους που διαλύουν τα σχολικά κυλικεία.
1: Σωστό. Έτσι. Σωστό.
2: Πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά με μάλλον.
1: Δεν
2: μαρούνια.
1: Μπορώ πλέον να βρουν τα παιδιά μου στο κυλικείο του σχολείου όπως έβρισκα εγώ. Μπέργκερ με πατατάκια τσακίρις μέσα.
2: Έτσι, έτσι. Γι' αυτό κάτσε καλά. Θα μου μίσεις
1: το σπίτι, με έχεις κάνει αλήθεια. Καλησπέρα, Αλίνα Τσέμπορη. Γαστρονομική βόμβα ήταν το τηγανόψωμο. Το τηγανόψωμο που έφτιαχνε η συγχωρεμένη. Γελάζε, καράγκιαζε. Που έφτιαχνε η συγχωρεμένη γιαγιά μου. Ζύμη από προσδεμένο ψωμί, τηγανισμένο σε μπόλικο λάδι να ποτίσει,
2: ναι.
1: Και από πάνω μπόλικη ζάχαρη. Στις δύο μπουκές έπαιζε ταμπούρλο το στομάχι σου, λέει.
2: Και πολύ δυνατό από γιαγιάδες είναι αυτό που ονομάζουμε French toast. Ξέρεις, που ουσιαστικά βάζεις τις φέτες και τα λοιπά.
1: Ας το French toast. Έχουμε σύνδεση.
2: Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
3: Τι προλάβατε να μας πείτε,
1: είναι πολύ μικρό. Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν ώψη του αγώνα της Εθνικής με τη Σερβία. Ακούμε λίγο και θα λέμε για
3: τον αντίπαλό σας. Και τι ρόλο παίζει στο μυαλό σου το γεγονός ότι θα έχετε να αντιμετωπίσετε τον Γιοβάνοβιτς που παίζετε μαζί στο ίδιο πρωτάθλημα και πιθανότατα τον Αντρίγια?
4: Καταρχάς, καλησπέρα. Εντάξει, όσον αφορά το τακτικό πλάνο, νομίζω ότι θα το δούμε αύριο. Δεν μπορώ να πω κάτι περαιτέρω. Το πιο σημαντικό είναι ότι γνωρίζουμε στο δικό μας το πλάνο, το πώς θα παραταχθούμε.
1: Τον Παναγιώτη Ρέτσο ακούμε πρώτα να απαντάει.
4: Ο μας γνωρίζει και σίγουρα θέλουμε να δείξουμε ένα πολύ καλό πρόσωπο στον αυρινό αγώνα, γιατί κατ' εμέ το να ξεκινήσει μια διοργάνωση με μια νίκη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε αναμένουμε για αύριο να είμαστε δυνατοί και έτοιμοι ψυχικά και σωματικά για ένα δύσκολο παιχνίδι, διότι η Σερβία είναι μια αρκετά καλή ομάδα. Και αυτό.
3: Για Γιόβιτς και Αντρίγια.
4: Εντάξει, τους γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια, ξέρουμε πως αγωνίζονται, αλλά όταν παίζεις στην εθνική ομάδα είναι κάτι τελείως διαφορετικό, συναισθηματικά τουλάχιστον. Οπότε γνωρίζουμε την ποιότητά τους σαν παίχτες και προφανώς γνωρίζουν και αυτοί εμάς. Και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ όμορφο παιχνίδι να το παρακολουθήσει ο κόσμος.
5: Ο Χρήστος Κοντός. Παύλο, δώσω. Παύλο.
6: Καλησπέρα. Οι παίχτες, ειδικά των μεγάλων ομάδων που κάνουν πρωταθλητισμό και παίζουν και στην Ευρώπη, έχουν ένα πολύ επιβαρημένο πρόγραμμα. Πώς το αντιμετωπίζετε εσείς αυτό το fast track πλάνο του Nations League, 6 αγωνιστικές μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα?
4: Προφανώς είναι κάτι πρωτόγνωρο και για μας, όπως έχει γίνει η διοργάνωση, αλλά από εκεί και πέρα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, διότι θα παίξουμε 4 παιχνίδια αντίπαλοι με 4-3 πολύ καλές ομάδες. Οπότε σίγουρα θέλουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί, πώς θα είναι η επόμενη μέρα, αλλά πρωτίστως κοιτάμε τον πρώτο αγώνα που είναι αυριανός με τη Σερβία, να αγωνιστούμε, να δώσουμε το 100% και από εκεί πέρα να κοιτάξουμε περαιτέρω για τα υπόλοιπα.
5: Ο Βασίλης Ομερότσος.
7: Καλησπέρα, καλή επιτυχία. Δεν ξέρω ο κόσμος κατά πόσο το καταλαβαίνει, γιατί ακούει Nations League, δεν είναι προκριματικά, ούτε Euro ούτε Mundial, και ίσως να μην του δίνει τόσο μεγάλη βάση. Εσείς έχετε καταλάβει ότι είναι μια διοργάνωση που εκτός από το ότι θα τεστάρετε τις δυνάμεις σας με πολύ μεγάλες ομάδες, μπορεί να σας δώσει και μια καλύτερη κλήρωση ενδεχομένως στα προκριματικά του Euro, η αποφυγή της τέταρτης θέσης ή η διεκδίκηση της δεύτερης θέσης σε αυτόν τον όμιλο. Έχετε αντιληφθεί πόσο κρίσιμα είναι τα μάτς ακόμα και για τις επόμενες διοργανώσεις?
4: Γενικά το να παίζεις για την εθνική ομάδα της χώρας σου από μόνο του είναι τεράστιο πράγμα για τον κάθε ποδοσφαιριστή. Οπότε γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε, γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, διότι είναι, όπως είπα προηγουμένως, τρεις πολύ καλές ομάδες, θα είναι πολύ απαιτητικά τα παιχνίδια και σίγουρα θα μας δώσει και μία, ας το πω, ευκόλυνση για την πρόκριση. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, θα κοιτάξουμε τον πρώτο αγώνα που είναι πολύ σημαντικό για μας και θέλουμε, γιατί και σαν ομάδα ξέρουμε ότι η προηγούμενη τουλάχιστον διοργάνωση που είχαμε που θέλαμε πάρα πολύ να περάσουμε, δεν τα καταφέραμε και προφανώς μπορούμε να απογοητεύσουμε κάποιο κόσμο, αλλά να ξέρω ότι οι πρώτοι που απογοητευτήκαμε ήμασταν εμείς οι ποδοσφαιριστές, γιατί δεν υπάρχει πιο μεγάλο πράγμα το να αγωνίζεσαι σε μια διοργάνωση όπως είναι το Μουντιάλ. Οπότε θέλουμε να κάνουμε ένα restart και θέλουμε να ξεκινήσουμε αύριο.
5: Άλλη ερώτηση για τον Παναγιώτη. Έλα, Σωτήρη.
8: Καλησπέρα και καλή αρχή. Η ομάδα έχει ένα πολύ δύσκολο απαιτητικό παιχνίδι, όπως για τη Σερβία το αυριανό. Είναι η πρεμιέρα. Θεωρητικά, να δούμε τον όμιλο, είναι μια πολύ σημαντική θέση για την Ελλάδα για να μπορέσει να συνεχίσει και να είναι, για παράδειγμα, στο πρώτο κλουμπ δυναμικότητας στην κλήρωση του Δεκεμβρίου. Είναι να είναι τουλάχιστον τρίτη στον όμιλο. Θεωρείς ότι πίεση έχει παραπάνω η Σερβία που παίζει την έδρα της σήμερα, αύριο, ή η Ελλάδα για το μάτς? Ευχαριστώ.
4: Εντάξει, τώρα αυτή είναι μια. Είναι μια ερώτηση η οποία δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να την απαντήσω, διότι έχει και τα σύν όταν παίζεις στην έδρα σου, έχει και τα πλήν προφανώς. Από εκεί πέρα εμείς κοιτάμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Γενικά έχουμε απαιτήσεις από τους εαυτούς μας και σίγουρα έχουμε βλέψεις για το καλύτερο, διότι όπως έχω πει προηγουμένως και σε άλλες δηλώσεις, ότι θεωρώ ότι είναι από τις πιο ποιοτικές ομάδες που είχε η Εθνική και θεωρώ ότι τα λόγια πια είναι τώρα λίγο φτώχεια και πρέπει να όντως το κάνουμε σε πράξεις και θεωρώ θα τα καταφέρουμε.
5: Είμαστε εντάξει? Ωραία, μπορούμε να αποδεσμεύσουμε τον Παναγιώτη.
4: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, ακούσαμε την τοποθέτηση του Παναγιώτη Ρέτσου που πρέπει να πάει για προπόνηση που έχουν στις 8.30 και
5: ωραία,
2: πλέον
5: για τον κύριο
2: έχουμε Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
5: Ο Πέτρος ο Οργιανίδης πρώτα.
9: Κόουτς, καλησπέρα, καλή αρχή. Θέλω να ρωτήσω αν το γεγονός ότι αντιμετωπίζετε μεγαλύτερη δυναμικότητα ομάδες θα σας κάνει να αναθεωρήσετε λίγο αυτό που είχατε στο μυαλό σας με τα παιχνίδια που έχει δώσει η Εθνική μέχρι πρότινος, αντιμετωπίζοντας όχι τόσο σπουδαίες υπερδυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ευχαριστώ.
10: Μπορείτε να το επαναλάβετε.
9: Το γεγονός ότι παίζουμε με μεγάλες ομάδες, όπως είναι η Γερμανία και η Ολλανδία κατά βάση, αλλά και η Σερβία, που είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας του Nations League, αν θα σας κάνει να διαχειριστείτε λίγο διαφορετικά τον τρόπο που θα παρατάξετε την ομάδα σε αυτά τα παιχνίδια, ειδικότερα στα εκτός έδρας, όπως το αυριανό.
10: Καλή ερώτηση είναι. Καλή ερώτηση είναι πάντα. Υπάρχουν διαφορετικές σκέψεις. Όχι κάτι το ιδιαίτερα διαφορετικό, γιατί η φιλοσοφία δεν αλλάζει τόσο εύκολο όσον αφορά το σκεπτικό της ομάδος για το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει. Αυτό που αλλάζει σίγουρα είναι ότι ο χρόνος αυτός που έχουμε μπροστά μας και με το format που γίνεται φέτος στο National League, 4 παιχνίδια μέσα σε λιγότερα από 2 εβδομάδες, συνεχόμενα παιχνίδια, είναι κάτι καινούριο. Ο χρόνος για να κάνουμε κάποια πράγματα, για να είμαι ειλικρινής όσον αφορά το τρόπο παιχνιδιού, δεν υφίσταται ουσιαστικά. Υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις που είναι και απόλυτα φυσιολογικό μέσα σε αυτό το μικρό χρόνο και θα πρέπει να το δούμε από το παιχνίδι στο παιχνίδι ανάλογα και με την κατάσταση των ποδοσφαιριστών. Θα είναι πολύ απαιτητικά τα παιχνίδια σίγουρα. Το είναι βασικό, είναι διαφορετική ρυθμή σίγουρα στα παιχνίδια με αυτές τις ομάδες από ό,τι πιθανόν που είχαμε το προηγούμενο διάστημα όταν τα παιχνίδια δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη σημασία. Και ανάλογα με την κατάσταση της ομάδας, των παικτών, σίγουρα μπορεί να υπάρχουν κάποιες λίγες μικρές διαφοροποίησεις, αλλά όχι σίγουρα ως προς την φιλοσοφία, γιατί θέλαμε να περάσουμε στην πρώτη κατηγορία δυναμικότητας. Το αξίζαμε, το καταφέραμε. Και τώρα ο επόμενος μας στόχος είναι σίγουρα αν μπορούμε να παρατείνουμε την παρουσία μας σε αυτήν και για την επόμενη διοργάνωση, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θετικά στοιχεία που μπορούμε να αντλήσουμε από αυτή την προσπάθεια.
5: Ο Γιώργος Νοικοκύρης.
11: Κώστα, καλησπέρα. Καλή επιτυχία, καλή αρχή αύριο. Πρώτα απ' όλα, πώς είναι να παίζεις αντίπαλο σε αυτό το γήπεδο, επιστρέφοντας εδώ. Και δεύτερον, αν ο χρόνος που λες που δεν βοηθάει, γιατί δεν υπήρχε να κάνει κάποια προετοιμασία, θα σε οδηγήσει στην απόφαση να βάλετε ποδοσφαιριστές που είναι σε φόρμα με τις ομάδες τους αυτό το διάστημα.
10: Πάντα είναι όμορφο όταν έρχομαι, είναι και απόλυτα φυσιολογικό. Στη Σερβία, όταν έρχομαι στο συγκεκριμένο γήπεδο να κάνουμε τα παιχνίδια, είναι η χώρα μου και πάντα αισθάνομαι πολύ όμορφα εδώ, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Τώρα, ξέρετε, είναι πρώτη φορά που γίνεται ο τρόπος διεξαγωγής των παιχνιδιών κατά αυτό το τρόπο, αλλά μπορεί ενδεχομένως του χρόνου, όταν θα είναι τα προκριματικά για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, να είναι περίπου στο ίδιο πλαίσιο, με το ίδιο τρόπο, που κρύβει πάρα πολλούς προβληματισμούς, ιδιαίτερα για τους προπονητές και όσον αφορά το βαθμό ετοιμότητας των παικτών, που είναι ένας σημαντικός παράμετρος όσον αφορά τις εθνικές ομάδες και όσον αφορά τους παίκτες που μπορεί να έχουν κάποια μικροπροβλήματα και μέσα σε 2 εβδομάδες μπορεί να χάσουν 4 παιχνίδια για την εθνική ομάδα. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που πρέπει να διαχειριστούμε σε ένα τέτοιο τουρνουά και σίγουρα θα είναι πολύ μεγάλες εμπειρίες, αλλά σίγουρα και η βαθμός ετοιμότητας των παικτών σήμερα παίζει σπουδαίο ρόλο σε διαμόρφωση και τη σκέψη μας όσον αφορά τα παιχνίδια που έρχονται.
5: Ο Γιώργος Αγγελάριου.
12: Coach, το γεγονός ότι η Εθνική έχει μια πεντάδα ουσιαστικά ποιοτικών επιθετικών σε έχει κάνει να σκέφτεσαι ότι κάποια από αυτά παιδιά μπορούν να συνυπάρξουν σε διαφορετικές θέσεις από την κορυφή?
10: Ξέρω καλά, πολύ καλά, πιστέψτε με, ξέρω πολύ καλά και τους 5. Και είναι πάντα ένα πράγμα, η δουλειά του ενός προπονητή, πώς και ποιους μπορεί να συνδυάζει, αν χρειάζεται και πρέπει να χρησιμοποιήσει περισσότερους από ένα. Είναι λογικό. Εγώ είμαι χαρούμενος. Σίγουρα είμαι χαρούμενος γιατί έχουμε μια πλεάδα 4 που παίζουν σε καλές ομάδες και όχι μόνο ότι παίζουν σε καλές ομάδες, έχουν και μια πολύ καλή απόδοση και σαν προπονητής θα προσπαθήσω να το εκμεταλλευτώ όσον αφορά την εθνική ομάδα.
5: Ο Βασίλης Παπαδόπουλος.
13: Γιώργο. Coach, καλησπέρα. Καλή επιτυχία από καρδιάς στο έργο σας. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει ένας όμιλος στο οποίο υπάρχουν 2 μεγαθύρια, έτσι, Γερμανία-Ολλανδία, υπάρχει Σερβία, υπάρχει εθνική ομάδα. Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο, ποιο είναι το σκεπτικό ενός ομοσπονδιακού προπονητή με τις ομάδες αυτές που έχει μπροστά του? Κοιτά, για παράδειγμα, να εστιάσει στο να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί στα 2 παιχνίδια με τη Σερβία? Κοιτά το σύνολο των παιχνιδιών και ό,τι προκύψει, πώς μπορεί να προσεγγίσει ένας προπονητής αυτή τη νέα πραγματικότητα? Ευχαριστώ.
10: Να σας πω κάτι, ειλικρινά σας πω. Η πραγματικότητα είναι αυτή, ότι έχουμε 2 ομάδες που ξεχωρίζουν, θα έλεγα, η Ολλανδία και η Γερμανία όσον αφορά την ποιότητα, την εμπειρία, την παράδοση, οτιδήποτε άλλο. Και πάντα η λογική λέει, OK, εμείς και η Σερβία τα παλεύουμε για μία θέση. Σαν προπονητής δεν μπορώ να το αποδεχτώ και να το μεταφέρω κατά αυτό το τρόπο στους παίχτες. Δεν πρόκειται να κάνουμε κανένα βήμα μπροστά αν πρέπει να λειτουργήσουμε με το τρόπο ότι όλα αυτά που πρέπει να γίνουν, πρέπει να γίνουν μόνο με τη Σερβία. Άρα στα παιχνίδια με την Γερμανία, Ολλανδία, είτε στα εκτός έδρας, είτε στην έδρα μας, θα πάμε στα παιχνίδια θεωρώντας ότι κατά κάποιο τρόπο δεν έχουμε να ψάχνουμε πολλά. Νομίζω, εγώ σίγουρος από την πλευρά μου, δεν κάνω τέτοιου είδους λογαριασμούς. Εφόσον είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, εφόσον καταφέραμε να μπούμε εδώ, πρέπει σε όλα τα παιχνίδια, να με όσο πολλές φορές μπορεί να είναι και δύσκολο, να ψάχνουμε αποτελέσματα για να μπορέσουμε στο τέλος να έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα για τον εαυτό μας όσον αφορά τη συμμετοχή μας στην πρώτη κατηγορία. Η Ελλάδα για αρκετά μεγάλο διάστημα ήταν στην τρίτη κατηγορία δυναμικότητας. Μία χρονιά περάσαμε από την δεύτερη κατηγορία. Είμαστε εκεί που είναι... Είμαστε χαρούμενοι σίγουρα που είμαστε εδώ, αλλά οι απαιτήσεις είναι τώρα πλέον και αγωνιστικά σε τόπο επίπεδο. Και εμείς μέσα από αυτά τα παιχνίδια πρέπει να φτιάχνουμε κάτι καλύτερο για το μέλλον.
5: Ο Δημοσθένης ο Ιωραγόπουλος και μετά ο Χρήστος Ιωραγόπουλος.
14: Κότς, καλησπέρα. Καλή επιτυχία να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου. Είπατε νωρίτερα ότι δεν θα αλλάξει φιλοσοφία η ομάδα. Έχει ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό στυλ και αυτό θα συνεχίσει να υποστηρίζει ακόμη και με πιο δύσκολες ομάδες. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω, αν μπορείτε να μας το αποκαλύψετε, υπάρχει περίπτωση να δούμε την Εθνική να παίζει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς λόγω της μεγάλης δυναμικότητας του.
10: Μα πού κάνεις αυτή την ερώτηση παραμονή παιχνιδιού? Πώς να σου αποκαλύψω?
14: Ρωτάω αν μπορείτε να μας
10: πείτε. Δεν μπορώ. Δεν θα μπορέσει να σου το πει κανένας προπονητής. Παραμονή ενός παιχνιδιού να μπορώ να πω στον αντίπαλο αύριο θα αγωνιστούμε με αυτό και αυτό το τρόπο. Δεν μπορώ. Όχι, δεν μπορώ. Δεν θέλω. Μην με κατηγορήσετε.
5: Έγινε. Ο Χρήστος Αντριακόπουλος και μετά ο Μάνος Σταραμόπουλος.
15: Κόσ, καλή επιτυχία. Περάσαμε από τη League B στη League A και με πολύ εμφατικό τρόπο νίκη στην Αγγλία, ανατροπή στη Σκωτία και αποτύχαμε, κακά τα ψέματα, στα προκριματικά αμέσως μετά. Λένε πως από την αποτυχία μαθαίνεις και όχι από τη νίκη. Τι μάθαμε λοιπόν από τα προηγούμενα προκριματικά με Δανία και Σκωτία που μπορούμε και πρέπει να αποφύγουμε?
10: Νομίζω ότι μπορούμε να μάθουμε αρκετά. Το πρόβλημα είναι μόνο ότι όταν είναι περίπτωση εθνικής ομάδος και όταν υπάρχει μεγάλη απογοήτευση όταν δεν καταφέρεις σε ένα στόχο που έχεις, τα περιτόρια συζήτησης, ανάλυσης ή ό,τι τίποτα άλλο έχεις να κάνεις έχει να κάνεις περισσότερα με τον εαυτό σου και όχι τόσο πολύ με τους παίκτες, γιατί βρισκόμαστε κατά διαστήματα. Αλλά το μόνο πράγμα που αισθανθήκαμε όλοι ήταν αυτή η απογοήτευση, γιατί πιστεύω κάναμε πολύ καλύτερα παιχνίδια από ότι είχαμε τα αποτελέσματα. Και υπήρχαν κάποια παιχνίδια που ενδεχομένως κάποια λάθη που κάναμε ήταν απροσδόκητα, ήταν λάθη που δεν ήμασταν συνηθισμένοι να τα κάνουμε. Μέσα στα 2-3 συνεχόμενα παιχνίδια αυτό που πόνεσε πολύ περισσότερα αποκλειστήκαμε, και σίγουρα μέσα από ένα ενθουσιασμό που είχαμε όταν ξεκίνησε η διαδικασία του παγκόσμιου προαθλήματος, όπως είναι στην Ελλάδα φυσιολογικό, υπήρχε και μία απογοήτευση. Πιστεύω, επειδή βρισκόμαστε και στο National League, σε ένα στο level του National League, στο πρώτο group, η σοβαρότητα αυτών των παιχνιδιών θα μας αναγκάζει και αγωνιστικά να βελτιωνόμαστε σε κάθε παιχνίδι, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας, γιατί έχουμε πράγματι πάρα πολλά παιδιά που είναι και νέα σε ηλικία και χωρίς πολλές πολύ μεγάλες εμπειρίες όσον αφορά τα διεθνή παιχνίδια στο επίπεδο των εθνικών ομάδων, πάντα μιλάω, που ουσιαστικά παίζουν οι καλύτεροι παίκτες. Και τώρα πραγματικά έχουμε να αντιμετωπίζουμε καλύτερους που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Αλλά σίγουρα μέσα από αυτά τα 6 παιχνίδια, γιατί και η Σερβία είναι μια ομάδα που είχε συμμετοχή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είναι μια ομάδα που έχει μεγαλύτερη εμπειρία, θα έλεγα, από εμάς όσον αφορά. Ήταν και πέρσι στην πρώτη κατηγορία, αλλά έχει πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από εμάς όσον αφορά το τέτοιου είδους παιχνιδιών. Αλλά εμείς μέσα από αυτά τα παιχνίδια σίγουρα πρέπει να χτίσουμε και μια ονοτροπία και ένα τρόπο σκέψης όσον αφορά τη σημαντικότητα των λεπτομέρειων.
2: Λοιπόν, έχει προκύψει ένα τεχνικό πρόβλημα στη σύνδεσή μας.
1: Το οποίο δεν προκαλέσαμε εμείς να
2: μπορεί προκύψει. Να μας ενημερώσει η παραγωγή αν παραμένουμε εδώ, θα δοκιμάσουμε να συνδεθούμε ξανά.
1: Ναι.
2: Ή το κλείνουμε δούμε. Κάπου εδώ το μαγαζί.
1: Αν θα δούμε, αν να το κλείσουμε το μαγαζάκι.
2: Το κλείνουμε το μαγαζάκι κάπου.
1: Κάποιοι κακεντρεχείς θα πούνε ότι το κάναμε αυτό για να σχολάσουμε.
2: Όχι, ρε φίλε.
1: Έτσι.
2: Εντάξει, ο Παλαιότολο μόνο με 5 ευρώ έτσι. Έριξε το κύκλωμα. Μπράβο.
1: Πριν την κοπανίσουμε, να σας πω ότι κάθε Σεπτέμβρη κάτι ξεκινάει από την αρχή. Νέα σχολική χρονιά, νέο πρόγραμμα, νέες υποχρεώσεις, νέες διαδρομές. Και αφού οι διαδρομές αλλάζουν, μήπως ήρθε να αλλάξετε κι εσείς το αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου, στο Back to School Bazaar του Stock Center, θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση, σε 15 σημεία πώλησης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.
2: Τι ωραία που τα λες, Γιώργο μου. Τι ωραία.
1: Κάπου εδώ θα πρέπει να την κοπανίσουμε σιγά σιγά.
2: Αρέσει που το λες, δηλαδή με πόνο ψυχή.
1: Δεν θέλω. Εντάξει,
2: τώρα πηγαίναμε μέχρι 8 και 4 και 20.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε παρέα μας και λέγατε διάφορα. Μας δώσατε μια εικόνα από τα φαγιά που σας ταΐζανε οι γιαγιάδες σας.
2: Τώρα με τι φαγητό θα συμβιβαστεί σπίτι.
1: Θα πάω να φτιάξω μια ομελέτα σαν αυτή που σου έλεγα.
2: Μπράβο, έτσι.
1: Παχιά.
2: Εγώ θα πάω να ψάξω εδώ. Λαρδί έχει.
1: Ευχαριστούμε τον Στέφανο Παλιόπουλο, ο οποίος και σήμερα μας βοήθησε να πέσουμε χαμηλά. Τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και την Κωνσταντίνα Πανούτση, δεν βλέπω κάποιο προφανή λόγο να τις ευχαριστήσουμε. Τα λέμε με κανονική ροή σαν χλαμάρας αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 6 και 10. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
2: Δίαιτα.
1: Να γυμνάζεστε.
2: Και να διαβάζετε.
16: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
17: Μόνο εδώ.
16: Μόνο τώρα.
17: Μόνο τώρα.
16: Το FM 102,4.
17: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
18: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
19: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
18: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
19: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
18: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
19: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
18: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
19: Ζουζούνι μου, εσύ.
16: Συστήματα σίτα. Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
20: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
16: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
21: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
22: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
16: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, αρώμα παράδοσης και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ, Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
23: Γιώργο, πού χάθηκες?
24: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
23: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
24: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστο. άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
23: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
3: Για αναμενόμενη και χωρίς ουσία απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού κάνει λόγο σε ανακοίνωση του Προμηθέας Πάτρας για τη μη χορήγηση πιστοποιητικού για τη συμμετοχή του στην στοίχημα GBL. Την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια αποθέωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Όλα στην περιοχή είναι κυτρινόμαυρα, απολαμβάνω κάθε εντός έδρας παιχνίδι, δήλωσε σε συνέντευξή του σε σερβικό μέσο. Την επανένταξη των Κρίστιασεν και τα Μπόρδα με την επιστροφή στις επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας περιμένει ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουπ. Το βάρος στην ατομική βελτίωση ρίχνει στον Ολυμπιακό η Μανώλο Αλγουαθίλ με τις προπονήσεις να συνεχίζονται έως την Παρασκευή. Ξεχωρίζει η περίπτωση του Μπέιλι που προέρχεται από απραξία και τραυματισμούς. Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα θα δώσει ο ΠΑΟ κόντρα στο Λεβαδιακό στις 2 Οκτωβρίου στη Νέα Μεσημβρία το 2027 η επιστροφή των Άλλη και Παυλένκα στην αγωνιστική δράση. Μήνυση σε βάρος των διαιτητών Τζίλου και Πολυχρόνη υπέβαλε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Βόλος Έλαμπε Ταχιλέας Μπέος. Παράλληλα ζήτησε να διαβιβαστεί την υπογραφία στον εισαγγελέα που ασχολείται με θέματα παράνομου στοιχηματισμού και απέστειλε εξώδικο στην ΕΠΟ ώστε να μην ορίζονται μέχρι να διαλυθεί η υπόθεση. Παρελθόν από τον πάγκο του Νέστου Χρυσούπολης αποτελεί ο Τίμος Καβακάς, υποψήφιοι αντικαταστάτες του Σάκης Παπαβασιλείου και Νίκος Καραγεωργίου. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9.30 την τουρκική Emlak Konut στο κλειστό του Χολαργού για τα προκριματικά της EuroLeague Basket γυναικών. Μετάδοση από Sky Hybrid. Η ΑΕΚ νίκησε 34-27 εκτός έδρας στη Δράμα για την πρώτη αγωνιστική της Handball Premier. Αναβλήθηκε το ΠΑΟΚ Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας λόγω ακαταλληλότητας του Taraflex.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 12 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6 και αμέσως τώρα αρχίζει το newsroom. Βράδυ Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου του 2026. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο με Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, κολόνα έξω από το στούντιο στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής και όχι μόνο. Θα πω κολόνα σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, ακούσαμε το μεγαλύτερο μέρος των δηλώσεων του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου εν ώψη της αυριανής πρεμιέρας της Εθνικής Ελλάδος στο δεύτερο γκρουπ της League A του Nations League με αντίπαλο την Σερβία στο Βελιγράδι. Από όσο πρόλαβα να δω και να ακούσω, αυτό που κράτησα είναι αυτό που είπα και στους τίτλους, ότι είπε ο ομοσπονδιακός προπονητής ότι είμαστε υποχρεωμένοι να ψάξουμε αποτέλεσμα σε όλα τα παιχνίδια. Ήταν σε ερώτηση για τον Όμιλο ότι έχει δύο φαβορί, την Γερμανία και την Ολλανδία, και κατά πόσο θα διεκδικήσουμε ουσιαστικά την τρίτη θέση με αντίπαλο την Σερβία. Και επίσης το πόσο έλαμψε το πρόσωπό του όταν κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για το πώς αισθάνεται που επέστρεψε στην πατρίδα του και θα βρεθεί αύριο στο συγκεκριμένο γήπεδο. Και τέλος, το ότι δεν θέλησε να απαντήσει, και λογικό είναι τώρα, παραμονή αγώνα, κλείνοντας την απάντησή του που είπε «μη με κατηγορήσετε», όταν το ρώτησε, δεν θυμάμαι ποιος, ένας συνάδελφος, που κατά πόσο είναι πιθανόν να χρησιμοποιήσει αύριο διάταξη με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, και είπε ότι δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, παραμονή αγώνα, δεν θέλω κιόλας να το κάνω. Τουλάχιστον από αυτό που προκύπτει το ρεπορτάζ που λέγαμε και χθες με το Σωτήρη Ταμπάκο, δεν ξέρω αν αλλάξει κάτι στην σημερινή τελευταία προπόνηση, που ουσιαστικά δεν θα είναι προπόνηση, παραμονή αγώνα που αρχίζει σε λίγα λεπτά, αν αλλάξει κάτι, αλλά η λογική λέει ότι αν μη τι άλλο στο αυριανό παιχνίδι με τους Σέρβους θα παραταχθούμε με τετράδα πίσω, με δύο στόπερ δηλαδή και δεξί και αριστερό άκρο της άμυνας. Αντίστροφη μέτρηση και για τους αιώνιους που ξεκινούν αύριο τις υποχρεώσεις τους στην Ευρωλίγκα. Ο πρωταθλητής Ευρώπης, ο Ολυμπιακός, ξεκινάει με την αναμέτρηση απέναντι στην Μπασκόνια στην Βιτόρια. Η αποστολή ταξιδεύει τούτη την ώρα, έφυγε το απόγευμα για την Βιτόρια. Η λογική λέει ότι θα φτάσει λίγο μετά τις 10 επί Ισπανικού εδάφους, γι' αυτό και δεν θα έχουμε την δυνατότητα να έχουμε στην παρέα μας και τον Νίκο Ζέρβα. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός ξεκινάει τις δικές του υποχρεώσεις στο σπίτι του, στο Telecom Center Athens, υποδεχόμενος την Παρί.

0: Τελευταίο μήνυμα που ήρθε είναι το αν έχεις ακούσει το Σαρδάμ το Ακτύπη, το Πρωτέα Πούδρα που είπε στο δελτίο των 5. Όχι. Το βάρε έδειξε ότι δεν είπε κάτι τέτοιο. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Όχι, για να το λέει ο Στέφανος. Πιστεύω Στέφανο. Γιατί αλλιώς θα το είχε αρπάξει, θα το είχε ετοιμάσει κιόλας. Δηλαδή για το επόμενο σποτάκι. Λοιπόν, κύριο Στέφανος μου λέει ότι πρέπει να πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Στην Όβιλμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
7: Στην Όβιλμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιλμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 20 λεπτά μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6 στο φίλο τον Κώστα από την Νίκαια που έστειλε το μήνυμα. Δεν θα το διαβάσω στον αέρα, αλλά νομίζω ότι ούτε για αστείο μπορούμε να πούμε ή να γράψουμε σχετικά. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά, πρόβλεψη Σερβία-Ελλάδα. Ματσάρα βλέπει ο φίλος. Λοιπόν, ματσάρα με διπλό στο φινάλε. Λοιπόν, το σενάριο είναι το εξής, όπως μας γράφει. 1-0 ο Γιώβιτς στο 5, 2-0 ο Γιώβιτς στο 36, 2-1 ο Κοστούλας στο 44, 3-1 ο Γιώβιτς στο 56, χατρίκο Φορτισάεκ, 3-2 Τετέι στο 59, 3-3 Παυλίδης στο 77, 3-4 Τζόλης στο 88. Μακάρι θα πω εγώ, να ξεκινήσουμε με το δεξί τις υποχρεώσεις μας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα εμείς τα ρεπορτάζ. Γιώργος Τσανάκας στην παρέα μας για τα του Ολυμπιακού. Δεν λέω τα τελευταία νέα γιατί θα ακουστεί κάπως. Χαίρετε.
1: Γεια σας, Μπηγιάννη.
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά, ο φίλος το έστειλε και στην εκπομπή πριν. Το έχει στείλει σε όλες τις εκπομπές, μάλλον στον κόσμο. Το πιστέψει και ο ίδιος.
0: Μακάρι, εγώ θα πω. Okay. Μακάρι, θα πω να ξεκινήσουμε με το δεξί της υποχρεώσης. Τώρα από εκεί και πέρα. Εντάξει, το λέω, το βλέπω λίγο και εγώ. Λίγο ακραίο σενάριο.
1: Εντάξει, είναι δύσκολο το παιχνίδι πάντως.
0: Καλά, προφανώς.
1: Γιατί είναι και καλή ομάδα η Σερβία, αλλά και πλέον με τον Κόλισσα, τον
0: Παγόνοβιτς.
1: Τον Παγόνοβιτς έχει αρχίσει να βελτιώνει, δεν βλέπεις, υπάρχει μια επιστράτευση, γύρισε ο Τάντης τώρα, ο άλλος.
0: Το έλεγα χθες, επειδή λες για επιστράτευση, το έλεγα χθες που συζητούσαμε, κάναμε κουβέντα γενικά για τον Nations League με τον Κώστα Ζάλιαρη. Κάπου διάβασα ότι μολονότι είναι φρέσκος, να το πω έτσι, γιατί ανέλαβε πέρυσι τέλη Οκτώβρη, κάπου εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Στο φινάλε της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αποκάλυψε στη συνέντευξη τύπου εν όψη όχι την σημερινή παραμονή του αγώνα, γενικά για τις κλήσεις. Αποκάλυψε ότι σκέφτηκε την παρέτηση τον Ιούνιο. Γιατί ένιωσε προδομένος, καθώς έφαγε πολλά άκυρα σε ό,τι έχει να κάνει με τις κλήσεις για το παράθυρο του Ιουνίου.
1: Ναι, σκέψω τώρα. Ήταν η προηγούμενη κατάσταση πολύ προβληματική τώρα. Επειδή το
0: ναι, σίγουρα.
1: Στην κουβέντα με τον Στοϊκοβιτς, που σαν προπονητής ήταν τεράστιος, αλλά σαν προπονητής τώρα, τέλος πάντων. Και είχε έρθει σε ρήξη με πάρα πολλούς παίχτες.
0: Mm-hmm. Ναι, γι' αυτό. Ίσως γι' αυτό. Επειδή εντάξει, το παράθυρο του Ιουνίου και για τη Σερβία ήταν μόνο φιλικά, είχε μείνει εκτός παγκοσμίου κυπέλου. Τέλος σεζόν, δεν ξέρω πώς το είδαν, αλλά εκμυστηρεύθηκε ο Παουνόβιτς ότι σκέφτηκε μέχρι και την παρέτηση. Εντάξει, μετά, καλοκαίρι, ηρέμησε, το σκέφτηκε διαφορετικά και είναι εδώ.
1: Βέβαια. Στα δικά μας τώρα, Τάσο. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα...
0: Δεν μου λες να κάνω την ερώτηση. Είπαμε και χθες για το ενδεχόμενο μεταγραφής. Αυτές τις μέρες, μετά το παιχνίδι στη Λιβαδιά, έχει γίνει κάποια κουβέντα του προπονητή με τη διοίκηση για τέτοιο ενδεχόμενο ή εκτιμάς ότι μπορεί να γίνει τις επόμενες μέρες?
1: Όχι, θεωρώ ότι δεν θα γίνει κάτι.
0: Αχα.
1: Θεωρώ ότι δεν θα γίνει κάτι μεταγραφικό και ας δούμε, ο Ολυμπιακό δεν επιβεβαιώνει το παραμικρό. Mm-hmm. Μη σου πω κιόλας ότι κόβουν οι κατά σενάριο μεταγραφικό που υπάρχει.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν νομίζω. Νομίζω συνεχίσεως έχει ο Ολυμπιακός. Ναι. Ότι δεν θα κάνει και κάτι ακόμα. Το θεωρώ πολύ δύσκολο πλέον.
0: Okay.
1: Νομίζω αν ήταν να κάνει κάτι Ολυμπιακός θα το έχει κάνει έστω και λίγο νωρίτερα. Για να κερδίσει και λίγο χρόνο ακόμα.
0: Ναι.
1: Με έναν παίχτη ελεύθερο, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, το ακούω αυτό που λες. Απλά και απ' την άλλη, επειδή είναι και καινούργιος ο προπονητής, μήπως ήθελε κάποιες προπονήσεις για να δει και να αξιολογήσει όσο γίνεται.
1: Δεν έχει προλάβει και πολλές προπονήσεις παντού να κάνει, αλήθεια.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω.
1: Και τώρα στη διακοπή, για να καταλάβει, διδάσω, δεν έχει αμυντικούς να δουλέψει. Ο μόνος αμυντικός που είναι πίσω είναι ο Πιρόλα, κανείς άλλο. Έχει 8 αμυντικούς Ολυμπιακός, 4 μπακ, 4 στόπερ και μόνο ο Πιρόλα δεν είναι διεθνής. Γιατί δεν έχει κληθεί στην Εθνική Ιταλία. Ο Κάρμο στην Αγγόλα, ο Μπρούνο στην Ιγυρία, ο Τικνιουζιάν στην Αρμενία, Ρέτσο Σάλιακα στην Ελλάδα και ο Σμαϊλόβιτ στην Βοσνία.
0: Ναι.
1: Δεν έμεινε κανείς. Έμεινε μόνο Πιρόλα, δηλαδή πραγματικά.
0: Θα πρέπει να ανέβουν
1: οπότε,
0: Από τους μικρούς δηλαδή, ούτε καν θα πω από την Β' ομάδα, γιατί η Β' ομάδα έχει
1: και η Β' ομάδα το Σαββατοκύριακο παίζει κανονικά. Δηλαδή, αν ανέβουν για μερικές προπονήσεις, οκ. Okay. Αυτό δεν το γνωρίζω αν έχω ανέβει τη στιγμή. Αν την κάπα 19, μήπως.
0: Ναι, μόνο έτσι. Είναι... Απλά για να συμπληρωθεί λίγο, να πούμε ότι έχουμε κάποιους παίκτες να.
1: Βέβαια, και σκέψω τάσο ότι δεν έχει πάει και ο Μπέιλι, έτσι. Mm-hmm. Συνολικά, έτσι. Ναι. Δεν έχει πάει ο Μάριος στο Τσάντ.
0: Ναι.
1: Και δηλαδή, οκ. Okay, δηλαδή, ούτε ο Κάνο Ρόκα δεν εγκλήθηκε αυτή τη φορά. Μόνο πήγε και το πρόβλημα. Στην Εθνική Ισπανία ήταν 21. Σκελπίδων.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Δηλαδή, θα μπορούσε, αν ήταν καλά και ο Ρόκα. Και ο Μπέιλι καλά, να είχαν κληθεί και άλλοι τρεις και να θεωρείται να μην είχε ψυχή τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Έπρεπε να προπονείς να δουλέψεις με 10 παίχτες, που πόσο να δουλέψεις με 10 παίχτες. Τι να προλάβεις να κάνεις, τι να μπορέσεις να κάνεις. Είναι αυτές οι διακοπές, και πόσο μάλλον τώρα που είναι έτσι 20 μέρες, είναι πολύ δύσκολο για τις ομάδες, για τους συλλόγους.
0: Mm-hmm. Γνωρίσαμε κατά κάποιο τρόπο, λίγο παραπάνω είδα στα social media, μια μήνυα, στο πούμε έτσι, συνέντευξη του Γκονζάλεσε.
1: Ναι,
0: πρότυπο,
1: ναι, ναι,
0: τι μας αρέσει, από ταινίες, από φαγητό.
1: Ήταν, ξέρεις, έτσι όπως το είπες, λίγο μια μικρή αποκάλυψη, 5 βασικά πράγματα για το ότι του αρέσουν, για τον αγαπημένο ποδοσφαιριστή, το Τσιτσαρίτο, το ίδελμά του. Εντάξει, το περιμέναμε νομίζω αυτό, να το ακούσουμε. Γενικότερα ότι ο Ολυμπιακός σημαίνει αφοσίωση για τον ίδιο.
0: Ναι.
1: Ωραία πραγματάκια. Και είναι ωραίο που και ο Ολυμπιακός παίζει πολύ και στο social media, ο Γκονζάλες. Είχε ανέβει 9 λεπτά το βίντεο στο Instagram και είχε 9.000 likes, 10.
0: Ναι, οκ.
1: Έδωσε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Εντάξει, επικρατεί μια τρέλα για τον Γκονζάλες. Να πάει καλά να παίξει κιόλας, ελπίζω, με το Μεξικό. Να γυρίσει αργά αυτό με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Με τον Μεξικάνο. Ο οποίος Μεξικάνος, κατά την άποψή μου, Τάσο, είναι ένας από τις μεταγραφές που ως τώρα έχουν δώσει πράγματα.
0: Ναι.
1: Αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Εγώ τρεις θα ξεχώριζα. Αν δεν θα κάνουμε αυτή την κουβεντούλα, λέω.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Γιατί είναι ξεκίνημα ακόμα, οκ. Okay.
0: Αν ναι, μια σκέψη για τον Μεξικανό, κάπου διάβασα ταλαιπωρία μεγάλη μέχρι να φτάσει.
1: Είχε έχασε την ανταπόκριση και ταλαιπωρήθηκε. Του πήρε παραπάνω ώρες.
0: Ναι.
1: Αν μπορούσαμε
0: αυτό
1: να...
0: που θα ευχηθώ είναι να μην συμβεί στο έλα.
1: Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Παίζει που παίζει Τετάρτη ξημερώματα, η μάγια είναι και αυτό. Τον βλέπω να έρθει κατευθείαν για να δει το ντέρμπι.
0: Εν τω μεταξύ, έχει φιλικό το Μεξικό με την Κολομβία, σωστά, με τον Πουέρτα.
1: Βέβαια. Θα έχουμε μάχη εκεί. Περιθρόλευκη μάχη. Ο Πουέρτα το τελευταίο του παιχνίδι, βέβαια, το παίζει λίγο νωρίτερα. Το παίζει Δευτέρα, ξημερώματα Δευτέρα. Οπότε καταλαβαίνει ότι όταν γυρίσει. Θα είναι διαθέσιμος κανονικά και ο Γκονζάλες θα είναι διαθέσιμος, αλλά απλά εκεί μετά δεν το βλέπω σε καμία περίπτωση. Ναι. Είναι πολύ νωρίς να το πούμε βέβαια, αλλά για βασικό ας πούμε στο ντέρμπι. Και το λέω γιατί κατά την άποψή μου αυτή τη στιγμή είναι επιθετικός που δίνει την καλύτερη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Σίγουρα καλύτερα από τον Γιάραμτσουκ. Το Μάριος δεν έχουμε δει ακόμα, ίσως να το βοηθήσει αυτό το 20ήμερο του Ρέντι για να κάνει τα χείριχνα. Mm-hmm. Και να πάρει και τη φανέλα του βασικού στον λόγο παιχνίδι. Αλλά ο Γκονζάλες είναι ξεκάθαρα μέσα στον μεταγραφή στο στρατό του Ολυμπιακού που πηγαίνει καλά, που δίνει πράγματα. Έχει τα γκολ, έχει τις άσεις. Βάζω μέσα πρωτάθλημα κύπελλο. Είναι πολύ πιο κινητικός και πολύ πιο κινητικό. Με συγχωρείς όλη η ομάδα με τον Μεξικάνο στην επίθεση. Είναι μία από τις τρεις που θα ξεχώριζα εγώ.
0: Ναι, και το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό που μέχρι τώρα αυτό που έχει κάνει τον ένα μήνα, όσο είναι. Ένα και κάτι. Γιατί και λόγω του νεαρού της ηλικίας, θα πω εγώ, και λόγω του γεγονότος ότι για πρώτη φορά φεύγει μακριά από την πατρίδα του. Και δεν μιλάμε ότι ήταν στην Ισπανία και ήρθε Ελλάδα, από το Μεξικό.
1: Βέβαια. Δείχνει να έχει προσαρμοστεί καλά.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Εντάξει, θα χρειαστεί εννοείται και το χρόνο του. Μπορεί να έχει και τα σκαμπανεβάσματά του. Και πολλές φορές και αυτό που λέμε, αυτό που περιγράφεται και λόγω ηλικίας. Λίγο η πίεση, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, ο πρωταθλητισμός. Εντάξει, μπορεί κάποιες φορές να το κάνουμε, ξέρεις, λίγο να μπουκώσουμε, λίγο να... αλλά βλέπουμε ότι είναι ένα παίκτη που το περιέγραφαν οι Μεξικανοί, ότι αν αρχίσει να σκοράρει, θα είναι μετά συνέχεια με τις φάσεις, θα είναι συνέχεια στο γκολ. Και το βλέπουμε ότι το ξεκίνημά του είναι καλό. Και έχει γενικότερα μια πολύ θετική άβρα, εγώ θα πω, σαν ποδοσφαιριστής. Αν μπορούσα να διαλέξω άλλους δύο παίκτες, από τις μεταγραφές που έχουν βοηθήσει τώρα, ο ένας είναι σίγουρα ο Φρόιλερ.
0: Βέβαια.
1: Στο 100%. Μπορεί να φανεί έκπληξη σε αρκετούς ο τρίτος που θα πω. Αλλά για μένα είναι ο Σάγιακας.
0: Ναι.
1: δύο ασίστ.
0: Βέβαια.
1: Τη μία στο τρίποντο στην Τρίπολη, στο 0-1. Στο Ζωτασίλβα, την άλλη όχι διασύστη, ένα γκολ μια ασίστ, με συγχωρείς. Το άλλο τον γκολ στη Λιβαδιά, συνεπέστατος. Χωρίς πολλά προβλήματα αμυντικά, έχει τα ζητήματά του, αλλά όχι κάτι φοβερό. Εγώ θα πω να πει ότι είναι τρύπα στα δεξιά. Συνεπέστατος και πολλές φορές, ξέρεις, επειδή οι Έλληνες είναι υποτιμημένοι, είναι καλό λίγο να θυμίζουμε και να λένε ότι...
0: Όντως.
1: Πόσο βοηθάει ο καθένας και τα σχετικά. Μακάρι να παίξει και με την τεχνική, έστω και λίγο, καλό θα του κάνει. Γιατί και ο ίδιος αναζητά το ρυθμό.
0: Κοίτα, εκτιμώ ότι θα... Μπράβο, εκτιμώ ότι θα παίξει. Εγώ τουλάχιστον, γιατί είπαμε, ναι, δεν είναι τα γνωστά παράθυρα, είναι 4 παιχνίδια.
1: Ναι, θα μοιραστεί όλοι, ο χρόνος. Μπράβο,
0: όλοι θα παίξουν, τώρα άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, αλλά σίγουρα πιστεύω θα χρειαστούν.
1: Βέβαια. Και από την άλλη μεριά, αντίθετα, εγώ θα έλεγα, επειδή όπως σου είπα, ούτε μπορούμε να αποθεώσουμε κάποιο παίχτη στις πρώτες αγωνιστικές, τα λέμε και έχουν βοηθήσει περισσότερο. Απ' την άλλη, δύο παίχτες που ο Ολυμπιακός περιμένει πάρα πολλά, είναι δεδομένο αυτό. Είναι ο ένας ο Γκουστάβο Σα, στο 100%, περιμένει πάρα πολλά ο Ολυμπιακός. Θα χάσει κάποιες προπονήσεις, χάνει κάποιες προπονήσεις τώρα στη διακοπή, γιατί έχει τον τραυματισμό
0: αυτή τη διακοπή.
1: Αλλά με την επανέναρξη, γιατί είναι ένας παίχτης που παίζει αρκετά, βασικά τικάρει αρκετά κουτάκια σε αυτό που θέλει ο Μανόλ. Αν τους παίχτες μπροστά από το εξάρι του, νομίζω θα τον δούμε αρκετά. Και ο άλλος ασφαλώς είναι ο Μπέιλ, που έχει το διάστημα διακοπής. Είναι και δύο πάρα πολύ σημαντικοί παίχτες. Ο Σά, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει παίχτη εκεί μπροστά από το έξι του, που να μπορεί να παίξει αρκετά κάθετα και να δει
0: το κάθετο παιχνίδι. Μπράβο.
1: Βέβαια, και αντίστοιχα ο Μπέιλ, γιατί καταλαβαίνει ότι σαν εξτρέμ δεν μπορώ να το πω ότι υπάρχει λειψανδρία. Αλλά θέλει κάτι παραπάνω και το κάνει διαφορετικό ο Ολυμπιακός. Και θέλει και τα νούμερα. Ο Μπέιλ την καριέρα του έχει νούμερα.
0: Σωστά. Είναι από τα καθαρό αίμα εξτρέμ, να το πω έτσι. Γιατί και ο Φορτούνης παίζει στην πτέρυγα, αλλά δεν είναι εξτρέμ.
1: Βέβαια, και τα χαρακτηριστικά του τόσο, αυτός ξαναλέω, δεν τα έχει κανείς άλλος.
0: Ναι, προφανώς.
1: Μην ξεχνάμε ότι είναι και αριστεροπόδος, που ο Ολυμπιακός δεν έχει και πολλούς. Ένα ακόμα. Και εντάξει, με όλα αυτά που έχουμε δει στην καριέρα του, μπορεί την προηγούμενη χρόνια να μην έπαιξε πολύ, αλλά εφόσον έτσι καταφέρει γιατί έχει ο Ολυμπιακός με πολύ καλή επιστημονική ομάδα, μιλώντας για ιατρικό διτήμ, να τον φέρει στα ίσια του, θα δούμε πολύ ωραία πράγματα και θα μας φύγει, θα βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Κάτι τελευταίο, ένα δημοσίευμα στην Ιταλία περί ενδιαφέροντος για τον τερματοφύλακα της Μίλαν, τον πιτσιρικά, τον Λορέντσο Τοριάνι, κυρίως για τη δεύτερη ομάδα. Έχεις προκύπτει κάτι από το ρεπορτάζ?
1: Δεν επιβεβαιώνεται κάτι, αλλά θεωρώ ότι είναι μια περίπτωση που απασχολεί και συνδέεται και άμεσα και με τον Νταβίντ Ροντρίγκεθ, τον προπονητή, που ήρθε στην ΚΑΠΑ 19, γιατί τον είχε στην Μίλαν. Τον είχε στη Μίλαν στην ΚΑΠΑ 19. Και νομίζω ότι.
0: Α, δεν είναι τυχαίο.
1: Ότι δεν είναι τυχαίο. Δεν μπορώ να σου πω ότι είναι κάτι πολύ προχωρημένο αυτή τη στιγμή. Αλλά κάτι υπάρχει εκεί πέρα. Φαίνεται ότι είναι ένα τερματοφύλακα που θεωρεί ότι δεν είναι ταλαντούχο. Έχει παίξει και δύο μάτς με την πρώτη ομάδα. Και το επειδή τα κοίταξα νωρίτερα, το ένα ήταν ένα κύπελο με τη Σασουόλο, 6-1 που είχε κερδίσει η Μίλαν. Και το δεύτερο, που να το φανταζόταν ο μικρό, είχε τραυματιστεί ο Μενιάν στο Σαν Σίρο. Μπήκε ως αλλαγή σε ένα παιχνίδι Champions League σχεδόν ένα ημίχρονο. Έπαιξε Μίλαν Λίβερπουλ.
0: Ναι.
1: Νομίζω δεν θα το φανταζόταν το ίδιο.
0: Μπράβο. Σε όνειρο δεν θα το είχε. Δεν θα το είχε δει. Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να
0: είσαι καλά. Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσανάκα. Κάναμε κουβεντούλα για τα του Ολυμπιακού. Είπαμε. Δύσκολες μέρες για τις ομάδες. Είτε με προπονήσεις είτε χωρίς προπονήσεις. Αυτή την περίοδο δεν υπάρχουν νέα στο ρεπορτάζ. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στο πένθος έχει βυθιστεί η Ρόδος αλλά και ολόκληρο το πυροσβεστικό σώμα μετά τον τραγικό χαμό του 52χρονου πυροσβέστη Πέτρου Διακάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του την Τρίτη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο τουριστών στο φαράγγι της Ιδερίτισσας. Η κηδεία του αδικοχαμένου πυροσβέστη θα γίνει αύριο Πέμπτη στις 3 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στον Έμπονα της Ρόδου. Στην εξόδιο ακολουθία θα παραστεί ο διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Νοτιού Αιγαίου, αρχιπύραρχος Χρήστος Ζουναλής. Ενώ τιμητικό άγημα θα σχηματίσουν οι συνάδελφοί του από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Απολλώνων, όπου και υπηρετούσε. Τη βαθιά του θλίψη για τον τραγικό θάνατο του πυροσβέστη στον Ατάβυρο της Ρόδου εξέφρασε ο Αντώνης Καμπουράκης. Σε συλληπιτήρια δήλωσή του, ο κ. Καμπουράκης τόνισε ότι η θυσία αυτή αποτελεί μια οδυνηρή υπενθύμηση του καθημερινού κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες για την ασφάλεια όλων μας. Παράλληλα, εξέφρασε τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια, τους συναδέλφους του εκλειπώντος και σε ολόκληρο το πυροσβεστικό σώμα, υπογραμμίζοντας ότι η Ρόδος δεν θα ξεχάσει ποτέ την προσφορά του. Σοβαρές ελλείψεις και προχειρότητα στην προετοιμασία των φακέλων για δύο μεγάλα έργα της Ρόδου, μεταξύ των οποίων και το πάρκο του Ροδινιού, που είχαν ως αποτέλεσμα να χαθούν πολύτιμα ευρωπαϊκά κονδύλια, καταγγέλει με ανακοίνωσή του ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρει στην ανακοίνωσή του, η πρόταση της Ρόδου, προϋπολογισμού 960.000 ευρώ, έμεινε εκτός για μόλις μισό βαθμό, καθώς έλαβε 14,5 βαθμούς και κατετάγει προτελευταία ανάμεσα σε 8 νησιωτικούς δήμους. Λόγω του ορίου των 3 εκατομμυρίων της πρόσκλησης, τα κονδύλια εξαντλήθηκαν στις πρώτες 6 προτάσεις. Από την αλληλογραφία προκύπτει επίσης ότι ο αρχικός φάκελος κατατέθηκε με ελλείψεις σε τεχνικές μελέτες και τεύχη προϋπολογισμού, τα οποία ο Δήμος συμπλήρωσε εκ των υστέρων. Ο κ. Καμπούρης επισημαίνει ότι η απλή αναφορά στην εξάντληση των χρημάτων δεν αποτυπώνει την πλήρη αλήθεια και υπογραμμίζει ότι η ουσιαστική λογοδοσία απαιτεί να εξηγείται στους πολίτες ολόκληρο το αποτέλεσμα της κατάταξης. Στην άσκηση ένστασης κατά της απόφασης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου προχωρά με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΔΕΙΑΡ μετά την απόρριψη της πρότασης χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση των υποδομών επεξεργασίας λιμάτων Αφάντου. Το έργο συνολικής δημόσιας δαπάνης 16,6 εκατομμυρίων ευρώ είχε υποβληθεί στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο και απορρίφθηκε κατά τον έλεγχο πληρότητας και επιλεξιμότητας. Η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ επισημαίνει ότι είχε υποβάλει πλήρη σειρά συμπληρωματικών στοιχείων και τεχνικών εκθέσεων 3 ημέρες πριν από την έκδοση της απορριπτικής απόφασης. Σύμφωνα με την εισήγηση της επιχείρησης, τα συγκεκριμένα έγγραφα δεν μνημονεύονται στο τελικό κείμενο της απόρριψης. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται ο πρωτογενής τομέας στη Ρόδο, με τον τοπικό αγροκτηνοτροφικό σύλλογο να μεταφέρει τη μάχη για τις επιδρομές των ελαφιών εκτός συνόρων. Οι παραγωγοί προχωρούν άμεσα σε επίσημη καταγγελία στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταδικάζοντας την κυβερνητική αδράνεια απέναντι στις ολοκληρωτικές καταστροφές των καλλιεργειών τους. Όπως επισημαίνουν, ο ανεξέλεκτος πληθυσμός των ζώων αφανίζει σιτηρά, ελαιώνες και κυπευτικά, ενώ εκφράζονται φόβοι ακόμη και για οργανωμένη εγκατάλειψη της αγροτικής γης προς όφελος μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Το επόμενο διάστημα ξεκινούν γενικές συνελεύσεις σε όλα τα χωριά του νησιού προκειμένου να καθοριστεί η μορφή των επόμενων δυναμικών κινητοποιήσεων. Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της δεύτερης εθνικής στο γυναικείο ποδόσφαιρο, το οποίο ξεκινάει στις 11 Οκτωβρίου. Στην πρεμιέρα η έλευση η Άλυσος έχει ρεπό. Για την τρίτη εθνική κατηγορία, στην πρεμιέρα που είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Σταυρός Καλυθιών δοκιμάζεται εκτός έδρας από τις γυναίκες Περιστερίου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές έως δυτικές διευθύνσεις με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? popfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. popfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
5: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
6: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας, διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε...

0: 3.48. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Έτσι, πάτε σε ρί.
3: Δεν τελείωσε ποτέ. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι πικρή και η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Σαν αθλητές και σαν άνθρωποι πάνω απ' όλα χρειαζόμαστε το ρεπό. Νομίζω σε αυτή τη χρονική περίοδο είναι το πιο σημαντικό.
2: Ωραία. Είπες για τους Μεσογειακούς. Ναι μεν το ασημένιο μετάλλιο, θέλατε το κάτι παραπάνω. Στο Ευρωβόλεϊ, το ποτήρι πώς πρέπει να το δούμε ή πώς το βλέπετε εσείς, μισογεμάτο ή μισοάδιο?
3: Υπάρχει μια απογοήτευση σίγουρα. Έτσι όπως ήρθε το τελευταίο παιχνίδι, ήταν ένα πραγματικό θρίλερ. Όταν χάνεις ένα παιχνίδι στο tie break και μάλιστα τόσο ωριακά, είναι δύσκολο να το διαχειριστείς εκείνη τη στιγμή γενικά.
2: Ναι.
3: Όμως ξέρεις ότι έχεις δώσει τα πάντα. Μετά από λίγο αρχίζει και να σκέφτεσαι λίγο πιο καθαρά και να βλέπεις ότι κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια απέναντι σε, όχι μόνο σε αυτόν τον αντίπαλο, και γενικότερα στο τουρνουά. Το ποτήρι για μένα προσωπικά σίγουρα είναι μισογεμάτο, καθόλου μισοάδιο. Όμως ήρθε με έναν λίγο σκληρό τρόπο, τελείωσε με έναν σκληρό τρόπο. Παρόλο που η Φινλανδία στο ranking είναι πιο πάνω από εμάς. Όταν κερδίζεις 2-1 και 23-22, προφανώς αρχίζεις και το πιστεύεις με όποια ομάδα και να είναι απέναντι. Αλλά θέλω να κρατήσω μόνο τα θετικά. Και αυτό και μόνο.
4: Άρη, μέσα στο, κατά τη διάρκεια του τουρνουά, στο Ευρωβόλεϊ παίξατε και με την Ιταλία, παγκόσμια πρωταθλήτρια, δεν χρειάζεται να τα λέμε, τεράστιους παίχτες. Την κολλήσατε στον τοίχο. Παρότι το μάτι ήταν 3-0, νομίζω ότι είναι πλασματικό το 3-0. Γιατί στα δύο πρώτα σετ ήταν 23-25 και τα δύο. Πήγε πάρα πολύ ωριακά και εκεί. Θεωρήσατε ότι εκεί πέρα όντως μετρήσατε τις δυνάμεις σας από την άποψη ότι κοιτάμε στα μάτια ένα μεγαθύριο, το έχουμε κολλήσει στον τοίχο, αλλά η λεπτομέρεια, η ποιότητα, η ατυχία, αν το θες, δεν μας έδωσε το μάτι.
3: Σίγουρα. Συμφωνώ σε ό,τι έχεις πει. Σίγουρα με τις δυνάμεις σου. Σε εκείνο το παιχνίδι, θα πω, ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος που ενθουσιασμένος εγώ προσωπικά, επειδή έβλεπα ένα γεμάτο γήπεδο. Οι αθλητές της Ιταλίας είναι star στην Ιταλία, δηλαδή τους γνωρίζουν όλοι. Και με το να παίζεις αθλητές οι οποίοι τους βλέπεις μόνο στην τηλεόραση, είναι ακόμα πιο έντονο μέσα στο παιχνίδι. Το καλό είναι ότι τους κοιτάξαμε στα μάτια και όχι μόνο τους κοιτάξαμε στα μάτια, πήγαμε και να κερδίσουμε κιόλας. Δηλαδή, παρόλο που ήρθε 3-0, το σκορ ήταν πάρα πολύ κοντά. Και αυτό είναι που μας κάνει χαρούμενος και πολύ ελπιδοφόρους στην εθνική ομάδα, ότι ήταν μια ομάδα απέναντι που δεν μας ένοιαζε ποιος ήταν και ποιους αθλητές απαντιζόταν. Τους κοιτάζαμε στα μάτια και λέγαμε, OK, 6 εσείς, 6 εμείς.
4: Πάμε και που βγήκε.
3: Δηλαδή. Αυτό ακριβώς. Πάμε και βγήκε ξέροντας ότι είναι μια υπερδύναμη, είναι η ενεργεία παγκόσμια πρωταθλήτρια. Αλλά δεν μας αφορά καθόλου αυτό και θέλω να σταθώ και στην δήλωση του Θοδωρή Βουλκίδη πριν το μάτς με τη Σλοβενία, που είπε ότι κάποια στιγμή θα μπούμε μέσα και θα κερδίσουμε τέτοια ομάδα. Και έγινε εκείνη την ημέρα. Έτσι έγινε εκείνη την ημέρα με τη Σλοβενία, που ήταν στο παγκόσμιο ranking νούμερο 5.
4: Ναι.
3: Και εμείς ήμασταν 23 νομίζω τότε, τώρα είμαστε 21.
4: Αυτό θα σε ρωτούσα. Δηλαδή ουσιαστικά μετά από το μάτς με την Ιταλία φαινόταν ότι γυάλιζε το μάτι. Δηλαδή καταλάβατε τις δυνάμεις σας παρά την ήττα από την Ιταλία και αυτό που δείξατε με τη Σλοβενία ήταν κάτι τρομερό. Και συνέχισε κιόλας μέχρι και τους 16.
3: Καταλάβαμε ότι ανήκουμε εδώ που ανήκουμε. Δηλαδή ανήκουμε στους πιο πάνω. Στις πιο πάνω ομάδες, στις καλύτερες ομάδες. Και αυτό δεν είναι μόνο στα λόγια, πρέπει να το αποδεικνύεις αυτό. Και όχι μόνο ότι okay, έχουμε καλούς παίχτες ή έχουμε καλή ομάδα και στα χαρτιά μόνο, πρέπει να τους κερδίζεις πιο πολύ τους από κάτω σου, έτσι ώστε να καταλαβαίνουν και από πάνω ότι έρχεται η Ελλάδα και να μας σέβονται εντός αγωγικών.
2: Πιστεύεις ότι πλησιάζει η ώρα που μπορεί να διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα?
3: Σίγουρα. Μετά από αυτές τις εμφανίσεις σου δίνει

0: μεγαλύτερη δίψα όλο αυτό το πράγμα. Και από τη στιγμή που βλέπεις και στα μάτια των συμπαιχτών σου ότι στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ από αυτόν τον αποκλεισμό και ήταν μια ομάδα η οποία ήταν, σας ξαναλέω, καλύτερη από εμάς.
1: Ναι.
0: Από ό,τι φάνηκε δεν ήταν πολύ καλύτερη, ήταν απλά στις λεπτομέρειες. Από εκεί καταλαβαίνεις ότι η δίψα είναι πολύ μεγαλύτερη και μακάρι στο επόμενο τουρνά, το μεγάλο τουρνά που είναι του χρόνου το παγκόσμιο, αν με το καλό θεωρητικά έχουμε περάσει, να πάνε πολύ καλύτερα τα πράγματα επειδή το αξίζουμε.
1: Ωραία. Σλοβενία-Πολωνία ο πρώτος ημιτελικός και η Γαλλία περιμένει τον νικητή του Ιταλία-Φινλανδία που παίζουν σε λίγη ώρα, στις 10:05 από ό,τι είδα. Για κάνε μια πρόβλεψη για το βάθρο.
2: Εγώ ξέρω τι θα πει.
0: Για το βάθρο.
2: Εγώ ξέρω τι θα πει.
0: Θα σας πω. Η αλήθεια είναι πως η Σλοβενία σε αυτό το γύρο, στο Τωρίνο τώρα που πήγανε, που ήμασταν και εμείς, προσθέθηκε άλλος ένας παίχτης, ο Τσέπουλη, ο οποίος δεν ήταν στο προηγούμενο γύρο που τους κερδίσαμε τότε. Αλλά εντάξει, ένας παίχτης δεν φαίνεται άνοιξη, αλλά είναι μια πολύ καλή ομάδα η Σλοβενία και δεν θέλω να σταθώ στη νίκη τη δικιά μας. Mm-hmm. Αλλά η Πολωνία θεωρώ πως είναι πολύ δύσκολο να την κερδίσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να την κερδίσεις, επειδή η Πολωνία είναι παραδοσιακά στο βάθρο ή πρωταθλήτρια ή δευτεραθλήτρια.
2: Άρα Πολωνία αφήσω,
0: προς τα εκεί τίνω. Αλλά είναι το ευρωπαϊκό των εκπλήξεων. Εκεί θέλω να σταθώ. Είναι το ευρωπαϊκό των εκπλήξεων, οπότε κρατάω πολύ μικρό καλάθι γενικότερα σε όλα αυτά. Ωραία. Που λέω. Δεν είμαι πολύ καλός στις προβλέψεις. από την άλλη, Ιταλία-Φινλανδία, άρα θα παίζαμε σήμερα εμείς τώρα, έτσι.
2: Ναι, θα παίζατε σήμερα. Δεν θα μιλήσαμε τώρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα παίζαμε σήμερα με την Ιταλία. Θα ήταν μια γιορτή, αλήθεια είναι, αλλά και πάλι θα τους κοιτάζαμε στα μάτια. Θεωρώ πως η Ιταλία θα περάσει από αυτό το παιχνίδι και μετά με τη Γαλλία. Όλα αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ σε λεπτομέρειες, οπότε ό,τι και να πούμε τώρα, μπορεί να γραφτούν και στο χιόνι. Όπως καταλαβαίνετε.
1: Ωραία. Ναι. Μια τελευταία ερώτηση από μένα. Πώς βλέπεις, πώς περιμένεις μάλλον να αφήσουμε την εθνική, γιατί πλέον είπαμε σε ένα μήνα έχουμε πρώτο σερβίς στο πρωτάθλημα, πώς περιμένεις τη φετινή σεζόν?
0: Η φετινή σεζόν για μένα προσωπικά είναι η πιο δύσκολη σεζόν που έρχεται, που έχω περάσει, θεωρώ. Με βάση τα ρόστερ και τη δυναμική των ομάδων, έχει ανέβει αρκετά το budget ολονών των ομάδων και καταλαβαίνεις ότι έχει ξεκινήσει, ότι έχει ανέβει το πρωτάθλημα από τη στιγμή που οι υποβιέστερες εντός εισαγωγικών ομάδες έχουν ανεβάσει κατά πολύ το budget τους και έχουν πάρει αρκετούς παίχτες. Οπότε και πολύ ποιοτικούς παίχτες. Οπότε ξέρεις ότι κανένα βράδυ Σαββάτου δεν θα είναι εύκολο. Κανένα. Οπότε είναι ακόμα πιο δύσκολο και με την προσθήκη του Champions League που θα παίξουμε φέτος θα είναι ακόμα πιο πολλά τα παιχνίδια. Αλλά ευτυχώς η ομάδα έχει προνοήσει και έχουμε πολύ βάθος φέτος σαν Παναθηναϊκός.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Άρα τη ενίσχυση των αντιπάλων που θα μπουν ουσιαστικά για να εκθρονήσουν τον Παναθηναϊκό δίνει ακόμα περισσότερο κίνητρο στον Παναθηναϊκό, στον Άρη Χανδρινό, στον Δημήτρη Ανδρεόπουλο και σε όλους τους παίχτες του Παναθηναϊκού για να διατηρήσουν τα σκύπτρα. Συν το Champions League που είναι κάτι επίσης πολύ σημαντικό να αγωνίζεται η ομάδα.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Φέτος η αλήθεια είναι η διαφορά με πέρσι είναι ότι δεν παίρνουμε σαν φαβορί. Ξέρουμε ότι είμαστε outsider, ειδικά για το Champions League. Τόσο βασικά για το Champions League όσο για το πρωτάθλημα. Αλλά η ομάδα που έχουμε φτιάξει είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα που μπορεί να κερδίσει τους πάντες. Και θεωρώ πως θα κυλήσει καλά η χρονιά. Έχω ένα καλό αίσθημα να το πω. Με βάση το roster. Από εκεί και πέρα, όπως είπα και πριν, όλα θα φανούν στο γήπεδο.
1: Ωραία.
2: Τέλεια.
1: Άρη, σε ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σου.
2: Ευχαριστούμε, πολλά συγχαρητήρια.
1: Καλή ξεκούραση όσο προλάβεις και να έχεις μια καλή σεζόν με υγεία.
3: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλό το βράδυ.
1: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε, κυρία μου.
2: Να είστε καλά, κύριε Τάσο.
1: Ευχαριστούμε. Κύριε. Έχουμε κάποιο διάλειμμα? Όχι, δεν έχουμε. Ωραία.

0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Έχουμε κάνει ήδη over, να δούμε πώς θα τα προλάβουμε όλα. Γιώργος Πετρίδης στην παρέα μας. Παραθηναϊκός ολοκλήρωσε ουσιαστικά την προετοιμασία του για την αυριανή πρεμιέρα της Ευρωλίγας με την Paris στο Telecom Center Athens. Χαίρετε, κυρία μου.
1: Γεια σας, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά εσύ?
0: Καλά είμαι και εγώ.
1: Εδώ στο Χολαργό. Στο γήπεδο, να το πούμε και αυτό, γιατί εντάξει έχει τη σημασία του. Σε περίπου 45 μέρες έχουμε και το τζάμπολ. Για Ευρωλίγκα γυναικών, έτσι. Πάση γυναικών προκριματικά.
0: Στους τίτλους τι είπα, φίλε.
1: Α, το είπες, συγγνώμη, δεν ξέρω.
0: Σταλός, φίλε μου.
1: Εμλακονούτ, έτσι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, τώρα πάμε και στους άνδρες. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία. Είπε ο Μπράντοβιτς ότι ο Ρογκαβόπουλος ήταν αυροδιαθέσιμος. Εντάξει, έχει κάνει τρεις προπονήσεις από Δευτέρα μέχρι και τη σημερινή. Είναι καλύτερα δηλαδή, πολύ καλύτερα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Μετά τη χλέση που είχε υποστεί. Μόνο έτσι ούτως ή άλλως εντάξει θα ήταν διαθέσιμος. Δηλαδή και στο Παύλο Γιαννακόπουλος θα μπορούσε να γνωρίσει και ο Μωραήτης, αλλά εντάξει δεν ήθελα να το ρισκάρει ο Μπράντοβιτς. Επιστρέφουν τώρα λοιπόν και οι δύο. Με μοναδικές απουσίες, δηλαδή τον Σλούκα, τον Φάλ, τον Αν και τον Χέις Ντέιβις. Αν είσαι πάνω Αν, νομίζω ότι για να μένετε τις επόμενες ώρες, τώρα ίσως προς το βραδάκι να πει αρρωγάν, δηλαδή να φτάσει στην Αθήνα. Από όσο ξέρουμε από την ενημέρωση που έχουμε ότι θα είναι αύριο στο γήπεδο, παρακολουθεί το μάτς με πολιτικά. Ένα μάτς το οποίο για μένα είναι παγίδα για τον Παναθηναϊκό, υπό την έννοια ότι έχει αυτές τις πολύ σημαντικές απουσίες. Είναι στην ουσία μια καινούργια ομάδα με νέο προπονητή, με αρκετά νέα πρόσωπα και αντιμετωπίζει ένα σύνολο το οποίο δεν έχει κάτι να χάσει. Είναι μια ομάδα υπαρή, η οποία παίζει αυτό το δικό της στυλ παιχνιδιού εδώ και δύο χρόνια και φέτος δηλαδή θα συνεχίσει έτσι νομίζω, με τον παρότι έχει άλλο προπονητή, τον Λεφεύ. Πρέπει να το πεις δηλαδή ότι είναι μια ομάδα την οποία έτσι με βάση αυτά που έχουμε δει και έχουμε παρακολουθήσει παίζει πολύ γρήγορα, σουτάρουν γρήγορα, προσπαθούν να τρέξουν εκτός γήπεδο, πάνε σε γρήγορες επιθέσεις. Και γενικότερα δεν βάζει πάρα πολλές σκοπιμότητες στο παιχνίδι τους. Οπότε θα χρειαστεί ιδιαίτερη προσοχή για τον Παναθηναϊκό σε αυτό το παιχνίδι. Για να ξεκινήσει με το δεξί την Ευρωλίγκα. Σε ένα γεμάτο Telecom Center. Υπάρχουν ακόμα λίγα εισιτήρια διαθέσιμα. Αλλά επειδή ήταν 15.000 στα διαρκές, ξέρεις. Φαντάζομαι ότι και αυτοί που έχουν αγοράσει στα διαρκές θα θέλουν να είναι αύριο στην πρεμιέρα. Και στην επίσημη πρεμιέρα του Μπράντοβιτς, έτσι, σε επίσημη μορφή.
0: Συμφωνείς? Μα την δήλωση του Γιώργου Μπαρτζόκα να αξιοποιήσουμε το ταλέντο μας και να κερδίσουμε. Νομίζω ότι και το Παναθηναϊκό και για τον Παναθηναϊκό ισχύει κάτι τέτοιο από την άποψη ότι είναι αρχή σεζόν. Η ομάδα δεν έχει μονταριστεί προφανώς όπως πρέπει. Υπάρχουν οι απουσίες, αλλά ταλέντο και ποιότητα περισσεύουν.
1: Ναι.
0: Νομίζω
1: εντάξει,
0: ότι
1: ήταν φυσικό για τον Παναθηναϊκό να μοντάρει.
0: Ναι, αυτό αποσίες. Το λέω.
1: Η Τόπο και Μπράτο, δηλαδή, σήμερα μου κάνετε 10 προπονήσεις, λέει και αυτά ήταν 9-10 παίκτες. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν είναι. Στην του διεθνεί, στην τι υποχρεώσει των εθνικών ομάδων, αυτά δεν ήταν καθόλου.
0: Μα γι' αυτό το λέω. Ότι στην παρούσα φάση, αυτό που λέμε και για το ποδόσφαιρο, ότι για τα προκριματικά το καλοκαίρι μετράνε οι νίκες οι προκρίσεις. Τώρα το πώς θα παίξεις, αν θα είσαι καλός. Πώς το λένε, αν γίνονται συνεργασίες, ευχαριστηθεί ο κόσμος αυτό που θα δει, αυτό ουδόλως μετράει, νομίζω, τουλάχιστον στην αρχή της σεζόν, έτσι.
1: Ναι, έχω την αίσθηση πάντως αυτό που είδα και από τον Παύλο Γιαννακόπουλος, ότι ο Παναθηναϊκός θα παρουσιάσει κάτι πολύ καλύτερο σε επίπεδο ομαδικής λειτουργίας επιθετικά, πολύ καλύτερες συνεργασίες, έξτρα πάθες, συνέχεια, καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας, σχέση με αυτό που βλέπαμε με τον κότσο Αταμάν. Εντάξει, ήταν ένα διαφορετικό συμπαθμιδιό, σημαίνει ότι και αυτό πετυχημένο ήταν, έτσι ο Παναθηναϊκός πήρε Ευρωλίγκα, πήρε
0: πρωτάθλημα
1: την πρώτη σεζόν, έτσι. Και στην άμυνα, επειδή το είπε και ο Μπράντοβιτς δηλαδή στις δηλώσεις του, σήμερα ότι παλεύει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός και αυτό είναι νομίζω πάρα πολύ ενθαρρυντικό σημάδι για την σεζόν που έρχεται. Και αυτό θέλει και ο Μπράντοβιτς δηλαδή, από τους παίκτες να παλεύουν για κάθε μπάλα για να είναι πάρα πολύ μαχητικοί γενικότερα.
0: Και καλά, κοίταξε, φαίνεται στα φιλικά η διαφορά φιλοσοφίας.
1: Η διάθεση που υπάρχει. Μπράβο. Η διάθεση, ναι. Αυτό, ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Το αμυντικό κομμάτι.
1: Επίσης, ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο που έτσι είδαμε σήμερα και είχε ανέβει και στο social media του σταθμού, το φροντιστήριο που ουσιαστικά έκανε ο Μπατίστ στον Μητρογλου. Ήταν κάτι για το οποίο. Ναι, το είχα μάθει, ξέρετε, είχαμε ενημερωθεί και σχετικά ότι γενικότερα βοηθάει πάρα πολύ τους φίλους ο Μπατίστ. Και σήμερα το έχει πιάσει με το τέλος προπόνησης. Για αρκετή ώρα μιλούσαν εκεί πέρα, του δίνουν κινήσεις, πώς πρέπει να κινείται στον χώρο, τι πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να εκτελεί, από ποια θέση κτλ. Οπότε νομίζω ότι και μόνο η παρουσία του Μπατίστ βοηθάει πάρα πολύ και τους φίλους του Παναθηναϊκού στην ατομική τους βελτίωση, πέρα από την ομαδική, έτσι. Mm-hmm. Και ατομικά θα του βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Κόσμος.
1: Γεμάτο θα είναι το τελικό μισή, δεν έχουμε μείνει λίγα εισιτήρια τώρα και πριν. Τώρα μήπως είναι αυτοί που θα έρθουν τα διαρκές, 15.000 διαρκές στην ζωή ο Παναθηναϊκός. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν έχει γίνει ακόμα sold out, υπάρχουν ακόμα λίγα εισιτήρια. Και περιμένουμε αύριο αν θα γίνει το sold out.
0: Ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια σε εσένα. Ακούσαμε τον Γιώργο Πετρίδη με όλα τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Μπασκετική και η επόμενη είδηση. Ακούσατε μάλλον στους τίτλους για την ανακοίνωση του Προμηθέα. Δεν χορηγήθηκε στην ΚΑΕ πιστοποιητικό συμμετοχή στο πρωτάθλημα από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Η ομάδα της Αχαΐας εξέδωσε μια ανακοίνωση στην οποία αναφέρει στο ίδιο έργο θεατές. Ακόμα μια αναμενόμενη και χωρίς ουσία απόφαση για λόγους εντυπωσιασμού. Δεν περίμεναν καν το αποτέλεσμα της νομικής διαδικασίας στις προσεχείς ημέρες. Κανένας απολύτως κίνδυνος με τη συμμετοχή της ομάδας στην στοίχημα GBL.

0: Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε ποδοσφαιρικά. Ξανά, Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας. Ευτυχώς που υπάρχει και ο Νίκολιτς. Με δηλώσεις και συνεντεύξεις στην πατρίδα του. Και μπορούμε να κουβεντιάσουμε λίγο παραπάνω. Χαίρετε.
1: Εγώ μιλάω μόνος με τον Δέξη, ξέρεις.
0: Έλα.
1: Μιλούσα μόνος. Για πόσο ακόμα δεν ξέρω, Τάσο μου. Πόσο να μιλήσει κι αυτός ο άνθρωπος. Πήγε στο σεμινάριο. Μίλησε στην Κροατία για τον Μάγκερ. Okay. Μίλησε σε podcast. Τώρα σε τι μίλησα, τι άλλο έκανα.
0: Όχι, για αυτό το podcast, ρε παιδί μου, για την Νέα Φιλαδέλφια. Αυτό είναι το τελευταίο που είδα, δεν ξέρω αν είναι κάτι άλλο.
1: Για την ηλικιωμένη με το καπνογόνο που την έχει δύο φορές. Ναι.
0: Είδες πώς το ζει, ρε παιδί μου.
1: Έχουμε περισσότερες φορές από δύο.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Με καπνογόνο.
0: Σίγουρα, οκ.
1: Ναι, είναι πολύ όμορφες οι συνεντεύξεις και πολύ, ξέρεις, μου αρέσει πάρα πολύ η αφοβλιστική ειλικρινία του.
0: Ναι, αυτό το πώς το ζει, ρε παιδί μου. Ναι. Είδες ένας ξένος άνθρωπος, γιατί είναι ξένος στην χώρα μας, και μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 15 μήνες, αλλά είναι σε μια ξένη χώρα.
1: Και το πώς... Απλά με τους Σέρβους είμαστε λίγο κοντά.
0: Ναι, κοντά, ρε παιδί μου, οκ. Okay. Ναι. Αυτό έλεγα πριν να σου πω κάτι, επειδή είδα το πρώτο κομμάτι, επειδή λες για Σέρβους, τη συνέντευξη τύπου του Γιοβάνοβιτς, όταν τον ρώτησαν το πώς αισθάνεται που επέστρεψε στην πατρίδα του και θα αγωνιστεί αύριο στο συγκεκριμένο. Θα αγωνιστεί, θα βρίσκεται στο συγκεκριμένο γήπεδο.
1: Αγωνίζονται και οι προπονητές. Με τον δικό του τρόπο αγωνίζονται. Καλά.
0: Ρε παιδί μου, έλαμψε το πρόσωπό του.
1: Ναι. Η πατρίδα του είναι.
0: Ναι, αυτό.
1: Η πατρίδα του είναι.
0: Και λογικό είναι.
1: Να είναι καλά, γιατί προσφέρει πολλά και στο ελληνικό ποδόσφαιρο κ. Γιοβάνοβιτς, είτε μέσω του συλλογικού επίπεδου και τα τέσσερα ελληνικές ομάδες προπονητής, με τελευταίο τον Παναθηναϊκό, είτε τώρα στο εθνικό κομμάτι. Προσφορά του είναι σημαντική και να είναι καλά πάντα, να βοηθάει και την ομάδα και την εθνική. Μακάρι να φέρει τα αποτελέσματα που πρέπει για να είναι απόλυτα επιτυχημένος και εκείνος.
0: Και να επιστρέψει.
1: Αλλά εντάξει, όταν πας στην πατρίδα σου, είναι πατρίδα σου, είναι κάνει το. Αλήθεια είναι αυτό και πρέπει να το λέμε να. Και είναι όμορφο να το νιώθουν. Πολύ όμορφο. Και να μου αρέσει και αυτό που είπε αυτός και αυτό που είπε ο κύριος Νίκολετς για τη Σερβία, ότι κάποια μέρα θέλω να είμαι στη Σερβία. Είναι πολύ διαφορετικό να παίζει και την πατρίδα σου, να ακούσει ένα εθνικό ύμνο. Έτσι είναι, παιδιά. Έτσι μάθαμε και εμείς από παιδιά, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Από μικρή όταν ακούγαμε τον εθνικό ύμνο, όταν πήγαμε να δούμε την εθνική μας στο γήπεδο, είναι άλλο το συνέστημα. Πώς να το κάνουμε. Mm-hmm. Σε κερδίζει, σε αφήνει μετά, το ίδιο παραμένει το συνέστημα.
0: Ναι, όντως.
1: Ωραία αυτά. Ωραία και τα λόγια του κότς και για τον Μάγκερ και για τον. Τα περισσότερα τα είπαμε χθες. Απλά ήταν καινούργιο του Μάγκερ και δεν μπορούσαμε να το πούμε, αλλά το έχουμε πει μέσα και τις μέρες που πήγαν στο 4,6. To the point όλα όσα είπε. Εντάξει, από εδώ και πέρα θα έχει η απόλυτη ανομβρία γεωσιογραφικά. Θα ασχολούμαστε με το τι κάνουν οι παίχτες που παίζουν. Είχε σημώτησα το μεγάλο αφιέρωμα για τον Γιώβιτς, ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσει βασικός, υποτίθεται, με την εθνική μας στο ΜΑΤΣ. Υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι μόνο ο τραυματισμός του Βλάχοβιτς, έπρεπε να είναι ήδη βασικός, γιατί έχει κερδίσει με το σπαθί του και έχει πάει πάρα πολύ καλά στην ΑΕΚ όλο αυτό το διάστημα και έχει μια πολύ καταπληκτική σεζόν. Επέστρεψε και στο Champions League και όλα αυτά, τέλος πάντων. Ευχάριστο και αυτό, γιατί και αυτό θα τονωθεί η αυτοπεποίθηση. Πάντα βέβαια με γνώμονα και με το σκεπτικό να γυρίσουν όλοι όπως έφυγαν υγιείς. Θυμίζω ότι έχει 13 διεθνείς.
0: Ναι.
1: Και 3 που επίσης ήταν διεθνείς, αλλά δεν μπορούσαν να πάνε γιατί είναι τραυματίες. 16 στο σύνολο.
0: Ναι.
1: Κάτι που δυσκολεύει και το έργο της δουλειάς του coach, έτσι, του οποιοδήποτε coach και των υπολείπων φαντάζομαι. Απλά εγώ αναφέρομαι σε κοινόμενο ρεπορτάζ. Μιας και δεν μπορείς να δουλέψεις, γιατί κακά τα ψέματα είναι 16 παίχτες, πόσοι να είναι στο σύνολο, 25 αυτοί που υπολογίζεις. Δεν είναι. Μένεις με 9-8 άτομα, ας
0: πούμε. Ναι, γιατί λέμε καλή διακοπή, καλή διεθνής, αλλά απ' την άλλη λέει ευκαιρία να δουλέψεις. Με ποιους όμως?
1: Με ποιους, δεν υπάρχει, όχι. Μόνο στο Παναθηναϊκό μου λέει ο Νίκος Αθανασίου ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
0: Ναι, γιατί έμεινε πίσω κάποιοι από τους βασικούς.
1: Μπράβο, και δεν είναι, ξέρει, διεθνής, ας πούμε, που έχει να κάνει με τις άλλες ομάδες. Καλό είναι αυτό για τον coach. Βέβαια, για τον Παναθηναϊκό, για παράδειγμα, θα ήταν ιδανικό. Για να μην νομίζω ότι το λέμε ότι ευνοείται. Να μείνω Μουναή πίσω, ξέρεις, ο οποίος δεν είναι από προετοιμασία.
0: Είναι ο τελευταίος που είχε.
1: Αλλά δεν. Η δουλειά έκατσε και στον Παναθηναϊκό, έχει στραβεί αυτή που λέω λόγο. Στραβεί, γιατί τα παιδιά, για όνομα του Θεού, πηγαίνουν να εκπροσωπήσουν τις χώρες τους. Εμείς το λέμε στραβές, γιατί μας ενδιαφέρει μόνο τα κλαμπ. Αλλά δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο, έτσι, και δεν είναι και για αυτούς έτσι.
0: Γιώργο, για τους τραυματίες που είπες. Περιμένουμε να γυρίσουν, να είναι διαθέσιμοι στο πρώτο παιχνίδι μετά την διακοπή.
1: Σίγουρα ο Ρώτα.
0: Οκ.
1: Ωραία, όταν νομίζω ότι θα τα καταφέρει και θα έχει προλάβει να μπει τουλάχιστον 6-7 προπονήσεις πριν τη διακοπή.
0: Mm-hmm. Ωραία.
1: Ή 3-4 τέλος πάντων, θα έχει γεμάτες τις 4 προπονήσεις. Βέβαια να το παρακολουθούμε, γιατί ναι, ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά ναι, λέμε με τα καλλινά δεδομένα, έτσι. Σε ό,τι αφορά στον 300 επί τα νερά άγγισμα στον καρπό, θα περιμένω να δούμε πότε θα μπει στο 100% των προπονήσεων, για να μπορούμε να έχουμε εικόνα και άποψη αν θα είναι έτοιμος. Ναι, με τον Όφη, ας πούμε. Και ξέρεις, είναι και λίγο η αποχή του τερματοφύλακα, δεν ξέρω πώς την έχει στο μυαλό του ο coach. Δεν έχει ξαναγίνει, για να σου πω, ότι δεν βγάζω τον τερματοφύλακα μου, πηγαίνει καλά, ας πούμε, μέχρι να έρθει η ώρα να είμαι 100% πεπισμένος ότι θα έχει βρει ρυθμό και ο άλλος. Και ας ήταν ο πρώτος μου. Mm-hmm. Και τον Πρινιόλη τα έχει πάει εξαιρετικά μέχρι στιγμής.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι ένα ερωτηματικό ο Στρακός, ο οποίος, εγώ ξαναλέω, ότι από όταν είχε το χτύπημα αυτό, θυμίζω στο μάτς με τον Άρη, μέχρι και χθες, αυτό που λεγόταν ήταν μετά τη διακοπή θα είναι έτοιμος, άρα περιμένουμε να το δούμε στην πορεία. Και το Βάρκα, το πολύ πολύ αισιόδοξο σενάριο είναι να είναι έτοιμος με την αναμέτρηση στο Λονδίνο για τη Σαχτάρ. Mm-hmm. Αυτό είναι το πολύ αισιόδοξο σενάριο, ξαναλέω.
0: Ναι.
1: Ναι, μπορεί να πάει λίγο πιο. Ναι, γιατί η θλάση, όπως και να έχει, είτε είναι για 20 μέρες, 25, είτε είναι για ένα μήνα, με 1,5, αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει και ένα μετά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η αποκατάσταση ολοκληρώνεται μεν, αλλά η επανένταξη έχει και αυτή ένα χρονικό περιθώριο ανάλογα τη μορφή θλάση που υπήρχε.
0: Ναι.
1: Δεν τον πιέζει το ίδιο. Δηλαδή μπαίνει σταδιακά από το 60%, ας πούμε, για να φτάσει στο 100% ο παίχτης. Οπότε και αυτό είναι κάτι το οποίο θα παρακολουθούμε. Επαναλαμβάνω όμως, πάντα μιλώντας βάσει των πρώτων αναλύσεων των δραματισμών, για Σαχτάρ το βλέπουμε και εφόσον.
0: Ωραία. Πες μου και κάτι τελευταίο, γιατί ρωτάει ένας φίλος. Υπάρχει περίπτωση είτε να ζητήσει η ΑΕΚ ή να δώσει, τέλος πάντων, η Σαχτάρ, επειδή το ανέφερε αυτό το όνομα, παραπάνω παιχνίδια για το μάτς στο Λονδίνο? Παραπάνω παιχνίδια, λέω, παραπάνω εισιτήρια, συγγνώμη, για το μάτς στο Λονδίνο.
1: Κοίταξε, θα πρέπει να βλέπω λίγο δύσκολο, γιατί η διάθεση γίνεται από ό,τι έμαθα. Είναι δύσκολο να πάρεις ως απλός φιλάθλος, ξέρεις, και με ελληνικό διαβατήριο σε εισιτήριο.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή κάποιοι που έχουν χρησιμοποιήσει κυπριακά διαβατήρια έχουν πάρει.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό θα είναι κοντά στις 10.000 φιλιτσάκι σίγουρα. Τώρα ξέρω ότι υπάρχει μεγαλύτερη ακόμα ζήτηση. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα είναι, αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να το δούμε, γιατί δεν έχουμε τη συνολική εικόνα και δεν θα την έχουμε, δηλαδή δεν υπάρχει ενημέρωση από την Τσέλση, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
1: Και τη διάθεση του πακέτου εισιτηρίων των Λονδρέζων στους οπαδούς τους. Γιατί θυμίζω ότι είχε βγάλει ένα πακέτο 4 αγώνων εντός έδρας της Σαχτάρ, mm-hmm, η Τσέλση, για τους οπαδούς, για τους κατόχους διαρκείας της Τσέλση, mm-hmm, με 185 λίρες νομίζω, η τετράδα των αγώνων μόνο, mm, για όποιον θελήσει, ξέρει, να έχει μια προτεραιότητα να παραδεί ευρωπαϊκά μάτσα, αφού η Chelsea δεν παίζει, mm-hmm, και επειδή γίνεται στο Stamford Bridge, αν κάποιος θέλει από τους οπαδούς της,
0: ναι,
1: να κάνει χρήση του
0: προτεραιότητα.
1: Ναι, ναι, ναι, να δει 1, 2, 3, όσο επιλέξεις, παιδί μου, ναι, το πακέτο πωλείται 185
0: λίρες.
1: Okay. Τώρα, πραγματικά δεν ξέρω πώς έχει πάει αυτό και αν έχουν πουλήσει, γιατί αν έχουν πουλήσει ένα 15.000, ας πούμε, εκείνοι, και είναι και 10.000 εκτίδες, δεν ξέρω πώς θα το δει, τι θα κάνουν, το κάνουν και τον όμορφο ρόλο. Μετά δεν. Νομίζω ότι επιπρόσθετα, νομίζω ότι θα έχει και αρκετούς Ουκρανούς,
0: ναι,
1: στο Λονδίνο. Δηλαδή δεν είναι και ένα μέρος στο οποίο δεν μπορούν να πάνε και οι Ουκρανοί.
0: Δεν είμαστε μόνο εμείς. Ναι, το λες εύκολα προσβάσιμο.
1: Και ενώ τους Ευρωπαίους, έτσι, οι Ουκρανούς, δεν εννοώ τους ανθρώπους που
0: είναι στην
1: χώρα τους και πολεμούν. Έτσι δεν
0: είναι.
1: Νομίζω γίνεται εύκολα αντιληπτό αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι όπως είναι στην Πολωνία ή οτιδήποτε, που είναι πιο κοντά με στην Ουκρανία, αλλά δεν ήταν εύκολο να πάνε εκεί οι Ουκρανοί σαχτά.
0: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ.
1: Θα το δούμε όμως. Ναι. Πόσο να έχουμε,
0: ναι,
1: εξέλιξη,
0: υπάρχει,
1: εννοείται, γιατί
0: υπάρχουν
1: πολλοί κόσμος.
0: Okay.
1: Ναι. Και πολλοί κόσμος είναι αυτός που ενδιαφέρεται.
0: Ρωτάει. Ναι. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό.
2: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
3: Μόνο εδώ.
2: Μόνο τώρα.
3: Μόνο τώρα.
2: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά crispy, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό burger είναι μόνο original.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-0-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
0: Ακούστηκαν στη συνέντευξη τύπου, αλλά και για τα πλάνα ενδεκάδας εν ώψη της αυριανής πρεμιέρας. Χαίρετε, κυρία μου.
7: Καλησπέρα, Τάσο. Μια χαρά. Τώρα σε λίγο τελειώνει και η προπόνηση της εθνικής ομάδας.
0: Τι καιρό βρήκες, βρήκατε?
7: Καιρός είναι καλός, 16-17 βαθμού Κελσίου. Δεν έχει κρύο δηλαδή.
0: Ωραία.
7: Αρχίζει και θηνοπορειάζει που λέμε.
0: Έτσι.
7: Δεν έχει βρέξει, αλήθεια είναι. Σήμερα που ήρθαμε εδώ το μεσημέρι με και αυτή την ώρα.
0: Ταιριαχτός με την εποχή.
7: Ναι, ναι, ακριβώς. Είδαμε και το Ράικο Μίτιτς, το περίφημο Μαρακανά του Βελιγραδίου, ένα παλιό γήπεδο. Έχει γίνει μια σχετική αναγκίνηση τα προηγούμενα χρόνια, βέβαια σε ένα παλιό γήπεδο, θα προλαβαίνει κανείς απ' έξω και βέβαια στο εσωτερικό, χωρητικότητα 49.000 θέσεων. Δηλαδή 5.000 παρακάτω τάσο είναι η χωρητικότητα. Mm-hmm. Και όπως ξέρω θα έχει κόσμο αύριο και η Ελλάδα. Περίπου 500-600 Έλληνες θα βρεθούν στις εξέδρες. Ακόμα δεν έχω εικόνα για το πόσο θα είναι οι Σέρβοι, αν θα το κοιμήσουν κτλ. Νομίζω ότι είναι μια πρεμιέρα πάρα πολύ σημαντική. Θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι από όλα αυτά που θα δώσει η εθνική μας αυτές τις 12-13 ημέρες. Μαζί δηλαδή με την Ολλανδία και τη Γερμανία. Το σημαντικό, το κρίσιμο μάτς είναι το αυριανό, γιατί είναι και η πρεμιέρα, αλλά και είναι και η ομάδα που θα γίνει η μάχη, όπως θα δούμε προοριτικά, για την τρίτη θέση. Γιατί η εθνική μας ομάδα καταφέρει να βρεθεί τρίτη, θα είναι στο πρώτο κλειδί δυναμικότητα στην κλήρωση των προγραμματικών του Euro. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι και οι προσφυγές το αντιλαμβάνονται αυτό, ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και είναι η πρεμιέρα σε μια δύσκολη έδρα. Θυμίζω ότι η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει δύο φορές τους Σέρβους. Η πρώτη φορά έγινε το 2010, ήταν το ντεμπούτο του Φέρντος Άντος στον πάγκο της εθνικής μας. Είχαμε νικήσει με γκολ του Σαρπεγκίδη, στραπασίδι του Ρωσίδη. Δηλαδή των δύο ανθρώπων που είναι σε θεσμικές θέσεις, δηλαδή στην ομάδα, δηλαδή του τεχνικού διευθυντή και του team manager. Ήταν το γκολ που είχε δώσει την νίκη στην εθνική μας σε ένα φιλικό τον Αύγουστο του 2010, στον ντεμπούτο του Φέρντος Άντος, παίζοντας τότε εθνική και με Ρόμβο, 4-4-2. Και ακολούθησε και ένα φιλικό στα Χανιά, στα Περιβόλια, Τάσο, όταν η Ελλάδα είχε ιτηθεί από τα νησιά Φερέ στο Καραϊσκάκι, είχε ιτηθεί συνεργασία με τον Κλάουντε Ρανιέρη και είχε αναλάβει υπηρεσιακός Κώστας Τσάνας. Είχε κοτσάρει την ομάδα σε κέντρο φιλικό με την, Σερβία στα Χανιά, στα Περιβόλια. Και το μάτς έγινε τον Νοέμβριο του 2014. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε ότι η Ελλάδα αύριο πρέπει να είναι καλά συγκεντρωμένη από το ξεκίνημα του αγώνα. Ο προπονητής συνέντευξη που στάθηκε στο ότι είναι πάρα πολύ γρήγορη η διοργάνωση, γιατί μετά τα 4 μάτς ακολουθούν και 2 παιχνίδια τον Νοέμβριο.
0: Ναι, fast track διαδικασία.
7: Διάστημα, mm-hmm. Ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον προπονητή να μπορέσει να οργανώσει την ομάδα, να την κατευθύνει, να την κοουτσάρει. Γιατί, το λέω αυτό γιατί δεν είναι κάτι το οποίο το έχουν συνηθίσει οι ποδοσφαιριστές, ιδίως οι εθνικές ομάδες, mm-hmm. να δώσουν πίσω παιχνίδι σε λίγες ημέρες. Εκεί στάθηκε πέρσι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στις δηλώσεις του. Δεν απάντησε σε σχετική ερώτηση για το αν θα παίξει η ομάδα με 3 κεντρικούς αμυντικούς ή θα την παρατάξει με το 4-2-3-1. Ναι, άμα σας πω παρά μόνο του αγώνα τι θα κάνω, δεν μπορεί να γίνει, δεν το κάνω. Δεν θέλω να το κάνω και το καταλαβαίνετε. Για να ανοίξουμε τα χαρτιά μας στον αντίπαλο. Ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο στόπερ του Ολυμπιακού, που όπως θα δείτε, θα είναι βασικό στο μάτς αύριο, είπε ότι έχουμε καταλάβει όλη την κρισιμότητα, το πόσο σημαντικό είναι να βρεθούμε σε μια τελική φάση. Είμαστε πρώτοι που έχουμε απογοητευτεί από τις τελευταίες αποτυχημένες προσπάθειες. Και τα λόγια είναι φτώχεια, πρέπει στο γήπεδο να δείξουμε τις δυνατότητές μας. Δεν αρκεί μόνο να το λέμε στη θεωρία ότι έχουμε ταλέντο, ότι έχουμε ένα ρόστερ με ποιότητα.
0: Πολύ ποιοτικό, ναι.
7: Πρέπει να το αποδείξουμε και στο γήπεδο.
0: Το χορτάρι.
7: Αυτά του απάντησε έτσι ο,
0: ναι,
7: ο Ρέτσος στις δηλώσεις του. Και εκεί μπορεί να σταθούμε σε αυτά που ο Παναγιώτης Ρέτσος.
0: Πάμε τώρα.
7: Το ευχάριστο δεν είναι υπάρχουν πολλά τραυματισμότα σου. Δηλαδή αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή θα κλείσει το σε λίγο. Αν έχω κάτι αργότερα να σας πάρω, αλλά όλα καλά. Δηλαδή, προπονούνται από όλοι οι διεθνείς.
0: Τι βλέπεις για αύριο?
7: Νομίζω ότι το ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τον παίχτη πίσω από τον επιθετικό. Ακόμα δεν μπορώ να το πούμε βεβαιότητα πίσω από τον παίχτη. Mm-hmm. Οι παγόνες πίσω από τον επιθετικό. Αν θα πάρουμε με τη σειρά, στην αιστεία νομίζω είναι φαβορεί ο Τζολάκης. Δεξιά ο Βαγιανίδης, αριστερά ο Τσιμίκας. Τα δύο στόπερ θα είναι ο Μαυροπάνος με το Ρέτσο. Mm-hmm. Στην μεσαία γραμμή τα δύο κεντρικά χαφ, Κουρμπέλης, Ζαφίρης. Δεξιά στην επίθεση ο Κάρετσας, αριστερά ο Γκιόλης. Ο Κοστούλας στη μέση, που αν συμβεί αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα αγωνιστεί βασικός στην Εθνική Ανδρών, γιατί είναι ρόλο δηλαδή Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Άλλωστε με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς κλειδιέ ο Φόρτης Μπράιτον. Και στην κορυφή ο Βαγγέλης Παυλίδης. 4-2-3-1. Δεν νομίζω θα πάμε σε διάταξη με 3 κεντρικούς αμυντικούς.
0: Ναι.
7: Τουλάχιστον για αυτό το παιχνίδι, το λέγαμε και χθες. Mm-hmm. Αυτές θεωρητικά είναι επιλογές του προπονητή.
0: Δοκίμασε
7: διάφορα πράγματα μεσοπαιδικά, αλλά νομίζω αυτές ήταν επιλογές του. Εκτός και αν δούμε το άλλο σενάριο που λέγαμε και χθες, το Καρέτσα πιο τον επιθετικό.
0: Και Μασούρα
7: και
0: δεξιά.
7: Για παράδειγμα, το Μασούρα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Ελπίζω να μην σε ξανακούσουμε.
7: Ναι, ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, να πας να ξεκουραστείς. Και θα σας ακούσουμε αύριο στην περιγραφή.
7: Το μάτς 10 πατέρα, έτσι.
0: Mm-hmm. Ωραία. Σωτήρη, με ευχαριστώ πολύ.
7: Θα σου καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε τον Σωτήρη Ταμπάκο από το Βελιγράδι, σταλμένος του Big Wings for FM, εν ώψη της αυριανής πρεμιέρας της Εθνικής με αντίπαλο τη Σερβία για τον δεύτερο όμιλο της League A. Στο Nations League και όπως είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο φινάλε προφανώς και θα άλλαζε μια θα άλλαζε χθες μια διάκριση στο Nations League με μια πρόκριση σε μεγάλη διοργάνωση.

0: Ολλανδία-Γερμανία το άλλο παιχνίδι του γκρουπ στη Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ. Επίσης στις 10 παρατέταρτο. Συνεχίζουμε. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τώρα τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου και το ερώτημα, Δημήτρη, είναι το εξής. Μετά την επιβεβαίωση των χειρότερων για Παυλέγκα και άλλοι που όπως φαίνεται θα επιστρέψουν με το νέο έτος, εξετάζουν στον ΠΑΟ, κάνουν σκέψεις για προσθήκη της τελευταίας στιγμής ουσιαστικά από την αγορά των ελεύθερων. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα Τάσο. Είναι δεδομένο ότι μπαίνουν στο χειρουργείο και οι δύο. Είναι δεδομένο ότι το λιγότερο θα απουσιάσουν για 3 μήνες. Ο goalkeeper είναι μια πιο σύνθετη κατάσταση και ο συγκεκριμένος τραυματισμός. Είναι δεδομένο ότι όταν βρίσκεσαι σε μια μεταγραφική περίοδο και τυχαίνει κάτι τέτοιο, ειδικά στη θέση του goalkeeper, είσαι υποχρεωμένος να ψαχθείς, είσαι υποχρεωμένος να κοιτάξεις την αγορά. Αυτό έκανε και ο ΠΑΟΚ. Βεβαίως ψάχτηκε, βεβαίως εκτίμησε τις περιπτώσεις που υπάρχουν, όπως για παράδειγμα του Πορτογάλου Μπρούνο Βαρέλα, με καταγωγή βέβαια από το Πράσινο Ακροτήρι, που ήταν τελευταία Σαουδική Αραβία. Το ζήγησαν, από ό,τι φαίνεται σήμερα που μιλάμε, και για τις δύο θέσεις δεν πρόκειται ο ΠΑΟΚ να ενισχυθεί. Άρα το ότι βεβαίως έπρεπε να το ζυγίσουν, να το συζητήσουν, να ψαχθούν και να εξετάσουν τις περιπτώσεις τις διαθέσιμες, και για τις δύο θέσεις φαίνεται ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει ο ΠΑΟΚ σε μεταγραφή. Άρα
0: τσιφτής μοναστηδλής
1: θα συνεχίσει βεβαίως με τον τσιφτή βασικό και από πίσω ο μοναστηδλής, ενώ στα αριστερά της επίθεσης είναι ο Τάισον, είναι ο Σορετήρε, σίγουρα μπορεί να παίξει ο Λουσέ, σίγουρα μπορεί να παίξει ο Χατζίδης. Δεν τον καίει αριθμητικά τον ΠΑΟΚ το κενό που θα αφήσει ο Ταχάλι. Τα χαρακτηριστικά του σίγουρα τα χάνει, αυτή την ικανότητά του να αλλάζει παιχνίδια, όπως δυστυχώς τα έχασε και το καλοκαίρι, στην πιο ιδιαίτερη περίοδο που στιγμές χρειάζονταν και ο ΠΑΟΚ, όπως και όλοι, και εκεί τον έχασε και τώρα τον χάνει, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, ή αν θες αυτό είναι το καταφέρον 26 για τον ΠΑΟΚ, που έχουν γίνει πράγματα και θαύματα.
0: Τα πάντα έχουν γίνει.
1: Έχουν γίνει, είναι απίθανα. Όπως τώρα στο Αγρίνιο, αυτό που συνέβη με 3 τραυματισμούς από πουθενά, με τους 2 ανατρακέρνων και τους 2 ώμους που βγήκαν, νομίζω ότι είναι πρωτοφανές παγκοσμίως.
0: Ναι, όντως. Φιλικό με Λεβαδιακό τελικά βρέθηκε αντίπαλος,
1: Είχαν αποφασίσει ότι 2 Οκτωβρίου, νομίζω ότι όχι τυχαία σε σχέση με την επιστροφή του Μπάνζα. Ο Μπάνζα που είναι το πιο καινούριο πρόσωπο και πιο ιδιαίτερη περίπτωση, παίζει 28 Σεπτεμβρίου στη Ζιμπάμπουε, κάπου εκεί παίζει. Λογικά θα προλάβει κατά πάσα πιθανότητα και 2 Οκτωβρίου την μεθεπόμενη Παρασκευή
0: ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ θα δώσει και κλεισμένων των θυρών, δεν πρόκειται να είναι ανοιχτό για τον κόσμο, για τους δημοσιογράφους, φιλικό με τον Λεβαδιακό.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, χθες δεν πρόλαβα, είχαμε σήμερα τις πρώτες δηλώσεις του Κώστογλου που ήρθε από την Ντόρτμουντ για την ΚΑΠΑ 19. Τι εστί τον πιτσιρικάς?
1: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι δεν έχει άμεση σχέση με τη μεταγραφή Κωνσταντελιά, δεν είναι αντάλλαγμα εμψυχών. Στα πλαίσια της γνωριμίας των δύο ομάδων τέθηκε και ένα θέμα τέτοιο και ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον Κώστογλου. Η μεταγραφή ανακοινώθηκε αργά γιατί είναι ανήλικος και για μια διεθνή μεταγραφή ανηλίκου υπάρχει γραφειοκρατία που ξεπεράστηκε τώρα. Ο Κώστογλου στα χαρακτηριστικά, καταρχάς είναι γεννημένος το 9, Είναι 17 χρονών. Ο Κόστογλου στα χαρακτηριστικά του είναι ένας μικρός Ζίβκοβιτς. Ό,τι φαντάζεστε, δηλαδή ένας δεξιός half extreme με αριστερό πόδι. Και με τέτοιες κινήσεις να συγκλίνει. Όχι στην ποιότητα, προφανώς στα χαρακτηριστικά, για να καταλάβουμε τι μας πρόκειται. Αλλά για την ηλικία του είναι εξαιρετικός. Ήδη προπονείται στον ΠΑΟΚ Β, εδώ και καιρό προπονείται στον ΠΑΟΚ Β, γι' αυτό υπάρχουν και συμπεράσματα. Για την ηλικία του, στα 17 χρόνια, είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Νεαρός. Βεβαίως που θέλει δουλειά για να ανέβει στο αντρικό επίπεδο και να καθιερωθεί, να πρωταγωνιστήσει.
0: Μάλιστα. Έχεις εικόνα από το, και να κλείσουμε με αυτό, από το παιχνίδι το απογευματινό της ομάδας γυναικών?
1: Όχι, μόνο την εξέλιξη του σκορ. Έχασε το ΠΑΟΚ 3-2 σε μια διοργάνωση όπως είναι το Europa League. Προηγήθηκαν οι αντίπαλες με 2-0, το έκανε ο ΠΑΟΚ 2-2, στο τέλος κέρδισαν οι αντίπαλες. Υπάρχει και δεύτερο παιχνίδι εκτός έδρας.
0: Ωραία. Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά κι εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Ναι, η ρεβάνς για την ομάδα γυναικών του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Σπάρτακ Μιγιάβα από την Σλοβακία είναι την ερχόμενη Τετάρτη 30 του μήνα.

Όσο για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, είχε ανοιχτή προπόνηση σήμερα στο Παλατάκι, παρουσία Τέλη Μιστακίδη, κόσμος αρκετός, συνθήματα και ψυχολογικό μπουστάρισμα εν ώψη και του Super Cup, το που θα γίνει το Σαββατοκύριακο στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι.

0: Παναθηναϊκό. Να πω δύο ειδήσουλες από το handball. Η ΑΕΚ στο ένα από τα δύο παιχνίδια που έγιναν σήμερα νίκησε 34-27 εκτός έδρας στην Δράμα, παιχνίδι πρεμιέρα της handball premier. Το άλλο παιχνίδι που ήταν προγραμματισμένο να γίνει, το ΠΑΟΚ Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας, δεν έγινε ποτέ. Αναβλήθηκε λόγω καταλληλότητας του Taraflex. Μια ώρα μετά την προγραμματισμένη ώρα έναρξης και παρά τις προσπάθειες των παικτών, οι παίκτες προσπαθούσαν να βγάλουν την κόλλα που είχε μείνει στο Taraflex από τα αυτοκόλλητα που είχαν μπει για τον τελικό του Super Cup των γυναικών ανάμεσα σε ΠΑΟ και Αναγέννηση Άρτας το απόγευμα της Δευτέρας. Μιλάμε για το κλειστό γυμναστήριο, το σπίτι του handball στην Μίκρα. Δεν είχε καθαριστεί η επιφάνεια επαρκώς μετά την αφαίρεση των αυτοκόλλητων, είχε μείνει κόλλα και το παιχνίδι αναβλήθηκε. Δεν είναι με υπαιτιότητα του ΠΑΟΚ, γιατί αυτό είναι ευθύνη το να καθαριστεί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης, όπου ανήκει το κλειστό συγκεκριμένο γυμναστήριο. Περιμένουμε βέβαια να δούμε τι γράφτηκε στο φύλλο αγώνα, στο τι έχει να κάνει με την αναβολή, και να δούμε βέβαια και πότε θα οριστεί για να γίνει ουσιαστικά το τελευταίο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής της Handball Premier των ανδρών. Πάμε. Έχουμε τον Διονύση Δεσίλα στην παρέα μας για τα του Παναθηναϊκού. Χαίρετε, κυρία μου.
1: Γεια σου, Τάσο, με καλησπέρα και στον κόσμο.
0: Τι κάνεις?
1: Όλα καλά, εσύ? Όλα καλά.
0: Καλά είμαι κι εγώ. Έλειψες το μεσημέρι και ό,τι άκουγα, συνταγές, το ένα, το άλλο, ταξίδια από εδώ, από εκεί.
1: Πότε έλειψες τώρα?
0: Για σήμερα. Δεν έλειπες από το...
1: Α, έλειπα, ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι. Τι λέγανε?
0: Λίγο στη σύνοψη, στο φινάλε, την ώρα που ερχόμουν, δηλαδή, μου άκουσα τον Ηρακλή. Εντάξει, συνταγές, αναμενόμενο, από εγώ. Για ταξίδια, για προορισμούς, για διάφορα
1: πράγματα. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Τώρα που δεν έχει και πρωτάθλημα. Λοιπόν, εντάξει, τώρα στον Παναθηναϊκό η ηρεμία, όπως όλες οι ομάδες φυσικά, προπονήσεις δεν υπάρχουν. Την Κυριακή υπάρχει επιστροφή στις προπονήσεις. Τα της Λίγκας τα είπαμε, από τον Παναθηναϊκό δεν προέκυψε κάτι, δεν βγήκε κάτι, γιατί δεν αφορά τον Παναθηναϊκό, αφορά καθαρά τη Λίγκα.
0: Ναι.
1: Έγινε μια πρόταση. Δεν ήταν ποτέ ο Γιάννης Αλαφούζος, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, ή το δικό μου να περάσει ή η δική μου πρόταση τίποτα άλλο. Έκανε μια πρόταση. Ήταν η μοναδική πρόταση που επί της ουσίας προς όφελος των μικρών, για να τα λέμε όλα. Και πάμε πλέον στη λύση, Deloitte να κάνει τη μελέτη και τα λοιπά, και να δουν τη λύση θα δουν για τα τηλεοπτικά. Από εκεί πέρα περιμένουμε στον Παναθηναϊκό την επιστροφή της προπονήσης στην Κυριακή.
0: Σε σχέση, να σου πω κάτι τώρα, επειδή λες για επιστροφή της προπονήσης, από όσο έχω δει, έχω διαβάσει, σε σχέση με τους υπόλοιπους, το πω έτσι, του ανταγωνισμού, ο Νίστρουπ θα έχει, έχω την εντύπωση ότι θα έχει περισσότερους από τους λεγόμενους βασικούς, να το πω έτσι, για να δουλέψει κάποια πράγματα.
1: Ναι, θα έχει.
0: Θα έχει αρκετούς, αν μη τι άλλο.
1: Θα έχει αρκετούς, 14 θα λείψουν. Παναθηναϊκό δεν είναι λίγοι.
0: Όχι.
1: Αλλά είναι και αρκετοί παίκτες πρωτοκλασάτοι, όπως λες και εσύ.
0: Ναι.
1: Θα θυμίζω ότι ζήτησε να μείνει και μένει.
0: Ναι.
1: Από την Νιγηρία, από τον προπονητή, μένει. Το είχαμε αναφέρει και πάλι και θα πέδειχνει και πως υπολογίζει την ομάδα του. Να θυμίσω ότι θα λείψουν ο Ναΐς, Αλαφεντίν, Πελίστρη, Κιλίμου, δηλαδή Λιβάη, Τετέη, Κυριακόπουλος, Ραστόντερ, Γιάγκουσιτς, Κάτρης, Κοντούρης, Μπινιάρης, Γείτονας, Λάβλας, Νεμπής. Παίκτες όπως ο Πένια, όπως ο Ντεφράι, όπως ο Φαντρόγκελ, όπως ο
0: Καλάμπρια,
1: ο Κάγκουα,
0: Πάλμερ Μπράουν, Τσάπρας.
1: Ο Λούζα.
0: Καμαρά. Αντίνο.
1: Όπως είπαμε, ο Καμαρά, ο Αντίνο είναι πίσω. Περιμένουμε μετά τη διακοπή να επιστρέψει ο Ταμπορδά. Περιμένουμε να μπει, να αρχίσει να μπαίνει ο Κρίστιανσεν. Οπότε ναι, θα έχει επιλογές. Θα έχει επιλογές.
0: Με τι άλλο, να γίνει όσο γίνεται καλύτερη δουλειά.
1: Δεν είναι δεν μπορεί να γίνει στον απόλυτο βαθμό.
0: Όχι, στον απόλυτο, ναι, προφανώς. Αλλά το να μην έχεις και καθόλου να ψάχνεις από, ξέρω εγώ, την ΚΑΠΑ 19 να ανεβούν κάποιοι, να μπορέσει να γίνει λίγο δουλειά στην καθημερινότητα. Εντάξει.
1: Πανέβουν κάποιοι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά ναι, δεν έχει και παίκτες πίσω. Έχει, αλήθεια είναι αυτό.
0: Σωστά. Δεν μου λες, αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν και θα βάλω, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει δώσει και έχει ουσιαστικά η σεζόν και εκείνον έχει ξεκινήσει, μπράβο, από μέσα Ιουλίου. Και από τις προσθήκες που έχει κάνει, που δεν είναι και λίγες, ποιοι θεωρείς ότι για την ώρα έχουν δώσει τα περισσότερα πραγματάκια?
1: Να τα πάρουμε από την αρχή, τον Άσο. Ο Πένια.
0: Ναι.
1: Είναι μια νέα μεταγραφή και έχει δώσει πράγματα στον Παναθηναϊκό. Έχει κάνει σημαντικές επεμβάσεις.
0: Ναι.
1: Πιο πρόσφατη επέμβαση στη Νίκαια. Εκεί ήταν το πιθανότερο να γίνει ένα. Δεν ξέρουμε τι θα γινόταν μετά, γιατί είχε χρόνο το παιχνίδι, αλλά γλιτώνει την ομάδα του από ένα γκολ. Και γενικά είναι ένας θεματοφύλακας ο οποίος φαίνεται να έχει προσαρμοστεί, να έχει κλιματιστεί στο νέο περιβάλλον γι' αυτό και φαίνεται να βγάζει ηρεμία στην ομάδα.
0: Και εμπνέει εμπιστοσύνη.
1: Και εμπιστοσύνη, βέβαια. Ο Ντεφράι με το Φαντρόγγελεν έχουν δέσει ο δίδυμο, με το καλημέρα. Ο Ντεφράι βγάζει πολύ προσωπικότητα, πολύ ποιότητα, έχει πάρει και το περιβραχιόνιο. Ο Φαντρόγγελεν βγάζει ένα δυναμισμό, έχει κανένα λάθος με τη Γυψιά, το θυμάσαι. Το λάθος, αλλά στο συνολικό πλαίσιο νομίζω ότι μέχρι στιγμής είναι μια χαρά. Και δικαίως έχει κερδίσει θέση βασικού. Ο Καμαρά δέχτηκε πολύ κριτική το πρώτο διάστημα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Στα αρκετά τελευταία παιχνίδια είναι στους κορυφαίους του Παναθηναϊκού. Ο Καμαρά, θέλω να σου πω ότι είναι δεύτερος στα κλεψίματα. Στη λίγα.
0: Ναι.
1: Και είναι σε ομάδα η οποία έχει την κατοχή. Δεν είναι σε ομάδα η οποία αμήνεται και κατάλαβες, δεν έχει κατοχή. Αυτό ακόμη περισσότερο δείχνει πράγματα. Ο Κάγκουα είναι ένας ποδοσφαιριστής επίσης ο οποίος μπήκε και έδωσε στον Παναθηναϊκό κάτι το διαφορετικό. Ένταση, παίξηματα, έχει βάλει ένα γκολ, έχει assist, δίνει αρκετά. Ο Ναΐ, okay, το ξέρουμε τον Ναΐ, ήδη 3 γκολ, ποιότητα κτλ. Το γνωρίζουμε τι παίξεις είναι. Ακόμα δεν έχουμε, δεν είναι, έχει παίξει σε κάποια μάτια και ήταν και καλός. Θεωρώ ότι θα δώσει πολλά περισσότερα, αναφέρομαι στο Λούζα, ο οποίος είναι από τους πιο... μαζί με τον πιο πρόσφατες μεταγραφές. Τα Χσαλάχια Ντίν δεν μπορεί να κρυφθεί ακόμα.
0: Ναι, όχι, εντάξει.
1: Πάνω. Ο Κρίστιανσεν δεν έχει παίξει ακόμα. Είπαμε ότι τον περιμένουμε να μπει μετά τη διακοπή. Ποιος άλλος είναι ο Ραστόντερ, είναι ο τέταρτος επιθετικός στην ιεραρχία.
0: Ναι, πλέον.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει βάλει 2 γκολ. Είναι ο τέταρτος επιθετικός όμως. Δεν έχει δηλαδή τη συμμετοχή που έχουν άλλοι.
0: Ναι.
1: Και ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος έχει πάρει θέση βασικού, τρίδημο με τον ΤΤ. Έχει βάλει ένα γκολ με την Τσεσκά, ένα προσωπικό γκολ, να θυμάσαι, στη Σόφια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έκλεψε την μπάλα από δεξιά.
0: Στον τεβούτο δεν ήταν αυτό.
1: Θα μπορούσε να βάλει κι άλλο. Στον τεβούτο. Θα μπορούσε να βάλει άλλα τέρματα.
0: Ναι.
1: Είχε τις ευκαιρίες. Εντάξει, είναι ο γνωστός Λιβάη, αυτός ο οποίος έχει έκρηξη, μας δώσει πράγματα με την ταχύτητά του, με τον δυναμισμό του, με το ξεπέταγμά του. Θα μπορούσε να σκοράρει περισσότερο. Είχε τις ευκαιρίες. Ναι. Νομίζω ότι θα το βρει και αυτό. Ναι, εσύ εγώ.
0: Ωραία.
1: Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιους.
0: Όχι.
1: Μέχρι στιγμή δηλαδή το πρόσημο είναι πολύ νωρίς ακόμα, βέβαια. Έτσι.
0: Όχι, από σίγουρα, αλλά γίνεται... είναι θετικό, αν μη τι άλλο.
1: Ναι, μέχρι στιγμή από τις κινήσεις του Παναθηναϊκού, τουλάχιστον τις περισσότερες, το πρόσημο ναι, είναι θετικό για τον Παναθηναϊκό μέχρι τώρα.
0: Ωραία. Διονύση, μου ευχαριστώ πολύ.
1: Ο Τσάπρας. Το Τσάπρα που χρειάσαμε.
0: Α, μπράβο, ναι,
1: ο Τσάπρας έπαιξε πολύ, απλά μετά τραυματίστηκε.
0: Ναι, όντως.
1: Έτσι. Θα βοηθούν πολύ περισσότερο.
0: Συνέχεια. Λέω επιρρεπείς στις κάρτες.
1: Επιρρεπείς στις κάρτες, ναι. Όπως ο Καμαρά είναι επιρρεπείς στις κάρτες. Καμαρά,
0: βέβαια. 4-4.
1: Θα δώσει όμως, θεωρώ, βοήθεια στο Τσάπρα. Δηλαδή, μαζί με τον Καλάμπρη είναι ένα καλό δίδυμο. Δεξιά. Απλά μπήκε δυνατά γιατί ήταν ο Καλάμπρη τραυματίας. Τραυματίστηκε και τώρα επέστρεψε. Και είναι το τελευταίο διάστημα διαθέσιμος για τον Ίσουρπ.
0: Ωραία. Διονύση, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ και στο Διονύση Δεσίλα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε για την
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στο πένθος έχει βυθιστεί η Ρόδος αλλά και ολόκληρο το πυροσβεστικό σώμα μετά τον τραγικό χαμό του 52χρονου πυροσβέστη Πέτρου Διακάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του την Τρίτη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο τουριστών στο φαράγγι της Ιδερίτισσας. Η κηδεία του άδικο χαμένου πυροσβέστη θα γίνει αύριο Πέμπτη στις 3 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στον Έμπονα της Ρόδου. Στην εξόδιο ακολουθία θα παραστεί ο διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Νοτιού Αιγαίου, αρχιπύραρχος Χρήστος Ζουναλής. Ενώ τιμητικό άγημα θα σχηματίσουν οι συνάδελφοί του από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Απολλώνων, όπου και υπηρετούσε. Τη βαθιά του θλίψη για τον τραγικό θάνατο του πυροσβέστη στον Ατάβυρο της Ρόδου εξέφρασε ο Αντώνης Καμπουράκης. Σε συλληπιτήρια δήλωσή του, ο κ. Καμπουράκης τόνισε ότι η θυσία αυτή αποτελεί μια οδυνηρή υπενθύμηση του καθημερινού κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες για την ασφάλεια όλων μας. Παράλληλα, εξέφρασε τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια, τους συναδέλφους του εκλειπώντος και σε ολόκληρο το πυροσβεστικό σώμα, υπογραμμίζοντας ότι η Ρόδος δεν θα ξεχάσει ποτέ την προσφορά του. Σοβαρές ελλείψεις και προχειρότητα στην προετοιμασία των φακέλων για δύο μεγάλα έργα της Ρόδου, μεταξύ των οποίων και το πάρκο του Ροδινιού, που είχαν ως αποτέλεσμα να χαθούν πολύτιμα ευρωπαϊκά κονδύλια, καταγγέλει με ανακοίνωσή του ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρει στην ανακοίνωσή του, η πρόταση της Ρόδου, η προϋπολογισμού 960.000 ευρώ, έμεινε εκτός για μόλις μισό βαθμό, καθώς έλαβε 14,5 βαθμούς και κατετάγει πρώτελευταία ανάμεσα σε 8 νησιωτικούς δήμους. Λόγω του ορίου των 3 εκατομμυρίων της πρόσκλησης, τα κονδύλια εξαντλήθηκαν στις πρώτες 6 προτάσεις. Από την αλληλογραφία προκύπτει επίσης ότι ο αρχικός φάκελος κατατέθηκε με ελλείψεις σε τεχνικές μελέτες και τεύχη προϋπολογισμού, τα οποία ο Δήμος συμπλήρωσε εκ των υστέρων. Ο κ. Καμπούρης επισημαίνει ότι η απλή αναφορά στην εξάντληση των χρημάτων δεν αποτυπώνει την πλήρη αλήθεια και υπογραμμίζει ότι η ουσιαστική λογοδοσία απαιτεί να εξηγείται στους πολίτες ολόκληρο το αποτέλεσμα της κατάταξης. Στην άσκηση ένστασης κατά της απόφασης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου προχωρά με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΔΕΙΑΡ μετά την απόρριψη της πρότασης χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση των υποδομών επεξεργασίας λιμάτων Αφάντου. Το έργο συνολικής δημόσιας δαπάνης 16,6 εκατομμυρίων ευρώ είχε υποβληθεί στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο και απορρίφθηκε κατά τον έλεγχο πληρότητας και επιλεξιμότητας. Η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ επισημαίνει ότι είχε υποβάλει πλήρη σειρά συμπληρωματικών στοιχείων και τεχνικών εκθέσεων 3 ημέρες πριν από την έκδοση της απορριπτικής απόφασης. Σύμφωνα με την εισήγηση της επιχείρησης, τα συγκεκριμένα έγγραφα δεν μνημονεύονται στο τελικό κείμενο της απόρριψης. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται ο πρωτογενής τομέας στη Ρόδο, με τον τοπικό αγροκτηνοτροφικό σύλλογο να μεταφέρει τη μάχη για τις επιδρομές των ελαφιών εκτός συνόρων. Οι παραγωγοί προχωρούν άμεσα σε επίσημη καταγγελία στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταδικάζοντας την κυβερνητική αδράνεια απέναντι στις ολοκληρωτικές καταστροφές των καλλιεργειών τους. Όπως επισημαίνουν, ο ανεξέλεκτος πληθυσμός των ζώων αφανίζει σιτηρά, ελαιώνες και κυπευτικά, ενώ εκφράζονται φόβοι ακόμη και για οργανωμένη εγκατάλειψη της αγροτικής γης προς όφελος μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Το επόμενο διάστημα ξεκινούν γενικές συνελεύσεις σε όλα τα χωριά του νησιού προκειμένου να καθοριστεί η μορφή των επόμενων δυναμικών κινητοποιήσεων. Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της δεύτερης εθνικής στο γυναικείο ποδόσφαιρο, το οποίο ξεκινάει στις 11 Οκτωβρίου. Στην πρεμιέρα η LFC Άλισσος έχει ρεπό. Για την τρίτη εθνική κατηγορία, στην πρεμιέρα που είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Σταυρός Καλυθιών δοκιμάζεται εκτός έδρας από τις γυναίκες Περιστερίου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές έως δυτικές διευθύνσεις με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. Seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
5: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: αξιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Ναι. Και ζητεί από την ΕΠΟ να βγουν οι διαιτητές από τους πίνακες μέχρι να συζητηθεί η υπόθεση. Και μάλιστα ξέρεις τι είπε. Λέει, ζητώ και από τον πρόεδρο της ΕΠΣ Κατερίνης και ΕΠΣ Λάρισσας να μην σφίξουν διαιτητές από τα τοπικά πρωταθλήματα αυτοί δύο.
3: Εντάξει,
2: τέτοιο αίτημα έκανε.
3: Ναι, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι κάτι τέτοιο, αλλά.
2: Okay. Ναι, εντάξει, ο Δήμος λέει πολλά ξέρεις τώρα και καλά, ναι. Τι θα πηγαίνει από αυτά, ένα άλλο θέμα.
3: Ωραία. Για πες τώρα για το άλλο κομμάτι.
2: Που... Λοιπόν, δεν είναι η πρώτη φορά
3: που
2: το έχει πει αυτό ο Αχιλλέας Μπέος. Συνήθως το λέει αυτό και πάει να προκύψει κάτι. Στο τέλος λέει ότι δεν ήταν αυτό που ήθελα εγώ για την ομάδα. Θέλω να την αφήσω την ομάδα σε χέρια
3: σε που... Σε καλά χέρια, ναι.
2: Ναι, ακριβώς και λέει συνεχίζω. Mm-hmm. Τώρα είπε ότι ενώ μέχρι τώρα δεν, τελευταίο διάστημα δεν ακουγόταν κάτι,
3: ναι.
2: Γιατί αυτό ήταν το πέταξε μπαλωθιά να το πω.
3: Ναι, γι' αυτό.
2: Λοιπόν, το πέταξε έτσι και είπε, εγώ πιάνω τα λόγια του, είμαστε σε ουσιαστικές συζητήσεις.
3: Δεν, δηλαδή, είπε, δεν ξεκίνησε μια... να βάλει ο Θεός το χέρι του να προχωρήσει.
2: Είπε να βάλει να προχωρήσει. Yeah. Δεν έχει ξαναπεί ότι θέλει να αφοσιωθεί 100% στην πόλη ως δήμαρχος.
3: Λέγοντας όμως κάτι τέτοιο, ναι, προφανώς υπάρχει κάτι που τρέχει. Ναι. Να το πω έτσι.
2: Εμείς προσπαθούσαμε να μάθουμε από εδώ, από εκεί, δεν παίρνει και πολλά πράγματα. Ξέρεις, είναι στεγανά εκεί πολύ με τον δήμαρχο. Το επανέσφερε αυτό. Πολύ σωστά το έκανε θέμα και μου το είπες. Για να το συζητήσουμε. Αλλά εγώ κρατάω λίγο μικρό καλάθι.
3: Καλά,
2: γιατί
3: ναι.
2: Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αχιλλέας Μπέος έχει πει ότι είναι στις συζητήσεις. Και μάλιστα θυμάσαι είχε και ένα αργεντίνικο φαντ εδώ. είχε εξετάσει και τα βιβλία και όλα αυτά. Είχε βρεθεί πολύ κοντά τότε ο Βόλος να αλλάξει χέρια. Δεν άλλαξε. Τώρα δεν γνωρίζω κάτι σχετικά.
3: Okay.
2: Κανείς μας δεν γνωρίζει, να το πω έτσι, φίλετά σου.
3: Μάλιστα. Ωραία. Το κρατάμε. Και...
2: Το κρατάμε και περιμένουμε όπως όλοι. Ναι.
3: Όντως. Ωραία. Για αγωνιστικά, άλλη ώρα.
2: Για αγωνιστικά, άλλη ώρα, ναι, έχουμε μπροστά.
3: Ωραία, ωραία. Να κάνουμε μια σύνοψη του τι έχει γίνει μέχρι τώρα.
2: Όποτε θέλεις.
3: Και τι περιμένουμε. Ωραία. Ευθύμη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό...
3: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ και σε σένα. Ακούσαμε και τον Θήμη Χούτα από τον Βόλο. Κύριος Παπαδή μας είναι ήδη στο στούντιο, στην ώρα του. Λοιπόν, τα καταφέραμε να είμαστε έγκαιροι.
4: Καλησπέρα σας.
3: Γεια σας. Λοιπόν, διαβάζω από κάτω προς τα πάνω.
4: Ναι, για κάνα
3: μήνα. Μπεσίκτας, Βίρτους, Μπασκόνια, Παρί, Μπάγερν Μονάχου, Βιλερμπάν, Παρτίζαν, Μπαρτσελώνα, Βαλένθια, Μακάμπι, Τελαβίβ. Αυτές θα μας χαιρετήσουν εκεί κάπου.
4: Έτσι, πριν τα πλήρη.
3: Τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου.
4: Ναι, αν και κάνω δεύτερη σκέψη, να σου πω την αλήθεια. Μη σου πω ψέματα. Δηλαδή, ναι. Αυτή τη Μακάμπι, ίσως να την βλέπω και παραπάνω.
3: Λίγο παραπάνω. Λίγο
4: πιο κάτω. Εντάξει. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα.
3: Πόσο, δεν μου λες. Δεκαήμερο ή εννιάήμερο άντεξε ο Λέν.
4: Ο Λέν.
3: Στην Βασκόνια, εντάξει, το διάβαζα πριν.
4: 3 νομίζω. Σεπτέμβρη είχε ανακοινωθεί, αν δεν κάνω.
3: Α, ναι, αυτό λέω.
4: Ναι, 10 μέρες.
3: 10 μέρες.
4: Okay. Είχε αυτό τον τραυματισμό. Προφανώς αυτό άλλαξε τα πλάνα της Βασκόνια και τον αποδέσμευσε.
3: Μάλιστα. Okay.
4: Οπότε θα δούμε πολύ Φαρίντ αύριο.
3: Έτσι.
4: Εντάξει, το γνωρίζαμε αυτό και όλα.
3: Καλά, ναι, για αύριο ούτως ή άλλως, αλλά κατά πώς φαίνεται θα πρέπει να κινηθεί η Βασκόνια να βγει στην αγορά για. Για πεντάρι.
4: Να, λοιπόν. Την Μπασκόνια την είχαμε πολύ χαμηλά.
3: Mm-hmm.
4: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να μπούμε
3: στη δεκάδα. Πάμε στη δεκάδα.
4: Ολύμπια Μιλάνο, Αρμάνι Μιλάνο.
3: Part 2, αφιερώματος Ευρωλίγκας που κάνει τζάμπολα αύριο. Για πάμε. Αρμάνι.
4: Αρμάνι Μιλάνο. 14η τερμάτισε πέρσι με 17-21. Θεωρητικά έχει βελτιωθεί. Εντάξει, βέβαια, συνήθως η... Ολύμπια βελτιώνεται, αλλά δεν δικαιώνει τις προσδοκίες. Αυτή είναι νομίζω το ρεζουμέ των τελευταίων ετών για την Ιταλική ομάδα. Με τον Ποέτα στον πάγκο της, αντικατέστησε από πέρσι τον Μεσίνα, ο οποίος παρατήθηκε κατά τη διάρκεια της σεζόν. Βοηθός του ήταν μέχρι πρότινος. Το σχέδιο ήταν να τον αντικαταστήσει μετά το τέλος της σεζόν. Η Αρμάνι δεν κατάφερε να μπει στα playoffs της περσινής Ευρωλίγκας. Ελπίζει να το κάνει φέτος. Έχοντας για πρωταγωνιστές τις δύο πρώην ερυθρόλευκους, Μούζες Ράιτ και ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος αποχώρησε ως πρωταθλητής Ευρώπης από τον Ολυμπιακό, αναμένεται να έχει πιο πρωταγωνιστές.

0: πρωταγωνιστικό ρόλο στην Αρμάνι Μιλάνο. Ο Γκούντουριτς παραμένει ο ηγέτης της. Πήρε τον Ντόμψον για να αποτελέσει τον Αντι Σίλτς, ο οποίος αποχώρησε. Πήρε τον Χολ για να αποτελέσει τον Αντι Μπρούκς. Πήρε και τον Μάθιους από το NBA. Έχει και τον Μπούκερ στα 35 του πλέον. Να της δίνει δύναμη στη ρακέτα. Έχασε σημαντικές απουσίες, αυτή του Λεντέι και αυτή του Μάνιον. Οι δυο τους πρόσφεραν αρκετά πέρσι, δεν θα τους έχει φέτος στη διάθεσή της. Πιστεύουμε έτσι ότι θα καταφέρει έστω και
1: οριακά
0: έτσι να μπει από τη δεκάδα στα πλοία ή να διεκδικήσει εκεί την παρουσία.
1: Μέχρι εκεί θα πω εγώ.
0: Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Δύσκολα τη βλέπω για παραπάνω.
1: Πάμε στο 9.
0: Στο 9 Ερυθρός Αστέρας, ήταν 10ος πέρσι με 21-17. Αποκλείστηκε στα play-in με τον Ιμπο Ναβάρο, τον Ισπανό, στην τεχνική του ηγεσία. Ψάχνει την πρώτη πρόκριση σε play-offs από το 2017. Πολλά χρόνια
1: είναι
0: μακριά από την post-season.
1: Μια
0: ομάδα σαν τον Ερυθρό Αστέρα που κάνει και επενδύσεις. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι έχει και από τα πιο χαμηλά budget της Ευρωλίγκας. Ερωτηματικό λίγο η παρουσία του Ιμπο Ναβάρο. Πρώτη φορά θα προπονήσει εκτός Ισπανίας στα 50 του. Έγινε GM και ο Τεόντοσιτς. Είχαμε αρκετές ανακατατάξεις στους ερυθρόλευκους του Βελιγραδίου. Προφανώς σημαντικότερη αποχώρηση αυτή του Μίλλερ Μακιντάιρ, ο οποίος παραμένει ερυθρόλευκος, αλλά θα αγωνίζεται στον Ολυμπιακό. Έφυγαν επίσης σημαντικοί Μπολομπόι, ο Κάλινιτς, ο Κρις Τζόουνς. Είναι σημαντική προσθήκη, πολύ σημαντική προσθήκη, και ο Βάιλερ Μπαμπ, ο οποίος θα αγωνίζεται στο Βελιγράδι τη νέα σεζόν. Σημαντικός αναμένεται να είναι και ο Μότλεϊ. Κράτησε πολύ σημαντικούς παίχτες της, γι' αυτό τον βλέπω έτσι εντός δεκάδας. Δηλαδή, Μονέ και Νουόρα, ο Τζελέι, Μπάτλερ, όλοι αυτοί είχαν σημαντικό ρόλο πέρσι και θα συνεχίσουν να έχουν και φέτος.
1: Ωραία. 8.
0: Στο 8 έβαλα τη Ζάλγκυρης. Πέρσι ήταν πέμπτη με 23-15. Μπήκε στα playoffs και το πάλεψε με τη Φενέρ μέχρι να αποκλειστεί, να μείνει εκτός Final Four. Εντάξει, ένα ζευγάρι που νομίζω δεν ήταν το φαβορί, δεν ήταν το χεριού της περσινή Φενέρ. Ως επιτυχία χαρακτηρίζεται η περσινή της πορεία. Έχασε τους κορυφαίους της Φρανσίσκο και Μόζες Ράιτ, αλλά έκανε τη μεγάλη μεταγραφή του Βαλαντσιώνας, ο οποίος επέστρεψε μετά από 14 χρόνια στο NBA. Προφανώς τεράστια εμπειρία, αναμένεται να αποτελέσει τον ηγέτη της μπαίνοντας έτσι σε αυτή την νέα σεζόν. Πήρε και τον Γκάρσεν Έντουαρτς, προφανώς μεγάλος σκόρερ, αναμένεται να πάρει έτσι πολλές από τις προσπάθειες που έπαιρνε ο Φρανσίσκο πέρσι. Έχουμε και την επιστροφή του Γκριγκόνης, ο οποίος θα αγωνιστεί ξανά στο Κάουνας. Στη Ζάλγκυρης πήγε και ο Σέιμπεν Λί, πήγε και ο Στέρλινγκ Μπράουν, ο οποίος άφησε την Παρτίζαν, και στον παγκό της παραμένει ο Τόμας Μασιούλης. Σημαντικό ότι έχει έναν προπονητή που ξέρει πολύ καλά πώς λειτουργεί η Ζάλγκυρης. 8 είπαμε Ζάλγκυρης, 7 πήγα στην Χάπολ. Πήγα 7, έβαλα λίγο παραπάνω τη Ντουμπάι. Χάπολ Τελαβίβ, με τον Ιτούδη να παραμένει στον πάγκο της φυσικά. Τρίτη σεζόν, διατήρησε παίκτες κορμού στο ρόστερ της, Ελάιζα Μπράιαν, τον Τούρου και Μίσιτς. Σημαντικό το ότι παρέμειναν στο ρόστερ της. Εντάξει, ο Μίσιτς πέρσι δεν έπιασε και πολύ υψηλά στάνταρ απόδοσης. Η αλήθεια είναι, ναι, το περιμένω λίγο βελτιωμένο φέτος, να σου πω την αλήθεια. Σημαντικές αποχωρήσεις των Μότλεϊ, του Κρις Τζόουνς, του Μάλκομ και του Μαντάρ. Ο Σατοράνσκι αποκτήθηκε για να βοηθήσει έτσι τον Μίσιτς στην περιφέρεια. Αποκτήθηκε και ο Μπλατ. Πολύ καλή σεζόν πέρσι με την συμπολίτησα της Χάπολ, τη Μακάμπη. Σημαντικές και οι προσθήκες των Λεντέι και Καμπόκλο για τις θέσεις
1: Χάπολ, Σόφια,
0: Λογικά ναι, θα παραμείνει η Σόφια, εκεί έπαιξε τα περισσότερα παιχνίδια της και στο Μπότευγκραντ, αν προφέρω σωστά την άλλη πόλη, ναι, πώς, παιχνίδια η Χάπολ. Νομίζω ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται στη Βουλγαρία. Είπαμε χθες για τη Μακάμπη που λογικά οδεύει προς Κύπρο. Πάμε στην επόμενη θέση. Έχω βάλει την ΕΦΕΣ. Μετά από την τραγική περσινή τη σεζόν, 19η με 12-26, εντάξει, μεγάλη απογοήτευση νομίζω. Γιατί η σεζόν είχε ξεκινήσει ξεκάθαρα. Γιατί ήταν μια σεζόν η οποία είχε ξεκινήσει με μεγάλες βλέψεις στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης. Δεν έχουν πάει εντάξει καλά τα πράγματα στη μετά Αταμάν εποχή στην ΕΦΕΣ. Με Μιγιάτοβιτς ξεκίνησε, πήγε σε Μπάνκι, πήγε πέρσι σε Κοκόσκοφ. Όχι καλές επιλογές όπως αποδείχθηκε. Να δούμε αν θα φτιάξει καλύτερη ομάδα ο Πάμπλο Λάσο, ο οποίος ανέλαβε πέρσι το Δεκέμβρη, έκανε κανονικά την προετοιμασία του φέτος, εισηγήθηκε τις κινήσεις και την περιμένω πολύ βελτιωμένη σε σύγκριση με πέρσι. Έχει και τον Mike James να την οδηγεί για να αντικαταστήσει, να το πούμε έτσι, τον Shane Larkin, ο οποίος ήταν η μεγάλη απώλεια της ΕΦΕΣ το φετινό καλοκαίρι. Πήρε και τον Σάριτς, ο οποίος επιστρέφει μετά από την παρουσία του στο NBA. Πήρε και τον Στραζέλ, ο οποίος έκανε πολύ μεγάλη σεζόν πέρσι με τη Μονακό. Σημαντική και η προσθήκη του Μπρούνο Φερνάντο, του ψηλού, αλλά και του Μάλκον, ο οποίος αγωνίστηκε πέρσι. Στην Χάποελ, σημαντικές οι αποχωρήσεις του Μπουμπουά και του Πουαριέ, ο οποίος βέβαια ταλαιπωρήθηκε και πολύ από τραυματισμούς πέρσι. Οπότε, εντάξει, μπορούμε να τον βάλουμε πιο κάτω από τις υπόλοιπες αποχωρήσεις. Λοιπόν, βαίνουμε. Παπαγιάννης, νομίζω θα τον δούμε φέτος. Πέρσι ήταν πολύ άτυχος. Ελπίζω να τον δούμε πολύ περισσότερο φέτος. Γιατί και πέρσι είχε ξεκινήσει καλά, αλλά ήρθε αυτή η μεγάλη τυχαία με τον τραυματισμό του και τον άφησε πολύ πίσω.
1: Πάμε, πέντε.
0: Στο πέντε έχω βάλει την Ντουμπάι, βεβαίως, μια από τις ομάδες που συζητήθηκε πάρα πολύ φέτος. Αύξησε πάρα πολύ το μπάτζετ της, έκανε μεγάλες κινήσεις. Μια από αυτές φυσικά και του Τόμας Γόκαπ. Όλοι γνωρίζουμε τι συνέβη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Εν τέλει έγινε. Αναμενόμενα θα πω εγώ. Εντάξει, δεν θα μπορούσε να φτιάξει κάπως η σχέση του Ολυμπιακού με τον Γόκαπ. Φαινόταν ότι θα πάει στην Ντουμπάι. Αρκετοί οι πολύ καλοί παίχτες που πήρε κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού. Ο Κόμπο, ο Σεγγέλια, ο Blossom Game, ο Ράιτ. Παίχτες οι οποίοι μπορούν να τη βοηθήσουν πολύ ώστε να φτάσει μέχρι την πέμπτη θέση που την έχουμε βάλει εδώ στο ranking μας και να διεκδικήσει με αξιώσεις την παρουσία της στο Final Four που με θα φιλοξενήσει η Τσάβη Πασκουάλ, βέβαια από τα μεγάλα θετικά της. Αντικατέστησε τον Σέκουλιτς, εντάξει, έχει το know-how. Ο Πασκουάλ νομίζω μπορεί να της δώσει στοιχεία που της έλειπαν πέρσι. Κράτησε και τους πρωταγωνιστές της, τον Μούσα, τον Μπέικον, τον Πετρούσεφ και τον Γκαμπενκέλε και οι τέσσερις πέρσι. Έπαιξαν πολύ σημαντικούς ρόλους. Πήγαμε τετράδα. Οι ομάδες που πήγαν και στο, όχι με εξαίρεση προφανώς του Παναθηναϊκού, θα τα πούμε, οι τρεις από τις τέσσερις που πήγαν στο περσινό Final Four. Στο 4 έβαλα τη Φενέρμπαχτσε. Τέταρτη τερμάτισε και πέρσι με 24-14 για να αποκλειστεί στη συνέχεια στον ημιτελικό Final Four από τον Ολυμπιακό. Είχε περάσει τις Άλγκυρες στα playoffs. Συνεχίζει με τον Σάρα στον πάγκο της, προφανώς ενισχυμένη, την είδαμε και, και στο Super Cup της Ευρωλίγκας, πάρα πολύ ανταγωνιστική και στα φιλικά τουρνουά που έδεσε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ναι, μεν έχασε παίχτες οι οποίοι δεν είχαν και πολύ πρωταγωνιστικό ρόλο, δηλαδή Μπιμπέροβιτς, Κόλσον, Χολ, Γιάντουνεν, Ζάγκαρς, Ντεκολό, Μπέικοτ. Όλοι είχαν ρόλους, αλλά δεν μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε και πρωταγωνιστές, ακριβώς, έτσι. Ενισχύθηκε βέβαια με τον Σέιν Λάρκιν, ο οποίος αναμένεται να έχει ηγετικό ρόλο. Πήρε πολύπειρους παίκτες, πήρε και τον Κλάιμπερν, πήρε και τον Σίλτς. Πολύ σημαντική και η προσθήκη του Κι από τη Βαλένθια, τον είδαμε τι έκανε και στο Super Cup. Πήρε και τον Φόρεστ από την Μπασκόνια, ποντάρει πολύ στην εμπειρία.
1: Πήρε και το Super Cup, θες.
0: Πήρε και το, έτσι. Ένα κενό φαίνεται να υπάρχει στο 5. Αν μπορούμε να βρούμε έτσι ένα μειονέκτημα, μπράβο, στο ρόστερ της όπως ξεκινάει τη σεζόν.
1: Μάλιστα.
0: Στο 3 έβαλα τη Real Madrid της και φέτος προφανώς η Βασίλισσα έχει στόχο την κατάκτηση του τροπαίου, έδειξε τις ωρέξεις της κατακτώντας και
1: τον πρώτο τίτλο χρονιάς.
0: Μπήκε σε νέα εποχή με Πέδρο Μαρτίνεθ πλέον στην τεχνική της ηγεσία, μπράβο, στο τιμόνι της. Ο coach of the year της περσινής σεζόν, προφανώς, με τα θαύματα που έκανε οδηγώντας την Βαλένθια μέχρι το Final Four. Και φέτος πολύ υψηλή η στόχη της. Μεγάλες απουσίες ουσιαστικά μόνο οι δύο, των Χεζόνια και Λάιλς. Αμφότεροι επιθετικά έπαιρναν πάρα πολλές προσπάθειες και την οδηγούσαν, ας πούμε έτσι, επιθετικά. Πολύ σημαντική προσθήκη αυτή του Καμπαρό, ο οποίος δείχνει να έχει δέσει πολύ γρήγορα. Στη Real Madrid της και ο Παραντίγια αναμένεται να βοηθήσει πολύ, ο οποίος αποκτήθηκε από τη Βαλένθια. Λίγο ερωτηματικό πώς θα προσαρμοστούν οι Smith, Σούλγκα, Σάρ, Jones, οι οποίοι δεν έχουν τόσο εμπειρία από την Ευρωλίγα. Βέβαια, αναμένεται να έχουν και συμπληρωματικούς ρόλους οι συγκεκριμένοι.
1: Ωραία.
0: Και αφήσαμε προφανώς τους δύο αιώνιους για τις δύο πρώτες θέσεις. Φόντερ θα μπορούσαν να μπουν στην κορυφή. Εγώ έβαλα τον Ολυμπιακό ως πρωταθλητή Ευρώπης και ως η ομάδα η οποία έχει τον κορμό της έτσι έτοιμο, έχει τον προπονητή της, ο Παναθηναϊκός άλλαξε προπονητή, τον έχω βάλει στη δεύτερη θέση, δεν δικαίωσε τις περσινές προσδοκίες, δεν βρέθηκε στο Final Four του, που διοργανώθηκε στο γήπεδό του. Αυτό έφερε την αποχώρηση του Αταμάν και την μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο. Ο Μπράντοβιτς έφερε ένα πανάκριβο ρόστερ, γεμάτο ταλέντο. Στα αρνητικά, να πούμε έτσι λίγο το αν θα αυτή η αλλαγή αγωνιστικής ταυτότητας που υπάρχει με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο, που δίνει περισσότερη έμφαση στην άμυνα, στην κυκλοφορία της μπάλας, στην ομαδικότητα. Να δούμε πόσο γρήγορα θα μπορέσουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού να προσαρμοστούν. Βέβαια, έχουμε πολλά νέα πρόσωπα.
1: Αυτό και νέα πρόσωπα, αλλά και χρειάζεται και υπομονή, γιατί υπάρχουν και αρκετοί τραυματίες.
0: Δηλαδή,
1: ναι, όταν στο ξεκίνημα της σεζόν είναι τόσοι πολλοί και κομβικοί οι παίκτες, αναγκαστικά πρέπει να υπάρχει υπομονή.
0: Ναι, αναμενόμενο ότι θα χρειαστεί κάποιος χρόνος, ο οποίος αυτός ο απαιτούμενος χρόνος είναι μικρότερος στον Ολυμπιακό, να μπορούμε να το πούμε έτσι. Γι' αυτό και τον βάλαμε στην κορυφή, μια εφταετία πλέον ο κ. Μπαρτζόκας στον πάγκο του. Έχει ως μοναδικό του στόχο να κάνει αυτό που έκανε και τη διετία 12-13, τον back-to-back, μετά την πέσινη κατάκτηση του τροπέου. Εντάξει, έχει προφανώς τις προσθήκες των Μίλλερ, Μακιντάρ και Μοντέρο. Έτσι, σαν μικρό ερωτηματικό, το πώς θα καταφέρουν αυτοί οι δύο από τις θέσεις των guard να ενστερνιστούν όχι το ρόλο που είχαν του απόλυτου πρωταγωνιστή στις προηγούμενες ομάδες τους, ο Μακιντάρ στον Ερυθρό Αστέρα και ο Μοντέρο στη Βαλένθια. Προφανώς άλλο μέγεθος Ολυμπιακός.
1: Και να μπουν στη φιλοσοφία Μπαρτζόκα, γιατί με το WOG από τόσα χρόνια.
0: Έτσι. Υπήρχε ένα συγκεκριμένο μοτίβο.
1: Μπράβο.
0: Και συγκεκριμένη ρόλη που έπαιζε μέσα στο παιχνίδι ο WOKAP, να δούμε πώς θα ανακατανεμηθούν αυτοί οι ρόλοι με Μοντέρο και Μακιντάιρ.
1: Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Τάσο.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Παπαδήμα, το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στην Ευρωλίγα που ξεκινάει αύριο. Απλά θυμίζω το πρόγραμμα εγώ της πρεμιέρας. Αύριο στις 7 Dubai BC Real Madrid και Χάπολ Tel Aviv Bayern Μονάχου. Στις 9 Ερυθρός Αστέρας Άλγκυρης Κάουνας, 9 και 4 Παναθηναϊκός Σάκτορ Παρί. Στις 9.30 Μπαρτσελόνα Ανατολό Εφές και Μπασκόνια Ολυμπιακός. Και στις 10 παρατέταρτο Βιλερμπάν Μακάμπι Tel Aviv. Την Παρασκευή 25 του μήνα. Στις 8 Μπεσίκτας Βαλένθια. 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια. Και 10 παρατέταρτο Παρτίζαν Αρμάνι Μιλάνο. Λοιπόν, όπως και χθες, ένα λεπτό μετά τις 10, ολοκληρώνεται το newsroom. Τάσος Νικολόπουλος ήταν στο μικρόφωνο με Στέφανο Παλαιότολο και Χάρη Χριστόγλου στις 2 ώρες στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Βαλαντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της αποψινής εκπομπής και όχι μόνο, όπως είπαμε, και στην έναρξη. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club. Εμείς τα λέμε την Παρασκευή.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241 068 585 ή στείλε ναι στο Viber 6937 348 348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4. Second rule of Fight Club is

0: Εσείς μας κάνετε πλάκα εδώ πέρα να παρακολουθούμε το, πώς το λένε, το Turks and Caicos Montserrat, το οποίο θα το παρακολουθήσουμε αν θέλετε.
1: Πάντα η λέξη Montserrat φέρνει στο μυαλό το καμπαγέ.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω πάντα όταν ακούσει Montserrat σκέφτεσαι καμπαγέ. Πώς θα γίνει δηλαδή.
0: Αλήθεια δεν είναι αυτό.
1: Ξέρω εγώ. Για σ' όλοπιση της τέχνης και του πολιτισμού σίγουρα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, θα το παρακολουθήσουμε.
1: Εσύ προβληματίζεται.
0: Αφού εμέτως. Όχι, γιατί σε όλη την, την πλάκα, ας πούμε, των ονομάτων, σήμερα έμαθα,
1: ναι,
0: μέσα στο σοκ, ότι υπάρχει ένα κράτος το οποίο άλλαξε το όνομά
1: του. Ναι, το είδα, ναι.
0: Είναι το Ναούρου,
1: mm-hmm,
0: το οποίο είναι Ναουέρο ή κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Το οποίο λίγο θα μας δυσκολεύει τώρα. Να το πεις.
1: Ναι, είχαμε αναφερθεί και πότε στο Ναούρου, για να μας δυσκολεύει τώρα που άλλαξε όνομα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, η ρωτησία που έγινε Ζιμπάμπουε, ας πούμε, είχαμε ασχοληθεί. Είχαμε, ξέρω εγώ, τον Μπρούστο Γκρόμπελαρ. Κάτι είχαμε.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα το Ναούρου, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι μας απασχόλησε ποτέ.
0: Όχι, στην πραγματικότητα νομίζω απασχολεί μόνο όσους
1: ζουν εκεί και τους.
0: Ναι, είσαι Ολυμπιακούς αγώνες.
1: Είσαι Ολυμπιακούς αγώνες, ναι.
0: Ενδεχομένως. Αλλά τέλος
1: πάντων. Στην κατάταξη σου έφα της FIFA, το έχουμε συναντήσει ποτέ αυτό. Δεν θυμάμαι ποτέ.
0: Τον Ναούρου.
1: Ναι, τον Ναούρου. Δεν το θυμάμαι ποτέ.
0: Δεν θα το έχουμε συναντήσει
1: ποτέ. Είναι από τις ομάδες που.
0: Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει για τον φίλο.
1: Ναι.
0: Και αφού ντε και καλά επιμένει. Οκ, λοιπόν, να πούμε. Ότι τέξαν και άκου κατεβαίνουν με 4-4-2
1: mm-hmm
0: στο παιχνίδι. Είμαστε στο 7ο λεπτό. Χωρίς σκορ ακόμα.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Μιλάμε για CONCACAF Nations League, για να ξέρουμε τι λέμε τώρα, έτσι, γιατί δεν υπάρχει Nations League, είναι κατά το πώς το λένε, να είσαι καλά, να είναι καλή η ψυχούλα σου που είναι μεγάλη χρήστο οικονόμου, κατά το Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα,
1: ναι,
0: έτσι, Nations League δεν σημαίνει, δεν είναι μόνο το ευρωπαϊκό Nations League, έτσι, το Nations League, υπάρχει CONCACAF Nations League, υπάρχουν διάφορα Nations League, leagues.
1: Πόσο πολύ θα ήθελα να είμαι στις εξέδρες αυτού του αγώνα τώρα και να το βλέπω χωρίς πλάκα.
0: Τέρσι και κακός Μονσεράτ. Ναι, ρε, εσύ εννοείται.
1: Δηλαδή να είμαι εκεί, να δω το μάτς ήσυχος, να πίνω ξύσεις μια κοκτέιλάρα, να βγω μετά, να κάνω μια βόλτα, ας πούμε, στα Τέρσι και τα Κάικος, να γίνω ένα με τους ούλτρας των ομάδων, να πίνουμε, ξέρω εγώ, καϊπυρίνιες μέχρι το πρωί. Δηλαδή τώρα σκέψου τι ωραία είναι αυτό.
0: Υπέροχο. Είναι υπέροχο.
1: Σε σχέση με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια με αυτά. Σκέψου τώρα Τέρσι και Κάικος Μονσεράτ. Τώρα, ρε φίλε. Πού είμαι εγώ, πού βρέθηκα εγώ εδώ πέρα.
0: Μαγικό.
1: Δηλαδή, πόσο καλύτερη μπορεί να γίνει η ζωή μου.
0: Δεν μπορεί. Αυτό το μάτς είναι το ποδόσφαιρο το ίδιο.
1: Εντάξει.
0: Καταλάβεις τι γίνεται. Λοιπόν, Χάρβι στο τέρμα, Λουίζ δεξιά, Μπελζέρ και Στιούαρτ στο κέντρο της άμυνας, Σεσενιόν αριστερά για τους γηπεδούχους. Στο κέντρο, Χάτσινσον, Ρόμπερτσον, Κλέρ και Σέλβερ και Πολ με Φόρμπς μπροστά. Από την άλλη, το Μονσεράτ έχει κατέβει με Κάρτερ Ρότζερ στο τέρμα, Κίμον δεξιά, Τάουνσεντ Βουέστ αριστερά, Ντόρσετ και Γκόρντον στο κέντρο της άμυνας, αμυντικά Χαφ ο Κόμλι με τον Ντάιερ, δεξιά ο Μπάρζι, αριστερά ο Τσιρίνο και μπροστά Τέιλορ και Μπουτσουέιν.
1: Είμαστε.
0: Εντάξει, λοιπόν, εδώ είμαστε, το παρακολουθούμε.
1: Και όλοι ξέρουμε τι θα ακούει ο Μπουτσουέιν όταν χάσει κάποιο γκόρντον. όλοι μπορούμε να φανταστούμε τι μπορεί να ακούει ο Μπουτσουέιν.
0: Ναι, ναι. Και η Τουρκία είναι Τούρκιγε. Εντάξει, και τι να κάνουμε τώρα εμείς δηλαδή αυτό. Που είναι η Τουρκία, Τούρκιγε.
1: Ναι, αλλά όπως και με τον κόλπο του Μεξικού, κανείς δεν λέει Τούρκιγε.
0: Ναι. Ακριβώς.
1: Θέλω να πω το rebranding γενικά. Είναι δύσκολο πράγμα.
0: Ακριβώς. Τι να τα κάνεις.
1: Το έχουμε δει και με άλλα προϊόντα και άλλες υπηρεσίες και ξέρω και γλυκά και φαγός. Είναι δύσκολο το rebranding. Τούρκιγε λες τώρα. Τέρκι θα τη λένε όλοι.
0: Ναι.
1: Γαλοπούλα, ξεγαλοπούλα, αυτό είναι το όνομα. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Τώρα πει αν επιμείνουν για 10, 20, 30 χρόνια. Μετά, εντάξει, δεν ξέρει και κανένα και δεν θα μας ενδιαφέρει και τότε. Είναι η αλήθεια. Αλλά έτσι απλά, πώς το λένε, αλλαγές δεν γίνονται. Δεν αλλάζουν έτσι απλά τα πράγματα. Βεβαίως εξαρτάται και ποιος τις κάνει τις αλλαγές, αν μου επιτρέπεις, για να δώσω μια πάσα στον εαυτό μου. Mm-hmm. Διότι ο Γιούργεν ο Κλοπ, εντάξει, πήγε εκεί στα. Ανέλαβε την εθνική. Και όπως θα έκανε κάθε κάποιος από στη θέση του, δεν είπα απλώς ότι εγώ τώρα θα κάτσω να ασχοληθώ μόνο με τους παίκτες. Ναι. Δεν ασχολούμαι μόνο με τους παίκτες. Όταν αναλαμβάνει την εθνική, ασχολείσαι με τα πάντα.
1: Καλά, πήγε με το ωραίο το αυτό καπέλο
0: ναι.
1: Που λέει ένας ξέρω από τα 70 τόσα εκατομμύρια.
0: Mm-hmm.
1: Το οποίο έχει κάνει τρομερή αίσθηση, θέλω να σου πω, το καπέλο. Δηλαδή, πέραν το ότι βγήκε σε πολύ συγκεκριμένα κομμάτια για να πάρουν, ξέρεις, οι παίχτες και κάποιοι συγγενείς κτλ. Είναι τόσο μεγάλη ζήτηση που η Adidas έχει πει ότι θα τα κυκλοφορήσει κανονικά αυτά τα καπέλα για όποιον θέλει να τα αγοράσει. Και φαντάζομαι θα γίνουν ανάρπαστοι.
0: Μια χαρά. Μια χαρά είναι αυτό.
1: Είπε εκείνα τα ωραία πράγματα, ας πούμε.
0: Βεβαίως.
1: Πριν από λίγες μέρες αυτά που είχε πει. Και για το μη βρίζετε. Και άμα. Όχι Βούλγαροι και άλλα. Άμα το Στανιό που είχε πει ο Ξανθός κάποτε.
0: Αχ, τη σκηνή και αυτή. Ευτυχώς την έχουμε σε βίντεο.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Ευτυχώς. Ευτυχώς. Παναγία μου, ευτυχώς. Τι θα κάνουμε, δεν την είχαμε.
1: Πέρα από εκείνα λοιπόν, μη βρίζετε. Άμα βρίζετε οικογένειες αυτά και τα λοιπά, εγώ θα σηκωθώ να φύγω. Λοιπόν, έχουμε και τα Klopp Rules πλέον.
0: Έχουμε τα Klopp Rules.
1: Κατά τα Jordan Rules έχουμε και τα Klopp Rules.
0: Διότι ο κύριος Γιούργκερ μάζεψε όλο το υλικό, είπε: ελάτε εδώ πέρα να ξέρω τι κάνετε, τι κάνατε εδώ με τον κύριο Νάγκελσμαν. Αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και λέει: κοιτάξτε, παιδιά, θα πάμε να μαζευτούμε λιγάκι. Εντάξει, δεν θα το κάνουμε American Bar εδώ μέσα. Θα μαζευτούμε, ξεκινάμε Nations League. Αν γουστάρετε μαζί μου. Θα κάνετε κάποια πράγματα διαφορετικά. Τι δηλαδή, λέει η coach. Λοιπόν, λέει, ακούστε. Τι είχατε με τον Νάγκελσμαν για το. Τι σου έλεγε ο Νάγκελσμαν το βράδυ, σας έλεγε. Μεταξύ 7 και 8, ό,τι ώρα γουστάρει ο καθένας, κατεβαίνει και τρώει το βραδινό του. Εντάξει. Τελειώσαν αυτά. Τελειώσατε. Θα αποφασίζουμε. Δεν τρώμε. Δεν κατεβαίνει ο καθένας οπότε γουστάρει από τις 7 μέχρι τις 8 να κάθεται να σολάρει, να μην πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, και να κατεβαίνει όποτε γουστάρει, ή άμα δεν πεινάει να κατεβαίνει, ξέρω εγώ, 8 παρα 5 να δίνει μια παρουσία και μετά να φεύγει. Δεν πάει έτσι, φίλε μου. Και τους λέει, θα αποφασίσετε, ή θα τρώμε στις 7, ή θα τρώμε στις 8, και ό,τι ώρα λέμε, θα είστε ακριβώς εκείνη την ώρα όλοι στο τραπέζι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Σωστό το βρίσκω εγώ αυτό τώρα. Εντάξει, ομάδα είναι, πρέπει να κάνουν όλοι μαζί να τρώνε. Έτσι. Θέλω να πω, έχει μια λογική.
0: Να τρώνε, να υπάρχει και ένα interaction.
1: Ναι, το αναφάς δεν είναι το να φας. Είναι το να είναι όλοι μαζί.
0: Ακριβώς.
1: Δύο κουβέντες να δένονται, να γίνεται ένα bonding, να πούν δύο χωρατά.
0: Έτσι.
1: Κάπως.
0: Έτσι. Λοιπόν. Οπότε, καλώς το έκανε. Καλώς το έκανε.
1: Για μένα, ναι.
0: Πολύ καλά το έκανε. Λοιπόν. Μπα μην πιάνει όλες τις χώρες, αλλά στη Γερμανία και επειδή είναι Klopp θα γίνει. Γίνεται, φαντάζομαι κι αλλού. Γίνεται κι αλλού. Δεύτερο πράγμα. Λέει, κοιτάξτε. Ξέρω ότι η ζωή σας τώρα είναι στα κινητά, κάθεστε, ασχολείστε όλη τη μέρα κτλ. Αλλά, ακούστε λέει, τη μέρα του αγώνα, όταν θα κάνουμε ζέσταμα στο γυμναστήριο ή όταν θα είστε σε φάση σε αποθεραπεία, σε μασάζ, σε 7 με τους φυσικοθεραπευτές, κομμένα τα κινητά.
1: Εντάξει, ο Κλόπ ακούει Φάτλαμπ, ακούει Πέτρο Γαλάνη. Δεν εξηγείται αλλιώς.
0: Έτσι νομίζω.
1: Δεν εξηγείται. Άκουσε τη συνέκομη, σου λέω, δίκιο έχουν αυτοί.
0: Έτσι νομίζω κι εγώ. Διότι σου λέει. Αυτό το πράγμα δεν είναι, δηλαδή είναι μια περίσπαση πλέον και ειδικά σε μια φάση που πρέπει να προετοιμάσεις πνευματικά τον εαυτό σου για να αντεπεξέλθει αμέσως μετά στο ανώτερο ποδοσφαιρικό επίπεδο. Λοιπόν, για να μην σας πω ότι σας παίρνω τα κινητά και γίνει χαμός εδώ μέσα, λέω ότι τουλάχιστον δεν μπορεί να ζεσταίνεστε και να κάνετε, ας πούμε, doom scrolling.
1: Ναι.
0: Είναι ένα φυσικοθεραπευτής και να κάνει.
1: Πόνο.
0: Ναι, και εσείς να είστε από κάτω, ας πούμε, με τα κινητά. Όχι, φίλε μου, τελειώσαν αυτά. Τελειώσαν αυτά. Πάμε παρακάτω.
1: Κοίτα, να σου πω. Η μόνη μου ένσταση εδώ πέρα είναι, ξέρω εγώ, ότι εκεί που σε πασπατεύει ο φυσικοθεραπευτής, ο Μασέρ, μπορεί να κάτσει λίγο στο κινητό να χαζέψει. Θέλω να πω εκεί, στην πραγματικότητα δεν έχει. Τώρα στα υπόλοιπα όλα. Στις προθερμάνσεις, στις διατάσεις.
0: Ναι.
1: Στο αυτό. Στο, ναι, το καταλαβαίνω. Τώρα εκεί που είσαι στο κρεβάτι και όλο σε πασπατεύει ο πάνω, κάτσε και λίγο στο κινητό να χαζολογήσει. Η μόνη μου ένσταση αυτή θα ήταν. Αλλά. In Klopp we trust. Τι να πω.
0: Αφού το λέει ο κύριος.
1: Το λέει, όχι, το λέει.
0: Το λέει ο κύριος. Μην έχουμε περισπάσεις, τι να κάνουμε τώρα. Τρίτον. Και αυτό το τρίτο το έχω τώρα πραγματικά απορία. Γιατί δεν ήξερα ότι κάτι τέτοιο μπορεί να είναι θέμα σε μια εθνική ομάδα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι γινότανε. Τι είχε παρατηρηθεί λοιπόν μεταξύ των άλλων και είχε παρατηρηθεί προφανώς αρκετές φορές για να γίνει θέμα. Ότι. Υπήρχαν αρκετοί παίχτες οι οποίοι είτε κατά τη διάρκεια όταν πηγαίναν σε ένα τουρνουά για μια διοργάνωση ή κάποιο ταξίδι, είτε στο προπονητικό κέντρο είτε μέσα στο ξενοδοχείο, κουρεύονταν. Και προφανώς το κάνανε πολύ αυτό το πράγμα.
1: Ή χτενίζονταν, λέω.
0: Ή χτενίζονταν, σωστό.
1: Θέλω να πω ότι διάφοροι μακρυμάνιδες, διάφοροι με dreadlock, ξέρω εγώ, με οτιδήποτε μπορεί να φέρει ένα κομωτή να του κάνει ένα ρεκτιφιέ. Για μένα ανήκουστο αυτό το πράγμα. Ναι. Να μπαίνουν, βγαίνουν οι κομμωτές μέσα τώρα, ποδοσφαιριστές πράγμα, ας πούμε, να τους χτενίζουν και να τους κουρεύουν με την παραμονή του αγώνα. Πήγαινε στο ρεπό σου, πήγαινε μια άλλη
0: αυτό,
1: μέρα.
0: Ρε, φίλε, όταν έχεις ελεύθερο χρόνο θα κάνεις το κούρεμα σου. Δεν είναι χώρος εργασίας, δηλαδή. Ποιος θα
1: το κάνει. Να κάνουμε εκπομπή εμείς εγώ και στις 10.30 που θα παίξουμε τραγούδι να έρθει να μας κουρεύει εδώ μέσα.
0: Δεν σκεφτείτε αυτό. Κάποιος θα πει: είστε υπερβολικοί, δεν πάρετε και κάτω στα ξενοδοχεία, παίκτες τώρα. Δεν έχει σημασία, είναι χώρος εργασίας.
1: Ναι.
0: Εκεί πέρα γίνεται κάτι, ναι, για κάποιο λόγο. Αυτό που λέμε, αν ο ένας λάρει με το κινητό, ο άλλος κατεβαίνει όποτε κουστάρει στο φάι, ο τρίτος κουρεύεται και χτενίζει τα σμούδια ώρες τη μέρα.
1: Αυτό είναι και
0: πάει
1: ο λόγος.
0: Το team spirit.
1: Ναι, και αυτό είναι και ο λόγος που οι ομάδες μαζεύονται στο ξενοδοχείο και δεν είναι ο καθένας σπίτι του να πάει μια ώρα πριν τον αγώνα στο γήπεδο. Δηλαδή το θέμα είναι είμαστε όλοι μαζί, συζητάμε, ξέρω εγώ, λέμε τα θέματά μας, πώς θα παίξουμε, τι θα κάνουμε. Χαλαρώνουμε λίγο, λέμε δύο αστεία. Λέει κάτι προπονητής, πιάνει ένα παίχτη του, λέει κάτι. Μπορεί κάποιος να έχει ένα πρόβλημα να το συζητήσει. Αλλιώς ήταν ο καθένας σπίτι του, έπαιρνε τα μάξι του και πήγαινε στον αγώνα μόνος του.
0: Και δεν το λέμε και ρητήρο.
1: Συγγνώμη.
0: Και δεν το λέμε και ρητήρο.
1: Όχι, δεν είναι ρητήρο.
0: Άλλο το ρητήρο.
1: Άλλο το
0: ρητήρο. Λοιπόν, οπότε ο Κλοπ έκοψε και αυτή την ιδέα. Λοιπόν, και είπε τέλος. Δεν θα δηλαδή κουρείς και λοιπές συναφείς ειδικότητες ενδεχομένως. Δεν θα ξαναμπούν ούτε σε προπονητικό κέντρο της Γερμανίας, ούτε σε ξενοδοχείο που θα μένει η γερμανική εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Και τέταρτον, ο κύριος Γιούλιαν, επειδή ήταν πολύ συμπεριληπτικός ενδεχομένως, δεν ξέρω πώς αλλιώς να τον χαρακτηρίσω, πολύ νοιαστικός τέλος πάντων.
1: Ποιος κύριος?
0: Κύριος Γιούλιαν, ο Νάγκελσμαν.
1: Ο Νάγκελσμαν, μάλιστα.
0: Επειδή ήταν πάρα πολύ νοιαστικός. Και επειδή τώρα δεν ξέρω, δική του απόφαση ήταν. Οι παίκτες τον πίεσαν, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Αυτό που γνωρίζουμε όμως είναι ότι είχε δώσει απόλυτη ελευθερία στους συγγενείς των παίκτων να επισκέπτονται τους παίκτες οπουδήποτε γούσταραν. Δηλαδή, όταν είναι όμως η αποστολή σε κάποιο τουρνάτο, θέλετε να έρθετε στην προπόνηση, ελάτε στην προπόνηση. Θέλετε να έρθετε στο ξενοδοχείο, ελάτε στο ξενοδοχείο. Θέλετε να μείνετε, μείνετε. Κάθε μου. Να νιώθουν όλοι
1: και
0: καλά.
1: Και οι γυναίκες τους εννοώ και ο γονείς, παιδιά όλοι.
0: Φαντάζομαι.
1: Ναι,
0: φαντάζομαι
1: μόνο για να κάνουν τον έρωτα. Μπορεί να ήταν και οι γονείς του, να είναι ξέρω εγώ τα αδέρφια.
0: Φαντάζομαι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν. Και ήρθε και ο Ζούλκη, είπε εντάξει παιδιά. Ότι οκ, το καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορεί τώρα εδώ πέρα να είναι, πώς το λένε, κέντρο διερχομένων η φάση. Οπότε σε κάποια φάση που ίσως θα το συζητήσουμε και θα το έχουμε αποφασίσει εκ των προτέρων, ίσως σε κάποιο τουρνουά να επιτρέψουμε να έρθουν κάποιοι συγγενείς σας μαζί. Αλλά όχι αυτό το πήγαινε, έλα, πώς το λένε, όποτε γουστάρει ο καθένας. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Κλοπ. Σ' όποιους αρέσουν. Εντάξει, γιατί σ' όποιους δεν αρέσουν, ας ψάξουν εναλλακτική.
1: Αυτά πάντα πάνε φούστα μπλούζα με τα αποτελέσματα και την εικόνα της ομάδας.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή, αν η Γερμανία του Κλοπ στο πρώτο παιχνίδι είναι μια Γερμανία, ξέρω εγώ, η οποία θα είναι ισοπεδωτική.
0: Αύριο εννοείς τώρα.
1: Ναι. Θα είναι ισοπεδωτική, θα είναι, ξέρεις, η National Mannschaft που θα περνάει, ας πούμε, πάνω από τους άλλους σαν πάντσερ. Θα πούνε μπράβο του Κλοπ. Αν δεν έχει καλή
0: εμφάνιση. Εγώ γνωρίζω, βέβαια.
1: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι ξέρεις τώρα πώς είναι η Γερμανία.
0: Ναι, ξέρω.
1: Λοιπόν, αν το αποτέλεσμα ή η εμφάνιση και τα δύο δεν είναι καλά, θα πούνε α, τώρα μου ασχολείται τώρα με τους κομμωτές τώρα... και με τα. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Θα τους φταίνει όλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ισχύει. Ισχύει αυτό, πάμε.
1: Βεβαίως θα πρέπει να τους πει να πάτε στο ΙΚΑ να κουρευτείτε, κύριε. Σαφώς.
0: Εννοείται.
1: Βεβαίως και θα πρέπει να το πει.
0: Εννοείται.
1: Όλοι κανονικά θα πρέπει να κουρευόμαστε στο ΙΚΑ.
0: Κάθε μήνα.
1: Κανονικά.
0: Όποτε,
1: όλοι
0: κάθε όποτε κουρευόμαστε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, κανονικά θα πούμε προεδρικό διάταγμα.
1: Ναι, όχι, και οι φαλακροί θα πρέπει να πηγαίνουν στο ΙΚΑ. Πώς σου πω κανονικά. Για να δείξω, για λούσιμο. Για να τους βάλω λίγο τάλκ. Όλοι θα πρέπει να κουρεύονται στο ΙΚΑ. Όλοι.
0: Ναι. Όλοι θα πρέπει να περνάνε. Συμφωνώ. Συμφωνώ.
1: Και αν συνέβαινε αυτό, τα καλύτερα ψαλίδια της χώρας θα δούλευαν στο ΙΚΑ. Να σου το πω και έτσι.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, αν όλος ο κόσμος πήγαινε στο ΙΚΑ, όλοι αυτοί οι σπουδαίοι κομμωτές οι οποίοι υπάρχουν γύρω-γύρω και φροντίζουν τους διάσημους, τους επώνυμους κτλ. Όλα αυτά τα χρυσά ψαλίδια της Ελλάδας θα έκαναν σύμβαση, συνεργασία με το ΙΚΑ. Και θα ανέβαινε ακόμα περισσότερο το επίπεδο.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Θα πήγαινε στο ΙΚΑ για κούρεμα και θα μπροστά σου, ξέρω εγώ, ο Πλούταρχος. Θα ήταν μπροστά σου η Παπαρίζου. Θα πήγαινε και τα βρίσκεις. Θα ήταν ο Τσιμιτσέλης.
0: Ναι.
1: Θα ήταν σπουδαίοι δηλαδή.
0: Θα τύχαινε τόσους πολλούς.
1: Δεν θέλω να πω καθένα, θα τύχαινε κάποιον.
0: Μήπως δεν θα έπαιρναν ίσως όλα τα ΙΚΑ. Δηλαδή να έχουμε συγκεκριμένα ΙΚΑ, ένα περιοχή για να μπορείς να τους πετυχαίνεις και αυτούς όλους. Σε κάθε ΙΚΑ θα είχαμε και ένα κουρίο.
1: Βέβαια. Πόσα είναι τα έκαπια. Σιγά. Δεν είναι καλά, είναι σε φαρμακεία.
0: Τώρα πια θα μου πεις δεν είναι.
1: Δεν είναι τόσο πολλά.
0: Ναι. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ποτέ δεν είναι αργά, λέω.
1: Δεν είναι.
0: Ποτέ δεν είναι αργά. Λοιπόν, να πούμε 22ο λεπτό, Τέρξεν Κάικος Μονσεράτ παραμένει το 0-0. Mm-hmm. Το Μονσεράτ είναι γκράντε φαβορί mm-hmm. στο παιχνίδι. Έτσι, όλοι περιμένουν δηλαδή ένα εύκολο διπλό mm-hmm. στην πραγματικότητα του Μονσεράτ. Αλλά όπως ξέρετε και όσοι ακούτε με την εκπομπή, αντιστεκόμαστε στεναρά.
1: Είμαστε με τα underdogs εμείς. Τι να κάνουμε.
0: Τα Τέρξεν Κάικος έχουν τη δική τους ιστορία.
1: Mm-hmm.
0: Κάποιοι την έγραψαν στον τοίχο Μπογιά ενδεχομένως.
1: Mm-hmm.
0: Και μέχρι στιγμής κρατάμε με άνεση mm-hmm. το 0 πίσω και θα δούμε σε λίγο τι έχει να γίνει και μπροστά. Εντάξει. Και βλέπουμε. Σε άλλα χαλαρά νέα και μια έτσι και είμαστε στο χαλαρό. Δεν ξέρω αν είδες σπουδαίο μπιφ η κάρδια αστυνομίας.
1: Είδα ναι.
0: Είχαμε
1: είδα και δεν τον χάλασε καθόλου.
0: Είχαμε ένα σπουδαίο μπιφ, του σπουδαίου Μαύρο Ικάρδη.
1: Δεν τον χάλασε καθόλου, θα πήγαινε με λεωφορείο από εδώ και πέρα όπου πηγαίνει. Που θα πάρει πατίνι.
0: Αυτό το λες εσύ.
1: Το λέω εγώ.
0: Αυτό το λες εσύ.
1: Αφού δεν έχει δίπλωμα.
0: Δεν έχει δίπλωμα, ποιο δίπλωμα δεν έχει.
1: Ξέρω εγώ, του πιλότου δεν έχει.
0: Όχι, τα όχι. Θέλω να δώσουμε λίγη έμφαση
1: στις λεπτομέρειες. Παρακαλώ.
0: Λοιπόν. Μαύρο Ικάρδη. Εντάξει, οπότε καταλαβαίνετε ήδη ότι δεν θα πάει καλά αυτό. Με το που ακούτε Μαύρο Ικάρδη, καταλαβαίνετε δεν θα πάει καλά αυτό. Ωραία. Τι έκανε, οδηγούσε η Κάρτη, ήταν στην Αργεντινή, είχε δίπλα τη σύντροφό του.
1: Το ZM.
0: Ναι, λοιπόν, η οποία ξαφνικά κάνει ένα από αυτά τα οποία όταν τα κάνεις παλιά δεν υπήρχε κανένα θέμα, γιατί σε έβγαζε κανένα φωτογραφία, κανείς δεν έβγαζε φωτογραφία κανέναν,
1: mm-hmm.
0: αλλά τώρα μα τα κάνεις και ειδικά μου άρεσε τόσο ηλίθιος ώστε να τα αποστάρεις κιόλας, συμβαίνουν αυτά που θα σας πούμε αμέσως μετά. Οπότε τι κάνει αυτή, βγαίνει η μισή έξω από το αυτοκίνητο. Δηλαδή όπως είναι. Ουσιαστικά βγαίνει και κάθεται στο παράθυρο του συνοδηγού και τραβάει ένα βίντεο και καλά τραγουδάει, ας πούμε.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό το βίντεο το ανεβάζει ο Ικάρδη. Ωραία. Λοιπόν, και αφού κυκλοφορεί, φτάνει και στις αρμόδιες αρχές. Mm-hmm. Και λέει.
1: Γιατί δεν θα μου κάνεις την πλακία, πρέπει να την κοινοποιήσεις, να την δουν και όλοι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, και πώς καθώς φτάνει στις δημόσιες αρχές, στις αρμόδιες αρχές, δεν είναι αρμόδιες αρχές, οπ!
1: Κάπου τον ξέρουμε αυτόν.
0: Δεν έχει δίπλωμα ο κύριος Ικάρδη.
1: Α, δεν είχε?
0: Δεν έχει δίπλωμα, έχει λήξει άδεια του κύριου Ικάρδη. Λέει, δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει εδώ. Γιατί εδώ πέρα οδηγεί ο κύριος Ικάρδη. Και βγάζει και ανακοίνωση. Και λέει η ανακοίνωση των Αργεντινών ότι ο Ικάρδη πλέον απαγορεύεται να οδηγεί. Και πριν αποκτήσει καινούργια άδεια, γιατί δεν είναι έτσι πολύ απλό να πας να πάρεις μια καινούργια άδεια, θα πρέπει να ξαναδώσει εξετάσεις.
1: Mm-hmm.
0: Κανονικά για να αποδειχθεί αν είναι ικανός να οδηγεί. Mm-hmm. Και ρίξαν και ένα ωραίο μετά στο τέλος, γιατί η ειδική ασφάλεια δεν επιτρέπει εξαιρέσεις και τέτοιο. Οπότε καταλαβαίνεις, μιλάμε για grand success.
1: Εντάξει, τώρα καταλαβαίνεις όμως, θα πάει να δώσει εξετάσεις, θα πει γεια Σικάρντι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Καλησπέρα, οικονομάκο. Θέλω να πω, δεν νομίζω να τον κόψουν.
0: Αλήθεια, αλλά πρόσεχε, γιατί μέχρι εκεί έχουμε δρόμο.
1: Ναι.
0: Όταν γίνεται όλο αυτό, ο Ικάρντι βγαίνει και λέει, κοιτάξτε παιδιά, συγγνώμη, δεν έχετε καταλάβει καλά, λέει. Εγώ, λέει, όταν ήμουν να πήγα στην Ιταλία, έβγαλα ιταλική άδεια οδήγησης.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε, για να έχω, επειδή δεν μπορώ να έχω δύο διπλώματα
1: ναι.
0: διαφορετικά, ένα ξέρω ευρωπαϊκό και ένα λατινοαμερικανικό.
1: Γιατί δεν μπορεί να έχεις.
0: Έτσι λέει.
1: Μια χαρά μπορεί να έχεις.
0: Λέει.
1: Δύο διαβατήρια.
0: Λέει.
1: Μπορείς να έχεις δύο διαβατήρια.
0: Δύο διαβατήρια είναι μια.
1: Αν έχεις δύο διπλώματα. Φυσικά και μπορείς να έχεις δύο διπλώματα.
0: Αυτό το λες εσύ.
1: Φυσικά και το λέω
0: αυτό
1: εγώ.
0: Αυτό το λες εσύ.
1: Που δεν κάνω βλακή στο αυτοκίνητο. Φυσικά και το λέω εγώ.
0: Ο Ικάρντι είπε, εγώ κύριε, όταν πήρα το ιταλικό δίπλωμα.
1: Ναι, ναι.
0: Το οποίο λέει βεβαίως έχει ισχύει μέχρι το 2029, το είπε και αυτό για να mm-hmm. είμαστε κομπλέ. Λέει, εγώ παρέδωσα την άδεια οδήγησης μου στις αρχές της Αργεντινής. Οπότε δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, την έχω παραδώσει, δεν έχει λήξει η άδειά μου.
1: Γιατί την παρέδωσα.
0: Την άδειά μου, γιατί δεν μπορούσε προφανώς να έχει. Να έχει δύο. Και λέει. Mm-hmm. Και από εκεί ξεκινάει η αντεπίθεση. Δηλαδή, αφού το λέει αυτό, ξεκινάει η αντεπίθεση. Και λέει, εντάξει, τα βγάζετε όλα αυτά γιατί θέλετε λίγη δημοσιότητα. Mm-hmm. Και εντάξει, ευτυχώς που είχατε μένα να σας μάθει ο κόσμος. Και διάφορα τέτοια πράγματα. Και
1: εσένα που δεν έχεις προκαλέσει τη ζωή σου ποτέ mm-hmm. δεν έχεις κάνει ατένσιο χοριλίκια, ας πούμε, mm-hmm. και ποτέ δεν έχεις κυνηγήσει mm-hmm. τη δημοσιότητα, βεβαίως. Βεβαίως.
0: Κάντε καμιά δουλειά και τέτοια. Mm-hmm. Φτιάξα τους δρόμους και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, οπότε λέει δεν καταλαβαίνω ποια απαγόρευση μπορείτε να μου επιβάλλετε. Δεν υπάρχει καμία απαγόρευση. Δεν υπάρχει καμία απαγόρευση. Είναι το ευρωπαϊκό δίπλωμα, ξέρω εγώ, και άλλα διπλώματα, τέλος πάντων. Και ότι έχει ιταλικό δίπλωμα. Τώρα τι θα γίνει.
1: Να πάει στην Ιταλία να οδηγάει. Αυτό να γίνει. Να πάει στην Ιταλία να οδηγάει.
0: Στην Ιταλία μπορεί να οδηγήσει. Και στην Ευρώπη γενικώς μπορεί να οδηγήσει. Οπότε αν θέλει, ας πάει στην Ευρώπη και να οδηγεί κανονικά. Στην Αργεντινή, ταξάκι.
1: Ναι.
0: Ταξάκι μέχρι νεοτέρας. Τέλος πάντων. Αυτή είναι η φασούλα. Και με τον κύριο Εκάρντι. Πώς φαντάζεσαι γινόταν αυτό εδώ πέρα. Θα γίνει το μεγάλο πανηγύρι. Δεν τα κάνουν όμως. Και ο Εκάρντι είναι λίγο έξαλλο αγόρι. Και τα κάνει αυτά τα πράγματα.
1: Είναι χωρίς ομάδα ο Εκάρντι. Θέλω να πω, δεν πήγε πουθενά. Το λέω γιατί είχε ακουστεί.
0: Μα τώρα σε αυτήν την ηλικία ζητάει 7 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Θα μου πει γιατί θα κάθε θα λέει ρε φίλε, οι Τούρκοι μου τα δώσανε. Δεν θα βρεθεί ένα Σαουδάραβα να μου τα δώσει. Ενδεχομένως δεν θα βρεθεί.
1: Ναι.
0: Να στα δώσει.
1: Δεν θέλει να πάει.
0: Α, δεν θέλει να πάει.
1: Όχι, νομίζω ότι ψάχνει. Αυτό λέω. Έψαχνε συμβόλαιο μεγάλο στην Ευρώπη. Ούτε στην Αργεντινή νομίζω θέλει να παίξει, γιατί τα λεφτά εκεί δεν είναι πολλά.
0: Ναι.
1: Ούτε θέλει να πάει Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Εμιράτα και τέτοια.
0: Ναι, αλλά τελειώνει ο Σεπτέμβριο πια, ε.
1: Δεν νομίζω ότι έχει καμιά κάψα φοβερή να.
0: Θα το κόψει δηλαδή.
1: Μπορεί, αν βρει κάτι από Γενάρη, να πάει από Γενάρη, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι.
0: Α,
1: ναι.
0: Αν αφιδιάσει εννοείς και μετά να.
1: Ναι.
0: Διόλου απίθανο.
1: Ναι.
0: Διόλου απίθανο. Μπορεί να του πει κυρία του, έλα τώρα, κάτσε 2-3 μήνες να κάνουμε.
1: Ναι, 2-3 μήνες είναι κιόλας, δεν είναι και τίποτα.
0: Ναι, ναι. Να κάνουμε ένα τούρ, να πάμε να κάνουμε τις διακοπές. Τι ωραία, περνάμε εδώ με το αυτοκίνητο. Να κάνουμε και μετά τι. Λεφτά έχεις, δεν σου λείπουν λεφτά. Έχεις ανάγκη αυτή τη στιγμή, εσύ, ο Μάουρο, έχεις ανάγκη οικονομική άμεση. Δεν έχω, κοπέλα μου. Δεν έχω. Πού θες να σε πάω, πες μου, που θες να σε πάω, ξέρω εγώ, 2 μήνες. Ναι, πιθανώς να γίνεται, γιατί αλλιώς θα είχε βρει ομάδα, κάτι φαντάζομαι.
1: Ναι. Αν είχε την ανάγκη να παίξει, ρε, να πήγαινε κάπου, ξέρω, με 2 εκατομμύρια, με 3 εκατομμύρια, με ένα ποσό που θα μπορούσε να το πάρει.
0: Απλώς μου κάνει εντύπωση, γιατί ο Κάρτη, ξέρεις, τον είχα τώρα ότι μπορεί να κάνει, δηλαδή παίρνοντας αυτά τα χρήματα στην Ευρώπη, και τα πήρε σε μια εποχή που, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν και τόσο. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή ο Εκάρντι μπορεί να πάρει ακόμα και τα διπλάσια στη Σαουδική Αραβία. Άμα πάει από αυτά που έκανε.
1: Ναι.
0: Οπότε εγώ σκεφτόμουν, ο Εκάρντι είναι 33,5. Δηλαδή το ιδανικό σικάρτ στο μυαλό του Εκάρντι να πάω να παίξω 2 χρόνια εκεί. Γιατί πώς έκανε ο Ρέιντερς. Καλά, καμία σχέση
1: ναι,
0: με το
1: Ρέιντερς.
0: Εντάξει, με το Ρέιντερς είναι και πραγματικά κρίμα αυτό που έγινε, αλλά πολύ ξεκάθαρο κιόλα ο Ρέιντερς.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν θέλω να ξαναδουλέψω στη ζωή μου. Εντάξει, θα μου πείτε, έφυγα στο άνθος ποδοσφαιρική μου ηλικία. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό έκανε, φίλε. Πραγματικά θυμάμαι πέρσι, θυμάμαι όταν είχε ανακοινώσει μεταγραφή του Μίλαν, λέγαμε τι μεταγραφάρα. Και ήταν μεταγραφάρα. Νομίζω ότι 17 γκολ έκλεισε τη σεζόν, ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά είδα αυτού που δεν ξέρουμε καν πόσα παίρνει. Έχει κάνει τεταρτέ που δεν ξέρουμε πόσα παίρνει. Ψού να πάει 100, δεν ξέρω πόσα. Όσα πάρει. Και παιδιά, εγώ θέλω να εξασφαλίσω τα δισεκονά μου. Τίμιο και ωραίο σα βγήκε.
1: Πολύ σεβαστό είναι αυτό. Πολύ σεβαστό είναι.
0: Και τέλο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε τι γίνεται. Λοιπόν, κύριε Χάρη, το προλάβαμε το δελτίο. Πιστεύει. Φανταστική.
1: Πάμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά τη σημερινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονη από την Οίκαια που είχαν ταμπουρωθεί απόψε σε διαμέρισμα. Ο άντρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα απειλώντας τη με όπλο, ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άντρας αναζητείται. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα την 25χρονη πρώην σύντροφό του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Ο δράστης συνελήφθη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα. Έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στο πένθος έχει βυθιστεί η Ρόδος αλλά και ολόκληρο το πυροσβεστικό σώμα μετά τον τραγικό χαμό του 52χρονου πυροσβέστη Πέτρου Διακάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του την Τρίτη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο τουριστών στο φαράγγι της Ιδερίτισσας. Η κηδεία του αδικοχαμένου πυροσβέστη θα γίνει αύριο Πέμπτη στις 3 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στον Έμπονα της Ρόδου. Στην εξόδιο ακολουθία θα παραστεί ο διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Νοτιού Αιγαίου, αρχιπύραρχος Χρήστο Ζουναλή. Ενώ τιμητικό άγημα θα σχηματίσουν οι συνάδελφοί του από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Απολώνων, όπου και υπηρετούσε. Τη βαθιά του θλίψη για τον τραγικό θάνατο του πυροσβέστη στον Ατάβυρο της Ρόδου εξέφρασε ο Αντώνης Καμπουράκης. Σε συλληπιτήρια δήλωσή του, ο κ. Καμπουράκης τόνισε ότι η θυσία αυτή αποτελεί μια οδυνηρή υπενθύμηση του καθημερινού κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες για την ασφάλεια όλων μας. Παράλληλα, εξέφρασε τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια, τους συναδέλφους του εκλειπώντος και σε ολόκληρο το πυροσβεστικό σώμα, υπογραμμίζοντας ότι η Ρόδος δεν θα ξεχάσει ποτέ την προσφορά του. Σοβαρές ελλείψεις και προχειρότητα στην προετοιμασία των φακέλων για δύο μεγάλα έργα της Ρόδου, μεταξύ των οποίων και το πάρκο του Ροδινιού, που είχαν ως αποτέλεσμα να χαθούν πολύτιμα ευρωπαϊκά κονδύλια, καταγγέλει με ανακοίνωσή του ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρει στην ανακοίνωσή του, η πρόταση της Ρόδου, προϋπολογισμού 960.000 ευρώ, έμεινε εκτός για μόλις μισό βαθμό, καθώς έλαβε 14,5 βαθμούς και κατετάγει προτελευταία ανάμεσα σε 8 νησιωτικούς δήμους. Λόγω του ορίου των 3 εκατομμυρίων της πρόσκλησης, τα κονδύλια εξαντλήθηκαν στις πρώτες 6 προτάσεις. Από την αλληλογραφία προκύπτει επίσης ότι ο αρχικός φάκελος κατατέθηκε με ελλείψεις σε τεχνικές μελέτες και τεύχη προϋπολογισμού, τα οποία ο Δήμος συμπλήρωσε εκ των υστέρων. Ο κ. Καμπούρης επισημαίνει ότι η απλή αναφορά στην εξάντληση των χρημάτων δεν αποτυπώνει την πλήρη αλήθεια και υπογραμμίζει ότι η ουσιαστική λογοδοσία απαιτεί να εξηγείται στους πολίτες ολόκληρο το αποτέλεσμα της κατάταξης. Στην άσκηση ένστασης κατά της απόφασης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου προχωρά με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΔΕΙΑΡ μετά την απόρριψη της πρότασης χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση των υποδομών επεξεργασίας λιμάτων Αφάντου. Το έργο συνολικής δημόσιας δαπάνης 16,6 εκατομμυρίων ευρώ είχε υποβληθεί στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο και απορρίφθηκε κατά τον έλεγχο πληρότητας και επιλεξιμότητας. Η διοίκηση της ΙΔΕΙΑΡ επισημαίνει ότι είχε υποβάλει πλήρη σειρά συμπληρωματικών στοιχείων και τεχνικών εκθέσεων 3 ημέρες πριν από την έκδοση της απορριπτικής απόφασης. Σύμφωνα με την εισήγηση της επιχείρησης, τα συγκεκριμένα έγγραφα δεν μνημονεύονται στο τελικό κείμενο της απόρριψης. σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται ο πρωτογενής τομέας στη Ρόδο, με τον τοπικό αγροκτηνοτροφικό σύλλογο να μεταφέρει τη μάχη για τις επιδρομές των ελαφιών εκτός συνόρων. Οι παραγωγοί προχωρούν άμεσα σε επίσημη καταγγελία στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταδικάζοντας την κυβερνητική αδράνεια απέναντι στις ολοκληρωτικές καταστροφές των καλλιεργειών τους. Όπως επισημαίνουν, ο ανεξέλεκτος πληθυσμός των ζώων αφανίζει σιτηρά, ελαιώνες και κυπευτικά, ενώ εκφράζονται φόβοι ακόμη και για οργανωμένη εγκατάλειψη της αγροτικής γης προς όφελος μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Το επόμενο διάστημα ξεκινούν γενικές συνελεύσεις σε όλα τα χωριά του νησιού, προκειμένου να καθοριστεί η μορφή των επόμενων δυναμικών κινητοποιήσεων. Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της δεύτερης εθνικής στο γυναικείο ποδόσφαιρο, το οποίο ξεκινάει στις 11 Οκτωβρίου. Στην πρεμιέρα η LFC Άλισσος έχει ρεπό. Για την τρίτη εθνική κατηγορία, στην πρεμιέρα που είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Σταυρός Καλυθιών δοκιμάζεται εκτός έδρας από τις γυναίκες Περιστερίου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές έως δυτικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Σε εκπομπές και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων. Ένα μήνυμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Από εκεί και πέρα. Τα email σας τα στέλνετε οποτεδήποτε το επιθυμείτε στο ράμα για 05@yahoo.gr. Ενώ social mediaκά fightclub2.0 γράφετε για να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο γράφετε για να μας βρείτε στο YouTube, το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, γράφετε για να μας βρείτε στο Instagram, και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Σήμερα είναι η ημέρα.
2: Τι πετύχαμε την Τρίτη. Τρεις φορές την έχουμε μνημονεύσει, σήμερα την πετύχαμε.
1: Σήμερα, ωστόσο, δεν θυμάμαι και τι ώρα, νομίζω πρέπει να ήταν πριν από καμιά. Την προσπεράσαμε, αυτή είναι η ουσία. Τελείωσε και αυτή η σημερινή, και δόξα τω Γιαραμπή. Το καταστροφικό, όπως ακούσατε και εσείς χθες, το καταστροφικό από κάθε άποψη TikTok δεν έχουμε ακόμα. Εντάξει, γιατί αυτοί είμαστε, τι να κάνουμε. Υπάρχουν κάποιοι τελευταίοι με τις ασπίδες έχουν μείνει.
2: Ναι.
1: Εμείς.
2: Ξύλινες ασπίδες.
1: Δεν πειράζει.
2: Απολάσπη ασπίδες. Αλλά είμαστε εδώ.
1: Εκεί είμαστε. Με τα πόδια να έχουν ρίζα, θα υπερασπιστούμε μέχρι τελευταίας ρανίδος του διαδικτυακού μας αίματος. Το δικαίωμα να μην έχουμε TikTok.
2: Ναι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά. Γιάννη Σαούσικος Βαϊμάκης, ναι, και τα λοιπά. Και να σας πούμε ότι στην πλατφόρμα εμπειριών ή πλατφόρμα εμπειριών, όπως προτιμάει ο καθένας, για τα μέλη της Στίχημα, το Στίχημα Nation σε περιμένει στο απόλυτο μπασκετικό δώρο που θα σε βάλει σε όλα τα γήπεδα της Στίχημα GBL. Μπαίνοντας τώρα στο nation.stichiman.gr θα βρεις τον μεγάλο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις ένα Golden Pass που σου εξασφαλίζει τη θέση σου σε κάθε αγώνα της Στίχημα GBL για ολόκληρη τη χρονιά. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημα. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114.
1: ΕΟΠΑΕ,
2: έχεις δίκιο, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προποθέσεις, τα είπαμε, 21+, θα συμπληρώνω μόνος μου.
1: Το βάλε το Μοσεράτ, το βάλε, εντάξει, το περιμέναμε.
2: Εντάξει. Κρατήσαμε αρκετή ώρα.
1: Κρατήσαμε. Τι να
2: αντισταθήκαμε, παρκάραμε το καΐκι μπροστά από το τέρμα και δεν παρκάρουμε πούλμαν εκεί. Παρκάρουμε την ψαρόβαρκα. Παρκάρουμε το γρυγρί.
1: Το κάικος.
2: Το γρυγρί.
1: Ναι. Εντάξει, τι να κάνουμε, παιδιά. Και τιμητικό είναι 0-1 μέχρι και έχει κι άλλο ένα ημίχρονο. Έχω να σας πω. Δεν έχει τελειώσει ακόμα το πρώτο. Σε λίγο θα. Θα ολοκληρωθεί. Εντάξει, έχετε γενικώς ανησυχήσει αρκετός κόσμος όλες αυτές τις μέρες, διότι σκάνε διάφορα SMS με φύλλα απορίας σε φέτος, έτσι.
2: Όχι σε σένα, υποθέτω.
1: Εγώ απλώς καταγράφω το θέμα.
2: Λέω.
1: Καταγράφω το θέμα εδώ.
2: Προλαβαίνω την ερώτηση των ακροατών.
1: Ναι.
2: Κύριε Γιάννη, σας ήρθε το SMS σας.
1: Ναι. Λοιπόν. Το οποίο τι γίνεται, γιατί έχει λίγο αναστατωθεί ο κόσμος. Κάνε τα SMS από τον Gov.
2: Τι γίνεται.
1: Είτε με τα ειδικά φύλλα πορείας. Τι έχει γίνει στην πραγματικότητα. Πέρασε και ο νόμος, νομίζω, σήμερα. Επισήμως. Έγινε μία, πώς να πούμε, μεταρρύθμιση.
2: Τον πέρασε ο Σίμος, πιθανότατα τον νόμο, έτσι.
1: Ενδεχομένως.
2: Σου πέρναγε τον νόμο επισήμως. Λοιπόν, ναι. Δεν κρατήθηκα. Δεν κρατήθηκα.
1: Εγώ γίνεται μια μεταρρύθμιση του θεσμού της εφεδρείας, τέλος πάντων. Οπότε, έχουν φύγει καμιά κατοστή χιλιάδες SMS και mail και διάφορα τέτοια πράγματα από τη Διεύθυνση Επιστράτευσης του ΓΕΣ. Πού σου λένε ότι πρέπει να μπεις στον Gov για να πάρεις τους προνοδίες.

0: Καμιά Βουδαπέστη αυτοεξόριστη, το λέω, μην ανησυχήσετε.
1: Είναι μια απλή επικαιροποίηση στοιχείων γίνεται στην πραγματικότητα. Εντάξει, αυτό είναι. Οπότε, μην ανησυχείτε. Ρωτώ, αν αλλάξει,
0: ή ανησυχήστε.
1: Ή ανησυχήστε, ναι, για κάποιο λόγο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Οπότε θα δείτε ειδικό φύλλο πορείας, αλλά μην ταραχτείτε.
0: Ναι.
1: Θα γράφει ειδικό φύλλο πορείας, αλλά μην ταράζεστε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει το πράσινο, υπάρχει το λευκό.
0: Θα μπορούσε να λέει ρε παιδί μου το Υπουργείο να έχει με από κάτω ένα τέτοιο τίτλο στο mail που να λέει δεν είναι αυτό που νομίζεις.
1: Κάνε, κάνε.
0: Αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
1: Κάνε, κάνε. Λοιπόν, οπότε ήρεμα, ωραία, εντάξει, μπορεί κάποια παρατάθηκε η εφεδρεία σου για 10 ακόμα 15-20 χρόνια, δεν ξέρω πώς είστε, αλλά αυτό είναι.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή είναι η φάση.
0: Φαντάζομαι, ξέρω εγώ, ένας τίμιος γέροντας, ξέρω εγώ, σαν και εμάς, ξέρω εγώ, στα 50 τόσα του, δεν θα το πούνε τράβα και στην πρώτη γραμμή, αλλά έλα εδώ να βοηθήσει να κάνεις κάτι.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, χρήσιμα χέρια, χρήσιμα υπάρχουν χέρια.
1: Αυτό που λέμε, όσοι έχουν λευκό αυτή τη στιγμή, δηλαδή όσοι έχουν, όσοι έχουν τα πράσινα φυλαπορίας,
0: ναι,
1: τα πράσινα είναι συγκεκριμένα. Δηλαδή σου λέει, κύριε, πώς λέγανε, ας πούμε, στο εδώ, πώς πήγαινε στη μονάδα, ας το πούμε έτσι, και σου λέγανε. Δεν ξέρω τώρα και αν τα λέω και σωστά. Λοιπόν.
0: Ναι, σε κοιτάζω με μάτι γουρλωμένο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, και σου λέγανε ότι εδώ είναι, ξέρω, η μονάδα. Ότι αν τύχει οτιδήποτε, να ξέρεις ότι εδώ είναι η θέση σου, ας το πούμε έτσι. Εντάξει, αυτά λοιπόν είναι τα πράσινα. Τα πράσινα σου λέει ότι, κύριε, εάν τύχει οτιδήποτε, πηγαίνεις στο τάδε μέρος, στο τάδε στρατόπεδο, στην τάδε θέση ή στο τάδε μέρος του νησιού, του μέρους, οπουδήποτε. Το λευκό είναι φάση. Είναι σαν να έχεις πάρει, σαν να είναι στην ουρά των τυριών στο Σκλαβενίτη. Mm-hmm. Εντάξει, να εξυπηρετείται το 56 και εσύ να έχεις το 512.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα περιμένεις.
0: Ναι.
1: Θα περιμένεις και σε κάποια βάση θα τοποθετηθείς κι εσύ.
0: Ναι.
1: Με τα νέα. Δεν είναι ιδέα ότι πήρες το λευκό ή δεν θα τοποθετηθείς.
0: Αν έχει μείνει τυρί στη βιτρίνα.
1: Αν έχει μείνει τυρί στη βιτρίνα.
0: Γιατί με το νούμερο που έχεις πρέπει να μην υπάρχει τυρί.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Και σε κάποια φάση θα τοποθετηθείς σε μια. Πώς το λένε, σε μια στρατιωτική μονάδα ενδεχομένως. Λοιπόν, αυτή είναι η φάση. Σερεμίσου, μας σερεμίσουν είναι.
0: Ακυρώστε τα εισιτήρια για το εξωτερικό. Μην φύγετε αυτοεξόριστοι, έτσι. Το λέω, το ξαναλέω, γιατί έχουν μια τάση κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, όταν μυρίζει η ατμόσφαιρα μπαρούτι, να μπαίνουν σε ένα πλάνο και να φεύγουν.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω σε τι
0: αναφέρομαι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω εγώ σε τι αναφέρομαι.
1: Δεν μπορώ.
0: Καταλάβεις εσύ.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Έχω δει, βέβαια, θέλω να σου πω, μερικά post πάρα πολύ διασκεδαστικά.
0: Mm-hmm.
1: Μέχρι και κάποιον, οι οποίοι, ας το πούμε, ότι είναι συνάδελφοί μας ή πρώην συνάδελφοί μας, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Εντάξει, κατά κάποιο τρόπο. Πήξευκα εγώ, να σου πω, από τέτοιο post ψιλοπήρα χαμπάρι τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Είναι αυτά τα πράγματα που ξαφνικά σου λέει: έχουν έρθει απέ, κάνουν άσκηση, είναι εδώ εκεί. Αλλά μην ανησυχείτε απέναντι, 700 στοιχείες, δώστε αυτά. Πήρα αυτά τα αεροπορικά, δεν μας άμα. Και λέω: τι έγινε, παιδιά, τι συνέβη. Τι συνέβη που το ξέρει αυτός και δεν το ξέρει κανένας άλλος από εμάς. Στον ύπνο θα μας πιάσουν, Κώστα. Στον ύπνο θα μας πιάσουν, κατάλαβες. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Γι' αυτό εγώ κοιμάμαι με την κουραμά να κάτω το κρεβάτι.
1: Έτσι. Έτσι. Εγώ το λουκάνικο το έχω παραπόδας.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Εκεί πρέπει να είναι το λουκάνικο.
0: Εσύ για μένα πρέπει να δένεις το σκυλί με το λουκάνικο. Για καλού κακού.
1: Ναι.
0: Για καλού κακού.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, παίζεται ακόμα το. Αυτός ο Μποτσουέιν το βάλε τον γκολ. Mm-hmm. Έμα, κατάλαβες.
0: Μπράβο. Άννα, γεια σου.
1: Κατάλαβες τώρα. Λοιπόν, αυτός το βάλε τον γκολ για το Μοσεράτ. 0-1 είναι. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε ακόμα δρόμο και μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει από ανατροπή μέχρι οτιδήποτε.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί να συμβεί. Θέλω να κρατήσουμε την αισιοδοξία μας ως Turks and Caicoites, αν μου επιτρέπεις. Λοιπόν, σε άλλα νέα της ημέρας. Δεν μπορώ, πραγματικά με πολύ μεγάλη, πώς να σου το πω, δυσφορία πλέον και περισσότερο από επαγγελματική διαστροφή παρά από οτιδήποτε άλλο, ανοίγω εδώ και αρκετό καιρό τα άρθρα που αφορούν τον θάνατο του Ντιέγκο.
0: Δεν έχω βγάλει άκρη με αυτό που διαβάζω.
1: Αυτό θέλω να σου πω, γιατί δεν καταλαβαίνω πλέον. Δηλαδή έχουν πάει και έχουν καταθέσει πια τόσοι άνθρωποι και έχουν πει τόσο διαφορετικά πράγματα που δεν ξέρω. Το τελευταίο νέο.
0: Ναι.
1: Ένας ιατροδικαστής, ο οποίος μας ήταν και τελευταίος μάρτυρας υπεράσπισης, ας το πούμε έτσι, στη δίκη που είναι σε εξέλιξη, θυμίζουμε έτσι στην Αργεντινή.
0: Υπεράσπισης των 7 κατηγορουμένων.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Είπε, λέει, παιδιά, εγώ δεν ξέρω, μπορεί να πέθανε και από COVID. Mm. Πες, τι εννοείς, ρε φίλε. Τι εννοείς. Λέει, κοιτάξτε, στην πραγματικότητα λέει.
0: Απέθανε και από έμπολα.
1: Ναι.
0: Εννοώ και συμπληρώνω.
1: Ναι.
0: Δεν έχει σημασία. Τζάμπα είναι.
1: Μπορεί από τα καμούρι.
0: Ναι, τζάμπα είναι. Να πει κάτι, μπορεί να. Θέλω να πω, έγινε μια εξέταση. Ναι. Τώρα να συζητάμε πόσα χρόνια μετά μπορεί να πέθανε από COVID, ξέρω εγώ.
1: Ουσιαστικά, τι είπε και γιατί το στήριξε αυτό. Θυμίζω ότι η πρώτη εκτίμηση, δηλαδή αυτό που βγήκε προς τα έξω όταν πέθανε ο Μαραντόνα, ήταν πνευμονικό είδημα. Πνευμονικό είδημα αυτό, και με αυτό ζήσαμε για καιρό και ξαφνικά.
0: Και με τρομερές λεπτομέρειες, ότι ήταν φουσκωμένος, ότι θα μπορούσαν να το δώσουν απλά διουρητικά και να έχει κατευθείαν ξεπριστεί. Δηλαδή, είχαμε συγκεκριμένες μαρτυρικές καταθέσεις.
1: Οπότε, είναι, καταλαβαίνετε, τουλάχιστον περίεργο να έρχεται τώρα ένας ιατροδικαστής, όχι ένας τυχαίος, και να λέει ότι παιδιά δεν υπάρχει κανένα πνευμονικό είδημα, διότι το σώμα δεν είχε κανένα σημάδι που να οδηγήσει κάποιον να πει ότι κατέληξα από πνευμονικό είδημα. Και λες, όπα. Εδώ πέρα τώρα δεν είναι λεπτομέρεια. Δηλαδή, ή ήταν το σώμα του καραπρισμένο και το βλέπαμε, και άρα έγινε η εκτίμηση που μετά, ξέρεις, αποδείχθηκε ενδεχομένως, ή δεν υπήρχε. Δεν μπορεί, ναι, δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι ανάμεσα σε αυτά τα δύο.
0: Ναι, δεν μάθαμε τη Μαργαρίτα τώρα τόσα χρόνια να βρούμε. Μπορεί να είναι αυτό, αλλά μπορεί να είναι και το άλλο. Και φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς, φταίει και ο Χατζηπετρίζης. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι οι αυτοψίες και οι νεκροψίες. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
1: Δεν μπορώ πραγματικά. Δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω. Αυτό είπε ο τύπος. Είπε ότι η όλη αγωνία του Μαραντόνα ήταν, λέει, πολύ σύντομη. Δεν μπορώ, λέει, να πω ότι ήταν. Πώς το λένε. Δεν κράτησε πάρα πολλές ώρες αυτό το πράγμα. Γιατί κανείς είχαν πει ότι μπορεί να.
0: Υπέφερε και.
1: Ναι, υπέφερε για πάρα πολύ καιρό. Λέει, όχι. Και ειδικά λέμε ήταν πνευμονικό, γιατί θα ασφιχτιούσε, λέει, γιατί θα προσπαθούσε να πάρει οξυγόνο. Και εδώ πέρα δεν υπάρχουν τέτοια ευρήματα. Οπότε μπορώ να καταλάβω. Ξέρεις, δεν είμαστε και εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω ποιος το παρακολουθεί πραγματικά αυτό το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν γίνονται, ξέρεις, ψευδομαρτυρίες.
0: Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Εν γνώστους για να βγουν κάποιοι λάδι. Απλώς, ξέρεις, όταν τρακάρουν τόσο φανερά δύο πράγματα που είναι απολύτως αντιθετικά μεταξύ τους και ιατρικώς, δεν γίνεται να συμβαίνουν ταυτοχρόνως.
0: Ναι, δεν γίνεται.
1: Είναι τουλάχιστον.
0: Αρχές μας γνώσεις δεν γίνεται.
1: Ναι, είναι τουλάχιστον περίοδο.
0: Τέλος
1: πάντων, περιμένουμε. Είναι επόμενη εβδομάδα, λέει, θα. Θα προχωρήσει, τέλος πάντων, η ιστορία. Καταλάβεις τι γίνεται. Αν υπάρχουν insiders στα εθνικά μας θέματα, χωρίς να γνωρίζω, είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν. Απλώς είναι insiders που. Πρέπει να είσαι και ο ίδιος με έναν τρόπο κάπως insider. Δηλαδή πρέπει να γνωρίζεις τα διαδικτυακά τους λιμέρια.
0: Καλά, ένας αποδεικμένος insider είναι ο Δήμος Βερίκιος, που στα Ίμια ήταν στο Ναύσταθμο και έλεγε τώρα ξεκινάει αυτό το πλοίο εκεί. Ξεκινάει, δηλαδή αυτό ήταν. Βέβαια θα λέει κάποιος ήταν insider για όλους και για εμάς, για τους Τούρκους. Θέλω να πω, όποιος έβλεπε την εκπομπή ήξερε τι αναχωρεί από το Ναύσταθμο, τι ώρα και πώς λέγεται το καράβι. Insider αποδεικμένα.
1: Ξέρεις ότι μόλις πέφτει το όνομα Δήμος Βερίκιος.
0: Θες να πέσει και να πάρει κάμψη. Το καταλαβαίνω.
1: Όχι, μου θυμίζει.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Θέλω αυτό που δεν υπάρχει σε βίντεο και υπάρχει μόνο στο μυαλό μου. Έχει συμβεί. Δεν είναι ότι δεν έχει συμβεί. Δεν υπάρχει. Αλλά είναι μόνο στο μυαλό μου.
0: Ναι.
1: Είναι αυτή η τρομερή έκαρξη του Δήμου Βερίκιου εκείνη τη μέρα με τον Χατζηνικολάου στο δελτίο. Αυτό το τι έκανε το περίπολο, το οποίο με στοιχιώνει. Με στοιχιώνει Κώστα ακόμα. Γιατί οριόταν ο Δήμος Βερίκιος. Δηλαδή, ξέρετε, μερικές φορές κάποιοι, ας πούμε, τύπου. Τσαρλατάνοι τύπου. Ας μην πούμε κανένα όνομα. Να μην ονοματίσουμε καλύτερα. Λοιπόν, μπορεί να θέτουν ερωτήσεις υψώνοντας την ένταση της φωνής τους. Και συμβαίνει αυτό, το ξέρετε. Απλώς μόνο για το Θεαθήνε. Για να αποπροσανατολίσουν, για να δημιουργήσουν περίσπαση, για να εκτρέψουν τη συζήτηση. Συμβαίνουν όλα αυτά. Και σημαίνει πολύ στην τηλεόραση. Το θεατράλε παίζει πάρα πολύ. Έτσι. Θυμίζω ότι δεν υπήρχε. Ο Εμίλιος Βεάκης μας ήταν ο Γιώργος Τράγκας σε αυτά.
0: Και θέλω να σου πω, υπάρχει κλόνος του Γιώργου Τράγκα. Δεν έχω βρει το όνομα. Υπάρχει κλόνος του Γιώργου Τράγκα, ο οποίος βγαίνει, τον πετυχαίνω στο X, βγαίνει με την ίδια φωνή ακριβώς.
1: Τι εννοείς, Κώστα?
0: Έχει την κάμερα, δεν κοιτάει την κάμερα, κοιτάει το περπέραν, το σημαδεύει η κάμερα. Έχει την ίδια θεατρικότητα σκηνής και την ίδια φωνή με τον Γιώργο Τράγκα.
1: Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό.
0: Την ίδια.
1: Απλά είναι πραγματικός.
0: Πραγματικότατος, απλά βλέπω που τον ποστάρουν, δεν έχω βρει το όνομά του. Α, είναι ίδιος, παιδί μου. Ο Τράγκα, ξέρω εγώ, 30 χρόνια, πώς σου πω αυτό το πράγμα. Και λες, ναι. Εντάξει, επιτέλους, ας πούμε, κάτι καλό σε αυτόν τον τόπο. Αν ξέρει κανείς το όνομά του, παρακαλώ να το στείλει. Του κυρίου αυτού. Ίδιος.
1: Έχει τρελάει.
0: Τραβάει τις λέξεις με τον ίδιο τρόπο, ίδιο, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Πληκτικός. Performer δηλαδή, μοναδικός. Μοναδικός.
1: Πιστεύεις ότι το κάνει συγκεκριμένα επιτυδευμένα, δεν έχει πάρει μαθήματα και θέλει να τη γράψει?
0: Πιστεύω ότι είναι ένα δικό του στυλ. Είναι μετά με την σάρκωση, ναι. Αυτό πιστεύω ότι είναι.
1: Μάλιστα. Τέλος, εκείνο το δελτίο λοιπόν, για να κλείσουμε και να επανέλθουμε στην κουβέντα μας, όποια και αν είναι αυτή. Ο Δήμος Βερίκιος οριόταν, αλλά οριόταν περιμένοντας να πάρει απάντηση.
0: Ναι.
1: Και πολύ συγκεκριμένα ήθελε απάντηση στο τι έκανε το περίπου Λεγκίνο. Νομίζω ήταν μια ιστορία που κάτι είχε γίνει στο ΓΕΣ. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τι ήταν. Κάποιοι είχαν πλησιάσει στο ΓΕΣ, κάποιοι είχαν επιχειρήσει να μπουν. Δεν θυμάμαι τώρα τι ήταν. Τώρα σου μιλάω πριν από 25 χρόνια, ξέρω.
0: Δεν λέμε για τη φορά που ο ίδιος ο Βερίκιος πήγε να μπει στο ΓΕΣ, δεν τον άφηρε ο φορός και πήγε να τον πατήσει?
1: Όχι.
0: Δεν ήταν αυτοαναφορικό δηλαδή?
1: Όχι. Ήταν μια άλλη ιστορία. Λοιπόν. Και προσπαθούσα κάτι να πει ο Χατζηνικολάου, σου ότι θυμάμαι κάτι σε ποιο κανάλι ήταν. Και ο Βερίκιος οριότανε. Τι έκανε το περίπολο, Νίκο Χατζηνικολάου. Και δεν υπάρχει σε βίντεο αυτό.
0: Δεν μπορεί να μην υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει, ρε. Εγώ δεν το έχω βρει. Αν το βρει κάποιος, θα το είμαι ευγνώμων. Δεν το συζητάμε. Αλλά γιατί τα είπαμε όλα αυτά? Τα είπαμε όλα αυτά για τους insiders.
0: Α, επίσης να πω, μας έχει στείλει μήνυμα κάποιος, λέει ο κύριος Ερέτης είναι ο κλόνος του Τράγκα.
1: Α, μάλιστα. Παίζει σταθμό του Βελόπουλου στη Θεσσαλονίκη. Τι λες τώρα?
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, που λέτε οι insiders, λοιπόν, πρέπει να ξέρεις τα λιμέρια τους. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις, πώς να το πω, τις διαδικτυακές κοινότητες που συχνάζουν. Mm-hmm. Δηλαδή νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να τους βρεις μεμονωμένα. Πιθανότερο είναι να τους βρεις σε κάποια φόρουμ, σε ομάδες, σε τέτοια πράγματα. Αλλά εκεί, δεν μοιρώνεσαι απλά, Σοφία. Λούζερ, παίρνεις και για το σπίτι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν γίνει τέτοιο πράγμα, παίρνεις και για το σπίτι. Φαντάζεσαι ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι άνθρωποι αυτοί τις ελεύθερες ώρες τους, χωρίς να έχει γίνει οτιδήποτε, μπορούν να κάτσουν και να αφιερώσουν, ας πούμε, 3-4 ώρες τη μέρα για να κάτσουν να κάνουν αυτές τις υπέροχες πλήρες συγκρίσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Τα έχεις δει, γραφήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς είμαστε εμείς, πώς είμαστε αυτοί, πόσοι στρατιώτες εδώ, πόσοι στρατιώτες εκεί, πόσο αεροπλάνα εμείς, πόσο αεροπλάνα αυτοί, πόσο ναυτικό αυτά. Ναι. Και μετά, αφού βάλει το γράφημα, να κάτσει από κάτω να γράψει ανάλυση 1500 λέξεων, ότι ναι, αυτοί μπορεί να είναι πολύ περισσότεροι, γιατί έχουν, ξέρω εγώ, οκταπλάσιο πληθυσμό από εμάς, και να έχουν πολύ περισσότερα. Πολύ περισσότερα.
0: Στρατά.
1: Όπλα και στρατά και, και εξοπλισμό και τέτοια. Αλλά. Εμείς, εγώ υπερέχουμε
0: φωσική τεχνολογία, είμαστε.
1: Ναι, αλλά ανάλυση.
0: Τις φρεγάτες, ναι, τις
1: ανάλυση.
0: Μπελαρά,
1: ναι. Όλα αυτά. Όλα αυτά τα ωραία πράγματα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες τι γίνεται. Παιδιά, δεν λέγαμε χθες άλλους insiders.
0: Άλλους
1: insiders. Άλλοι insiders τώρα θα σου πω εγώ, έρχεται τον Κορέτσικα στον Ολυμπιακό και άλλος ο insider του...
0: Του ΓΕΘΑ.
1: Τώρα, συγγνώμη, τώρα μη συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Συγγνώμη κιόλας, δηλαδή. Εντάξει, χρήσιμοι όλοι οι insiders, δεν λέω.
0: Όλοι.
1: Δηλαδή για τη διασκέδασή μας είναι όλοι υπέροχοι. Αλλά και κάποιοι θα λένε για την ενημέρωσή μας, ίσως ήθελα να πω. Και κάνα ένα μικρό lapsus linguae, αν με επιτρέπεις, Κώστα. Αλλά κάθε insider είναι χρήσιμος. Γιατί κάθε insider, αυτά που γράφει ο insider, λένε περισσότερα για σχέση με οτιδήποτε άλλο, για τον ίδιο τον κόσμο των insiders. Εκεί έχω καταλήξει.
0: Την κάστα αυτή, το κλειστό κλαμπ των insiders.
1: Αυτό,
0: ναι.
1: Αυτό. Και λέγοντας...
0: Πρέπει να υπάρχει μια λέσχη με insiders στην χώρα.
1: Λέγοντας κάστα, ναι, και λέσχη, ναι, να λέμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στον κύριο Θεοδωρόπουλο, διότι μαθαίνουμε ότι περνάει ένα δράμα.
0: Ναι.
1: Διότι λέει η αθηναϊκή λέσχη, εκτός, ναι, δηλαδή δεν φτάνε όλα αυτά που τύχανε, η αθηναϊκή λέσχη θα τον διαγράψει. Όχι, για 6 μήνες όμως.
0: Ναι, είναι το καταστατικό αυτό. Γιατί μπορεί να αθωωθεί και
1: ακριβώς,
0: μετά να πάρει πάλι πίσω.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και θέλουμε πραγματικά.
0: Θα αντέξει, ελπίζω, 6 μήνες.
1: Δεν το ξέρω, Κώστα. Δεν
0: είναι παλικάρι.
1: Πού θα φτάσουμε, Κώστα. Πού θα
0: παλικάρι.
1: Πάει αυτό.
0: Είναι παλικάρι.
1: Πού θα
0: στο
1: πάει.
0: Κορδαλό. Αφού με ρωτάς επίμονα.
1: Δεν ξέρω, πραγματικά, λέει, τέτοιο δράμα. Ξέρεις αυτό που λέμε,
0: ούτε στον εχθρό σου.
1: Ναι, αυτό, να μην τύχει σε κανέναν άνθρωπο.
0: Δεν το εύχομαι για το μεγαλύτερο εχθρό μου.
1: Έτσι, έτσι συμβαίνει. Συμβαίνει τέτοια πράγματα. Είναι, αυτά λέω. Ο καθένας έχει θέματα. Δηλαδή, όχι με τη λέσχη. Η άλλη κυρία, Αγάκη, θέλω να κάνει βιολογικό καθαρισμό στο κελί και δεν μπορούσαμε να κάνουμε ένα βιολογικό καθαρισμό στο
0: κελί. Ένα delivery, κάτι, επειδή μου πήρε να μα χάλεσε την άλλη φορά, ήθελε ένα αποσμητικό. Θέλω να πω, αυτά είναι δράματα στη ζωή. Τώρα, πέθανε ο Μαζονάκης. Τι να κάνουμε, να μην πλύνει τη μασχάλη τη. Επειδή πέθανε ο Μαζονάκης, κατάλαβε και εκείνη έτσι το σκέφτεται. Σου λέει τώρα να γυρίσει πίσω ο Μαζόδη, να πλύνω τη μασχάλη μου, να παραγγείλουμε κάτι, ναι, ρε παιδιά, ένα delivery.
1: Πιάκαμε ένα απλό βιολογικό, ναι, καθαρισμό, δεν πρέπει να νιώσουμε λίγο άνθρωποι, ναι, δηλαδή. Ναι, όχι, ναι, τίποτα, ναι, τρομερό.
0: Ναι, ναι,
1: τι ζήτησε, α πούμε, ζήτησε τίποτα πλούτη και ειδική συνθήκη.
0: Τα είχε τα πλούτη, θα λέει κάποιο. Δεν τα ζήτησε λοιπόν, όχι.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω, Κώστα. Μερικέ φορέ.
0: Καλά να είναι, καλά να είναι.
1: Η ανάλγητη ελληνική κοινωνία. Με εντυπωσιάζει και εμένα. Καμία πρόνοια για τους ανθρώπους αυτούς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά τα ωραία ή λιγότερο ωραία και περισσότερο γραφικά πράγματα, ενδεχομένως η ώρα έφτασε 11. Αυτό σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι. Εδώ θα είμαστε και πάλι σε λίγα λεπτά.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4.
2: Τον Big Win Sport FM στις 11. Στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Θάλασσα χθες μια διάκριση στο Nations League με το να πάμε σε μεγάλη διοργάνωση. Τα λόγια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη τύπου εν όψη της αυριανής πρεμιέρας της εθνικής ομάδας με αντίπαλο της Σερβίας στο Βελιγράδι. Είμαστε υποχρεωμένοι να ψάχνουμε αποτέλεσμα σε όλα τα παιχνίδια, πρόσθεσε. Φαβορή για τα γκολπό στο Τζολάκης, Καρέτσας ή Κοστούλας διεκδικούν τη θέση πίσω από τον επιθετικό. Αντίστροφα μετρά ο Ολυμπιακός για τον αρκτήριο παιχνίδι της EuroLeague με την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Να αξιοποιήσουμε το ταλέντο μας και να νικήσουμε, δήλωσε ο Γιώργος Μπαλτζόκας που έχει στη διάθεσή του και τον Μιλουτίνο. Χωρίς απρόοπτα και με διαθέσιμους τους Ρογκαβόπουλο και Μωραΐτη, ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός Άκτορ την προετοιμασία του για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας με την Παρί στο Telecom Center Athens. Το πρώτο παιχνίδι είναι ξεχωριστό, δήλωσε ο Ζέλκο Μπράντοβιτς. Στην Αθήνα επέστρεψε ο Ναν που θα κάνει αγώνα δρόμου για το μάτς με τη Φενέρ στις 8 Δεκάτου. Παρουσία Τέλη Μιστακίδη και μετόπες από τον κόσμο εν ώψη Super Cup πραγματοποιήθηκε η ανοιχτή προπόνηση του ΠΑΟΚ στο Παλατάκι. Ευχάριστα με γκρέ που επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα. Ο ιδιοκτήτης με ρώτησε ποιος είναι ο καλύτερος στη θέση 3 και του είπα Όσμαν. Αποκάλυψε ο Τρινκέρι για τη μεταγραφή του Τούρκου Φόρουαρντ. Την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια αποθέωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Απολαμβάνω κάθε εντός έδρας παιχνίδι, δήλωσε στη συνέντευξή του σε σερβικό μέσο. Σε καλό δρόμο η αποθεραπεία του Ρότα που αναμένεται να είναι έτοιμο στην επιστροφή σε στάδιο επανένταξης παραμένει ως 300. Με τουλάχιστον 11 παίκτες από το βασικό ρωτέσον θα μπορέσει να δουλέψει τον Παναθηναϊκό Τζέικοπ Νίστρουπ από την Κυριακή που ολοκληρώνεται η ολιγοήμερη άδεια. Σε αναζήτηση αντιπάλου η πράσινη για τη διεξαγωγή ενός φιλικού στο διάστημα της διακοπής. Με 6 παίκτες από τη Β' ομάδα λόγω των πολλών απουσιών συνεχίζονται οι προπονήσεις στο Ολυμπιακό, καθώς ο Εμμανόλ Αλγουαθήρ ανέβασε του Στανούλη, Κοτζαμανίδη, του Φάκη, Κουράκλη, Γεωργακόπουλο και Ρολάκη. Λίγες οι πιθανότητες για μεταγραφή από την αγορά των ελεύθερων. Δεν φαίνεται να προχωράσει σε μεταγραφή τερματοφύλακα ή εξτρέμο ΠΑΟΚ μετά τους τραυματισμούς Παυλένκα και άλλοι. Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα θα δώσουν οι ασπρόμαυροι με τον Λεβαδιακό στις 2 Οκτωβρίου στη Νέα Μεσημβρία. Για την πορεία της εθνικής ομάδας βόλεϊ ανδρών στο Eurovolley αλλά και το σημαίνιο στους μεσογειακούς αγώνες μίλησε στον Big Win Sport FM ο Άρης Χανδρινός. Καταλάβαμε σαν ομάδα ότι ανήκουμε στην ελίτη μεγάλη, θα δουν ότι η Ελλάδα έρχεται, τόνισε ο 24χρονος λίμπερο της Γαλανόλευκης και του Παναθηναϊκού. Αναλυτικά στο sportfm.gr. Η ΑΕΚ νίκησε 34-27 εκτός έδρας στη Δράμα για την πρώτη αγωνιστική της Handball Premier. Αναβλήθηκε η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας λόγω καταλληλότητας του Taraflex που δεν είχε καθαριστεί επαρκώς μετά την αφαίρεση των αυτοκόλλητων που είχαν τοποθετηθεί για τις ανάγκες του Super Cup γυναικών. Ενώπιον της γαλλικής δικαιοσύνης για υπόθεση βιασμού οδηγείται ο Ασράφ Χακίμη. Όπως αναφέρει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, η προσφυγή του Μαροκινού ποδοσφαιριστή της Παρή απορρίφθηκε και θα οδηγηθεί σε δίκη. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε

0: εντωμεταξύ και στην CONCACAF.
1: Ναι.
0: Ας πούμε στο Nations League το ευρωπαϊκό που θα το πούμε, έχουμε League A, League B, C και D. Με τα αντίστοιχα groups. Και στην CONCACAF σημαίνει το ίδιο πράγμα. Εκεί έχουμε τρεις λίγες, League A, B και C.
1: Ναι.
0: Και το παιχνίδι Texeca Kaikos Montserrat είναι για τη League C. Δηλαδή φαντάσου ότι οι ομάδες αυτές είναι League C στην CONCACAF.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Πού θες να καταλήξεις?
0: Ότι είναι η τελευταία.
1: Χαμηλά.
0: Τελευταίο, δηλαδή.
1: Είναι στον πάτο της τροφικής αλυσίδας. Τι ναι. Να κάνουμε τώρα.
0: Έχουμε τρία γκρουπ να πούμε. Στο ένα γκρουπ είναι Montserrat, Βρετανικές Παρθένες Νήσι και Texeca Kaikos. Το πρώτο γκρουπ, το παίζεται τώρα το παιχνίδι. Δεύτερο γκρουπ είναι Antigua and Barbuda, Aruba και Anguilla. Mm-hmm. Ωραία. Και στο τρίτο γκρουπ είναι Bahamas, Άγιος Μαρτίνος και Αμερικανικές Παρθένες Νήσι.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Ποδόσφαιρο παντού.
1: Εντάξει. Σούπα, εκεί θα ήθελα να είμαι, να βλέπω αυτά τα παιχνίδια. Εκεί είναι το πραγματικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ποδόσφαιρο παντού. Τέλος, πάμε και στο μη πραγματικό ποδόσφαιρο, αλλά αυτό που θα μας ενδιαφέρει και θα μας ενδιαφέρει από αύριο, το UEFA Nations League. Δηλαδή, εδώ το ευρωπαϊκό, το δικό μας, έχουμε 8 παιχνίδια αύριο και άλλα 8 την Παρασκευή με τα οποία θα ασχοληθούμε. Εμείς έχουμε League A, B, C, D, το ξέρετε. Οι A, B, C έχουν όλες από 4 group με 4 ομάδες μέσα. Είμαστε στην League D, επειδή κοιτάξτε δεν βγαίνουμε, έχουμε ουσιαστικά δύο γκρουπάκια, δηλαδή αντίστοιχοι τελευταίοι, ας πούμε, της CONCACAF, οι αντίστοιχοι Ευρωπαίοι τελευταίοι είναι το Γιβραλτάρ, η Μάλτα, η Ανδώρα, το Αζερμπαϊτζάν, η Λιθουανία και το Λιχτενστάιν. Mm-hmm. Οι τελευταίοι, ας το πούμε, των τελευταίων. Λοιπόν, εμείς πλέον είμαστε στην League A, στο δεύτερο γκρουπ. Θα μου πεις και σε ποιο γκρουπ να πέφταμε, υπήρχε καλύτερο γκρουπ. Υπήρχαν καλύτερα γκρουπ, είναι η αλήθεια. Αλλά δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία.
1: Ποιο είναι καλύτερο γκρουπ από το δικό μας?
0: Ξέρω εγώ, το γκρουπ Πορτογαλία, Δανία, Νορβηγία, Ουαλία νομίζω ότι είναι καλύτερο.
1: Όχι.
0: Δεν είναι?
1: Όχι.
0: Γιατί ρε φίλε?
1: Δεν είναι, όχι.
0: Το Ισπανία, Κροατία, Αγγλία, Τσεχία, okay, δεν
1: όχι.
0: Είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Έχουν Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Τουρκία.
1: Δεν είναι.
0: Α, είμαστε στο καλύτερο γκρουπ.
1: Στο
0: δηλαδή.
1: Καλύτερο θα μπορούσαμε, ναι.
0: Okay.
1: Στο καλύτερο γιατί έχουμε ξεκάθαρα φαβορή. Έχει τη Γερμανία και την Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Η Σερβία, okay, δεν είναι σαν όνομα τουλάχιστον σαν τα υπόλοιπα. Οπότε δεν έχει καμιά υποχρέωση να πας να κάνεις κάτι. Άμα κάνεις, καλοδεχούμενο. Αλλά δεν θα σου πει κανείς γιατί έχασε τη Γερμανία ή γιατί έχασε την Ολλανδία. Στα άλλα γκρουπ θα είχαμε απαιτήσεις μετά. Αλλά μα είναι δυνατόν, ξέρω εγώ, δεν κερδίσαμε τους Νορβηγούς, π.χ. Λες και ξεχνάμε τι κάνει η Νορβηγία στο Μουντιάλ πριν λίγους μήνες.
0: Ναι.
1: Όχι, είμαστε το καλύτερο γκρουπ. Υπέροχο.
0: Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τα παιχνίδια. Ξεκινώντας από τα αυριανά. Τα αυριανά παιχνίδια είναι 4 για τη League A, 2 για τη League B και 2 για τη League D.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε με την League A, στην οποία θα γίνουν τα παιχνίδια του δεύτερου και του τέταρτου γκρουπ. Mm-hmm. Αυτά γίνονται.
1: Μη είμαστε αναλυτικά, πες τα παιχνίδια τώρα. Σαν πως θα θυμόμαστε μετά από 10 δευτερόλεπτα κάτι για το γκρουπ και το υπογκρουπ.
0: Ολλανδία-Γερμανία. Τσάβε εναντίον Κλοπ.
1: Το κόβω στο χι, κοτίστηκα τελείως.
0: Ναι.
1: Τελείως κοτίστηκα, ναι.
0: Εγώ θα πας.
1: Γιατί συμπαθώ και τους δύο προπονητές, οπότε...
0: Εγώ θα πας.
1: Εντάξει.
0: Και Σερβία-Ελλάδα.
1: Χ.
0: Ας πάμε στο Χ. Τι θα μας φέρει τώρα αυτό, τι σημαίνει, κανείς δεν ξέρει.
1: Τι σημαίνει.
0: Ας πούμε Χ. Λοιπόν, για τον τέταρτο γκρουπ στην League A. Νορβηγία-Δανία. Άσος. Mm-hmm. Και... Πορτογαλία-Ουαλία. Επίσης
1: άσος.
0: Πολύ καλά. Για την League B έχουμε τους αγώνες του τρίτου ομίλου, οι οποίοι είναι Αυστρία-Ισραήλ.
1: Άσος.
0: Ναι. Και Κόσοβο-Ιρλανδία. Ένα μεγάλο προπές χι βλέπω εδώ. Θες να πεις άσο, πες το.
1: Θέλω να πω άσο και θα πω άσο.
0: Πες το. Λοιπόν, και έχουμε επίσης για το τέταρτο από την League D, έχουμε ένα παιχνίδι για τον γκρουπ και ένα παιχνίδι εδώ, γιατί αυτά είναι τα γκρουπ με τις τρεις ομάδες. Έτσι, οπότε έχουμε Ανδώρα, Μάλτα, διπλό.
1: Διπλό.
0: Διπλό. Και Λιχτενστάιν, Λιθουανία. Διπλό επίσης. Καλά είμαστε.
1: Χι.
0: Α, χι τώρα.
1: Χι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και πάμε στην Παρασκευή. Την Παρασκευή έχουμε τα παιχνίδια για τη League A από το πρώτο γκρουπ, δηλαδή Ιταλία-Βέλγιο. Έλα μου ντε.
1: Ιταλία έχουμε να τη δούμε.
0: Ποια Ιταλία, πιο Βέλγιο τώρα. Είμαστε σε αυτή τη φάση της ιστορίας. Ποια Ιταλία είναι και πιο Βέλγιο.
1: Θα στηρίξουμε την Ιταλία για λόγους αισθητικούς.
0: Αυτό.
1: Εγώ θα πω άσο τέλος πάντων.
0: Και Τουρκία-Γαλλία. Διπλό.
1: Διπλό θα πω κι εγώ.
0: Έχουμε για την League B τους αγώνες του δεύτερου και του τέταρτου ομίλου. Στον δεύτερο όμιλο έχουμε Γεωργία-Βόρεια Ιρλανδία. Άσος.
1: Άσος.
0: Και Ουγγαρία-Ουκρανία. Ωραίο παιχνίδι. Ουγγαρία-Ουκρανία.
1: Διπλό.
0: Διπλό λες εσύ. Χι, λέω εγώ. Και για τον τέταρτο όμιλο, έχουμε τα πιο τέταρτο όμιλο στην League B, τα οποία είναι Πολωνία-Βοσνία.
1: Άσος.
0: Άσος. Και Σουηδία-Ρουμανία.
1: Άσος.
0: Άσος και εδώ. Και έχουμε επίσης τα παιχνίδια την Παρασκευή για την League C, τον δεύτερο όμιλο, που είναι Αρμενία-Λετωνία. Δεν έχω ιδέα.
1: Ποιοι.
0: Το κόψουμε στο χέρι για να προχωρήσουμε. Και Μαυροβούνιο-Κύπρος.
1: Ποιοι.
0: Άσος. Άσος. Τώρα στην Γερμανία με κλειστά μάτια βλέπω και από ημίχρονο.
1: Παιδιά.
0: Γιατί ρε παιδιά. Why. Έχω πάει Αρούμπα και Κουρασάο για Γαμήλιο και έχω δει τοπικό ντέρμπι. Όχι εθνικές ομάδες, όμως τοπικό ντέρμπι.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Ναι, καμία σχέση με ποδόσφαιρο, προς Κοκορομαχία πάει.
0: Εντάξει, τι να λέει αυτό. Τι να λέει αυτό, γιατί νομίζεις, δεν ξέρω, στη δεύτερη κατηγορία της Σκωτίας, τι διαφορετικό νομίζεις ότι συμβαίνει στην πραγματικότητα.
1: Γιατί στα δικά μας τα αεραστεχνικά, δηλαδή, τι νομίζετε ότι συμβαίνει, δηλαδή ακριβώς, είναι Τζόγκο Μπονίτο.
0: Ναι. Τι νομίζετε, μια ομορφιά. Συμβαίνει. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Sorry κιόλας δηλαδή. Λοιπόν, ξεκινάει και η Ευρωλίγκα αύριο. Θα πούμε για Ευρωλίγκα, αλλά δηλαδή, έχεις παρακολουθήσει.
1: Τι πράγμα.
0: Τι λένε, τι γίνεται, ποιες είναι οι εκτιμήσεις.
1: Ναι, έχω παρακολουθήσει τι λένε οι GMs, έχω δει λίγο τα ρόστερ των ομάδων, εδώ πέρα δόθηκε, το πήγαινε έλα. Το Super Cup στο Ντουμπάι παρακολούθησα, τα φιλικά εδώ πέρα το Παύλος Γιαννακόπουλος παρακολούθησα. Θέλω να πω, έχω μια εικόνα από αρκετές ομάδες. Ναι. Ευρωλίγκα είναι τον ΠΑΟΚ που έχουμε δει και είναι, δείχνει μια εξαιρετική ομάδα. Τον Άρη δεν τον έχω δει πολύ, οπότε περιμένω να τον δω στα παιχνίδια, δεν έχει τύχει να τον δει δηλαδή. Τον ΠΑΟΚ έπαιξε με τον Παναθηναϊκό και στο άλλο παιχνίδι που έπαιξε με την Παρτίζαν, δεν ήτανε. ΠΑΟΚ. Yeah. Οπότε ναι, έχω μια σχετική εικόνα. Α, από αύριο σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βλέπουμε και τις ομάδες κανονικά σε παιχνίδια πια Ευρωλίγκας όλες, πέρα από τις δικές μας δηλαδή, κάπου θα τις δούμε και τις υπόλοιπες. Ενδιαφέρον θα έχει χρονιά φέτος, όπως και να έχει. Γιατί εμείς καλά κάνουμε, συζητάμε τα δικά μας τα πέρα, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Έχουν δυναμώσει αρκετές ομάδες. Είναι αρκετές ομάδες που θα είναι δυνατές φέτος.
0: Έτσι δείχνει. Και καλό είναι που θα είναι δυνατότερο αντίστοιχα και το πρωταθλημό μας.
1: Ναι. Θα κάνει πολύ καλό στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να ξέρουν ότι δεν θα κρυθεί στα μεταξύ τους η πρώτη θέση, ξέρω εγώ, και ότι θα κάνουν παντού νίκες και να δούμε τι θα κάνουμε ένα στο γήπεδο του αλουνού. Ότι και τα παιχνίδια με τον ΠΑΟ και με τον Άρη, μακάρι και με την ΑΕΚ, λέω εγώ, την οποία την έχουμε δει λειψή, αλλά δεν έχουμε εικόνα για την ΑΕΚ ακόμα από τα παιχνίδια που έχει παίξει, πώς θα είναι στην κανονική της φάση. Μακάρι και η ΑΕΚ να είναι και αυτή ανταγωνιστική, να δούμε ένα ωραίο πρωτάθλημα μετά πολλά χρόνια. Μετά πολλά χρόνια θα. Ελπίζω ότι θα δούμε τουλάχιστον τέσσερις, μπορεί και πέντε ανταγωνιστικές ομάδες. Όχι όλες στο ίδιο επίπεδο ακόμα,
0: ναι,
1: αλλά ομάδες που έρχονται και μπορούν να γίνουν και ακόμα και μέσα στη χρονιά. Ακόμα και μέσα στη χρονιά. Όχι μόνο με την απόδοσή τους και με κινήσεις και με προσθήκες εννοώ. Μέσα στη χρονιά μπορεί να έχουμε προσθήκες για όλους. Όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, αν νιώσουν ότι χρειάζονται κάτι, που όλο και κάτι χρειάζονται και οι δύο. Έτσι. Ένα τριάρο, τέσσερο Ολυμπιακός, ενδεχομένως ένα πεντάριο Παναθηναϊκός, θα κρυθεί από τραυματισμούς, οπότε θα γυρίσουν τα λοιπά, αλλά Και ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει προσθήκες μέσα στη χρονιά. Και ο Άρης μπορεί να κάνει μέσα στη χρονιά.
0: Βέβαια.
1: Και κομμένοι από το NBA θα υπάρξουν. Και παίχτες μπορεί να φύγουν από Ευρωλίγκα. Μπορεί να... Θέλω να πω.
0: Κάθε χρονιά γίνεται
1: αυτό. Ναι, άλλος, όχι, ναι. Αλλά λέω για τον ΠΑΟΚ και τον Άρη που δεν συμμετέχουν Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Επειδή το μπάζε τους φέτος, από φέτος ήδη είναι μεγαλύτερο και η δυναμική τους είναι μεγαλύτερη, μπορεί να πάρουν παίχτη που υπό άλλες συνθήκες δεν θα έπαιρναν.
0: Ναι. Και με προοπτική ενδεχομένως, ναι. Αναλόγως που θα καταλήξουν τα ντύλια, εν πάση περιπτώσει, εκεί μετά της Ευρωλίγας, γιατί εκεί τώρα παίζεται όλο το παιχνίδι. Πότε είναι η περίφημη συνάντηση, τώρα κοντά δεν είναι στην περίφημη, στη Λίμνη Κόμου που θα γίνει.
1: Ναι.
0: Και θα μάθουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Μαθαίνοντα να έξερε, φουσκώνει. Έχει πάρει βράση η φάση. Να το πούμε έτσι. Καταλάβες. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Γυρίζοντας λίγο στα ποδοσφαιρικά, ήθελα να σε ρωτήσω. Αυτό που βγαίνει στην Ισπανία, τώρα πέρα από τα ποδοσφαιρικά, τις μικρές ή μεγάλες γραφικότητες και το τι γίνεται, αυτό που βγάλει η ΑΣ είναι κάτι το οποίο δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστό. Και ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό. Σύμφωνα με την ΑΣ, ο Πέρεθ δεν έχει πάρει απλά τον Μουρίνιο ως προπονητή στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά τον έχει πάρει σε μια φάση, έλα εδώ και κάνε κουμάντο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τελείως όμως κάνε κουμάντο. Δηλαδή, κάνε μεταγραφές.
1: Βγες να υπερασπιστείς τα ιερά και τα όσια.
0: Ναι, κάνε επικοινωνία. Βγες και, πώς το λένε, κρίνε και άλλαξε ό,τι χρειαστεί, το οποίο έχει να κάνει με το ανθρώπινο δυναμικό γύρω-γύρω, δηλαδή πέρα από τους ποδοσφαιριστές.
1: Ναι.
0: Και στους γύρω-γύρω, και δεν με το τους φυσικοθεραπευτές, τους ενδεχομένως και κάνα διοικητικό, δηλαδή κάνε εσύ όλο αυτό το κουμάντο. Να έχεις και το μάτι σου στην Ακαδημία να είναι πάντα συνδεδεμένη με την πρώτη ομάδα και όλα αυτά. Γιατί όλο αυτό το πράγμα έχει πέσει αυτή τη στιγμή στους ώμους του Μουρίνιο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πώς σου φαίνεται αυτή.
1: Δεν ξέρω για πόσο θα κρατήσει αυτό.
0: Ναι, αυτή η υπερσυγκέντρωση.
1: Ναι, δεν ξέρω
0: πώς. Ας το πούμε έτσι. Εντάξει, στο παρελθόν ενδεχομένως το έχουμε δει. Το έκανε ο Βενγκέρ στην Άρσεναλ ή το έκανε ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον. Ξέρεις, στη Μάντσεστερ. Το έχουμε δει να το κάνουν. Αλλά...
1: άλλο πράγμα τώρα.
0: Ναι, άλλο πράγμα.
1: Μην συγκρίνουμε.
0: Άλλο πράγμα.
1: Το κάνανε εκείνοι σε άλλη ηλικία. Άλλο το project, άλλη ιστορία τότε. Άλλη φάση τώρα. Μουρίνε δεν είναι σε ηλικία και σε φάση που θα κάτσει τώρα να κάνει όλο αυτό το πράγμα. Για πολύ.
0: Για πόσο,
1: λοιπόν,
0: σημαίνει αυτό.
1: Δεν ξέρω. Μέχρι να βαρεθεί.
0: Θα βαρεθεί ο Μουρίνιο.
1: Τι θα κάνει.
0: Δεν είναι η τελευταία του καλή δουλειά, πιστεύεις, και θα τα δώσει όλα.
1: Η δουλειά να τα δώσει όλα στην πάνω ομάδα. Όχι να κάνει όλο το κύριο γύρω τώρα, να κάνει και τζάμια τα Σάββατα.
0: Ναι.
1: Ήδη η ομάδα
0: μετράει. Του λέει, ναι, ζήσει, ας πούμε 24 ώρες θα ζήσει για τη Ρεάλ. Δεν θα κάνει τίποτα άλλο.
1: Ήδη μετράει δύο ήττες η ομάδα τώρα. Ας ασχοληθούν με τα πιο σοβαρά πράγματα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τα υπόλοιπα όλα είναι, ξέρεις, να το έχεις τρώσει το πράγμα και να κάθεσαι να ασχολείσαι και μετά γύρω-γύρω.
0: Ναι. Η γκρίνια για την απόδοση του Βίνι φέτος είναι δικαιολογημένη.
1: Όχι. Όπως δεν ήταν πέρυσι τα γιουχαρίσματα για τον Εμπαπέ. Ναι. Είναι το κοινό δύσκολο και απαιτητικό και όταν, ας πούμε, τα πράγματα δεν πάνε καλά, διαλέγει κάποιον, ας πούμε, να είναι ο στόχος.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν είναι. Στο ξεκίνημα της ζωής. Δεν είναι το πρόβλημα της Ραλοβίνη.
0: Εσύ παρακολουθείς. Εσύ ξέρεις. Το ότι για πρώτη φορά βγήκε ο Ρονάλντο εκεί που δεν ξέρει αν θα παίζει του χρόνου, να το μετρήσουμε.
1: Το έχει ξαναπεί. Το είπε πριν από λίγο καιρό, είπε ότι πιθανότατα είναι τελευταία του χρονιά. Δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Λέει όμως ότι έχουμε και κίνητρο. Έχει κίνητρα. Άμα έχει κίνητρα, είσαι ο Ρονάλντο, θα συνεχίσει να παίζει.
1: Εντάξει. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι λένε ότι θα κρατηθεί και θα το παλέψει για να είναι και στο επόμενο γύρο. Εγώ προσωπικά δεν το βλέπω, αν με ρωτάς. Εγώ πιστεύω ότι αν θα φτάσει στα 1000 γκολ φέτος, θα σταματήσει. Έτσι καταλάβω.
0: Εκείνος ο στόχος, λες,
1: ναι, ναι, ναι. Είναι το ιερό δισκοπότερο που του είχε απομείνει. Δεν έχει κάτι άλλο, εφόσον στο Μουντιάλ δεν προχώρησε η Πορτογαλία για να κυνηγήσει αυτό το όνειρο, νομίζω ότι θα πάει να συμπληρώσει τα 1000 γκολ και θα σταματήσει του χρόνου. Το έχει ψηλοποιεί. Ότι πιθανότατα φέτος είναι τελευταία μου χρονιά.
0: Δηλαδή, κάτσε, αν σταματήσεις, δηλαδή αν τελειώσει η σεζόν.
1: Ναι.
0: Και κλείσει και έχει, ας πούμε, 998. Τι θα κάνει.
1: Θα κάνει δύο φιλικά με την εθνική και θα τα πιάσει.
0: Α.
1: Θέλω να πω, απλό είναι αυτό το πράγμα. Θα κάνει δύο φιλικά και θα τελειώσει η ιστορία.
0: Οκ. Λοιπόν, δεν είναι και μακριά αυτό. 979.
1: 21 γκολ δεν είναι.
0: Δεν είναι και λίγα.
1: Τώρα ξεκίνησε η χρονιά. Βάζει 30 πλάς στην Σαουδική Αραβία. Κάτσετε και μαζί με την Πορτογαλία. Τώρα θα είναι, είναι κανονικά στο Nations League. Θέλω να πω, μπορεί να μαζέψει από εκεί κανένα γκολ. Δεν είναι τόσα πολλά.
0: Έχει βάλει 132 γκολ.
1: Ναι.
0: Στην Αλνάσσαρ σε 155 παιχνίδια. Έκανε μέχρι και 50. Εντάξει, πάντα γυρίζω βέβαια τα μάτια μου. Οπότε κοιτάω αυτά τα πράγματα πραγματικά. Λέω ρε εσύ, ζούμε σε μια φάση και μια εποχή που μας εντυπωσιάζουν, ειδικά σε σχέση με το ποδόσφαιρο, από ελάχιστα πράγματα πλέον έως τίποτα. Διότι και πάρα πολλά πράγματα έχουμε δει και πάρα πολλά πράγματα έχουμε δει να αλλάζουν στο ποδόσφαιρο. Από την άλλη, όσο και να μην κάνουν εντύπωση πια τα νούμερα, πραγματικά γυρίζοντας και κοιτάζοντας τα νούμερα εκεί της περίοδου 2010 με 2015-2016 του Ρονάλντο και του Μέση, δεν γίνεται να μην. Δηλαδή, δεν γίνεται να μην ξανασταθείς και να πεις τι γίνεται, ρε φίλε. Που δεν είναι ποδόσφαιρο του 2026, είναι ποδόσφαιρο του 2010. Δεν είναι το ίδιο, είναι διαφορετικό. Και υπήρχε ο 5-6 σερί ετών, 5-6 ετών σερί, που βάζαν πάνω από 50 γκολ και οι δύο του χρονιά και πάνω από 60 πολλές φορές.
1: Σε Ρεάλ και Μπαρσελόνα, εντάξει. Όχι παίζοντας στη Γερμανία ή παίζοντας σε κάνα πρωτάθλημα, ας πούμε, της πλάκας.
0: Είναι
1: αδιανόητο.
0: Είναι αδιανόητο, ρε.
1: Είναι
0: αδιανόητο. Είναι αδιανόητο. Δηλαδή η διάρκεια είναι αδιανόητη. Ειδικά η χρονιά που είχε φτάσει ο Μέση και είχε βάλει 70. Υπάρχει η χρονιά που ο Μέση είχε βάλει 73. 73 το διανοείσαι. 73 γκολ. Δεν τα βάζουν. Να σου πούνε, βάζουν 73 σε ξύλινο ποδοσφαιράκι. Που λέει ο λόγος.
1: Δεν βάζουν 73 γκολ οι ομάδες μες στη χρονιά. Οι ομάδες ολόκληρες μέσα σε μία σεζόν δεν βάζουν 73 γκολ. Πολλές ομάδες δεν φτάνουν τα 73 γκολ.
0: Τρομερό. Είναι τρομερό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά τι να πω και πώς να το. Να το χαρακτηρίσω. Ο Μέση έχει άδειο τώρα. Ο Μέση σοφάρισε τον. Ξέρω εγώ σε φάουλ. Το δεύτερο. Εντάξει, ο καθένα τα ρεκόρ του. Δεν ξέρω αν πραγματικά να ασχολούνται με αυτό το πράγμα.
1: Τον Κώστα τον Φραντζέσκο, φαντάζομαι. Σοφάρισε.
0: Τον Ντόρ Μπαρζόφ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ασχολούνται με αυτά τα. Με αυτά τα ρεκόρ. Στην πραγματικότητα, ξέρει ποιο έχει τώρα τα περισσότερα. Φαντάξει, ωραίο ρεκόρ.
1: Ωραίο, ναι. Ωραίο είναι, ναι.
0: Ωραίο
1: φάουλ
0: είναι
1: κάτι ιδιαίτερο.
0: Ποιο έχει περισσότερε απευθεία εκτελέσει φάουλ. Είναι αλήθεια. Αλλά θέλω να πω, δεν ξέρω να ασχολούνται οι ίδιοι στην. Πώς το λένε, στην πραγματικότητα.
1: Καλά, εντάξει. Θα το διαβάζουν κάπου, κάποιος το λέει, εντάξει. Ωραίο είναι, ωραίο παράσημο είναι. Δεν είναι πέναλτι που έχει μια, ας πούμε, ευκολία. Είναι φάουλ, έχει μια δυσκολία. Έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Ωραίο είναι να κατατάσσει σε ψηλά.
0: Ναι. Λοιπόν, έχει 75-76 ο Μέση και πήγαινε ο Μαρσελίνη, ο Καριόκα, ο οποίος έχει 78. Και σου λέει τώρα. Πρέπει να φτάσουμε τον Μαρσελίνο τον Καριόκα. Αυτός είναι τώρα ο επόμενος, ας το πούμε έτσι. Άρα ο καθένας. Εγώ εμείς μου σκεφτόμαστε εφάλι, μπορεί να σκεφτούμε στο Ζουνίο Περναμπουκάνο. Και δεν έχει σημασία ποιος είναι πρώτος και ποιος είναι δεύτερος και ποιος είναι όγδος.
1: Ναι, γιατί τα πιο, ξέρεις, μπελαλίδικα, αυτά με τη μεγαλύτερη μαστοριά, αυτά που μπάλα ανέβαινε και κατέβαινε χωρίς λογική, αψηφώντας νόμους της φυσικής, τα έκανε ο Ζουνίνο Περναμπουκάνο. Τώρα πόσα είναι, δεν με ενδιαφέρει. Αισθητικά αυτά που θυμάμαι εγώ είναι του Περναμπουκάνο.
0: Ναι.
1: Που λες πώς, ρε αδερφέ, πώς το κάνεις αυτό το πράγμα. Πώς πάει η μπάλα έτσι.
0: Ειδικά στο Ζουνίνο Περναμπουκάνο, πώς πάει έτσι. Ειδικά στο.
1: Ναι.
0: Στα μισά φάουλ που έχει βάλει πήγαινε έτσι μπάλα. Αυτό είναι το περίεργο. Το σούτ του Ζουνίνο το πιο εντυπωσιακό ήταν το πώς κατέβαινε η μπάλα.
1: Ναι.
0: Όχι το πώς, το πώς κατέβαινε η μπάλα. Λίγοι το έχουν κάνει αυτό. Υπάρχουν μερικά παράδοξα, ρε παιδί μου, στο ποδόσφαιρο και σε κορυφαίο επίπεδο. Αυτό είναι ένα παράδοξο το οποίο, εντάξει, θα μου πιστεύει πάρα πολύ προπόνηση. Είναι επίσης παράδοξο πώς κορυφαίοι παίχτες στην ιστορία του ποδοσφαίρου, όπως ο Μέση ή ο Μαραντόνα, ο δύο παράδειγμα, δεν ξέρω αν εμπίπτει και ο Ρονάλντο σε αυτό. Ήταν καλύτερες εκτελέσεις φάουλ παρά σε εκτελέσεις πέναλτι. Είναι ένα παράδοξο, όμως ίσχυε. Υπάρχουν φορές, πολλές φορές, για το Μαραντόνα και το Μέση μπορώ να το πω με βεβαιότητα, που πηγαίνουν στη βούλα και τους βλέπεις ότι δεν το έχουν. Στη βούλα του πέρα πηγαίνουν και δεν το έχουν. Πόσες φορές έχουμε δει να κάνουν κοτίστικες εκτελέσεις και τους δύο. Γιατί δεν το έχουν, δεν έχουνε. Και λες, είναι δυνατόν. Δηλαδή κάνεις αυτά που κάνεις και δεν έχεις την αυτοπεποίθηση και στην τέχνη να εκτελέσεις ένα πέναλτι. Κι όμως συμβαίνει. Συμβαίνει, έχει συμβεί. Τι να κάνουμε. Α, να σου πω ένα ρεκόρ που δεν θα σπάσει ποτέ.
1: Για πες.
0: Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τον αριθμό. Νομίζω ότι είναι 106. Νομίζω ότι είναι 106. Συγγνώμη αν δεν θυμάμαι καλά. Εδώ πέρα με ξεγελάει η μνήμη μου αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτό το ρεκόρ πιστεύω δεν θα σπάσει ποτέ. Και είναι το ρεκόρ των γκολ που έχουν σημειωθεί ξεπερνώντας και τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Και φυσικά ξέρεις ποιος το έχει αυτό το ρεκόρ, έτσι. Όλοι ξέρουν ποιος έχει αυτό το ρεκόρ.
1: Το φαινόμενο.
0: Γιατί δεν θα μπορούσε να το έχει κανένας άλλος εκτός από το φαινόμενο. Το διανοείσαι.
1: Ναι. Το διανοούμε γιατί τον έχω δει να παίζει. Αλλιώς...
0: Να έχει τριψήφιο αριθμό γκολ που έχει περάσει και τον τερματοφύλακα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, beat that.
1: Γιατί τα έχουμε δει, ξέρεις, δεν είναι για μας στατιστική, δεν είναι βιβλία, δεν είναι highlights. Είναι πράγματα που τα έχουμε δει να συμβαίνουν. Οπότε ξέρεις, πολύ εύκολα το καταλαβαίνεις και αν σου κάνω αυτή την ερώτηση, απαντάς κατευθείαν.
0: Έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά η ώρα έφτασε 10:30. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Αν το έχουμε προλάβει, διαφημίσεις, τραγούδι και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα mail και τα μηνύματά σας μέχρι τις 12.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 2027 από την γηνοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά τη σημερινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονη από την ΙΚΕΑ που είχαν ταμπουρωθεί απόψε σε διαμέρισμα. Ο άντρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα πυλώντας την με όπλο, ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην συντροφό της κατηγγείλε μια γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άντρας αναζητείται. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα την 25χρονη πρώην συντροφό του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Ο δράστης συνελήφθη. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στο πένθος έχει βυθιστεί η Ρόδος αλλά και ολόκληρο το πυροσβεστικό σώμα μετά τον τραγικό χαμό του 52χρονου πυροσβέστη Πέτρου Διακάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του την Τρίτη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο τουριστών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Η κηδεία του άδικο χαμένου πυροσβέστη θα γίνει αύριο Πέμπτη στις 3 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στον Έμπονα της Ρόδου. Στην εξόδιο ακολουθία θα παραστεί ο διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Νοτιού Αιγαίου, αρχιπύραρχος Χρήστο Ζουναλή. Ενώ τιμητικό άγημα θα σχηματίσουν οι συνάδελφοί του από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Απολλώνων, όπου και υπηρετούσε. Τη βαθιά του θλίψη για τον τραγικό θάνατο του πυροσβέστη στον Ατάβυρο της Ρόδου εξέφρασε ο Αντώνης Καμπουράκης. Σε συλληπιτήρια δήλωσή του, ο κ. Καμπουράκης τόνισε ότι η θυσία αυτή αποτελεί μια οδυνηρή υπενθύμηση του καθημερινού κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες για την ασφάλεια όλων μας. Παράλληλα, εξέφρασε τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια, τους συναδέλφους του εκλειπώντος και σε ολόκληρο το πυροσβεστικό σώμα, υπογραμμίζοντας ότι η Ρόδος δεν θα ξεχάσει ποτέ την προσφορά του. Σοβαρές ελλείψεις και προχειρότητα στην προετοιμασία των φακέλων για δύο μεγάλα έργα της Ρόδου, μεταξύ των οποίων και το πάρκο του Ροδινιού, που είχαν ως αποτέλεσμα να χαθούν πολύτιμα ευρωπαϊκά κονδύλια, καταγγέλει με ανακοίνωσή του ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρει στην ανακοίνωσή του, η πρόταση της Ρόδου, προϋπολογισμού 960.000 ευρώ, έμεινε εκτός για μόλις μισό βαθμό, καθώς έλαβε 14,5 βαθμούς και κατετάγει προτελευταία ανάμεσα σε 8 νησιωτικούς δήμους. Λόγω του ορίου των 3 εκατομμυρίων της πρόσκλησης, τα κονδύλια εξαντλήθηκαν στις πρώτες 6 προτάσεις. Από την αλληλογραφία προκύπτει επίσης ότι ο αρχικός φάκελος κατατέθηκε με ελλείψεις σε τεχνικές μελέτες και τεύχη προϋπολογισμού, τα οποία ο Δήμος συμπλήρωσε εκ των υστέρων. Ο κ. Καμπούρης επισημαίνει ότι η απλή αναφορά στην εξάντληση των χρημάτων δεν αποτυπώνει την πλήρη αλήθεια και υπογραμμίζει ότι η ουσιαστική λογοδοσία απαιτεί να εξηγείται στους πολίτες ολόκληρο το αποτέλεσμα της κατάταξης. Στην άσκηση ένστασης κατά της απόφασης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου προχωρά με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΔΕΙΑΡ μετά την απόρριψη της πρότασης χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση των υποδομών επεξεργασίας λιμάτων Αφάντου. Το έργο συνολικής δημόσιας δαπάνης 16,6 εκατομμυρίων ευρώ είχε υποβληθεί στο πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο και απορρίφθηκε κατά τον έλεγχο πληρότητας και επιλεξιμότητας. Η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ επισημαίνει ότι είχε υποβάλει πλήρη σειρά συμπληρωματικών στοιχείων και τεχνικών εκθέσεων 3 ημέρες πριν από την έκδοση της απορριπτικής απόφασης. Σύμφωνα με την εισήγηση της επιχείρησης, τα συγκεκριμένα έγγραφα δεν μνημονεύονται στο τελικό κείμενο της απόρριψης. σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται ο πρωτογενής τομέας στη Ρόδο, με τον τοπικό αγροκτηνοτροφικό σύλλογο να μεταφέρει τη μάχη για τις επιδρομές των ελαφιών εκτός συνόρων. Οι παραγωγοί προχωρούν άμεσα σε επίσημη καταγγελία στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταδικάζοντας την κυβερνητική αδράνεια απέναντι στις ολοκληρωτικές καταστροφές των καλλιεργειών τους. Όπως επισημαίνουν, ο ανεξέλεκτος πληθυσμός των ζώων αφανίζει σιτηρά, ελαιώνες και κυπευτικά, ενώ εκφράζονται φόβοι ακόμη και για οργανωμένη εγκατάλειψη της αγροτικής γης προς όφελος μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Το επόμενο διάστημα ξεκινούν γενικές συνελεύσεις σε όλα τα χωριά του νησιού, προκειμένου να καθοριστεί η μορφή των επόμενων δυναμικών κινητοποιήσεων. Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της δεύτερης εθνικής στο γυναικείο ποδόσφαιρο, το οποίο ξεκινάει στις 11 Οκτωβρίου. Στην πρεμιέρα η LFC Άλισσος έχει ρεπό. Για την τρίτη εθνική κατηγορία, στην πρεμιέρα που είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Σταυρός Καλυθιών δοκιμάζεται εκτός έδρας από τις γυναίκες Περιστερίου. Ο καιρός έθριος σήμερα στη Ρόδο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές έως δυτικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Το ονομάστηκε σε Εσουατίνη. Με βασιλικό διάταγμα.
3: Είμαστε.
2: Οκ. Okay. Ναι. Εντάξει. Είναι όντως δύσκολο το rebranding, λέει κάποιος. Ο μεγαλύτερος δρόμος στις Σέρες μετονομάστηκε εδώ από μεραρχίας σε Κωνσταντίνου Καραμανλή και δεν την έχει αποκαλέσει έτσι κανείς και ποτέ.
3: Ναι, λογικό.
2: Ούτε καν το Google Maps δεν τα άλλαξε.
3: Ναι, λογικό.
2: Ναι.
3: Παιδιά, όχι, δεν έχουμε κάποιο νεότερο για τον Αντώνη Πάντσο, για τον φίλο που ρωτάει. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο για την κατάσταση. Ευχόμαστε και προσευχόμαστε.
2: Ναι.
3: Και εμείς και όσοι τον αγαπάνε και τον αγαπάτε.
2: Ο φίλος βλέπει το μάτς του Μονσεράτ.
3: Α.
2: Και λέει ότι έχουν κατοχή 90-10, οι άλλοι πρέπει να μαζεύτηκαν από την τοπική pub.
3: Είμαστε.
2: Ο Κλόπ, λέει κάποιος, μάλλον για παραδειγματισμό προς τους παίκτες του όσον αφορά τους κομμωτές, φαίνεται πως κουρεύεται μόνος του με το σειρώμενο παράθυρο της κουζίνας.
3: Εντροπή, παιδιά. Εντροπή, παιδιά. Εσύ που λες, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανθρώπινη απογοήτευση από το να βλέπεις δικούς σου ανθρώπους να στηρίζουν νεοναζί καταδικασμένο ως αρχηγού εγκληματικής οργάνωσης. Ναι, είναι μία από τις μεγάλες απογοητεύσεις της ζωής. Αν είναι δικοί σου άνθρωποι, δυστυχώς είναι έτσι όπως το λες.
2: Ο Τζες που ξέρει από προτσές, αν δείτε το εξής, λέει: παιδιά, αν η Τετάρτη ήταν παίκτης, δεν θα ήταν ο Dirk Out, Coit, Kite, Gate. Φαινομενικά άχρηστη μέρα, αλλά κάθε εβδομάδα είναι εκεί όπως ο σπουδαίος Ολλανδός.
3: Γιατί είναι άχρηστη μέρα, παιδιά, Τετάρτη?
2: Έχεις ζωή, επειδή είναι το μέσο της εργάσιμης εβδομάδας.
3: Εντάξει. Αν θες τη γνώμη μου, το έχουμε ξαναπεί. Θα έπρεπε, πέρα από το Σαββατοκύριακο, να υπάρχει άλλη μία μέρα που δεν δουλεύουμε και αυτή ήταν η Τετάρτη. Δηλαδή να δουλεύουμε τέσσερις μέρες, να καθόμαστε τρεις.
2: Ναι.
3: Να σου κάνει διάμεσα στην εβδομάδα.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Να μπορείς να κάνεις. Δεν είναι ανάγκη να είναι τριήμερο για να καταλάβει. Να είναι να σκάσεις τη μέση της εβδομάδας, να κάνεις τις δουλειές σου, να κάνεις τα ψώνια σου, να πάει να κάνεις τις πληρωμές σου, ό,τι έχεις να κάνεις. Αυτά που δεν πρέπει, το συνεργείο σου, το σέρβις σου.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Μια εργάσιμη τέτοια μέρα, να δουλεύουμε τέσσερις, να καθόμαστε τρεις. Mm-hmm. Να υπάρχει μια δικαιοσύνη. Σε κάποιες χώρες το εφαρμόζουν το τετράήμερο εργασίας.
2: Εμείς, Κώστα μου.
3: Θέλω να πω.
2: Εμείς, Κώστα μου. Ο αλλάζω nickname κατά το Δονούν. Λέει: κύριε Γιάννη, εσείς δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για φιλαπορίες και επιστρατεύσεις και ανοησίες. Εσείς είστε αποδεδειγμένα ειδικοδυναμίτης του έρωτα.
3: Η Χλέπ και Αρσάβιν στη φωτογραφία τους είναι σαν κάτοικοι της Αλαμπάμα που είναι πρώτα ξαδέρφια και θείος με ανιψιά ταυτόχρονα. Και όλοι ξέρουμε ποιος είναι ποιος. Λέει ο φίλος Τιμ Ντάγκαν.
2: Μεγάλη αλήθεια. Με παρουσίες στην τηλεόραση περισσότερες και από τον Άδωνη, είναι ο κύριος Κώστας για την τηλεόραση ότι το Final Countdown για το Ευρωπαϊκό το 87.
3: Ντροπή όμως κάπου.
2: Ακούγοντας τον κύριο Γιάννη να δίνει οδηγίες για το στρατό, ένιωσε σαν να λαμβάνω οδηγίες για το θέατρο του Μιμή Ντενίση. Τεράστια απόσταση από αυτό το μήνυμα.
3: Μεγάλη αλήθεια, τα like του κυρίου Κώστα Σταβίζο γίνονται κατά βάση κατά τη διάρκεια των εκπομπών σε ραδιόφωνο και τηλεόραση. Όχι. Όχι. Σχεδόν ποτέ σε αυτές τις ώρες. Σε αυτές τις ιερές ώρες ποτέ.
2: Κώστα μου, έλα στο μέρος μου να επαναλάβουμε όλα τα αθλήματα για το ΣΠΕΝ στο δικό μου στίβο μάχης. Έχω και ξυφολόγχες. Λέω σε ΑΤ ξεκολλάσει να τις πω λίγο 88 κιλά, 2,30 σύνολο. Υπάρχουν δύο άνθρωποι ισχυρίζεται, δύο ειδών άνθρωποι. Ισχυρίζεται ο Ρέμπρατσα και σκέφτηκα. Αυτοί που λένε Κώστα και αυτοί που λένε Κώσετα. Ναι, δεν διαφαγιά. για insiders.
3: Ορίστε, όταν τα προλαβαίνετε και τα κάνετε όλα, είστε cyborgs. Όταν τα κάνετε ίδια, ο Άδωνης είναι γραφικός. Κατάλαβες τι γίνεται.
2: Καλά.
3: Κατάλαβες τι γίνεται.
2: Ο Άδωνης έχει συνοδεία, όμως κάτσε. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Ο Άδωνης έχει συνοδεία, το γνωρίζουμε αυτό. Μεταξύ των οποίων μία από αυτές είναι αυτή που είναι ακριβώς από πίσω του. Με οργανωμένο πρόγραμμα ανά δεκάλεπτα. Mm-hmm. Μέχρι στο δεκάλεπτο, ακριβώς τι ώρα κάτσε. Δηλαδή, ακριβώς τι ώρα μπαίνει με το λεπτό. Mm-hmm. Τι ώρα μπαίνει, τι ώρα θα φύγει, τα πάντα. Mm-hmm. Κάτσε. Και νομίζετε, μόνο στο κάθε και το οργανώνει.
3: Η Τετάρτη θα ήταν ο Ράιαν Μπάμπελ. Αδιάφορος, αλλά με διάφορες εκκλάμψεις κατά καιρούς. Mm-hmm. Είναι ο Ματσάρη, ο Μανουριάρης γείτονας που βγαίνει με το τυρατέ φανελάκι και σόβρακο Μινέρβα στο μπαλκόνι για να κράξει όποιον κάνει φασαρία το μεσημέρι.
2: Ναι. Κύριε Κώστα, θα έρθετε με την εκπομπή να επιθεωρήσετε αν έσκαψα αρκετά βαθιά το όριγμά μου και αν όχι να με τιμωρήσετε σαν να μου αργεντινός πασαλής. Λέω, όχι, είναι κομπαστία. Λουγρογόρες, λέει, μεγάλη αλήθεια, ο Γιάννης ειδονίζεται να αναφέρει φράσεις στα λατινικά όσο ειδονίζεται και ταυτόχρονα μας ταυλώνει πατόκορφο όταν μιλά γαλλικά.

0: το rebranding, γέλασε και αποχώρησε. Γιατί στην πραγματικότητα δεν χρειάστηκε ποτέ, λέει ο μέτρος στο Πρέγια Φούτσαλ. Η μόνη αλλαγή, λέει, ονόματος χώρας που ήξερα ήταν όταν το Σιάμ έγινε Ταϊλάνδη από το τραγούδι The Pogues, Summer in Slam. Στη Γαλλία, λέει, εδώ μπορείς να διαπραγματευτείς το ποσοστό εργασίας άμα την πρόσληψή σου π.χ. 80% και έχεις μία μέρα off όποτε θέλεις. Με ίδιο ποσοστό μισθού βέβαια σε σχέση με κάποιον με 100%. Άρα αναλογικά πληρώνεσαι λιγότερο, εννοείς.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Όχι, εγώ μιλάω για χώρες οι οποίες έχουν εφαρμόσει το τετραήμερο εργασίας, αλλά χωρίς να μειώσουν μισθούς. Δεν θυμάμαι σε κάποιες, μπορεί να δουλεύουν καμιά ώρα παραπάνω, κάποιες ώρες παραπάνω σε αυτές τις 4 μέρες για να καλύψουν κάπως τις εργατόρες. Okay. Σε κάποιες όχι. Και τα αποτελέσματα που έχουν δει από αυτό το μέτρο είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο παραγωγικοί, γιατί ξεκουράζονται περισσότερο, άρα πηγαίνουν στη δουλειά τους και αποδίδουν καλύτερα. Δηλαδή πάνε και τα δίνουν όλα, γιατί έχουν γεμίσει μπαταρίες, παιδί μου, από την έξτρα μέρα που κάθονται.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Λέω, Γιάννης Αναμαλούς, αν θυμάται ο κύριος Κώστας, το ίδιο λέγαμε και για τα φάουλ του Κριστιάνο. Πώς κατεβαίνει μπάλα στην τελευταία γραμμή καθισμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Φρατζέσκου περισσότερα γκολ με φάουλ παρά με πέναλτι, ναι. Εντάξει, για το Φρατζέσκου τα φάουλ ήταν μαγικά. Μαγικά.
0: Πάντα, λέει, οι insiders θα γράψουν κατά το μεσημέρι μια ατάκα τύπου σκούρα τα πράγματα. Από κάτω θα έχει σχόλια του τύπου τι έγινε, να ανησυχούμε, με τον insider να απαντά υπομονή μέχρι το βράδυ.
1: Ναι.
0: Κατοχυρώνω τον Τζέρεμι Αδόνισε. Βεβαίως.
1: Πέτυχα 30 γκολ με φάουλ σε αθηναϊκό πρωτάθλημα. Το φάουλ σου δίνει την απόσταση να ζυγίσει την μπάλα, όπως θέλεις, το πέραν είναι κάτι διαφορετικό. Πολύ καλά.
0: Τι είναι πιο εύκολο το φάουλ, δηλαδή, που ζυγίζει την απόσταση, από το άλλο που δεν έχει τείχος και είσαι στημένος στα 9 μέτρα. Τι μας λέτε τώρα.
1: Ο Θείος Βάνας, λέει, πόσο με τιμάει που βλέποντας μπλε ώρες θέλω να μπω στην τωρινή Βάνα Μπάρμπα παρότι είναι σιδέρωτη.
0: Έβγες σου.

0: χαρίζει τα ψευδόνυμα Πραξιτέλης Βούρος, Βελιογκέκας και Μαρίτιμο Τρόπεο, Σόκρατης Drunk the Vosporum. Θα κάνει όλα αυτά.
1: Κύριε Κώστα, θέλω να αλλάξω και εγώ το όνομά μου από Ντέλος σε Τζέλος. Θα έρθει στο εξοχικό μου στη Νέα Αρτάκη να με ξαναβαφτίσετε. Στο χθεσινό καλεσμένο δώσατε το λόγο, στο προχθεσινό τον κύριο Ρίλο τον φημώσατε όμως, λέει ο Μπενίτο Μπουσουλίνη.
0: Μεγάλη αλήθεια από τον Κέστορ. Όταν φοράς άρωμα και το έχεις βάλει λίγο πριν πλησιάσει τον οποιοδήποτε, αυτό σου πω τι φοράς. Είτε είναι κολόνια 200 ευρώ, είτε είναι κολόνια των 5 ευρώ. Όχι, δεν
1: είναι. Άμα είναι κανένα πατσουλί, άμα είναι κανένα πράγμα που σε πιάνει στούφος, όχι. Δεν λες τι ωραίο είναι αυτό, ξέρω εγώ, λες τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Έχουμε πει στους εξαιρετικούς ακροατές μας τι θα κάνουμε την Παρασκευή.
1: Σήμερα δεν το είπαμε.
0: Αυτό πούμε.
1: Ναι. Ωραία.
0: Ας το πούμε.
1: Λοιπόν, εκπομπή, αφιερωματική εκπομπή, αφιερώσεις, part 2. Έχουμε κάνει μια πρώτη εκπομπή αφιερωμένη σε αφιερώσεις. Θα κάνουμε αυτή την Παρασκευή, δεύτερη εκπομπή. Έχετε στείλει ήδη κάποιοι mail.
0: Συνεχίζετε
1: να στέλνετε mail. Και όλοι οι υπόλοιποι θα στείλετε εκείνη την ώρα κλασικά και θα πελαγώσουμε από τα χιλιάδες μηνύματα χαλάλι σας και θα διαβάσουμε ό,τι προλαβαίνουμε.
0: Ακριβώς.
1: Αφιερώσεις. Θα βάλετε και το τραγούδι που θέλετε να αφιερώσετε. Ό,τι προλάβουμε θα παίξουμε.
0: Ναι,
1: θα πω αφιέρωση κανονικά, αλλά παλιά. Αλλά παλαιά η αφιέρωση. Δηλαδή, ο Τάδε αφιερώνει εκεί και το λόγο και τα λοιπά. Και αυτό το τραγούδι που μου συμβολίζει αυτό ή μου θυμίζει αυτό κλπ. Τώρα θα παίξουμε όλα τα τραγούδια. Ό,τι προλαβαίνουμε θα παίζουμε.
0: Οι insiders μεταγραφών στο 6 είναι οι καλύτεροι που απλά ανεβάζουν μια σημαία χώρα.
1: Είναι η νεοφυή σχέτη του κυρίου Κώστα ένας τρόπος στο σύμπαν να εξορροπήσει τη σχετικά νεοφυή κορυφογραμμή στο κούτελο του Αδόνιδος, αναρωτιέται ο Γιάννης Ανομαλούς. Είναι ο κύριος Κώστας για τα τηλεοπτικά μεσημέρια μας ό,τι και ο Μάξι Πρίστ για το

0: Mr. Loverman, το Σάμπα Ράγκς.
1: Και φαίνεται ότι ήταν καλή. Μάλλον ο Ζουνίνο πρέπει να μπουκάνω στη λεπτομέρεια για τα ευκολότερα φάλα από τα πέρα.
0: Μάλλον. Ναι. Γι' αυτό ναι, θα το καταλάβω.
1: Νερβάνα Βύση λέει: άκουσα κονσέρβα το τελείωμα της εκπομπής περασμένης Παρασκευής και φτάνει κουβέντα για τον προπονητή που έχει αλλάξει το όνομά του σε El Maestro. Με τιμάει που όταν υπόθηκε το έχει κάνει Νέστορ El Maestro, πώς το είχε πριν. Απάντησα μόνος μου στον δρόμο Γιώργος El Maestro και έριξα φάπα στον εαυτό μου.
0: Κοίτα, όλοι ευτυχώς όταν είμαστε μόνοι μας έχουμε σκεφτεί, έχουμε πει δυνατά κάτι για το οποίο έχουμε ντραπεί πάρα πολύ και χαιρόμαστε που είμαστε μόνοι μας εκείνη τη στιγμή. Κάτι ακούμε, ξέρω, ένα τραγούδι, κάτι. Πετάμε μια ατάκα, δυνατά. Μετά ξεκοιτάς δίπλα ένα χαρές, ευτυχώς είμαι μόνος μου εδώ πέρα. Γελάς μόνος σου με αυτό που έκανες. Βρίζει τον εαυτό σου ενδεχομένως, γελία, ξέρω εγώ, στον εαυτό σου. Ναι, όλοι, σε όλους έχει συμβεί.
1: Λοιπόν, ο φίλος Ποράφιος Μαξίμ Ξιγκάλκο μας έχει στείλει με αποδείξεις το γυναικείο μικρό όνομα Μιλέδη. Έτσι. Ξεγυρίσαμε στη Βικτοριανή εποχή ξαφνικά.
0: Το Μιλέδη είναι ελληνική εφεύρεση. Δεν υπάρχει Μιλέδη.
1: Ναι.
0: Το My Lady, ας πούμε, λέγανε. Ναι. Εμείς το μεταφράζαμε εδώ ως Μιλέδη. Δεν υπάρχει Μιλέδη ως τίτλος. Είναι του Έλληνα μεταφραστή,
1: ναι,
0: το Μιλέδη. Έπαιζε πάρα πολύ σε ταινίες, ας πούμε, εποχής.
1: Ναι.
0: Το βλέπαμε και το πήρε ο ένας, το ξεπατήκωσε ο άλλος και έγινε το Μιλέδη μόδα.
1: Σωστό.
0: Δεν υπάρχει τίτλος Μιλέδη.
1: Σωστό.
0: Ήταν το My Lord και το Μιλέδη.
1: My
0: Lady και το κάναμε Μιλέδη, ναι.
1: Ο Λίμνη Κότσο.
0: Γιατί δεν λέγαμε Μιλόρδε. Και λέγαμε Λόρδε, My Lord.
1: Σωστό.
0: Αλλά το άλλο το κάναμε Μιλέδη.
1: Λοιπόν, ο Λίμνη Κότσο λέει στο τσιτσαμπέ των social media που αναρτιόσασταν χθες μετά τον Speed για τον Mr. Beast, ο τρίτος είναι ο Kai Cenat, φίλος του Speed, ο οποίος ίδρυσε το Streamer University που είναι σε συνεργασία με το Hendrix College. Βέβαια δεν είναι πανεπιστήμιο, είναι ένα bootcamp 5 ημερών. Έτσι λέει.
0: Είναι το τσιγάρο για τον Ματσάρη, ό,τι και ο Ισθμός για την Κόρινθο. Από μικρό, το στέλνει αυτό ο μικρός ταμπορδιστής. Ναι, λέω εγώ, ναι.
1: Κερλίκος λέει βουτυγμένος στα κομπιούτερ από το 90 λόγω δουλειάς. Τίγκα στο Digital Life από τότε, ηλεκτρονικές ατζέντες, κινητά τηλέφωνα από την πρώτη μέρα. Windows Phone πριν το iPhone, iPhone Day 1, Digital Banking Day 1, Iris Day 1, GovGR πριν το GovGR και κάπως, δεν ξέρω πώς, κανένα social ποτέ, ούτε για μία μέρα μέχρι σήμερα που είμαι 57. Οπότε έχω να σας πω ότι γίνεται να ζεις και χωρίς. Ευχαριστούμε πολύ τον Ιφηγένια Τσαλουχίδη, ο οποίος μας έστειλε την αφίσα, μια θεατρική ομάδα για το έργο «Οι γυναίκες υπατμών», αλλά το ατμών με ωμέγα. Και όλα αυτά συνοδοσία κίνδυνου και καθόλου, να πω
0: έτσι.
1: Πολύ ωραία.
0: Λέει κάποιος, το Μιλέδη έχει μόνο δυνατό επώνυμο, τον Αλμπάντι, μόνο. Για κάποιο λόγο. Δηλαδή το Μιλέδι είναι το αντίστοιχο βουνό μου. Εγώ λέει κάποιος να βγάλω το γιο μου Μικώστα.
1: Σε μεταφράσεις βιβλίων τύπου οι τρεις ομοτοφύλακες γράφονται εξίσου και το Μιλέδι και το Μιλόρδε. Ωραίο.
0: Είναι ο κύριος Κώστας για το τηλεοπτικό μας μεσημέρια. Ό,τι ήταν ο Ατζαγκούν για τον Αναστασίου, η προοδευτική για τον Μπάμπη τον Τενέ, η άνοδος στην πρώτη εθνική για τον Βοσνιάδη, λέει ο Παδιοπέος Μάγλος.
1: Δήμος από τη Νέα Σμύρνη εστένει νέο ρεπορτάζ την προσωπική του σύζυγο ότι η μητέρα μαθητή είχε το όνομα Λουλούδα.
0: Ωραίο. Μητέρα, ε.
1: Ναι.
0: Μητέρα, όχι το κοριτσάκι.
1: Ναι.
0: Στο συντάξει.
1: Λουλούδα.
0: Λουλούδα. Ωραίο αυτό να λες και να λες Λουλούδα μου. Και να απευθύνεσαι εκείνη.
1: Ναι, οκ. Okay. Σ' αρέσει τον πλενό, λέει, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου το βράδυ, η ομάδα Shiny Hunters χάκαρε τη σελίδα αιτήσεων για το FBI και μέσω αυτής κινήθηκε σε άλλα συστήματα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας και απέκτησε πρόσβαση σε στοιχεία πρώην, νυν και υποψήφιων πρακτόρων, τα οποία ανέρχονται σε 3 τεραμπάιτ. Μάλιστα αυτό έγινε ως αντεκδίκηση, επειδή τον περασμένο Μάιο το FBI έδωσε στη δημοσιότητα τον τρόπο λειτουργίας της συγκεκριμένης ομάδας, κάτι το οποίο χαρακτηρίστηκε από τους ίδιους τους Shiny Hunters ως συκοφαντία. Οι οποίες έχουν μέχρι και σελίδες στη Wikipedia.
0: Μάλιστα.
1: Μωρέ, μπράβο.
0: Κάποιος λέει, Μιλέδη είναι όνομα σκούπας ρομπότ. Το λέει ο υπερπαρλαπίπας. Mm-hmm. Ο πλήρης Παπατζοϊνσάιντερ βάζει τη σημαία της χώρας του παίκτου και μετά δίπλα βάζει emoji βόμβας, emoji με το προσωπάκι που κάνει τσά και στο τέλος κοτσάρι και ένα σουν, λέει ο Δαλματίας Αλμίδα. Ναι, παιδιά, ναι, ισχύουν όλα αυτά που λέτε.
1: Ο Δημήτρης Χόρνη λέει, βέβαια να θυμηθούμε πως έχουμε και το My Lady Καβλάντι.
0: Όχι ακριβώς έτσι, αλλά
1: που είχε πει ο Βαϊμάκης αναφερόμενος σε τραγούδι του Cat Stevens.
0: Ναι.
1: Σε παλιότερη εκπομπή.
0: Το έχω πει, ε. Μπορεί. Μπορεί.
1: Θα να πούμε ότι μιλάμε για το περίφημο My Lady Darbanville, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Που είναι τραγουδάρα.
0: Είναι, ναι.
1: Ο προπονητής της μεγάλης Σεν Μάρτιν, του Αγίου Μαρτίνου, που σκορπίζει με πεντάρα εκτός έδρας στις Μπαχάμες, ο κύριος Νταρσεβίλ από τη γαλλική Γουιάννα, μάζεψε το 2010 στην Καβάλα, αλλά δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Ισχύει, καθαρίζουμε. Ισχύει. Μεγάλη αλήθεια, όταν βρίσκεις κάποιο έξω που δεν θυμάσαι το όνομά του, ξεκινάς τα ηγέτη μου, παιχταρά μου, αδερφέ μου. Εγώ να σου πω ότι ο κύριος Κώστας κάνει κι άλλα, επειδή έχει τύχει να τον δώσει δράση, τον κύριο Κώστα. Ο κύριος Κώστας μπορεί να πει ότι ξέρει οποιονδήποτε χωρίς να του μιλήσει. Εντάξει, αυτό έχω να σας πω. Μόνο και δεν χρειάζεται. Χωρίς να μιλήσει, χωρίς να πει τίποτα. Ούτε ηγέτη μου, ούτε παιχταρά μου, τα αδερφή μου. Μόνο με χειρονομίες.
0: Θέλει ο κόσμος να διαβάσει κάτι εσύ. Το ζητάει ο Μιλέδη Γκάγκα. Αυτό εδώ πέρα. Αν δεν το βρίσκεις, να έρθεις από εδώ να το διαβάσεις. Μπορεί και όχι.
1: Το Καζακστάν έχει αλλάξει πρωτεύουσα το 97 από το Αλμάτι στην Ακμόλα. Συγγνώμη, δεν το ξέραμε.
0: Στην Αστανά εννοείται.
1: Ε?
0: Δεν είναι η Αστανά η πρωτεύουσα. Το Αλμάτι ήταν παλιά, το ξέρουμε.
1: Όχι.
0: Okay.
1: Τέρες Πούσκας, αλήθεια θέλεις να χαρίσεις το Κεζαμπρό το Ανδριωμένη. Αλήθεια.
0: Είναι δικό σου για να το χαρίσεις.
1: Αλήθεια.
0: Νομίζεις.
1: Πρέπει να έχει ακουστεί αυτό από εμάς ή τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο του 2002. 24 χρόνια πίσω δηλαδή. Και βάλε. Ο Κατ Στίβενς, λέει, ο αδερφής Αδαμαζόφ, έχει μετονομαστεί εδώ και χρόνια σε Γιουσούφ Ισλάμ. Δεν το γνωρίζω.
0: Ναι, κάπου το έχει πάρει το μάτι μου, ναι. Κατ Στίβενς, νομίζω, αν κάποιο τραγικό λάθος, είναι κυπριακής καταγωγής, δεν είναι.
1: Κάτι σε Βέρνη, νομίζω ότι έχει κάποια σχέση, ναι. Όπως είναι τεράστια αλήθεια ότι όποιος έχει περάσει από την Καβάλα και δεν έχει δώσει συνέντευξη στον κύριο Πατσίδη, είναι σαν να μην υπήρξε εκεί ούτε μια νύχτα. Είναι μία από τις μεγαλύτερες, πιο γιγάντιες αλήθειες,
0: ναι,
1: που έχουν,
0: ναι,
1: ακουστεί σε αυτή την εκπομπή. Πού είναι αυτό που θες να διαβάσω, που δεν το βρίσκω πουθενά.
0: Είναι τώρα.
1: Α, το είδα.
0: Ναι.
1: Το βρήκα.
0: Ωραία.
1: Το βρήκα.
0: Ωραία.
1: Αυτό, συγγνώμη, αυτό είναι γαλλικά μαζί με λατινικά
0: τώρα. Ναι, αλλά αυτό θέλει για να φτιαχτεί τώρα. Θέλει να κάνει έναν άτακτο ύπνο. Τι να σου πω τώρα.
1: Εντάξει, εσύ όπως το λες. Δεν το είχα σκεφτεί. Του de l'ange. Alea jacta est.
0: Μιλάει την Γκάγκα, καλή διασκέδαση απόψε. Καλή απόλαυση που λένε και στον να φέρουν το γλυκό. Λοιπόν, ναι, επιβεβαιώνει ο Τρεις και ο Κούκος. Λέει η Ακμόλα άλλαξε το 98 σε Αστάνα.
1: Ναι.
0: Το 2019 μετονομάστηκε σε Νουρ Σουλτάν. Και το 2022 ονομάστηκε πάλι Αστάνα. Ή Αστανά, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λεπτομέρεια.
1: Μεγάλη αλήθεια, όταν υπενθυμίζουμε στον κύριο Κώστα μια παλιά του ατάκα, λίγο ντροπιαστική, λίγο κάφρικη, κάνει ότι δίθεν δεν θυμάται.
0: Όχι,
1: ενώ στην πραγματικότητα ακόμη γελάει μόνο του μαζί τη.
0: Όχι, την ξανακούω και γελάω τώρα. Δεν τη θυμάμαι, αλήθεια δεν τη θυμάμαι. Ορίστε, είμαι η Μιλέδη Γκάγκα και μόλις τελείωσα. Έγινε δουλίτσα, σου λέω τώρα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχουμε κάνει κανένα δύο μέλα, δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε. Τώρα. Τις αφιερώσεις σας τις περιμένουμε, εννοείται. Το λέμε γιατί αύριο, όπως καταλαβαίνετε. Αύριο, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Με τρία μάτς.
0: Ναι.
1: Και
0: με το μήνυμα, κύριε Γιάννη, διαβάστε γαλλικά με λατινικά λίγο ακόμα, γιατί έχω αληφθεί ήδη όλος με baby oil. Λοιπόν, με αυτά τα ωραία πράγματα να ευχαριστήσουμε την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και τον Χάρη Χριστόγλου. Συγγνώμη, ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο στον έναν. Όλοι μαζί όλους εσάς. Αύριο δεν έχουμε εκπομπή κανονική λόγω του μεταδόσεως.
1: Μεθαύριο όμως.
0: Μεθαύριο έχουμε και εκπομπή και αφιερωματική εκπομπή και αφιερώσεις και όλα τα καλά. Οπότε τα λέμε κανονικά μεθαύριο. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καληνύχτα.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stigma Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stigman.gr. Stigma, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
6: μόνο εδώ,
5: μόνο τώρα,
6: μόνο τώρα.
5: Το FM 102,4.
6: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
7: Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Θάλασσα χθες μια διάκριση στο Nations League με το να πάμε σε μεγάλη διοργάνωση. Τα λόγια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην συνέντευξη τύπου εν ώψη της πρεμιέρας της εθνικής ομάδας με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Φαβορεί κατά κολπό του Τζολάκης. Καρέτσας ή Κοστούλας διεκδικούν τη θέση πίσω από τον επιθετικό. Μπορείτε να τα καταφέρετε αρκεί να μην αδικήσετε τους εαυτούς σας. Το μήνυμα του Προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Καγκάτση στους διεθνείς. Αντίστροφα μετρά ο Ολυμπιακός για τον αρκτήριο παιχνίδι της EuroLeague με την Μπασκόνια στη Βιτόρια. Να αξιοποιήσουμε το ταλέντο μας και να νικήσουμε, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας που έχει στη διάθεσή του και τον Μιλουτίνο. Χωρίς απρόοπτα και με διαθέσιμους τους Ρογκαβόπουλο και Μωραΐτη, ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός άκρο την προετοιμασία του για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας με την Paris στο Telecom Center Athens. Το πρώτο παιχνίδι είναι ξεχωριστό, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Στην Αθήνα επέστρεψε ο Ναν που θα κάνει αγώνα δρόμου για το μάτς με τη Φενέρ στις 8 δεκάτου. Παρουσία Τέλη Μιστακίδη και μετόπες από τον κόσμο εν ώψη Super Cup πραγματοποιήθηκε ανοιχτή προπόνηση του ΠΑΟΚ στο Παλατάκι. Ευχάριστα με γκρέ που επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα. Ο ιδιοκτήτης με ρώτησε ποιος είναι ο καλύτερος στη θέση 3 και του είπα Όσμαν, αποκάλυψε ο Τρινκέρι για τη μεταγραφή του Τούρκου Φόρουαρντ. Την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια αποθέωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Απολαμβάνω κάθε εντός έδρας παιχνίδι, δήλωσε σε συνέντευξή του σε σερβικό μέσο. Σε καλό δρόμο η αποθεραπεία του Ρότα που αναμένεται να είναι έτοιμο στην επιστροφή, σε στάδιο επανένταξης παραμένει ως 300. Με τουλάχιστον 11 παίκτες από το βασικό rotation θα μπορέσει να δουλέψει τον Παναθηναϊκό Τζέικοπ Νίστρουπ που από την Κυριακή που ολοκληρώνεται η ολιγοήμερη άδεια. Σε αναζήτηση αντιπάλου η Πράσινη για τη διεξαγωγή ενός φιλικού στο διάστημα της διακοπής. Με 6 παίκτες από τη Β' ομάδα λόγω των πολλών απουσιών συνεχίζονται προπονήσεις του Ολυμπιακού καθώς ο Μανώλα Λουαθήλ ανέβασε του Στανούλη, Κοτζαμανίδη, Τουφάκη, Κουράκλη, Γεωργακόπουλο και Ρολάκη. Λίγες οι πιθανότητες για μεταγραφή από την αγορά των ελεύθερων. Δεν φαίνεται να προχωράσει μεταγραφή τερματοφύλακα ή εξτρέμο ΠΑΟΚ μετά τους τραυματισμούς Παυλέγκα και άλλοι. Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα θα δώσουν οι Ασπρόμαυροι με τον Λεβαδιακό στις 2 Οκτωβρίου στη Νέα Μεσημβρία. Για την πορεία της εθνικής ομάδας Βόλοι Ανδρών στο Γυροβόλο αλλά και το σημαίνιο στους μεσογειακούς αγώνες μίλησε στον Big Win Sport FM ο Άρης Χανδρινός. Καταλάβαμε σαν ομάδα ότι ανήκουμε στην ελίτ. Οι μεγάλοι θα δουν ότι η Ελλάδα έρχεται, τόνισε ο 24χρονος λίμπερο της Γαλανόλευκης και του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε 91-68 από την Εμβλάκ Κονούτσου στο κλειστό του χολαργού για τα προκριματικά της EuroLeague γυναικών και θα συνεχίσει στους ομίλους στο EuroCup. Η ΑΕΚ νίκησε 34-27 εκτός έδρας στη Δράμα για την πρώτη αγωνιστική της Handball Premier. Αναβλήθηκε η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας λόγω καταλληλότητας του Taraflex που δεν είχε καθαριστεί επαρκώς μετά την αφαίρεση των αυτοκόλλητων που είχαν τοποθετηθεί για τις ανάγκες του Super Cup γυναικών. Ενώπιον της γαλλικής δικαιοσύνης για υπόθεση βιασμού οδηγείται ο Ασραφ Χακίμη. Όπως αναφέρει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, η προσφυγή του Μαρακινού ποδοσφαιριστή της Παρή απορρίφθηκε και θα οδηγηθεί σε δίκη. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Review.
1: FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Απόψε παιδιά έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
3: Πάμε στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, γιατί ο Κώστας γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, τελείο.
4: Ο Διονύσης
3: από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
5: Πώς σου λέω.
3: Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το, για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού.
6: Στα εξηγόρια.
7: Με ελεγχόμενο αυτό, ξεφλουδισμένο αμύγδαλο και αυτόματη απόψυξη.
3: Τα έχω μπλέξει όλα. Κώστα, καλημέρα.
8: Εντάξει,
9: μια σύγχυση. Η αλήθεια είναι αυτή ότι υπάρχει μια σύγχυση στο μυαλό μου.
8: Καλό μήνα, σε.
9: Καλό μήνα. Ας πάμε στα βασικά. Καλό μήνα, μέχρι εκεί.
4: Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα.
6: ένα σουτ χλιαρό, αλλά η μπάλα πηγαίνει πάνω στον σουτ. Ο σουτ έκανε το σουτ, την μπάλα κόντραρε. Και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θέλετε να το εκμεταλλευτούμε, παιδιά.
8: Ναι, θέλω εγώ να το εκμεταλλευτώ για να πούμε έτσι κάνα αιτιολόγημα. Δεν τίμησε το όνομά του ο σουτ με αυτό το κάτι σαν σουτ που έκανε.
6: Να δεν είναι σουτ αυτό.
8: Δεν είναι σουτ αυτό, έλα, πες τα ρε
9: Βαγγέλη. Δεν το
8: πες, κρατιέμαι, Σ' ακούω, είσαι έτοιμο να γελάσει εκεί.
6: Ευχαριστώ που με βοήθησε να κάνω αυτό το ξεφυλίκι, γιατί δεν μπορούσα μόνο.
10: Αρχίζει και κυριαρχεί το στεγνή μου,
8: Έλα, λέγω!
10: Στεγνή μου, στεγνή μου γνώση να σύρα πρώτα.
11: Θα πάρεις σου τα 45 μήτρες.
8: Ο Λουκάς!
12: Βάλε πίπι στο μικρόφωνο.
11: Όμως θα κερδίσει το φάουλ.
8: Λουκά!
13: Φοβερή είναι η πολυθρεπτική φόρμουλα.
14: Μπες στο διαγωνισμό στον Big Win Sport FM 94,6 και FIFA. Μανώλης Μισουράκης στο ημίχρονο.
8: Σιτ Μανώλη.
14: Στο ημίχρονο. Στο μικρόφωνο.
8: Εντάξει. Ωραία.
15: Τεχνικός διευθυντής και προπονητής να έχουν τόσο καλή επικοινωνία και γι' αυτό οι προχωρήσεις να τα γραφάνε.
16: Δεν το πιέσαι αυτό, για ξαναπέστα.
15: Οι προχωρήσεις να τα γραφάνε. Οι μεταγραφές προχωράνε.
17: Κατάλαβες τι γίνεται.
15: Γιατί μιλάμε για ένα παιδί που πέρυσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έπαιξε μόνο 234 παιχνίδια.
8: Νικολάκη!
15: Δεν μπορώ να σου καλύψω πάνω από 2 λεπτά αεροφωνικού, ωραίος. Ραδιοφωνικού χρόνου.
18: Υπάρχουν πληροφορίες από την Τουρκία ότι η ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του είναι Καραγκιουνιού. Δεν μπορώ να το πω.
8: Μην τα λες όλα, κράτε και κάτι,
18: Δεν μπορώ να το πω. Μανώλης είναι το αλέμο, ότι ο Μανώλης είναι απλό όπως ο Μανώλης.
19: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικολά.
18: Γεια σου, Μανώλη.
19: Μα ακούει εδώ.
14: Με κάνε, μην βάφτισε Μανούλη.
20: Μπορείτε να μου χαρίσετε το ονοματάκι σας.
21: Εμένα με μιλήνε η Μανούλη. Αλλά στην Αγία Βαρβάρα με φωνάζουν με διπλή ονομασία. Ψήτη Μανούλη.
14: 86 που λες ο τελικός, εγώ δεν το πρόλαβα. Ήμουν 2-0. Ήμουν 2-0. Ναι.
17: Γελάς, ε.
15: Υπάρχει όμως θα κάνει το λάθος. Και το 2-0.
14: Αχ.
15: Να δούμε σε ποιο ακριβώ το σκορ έχουμε. Λεπτό έγινε το σκορ.
14: Καλέ, τι κουλιά είναι αυτά.
15: Ο Όφη στο τελικό του κυπέλου για δεύτερη συνεχή χρονιά κερδίζει τον Όφη με 1-0.
8: Σηκώνει γλυκά η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Πάλι αυτός. Διθέντε τα πόρτα.
22: Πώς το πες αυτό.
8: Διθέντε τα πόρτα. Υπέροχο.
23: Καληνύχτα σας και θα σας ευχαριστούμε.
24: Άντε από εδώ και θα σας ευχαριστούμε.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλημέρα, ό,τι προτιμάει ο καθένας. Big Wings Sport FM 94,6, 10 λεπτά και μετά τις 12. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2 το ξημέρωμα. Σόλο σήμερα, σόλο χθες ο Μανώλης, σόλο σήμερα εγώ. Με Χάρη Χριστόγλου στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου για λίγο ακόμα στην οργάνωση της παραγωγής. Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο. After review, ανοίξουμε τις γραμμές για όλους εσάς, για κουβεντούλα, για να πούμε ότι εσείς αγαπάτε. Σε μία μέρα ψιλονεκρή, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, δεν είχε κάτι ιδιαίτερο. Προετοιμαζόμαστε για τα σπουδαία αυριανά, με την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας, με την Εθνική, πρεμιέρα στο Nations League. Έχει κάμποσα αύριο.

0: Είχαμε νωρίτερα τη συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την Γαλανόλευκη, η οποία βρίσκεται φυσικά στο Βελιγράδι. Παίζουμε με τους Σέρβους, θυμίζω, στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, 10 παρατέταρτο το μάτς. Και έχει πει μια ατάκα με την οποία νομίζω όλοι θα συμφωνήσουμε. Θα άλλαζα χθες, είπε, διάκριση στο Nations League με το να πάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση, προφανώς. Ομοσπονδιακός τεχνικός. Ωστόσο, είναι μια ευκαιρία αυτή η διοργάνωση να μετρήσει δυνάμεις η εθνική, γιατί θα παίξει και με μεγαθύρια. Και η Σερβία είναι μια πολύ σπουδαία ομάδα. Εντάξει, δεν έχει την έγκλη του παρελθόντος, αλλά είναι ένα πολύ δυνατό τεστ. Μέχρι να αρχίσουν τα πραγματικά πολύ δύσκολα μετά, με Ολλανδία, με Γερμανία πρώτα, με Ολλανδία κτλ. Σε μια σειρά αγώνων τεσσάρων, έτσι είπαμε, θα είναι πρωτοφανές αυτό. Πάμε σε μια. Όχι, πάμε. Έχουμε έρθει ήδη. Είμαστε σε μια διακοπή που θα κρατήσει 20 μέρες και η εθνική μας θα δώσει 4 παιχνίδια. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5. Να μην μακρηγορήσω εγώ άλλο. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει, ξαναλέω, κάτι τρομερό και φοβερό για να σχολιάσουμε. Να δώσουμε τον λόγο σε εσάς, να σχολιάσετε ό,τι θέλετε. Αυτό το μήνυμα πρέπει να έρθει και το απόγευμα στο newsroom, στον Τάσο, που έστειλε εδώ ένας φίλος πρόβλεψη που έχει βγάλει μέχρι και τα λεπτά και του σκόρερ για το αυριανό μάτς. Θα λήξει 3-4. Το έστειλε και το απόγευμα. Φίλος, το άκουσα. Μακάρι, ρε φίλε, να πάει έτσι. Α, είναι λίγο θρυλεράκι, βέβαια. Πάμε. Ξαναλέω, 2-10-95-79-2-83-4-5. Πάμε στον πρώτο για απόψε. Χαίρετε.
1: Έλα, σου κάνω ποδαρικό.
0: Ναι, ποδαρικό μου κάνεις.
1: Εντάξει, θα πάει καλά εκπομπή.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι.
0: Θύμισε μου όνομα μόνο γιατί...
1: Κώστας.
0: Μπράβο, Κώστας. Πήγα να το πω, αλλά λέω άσε να μην εκτεθούμε.
1: Και Ανατολής δεν πειράζει, δεν θα σου λέγα. Λοιπόν, ξέχασα να πω τη Δευτέρα, γιατί ξεκίνησα, ήταν προς την ΑΕΚ εκεί η συζήτηση και μπήκα κι εγώ. Είναι τραγικό, παιδιά, να παίζετε ποδόσφαιρο σε αυτά τα γήπεδα. Έτσι. Δηλαδή, ένα γήπεδο. Το μισό ήταν κίτρινο, αυτό ξέρεις, αν το αφήσεις από ό,τι στο δύο μέρες έχει κυτρινήσει.
0: Ναι.
1: Για μένα γίνει επίτηδες. 100%. Και κουρεμένος, αν είναι.
0: Για ποιο λες
1: τώρα? Μπάλα την έβλεπες πως πήγαινε.
0: Για ποιο γήπεδο?
1: Να φεύγουν οι ομάδες, ρε φίλε.
0: Για ποιο γήπεδο λες? Για το Βόλο λες?
1: Πού έπαιξε ο Ολυμπιακός?
0: Α, για το Λεβαδιακό λες. Για τη Λεβαδιά.
1: Α, πέρυσι ήταν το γήπεδο έτσι του Λεβαδιακού που έπαιζε καλή μπάλα.
0: Τώρα νομίζω, χωρίς να είμαι σίγουρος, νομίζω ότι είναι στη φάση αυτή που κάνουν την σπορά.
1: Τι με νοιάζει εμένα, ρε φίλε, να το κάνανε πιο νωρίς. Να πάρει την ομάδα να φύγει.
0: Έχεις
1: ήθελα
0: δίκιο,
1: να ξεκινήσω με αυτό, είναι τραγικό. Και ξαναγίνει και με άλλη ομάδα και στο Βόλο, μου φαίνεται. Δεν έχει γήπεδα αυτά, φίλε. Παίρνουν λεφτά.
0: Το 80% των γηπέδων στην Ελλάδα είναι τραγικό και δεν είναι μόνο το
1: χώρο. Ωραία, να φεύγουν οι ομάδες. Πώς θα παίξω ποδόσφαιρο εγώ εκεί? Αν μου χτυπήσει πέρυσι ο τέτοιος, με δεύτερη ουσία του, θυμάσαι πώς σε πάει στον Αστέρα Τρίπολη.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Φορτούνης σε άλλο γήπεδο, ξέρω εγώ.
0: Πάντως πάνω σε αυτό, Κώστα, πέρα από το χορτάρι, τα γήπεδα. Κάμποσα, τέλος πάντων, από τα γήπεδα της Super League είναι τραγικά και σε άλλα πράγματα. Δηλαδή, είναι τραγικές εγκαταστάσεις. Οι τουαλέτες, τα δημοσιογραφικά είναι μια τραγωδία.
1: Είναι. Γιατί στην Ελλάδα γίνεται ένας κακός χαμός.
0: Ναι.
1: Ό,τι παίζει με λεφτά δεν πανάνε αθλητισμός, δεν πανάνε πολιτισμός, δεν πανάνε αρχαιολογία. Γίνεται το έλα να δεις, κάτσε.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ να σηκώθω, ρε φίλε, να παίξω, πες μου. Και να, δηλαδή, άμα σπάσει το πόδι του αλλού. Τι θα γίνει? Δεν μπορεί η ομάδα να παίξει. Δεν μπορείς να παίξει μπάλα, ρε φίλε. Δεν ξέρω αν έχεις παίξει ποδόσφαιρο.
0: Ναι, έχω παίξει.
1: Εγώ τότε που έπαιζα, ένας λόγος που σταμάτησα
0: νωρίς.
1: Ήταν, όχι, εγώ προλάβα τα χώματα. Εκεί να σε έχω.
0: Και χώμα έχω λίγο προλάβει.
1: Ναι, και να. Τι να σου λέω τώρα. Να μπαίνει μία μπάλα μέσα να είναι 1,5 κιλό και άλλο να είναι 4.
0: Ναι.
1: Εκεί να δει μπάλα. Λοιπόν, τέλος πάντων, οι συνθήκες τώρα είναι διαφορετικές. Δηλαδή, πα σε κάτι γηπεδάκια, α βάλουν πλαστικό.
0: Δεν είναι και αυτό λύση.
1: Ναι,
0: απλά επειδή συζητάμε ρε Κώστα για να φτιάξουμε το ρημάδι, το ποδόσφαιρο ακόμη περισσότερο, να
1: δηλαδή πες μου, δεν πάει καλά η
0: διοίκηση. Θα πρέπει κανονικά.
1: Δηλαδή τίποτα.
0: Θα πρέπει κανονικά τα γήπεδα να τα φτιάξουμε όλα κάποια στιγμή. Εδώ βλέπεις τι γίνεται, οι μισές.
1: Φτιάξτε τον αγωνιστικό χώρο και την ασφάλεια των γήπεδων.
0: Ναι. Τα γήπεδα. Ομάδες Super League και δεν έχουν γήπεδα.
1: Παίρνουν λεφτά όμως, ρε φίλε, κάθε χρόνο. Ο Μαρινάκης τι είναι κάθε χρόνο που αλλάζει το χορτάρι? Δηλαδή, εντάξει, παίζει και Ευρώπη. Εντάξει, μπορεί να γίνει ένα λάθος, όπως και στη Φιλαδέλφια οι άνθρωποι ξεκινήσαν να κάνουν το γήπεδο και στην αρχή κάναν ένα λάθος. Αλλά τώρα είναι τραγικό, σου λέω, το είχαν κουρέψει. Δεν παίζω, ρε φίλε, τιμώρησέ με. Αν τον απέξω να σκοτωθώ 90 λεπτά και να έχω και τραυματία και να μην πάρω και το αποτέλεσμα, ας χάσω 3 βαθμούς. Ας το κάνει πρώτος μια ομάδα. Να δούμε δηλαδή τι δεν είναι πράγμα αυτό. Και τώρα μιλάμε για το γήπεδο και άλλοι λένε τι λέει αυτός. Είναι το κυριότερο πράγμα, φίλε. Πώς θα γίνει. Είναι ο αγωνιστικός χώρος του ποδοσφαιριστή. Δηλαδή θυμάμαι παλιά στην Τούμπα έπαιζε ο Ολυμπιακός και βλέπαμε παιχνίδια που μου λένε, ξέρω εγώ, είμαι φιλοπαοξής. Και λέω τι γίνεται, όποτε παίζει ο Ολυμπιακός στην Τούμπα βρέχει. Βρέχαν το γήπεδο από την Τετάρτη. Εντάξει, άλλες εποχές. Τέλος πάντων, με ποιον παίζει η Εθνική αύριο?
0: Με την Σερβία.
1: Απέχω λίγο ρε φίλε, γιατί τώρα, εμένα ας πούμε την έσπασε τώρα τόσο καιρό διακοπή. Δεν ξέρω τι κάνουν οι εθνικές, έχουν κάνει 300 μουντιάλ και
0: δάκτυλος
1: πόσα πάνε Ευρωπαϊκοί.
0: Δάκτυλος
1: ναι, εντάξει. Έτσι πάνε να κάνουν και την Ευρωλίγκα τώρα. Θα βάλουν 40 ομάδες και ο νικητής θα πρέπει ένα εκατομμύριο.
0: Δεν πειράζει, θα βλέπουμε μπάσκετ τώρα και, λοιπόν, και λίγο εθνικές ή για τα ανάπτυξη.
1: Και κάτι που θέλω να πω,
0: ναι.
1: Κάτι άλλο, τέλος πάντων, ήθελα να κλείσω με κάτι, αφού δεν έχουμε έτσι, γιατί ακούω συνέχεια 20ετία. Πριν την 20ετία, παιδιά, ξέρετε τι υπήρχε. Ξέρω δεν θες να γίνω στο παρελθόν, αλλά δεν έχει τίποτα.
0: Μα τώρα τι θα μου πεις πάλι για την διετησία.
1: Περίμενε.
0: Μα γιατί να ξεκινήσουμε έτσι.
1: Είναι σαν να ακούω
0: την διετησία. Βρίσκεται κάθε φορά που είμαι μόνος μου. Πάμε άλλο θέμα, Κώστα. Άλλο θέμα.
1: Τέλος πάντων, πριν την 20ετία κάτι υπήρχε. Αν θυμηθεί, ξέρω εγώ, ο φίλος μου, εξίσω. Δεν το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, να σε καλά, Κώστα.
1: Αυτά, άντε, να σε καλά και εσύ, διά. Α, ήθελα να πω κάτι για τον μπάσκετ, μ' ακούς.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είδα κάτι περίεργες φωτογραφίες και πιστεύω ότι φέτος θα έχει πολύ σώτο τον μπάσκετ, να ξέρεις. Εγώ πίστευα ότι με τον Ομπράδοβιτς θα είχε μπει μια αρχή. Είδα ένα πρόεδρο σε ένα ντουζ. Αυτό τώρα είναι παλιό ή καινούριο.
0: Να σε καλά, Κώστα. Δεν ξέρω αν είναι παλιό ή καινούριο, δεν με ενδιαφέρει
1: τώρα. Μακάρι να πάμε καλά, Φιωλάδη.
0: Λοιπόν, να πω επειδή το έθιξε τώρα ο Κώστας και το θυμηθήκα, υπάρχει μια δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής Διοίκησης του Καφταζογλίου που είπε ότι το γήπεδο είναι έτοιμο. Οκ. Okay. Απλά εγώ τη μεταφέρω. Δεν ξέρω πώς είναι έτοιμο το γήπεδο. Άμα είναι έτοιμο, να πάμε να παίξει ο Ηρακλής. Περιμένουμε να πάμε να παίξει. Και μια δήλωση του Αντιπροέδρου της Καλαμάτας που λέει ότι τον διαβεβαίωσαν ότι τον Νοέμβριο θα είμαστε σε κατάσταση να αγωνιστούμε στην έδρα μας. Περιμένουμε και γι' αυτό. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Όχι.
0: Ναι.
2: Πάτε στο Bristol, τι έγινε.
0: Πώς, συγγνώμη, κάνει διακοπές.
2: Έλα, μ' ακούς τώρα.
0: Προσπαθώ.
2: Τώρα.
0: Για πάμε.
2: Μ' ακούς τώρα.
0: Για
2: καλύτερα.
0: Ναι, λίγο καλύτερα, ναι, λίγο καλύτερα.
2: Έλα, ο Αντρέας από τον Bristol.
0: Έλα, Αντρέα. Καλημέρα.
2: Τι έγινε, καλά είμαστε.
0: Καλά, εσύ.
2: Καλά, μπράβο. Λοιπόν, τρία πραγματάκια, μπαμ.
0: Ναι.
2: Ένα, μεγάλη ηρωνία ρε φίλε στον Ολυμπιακό. Δύο νίκες. Με δύο γκολ που προέρχονται, που προήλθαν από τι?
0: Από σέντρες.
2: Ναι, και τι μιλάγαμε για τόσο καιρό, ότι ο Ολυμπιακός παίζει.
0: Τι θα παίξουμε τώρα, να ψάξω να βρω τη λέξη, με σέντρες.
2: Δεν ξέρει να. Αυτό
0: κάνω.
2: Δεν
0: να βρει απαντήσει. Κατάλαβε σου, λέω. Ναι, κοίτα. Ακούω τους συναδέλφους που λένε κάποιοι, ρε παιδί μου, ότι προέρχονται οι σέντρες οι συγκεκριμένες από ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, είναι διαφορετικό να γίνει μια γιώμα από πίσω από το να γίνει μια σέντρα όπως έγινε αυτή του Φρόιλερ προχθές. Αλλά παρόλα αυτά. Βρε, 35 γίνανε. Συνολικά είχε καμιά 35 σέντρες στο παιχνίδι ο Ολυμπιακός.
2: Όχι. Τα δύο γκολ που μπήκανε, το Ολυμπιακό που φέρανε και την νίκη, και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, ήταν από σέντρες.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Και του Γιάρεμτσουκ και του, πες το, του Σάλιακα.
0: Πιστεύω ότι σταδιακά σέντρες θα γίνονται. Δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να μην γίνονται σέντρες. Δηλαδή, έτσι κάναμε να τις καταργήσουμε. Αλλά και έτσι όπως παίζει ο Αλγουαθίλ, πιστεύω ότι θα μειωθούν σταδιακά.
2: Κοίταξε να δεις, εγώ το είχα πει.
0: Ότι είναι ηρωνία, ότι είναι αξιοσημείωτο. Ναι, οκ, είναι.
2: Εγώ το είχα πει και από πριν, για να τελειώνω με αυτό με τον Ολυμπιακό. Εγώ είχα πει ότι ο Μεντιλίμπαρ με αυτούς τους παίκτες που είχε στο δυναμικό του, το ότι έφτασε εκεί που έφτασε και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ήταν θαύμα. Με τους παίκτες που είχε, την ποιότητα των παιχτών που είχε.
0: Για μένα...
2: Δεν τους ήξερε κανένας αυτούς, φίλε.
0: Ναι.
2: Κανένας δεν τους ήξερε.
0: Δεν ξέρω αν είναι...
2: Ούτε το Τικίνιο, ούτε τον Ελαραπή,
0: Δεν ξέρω αν είναι θαύμα. Αυτό που ξέρω είναι ότι η παρακαταθήκη του Μεντιλίμπαρ, η σημαντικότερη παρακαταθήκη του Μεντιλίμπαρ,
2: είναι
0: ότι ο Ολυμπιακός έβγαινε να παίξει με την Manchester City, πήγαινε να παίξει με τη Real και δεν μάσαγε, να μην πω τι δεν μάσαγε.
2: Αυτό θα περάσει πολύ χρόνο για να το ξαναδείς, αν το ξαναδείς.
0: Εντάξει, μπορεί να έχει περάσει στο DNA του συλλόγου, θα το δούμε αυτό που μπορεί.
2: Αν το ξαναδείς, λέω.
0: Θα το δούμε
2: αυτό με μπορεί. Το μικρή λίμπαρα.
0: Ναι.
2: Εντάξει, δεύτερον, η κανονισμή ρεφλέξη την οθήτη. Δηλαδή,
0: δεν άκουσα, σε έχασα τι...
2: Ναι, για τους κανονισμούς λέω, για τους κανονισμούς της διαιτησίας, γενικά,
0: και
2: μου θυμίζει, στους χρησμούς της πυθίας. Τι ήθελα,
0: ναι,
2: τους ερμηνεύει ο καθένας όπως θέλει, όπως τον συμφέρει.
0: Αυτό υπάρχει στο ποδόσφαιρο γενικώς, πάντα υπήρχε. Και πριν το VAR και μετά το VAR και άμα βάλουμε και άλλο VAR και άλλη τεχνολογία, δεν θα σταματήσει αυτό να υπάρχει. Εντάξει, κοίτα, υπάρχουν κάποιες φάσεις, τώρα πέρα από τα οπαδικά και τα...
2: Που είναι φίλε, άμα είσαι ο παδός τώρα δεν βλέπεις τίποτα.
0: Ναι, είσαι σαν την πυθία που την έπινε και δεν έβλεπε τίποτα. Έτσι είσαι.
2: Μπράβο, αυτό.
0: Λοιπόν,
2: υπάρχουν
0: πολύ δύσκολες φάσεις, ωστόσο, που εκεί ισχύει το... Ο καθένας όπως το ερμηνεύει, το λένε και στους διαιτητές δηλαδή.
2: Ναι, εννοείται.
0: Είναι το άθλημα τέτοιο. Ή θα τους κάνουμε ακόμα πιο ξεκάθαρους για να τελειώσει αυτή η ιστορία, ας πούμε με τα χέρια. Να το κάνουμε πια νιανιά τελείως. Να αποφασίσουμε πώς θα το κάνουμε και να το πάμε έτσι. Ή θα υπάρχει αυτό για πάντα, δεν θα σταματήσει να υπάρχει.
2: Πριν λίγο το θυμάσαι που λέγανε, αυτός είναι πεναλτάκι. Αυτός σπηράει πολύ θόλα. Ναι. Είναι ο καθένας όπως πάει. Απλώς το θέμα είναι να σπηράει και για τις δύο ομάδες το ίδιο. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το σωστό. Δηλαδή είναι το αφήνει σκληρό, το αφήνει σκληρό και για τις δύο ομάδες. Το ρίχνει κάρτες, ρίχνει κάτι και για τις δύο ομάδες το ίδιο.
0: Mm-hmm.
2: Πέρα από αυτό, εντάξει. Λοιπόν,
0: το
2: καλή
0: τρίτο.
2: Επιτυχία στην
0: το τρίτο.
2: Ελλάδα.
0: Αυτό είναι το τρίτο. Ωραία, ναι.
2: Καλή επιτυχία, ναι, καλή επιτυχία στην Ελλάδα. Η μόνη ομάδα που πρέπει να ασχολούμαστε σοβαρά και οπαδικά είναι η Εθνική Ελλάδος. Καμία άλλη. Οι άλλες, οι συλλογικές είναι, είμαστε εγωιστές. Κατάλαβες πώς το λέω.
0: Ναι. Σε έχασα, Ανδρέα.
2: Λοιπόν,
0: σε έχασα και λίγο. Εντάξει. Καλή επιτυχία, εννοείται. Καλή
2: λοιπόν,
0: επιτυχία
2: από όλους. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα μας. Πάνω απ' όλα. Λοιπόν,
0: να σε καλά, να σε καλά. Καλό ξημέρωμα. Πάμε, επόμενος. Χαίρετε.
3: Γεια σας. Καλή δουλειά, τι κάνετε.
0: Καλά, εσείς. Το όνομά σας.
3: Γιώργος από Ζωγράφου, ΑΕΚ.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: 350 εκατομμύρια εθνική τέτοιο, μωρέ, μπράβο.
0: Τι πράγμα, το budget.
3: Ναι.
0: Είδες πως αλλάζουν τα πράγματα.
3: Φοβάται ο κλόπ τώρα,
0: Πώς.
3: Φοβάται ο κλόπ.
0: Να σου πω κάτι, το έστειλε και ένας φίλος πριν από λίγο, λες και με άκουγε. Πριν κάνα μισάωρο συζητούσα μέσα με τους συναδέλφους και έλεγα ότι τα μάτς με τους μεγάλους δεν τα φοβάμαι όσο φοβάμαι μάτς που λέμε ότι πάμε να πάρουμε κάτι όπως είναι το αυριανό. Γιατί από το αυριανό, επειδή είναι θεωρητικά η πιο στα μέτρα μας ομάδα, λες ότι θα επιδιώξεις να πάρεις έστω κάτι, έναν βαθμό. Δεν θα μου έκανε καμία έκπληξη αν, ας πούμε, αύριο η Εθνική χτύπα ξύλο, έχανε και πήγαινε στο Άουγκσμπουργκ την Κυριακή και έπαιρνε αποτέλεσμα. Λέω εγώ τώρα.
3: Δεν ξέρω, ο Άμυλος είναι δύσκολος.
0: Είναι, πώς δεν είναι, πολύ δύσκολος είναι. Αλλά γι' αυτό δεν παλεύαμε. Για να παίξουμε με τα δύσκολα. Γι' αυτό παλεύαμε.
3: Μακάρι αύριο να έχουν ρέντα εκεί και ο Τετέι και ο Δουβίκας και όλοι αυτοί.
0: Κάτσε να δούμε. Πήγες και εσύ σε ονόματα παικτών, μάλλον δεν θα ξεκινήσουν. Αλλά ναι, μακάρι να έχουν όλοι.
3: Τώρα για την ομάδα μου, τι να πω και εγώ, δεν ξέρω, τα έχω χάσει. Τρεις αγώνες έξω, στο ένα μας λένε για το διαιτητή, στα άλλα δύο εσωφαριστήκαμε στα χασομέρια. Δεν ξέρω, μόλις έχουμε από τη Φιλαδέλφια.
0: Εσύ, Γιώργο, πού το στηρίζεις αυτό, πού λες ότι, σε τι οφείλεται αυτό, πιστεύεις.
3: Εγώ πιστεύω το τσουλού που πάμε τώρα είναι αυτό, θα επιλέγει αγώνες η εντεκάδα.
0: Και γιατί δεν γίνεται στη Φιλαδέλφια και γίνεται στα εκτός έδρας μόνο.
3: Παίρνει δυναμική από τον κόσμο, πιστεύω, στο γήπεδο. Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Ναι. Είναι θέμα.
3: Αλλά μέχρι να καταλάβουμε τι θα έχει γίνει, ο Sky θα έχει πάει 30 βαθμούς ως τώρα. Θα το βλέπουμε με τα κέρια το Sky.
0: Ο Sky, μάλιστα. Παναθηναϊκός εννοείς.
3: Ναι.
0: Μάλιστα. Για να δούμε.
3: Ο κύριος Γέννης είναι
0: διάσημος. Δεν πιστεύω ότι θα ξεφύγει τόσο πολύ το πράγμα πάντως. Δεν ξέρω. Έτσι, αυτό μου λέει η αίσθηση και αυτό μου λένε τα τελευταία πρωταθλήματα που έχουμε δει.
3: Αν περάσει από το Φάληρο Παναθηναϊκός, τελείως.
0: Αν περάσει από το Φάληρο Παναθηναϊκός, ρίχνει μια... Πώς το λένε, θα είναι ένα πολύ ισχυρό πλήγμα στον Ολυμπιακό. Τίποτα δεν τελείωσε. για τους άλλους.
3: Τι να σας πω, δεν ξέρω, γιατί εγώ σας λέω είναι και οι όμιλοι στη μέση που παίζει η ομάδα μου.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
3: Θα δίνουμε εκεί το βάρος.
0: Ναι.
3: Ο Πάκο τώρα έχει όλα απώλειες, βλέπετε, ο ένας ομοπλάτη, ο άλλος ομοπλάτη, ο άλλος ομοπλάτη, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα σε αυτή την ομάδα.
0: Ναι, έχουν φάει λίγο κατάρα φέτος, απλά δεν έχουν την Ευρώπη, οπότε κάπως ίσως μπορούν να το διαχειριστούν. Μεταγραφή πάντως δεν θα κάνει άλλο ο Πάκ, όπως φαίνεται.
3: Είναι και πολλά τα έξοδα, μην νομίζετε.
0: Ναι. Μάλιστα.
3: Τώρα για τα άλλα τα αθλήματα δεν ξέρω τι να σας πω και εγώ. Δεν βλέπω. Στο Χάρτμπουργκ ξεκινήσαμε με το Super Cup που μας κέρδισε ο Ολυμπιακός 10 γκολ.
0: Σήμερα νίκησες τη Δράμα όμως.
3: Εντάξει τώρα, παιδιά.
0: Εντάξει.
3: Στο μπάσκετ δεν ξέρω. Πολύ μεγάλα οι αποστάσεις με τους άλλους δύο τις αθηναϊκές ομάδες.
0: Mm-hmm.
3: Δεν βλέπω για τρία. Στα άλλα αθλήματα δεν ξέρω. Υπάρχουμε, δεν υπάρχουμε. Στο πόλο υπάρχουμε, δεν νομίζω. Υπήρχαμε μέχρι το 19. Το 20.
0: Θα σε γελάσω, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα στα πιο μικρά της ΑΕΚ, σε πόλο, βόλι κτλ.
3: Το βόλι έχουμε ρίξει άκυρο.
0: Στο βόλι αυτό, ναι, είχα μείνει εκεί. Επίσης διάβασα σήμερα μια πολύ στενάχωρη είδηση για τον Άρη στο βόλι. Είναι σε πάρα πολύ κακή φάση το βόλι του Άρη.
3: Που θέλει, ποιος θα τα ρίξει.
0: Είναι στον αέρα εντελώς δηλαδή το μέλλον της ομάδας των ανδρών, έτσι.
3: Ναι,
0: ο Άρης, ο οποίος ανέβηκε πέρυσι. Θυμίζω και ανέβηκε αφήνοντας τη δεύτερη κατηγορία τον Ηρακλή. Αλλά είναι σε πολύ δύσκολη θέση.
3: Μόλις ανέβεις θέλει μετά να γίνει επαγγελματικό. Πού θα βρεις να κάνεις τα συμβόλαια.
0: Ναι. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Να σε καλά, να σε καλά, Γιώργο. Προλαβαίνουμε άλλον έναν πριν το break. Χαίρετε.
4: Γεια σας. Γεια σας, καλησπέρα. Γιάννης Παουξής.
0: Ναι, γεια σου Γιάννη.
4: Το παιδί που μίλαγε πριν, Πάουκ, ήταν.
0: Ο προηγουμένος.
4: Ναι.
0: Όχι, Αεκτζής.
4: Α, Αεκτζής, δεν κατάλαβα. Νόμιζα γιατί είπε κάτι για τον Πάουκ.
0: Είπε ότι έχει φάει αυτή την κατάρα με τους τραυματισμούς. Αυτό που γίνεται είναι φοβερό.
4: Αυτό θα έλεγα. Και εγώ θέλω να μιλήσω λίγο δύο κουβέντες για τον Πάουκ και μετά πάω στην Εθνική λίγο.
0: Ναι.
4: Πολύ άτυχη χρονιά. Mm-hmm. Καταραμένη θα πω, δηλαδή με τόσους τραυματισμούς, με τόσα σκαμπανεβάσματα από πέρσι ακόμα, από τέλος χρονιάς και φέτος στο ξεκίνημα. Αυτό το πράγμα δεν έχει εξήγηση, δηλαδή είναι τρομερό αυτό που γίνεται. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι χωρίς Ευρώπη φέτος με ένα παιχνίδι τη βδομάδα θα πιστεύω ότι θα είμαστε πολύ κοντά για να κοντράρουμε κάποιον από την ΑΕΚ ή από τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Αυτά λίγο για τον ΠΑΟΚ.
0: Εγώ θα σου έλεγα να τηρήσεις μια στάση αναμονής.
4: Ναι, νωρίς να ακούμε, εντάξει, δεν το συζητώ.
0: Άστο, γιατί ο Παναθηναϊκός ακόμα δεν έχει βάλει στην εξίσωση την Ευρώπη. Και το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο conference, για conference, δεν το λες και εύκολο. Ο Ολυμπιακός μοντάρεται. Η ΑΕΚ ακόμα το τσουλού δεν έχει ζωρίσει. Τώρα θα ζωρίσει.
4: Ναι,
0: εσύ δεν έχεις την Ευρώπη. Θα την ήθελες στην Ευρώπη, αλλά έχει
4: δημιουργηθεί. Ναι, γιατί μου κάνει και πληγή για 5 χρόνια τώρα αυτό.
0: Βέβαια. Ναι, θα την ήθελες. Έχει δημιουργηθεί όμως μια συνθήκη η οποία μπορεί και να την εκμεταλλευτείς. Αρκεί να μην έχεις αυτά τα θέματα, έτσι, αυτά τα απίστευτα που γίνονται πάλι στο Αγρίνο, αυτό που έγινε τώρα, ειδικά ο τραυματισμός του Άλλη.
4: Είναι
0: για να τραβάς τα μαλλιά σου, πραγματικά.
4: Ή του Παυλέγκα τώρα που τρακάρουν.
0: Ναι.
4: Εντάξει, άσου είναι. Δηλαδή και αυτά ακούω και τον Τζόρμπα, δηλαδή, γιατί τον εκτιμώ πάρα πολύ και είναι φοβερός. Δεν το λέω επειδή είναι παουξής, αλλά τα λέει πολύ ωραία και είναι και εντάξει. Δηλαδή τέλος να μην σε κουράζω, να πάω λίγο και στην Εθνική.
0: Πάμε, ναι, πάμε.
4: Καταρχήν, καλή επιτυχία για αύριο. Και για τα άλλα τα παιχνίδια που έρχονται και την άλλη εβδομάδα. Έχουμε πάρα πολύ καλό υλικό. Έχουμε πάρα πολύ καλό υλικό, απλά δεν έχουμε προπονητή για μένα. Δεν ξέρω, ο Γιωβάνοβιτς για μένα έχει κολλήματα, έχει εμπάθειες.
0: Όλοι έχουν κολλήματα.
4: Και δεν το λέω επειδή τότε με τον Κωνσταντέλια γινόταν αυτό, ας πούμε, αλλά είναι απαράδεκτο τώρα αν μπορέσει να περάσει τη Σκωτία και τη Δανία τώρα, εντάξει. Έλα τώρα, μην τρελαθούμε. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορείς να περάσεις αυτή τη Σκωτία τώρα να πάμε στο Μουντιάλ, δηλαδή.
0: Καλά, δεν είναι.
4: Και με τέτοια ομάδα, δηλαδή, σε κάθε θέση.
0: Εγώ σέβομαι την άποψή σου για τον προπονητή της Εθνικής. Σέβομαι απόλυτα.
4: Λέω ότι δεν είναι.
0: Αλλά μην λες τώρα ότι είναι.
4: Έχει κολλήματα και εμπάθειες.
0: Άκουσε με λίγο.
4: Είχε τον Μπακασέτα τον Παναθηναϊκό, ήταν το αγαπημένο του παιδί και το έδειχνε και στην Εθνική. Δηλαδή, άφηνε τον Κωνσταντέλια έξω. που παραμίλαγε όλος ο κόσμος. Δηλαδή άφηνε τον Κωνσταντέλια, ρε Σινίκο, πες μου ειλικρινά τώρα, σε αυτό συμφωνείς? Δηλαδή να αφήνεις έξω τον Κωνσταντέλια για να βάλεις τον Μπακασέτα.
0: Έχω την εντύπωση ότι δεν ήταν...
4: Έβαζε τον Κουρμπέτη τώρα θα χάσει και περπάταγε.
0: Το γεγονός ότι ο Κωνσταντέλιας έμενε έξω δεν είχε να κάνει με τις επιλογές τις ποδοσφαιρικές. Ήταν άλλα τα θέματα εκεί πέρα. Υπήρχε μια κατάσταση τέλος πάντων. Και είδαμε πως διαμορφώθηκε.
4: Συμφωνείς δηλαδή σε αυτό που έκανες, σε αυτή τη θέση, δηλαδή αυτό να... που λέω.
0: Όχι, προφανώς θα ήθελα τον Κωνσταντέλια και τώρα θα τον ήθελα. Και μάλιστα έγινε και μια προσπάθεια, μπας και του αλλάξουν γνώμη, αλλά πια δεν έχει νόημα γιατί το παιδί δυστυχώς τραυματίστηκε. Προφανώς και θα ήθελα τον Κωνσταντέλια, αλλά δεν νομίζω ότι δεν ήθελε ο Γιωβάνοβιτς τον Κωνσταντέλια. Άλλα ήταν τα θέματα.
4: Που τον έβασε δεκάλεπτα για τέταρτο τώρα, δηλαδή. Αν είναι δυνατό. Και δεν το λέω επειδή είναι πάνω.
0: Άκουσε με λίγο, επειδή σου ξαναλέω, εγώ σέβομαι το να μου πει κάποιο ότι δεν του ταιριάζει ο εκάστοτε προπονητή για τον πάγκο, ειδικά μια εθνική ομάδα, το ακούω. Αλλά αυτό με τα κολλήματα που λες, το έχουν όλοι οι προπονητές. Όλοι μα όλοι. Και ο Ρεχάγκελ είχε και ο Σάντος είχε. Όλοι έχουν τα κολλήματά του. Καλώς εννοούμενα, έτσι. Δηλαδή...
4: Εγώ πιστεύω, ναι. Νίκο, συγγνώμη, εγώ, ναι. Είναι η τελευταία του ευκαιρία. Αν δεν μας πάει στο γύρο 28, πιστεύω, ναι. Ότι
0: είναι η τελευταία του ευκαιρία.
4: Πρέπει,
0: το ξέρει και ο ίδιος.
4: Σιγά-σιγά, ναι. Να αποχωρήσει. Εντάξει.
0: Το ξέρει και ο ίδιος ότι είναι η τελευταία του ευκαιρία και πιστεύω ότι το έχουν συζητήσει και με τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας.
4: Και εδώ που τα λέμε, υπάρχουν και άλλοι προπονητές που, ναι, μπορούν να κάτσουν στον πάγκο.
0: Θα είναι πολύ κρίμα. Θα είναι πολύ κρίμα πάντως αυτή η φουρνιά. Που έχει τρομερό ταλέντο μεσοεπιθετικά, να μην πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση.
4: Βέβαια, εννοείται. Αυτό εννοείται.
0: Έτσι, γιατί μπορεί να φέρεις και έναν προπονητή, ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα, τον Κλοπ ή τον. Ναι, και να μην πας.
4: Ναι, συμφωνώ.
0: Να μην πας.
4: Συμφωνώ απόλυτα, συμφωνώ, Νίκο μου.
0: Να είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα.
4: Γεια χαρά.
0: Εγώ χάρηκα. Γεια χαρά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. After review. Μόνος μου σήμερα. Μανώλης ξεκουράζεται. Αύριο θα είμαστε παρέα. Έχει και μπάσκετ, έχει και τα ποδόσφαιρα. Έχουμε περισσότερα να πούμε. Καλά, και σήμερα έχουμε, από ό,τι φαίνεται. 2-10-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα της εκπομπής. Πάμε να συνεχίσουμε. Χαίρετε. Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Γιάννης Αμόγωστος.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Όλα καλά.
0: Καλά εσύ.
1: Μια χαρά ρε αρφέ, μια χαρά. Περιμένουμε να βρέξει. Εγώ είμαι καλύτερα άμα βρέχει.
0: Και εγώ ρε Γιάννη, το ίδιο πρόβλημα έχω.
1: Έλα ρε, εσύ
0: είμαι φουλ της βροχής, θέλω συννεφιές, θέλω τέτοια.
1: Μουντάρα.
0: Μουντάδα. Μουντάδα. Είμαστε ίδιοι.
1: Έχουμε και τη μνήμη, ρε Νίκο, ρε, έχουμε κοινό.
0: Δεν μου λες, στην Κύπρο κάνει έτσι βροχές.
1: Έβρεξε, αδερφέ, τις τελευταίες μέρες.
0: Ναι.
1: Τα νέα εβδομάδα έβρεξε καταρακτοδός για αρκετές ώρες.
0: Α, μάλιστα.
1: Τα μάζεψαν τα φράγματα που έχουμε πρόβλημα με το νερό.
0: Ναι. Επειδή ξέρω ότι έχετε θέμα με το νερό, γι' αυτό σε ρώτησα.
1: Ναι, έβρεξε αρκετά. Δηλαδή το Σεπτέμβρη,
0: ναι,
1: έβρεξε και τέλος Αυγούστου. Έβρεξε και τώρα το Σεπτέμβρη 2-3 φορές. Δυνατά όμως, όχι να.
0: Okay.
1: Δυνατά, καταιγίδες.
0: Ναι.
1: Ωραίο πράγμα. Ευχαριστώ και ξέρεις, μέσα στο καλοκαίρι αλλάζει η διάθεση ακόμα παραπάνω. Να φύγει λίγο το καύσωνα, αδερφέ. Πολλά παιδιά λένε ότι αρέσκει τους το καλοκαίρι. Μα και εμένα αρέσκει μου το καλοκαίρι.
0: Βρε, ωραίο είναι και το καλοκαίρι, αλλά λίγο να δροσιστούμε.
1: Να δροσιστούμε, ναι. Μπράβο.
0: Και να πληθούν και λίγο οι δρόμοι εδώ στην Αθήνα, ειδικά. Έπρεπε λίγο να έριξε τώρα, χθες και σήμερα, μια χαρά.
1: Πολύ άκουσα το, άκουσα το, ναι. Συνήθως όταν βρέξει πάνω, μετά από μια-δύο μέρες ακολουθεί και κάτω. Τώρα να δούμε.
0: Να δούμε. Λοιπόν, Μαυροβούνιο Κύπρος, την Κυριακή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι κάνουμε.
1: Μπορώ να ξέρω, αδερφέ. Το Μαυροβούνιο είναι καλή ομάδα. Νομίζω.
0: Καλή ομάδα, μια χαρά ομάδα είναι.
1: Απλώς η Κύπρος τα τελευταία χρόνια είχε κάνει κάποιες επιτυχίες για κάποιο διάστημα. Δυνατές επιτυχίες, δεν τις θυμούμε τώρα. Αλλά είχε κάνει επιτυχίες. Τώρα είμαστε σε φάση ανάκαμψης. Πώς το λες,
0: ανασυγκρότησης.
1: Εντάξει, να δείξει. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν έχω ιδέα. Καλή επιτυχία αύριο στην Εθνική Ελλάδος και στην Εθνική Κύπρου την Παρασκευή. Ξέρεις, εμείς, χωρίς να το παίρνω εθνικιστικά, δεν μπορώ να πω Εθνική Κύπρου. Για μας η Εθνική είναι η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Χωρίς να είμαι ακραίος, ακροδεξιός.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Ναι, καταλαβαίνεις τον απλό.
0: Δεν χρειάζεται να το εξηγήσει, είναι αυτονόητο νομίζω.
1: Όχι, απλά ελληνικό παρεξηγείται από πολλούς και λένε ότι είσαι ακροδεξιός. Καμία σχέση. Η μάνα πατρίδα έπρεπε να είναι κανονικά, υπό κανονικές συνθήκες, αν ήταν τα πράγματα διαφορετικά, αν ήταν τα πράγματα όπως έπρεπε να είναι. Τέλος πάντων.
0: Μπάσκετ αύριο,
1: Ελλάδα.
0: Η καλύτερη σου λέω αύριο, μπάσκετ.
1: Καλά, και μπάσκετ ξεκινούμε. Απλώς ήθελα να κάνω μια μικρή παρένθεση.
0: Ναι.
1: Μην ανησυχείς, θα το κουβεντιάσουμε.
0: Μα απλώς, ό,τι θες, ναι, πες.
1: Εντάξει, αποφεύγω και με τα παιδιά προηγουμένως στα Αντίπαν και το Δεσίλα, ποτέ μου δεν μιλούσα. Έβγαινε νόημα. Απλώς επειδή είπετε κάτι με τον Κώσταρ από τον Πειραιά.
0: Ναι.
1: Λες του εσύ, υπάρχουν φάσεις καταφανέστατες. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
0: Εγώ του είπα ότι υπάρχουν φάσεις που, όχι καταφανέστατες, ότι υπάρχουν φάσεις που είναι πολύ δύσκολες και ερμηνεύονται ανάλογα με τον κάθε διαιτητή. Είναι θέμα ερμηνείας.
1: Θα ερχόμουν σε τούτον. Είπες όμως ότι υπάρχουν και καταφανέστατες.
0: Βέβαια. Ναι.
1: Που δεν μπορεί να τις αμφισβητήσει κανένα.
0: Ακριβώς.
1: Παραδείγματος χάρη τον Κατσουράνη.
0: Ναι.
1: Και εγώ εκαλύπτα τον.
0: Ναι.
1: Όλοι εκαλύπταμε τον Κατσουράνη.
0: Ναι.
1: Τα επικοινωνιακά του Παναθηναϊκού φοβερά είναι το μεταξύ. Πώς έμεινε η φράση, όλοι καλύπταμε τον Κατσουράνη.
0: Ναι.
1: Υπήρχε όμως το Παπουτσέλιον, αδερφέ, το 97, το οποίο έμεινε στην ιστορία σαν πέναλτι από τη σέντρα, ενώ αν το δει κάποιος είναι πάει στη γραμμή. Πολύ δύσκολη φάση ήταν. Και μάλιστα υπήρχε φάση χτύπημα του, πώς το λες, του Καλιντζάκη στον Ίβιτς,
0: Πού πήγες τώρα?
1: Να του κόψει το πόδι που έπρεπε να κόκκινη.
0: Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Έχω πολλές. Έχω σκεφτεί πολλές φορές πόσο διαφορετικό θα ήταν το ποδόσφαιρο αν είχαμε VAR 50 χρόνια τώρα.
1: Πόσο
0: θα είχαν αλλάξει τα πράγματα.
1: Ότι ήταν δύσκολη φάση όμως, δεν ήταν εύκολη φάση.
0: Ναι.
1: Και έμεινε στην ιστορία όμως. Όπως έμεινε του Κατσουράνη που ήταν πάλι εύκολη φάση. Η μια ήταν εύκολη, η μια ήταν δύσκολη. Και έμειναν και οι δύο στην ιστορία. Τέλος πάντων, εντάξει, έβγαινε νόημα, ρε. Όχι, μπορεί να βγει. Λάθος μου. Μπορεί να βγει. Απλώς στο τηλέφωνο, στις εκπομπές είναι λάθος να το συζητάς. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, αύριο ξεκινούμε και μπάσκετ, όπως σωστά είπες. Κοίταξε, είμαι ενθουσιασμένος με την ομάδα. Τα τελευταία χρόνια εννοώ. Πιστεύω ότι έναν αέρα. Πώς το λες, κυριαρχίας.
0: Ναι,
1: έχει το πλέον εμπέδωσε.
0: Πρωταθλητής Ευρώπης.
1: Πρωταθλητής Ευρώπης, ναι, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια που ήταν πρωταθλητής Ευρώπης, πάλι εύκαλε το αίσθημα ότι ο Ολυμπιακός είναι ομάδα από το πάνω ράφι, από το πολύ πάνω ράφι. Εντάξει, εγώ φοβάμαι πάντα τις ισπανικές ομάδες, κυρίως φοβάμαι τις ισπανικές. Η Βασκόνια έχει έδρα, είναι δυνατή έδρα της. Θα δείξει αύριο. Πιστεύω αν ο Ολυμπιακός παίξει το μπάσκετ του, μπει λίγο ο Μάκι Ντάγια στην εξίσωση, που είναι ο μόνος που δείχνει ότι είναι λίγο εκτός κατά κάποιον τρόπο.
0: Πρέπει να μπει εντός όμως, γιατί θα τον χρειαστείς άμεσα.
1: Ναι.
0: Θα τον χρειαστείς πάρα πολύ, ειδικά τον
1: Μάκι Ντάγια. Ναι, ο άνθρωπος εντάξει έδειξε τα διαπιστευτήρια του στον Αστέρα, πρέπει να το δούμε και εμείς. Το άλλο που ήταν να σου λέγα και κλείνω, δυστυχώς η εθνική στο βόλεϊ δεν τα κατάφερε, αδερφέ.
0: Α, ναι, όχι, δυστυχώς. Ναι, το πάλεψε βέβαια, αλλά δεν τα καταφέρε.
1: Ναι, ρε, το πάλεψε. Πήρα τηλέφωνο το Χονδροθύμιο, βάλαν το την ίδια ώρα που παίζει ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο, ρε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Και παρακολουθούσα το σκορ από το κινητό. Ο Χονδροθύμιος είπε, μου είδε το. Και λέει μου οι Φιλανδοί στο τρίτο τέταρτο σετ, λέει μου, δεν μπορούσε να τους αντιμετωπίσει.
0: Πλάκα, άκου τώρα αυτό, γιατί τώρα το είδα. Σήμερα έπαιζε η Ιταλία με τη Φιλανδία πριν τελικό. Και ήταν.
1: Περίμενε, ρε, κέρδισε η Ιταλία.
0: Όχι, η Φιλανδία άνοιξε. 3-2 η Φιλανδία άνοιξε. Στο tie break.
1: Ρε, μα νόμιζα πως το είχα δει, ρε.
0: Όχι, άκου εδώ τώρα. Και ήταν τεράστιο φαβορή η Ιταλία. Έχει κάνει μεγάλη έκπληξη η Φιλανδία.
1: 1,7 ήταν, ρε.
0: 1,07 έδινε ο Άσος. 8,5-10 το διπλό. Και νίκησε η Φιλανδία. Πέρασε με τελικά. Αυτή την ομάδα παραλίγο να πετάξουμε έξω. Αυτή την ομάδα.
1: Αμάν! Είναι τούτο που θα σου έλεγα τώρα. Ότι εγώ το θύμιος γελούσε και λέει μου, καλά σιγά να βγάζαμε τη Φιλανδία, θα παίζαμε με την Ιταλία, λέει μου.
0: Είδες όμως καμιά φορά.
1: Κοίτα καμιά φορά να.
0: Εντάξει, Γιάννη, να είσαι καλά.
1: Φίλε, να είσαι καλά, καλή επιτυχία αύριο σε Εθνική.
0: Να σε καλά.
1: Και την Παρασκευή στην Εθνική Κύπρου. Και λέμε τα.
0: Καλό ξημέρωμα, για χαρά.
1: Επίσης, γεια σου.
0: Λοιπόν, να πω πολύ γρήγορα ότι έχει βγει κάτι το οποίο το ξέραμε, απλά τώρα βγήκε και το είπε ο ίδιος ο Ρονάν Ντελακρουά, είναι αξιωματούχος της Γαλλικής Διεύθυνσης Καταπολέμησης του Χολιγκανισμού, ο οποίος έχει κάνει δηλώσεις στη Γαλλία. Πού να δεις τώρα τι έχει κάνει, στο RMC νομίζω, RMC. Τέλος πάντων, και έχει πει ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία στις γαλλικές αρχές για το Μαρσέιγ Ολυμπιακός. Έχουν ξεκινήσει και το σκέφτονται ήδη οι Γάλλοι, 15 μέρες πριν. Γιατί το θεωρείται μάτς πολύ υψηλού κινδύνου. Παρακολουθούμε, λέει, πολύ προσεκτικά τις επισκέψεις της Γαλατά, μπλα μπλα μπλα. Έχουμε επίσης τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα έρθει στη Μασαλία μέσα Οκτωβρίου. Γνωρίζουμε τις αντιπαλότητες που υπάρχουν με ορισμένους ελληνικούς συλλόγους, όπως και τη φιλική σχέση που διατηρούν οι οπαδοί της Μαρσέιγ με εκείνους της ΑΕΚ. Επομένως, είναι αυτονόητο ότι θα παρακολουθήσουμε πολύ στενά αυτές τις αναμετρήσεις. Αυτό για το οποίο μπορούμε να είμαστε βέβαιοι, είπε, είναι ότι θα πρόκειται για έναν αγώνα πολύ υψηλού κινδύνου και αναγκαστικά θα καταταχθεί σε υψηλό επίπεδο, καθώς υπάρχουν υπαρκτοί κίνδυνοι. Εντάξει, είναι 24 Σεπτεμβρίου και μιλάμε για μάτς που θα γίνει σε 20 μέρες. Το νου σας γενικότερα, ναι. Αν ήταν διπλό το μάτς, δεν θα δίνανε εισιτήρια. Ναι. Ενώ τώρα νομίζω 3.500 φίλοι του Ολυμπιακού είναι να πάνε, έτσι. Είναι υποχρεωμένοι να στα δώσουν, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Το λέμε και εμείς από εδώ, από τώρα, για όσους έχετε σκοπό να πάτε. Ναι, γιατί έτσι κι αλλιώς η Μασσαλία είναι μια πόλη, ρε παιδί μου, που το κλίμα δυναμητίζεται εύκολα. Στη Γαλλία συμβαίνει γενικότερα αυτό, πόσο μάλλον στη Μασσαλία είναι και λιμάνι, καταλάβατε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Ολυμπιακοί έχουν κάποια σχέση τώρα και πόσο κόσμο έχει να έχει κάποιε φιλικέ σχέσει με κάποιε ομάδε. Ναι, από τον Ολυμπιακή πάμε να θυμίσουμε ασφαλιστέ.
1: Τι λε τώρα.
0: Αυτά είναι πιο πολύ ίδρυκα μερικών οπαδών, δεν έχει
1: μεγάλη. Μακάρι, εγώ εντάξει, το ακούω. Απλά βλέπω ότι υπάρχει μια ανησυχία και ένα αναβρασμό. Τέλο πάντων.
0: Τίποτα θα γίνει. Ξέρετε, πάμε να τίποτα θα γίνει. Τώρα, λέγατε πριν από λίγο για κάποιε φάσει μεταξύ Ολυμπιακού Παναγικού. Θα πω καλά, πολλά έχουν γίνει. Ο Παναγικό έχει πάρει πολλά πέρα στο Καραϊσκάκη.
1: Άμα βάλει κάτω τι φάσει όλα τα χρόνια και αυτό, δεν θα τελειώσουμε ούτε μέχρι το τέλο τη εβδομάδα.
0: Εγώ θα πω στο μέσο χρονικό διάστημα. Πάμε για το 96-97, πάμε για το 18. Εγώ θα πω το 97-8, πριν κάνει λίγο το 4-0. Τρεις μέρες πριν είχε φέρει 9 Παναθηναϊκός, αν θυμάσαι, η σέντρα του Σαλπιγκίδη με το γκολ του Εντόη είχε βγει πάλι από τη γραμμή. Αν είπε στο ΒΑΡ θα είχε πει βάλε πέρασε τη γραμμή. Ναι,
1: τώρα που μου το είπες κάτι θυμήθηκα, αλλά έχουν περάσει και 20 χρόνια.
0: Ναι. Καλά, ναι, ακριβώς.
1: Το Γενάρη του 8 πρέπει να γίνει αυτό. Ο Καλόπουλος.
0: Μπράβο, και μετά από τέσσερις μέρες ο Ολυμπιακός έκανε μαζί του Τσάμπιον. Και ο αγαπητός Καλόπουλος του Παναθηναϊκού, είναι η αγαπημένη διευθυνσία του ο Καλόπουλος, ήταν το Ριβάλτο τότε, θυμάστε το 3-2, που είχε πάρει πάλι πέναλτι Παναθηναϊκός.
1: Ναι, δεν έχει νόημα να συζητάμε πράγματα που έχουν γίνει πριν 20 χρόνια. Χίλιες φάσεις υπάρχουν.
0: Συμφωνώ. Ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ καλή επικοινωνική πολιτική και έχει βγάλει τον Καλόπουλο στη σέντρα πολλές φορές. Ο Καλόπουλος του Παναθηναϊκού τον πάει πρίμα. Του δίνει πέναλτι και τότε με το καλό πέρασε βάλει τη γραμμή. Μετά από αυτά. Τώρα, θέλω να πω για τον μπάσκετ, γι' αυτό πήρα. Mm. Α, όσο για το βόλεϊ, παιδιά, με το βόλεϊ λίγοι ασχολούνται. Όταν πήρα, είδε λέει ο Χονδροθύμιος, ένας του σταθμού δημοσιογράφος.
1: Ο Χονδροθύμιος έχει παίξει βόλεϊ και ξέρει βόλεϊ, γι' αυτό το ανέφερε.
0: Ναι, δεν αμφιβάλλω. Αλλά είναι πολύ παξιωτικό αν περνάγαμε, θα παίζαμε Ιταλία. Είπαμε ποτέ στο ποδόσφαιρο το πολύ προβεβλημένο και εμπορικό άθλημα, αν είχαμε περάσει τότε την.
1: Τα κοιτάς αυτά όμως με ποιον θα παίξει μετά αν πέρναγες.
0: Συμφωνώ. Αλλά σου λέω και να είχαμε περάσει, θα παίζαμε τα άλλα, οπότε μη σαχωριέστε. Αλλά στο ποδόσφαιρο δεν θα τόλμα για ποτέ να πει κάποιος αν είχαμε περάσει η Κωνσταντίνα θα παίζαμε την τάδε ομάδα. Γιατί είναι πολύ προβεβλημένο και είναι κάποιο άθλημα. Ενώ στο βόλιο λες έλα μωρέ και γελάμε. Ξέρεις κάτι αστιασμού. Δεν λέγονται ποτέ αυτά για τον αθλητισμό. Δεν ξέρεις πέρα αργότερα.
1: Δεν ξέρω πώς το είπε τώρα ο Σταύρος για να
0: ούτε εγώ το άκουσα.
1: Πάρω θέση. Εντάξει. Φαντάζομαι θα είπε ότι θα ήταν πολύ δύσκολο. Ότι λέγαμε και για το μάτς με τη Φιλανδία και παραλίγο να τους αποκλείσουμε.
0: Δέχομαι ως παραδοχή τα λεγόμενα τον προηγούμενο κορατή. Τώρα θέλω να πω για τον μπάσκετ, επειδή έρχεσαι Ευρωλίγκα αύριο.
1: Ναι.
0: Θα πω για μια ομάδα η οποία και πέρσι πρέπει να πάει πολύ καλά και πήγε στη δεκάδα. Αλλά έχει πάρα πολύ αξιόλογο υλικό, έμψυχο δυναμικό και όχι ρόστερ. Mm-hmm. Παιδιά, όσο μπορείτε, δεν θα το κάνετε, γιατί έχω σχολιαστεί από κάποιους ακροατές κλπ. Έχω πει η λέξη δυσύλλαβες οι εύκολες. Και αν ρωτήσεις 10 αδέλφους ή 10 ακροατές, θα ζώσουν 5-200 ερμηνείες λέξεις. Ρόστερ, budget, concept κλπ. Και project. Παιδιά, δεν είναι ρόστερ. Τι σημαίνει ρόστερ, δεν είναι το έμψυχο δυναμικό. Θες να πούμε το ψυχολογικό, θες να πούμε οι παίχτες. Ρόστερ, και να ξεκινούν μετά τι εφετούν. Ρόστερ, budget, concept κλπ. Είναι. Τώρα το είπα εγώ, θα γελάσεις.
1: Ξέρεις πόσες, μα τώρα ξέρεις πόσες λέξεις που δεν είναι ελληνικές χρησιμοποιούμε από τότε που υπάρχει αυτό εδώ το κράτος.
0: Ναι.
1: Εσύ όχι, μου το πας μόνο σε αγγλικές λέξεις.
0: Όχι, μα εγώ το λέω και σε πολιτικά και σε γαλλικές. Είναι όλα τα δυσύλλαβα, τα εύκολα. Πρόσεξε το, όσοι υιοθετούμε, βάζω για λόγους του Ευγένειου Πρωτοπολιτευτικό, είναι δυσύλλαβα. Σπανίως τρισύλλαβα, γιατί είναι εύκολα. Και έχω πει κάτι ακόμα. Λένε ζωγός αυτό το project. Λέει ο Σάλιακας είναι πολύ καλό project. Παιδιά, ο Σάλιακας είναι παίχτης.
1: Ναι.
0: Έχει προσδοκίες, είναι prospect. Αν το πούμε κάτι, στην απόλυτη ακρίβεια, δεν υπάρχει project Σάλιακας. Λέω, η ρώτα και λοιπόν, βγαίνει από την παίχτης, ο Πήλιος. Δεν είναι prospect. Πρόσθετα τα διαφημιστικά. Κουράζομαι και μόνο που τα λέω γιατί ξέρω ότι θα διαβάσει μηνύματα από 15-20 οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν που είναι. Α,
1: λοιπόν, πες μου για τον μπασκετάκι αύριο λοιπόν, τώρα. Τι βλέπεις
0: για
1: αύριο.
0: Για τον μπάσκετ λοιπόν. Ναι. Που θα μου πούν γιατί λέω μπάσκετ. Ναι, καλό το σφαίρι, αλλά θα ακουστώ πολύ ακραίος. Εν πάση περιπτώσει, ξέρεις ποια ομάδα έχει πάρα πολύ καλό έμψυχο δυναμικό.
1: Για πες.
0: Υλικό με μια λέξη. Η οποία ομάδα αυτή δεν είναι πολύ προβεβλημένη. Και δεν το λέω επειδή έχει ωραία χρώματα. Το λέγα και πέρσι γι' αυτό.
1: Πες.
0: Αλλά πήρε έναν παίχτη, ο οποίος είναι από το πολύ πανοράφι. Ο Αστέρας. Ο Ερυθρός Αστέρας.
1: Okay. Το ακούω. Ομάδα... Έχει και ωραίο μάτσα αύριο με τις Άλγκυρες.
0: Κανένα, ακριβώς. Και αυτή είναι πολύ καλή. Βέβαια της έφυγαν.
1: Ναι, δεν είναι. Φραντζίκο. Έχει αποδυναμωθεί θεωρητικά, αλλά. Ακριβώς. Κάτσε να δούμε.
0: Της έφυγε και ο Ράιτ. Έχει, αλλά με τον Βανασφίνος πάνω και με τον. Έχει υπάρξει στην περιφέρεια κάποιον, το ξεχνά τώρα. Αλλά τώρα γελάω για τον Αστέρα εγώ. Έχει, έφυγε ο Μακιντάιρ, αλλά πήρε το Chris Jones. Δεν ξέρω αν το ξέρει, και λοιπόν, αφήνει το πατέρα του μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Γιατί πιο πολύ κοιτάνε τι ομάδε όταν παίζουν Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Κατά τα δεν γνωρίζουν τι γίνεται. Λοιπόν, ο Chris Jones του Αστέρα ήταν σιγά πολύ πέρσι.
1: Mm-hmm.
0: Είναι παιχταράς. Δηλαδή ναι. Τέτοιο έχει τρίποντο τίποτο μπάσιμο, είναι δυνατός. Δηλαδή δεν είναι απλό παίκτη. Παίζει λίγο πιο. Ο Μακιντάιρ ήταν καθαρό άσο. Αυτό παίζει άσο 2. Έχει πολύ καλή έδρα. Μην κοιτάτε που από τον Άρη, παιδιά. Αφήστε τον Άρη.
1: Όμω τώρα στο φιλικό.
0: Ναι, στο φιλικό.
1: Γιατί από τα φιλικά δεν βγαίνουν συμπεράσματα τέτοιου είδους.
0: Λοιπόν, είναι τόσο πλούσιο το υλικό του Ερυθρού Αστέρα που για μένα θα είναι μεγάλη έκπληξη αν δεν πει εξάδα. Θα μου πει είναι και. Κοιτάξτε, είναι ομάδες οι δύο ελληνικές. Οι δύο ισπανικές. Ενώ Ρεάλ Μπαρσελόνα.
1: Ναι.
0: Είναι οι δύο Τουρκές. Φενέρ Εφές. 6. Και από και πέρα Ερυθρός. Δεν λέω με σειρά αξιολόγησης, λέω να βάλω μια δεκάδα. Ερυθρός, Ζάλγκυρης, Μακάμπι, βάλε και τη Χάπολη μαζί και είναι και κάτσε κι άλλη μία που κι αυτή είναι μεμονωμένη τελείως, δεν είναι Ιταλική, κάτσε λοιπόν είναι 10, θα σου πω και την 10η πια. Είναι λοιπόν Ερυθρός Ζάλγκυρης, οι δύο Ισραηλίτικες, πάμε στις 10. Είναι και άλλη μια πολύ καλή ομάδα, οι οποίες αυτές θα είναι 10-11 ομάδες για τις 6 θέσεις. Είναι δυνατή η Ευρωλίγα, εξακολουθεί να είναι δυνατή όπως ήταν και πέρσι.
1: Mm-hmm.
0: Το θέμα είναι ποιες θα κάνουν τις λιγότερες ήττες από τις κάτω 9 ομάδες. Όλο το κλειδί εκεί είναι.
1: Ντουμπάι μήπως.
0: Μπράβο, Ντουμπάι, να την Ντουμπάι. Μπράβο. Και είναι μια μου που είναι μεμονωμένη από μια χώρα που έχει δύο ομάδες.
1: Ντουμπάι παίζει με τη Ρεάλ, παίζει αύριο.
0: Με τη Ρεάλ, που είχαμε παίξει μαζί και προχθές.
1: Ωραία, μάτσε.
0: Είναι 11 ομάδες. 11 ομάδες.
1: Ναι.
0: Δύο από τρεις χώρες. Ελλάδα, Τουρκία, Ισπανία, 6. Sorry. Και Ισραήλ, 4 χώρες από 2 ομάδες. Και Ισραήλ, 8. Και από εκεί πέρα είναι Ντουμπάι, Ζάλγκυρης, Αστέρας.
1: Mm.
0: Αυτές οι 11 για μένα, για μένα έχουν μικρές διαφορές. Θα μπεις νεόρι, εμείς λέμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, σύμφωνο. Αλλά αυτές οι 11 είναι πολύ κοντά. Και από κάτω είναι 9. Όποιες κάνουν τις λιγότερες δυνατές ήττες από τις 11 με τις 9 από κάτω και ειδικά εντός να μην κάνουν ήττες, θα κάνουν σίγουρα. Καμία δεν τερματίζει με 0 εντός έδρας. Θα κάνουν, θα έχει το πλεονέκτημα. Και όπως πάντα λέμε, τον Απρίλιο είναι όλη ιστορία.
1: Έγινε, Αλέξανδρε.
0: Το θα χρειαστεί και κάτι για την Εθνική Ελλάδα μόνο στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, γρήγορα. Να κλείσουμε
0: για
1: γιατί
0: μένα όλη μεγάλη
1: πολύ
0: πληγή,
1: ναι.
0: Όλη μεγάλη πληγή. Ποιος έφαγε το Φορτούνι. Ποιος έπαιζε στη θέση την οποία έπαιζε ο Φορτούνις και τον φάγανε το Φορτούνι. Ποιος έπαιζε στη θέση την οποία έπαιζε και ο Κωνσταντέλιας και φάγανε τον Κωνσταντέλια. Τώρα τα υπόλοιπα, τα κοινωνικά και τα πατριωτικά και τα θρησκευτικά που βρήκαμε και τα αναγάγαμε σε μεγάλο ζήτημα για τον Κωνσταντέλια ή για το Φορτούνι. Είναι ο ίδιος παίχτης στην ίδια θέση με τον αριθμό 10. Όχι, δεν φορεί το 10, αλλά λέμε στη θέση 10 έπαιζε ο Μπακασέτας και φαγώθηκε ο Φορτούνης. Στη θέση 10 έπαιζε ο Μπακασέτας και φαγώθηκε ο Κωνσταντέλιας.
1: Καλά, δεν φαγώθηκε γι' αυτό ο Φορτούνης, αλλά τέλος πάντων.
0: Για τα παιδιά,
1: ναι.
0: Δεν ισχύει. Γιατί πώς πήγε η Γερμανία αφού και δύο παιδιά ο Κωνσταντέλιας.
1: Εντάξει, Αλέξανδρε, εντάξει. Να σε καλά. Πάμε στον επόμενο. Να πω ότι αύριο έχει μπόλικα ματς, μια και. Έκανε εδώ τις πράξεις ο Αλέξανδρος. Έχει 7 παιχνίδια. 7 η ώρα Ντουμπάι Ρεάλ Χάπουελ Μπάγερν. 9 η ώρα Ερυθρός Αστέρας Ζάλγκυρης. 9 και 4 το Παναθηναϊκός Παρί. Μπαρτσελόνα Εφές 9.30 και Μπασκόνη Ολυμπιακός. Και Βιλερμπάν Μακάμπι Τελ Αβίβ. Βάλανε σχεδόν όλα αύριο. Σήμερα μάλλον. Και την Παρασκευή έχει 3 παιχνιδάκια και αυτά είναι πολύ ωραία. Μπεσίκτας Βαλένθια, Φενέρ Βίρτους και Παρτίζαν Μιλάνο. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γιώργος από το κατακίτρινο ταξί.
1: Γεια σου Γιώργο. Κατακίτρινο, άκου κάτι πράγματα.
2: Βέβαια, κατακίτρινο. Κατακίτρινο.
1: Και μέσα.
2: Και μέσα και έξω.
1: Πώς πάει η δουλειά.
2: Καταρχάς.
1: Έχει δουλειά.
2: Τώρα πάμε σπίτι.
1: Εντάξει,
2: από το πρωί είμαστε.
1: Εντάξει.
2: Είπες μια φράση προηγουμένως. Θύμισε μου λίγο το όνομά σου.
1: Νίκος.
2: Νίκος, συγγνώμη κιόλας, σου μιλάω στον Νίκο, έτσι.
1: Προφανώς.
2: Λοιπόν, είπες λοιπόν μία φράση και κάπου λίγο ξέρεις μέσα στη, όταν οδηγάς και ακούς λίγο το ράδιο, άκουσα τη φράση και λίγο χαμογέλασα μόνος μου. είπες ότι πώς θα ήταν το ποδόσφαιρο αν υπήρχε VAR εδώ και 50 χρόνια.
1: Ναι. Το σκέφτονται και στο εξωτερικό πολύ αυτό. Έχουν γίνει διάφορα αφιερώματα στην Αγγλία, στην Ισπανία.
2: Ναι, θα ήταν γύρω στα μείον 20 πρωταθλήματα.
1: Καλά, δεν ξέρω αν θα ήταν στα μείον 20 ή στα συν 10 ή στα πλην 7, ρίζα 45 κτλ. Πάντως θα ναι, πιθανότατα.
2: Θα υπήρχε μια διαφοροποίηση τέλος πάντων.
1: Α, στα πρωταθλήματα. Εγώ,
2: να το θέσω πιο βγενικά.
1: Και Champions League και Mundial και τέτοιες διοργανώσεις.
2: Ναι. Όχι, συμφωνώ. Κάτι Κορέες, κάτι Ιταλίες, κάτι. Συμφωνώ.
1: Αυτό δεν μας συμφέρει βέβαια πάρα πολύ εμάς που υποστηρίζουμε την εθνική Αγγλίας, γιατί αν έχουμε πάρει, μπορεί να μας το πάρουν πίσω αν είχαμε goal line technology.
2: Κοίταξε, τώρα αυτή τη στιγμή μιλάς στον πλέον. Πώς το λένε, υπάρχει ο αντιολυμπιακός. Πώς θα το πω τώρα, αντιεγκλέζος.
1: Είσαι αντιεγκλέζος.
2: Ναι,
1: εντάξει.
2: Κοίταξε.
1: Το ακούω, δεν είναι. Εντάξει.
2: Θα σου πω το εξής.
1: Εγώ δεν είμαι τίποτα αντί, για παράδειγμα.
2: Ναι, όχι. Εγώ θα πω το εξής.
1: Ναι.
2: Ότι η Εθνική Αγγλίας, αυτή η τεράστια ομάδα,
1: ναι,
2: έχει τα ίδια major trophy με την Εθνική Ελλάδος.
1: Σύμφωνοι. Μαζί σου. 100%. Δεν είπε κανείς
2: τον ανάποδο. Αυτό λέω μόνο. Εγώ και το κλείνω.
1: Δεν είπε κανείς τον ανάποδο. Γι' αυτό θα σας πάμε τα νεύρα μέχρι να πάρουμε και ένα δεύτερο.
2: Εντάξει, ούτε κούπα για καφέ, τέλος πάντων.
1: Λοιπόν,
2: συνεχίζω. Να μιλήσω λίγο για την ομάδα μου.
1: Ναι.
2: Δεν χρειάζεται να πω τι ομάδα είμαι.
1: Κατάλαβα από το κατακίτρινο ταξί.
2: Α, έτσι λέω. Λοιπόν, καταλαβαίνω την φιλοσοφία του Νικολίτς που επενδύει μια ομάδα από τη μέση και μπροστά. Καταλαβαίνω το ότι ανέκαθεν σε όλες τις ομάδες του επικεντρωνόταν στα χαφ, γιατί άμα δεις και παλιότερα ρόστερ, σε άλλα ρόστερ που είχε στην προπονητική του καριέρα, οι περισσότεροι ήταν χαφ και φορ.
1: Ναι.
2: Αλλά θεωρώ, ταπεινή μου γνώμη, δεν είμαι προπονητής, δεν είμαι τεχνικός διευθυντής, ένας απλός ταξιτζής είμαι, θεωρώ ότι ένας βασικός παίκτης, αυτός που είναι δηλαδή στο βασικό κορμό, που θεωρεί ότι έχει τη βασική φανέλα, το πούμε αλλιώς, πρέπει να φοβάται. Σε εισαγωγικά το φοβάται.
1: Να μην χάσει τη θέση του.
2: Βεβαίως.
1: Ναι.
2: Διότι απανωτά λάθη θα γυρνάει στο πάγκο και θα βλέπει έναν άλλο αντίστοιχο παίκτη που θα μπορεί να του πάρει τη θέση.
1: Ναι.
2: Εάν βέβαια, πώς το λένε, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος σέβεται την καριέρα του. Έτσι. Γιατί μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ένας ποδοσφαιριστής που στα 20 του χρόνια να θέλει να πάει να παίξει στην Αραβία. Οκ. Αλλά ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος σέβεται την καριέρα του θα πρέπει να φοβάται. Εγώ λοιπόν αυτό που ρωτάω είναι το εξής. Καταλαβαίνω ότι έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αμυντικό δίδυμο. Ρέλβας, Μουκουντή. Φοβούνται? Όχι είναι η απάντηση.
1: Θεωρείς δηλαδή ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας αντίστοιχο επίπεδου σαν τρίτος?
2: Φυσικά. Ναι.
1: Νομίζω ότι υπολογίζει πολύ στον Αλεξίου. Είναι η απάντηση αυτό. Καλός ή κακός δεν ξέρω.
2: Ναι, μα γι' αυτό σου λέω. Τώρα κοίταξε να σου πω κάτι. Τώρα μην κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δηλαδή δεν μπορώ να θεωρήσω τον Αλεξίου. Μπορεί να είναι ένα ταλαντούχο παιδί. Πρώτα απ' όλα είναι δανεικός. Ένα το κρατούμενο. Δεν είναι δικό μας, δεν είναι παιδί το οποίο μπορεί να το έχουμε και του χρόνου. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν μπορώ να θεωρήσω ότι ο Αλεξίου έχει την ίδια, είναι στην ίδια ευθεία με Ρέλβας, Μουκουντή. Δεν τρελαθούμε τελείως.
1: Ναι.
2: Okay.
1: Ξέρεις τι γίνεται, δεν μπορείς όμως από την άλλη, λέω εγώ τώρα, έχοντας παίξει 7 εκατομμύρια ώρες μάνατζερ, να πάρεις έναν παίκτη ίδιο επίπεδου και να τον έχεις κυρίως στον πάγκο. Δηλαδή, κατάλαβες, ποιες ομάδες τώρα...
2: Και εγώ έχω παίξει πολλά χρόνια μάνατζερ.
1: Απλά σκέφτομαι ποιες ομάδες στην Ελλάδα, ας πούμε, από τις μεγάλες έχουν τρεις εισάξιους στόπερ, που είναι, ρε παιδί μου, που λες ότι είναι στην ευθεία. Δεν ξέρω.
2: Εγώ θα σου πω, θα σου κάνω απάντηση με ερώτηση.
1: Ναι.
2: Θα σου κάνω μια απάντηση με ερώτηση. Δεν είναι απαραίτητα να είναι το 100% εισάξιο.
1: Να είναι λίγο εκεί γύρω.
2: Μπράβο. Αλλά εγώ θυμάμαι, για παράδειγμα, ναι. για παράδειγμα, όταν έπαιζε ο Ρώτα, mm-hmm. ο οποίος για μένα ο Ρώτα πρέπει να του βάλουμε του ανθρώπου να του κάνουμε να ανάψουμε λαμπάδα.
1: Mm-hmm.
2: Να ξέρει. Ένας παίχτης ο οποίος την προηγούμενη σεζόν γύρισε και είπε σε δήλωσή του ότι εγώ έπαιζα με πόνους
1: ναι.
2: όλη τη σεζόν.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι δήλωσή του, του Ρώτα.
1: Mm-hmm.
2: Θυμάμαι όμως μια χρονιά, πρωταθληματική χρονιά της ΑΕΚ, που ο αναπληρωματικός του ήταν ο Σιντιμπέ. Και αργότερα ήταν ο Ντουμπάτζο. Όποιος και να ήταν ο Ντουμπάτζο.
1: Ναι. Καταλαβαίνω το.
2: Πρέπει να υπάρχει στον πάγκο.
1: Καταλαβαίνω το σκεπτικό. Απλά σου απαντά.
2: Δεν μπορώ λοιπόν να θεωρήσω ναι. ότι η αλλαγή του Ρώτα μπορεί να είναι ο Γκατσίνοβιτς. Που μακάρι να είχα 15 Γκατσίνοβιτς στον πάγκο. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο να υπάρχει στον πάγκο.
1: Ναι.
2: Όπως εγώ θεωρούσα ότι ήταν και ο. Πώς το λένε αυτός που έπαιζε στην Δυναμό Ζάγκρεπ.
1: Ο Λιούμπισιτς.
2: Πώς το λένε.
1: Ο Λιούμπισιτς.
2: Μπράβο. Ο Λιούμπισιτς.
1: Ναι.
2: Δικιά μου γνώμη.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά δεν μπορούμε να τον πάρουμε, να τον βάλουμε στην κολυμπήθρα και να τον κάνουμε δεξιμπάκ. Δεν γίνεται.
1: Mm-hmm.
2: Καταλαβαίνω λοιπόν την κάψα του Νίκολιτς ότι οκ, okay, επενδύνουμε από τη μέση και μπροστά. Αλλά πίσω υπάρχει πρόβλημα. Και ο παίκτης ο βασικός πρέπει να φοβάται. Όπως φοβάται ο Στρακώσια όταν θα τραυματιστεί ότι τη θέση του θα την πάρει ο Πρινιόλι. Όπως φοβάται ο Βάργκα που τη θέση του μπορεί να την πάρει ο Ζήνη. Ούτω καθεξής. Όπως φοβάται ο Καϊρίνη που τη θέση του την πήρε ο Βιτάλης. Έτσι πρέπει να φοβάται και ο Ρώτα. Και ο Ρέλβας και ο Μουκουντή. Το Πίλιος αργότερα. Για να υπάρχει κίνητρο.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Ωραία. Το ακούω. Το...
2: Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση. Το έχει στείλει ένα φίλο 2-3 φορές, να το πω κι εγώ. Είναι εντυπωσιακό άμα μπει κάποιο στο SofaScore ότι πιθανή ενδεκάδα τη Σερβία για αύριο με την πιθανή ενδεκάδα τη εθνική μα για αύριο έχουν διπλάσια διαφορά σε budget. 129 εκατομμύρια οι Σέρβοι. 240 η εθνική μας. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, άμα το βλέπεις έτσι, σου κάνει περισσότερη εντύπωση και μάλλον είναι και παραπάνω το δικό μας το budget, γιατί δεν νομίζω ότι θα ξεκινήσει ο Δουβίκας και ο Κοστούλας είναι πιο ακριβός παίκτης. Θα παίξει ο Κοστούλας πίσω από τον Παυλίδη. Δηλαδή, βλέπω τώρα τα μεσοεπιθετικά, βλέπω ο Παυλίδης 30 εκατομμύρια, Τζόλι 42, Καρέτσα 34, Δουβίκας 24. Άμα μπει ο Τζολάκης. Ξέρω εγώ πόσο να κοστολογείται τώρα Τζολάκης. Μπορεί να λέω και χαζομάρες, αλλά. Του Παυλίδη τα 30 να είναι λιγά. Τόσο τον κοστολογεί εδώ. Τώρα είναι εντελώς μπακαλίστικο αυτό, αλλά είναι και ενδεικτικό της. Ξέρω εγώ. Δηλαδή μέσω επιθετικά. Καλά. Όχι μόνο μέσω επιθετικά. Και στα στόπερα, ας πούμε, Κουλιαράκης 24. Μαυροπάνος 19,5. Εκεί που έχουμε λίγο πέσει και γίνεται και μια κουβέντα ήδη για τις κλήσεις, με αφορμή τις κλήσεις, είναι στα μπακ. Δηλαδή εκεί σε χρηματιστηριακή αξία ξαναλέω έτσι. Βλέπω τώρα το Τζιμίκα ο οποίος είναι πια στα 4,4 εντάξει και στο Βαγιανίδη ο οποίος είναι στα 7,3. Καλά για το τέρμα δεν το συζητώ. Εκεί έχουμε πια επιλογές άπειρες και είναι όλες περίπου εισάξιες. Πάμε να κάνουμε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Κάνε την κίνηση και ρωτά. Θέλει την πάση στα αριστερό, ρωτά, υπάρχει κοντράρι. Διώχνουν οι Άγγλοι. Κερδίζει εθνική με το κουλιαράκι. Παίρνει ο Παυλίδης, σου του Παυλίδη και κόλ. Για την εθνική μας ομάδα 0-1 μέσα στο Wembley. Τελείωμα μεγάλης κλάσης παίκτη από τον Βαγγέλη Παυλίδη και πηγαίνει να πανηγυρίσει στην εξέδρα των Ελλήνων. 5.000 Έλληνες και βγάζει το περιβραχιόνιο και το βγάζει στον αέρα ο Βαγγέλης Παυλίδης. Το αφαιρούν όλοι στο Τζον Σπάλτοκ. Αγγλία Ελλάδα 0-1. Παγεμίσω τη σέντρα ο Δήμος. Ψάχνει τον Παυλίδη. Μπάλα θα είναι στον Πέλκα. Κάνει κίνηση ο Πέλκας κάθετα. Δίνει στον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια σκόρεται και από τους Αγγλούς, από τους Αγγλούς. Μέχρι να έχει Παυλίδη σε γκολ.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. After review με Χάρη Χριστόγλου εδώ στο στούντιο παρέα. Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο. Ο Κοστούλας λέει 27 εκατομμύρια ευρώ η αξία του. Συνολικά η αξία του ρόστερ της Ελλάδας είναι 362 εκατομμύρια. Ναι, σωστά. Έχει μέσα λέει και παίκτες που δεν είναι τώρα, όπως ο Ντέλιας. Των Σέρβων είναι λιγότερο. Καλά, και οι Σέρβοι έχουν πολλές απουσίες έτσι. Μην το ξεχνάμε κι αυτό. Αλλά είναι εκεί γύρω στα 300-310 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά επίσης δεν είναι budget. Καλά λέει ο φίλος, έχει δίκιο. Είναι εκτιμόμενη αξία. Δεν είναι budget. Ναι, στο manager πράγματι έπαιρνα δεύτερο δεξιμπακ. Σίγουρα. Δεν ξεκινάει η σεζόν με τέτοιες απουσίες. Αλλά αυτό είναι παιχνίδι. Και όχι. Πάμε. Πάμε στους φίλους που περιμένουν. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Τι λέει ρε παιδιά.
0: Καλά εσύ.
1: Λοιπόν, να πω λίγο αυτό που λέγατε. Παιδιά, την πραγματική αξία ενός παίκτη, αν θέλετε να αθροίσετε, είναι το budget, το συμβόλαιο που παίρνει τώρα. Όχι πώς αγοράστηκε κάποτε, αλλά πόσο παίρνει τώρα. Αυτό δείχνει την αξία του αυτή τη στιγμή. Πόσο συμβόλαιο έχει, ρε παιδάκι μου, 1 εκατομμύριο, 1,5.
0: Είπα ότι αυτό είναι εκτιμόμενη αξία, ναι. Δεν είναι budget.
1: Αυτό είναι πώς αγοράστηκε κάποτε. Ένα ταλέντο μπορεί να αγοραστεί 100 εκατομμύρια και σε 2 χρόνια να παίρνει 300.000. Πρέπει να αυτό που δείχνει την. Πάλι δεν δείχνει, αλλά πλησιάζει πιο κοντά. Είναι το πόσο παίρνει. Δηλαδή τώρα, ο άλλος μπορεί να αγοράστηκε 100 εκατομμύρια και να παίρνει 1 εκατομμύριο. Άρα 1 εκατομμύριο είναι αξία του τώρα αυτή τη στιγμή. Όσο παίρνει αυτή τη σεζόν. Λοιπόν, αυτό το καταλαβαίνω από το μπάσκετ εγώ. Γιατί στο μπάσκετ, ας πούμε, ένας παίκτης κοστίζει 900 χιλιάρικα και παίρνει 50 εκατομμύρια μετά συμβόλαιο. Άρα δεν αξίζει 900 χιλιάρικα.
0: Δεν ξέρω τώρα, κάποιες σελίδες, επειδή είναι πάρα πολλές πια, με ποιον τρόπο.
1: Αυτή πόσο κοστίζει άμα αγοραστεί, ρε παιδάκι μου.
0: Ναι, μπράβο. Αυτό,
1: δηλαδή, αυτό δεν είναι κατά μένα. Αυτό είναι υποκειμενικό.
0: Το transfer market.
1: Το transfer market
0: που το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά και εμείς και για τη δουλειά, που αλλάζει τα νούμερα, το πάει ανάλογα με τις επιδόσεις των παικτών και ανεβάζει σιγά σιγά τη χρηματιστηριακή του αξία.
1: Την αξία ενός παίκτη την καθορίζει η αγορά. Είναι πόσο παίρνει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Στο περίπου τη δείχνει. Δηλαδή, άμα ένας παίκτης παίρνει 2 εκατομμύρια. Και άλλος 5, δεν μπορεί να είναι καλύτερος ο 2. Κατάλαβες. Ο 5 όμως μπορεί να αγοράστηκε κάποτε 20 και ο 2 να αγοράστηκε 100.
0: Ναι, λέει εδώ ένας φίλος. Ο Παυλίδης λέει θα πάει πάνω από 70 εκατομμύρια του χρόνου.
1: Αυτά εύκολα. Είναι αέρα.
0: Εύκολα.
1: Κατάλαβες τι λέω.
0: Ήβαλε 20 γκολ εκείνη
1: Σεπτέμβρη. Πόσο παίρνει ο Παυλίδης φέτος, πόσο παίρνει, τι συμβόλαιο έχει.
0: Ναι.
1: Φέτος.
0: Δεν είναι πάντως μόνο αυτό. Δεν είναι πάντως μόνο αυτό. Είναι και αυτό και είναι.
1: Όχι,
0: και πολλά άλλα μαζί.
1: Αυτό δείχνει την τωρινή του αξία. Φέτος, ναι. Φέτος, τι συμβόλαιο έχει.
0: Είναι ολόκληρη.
1: 15 εκατομμύρια.
0: Είναι συνδυασμός πραγμάτων. Δεν βγαίνει τόσο απλά με το πόσο παίρνει.
1: Στο περίπου δείχνει το περίπου τη σημερινή του αξία. Αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Παυλίδης πόσο παίρνει τώρα, 15 εκατομμύρια ας πούμε.
0: Συμβόλαιο. Πού να ξέρω από τι συμβόλαιο έχει Παυλίδης. Αυτά δεν βγαίνουν. Αυτά.
1: Πες πως έχει 15
0: είναι
1: συνδυασμός
0: σου λέω. Δεν είναι μόνο με πόσα παίρνουν.
1: Ρε παιδάκι μου, πες πως έχει 15 εκατομμύρια ο Παυλίδης. Έτσι. Συμβόλαιο φέτος. Παίρνει 15 καθαρά. Και ένας άλλος στην Αγγλία παίρνει 150 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να είναι καλύτερος ο Παυλίδης από αυτόν. Δηλαδή, το καταλαβαίνεις. Είναι εσύ σαν να παίρνεις ένας πολιτικός μηχανικός να παίρνει 1.000 και ένας άλλος πολιτικός μηχανικός να παίρνει 15.000. Δεν γίνεται αυτός που παίρνει 1.000 τώρα, σήμερα να είναι καλύτερος από αυτό που παίρνει 15.000.
0: Τέλος πάντων,
1: πάμια θα γίνει.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Μπορεί κάποτε να ήταν. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Ευρωλίγκα που αρχίζει αύριο.
0: Ναι, να σου πω λίγο γιατί μην το ξεχάσω. Ο Κιζηρίδης που ρωτάει ένας φίλος εξτρέμινε. Παίζει και αριστερά και δεξιά και δεκάρι παίζει καμιά φορά. Στη Χάρτσε παίζει και αλλού βέβαια. Αλλά δεν έχει κληθεί έτσι. Πάμε. Για πάμε για μπάσκετ.
1: Λοιπόν. Ναι. Πάμε Ευρωλίγκα τώρα. Σήμερα έπρεπε να είναι πασχετικός πάντως στο στούντιο. Αφού αύριο αρχίζει Ευρωλίγκα, παιδιά. Ένα πασχετικός. Σήμερα έπρεπε, έτσι.
0: Έβαλαν all around. Εγώ είμαι all around.
1: Σήμερα έπρεπε να γίνει μια ανάλυση.
0: Ναι,
1: λοιπόν, πάμε τώρα.
0: Να σου κάνω εγώ ανάλυση.
1: Επειδή είναι τεράστια στιγμή αύριο για τους Παναθηναϊκούς.
0: Ναι, για πες.
1: Τεράστια.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε επίσημη επιστροφή του Ομπράντοβιτς μετά από 27 χρόνια, παιδιά.
0: Και
1: κάπου διάβασα ότι έγινε την ίδια μέρα.
0: Δεν ξέρω αν έγινε την ίδια μέρα, πάντως.
1: Την ίδια μέρα, δηλαδή το πρώτο μας ο Μπράντοβιτς το 99 με το είναι η αυριανή μέρα. Ναι. Ημερομηνία, έτσι. Κατάλαβες τι εννοώ. Είναι τρομερό, παιδιά. Δηλαδή αυτά που ζει, γιατί οι Παναθηναϊκοί, τώρα εσείς δεν είστε Παναθηναϊκοί, δεν μπορείτε να το καταλάβετε, παιδιά. Αυτά που ζήσαν οι Παναθηναϊκοί σε 13 χρόνια, παιδιά, είναι 11 πρωταθλήματα, και 5 πρωταθλητριών. Αυτό δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Αυτά δεν το έχει καταδείξει φίλατρος άλλης ομάδας σε οποιαδήποτε σπορ.
0: Θα πας γήπεδο?
1: Όχι, είμαι Θεσσαλονίκη.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Λοιπόν,
0: καλά, μπορείς να κατέβεις.
1: Για να είμαι Θεσσαλονίκη πάει να πει ότι έχω χρώσει.
0: Ναι,
1: λοιπόν, πρόσεξε να δεις τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Ο Μπράντοβιτς, παιδιά, έχει πάει για την... Εύχομαι φυσικά το Μάιο να καταλήξει θετικά, να πάρει δηλαδή το 8ο ο Παναθηναϊκός. Ο Μπράντοβιτς, παιδιά, θα πάρει το 10ο.
0: Το 10ο.
1: Και αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Το 10ο, ή το 10ο ή το 11ο, δεν θυμάμαι. Μου φαίνεται ένα από τα δύο. Και αυτό δεν έχει
0: ξαναγίνει. Α, λες ο ίδιος σαν ευρωπονητής.
1: Σαν ο Μπράντοβιτς, ναι. Θα πάρει
0: τώρα,
1: το 10ο. Και με πέντε διαφορετικές ομάδες, παιδιά. Mm. Αυτό δεν ξέρω, εσύ που ξέρω, ασχολείται και με το ποδόσφαιρο.
0: Mm.
1: Δεν ξέρω στο ρέκορ μας το Champions League ποιος είναι. Από, ξέρεις, από τίτλους.
0: Δεν θυμάμαι τώρα, θα σου το βρω.
1: Η Ρεάλ ξέρω εύκολα ότι είναι 16. 16, δεν είναι Ρεάλ στο ποδόσφαιρο?
0: Ναι, για τους συλλόγους, ναι, η Ρεάλ είναι.
1: Ναι, και μετά ο άλλος όμως είναι πολύ πίσω, είναι 7, μου φαίνεται. Η Μίλαν, τον περνάει και ο Μπαϊράλ, τον έχει σοβαρίσει ο Παναθηναϊκός.
0: Έχει και δύο σαπόρτα ο Μπράντοβιτς, 9 ευρώ.
1: Αυτά δεν τα πιάνω.
0: Δεν τα πιάνω αυτά.
1: Με όλο το σεβασμό. Μόνο το
0: 9 ευρωλίγκες έχει.
1: Ναι,
0: έχει 9 ευρωλίγκες.
1: Μόνο το σεβασμό βγάζει το πρωταθλητή της Ευρώπης. Τώρα το άλλο, ναι, τώρα εντάξει, άμα ήταν ο Παναθηναϊκός, δηλαδή άμα έπαιζε ο Παναθηναϊκός Eurocup και PCL, θα έχει 40 τίτλους. Εντάξει.
0: Όχι, έχει 9 ευρωλίγκες.
1: 9 ευρωλίγκες, ναι,
0: 9. Κυνηγάει τη δέκατη.
1: Δεν ξέρω στο ποδόσφαιρο, ξέρεις, εσύ που ασχολείσαι, αν έχει κάποιος 9 Champions League.
0: Όχι, δεν υπάρχει κανείς με 9 Champions
1: League. Δεν πιστεύω. Ποιο είναι το ρεκόρ, μήπως ξέρεις?
0: Θα το βρω τώρα, δεν θυμάμαι.
1: Θα το στείλει κάποιος, άμα ξέρεις.
0: Ο Αντσελότη με 5.
1: Φαντάζεσαι, κατάλαβες, θέλω να σου δείξω και στα άλλα.
0: Και με δύο διαφορετικές ομάδες.
1: Και με δύο. Να καταλάβεις δηλαδή τι έχει κάνει. Ο επόμενος, να ξέρεις, ο προηγούμενος είναι ο Μεσίνα με 4.
0: Mm.
1: Και μετά είναι Αταμάν 3 και κάποιοι άλλοι. Φαντάσου. Δηλαδή τι εστί ο Μπράντοβιτς, παιδιά. Γι' αυτό είναι ιστορική μέρα η αυριανή. Ξεκινάει. Εγώ και τίποτα να μην κάνω. Δηλαδή αυτά που έχει κάνει, που θα κάνει, εγώ πιστεύω θα πάρει με τον Παναθηναϊκό. Δεν πρόκειται να μην πάρει. Αλλά και να μην πάρει, παιδιά, αυτά που έχουμε ζήσει Παναθηναϊκοί αυτά τα 13 χρόνια με τον Μπράντοβιτς. Είναι δηλαδή τώρα, Θεό, δεν πρόκειται να ζήσει άλλος οπαδός, πιστεύω.
0: Καλά.
1: Ίσως τα έχουν ζήσει η Ρεάλ στο ποδόσφαιρο. Mm. Μόνο η Ρεάλ στο ποδόσφαιρο.
0: Γιάννη, αυτό δεν το πολύ καταλαβαίνω, για να είμαι ειλικρινής, επειδή το ακούω και λέγεται συχνά τελευταία.
1: Ποιο?
0: Ότι και να μην κάνει... Όχι. Και να μην κάνει τίποτα, δεν έγινε κάτι και αυτό... πώς δεν έγινε κάτι, εντάξει.
1: Δεν πρόκειται να του πει κανείς τίποτα.
0: Δεν το λέω για να του πει κάποιος κάτι, αλλά προφανώς και πρέπει να θέλει ο παδός να κάνει κάτι.
1: Εννοείται, τη Ρεάλ κυνηγάμε.
0: Εγώ το λέω γιατί και ο Γιαννακόπουλος έχει πει δύο τρεις φορές ότι ήδη η χρονιά είναι επιτυχημένη.
1: Όχι φυσικά.
0: Επειδή ο Μπράντοβιτς είναι άλλη ιστορία.
1: Εγώ αν δεν πάρει Ευρωλίγκα φέτος ο Παναθηναϊκός, δεν τη θεωρεί επιτυχημένη την χρονιά. Αλλά δεν μπορεί να πει τίποτα το Μπράντοβιτς έλειος. Εντάξει, εννοείται ότι κυνηγάνε τσεσικά και Ρεάλ. Γι' αυτό έφερε το λοπάδο, γι' αυτό βάζει 60 εκατομμύρια 70 για να περάσουμε τσεσικά πριν έρθει. Γιατί άμα έρθει αυτή, ξέρεις πως θα έρθουν τώρα αυτοί. Μην πω τη λέξη, κατάλαβες. Μια λέξη που αρχίζει να μετά.
0: Είμαι σίγουρος, ναι, πως θα έρθουν.
1: Και θα βάλουν 100 εκατομμύρια.
0: Και θα έρθουν σύντομα από ό,τι φαίνεται η ιστορία.
1: Ναι.
0: Δεν θα αργήσουν πάρα πολύ.
1: Εύχομαι να τους περάσουμε πριν έρθουν, τουλάχιστον να τους σουμαρίσουμε. Είναι ένα μπροστά.
0: Εντάξει,
1: και μετά
0: Γιάννη.
1: Πάμε full για Real.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, έγινε.
0: Να σε καλά.
1: Να πω λίγο ένα λεπτό. Να πω ότι ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Εγώ βλέπω, μια και είπε και ο προηγούμενος, βλέπω 6 ομάδες που ξεχωρίζουν και θα παλέψουν για τετράδα. Είναι Ολυμπιακός, ναι. Παναθηναϊκός,
0: ναι.
1: Χαποέλ, Ρεάλ,
0: ναι.
1: Χαποέλ, Ρεάλ, Φενέρ και Ντουμπάι. Αυτοί οι 6 πιστεύω ξεχωρίζουν,
0: ναι,
1: και θα παλέψουν για το πλεονέκτημα έδρας.
0: Ωραία.
1: Έγινε.
0: Γεια σου, Γιάννη. Γεια χαρά. Τι να κάνω, ρε παιδιά, σας είπα, οι γραμμές εδώ είναι jackpot. Δεν σηκώνει πρώτα το τηλέφωνο ο Χάρης, παίρνει στοιχεία και μετά τους βγάζει στον αέρα. Στο ανεμολόγιο το κάνει αυτό, που είναι θρυλική εκπομπή. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Γιώργος από Λαγωνία.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Είναι η πρώτη φορά που παίρνω τηλέφωνο.
0: Ναι.
2: Αλλά σας ακούω κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, Γιώργο.
2: Ποδοσφαιρόφιλος είμαι.
0: Ναι.
2: Θέλω να πω μία κουβέντα στον προηγούμενο φίλο. Ο Μπράντοβιτς, όσο και καλός προπονητής να είναι, και να λέει και να λέει και να λέει και να λέει το μπάτζετ και οι παίκτες κάνουν τον κάθε προπονητή.
0: Δεν είμαι απόλυτα σύμφωνος με αυτό.
2: Θεωρώ ότι τον προπονητή τον κάνουν οι παίκτες.
0: Ναι. Okay.
2: Βάζει κάποια στοιχεία μέσα στο παιχνίδι της ομάδας, ναι, το καταλαβαίνω και ένα άλλο, αλλά αν δεν έχεις και παίκτες, δεν μπορείς να κάνεις και μια ομάδα κατάλληλη για τα μέτρα σου και να αξιωθείς. Πιστεύω ότι κάθε παίκτης έχει μια προσωπικότητα, μια δυναμική.
0: Έχω παραδείγματα πολλά πάντως να σου πω από το παρελθόν, το πρόσφατο και όχι, ομάδων με μεγάλο μπάτζετ που δεν έκαναν τίποτα.
2: Ναι.
0: Και στο μπάσκετ και στο πόλεμο.
2: Αλλά αφού λέμε ότι ο Μπράβδοβιτς είναι ένας μεγάλος μπασκετικός προπονητής,
0: ναι,
2: την Παρτιζάν τι έκανε.
0: Ναι. Οκ. Okay. Το
2: λοιπόν,
0: ακούω.
2: Εγώ είμαι Ολυμπιακός.
0: Ναι. Το μπάτζετ που έχει στο Παναθηναϊκό φέτος και τους παίκτες που έχει προφανώς στο Παναθηναϊκό δεν τους είχε στην Παρτιζάν. Προφανώς.
2: Σίγουρα. Αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Αλλά εάν το παίκτης δεν βοηθήσει έναν προπονητή να εκτελέσει το έργο του, δεν θα γίνει και μεγάλος προπονητής ποτέ. Επειδή έχω φτάσει σε ένα επίπεδο ποδοσφαιρικά, ρε παιδί μου, και να εξυπηρετώ το πλάνο του προπονητή, ο προπονητής δεν θα αναδειχθεί κάπως. Λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή σαν ποδοσφαιρόφιλος και Ολυμπιακός, πώς κρίνεις, Νικόλα μου, τις ομάδες?
0: Στο ποδοσφαιρό?
2: Ναι, ποδοσφαιρικά. Στο μπασκετικό δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν με ενδιαφέρει αν θα πάρει ο Ολυμπιακός 15 προλίγκες, ο Παναθηναϊκός.
0: Γιατί τόσο πολύ με το μπάσκετ?
2: Φτάσω στη Ρεάλ. Γιατί το μπάσκετ για μένα είναι ένα άθλημα που μπορεί πολύ εύκολα ένας διαιτητής να σε ευνοήσει, να σε αδικήσει. Δηλαδή, μια φάση που γίνεται και ακουμπά εγώ τον αντίπαλο είναι φάουλ, ενώ η ίδια φάση...
0: Και τι, στο ποδόσφαιρο δεν γίνεται αυτό? Είμαστε, εκεί είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Κάθε Κυριακή γίνεται της μουρλής με τις αμφισβητούμενες φάσεις.
2: Είναι της φετινής χρονιάς αυτό το κακό.
0: Ναι.
2: Είναι της φετινής χρονιάς.
0: Πάντως,
2: ό,τι πει το ΒΑΡ,
0: σε γυρνάω
2: το
0: τώρα...
2: ποδόσφαιρο έγινε πιο καθαρό.
0: Ναι. Σε γυρνάω τώρα στην προηγούμενη κουβέντα για να το κλείσουμε λίγο, επειδή...
2: Ναι, να το κλείσουμε. Ναι, δεν είμαι και ο Μπράδοβιτς.
0: Όχι. Άλλο θέλω να σου πω. Θέλω να σου υπενθυμίσω ότι συγκεκριμένα ο Μπράδοβιτς έχει πάρει, πώς το λένε, τίτλους με ομάδες που δεν είχαν κανένα τρομερό μπάτζετ και δεν αναφέρομαι στο Παναθηναϊκό, γιατί και πριν τον Παναθηναϊκό προπονητής ήταν. Πριν έρθει στον Παναθηναϊκό.
2: Σίγουρα.
0: Να τα βάλεις κάτω δηλαδή. Να δεις τι έχει κάνει στις αρχές της δεκαετίας του 90 με την Παρτίζαν, για παράδειγμα. Το. Πώς το λένε.
2: Νίκο μου.
0: 92. Πότε, ναι, το 92.
2: Και συγγνώμη που σε λέω, Νίκο μου.
0: Όχι.
2: Για να έχει φτάσει αυτός ο άνθρωπος σε ένα επίπεδο. Σε αυτό που είναι, αυτό που γνωρίζουμε, έτσι. Που γνωρίζουμε. Ναι. Είναι ένας προπονητής καταξιωμένος και ένα άλλο. Η μπογιά του όμως έχει περάσει αυτή την...
0: Δεν συμφωνώ ούτε με αυτό.
2: Τη φιλοσοφία, συγγνώμη, κάποιων φιλάθλων ότι φέραμε τον Μπράδοβιτς και εμείς τώρα θα πάρουμε...
0: Δεν έχει περάσει μπογιά. Δεν έχει περάσει καμία μπογιά του. Είναι προπονηταράς και θα κάνει και πολύ ωραία ομάδα. Είμαι σίγουρος.
2: Το Μουρίνιο κάποτε στο ποδόσφαιρο.
0: Μην συγκρίνετε το ποδόσφαιρο με τον μπάσκετ. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Μην το συγκρίνετε. Ο παρεπιπτόντος, μιας και τον ανέφερε, θεωρώ ότι είναι τραγική επιλογή της Ρεάλ να φέρει πίσω το Μουρίνιο. Αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα.
2: Ακριβώς. Για μένα προσωπικά, ναι. Εγώ προσωπικά.
0: Δηλαδή, ο Σάκοτα στην ΑΕΚ. Ο Σάκοτα στην ΑΕΚ τον έχει ξεπεράσει το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ. Τον Σάκοτα στην ΑΕΚ που την πηγαίνει από. Τρομερές επιτυχίες τα τελευταία χρόνια η ΑΕΚ. Θα μπορούσε να έχει πάρει και έναν τίτλο την άνοιξη που τον έχασε μέσα από τα χέρια της, από χαζομάρα δηλαδή. Γι' αυτό σου λέω, είναι διαφορετικό το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, γι' αυτό δεν πολύ συμφωνώ με.
2: Γι' αυτό και με ποδοσφαιρικό. Δηλαδή,
0: είναι πιο εύκολα στο ποδόσφαιρο.
2: Έχω άλλη νοοτροπία.
0: Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο, εσύ πώς τα βλέπεις?
2: Έχω παίξει ποδόσφαιρο, έχω φτάσει γάμα β' εθνική ποδοσφαίρου.
0: Ναι. Στο ποδόσφαιρο, εσύ πώς τα βλέπεις? Πώς τα βλέπεις το ποδόσφαιρο? Άσε με εμένα, εγώ τα λέω κάθε μέρα.
2: Επειδή είμαι Ολυμπιακός, βλέπω ένα τραγικό Ολυμπιακό.
0: Ναι.
2: Τραγικό Ολυμπιακό. Δεν με ενδιαφέρουν τα σφυρίγματα ότι ακούω κάθε βράδυ την εκπομπή και βλέπω, ρε παιδί μου, πήρε η ΑΕΚ το τάδε σφύριγμα, πήρε ο Παναθηναϊκός το τάδε σφύριγμα. Εντάξει, συμβαίνει αυτό και θα συμβαίνει πάντα.
3: Και δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο.
2: Και δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο, ναι.
3: Ναι, το έχουμε αυτό, η αλήθεια είναι.
2: Ναι.
3: Και να μην απογοητεύεσαι πάντως. Δεν στο λέω τώρα για να, για να σε καθησυχάσω. Απλά είναι ομάδα που κάνει προετοιμασία. Κάνει προετοιμασία η ομάδα.
2: Δεν απογοητεύουμε για ένα λόγο.
3: Ναι.
2: Επειδή μου αρέσει το ποδόσφαιρο και ξέρω ότι κάποιο θα διοικηθεί, κάποιο θα ευνοηθεί.
3: Όχι, εγώ το λέω για την εικόνα του Ολυμπιακού που είπε ότι είναι απογοητευτική η εικόνα
2: του. Το Ολυμπιακού, όχι, είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Δηλαδή. Ποδοσφαιρικά σου λέω, γιατί έχω παίξει ποδόσφαιρο και έχω κάνει, εντάξει, στο επίπεδο που έχω κάνει, έτσι.
3: Ναι. Εσύ αναφέρεσαι και στην περίοδο την προηγούμενη με Μεντιλίμπαρ, ας πούμε, από πέρυσι.
2: Όχι, για μένα ο Μεντιλίμπαρ, ναι, είναι ένας άνθρωπος που ήθελε να βάλει το ποδόσφαιρό του μέσα στον Ολυμπιακό.
3: Ναι.
2: Έτσι. Αυτό έπαιζε ο άνθρωπος. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος έφερε μία αξίωση στον Ολυμπιακό. Καλός ή κακός. Μίλκο Καπ. Τι να βάλω.
3: Δεν είναι, γιατί κακός. Καλός. Έφερε έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Γιατί λες κακός.
2: Έφερε κάτι στον Ολυμπιακό, ρε παιδί μου. Μας ανέβασε, μας έκανε, μας έδωσε ενθουσιασμό. Είδαμε κάποια πράγματα. Αλλά. Πώς να το πω. Βλέπω Ολυμπιακό και δεν είναι ο Ολυμπιακός που έχω μάθει. Εγώ, δηλαδή, μ' αρέσει να φάω πέντε, αλλά θέλω η ομάδα μου να κυλάει την μπάλα, να τη φυλάει.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση. Επειδή έχεις παίξει μπάλα, και είσαι και, έχεις δει, είσαι και παλιός από ό,τι ακούγεσαι.
2: Είμαι 45. 45.
3: Α, εντάξει, οκ, δεν είσαι πάρα πολύ παλιός.
2: Δεν είμαι πολύ παλιός,
3: αλλά από πότε έχεις να δεις, τέτοιο ποδόσφαιρο από τον Ολυμπιακό.
2: Τον Βαλβέρδε.
3: Οκ, με κάλυψες. Και λίγο Πέδρο Μαρτίνς, δεν είδες. Μια χρονιά.
2: Μια χρονιά
3: στην Ευρώπη κιόλας. Γιατί, ωραία μπάλα έπαιξε ο Ολυμπιακός.
2: Μια χρονιά είναι αστραπή για μένα. Αστραπή.
3: Εσύ λες Βαλβέρδε. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε.
2: Δύο φορές που ήρθε ότι έφτιαξε ένα μοντέλο για το Ολυμπιακό, στο DNA του είναι το επιθετικό ποδόσφαιρο.
3: Ναι.
2: Να βάλω κάτω την μπάλα, να πατήσω τον αντίπαλο, να κάνω πέντε οργανωμένες επιθέσεις.
3: Άρα είσαι απογοητευμένος εδώ και χρόνια, γιατί ο Βαλβέρδε έχει φύγει πολλά χρόνια από τον Ολυμπιακό.
2: Ναι. Ναι, Νικόλα μου. Ναι. Και βασικά έχω απογοητευτεί πολύ από το ελληνικό ποδόσφαιρο πλέον. Μπορεί να λέμε, δεν βγάζουμε Έλληνες παίχτες, δεν κάνουμε, δεν ράνουμε. Αλλά δεν βλέπω μια ομάδα, ρε παιδί μου, να σε πατήσει. Και ας φάω τρία. Δεν με νοιάζει. Να σε πατήσω. Μην τα αγωνιστικά να σε πατήσω και να χάσω, δεν με νοιάζει.
3: Ναι.
2: Αυτό το τσούκου τσούκου μπολ, τώρα λέμε build up. Τι build up, ρε φίλε. Τι build up. Έχουμε παίχτες εμείς τώρα πλέον στην Ελλάδα να κάνουμε build up.
3: Εντάξει, κάποιες ομάδες κάνουν build up. Αραιά και πού. Και με επιτυχία, εντάξει.
2: Ναι. Με ποιον
3: είσαι, λίγο απεσιόδοξος και απογοητευμένος. Εντάξει, δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Έχουμε δει και καλές ομάδες τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Δεν είναι. Εντάξει.
2: Πες μου μία.
3: Η ΑΕΚ του Αλμέιδα, ας πούμε, την πρώτη χρονιά ήταν μια ομάδα που γούσταρες να τη βλέπεις.
2: Η οποία αυτή η ομάδα δεν ήξερε.
3: Ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου επίσης ήταν μια ομάδα που γούσταρες να βλέπεις. Όχι όλες τις χρονιές.
2: Θα σου πω όμως κάτι. Μετά την πρώτη χρονιά του Αλμέιδα, ναι, ή την πρώτη χρονιά του Λουτσέσκου, αντιμετωπίστηκαν οι αντιδράσεις των αντιπαλών.
3: Ποιες αντιδράσεις, τι εννοείς?
2: Η πρώτη χρονιά του Μετιλίμπαρ που δεν τον ήξερε κανείς στην Ελλάδα.
3: Ναι.
2: Τον αντιμετώπισε την πρώτη χρονιά κανείς. Όχι, τη δεύτερη όμως.
3: Τους ήξεραν, εννοείς. Τους είχαν μάθει. Τους είχαν μάθει τον τρόπο παιχνιδιού.
2: Ναι. Εγώ θέλω ένα προπονητή που ήταν απρόβλεπτος. Δηλαδή, έρχομαι την πρώτη χρονιά στην Ελλάδα. Δεν με γνωρίζει κανείς. Ναι. Έχω μια φιλοσοφία. Την πρώτη χρονιά δεν με αντιμετωπίζει κανείς. Γιατί έχω ένα στυλάκι, ρε παιδί μου, που δεν το έχει μάθει κανείς. Τη δεύτερη χρονιά που με μαθαίνουν, τι κάνω για να το αλλάξω? Ο Αλμέιδα ήρθε την πρώτη χρονιά και έπαιξε τρομερή μπάλα. Τη δεύτερη χρονιά τι έγινε? Δεν μας κάνεις. Έφυγες.
3: Την Τρίτη έφυγε, αλλά εντάξει, ναι. Καταλαβαίνετε.
2: Ε?
3: Την Τρίτη έφυγε, αλλά ναι, οκ.
2: Ναι, την Τρίτη, εντάξει, εγώ δεν είμαι ΑΕΚ, είμαι Ολυμπιακός. Λοιπόν, Ήρθαμε την Λίμπαρ. Ναι, μας έκανε ομάδα. Μας έκανε. Μας μάζεψε. Πήρε το conference. Κάποιος λένε Milk Cup. Καλά κάνουν και το λένε Milk Cup. Εγώ σαν Ολυμπιακός είμαι η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα, είμαι η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα που πήρε ευρωπαϊκό. Τις δεύτερες χρόνια που μάθανε τον τρόπο παιχνιδιού μου, άλλαξα κάτι. Όχι. Πρέπει ο προπονητής να αλλάζει κάποια πράγματα στην ομάδα.
3: Έγινε. Να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ που πήρες.
2: Μου.
3: Να ξαναπάρεις,
2: καλώς.
3: Να ξαναπάρεις.
2: Και θα ξαναπάρω και
3: έγινε.
2: Μου άρεσε λίγο. Εντάξει, μονόλογος ήταν.
3: Δεν πειράζει. Εντάξει. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ πέρυσι τον Οκτώβριο-Νοέμβρη έβγαζε μάτια, για παράδειγμα, λέει εδώ ένας φίλος. Εντάξει, φαντάζομαι θέλει πιο μεγάλα διαστήματα ο φίλος που πήρε τώρα. Λοιπόν, να πάμε να κάνουμε ένα μικρό break τώρα και να είμαστε μετά ελεύθεροι. Α, μου έστειλε ο συμπαραγωγός μου, ο οποίος κάπου μπεκροπίνει από ό,τι κατάλαβα, και μου είπε να σας θυμίσω. Είδατε, επαγγελματίας, ότι πρέπει να ζητήσετε κάνα τραγούδι για κλείσιμο. Έτσι. Στείλτε κάνα τραγουδάκι εδώ πέρα. Δεν έχουμε θέμα. Άμα στείλετε 10 επιλογές του είδους του δικού μου, θα επιλέξω από αυτές. Άμα στείλετε πιο καζατζίδι και καρά, θα τραβήξω κλήρο από εκεί. Ό,τι γουστάρετε. Πάμε για μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Βαλένθιας. Σε τάρι Βαγιανίδης. Σύντου Κωνσταντίνα και γκολ. 0-1 κατά την εθνική μας ομάδα στο 20 λεπτό. Εντυπωσιακή ενέργεια το διεθνέ μας. Γιανούρης με στη μεγάλη περιοχή. Θα γυρίσει το Τζόλι. Τζόλις Κωνσταντίνας είναι. Κωνσταντίνας για το καρέτα. Σουτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα. 0-2. Το παρθενικό γκολ του Κωνσταντίνου Καρέτα. Όσο στη κέικ κάνει το 0-2. Πηγαίνει στην εξέδρα και φυλάει το εθνόσημο. Ο Κωνσταντίνος Καρέτας. Θαράλος Διέγκο Αρμάτο Μαραντόνα. Σκοράρει για την εθνική μας ομάδα. Η εθνική ομάδα τώρα που είναι στη σέντρα με τον Παυλίδη, πίσω ο Μαυροπάνος γεμίζει για τον Τζόλι. Κατεβάζει ο Τζόλις. Λάθος, κερδίζουν οι Σκοτσέζοι, νέο λάθος. Παίρνει ο Κωνσταντέλιας, ωραία Κωνσταντέλιας. Με τη μεγάλη Κωνσταντέλιας. Πάσα και γκολ! 0-3 με τον Χρήστο Τζόλι. Πάρτι γαλανόλευκο, το Χάντερ Μπαρκ. Τελευταίο σφύριγμα, Σκωτία, Ελλάδα, 0-3. Η εθνική μας ομάδα ανεβαίνει, προβιβάζεται στην μεγάλη κατηγορία του UEFA Nations League. Δεν έδωσε κανένα περιθώριο στους Σκοτσέζους για να αντιδράσουν. Έκανε με λίγα λόγια πάρτι. Σαν άλλοι Highlanders, οι Έλληνες διεθνείς. Μέσα στο Χάντεν Πάρκ θα μας θυμούνται για χρόνια. Και βεβαίως όλοι εμείς θα θυμόμαστε και θα περιμένουμε πολλά περισσότερα από τους Έλληνες διεθνείς.

0: Ένα τσίγκλισμα θέλατε. Στείλτε, στείλτε. Στείλτε παραγγελίες να διαλέξουμε εδώ με το Χάρη τραγούδι για φινάλε. Λοιπόν, είπα καρά και τους ταρακούνησα. Έχουν στείλει και καρά, σιγά που δεν στέλνανε. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 για ούτε μισή ωρίτσα ακόμα. Πάμε, πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Εγώ.
0: Ναι, καλησπέρα.
1: Μιχάλης. Μιχάλης Χανιά.
0: Γεια σου Μιχάλη.
1: Ακούω το φίλο τον προηγούμενο και αναρωτιέμαι και λέω, πρέπει να εντάξει, καθένας έχει το δικαίωμα να πιστεύει ότι θέλει. Απλά αναρωτιέμαι και λέω, αν υποθέσουμε ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε το ποδόσφαιρο που λέει αυτός και τα λοιπά και λέει ας πούμε ότι δεν με νοιάζει αν έχαν και έπαιζε ένα λιγότερο καλό ποδόσφαιρο, ας πούμε, ή μία από τις τρεις, τέσσερις αντιπάλους και παίρνει το ευρωπαϊκό, αυτό το Conference League. Θα είχε την ίδια γνώμη, εγώ αυτό μπορώ. Γιατί ρε παιδιά, καταρχήν είπε, δεν νομίζω ότι μπορεί να παίζεις καλά και να χάσεις το πρωτάθλημα. Δηλαδή, δεν μπορεί να λες, ας πούμε, ότι θα παίζω καλά και να φάω τέσσερα. Πώς γίνει, δηλαδή, μπορεί να φας ένα παιχνίδι ή ενικά δεν θα χάσεις.
0: Μπορεί να παίξεις καλά και να φας τέσσερα, συμβαίνει στο πρωτάθλημα. Όχι συχνά, αλλά συμβαίνει, ναι.
1: Παίρνει μια σε τόσο όμως, ένα. Και δεύτερο λέω εγώ, εντάξει παιδιά, είμαστε η Εθνική Ελλάδα, δηλαδή είμαστε Ολυμπιακό. Εγώ θέλω το πιο σημαντικό είναι το αποτέλεσμα. Ναι, ωραία ήταν και με το... Καταρχήν εγώ δεν λέω ότι και με το Βαλβέρ ήταν, παίζαμε ωραία μπάλα, αλλά ρε παιδιά, ότι με αυτόν τον άνθρωπο πήραμε ένα ευρωπαϊκό. Για μένα, ας πούμε, είναι τόσο... Σαν Ελλάδα μιλάμε τώρα. Άσχετη, σαν ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Μιχάλη, εσύ σαν Ολυμπιακός, δεν ξέρεις ότι ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ δύσκολη, συσσαγωγικά, ομάδα.
1: Α, ναι,
0: με οπαδούς πολύ απαιτητικούς.
1: Ναι, μόνο,
0: που δεν τους αργεί. Όχι, το λέω γιατί έχει δημιουργηθεί αυτό το πράγμα μετά από πολύ ζήμωση τις προηγούμενες δεκαετίες. Και πλέον είναι στο DNA του συλλόγου ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι μια ομάδα για να παίζει τσουκουτσουκουμπόλ, ας πούμε, και να κερδίζει με ένα μηδέν.
1: Ναι, το πρόβλημα.
0: Δεν το αντέχουν αυτό οι οπαδοί του Ολυμπιακού.
1: Ναι, καλά.
0: Δεν κάνω λάθος, νομίζω. Ναι,
1: ναι, δεν έχεις άδικο. Απλά το πρόβλημα είναι όμως και άλλο τι θέλεις και άλλο τι μπορείς.
0: Σύμφωνο.
1: Τι μπορείς.
0: Σύμφωνο.
1: Και να πω και κάτι άλλο. Λέμε, ας πούμε, πραγματικά, το έχω ξαναπεί, θεωρώ πραγματικά ότι η πιο αποτυχημένη. Πρόσεξε το ξαναγαπεί, εθνική ομάδα πιστεύω ότι είναι η Αγγλία. Μια χώρα που υποτίθεται πως έχει μόνο.
0: Πώς πήγαμε τώρα στην Αγγλία, γιατί με τσιγκλάσαι έτσι τώρα.
1: Γιατί τι λέει είναι.
0: Είναι, ναι, εντάξει, το ξέρουμε ότι είναι, γι' αυτό την αγαπάμε.
1: Πρόσεξε ότι είναι μια χώρα που έχει μόνο το ποδόσφαιρο σαν άθλημα.
0: Ναι.
1: Είναι, δηλαδή, πιο άλλο.
0: Καλά, έχει κι άλλα, δεν έχει μόνο το ποδόσφαιρο, αλλά κυρίως το ποδόσφαιρο.
1: Το ράγκμπι παίζουν μόνο, λέμε, που να το παίζει πολύ σκόλωμα.
0: Γιατί έχεις δει τα γήπεδα του ράγκμπι ή στην Ιρλανδία αντίστοιχα που παίζουν τα δικά τους τα γαηλικά.
1: Στην
0: Ιρλανδία, κόσμο μαζεύουνε.
1: Ναι, φίλοι μου, δεν είναι όμως, δεν υπάρχει, ας πούμε, σε πολλές χώρες σκόλωμα.
0: Ναι, εντάξει, για μια σειρά από λόγους, τέλος πάντων, η Εθνική Αγγλίας τα έχει κάνει σαλάτα εδώ και δεκαετίες.
1: Εσύ είσαι
0: Εθνική
1: Αγγλία,
0: λέω. Τι θα πει, τι γουστάρω την Εθνική Αγγλία από μικρός, ναι, μ' άρεσε πάντα. Επίσης πλέον, επειδή έχει καταντήσει εντελώς γραφική η φάση και μας κοροϊδεύουν όλοι, γιατί σε κάθε μεγάλη διοργάνωση λέμε It's coming home, το απολαμβάνουμε και πάμε, ας πούμε, εντάξει. Έχει πλάκα, γιατί κάποια στιγμή θα γίνει, ας πούμε, και δεν θα μπορούμε να το πιστεύουμε, δεν θα μπορούμε να το διαχειριστούμε.
1: Ναι, τέλος πάντων, λέω ότι το Παρελίο Πετυχή είναι εθνική αύριο.
0: Βεβαίως. Η Αγγλία το μεταξύ, μιας και το έφερε κουβέντα, παίζει με την Ισπανία στην πρεμιέρα, ε. Ρε γέλια. Καλά θα πάει αυτό.
1: Καλά, δεν είναι σίγουρο. Ξέρεις, είναι μπορεί για αυτοί που είναι ικανοί όπως είναι σαν κύμα να νικήσουν την Ισπανία και να έχουν, ξέρω εγώ, τέλος πάντων. Να σε καλά και...
0: Να σε καλά, Μιχαλή. Γεια χαρά. Χαιρετώ. Ναι. Θα κάνω τώρα, παιδιά, θα κάνω κλήρωση. Χάρη, λέει, βάλει ό,τι θες εσύ. Βρες ένα τριοϊεραρχιώτικο hip-hop. Ναι, το ξέρω, το κατάλαβα. Αλλά μέχρι να το διαβάσω. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Ναι. Πάνω!
2: Έχουμε κλείσει από χθες την παραγγελιά, την έχουμε κλείσει από χθες.
0: Ποια παραγγελιά, τι έχει κλείσει, δεν ξέρω. Δεν μου πει τίποτα ο άλλος.
2: Εγώ, γιατί, ναι, δηλαδή, γιατί δεν ήσουν ούτε εσύ χθες, ούτε ήταν ο Πάνος ο Μπουρνάς, πώς το λέμε.
0: Ο Μπουρνάς. Τι παραγγελιά, τι έχει παραγγείλει, εσύ έχει παραγγείλει κάτι.
2: Βεβαίως και το κλείσαμε από χθες. Έλα. Γιατί τώρα ξεχνάει ο.
0: Μου έστειλε ο άλλος και μου λέει, πες τους να. Αυτό
2: τον άλλον μωρέ, το λέω εγώ ότι την κλείσαμε με τον άλλον.
0: Ποιο είναι,
2: τον Μπάμπι τον Φλου.
0: Τον Μπάμπι τον Φλου.
2: Βεβαίως. Αφού το κλείσαμε χθες, αν θυμούνται οι συνακροατές.
0: Α, εντάξει, άμα το κλείσατε από χθες, εγώ δεν έχω θέμα. Α, παίξουμε τον Μπάμπι τον Φλου, ξέρω εγώ.
2: Αν και δεν είναι. Όχι τον πατέρα σου, Χάρη, έτσι.
0: Δεν είναι. Τι γίνεται. Δεν
2: γίνεται.
0: Δεν είναι και πολύ για ξενύχτη, βέβαια, αλλά εντάξει, γιατί όχι.
2: Βέβαια, αυτό το δεν ξενύχτη,
0: εντάξει, θα βάλω του.
2: Εμείς ξενυχτάμε τέτοια ώρα, άκου να σου πω. Ναι. Εμείς, εγώ, εσύ που δουλεύουμε, τέτοια ώρα ξενυχτάμε, δηλαδή, άπιουτοι. Ο άλλος τα μπεκροπίν μου πες.
0: Ποιος? Κάπου είναι, ναι, έχει πάει σε κάτι εκδηλώσεις.
2: Εντάξει, στην εκδήλωση η στεγνώση δεν τη βγάζεις.
0: Αποκλείεται, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το μόνο σίγουρο.
2: Οπότε εγώ είμαι το μεσημέρι, είμαι μεσημεριανός το θέμα του ποτού.
0: Μεσημέρι.
2: Αλλά έχουμε κλείσει, κύριε Νίκο.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει.
2: Και μην το μετράς αυτό, γιατί πήρα για διευκρίνηση. Έτσι,
0: εντάξει. Κλείσε, πάρε αύριο. Έλα, να μιλήσουμε για μπάσκετ, γεια. Λοιπόν, δεν ήξερα και τον Μπάμπι του Φλου, θα το ξέχασε. Όσο αμεθυσμένος δεν το ξέχασε. Βάλε Μπάμπι Φλου, τώρα αφού πήρε τηλέφωνο. Τον άκουγα εδώ μεταξύ, τον καταλαβαίνω πια από το γκαπαγκούπα που βάζει και βγάζει τα ταψιά. Λοιπόν.
3: Σε ανοιχτή
0: τότε. Τι, σε ανοιχτή ακρόαση. Απίσμε στο ζυμάρι το κινητό. Πάμε, χαίρετε. Ναι.
4: Νίκο, εγώ είμαι, γεια σου.
0: Ναι, γεια χαρά.
4: Λοιπόν, Θανάση Ηράκλειο Κρήτης.
0: Γεια σου, Θανάση.
4: Μπασκετικός Ολυμπιακός είμαι.
0: Ναι.
4: Σε αντίθεση με τον φίλο που είχε πει πριν, δεν του αρέσει το μπάσκετ, εγώ δεν βλέπω ποδόσφαιρο.
0: Okay.
4: Εντάξει, χάρηκα για το conference του Ολυμπιακού, επειδή είπατε τώρα για conference, αλλά χάρηκα για το conference όσο είχα χαρεί πριν 3-4 χρόνια που είχαμε πάρει και στο βόλεϊ.
0: Mm-hmm.
4: Το Chef Cup, νομίζω, ή Chef Challenge.
0: Τώρα κατάλαβα, οπότε είσαι full μπασκετικός Ολυμπιακός.
4: Ναι, full μπασκετικός.
0: Ναι.
4: Και να πω κι εγώ, αρχικά να σου ευχηθώ καλή αρχή.
0: Να σκαλά.
4: Θυμάμαι, εγώ βάζω ρε παιδί μου έτσι τα Σαββατοκύριακα, σ' άκουγα σε μια εκπομπή κάποτε που είχες με τον Ασβεστά, καλά θυμάμαι, ήσασταν παρέα.
0: Βέβαια, κάποτε, κάθε Σαββατοκύριακα, απόγευμα,
4: ναι, μπράβο, μετά
0: μέχρι από πρόπερση,
4: ναι, από
0: που μας χώρισαν.
4: Ναι, και πέρσι αν δεν κάνω λάθος,
0: Σόλο.
4: Που συντώνεις τα γήπεδα κλπ.
0: Δεν έχω σταματήσει. Δεν έχω σταματήσει. Εκεί είμαι ακόμα, απλά κάνω και 3 καθημερινά. Με γραμμές.
4: Α, ναι, το κάνεις.
0: Συνεχίζω κανονικά τα Σαββατοκύριακα.
4: Δεν έτυχε φέτος. Δεν έχει τύχει. Λοιπόν, να πω για τον Ολυμπιακό. Εγώ αισιοδοξώ. Από τη στιγμή που έχει έρθει ο Γιώργος Μπατζόκας, δεν υπάρχει μια χρονιά που ο Ολυμπιακός δηλαδή να μην έχει διεκδικήσει όλους τους τίτλους. Ίσως η πρώτη μόνο που ήταν.
0: Ναι. Τότε
4: που είχαμε Χάρισον, η πρώτη χρονιά του Σλούκα. Θυμάμαι τώρα τον Έλλης που είχαμε πάρει από τον Προμηθέα. Ναι, τότε που φτιαχνόταν ο Ολυμπιακός. Όλες οι υπόλοιπες χρονιές ο Ολυμπιακός διεκδικεί όλους τους τίτλους.
0: Mm-hmm.
4: Αυτό περιμένω και φέτος. Είμαι αισιόδοξος. Πιστεύω στην ομάδα. Πιστεύω επίσης ότι στον Άσο υπάρχει αναβάθμιση.
0: Mm-hmm.
4: Όπως δήλωσε ο Μπαρτζόκας σε μια συνέντευξη, τι είπε, ότι πέρσι ταλαιπωρηθήκαμε στον Άσο. Ο Ολυμπιακός, αν θυμάσαι Νίκο, πέρσι πήρε τους παίκτες. Μόρις, Δηλικίνα.
0: Δεν του κάτσαν όμως. Δεν του κάτσανε.
4: Ναι, μα ο ένας μετά τον άλλο δηλαδή βγαίναν off.
0: Και παρόλα αυτά, είδες πως κατέληξε η σεζόν.
4: Ναι. Και λέει φέτος, όχι ρε φίλε, δεν πάω τα ίδια.
0: Ναι.
4: Παίρνει το παιδί από τον Ερυθρό, όλο τον ξεχνάω πώς το λένε. Πώς το λένε αυτόν.
0: Το Μακιντάιρ. Ναι, ναι.
4: Μακιντάιρ, ναι. Mm. Πάντα τον μπερδεύω, ξέρεις, μπερδεύω.
0: Με ποιον?
4: Με έναν παλιό Μακιντάιρ.
0: Όχι.
4: Που έπαιζε, το θυμάσαι έναν που έπαιζε
0: στη
4: Σιένα, μία
0: βέβαια,
4: το κοντό εκεί.
0: Εννοείται.
4: Ούτε ένα 80 που ήταν τότε που ο Παναθηναϊκός ήταν στα καλά του
0: mm-hmm.
4: και ερχόταν αυτό, θυμάμαι, μέσα στο ΑΚΑ και έπαιζε μόνος του. Mm-hmm. Βέβαια, ο συγκεκριμένο δεν έπαιξε πολλά χρόνια.
0: Όχι, όχι.
4: Τέρελ Μακιντάρ, νομίζω. Τέρελ, κάπως έτσι.
0: Και μετά τον χάσαμε κιόλα. Δηλαδή πρέπει να σταμάτησε και ψιλονέο αυτό, αν δεν κάνω λάθος.
4: Είπε μεγάλη κουβέντα. Μετά τον έψαξα εγώ χθες προχθές επίτηδες.
0: Πού ήτανε, πού πήγε.
4: Κάπου πήγε στην Ιταλία μετά να.
0: Τέλος πάντων.
4: Ναι, τέλος πάντων.
0: Τώρα γιατί με έβαλε στη διαδικασία, τα ψάχνω αυτά. Για πες.
4: Ναι, αυτά αναβαθμιστήκαμε στον Άσο. Βέβαια, εγώ πιστεύω κάτι είχε μοιραστεί ο Μπαρτζόκας. Mm. Γιατί όταν πήρε το Μακιντάρ που είναι αντίστοιχος παίκτης με το walk-up, δηλαδή ένα παιδί που κυρίως οργανώνει, δεν έχει ιδιαίτερες επιθετικές αρετές, εγώ φαντάζομαι κάτι είχε μυριστεί ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Έχει κλείσει τον Μοντέρο από νωρίς. Οπότε δεν θεωρώ ότι ήταν τυχαίο ότι πήρε το Μακιντάρ όταν ο walk-up άρχισε και μουρμούραγε κλπ. Τώρα,
0: σταμάτησε 33 χρονών το μπάσκετ. Είχε θέμα.
4: Στην
0: Πολώνια δεν πήγε. Νόμιζα ότι είχε πάει καμιά Κίνα και τίποτα, ξέρω εγώ, Παναμά και τέτοια, αλλά όχι. Σταμάτησε στην Ιταλία. Στη Σιένα έκανε τα φοβερά πράγματα. Είχε βγει και 2 χρονιές, αν θυμάσαι, ήταν μέσα στην καλύτερη ομάδα της Ευρωλίγκας το 8 και το 9. Στη Σιένα.
4: Αριστερόχειρας.
0: Ναι, ναι. Πήγε μια χρονιά στη Μάλαγα, μια χρονιά στη Βίρτους που δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου και το κόψε.
4: Άσε, μεγάλη παιχτάρα. Θυμάμαι κιόλας σε ένα παιχνίδι μέσα στο ΆΚΑ, του δίνει και συγχαρητήρια ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι.
4: Να σου πω, αγόρι μου, τίποτε, μόνος μας έπαιζες. Mm-hmm. Ναι, αυτά είχα να πω.
0: Να σε καλά.
4: Καλή αρχή.
0: Το Ηράκλειο που βρίσκεται, πού είναι τώρα στα τοπικά, είναι πού είναι, το μπάσκετ, η ομάδα του Ηράκλειου.
4: Το μπάσκετ, ναι. Έλα μου ντε.
0: Α, δεν ξέρεις τι εσύ.
4: Όφι, νομίζω τώρα τοπικά δεν είναι όχι, σίγουρα. Πέρσι νομίζω ήταν Β, πάλευε να μείνει στην κατηγορία, ή όφι ήταν αυτός. Τα μπερδεύω τώρα.
0: Νομίζω ότι ήταν όφι. Νομίζω. Δεν είμαι κι εγώ σίγουρος.
4: Να σου πω κάτι, δεν μπορεί να ασχολούμαι. Να σου πω την αλήθεια.
0: Να είσαι καλά.
4: Άντε, τα λέμε.
0: Για χαρά. Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, εδώ επιβεβαιώνει ένας φίλος ότι είχε κλείσει από χτες τον Μπάμπι. Τον Μπάμπι το φλού. Εντάξει, ρε παιδιά, θα σας βάλουμε τον Μπάμπι το φλού. Και θα κρατήσω εγώ 2-3 που μου έχετε πει πολύ δυνατά. Και ο Χρήστος από την Καρδίτσα και ο Αλέκος ο Περιπτεράς. Να τα παίξουμε αύριο μεθαύριο. Και Halloween. Σούπερ γραφικό λέει να είσαι φανατήλα εθνική Αγγλίας και στην Ελλάδα να υποστηρίζεις την τζιά. Τι σχέση έχει η τζιά, ρε φίλε. Υποστηρίζω ως τόπο καταγωγής μου. Φανατήλα επίσης δεν είμαι σε τίποτα σχεδόν. Όχι ρε, δεν έχουμε ομάδα. Τι ομάδα να έχουμε. Μακάρι να είχαμε. Είχαμε πριν από 50 χρόνια. 60. Που ερχόταν και στην Αθήνα και έπαιζε και κάνα παιχνίδι, ας πούμε, με καμιά σοβαρή ομάδα της εποχής, αλλά χρόνια τώρα δεν υπάρχει. Υπάρχει μια ομάδα που κατεβαίνει μόνο στο μπασκετάκι. Αυτή τη διοργάνωση που κάνουν εδώ στην Αθήνα, που είναι και πολύ επιτυχημένη χρόνια τώρα πια. Και εκεί έχουν ομάδες τοπικά.

Εντάξει. Έχουμε τα και ποδόσφαιρο όμως πάρα πολλά παιχνίδια και είναι όλα 10 παρατέταρτο. Λοιπόν, έχει Νορβηγία-Δανία, Ολλανδία-Γερμανία που είναι το μάτς του άλλου ομίλου, του ομίλου μας, του άλλου ομίλου μας, του ομίλου μας, με Τσάβι Ολλανδί, θυμίζω, και Κλόπι Γερμανοί. Πω, πω, πω. Αυτά είναι τα ωραία. Πορτογαλία-Ουαλία, 10 παρατέταρτο. Αυστρία-Ισραήλ, Κόσοβο-Ιρλανδία και Λίχτενστάιν-Λιθουανία. Εντάξει, ματσάρα αυτό, δεν χάνεται. Και Ανδώρα-Μάλτα, αυτό είναι νωρίς, 7. Λίχτενστάιν-Λιθουανία. Το διπλό 1-30, ο Άσος 10, το Χ 4-75. Ορίστε, σας έδωσα και αποδόσεις σε μάτς που κάτι, δεν ξέρω, κάτι μου έκανε αυτό. Λοιπόν, και τα μπασκετικά τα είπαμε, έτσι. Full πρόγραμμα. 7 η ώρα, 2 παιχνίδια. Ντουμπάι Ρεάλ, Χάπουελ Μπάγερν. 9 Ερυθρός Αστέρας Ζάλγκυρης. 9 και 4 το Παναθηναϊκός Παρί. Μπαρτσελώνα Εφές 9.30. Το ίδιο και το Μπασκόνι Ολυμπιακός. Και Βιλερμπάν Μακάμπι στις 10 παρατέταρτο. Σήμερα το μεταξύ είχαμε το μάτς του Παναθηναϊκού στις γυναίκες. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος γνώρισε τη συντριβή από την Εμλάκ Κονούτ, ήταν εμφανώς απροετοίμαστος ακόμη, και οι Τούρκοι νίξαν πολύ εύκολα στο, οι Τουρκάλες μάλλον νίξαν πολύ εύκολα στο Χολαργό 91-68, με αποτέλεσμα η ομάδα της Ερντέμ να συνεχίζει στο Eurocup, έτσι αποκλείστηκε από τα προκριματικά της Ευρωλίγκας. Τι άλλο ήθελα να σας πω. Ναι, και το άλλο φοβερό που είδα σήμερα, έτσι σαν κερασάκι στην τούρτα των όχι πολύ σπουδαίων πραγμάτων που έγιναν σήμερα, γιατί δεν έγινε κάτι τρομερό, είπαμε είναι ψηλό. Οι μέρες αυτές πάντα παραδοσιακά είναι λίγο νεκρές. Είχαμε ένα τρομερό σκηνικό, το οποίο δεν πρέπει να ξαναγίνει. Εγώ δεν το θυμάμαι δηλαδή. Είχε ένα μάτσο μεσημέρι στο πρωτάθλημα του Handball, πρεμιέρα. Θα έπαιζε ο ΠΑΟΚ με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας στη Θεσσαλονίκη. Αλλά αναβλήθηκε το μάτς στο σπίτι του Handball στη Θεσσαλονίκη. Και γιατί αναβλήθηκε τώρα? Γιατί, λέει, είχαν βάλει αυτοκόλλητα για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την αναγέννηση Άρτας που έγινε τη Δευτέρα, όπου ο ΠΑΟΚ νίκησε πολύ εύκολα και έκανε και το τρέμπλ. Είχαν βάλει αυτοκόλλητα για τον τελικό, λοιπόν, τα οποία όμως δεν τα βγάλανε σωστά. Όταν τα τραβήξανε. Και η κόλλα δεν έφυγε. Ήταν η κόλλα στο παρκέ κάτω. Και επειδή δεν πρόλαβαν να στείλουν, πώς το λένε, συνεργείο καθαρισμού, να καθαρίσει το παρκέ, πήγαν σήμερα να παίξουν και είδαν ότι δεν μπορεί να παιχτεί handball σε αυτό το γήπεδο. Γιατί κόλλαγε κάτω. Κρίθηκε κατάλληλος αγωνιστικός χώρος και επικίνδυνος για τους παίκτες και αναβλήθηκε το μάτς. Λέμε καμιά φορά για το ποδόσφαιρο που έχουμε κατάλληλους αγωνιστικούς χώρους. Δηλαδή γίνεται αυτό τώρα, το οποίο είναι αστείο. Δηλαδή δεν ξέρω αν πρέπει να γίνει πουθενά άλλο στον πλανήτη αυτό το πράγμα. Τράβηξαν λίγο τα αυτοκόλλητα και έμεινε η κόλλα. Τέλος πάντων. 2-10-95-79-283, 4 και 5. Έχω βάλει, παιδιά, πολλά τραγούδια στη λίστα και το Another Day. Λέει εδώ ένας φίλος από τους Dream Theater. Αυτό, ρε φίλε, πρέπει να είναι εντωμεταξύ κάνα δεκάλεπτο. Κάτσε να σου πω. Να το βάλουμε καμιά άλλη δόση. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι μεγάλο. Ναι, ο Παναθηναϊκός πράγματι στην πρώτη περίοδο είχαν με πολύ μεγάλη διαφορά. 26-3 ήταν το σκορ. Ένας φίλος λέει εδώ ότι το Ηράκλειο έχει πέσει στο τοπικό. Κρίμα. Ο Όφη πέρυσι στην Τρίτη, στην οποία έμεινε το Ρέθινο και ανέβηκε ο Ηρόδοτος. Το Αρκαλοχώρι είναι πλέον Α2. Άκου να δεις τώρα, Το Αρκαλοχώρι. Πού είναι το γήπεδο στο Αρκαλοχώρι, πού παίζουν μπάσκετ? Είχα πάει πριν από 2 χρόνια, δεν θυμάμαι, κάπου κλειστό. Τέλος πάντων, δεν πέρασα από εκεί. Ναι, βέβαια, τα παιδιά του Αριστείου, φίλε Χρήστο, από τη Σιτία, εννοείται. Λοιπόν, είχε πει ο Πάνος, λέει, από χτες να παίξει Αλέξια τα κορίτσια ξενυχτάνε. Αφού μου βέβαια να τον πάπει το φλού τώρα, τι μου τα αλλάζετε εδώ πέρα. Αφού έχουμε φορτώσει τον Μπάμπη. Ναι, okay, το διάβασα το μήνυμα για τον Αλέξανδρο. Εντάξει. Είναι καλή, λέει, και στο κρίκετ η Αγγλία. Απλά η Ινδία είναι καλύτερη. Φίλος ο Μάνος. Το φοβερό με

0: τους Άγγλους είναι ότι μπορεί να καίγεται το σύμπαν, να γίνεται, ξέρω εγώ, τη μουρλή στην Ευρωλίγκα. Δεν ας πω στο ποδόσφαιρο, γιατί στο ποδόσφαιρο, εντάξει, άμα γίνεται κάτι στο ποδόσφαιρο σημαντικό, το παίζουν δυνατά οι Άγγλοι. Αλλά ας πούμε, μπορεί να γίνεται χαμός στην Ευρωλίγκα. Να, ξέρω εγώ. Μπορεί να έχει Europa League επίσης. Μπορεί να παίζει Tottenham. Μπορεί να παίζει Crystal Palace. Δεν σας λέω οι πιο μεγάλες ομάδες, γιατί εκεί είπαμε ασχολούνται. Αλλά αν έχει cricket ή βελάκια και μπει στο Sky Sports και στο BBC, πρώτο θέμα είναι αυτά. Δεν το συζητάμε. Και είναι πολύ πιο χαμηλά τα άλλα. Αυτό μου έκανε πάντα εντύπωση. Ειδικά τα βελάκια. Το cricket, ok, το καταλαβαίνω. Όταν έχει darts, πρωτάθλημα και τέτοια μεγάλες διοργανώσεις, παίζει πολύ δυνατά στα βρετανικά μέσα. Είναι 4.27, εντάξει, μικρό είναι. Θα το κρατήσω. Με ούχου, λέει, τα είχαν κολλήσει. Ρε φίλε, δεν μπορεί να τα είχαν κολλήσει με ούχου, γιατί αν τα είχαν κολλήσει με ούχου, θα έβγαινε η κόλλα. Ήταν, φαντάζομαι, πιο δυνατή κόλλα για να μην βγήκε από το παρκέ. Λοιπόν, Dua Lipa, άλλη ώρα. Πετρολού καλή χαλκιά. Δεν έχουμε τάντερα. Τώρα μας προκαλείς. Φυσικά και τα έχουμε τάντερα. Απλά είπαμε, θα κάνουμε τη χάρη του. Δεν έχουμε βάλει. Παιδιά, τα έχουμε ξαναπεί. Τη μουσική που ακούτε εδώ πέρα, όποτε την ακούτε, τέλος πάντων υπάρχει χρόνος, δεν την ακούτε πουθενά αλλού. Τολμάμε τα πάντα. Δεν έχουμε θέμα. Τα πάντα όμως. Λοιπόν, ναι, τα κρατάω όλα αυτά, παιδιά. Και εμάς η Βατά, Κορέα, θα τα έχω εδώ πέρα. Θα τα αφήσω στο Μανώλη για την Παρασκευή που δεν έχει ιδέα τι είναι. Θα του γράψω τις λέξεις πάνω στο χαρτί και ό,τι γίνει. Λοιπόν. Να είσαι καλά, φίλε Νικήτα, από την Κάλυμνο που ζητάς πάριο. Και αυτό το βάζω λίστα. Αλλά τώρα θα μου ζητήσετε και άλλα αύριο και άλλα μεθαύριο. Θα κάνουμε εδώ μια λίστα και θα επιλέγουμε. Ένας εδώ λέει ότι οι πιο αποτυχημένες ομάδες ποδοσφαίρου είναι της Κίνας και της Ινδίας που έχουν 3 δισεκατομμύρια κόσμο. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Λοιπόν, και τον Καρά τον έχω κρατήσει και τον Χρήστο Δάντη τον έχω κρατήσει και Κλατσίλες που ζητάει κάποιος εδώ πέρα έχω κρατήσει. Κάνουμε μια μουσική εκπομπή και θα το κάνουμε εδώ πέρα από ό,τι μπορεί. Ένα θα διαλέγω εγώ και ένα θα διαλέγει ο Μανώλης. Να το κάνουμε έτσι. Λοιπόν. Ήθελα να σας πω επίσης ότι για να μην το ξεχάσω, δεν το είπα στην αρχή της εκπομπής, έχουμε φορτώσει στο site ένα σωρό θέματα σήμερα με αφορμή την έναρξη της Ευρωλίγκας. Το φορμά, τους νέους κανόνες, τα προφίλ, όλα των ομάδων. Υπάρχει και μια αρθρογραφία από τον Χρήστο Ρομπόλη για το τι περιμένουμε από αύριο που ξεκινάει η σεζόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και γενικότερα μπορείτε να βρείτε ένα σωρό θέματα και ένα πολύ ωραίο θέμα που έχει κάνει ο Στέφανος Κοριανόπουλος. Δεν τα λέω τώρα όλα, γιατί είναι πάρα πολλά. Ένα πολύ ωραίο θέμα για το πώς βρίσκει τις ομάδες της Super League's η διακοπή του πρωταθλήματος. Α, και για να μην το ξεχάσω, γιατί αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, έχει κάνει ο φίλτατος Γιώργος Τσανάκας ένα πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα, story, στο θαύμα της Καστελιών, που έχει την υπογραφή του Bob Βούλγαρης. Bob Βούλγαρης, νομίζω τον ξέρετε πια, τον έχουμε μάθει. Είναι ο άνθρωπος που έχει το σύλλογο μια τετραετία, επαγγελματίας τζογαδόρος. Έτσι, τα λεφτά του τα έχει κάνει από το στοιχηματισμό και το πόκερ. Και έχει την Καστελιών και διαρκώς ανεβαίνει η Καστελιών. Μια φοβερή ιστορία και πιστεύω ότι είναι και θέμα χρόνου να τη δούμε και στα ψηλά. Λοιπόν, έχεις κάτι? Για πάμε να κλείσουμε με ένα τελευταίο φιλό. Χαίρετε.
1: Έλα, Νίκο, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Έλα, τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά.
1: Καλά, είστε. Έπαιρνα και πιο πριν, αλλά τέτοιο έπεσα σε πολλούς και έπεσα στις διαφημίσεις, έπεσα σε άλλους, δεν πειράζει. Το κομμάτι το βρήκα το τελευταίο.
0: Τον Μπάμπη το φλού θα βάλουμε, γιατί θα μας ψήσει ο Πάνος στο φούρνο.
1: Α, ωραίος, ναι. ωραίος. Τι ήθελα να πω, απλά άκουσα πριν γρήγορα, ναι, άμα θέλει να κλείσει, θα μιλήσω.
0: Ναι, ναι, ένα λεπτάκι για να φύγουμε σιγά σιγά, ναι.
1: Άκουσα πριν κάποιους φίλους του Παναθηναϊκού, έχει δροσίσει, γιατί παίρνω και από τα ψηλά εγώ τώρα, που, όχι πολύ ψηλά, Θεσσαλία, αλλά επειδή είμαι φύλακας, Γιάννης φύλακας, είμαι και είμαι έξω τώρα, άρχισε να δροσίσει, πες τους. Τι όνειρα θέλει νυχτός, βλέπουν ότι θα πάρουν 8ο. Επειδή έχουν τον Ομπράντοβιτς πάλι προπονητή, θα πάρουν το.
0: Εντάξει, γιατί να μην πιστεύουν ότι μπορεί να πάρουν το 8ο.
1: Τι να πιστεύουν, άλλο ο Μπράντοβιτς να τους πείτε που ήταν 55 χρονών, άλλο τώρα που είναι 70.
0: Εντάξει, δεν είναι 70, είναι 66 και εγώ είπα δεν συμφωνώ με αυτό.
1: Πόσο 66 είναι,
0: 66, ας, εντάξει.
1: Πρέπει να το πείσω. Άλλο
0: 70 ήταν, ενός άκοντα και λίγο παραπάνω.
1: Άλλο που ήταν παλιά εδώ 45 και τώρα είναι 66. Πέρα.
0: Εντάξει, όχι, εντάξει, είναι καλή βάρδια. Καλή βάρδια. Γεια χαρά, καλό ξημέρωμα.
1: Μόνο Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι, καλό ξημέρωμα, γεια χαρά. Για. Λοιπόν, πάμε ρε Χάρη να φύγουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Χάρη Χριστόγλου. Κάνουμε παρέα το στούντιο. Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο με το After Review. Αύριο μαζί με τον Μανώλη. Με μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε. Πάμε να βάλουμε τον Μπάμπι του Φλου. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 7 λεπτάκια μετά τις 8 και είμαστε ακόμα εδώ. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Το είναι σωστό. Με Γιώργο Γιαννίση οδηγό στον ήχο φοβερό ή από εδώ. Αυτό ακριβώς. Δευτέρα ως Παρασκευή. Άλλος είναι το Σάββατο, άλλος την Κυριακή. Να δούμε τι θα κάνει η Εθνική. Μην υποτιμάτε την ομάδα μου κι εσύ. Τι γίνεται, τι κάνετε?
1: Υγρασίες, παλιοϊγρασίες.
0: Πολλές
1: παλιοϊγρασίες.
0: Με πονάνε όλα. Με πονάνε όλα.
1: Ξαφνικά θυμάσαι
0: καταιγίδα
1: ότι έχεις περισσότερα κόκαλα από όσα υπολόγιζες. Περισσότερους συνδέσμους
0: και περισσότερα καντήλια
1: που δεν ήξερες ότι υπάρχουν πάνω στο σώμα μου.
0: Μετά τα 40 σε πονάει ο λαιμός αριστερά, η κλίδα. Λες και κουβαλούσες ντενεκές στο χαλάνδρικο δομή, χωρίς όμως να έχεις κάνει κάτι.
1: Όχι, τύπου κατεβάζεις το ποτήρι από τον ντουλάπι και ακούσε ένα κλακ.
0: Και γκουγκλάρεις και διαβάζεις οστεοπόρος, όλα αυτά. Και μετά θυμάσαι ότι γύρισες πίσω στο αυτοκίνητο στον Κηφισό.
1: Να δώσεις μια σφαλιάρα στο παιδί.
0: Δεν έχω. Αν ακούω παιδιά είναι από θρίλερ. Αλλά να γυρίσεις, να πιάσεις ξέρω εγώ μια σακούλα ή μια ζακέτα και τεντώθηκες.
1: Ναι, τεντώθηκες.
0: Σου θυμίζει ο εγκέφαλός σου. Βλακακό.
1: Γι' αυτό σε πονάει.
0: Γι' αυτό σε πονάει. Έχεις τεντώσει. Ο τέντονας και η τεντονίτιδα παραμονεύουν. Καλημέρα σε όλους εκεί έξω.
1: Έτσι.
0: Βροχούλα και πάμε στα σαλιγκάρια.
1: Ναι. Το κατάλαβα και εγώ.
0: Πάμε που σε
1: πήγα και ήρθα. Ενώ έκανα τις διαδρομές.
0: Πήγα και ήρθα, άλλο πράγμα.
1: Αλλά τέλος πάντων, κοίταξε, κατά κάποιο τρόπο, αν πας στον Πειραιά πρωί-πρωί και έρχεσαι. Για μένα είναι πήγα και ήρθα. Για μένα είναι πήγα και ήρθα. Κατά κάποιο τρόπο. Γενικότερα έχει περισσότερο κρύο από όσο υπολογίζαμε.
0: Ξέρεις τι έγινε. Ήρθε απότομα η αλλαγή. Αυτό.
1: Και χθες είχε, ρε παιδί μου, και λες θα έχει το ίδιο. Όχι, έχει περισσότερο. Είχε 15 βαθμούς σήμερα.
0: Okay.
1: 15.
0: Με 14 ξεκίνησα εγώ. Με 14 ξεκίνησα εγώ. Στην καρδιά μου όμως έχω 40, Μαρία.
1: Μπράβο.
0: 5 στα 5. Πάμε γερά. Όπου βρίσκομαι το λέω. Μπαίνω σε εκπομπές άλλων ραδιοφώνων και το λέω.
1: Το είδα. Και εγώ σκιάχτηκα γιατί άνοιξα Big Wings Sport FM και σ' άκουσα. Και λέω τι έγινε.
0: Μπήκα μέσα στο Βαγγέλη να του πω να μην δίνουμε σημασία στο.
1: Σε ποιο?
0: Στο conference.
1: Α, να
0: σιγά
1: αφήσετε,
0: σιγά, ό,τι
1: να
0: γίνει.
1: Αφήσετε,
0: ό,τι γίνει, ό,τι
1: να
0: γίνει.
1: Να μην δίνετε σημασία στην Ευρώπη.
0: Να δώσουμε, ναι. Αλλά μέχρι ενός σημείου.
1: Όχι, τέλος πάντων. Να μην είναι προτεραιότητα, εννοείς.
0: Ναι.
1: Το έλεγες και χθες, ότι προτιμάς το πρωτάθλημα.
0: Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Λόταρ Ματέους στο Οκτώμπερφεστ με την 27χρονη σύντροφό του.
1: Την έχω γνωρίσει.
0: Τι τούμπα, συγγνώμη, Τερέζα Σόμερ.
1: Θέλω να σου πω βέβαια. Επειδή τους έχω δει από κοντά, έτυχε πέρσι να έρθουν σε μια εκδήλωση και να τον γνωρίσω και αυτόν και τη σύζυγό.
0: Πρώτον, αυτός φαίνεται 40 και αυτή 37.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Αυτά βλέπω εγώ.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Την γέρασε πριν την ώρα της.
1: Το τούμπανο είναι ο Ματέου, σε πληροφορώ.
0: Λόταρ Ματέους βάλει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, την γέρασε πριν την ώρα της. Πραγματικά.
1: Όχι, ρε, είναι μια χαρά η κοπέλα, μην λες βλακίες.
0: Ρε, τη γέρασε, ρε, 27 χρονών είναι έτσι. Σαν εφοπλίστρια με μεγάλο κεφάλι. Οι εφοπλίστρε αυτέ τι πλαστικέ μεγαλώνουν το κεφάλι. Έχει ζει που μεγαλώνει το κεφάλι. Όσο πιο πλούσια είναι, μεγαλώνει το κεφάλι. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Να πούμε πολλές καλημέρες μέχρι να το βρει σε όλο τον κόσμο. Στη Λίζα και την Άσλη που μας ακούνε, που πάνε για τη σειρά τότε και τώρα, πάνε να φάνε βροχή, θα πάω κι εγώ μετά.
1: Ωραία.
0: Μας ακούνε στο αυτοκίνητο. Δεν έχεις υπολογιστή.
1: Μου έβαλε ο Παντελής, καλημέρα Παντελή αν μας ακούς, ένα ασύρματο πάρα
0: Γρανάζης.
1: Πολύ ωραίο.
0: Αυτό
1: για να το πάρεις και να φύγει έτσι.
0: Πληκτρολόγιο εννοεί.
1: Πληκτρολόγιο. Όχι, και το ποντίκι είναι ασύρματο, το οποίο θέλει ένα κοπάνημα για να
0: θέλεις δεις. Θέλεις πάνκινγκ.
1: Για να δω
0: να το.
1: Αν θέλει και αυτό. Να το.
0: Έπιασε.
1: Είδες.
0: Θέλει τον μπάτσο του και αυτό.
1: Ναι.
0: Όλα είναι με τους νόμους στη χώρα.
1: Ήθελα να πω λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, ότι ο Λόταρ Ματέους έχει ούκο λίγους γάμους.
0: Ο Λόταρ Ματέους, συγγνώμη που ξεκίνησα έτσι από σαν δόκιμα.
1: Θέλω να σε πληροφορήσω ότι έχει 5 διαζύγια.
0: Γίγαντας. Βάλε 400 ευρώ το ένα από διατροφή, 2.000, μια χαρά. Συνεπιμέλεια τώρα.
1: 5 διαζύγια, δηλαδή αφού βλέπεις ρε παιδί μου, αγαπητέ Λόταρ, ότι δεν σε θέλει το συγκεκριμένο άθλημα.
0: Θα κάτσει.
1: Μείνε στην μπάλα σου.
0: Θα κάτσει. Κάποια θα μείνει μαζί μου. Οπότε. Εγώ που είμαι 57, θα βρω μια 27 και είμαι μια χαρά.
1: Δεν προλαβαίνεις να κάνεις τους γάμους του Λόταρ Ματέους.
0: Όχι, δεν προλαβαίνω. Έχω ξεκινήσει βέβαια. Κάτσα, πόσο χρόνο είναι ο Λόταρ Ματέος? Είναι 65 χρονών.
1: Είναι, είναι 65.
0: Την κοπέλα, γιατί την έκανε να φαίνεται 46?
1: Α, σταμάτα μωρέ, μια χαρά είναι η κοπέλα.
0: Δεν είναι 27 χρονών αυτή η κυρία. Πολύ όμορφη κυρία, μάλιστα μπορώ αυτή την κυρία να την κοιτάω όλη.
1: Καταλαβαίνω τι λες.
0: Πήγε αυτή προς αυτόν.
1: Ναι. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Έχει μία ωριμότητα στο πρόσωπο. Όχι όμως ότι είναι γερασμένη.
0: Ωριμότητα, Μαρία. Παίρνει χάπια για την πίεση.
1: Είναι το ύφος της τέτοιο. Και είναι, νομίζω είναι και Γερμανίδα.
0: Και τι πάνε αυτό.
1: Οι Γερμανίδες είναι λίγο πιο, ρε παιδί μου, αυστηρές.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τι.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι.
1: Ναι. Νομίζω ότι γεννιούνται 35 χρονών. Κατάλαβες. Δεν περνάνε εφηβείες, βλακίες, αυτό κτλ. Καταλαβαίνεις αυτό. Και τώρα με συγχωρείς κιόλας. Ναι, εννοείται μία 27χρονη όριμη μπορεί να διαχειριστεί έναν 65χρονο Λόταρ Ματέος, ο οποίος έχει περάσει 5 διαζύγια. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, φυσικά
1: και ναι, αυτό.
0: Φυσικά
1: δεν μπορεί να είναι με ένα κοριτσάκι άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα.
0: Όχι, βέβαια. Τι θα κάνουμε Σάββατο. Πάμε Βύση.
1: Να φέρω τα κορίτσια.
0: Οπότε. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Μπράβο στο Λόταρ Ματέος και έσκασε μύτη και Οκτώμπερφεστ. Για μπύρες δηλαδή. Καλή ζωή.
1: Ναι, περνάει πάρα πολύ καλά ο Λόταρ. Ωραίος τύπος. Λέω πολύ ωραίος τύπος.
0: Είναι ο Λόταρ Ματέος ο Τόμ Κρούις του ποδοσφαίρου, έτσι όπως τον βλέπω.
1: Ναι. Σιλβέστερ Σταλόνε, ρε παιδί μου. Τον έχεις δει τώρα τι κάνει ο Σιλβέστερ?
0: Το έχω δει. Είναι πολλά, είναι AI να ξέρεις από αυτά που βλέπεις.
1: Αλήθεια, είναι σαν τις γάτες που παίζουν τρομπόνι.
0: Είναι πολλά AI που κάνει κολοτούμπες και βουτάει.
1: Γιατί μου το γάλαζε.
0: Είναι AI πάρα πολλά βίντεο και θα στα δείξω. Και εγώ πίστευα ότι ο Σταλόνε.
1: Εγώ το πιστεύω ότι μπορεί να τα κάνει.
0: Ναι, αλλά όχι γιατί ακούγεται από πίσω. Yeah, yeah. Και τα χειροκροτήματα είναι.
1: Είναι από Muppet Show.
0: Ναι, ναι.
1: It's time to play the music. It's time to light the
0: Ρουφάει με δούλη γυναικών για νεότητα. Στο ρουφάει μη.
1: Ναι, και εγώ
0: φοβήθηκα. Με τις κινήσεις που έκανες. Χτύπαμε κάτω αλίπητα σαν το ποντίκι ζαφυρά του. Το έστειλε κάποιος μες στη βροχή.
1: Και σκέψου, δεν έχει ακόμα τσουτσουριάσει πολύ ο καιρός. Δηλαδή, να θέλεις, ξέρεις αυτά.
0: Στα Γιάννενα όμως, μα στέλνει η Βάσο, έχει 12 βαθμάκια.
1: 12 βαθμούς.
0: Εκεί τσουτσουριάζεις. Εκεί θες σου βγαίνει γιατί η Ρώα κάνει πάρτι. Μάλιστα. Μπράβο Λόταρ που σου σηκώνεις ακόμα και το παίζει τζόβενο. Ο καρδιολογικός σύλλογος σε χαιρετά και σε περιμένουμε. Με τον Μπεσέλ Πράκτη.
1: Παιδιά, δεν νομίζω, μια χαρά ήταν. Εντάξει, καταρχάς πρώην αθλητής.
0: Α, δεν λέει κάτι
1: αυτό. Ναι, τέτοιο.
0: Εννοώ το κάρδιο δουλεύει.
1: Εκείνη τη δεκαετιών αθλητής, κατάλαβες. Όχι
0: και
1: τώρα.
0: Χωρίς ουσίες. Δεν ήταν ο Ματέος από τους άλλους. Τσιγάρο, ποτό, μπάλα.
1: Αυτό. Και μια πορτοκαλάδα, φάει ένα αυγό.
0: Θυμάσαι που δεν έκλαιγε. Του είχαν κάνει ολόκληρο αφιέρωμα και έκανε.
1: Δεν μπορούσε.
0: Δεν άφηνε τα δάκρυά του. Γιατί κράταγε το ψευδάργυρο για μετά.
1: Σωστό.
0: Λέει τα υγρά μου θα πάνε εκεί που πρέπει. Δεν θα τα σκορπίσω στο στερέωμα να τα βλέπετε παγκοσμίως. Μάλιστα. Καλημέρα Κώστας από Πειραιά. Η πλατφόρμα Sky Sport FM TV είναι έτοιμη. Δεν τη βρίσκω πουθενά. Φίλε, αγόρασε το Netflix ο πρόεδρος εχθές. Πήγε μέσα και λέει. Πόσο κάνει το Netflix.
1: Βάλτο
0: και αυτό μέσα. Προσθήκη στο καλάθι.
1: Μπράβο, ναι.
0: Θέλω και μια καφέ ζώνη. Πάντα. Την ίδια που έχω σε μένα.
1: Πάντα, άστο να περνάει.

0: Ειδικά από την ομάδα μας.
1: Βάλαμε τις γκέτες μας.
2: Λοιπόν, ήρθε ένα μήνυμα. Δηλαδή, όταν ο Μπρίγκελ άνοιγε την μπάλα με το εξωτερικό του ποδιού και έβλεπε στον τετρακέφαλό του, ήταν σαν κοτόπουλο ολόκληρο. Αυτός ήταν ο αθληταράς εκείνη την. Ο Μπρίγκελ, φίλε, να πάει να κάνει στεφανιογραφία, είναι αυτή η εποχή. Ο Μπρίγκελ. Μετά θα πούνε, εγώ μια χαρά είμαι, έκανε τα μπόλια εσύ και μας λες για ασθένειες. Θα έρθει το μήνυμα αυτό.
0: Ο Λιόταρ είναι το δεκάρι το καλό. Αν το κορίτσι πάζει τα 25 είναι παλέμαχο τέρμα. Καλό τον Ντικάπριο.
1: Σιγά ρε.
0: Πρέπει να έστειλε ο Λεωνάρντο.
1: Σιγά, σιγά.
0: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έστειλε.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Ναι, βλέπω ότι κι εσείς έχετε θεματάκι με τις παλιοϊγρασίες. Πού να δείτε, δηλαδή, λέει εδώ υγρασία. Ξύπνησα πρωί-πρωί επειδή με πόναγε και τα κόκαλα στα αυτιά.
0: Ναι, ρε φίλε, γιατί όμως πιο μικρή δεν το έχουμε αυτό και πιο μεγάλη.
1: Τι, γιατί το είπες.
0: Κατάλαβα.
1: Από τις 10.30 ξάπλωσα χθες, δεν άντεχα το τρίξιμο, λέει κάποιος. Καλημέρα από τη βροχερή Αρτέμιδα.
0: Και είναι και Λούτσα, ένας... Λούτσα.
1: Και είναι κάπως σιγά ρε παιδιά, αλλά ακόμα με τα κοντομάνικα γυρνάμε. Και όσο να λέμε για ζέστη Σεπτεμβρίου, όταν πιάσει βροχή, εκεί είναι λίγο που πεθαίνεις από τη ζέστη. Όχι σήμερα, αδερφέ.
0: Όχι, σήμερα, όχι, έχει λίγο.
1: Σήμερα έχει ψύχρα.
0: Ψυχρούλα,
1: μόνο. Ψυχρασία.
0: Έχει, δεν έχει, ή μου φαίνεται
1: έχει,
0: εμένα.
1: Έχει. Έχεις παραγγείλει κάτι.
0: Εγώ, ναι. Την αξιοπρέπειά μου.
1: Ένα κοστούμι, κάτι.
0: Την αξιοπρέπειά μου.
1: Μα καλά, χθες δεν είχατε διαφημίσεις. Πάλι τα ίδια θα έχουμε και σήμερα. Τι να κάνουμε, παιδιά, βλέπω ότι δεν βάζετε πολλά χρήματα ή στον κουμπαρά που έχουμε ανοίξει. Ψάχνετε το Sky Sport FM TV κτλ. Κάντε εκεί πέρα μία φιλανθρωπία. Ανοίξτε ένα λογαριασμό και βάλτε εδώ και στο Γιαννίση 28 χρόνων παιδί. Εύκολα θα μπορούσατε να φτιάξουμε το Λόταρ Ματέους και εσύ είσαι σε κατάλληλη ηλικία. Βεβαίως, υπέρ ψυχών. Ψυχούλα δεν είναι ο Τσούβι. Ψυχούλα δεν είμαι και εγώ. Ψυχούλα δεν είναι και ο Γιαννίσης. Υπερψυχών. Ανοίξτε ένα λογαριασμό να μην έχουμε διαφημίσεις. Τα έχουμε πει αυτά. Εντάξει.
0: Ένα auction, όχι. Ένα donation.
1: Donation. Ναι. Βεβαίως.
0: Όπως κάνουν στα streams.
1: Και donation. Καλά κάνει και μπράβο του λέει.
0: Ναι.
1: 25 να τα κάνει τα διαζύγια λέει. Όχι σαν και εμάς. Ένα γάμο να μας πρίζει το στομάχι. Άλλαξες κάλτσες. Άλλαξες εσώρουχο. Ανάθεμα τη φτώχεια μας. Μπράβο Λόταρ Κίγατα. Άρα εσύ θες να μου πεις ότι δεν έχεις χωρίσει επειδή δεν έχεις τα λεφτά.
0: Τι να σου πω τώρα, ο φίλος εδώ είναι απελπισμένος.
1: Ή επειδή σου θυμίζει, ας πούμε, ξέρω εγώ, να πλένεσαι.
0: Δηλαδή να αλλάξεις κάλτσες και σοβαρά κορεφίλε, δηλαδή.
1: Δεν χρειάζεται. Ναι. Δηλαδή, για
0: νομίζω
1: να
0: από
1: λέει,
0: μόνο σου, από μόνο
1: για
0: σου.
1: Για να στο ναι. Λέει, μάλλον μπαίνει στο σπίτι και σε καταλαβαίνει από τη μυρωδιά.
0: Ναι.
1: Αυτό.
2: Ο Μπρίγκελ ήταν. Λέω. Ο Μπρίγκελ ήταν ο παιχταράς. Ο Μπρίγκελ άσχεται, έπαιζε με τον Ματέους. Ο Μπρίγκελ ήταν. Ανώτερος.
1: Με τον Ματθέους. Καλημέρα και από Κορτ Ράικ από το Βέλγιο. Ωραία, θαυμάσια.
0: Γιατί μου θυμίζει ομάδες που χάνω στο στοίχημα.
1: Έτσι τις μάθαμε. Έτσι έχουμε μάθει πόλεις, έτσι έχουμε μάθει ομάδες.
0: Ναι. Τι έπαθα τότε που πήγαινα με το τρένο Ελβετία. Έχω Ζυρίχη, Σιόν, Σενγκάλν. Τα έχω χάσει όλα.
1: Όλα. Άντερ.
0: Μουτζονα. Να. Ένα-ένα. Γκρασχόπερ, Σενγκάλν. Από το 40, χωρίς κασάου, τα αντρικά.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν πήρες χαμπάρι. Είχαμε χθες μια συνεδρίαση για τα τηλεοπτικά. Και συναντήθηκαν οι ισχυροί άντρες τον Ραφαέλ.
0: Το καταλαβαίνεις. Από πού το καταλαβαίνεις. Μαυρίζει ο τόπος από τα τζιπ γύρω-γύρω.
1: Από τα τζιπ, γύρω-γύρω.
0: Μου είπε φίλος μου που πέρασε και κοντά, νόμισα ότι πως έχουν έρθει εξωγήινοι και πάμε. Και πάνε να μας πούνε. Όχι, και πάνε να μας πούνε τελειώνει η γη. Εμείς θα μπούμε σε μια ειδική κρύπτη.
1: Ναι.
0: Εσείς οι φτωχοί χαιρετίσματα. Έξω. Ένα κωμικό δεν θα χρειάζεται δίπλα εκεί που φυτεύουν.
1: Πώς θα πέρασει η ώρα.
0: Θα μάθω αγγλικά. Για πες.
1: Λοιπόν, είχαμε έναν διάλογο μεταξύ Μαρινάκη και Σαββίδη. Αναφέρθηκε κάποια στιγμή ο Σαββίδης στο ΠΑΟΚ TV. Λέει, εμείς κάναμε το ΠΑΟΚ TV. Απαντάει ο Μαρινάκης, ναι, με μεγάλη επιτυχία. Ναι, μεγάλη, λέει ο Σαββίδης. Απαντάει ο Μαρινάκης, έβγαλες 100 χιλιάρικα από τα 6-8 εκατομμύρια που έπαιρνες. Λοιπόν, και του απαντάει ο Σαββίδης, εγώ 100 χιλιάρικα αφήνω πουρμπουάρ στη σερβιτόρα. Ποιος σερβίρει το Σαββίδη, να πάμε τώρα.
0: Το είδα και εγώ αυτό.
1: 100.000.
0: Θα ήθελα να είμαι σερβιτόρα και να του πω, επειδή ξέρεις κάποιοι με τα μουσια, φοβάστε ότι θα φύγουν και δεν θα πληρώσουν. Με πληρώνετε γιατί παραδίδω.
1: Γιατί παραδίδω ταμείο.
0: Ναι.
1: Αυτό. Και το απαντάει βέβαια ο Μαρινάκης που έτσι ήθελε να έχει τον τελευταίο λόγο. Μην τα δίνεις τη Σέρβη τώρα, Ιβάν. Δώσ' τα καλύτερα στον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Μην τα πληρώνει μόνο ο Μιστακίδης. Και τελειώνει εκεί το ρεπορτάζ.
0: Α, δεν είχαμε.
1: Δεν είχαμε κάτι. Δεν ξέρω τι έγινε μετά.
0: Ωραία. Ωραία είναι όλα αυτά.
1: Πάρε το να σβεστά ένα τηλέφωνο.
0: Μεταξύ πλουσίων ανθρώπων.
1: Ναι. 100.000 είναι σε
0: νομίζω τώρα. Το έλυσε κάπως η Deloitte όλο αυτό. Βρήκε μια χρυσή τομή σιγά σιγά. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία να βρεθεί μια χρυσή τομή. Θα τα δούμε βέβαια. Γιατί είναι πολλά τα συμφέροντα. Και νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο με το εγωιστικό κομμάτι. Δηλαδή δεν έχει να κάνει 100% με το οικονομικό. Έχει να κάνει με τον, με το ego του καθενός, το οποίο θεμητό είναι. Καλημέρα από Peterborough, μόνο over Γιώργος. Γιώργος, ευχαριστώ που ήταν 3-0 ημίχρονο Peterborough. Έχω μεγάλη ενημέρωση, Μαρία.
1: Μπράβο, το ξέρω, το ξέρω.
0: Εντάξει, έχω μεγάλη ενημέρωση. Ήταν 3-0 και το παράτησα. Μετά μπήκε ένα γκολάκι ακόμα. Αυτά θέλω tips στη δουλειά. Που θέλουν να με διώξουν, αλλά δεν θέλουν να μου κάνουν απόλυση και με απειλούν να υπογράψω παραίτηση. Όταν... Γυμνώ στο γραφείο.
1: Περίμενε, όταν λες σε απειλούν, τι ακριβώς εννοείς, αγαπητέ.
0: Υπογράφεις παραίτηση.
1: Ναι, αλλιώς τι, θα σε απολύσουμε.
0: Αλλιώς θα σου σπάσουμε ό,τι έχεις και δεν έχεις. Ξέρω εγώ. Αν κάποιοι εξωτερικοί συνεργάτες.
1: Επιθεώρηση. Επηρεώθηση.
0: Ωραία, θα έρθει επιθεώρηση. Οι εξωτερικοί συνεργάτες μπορούν να δράσουν και μετά την επιθεώρηση. Οπότε. Θέλει αυτός να απολυθεί για να πάρει την αποζημίωση και θέλει η εταιρεία να τον παρετήσει. Πες, δεν καταλαβαίνω την ψύχωση με το 7ο. Πες. Κάτανετς. Δεν ξέρω, πες κάτι.
1: Όχι,
0: μην κάνεις τη δουλειά.
1: Απειλή τώρα.
0: Καλά, να δούμε τι εννοεί απειλή. Τι εννοούμε απειλή. Δηλαδή τον απειλούν ευθέως, τι θα σου κάνουν δηλαδή. Κατέβασε μια σειρά και δες τη τέρμα μέσα στο γραφείο.
1: Μπράβο, αυτό πήγαινε και μην κάνεις τίποτα.
0: Βάλ τα πόδια πάνω, ναι.
1: Πήγαινε και μην κάνεις τίποτα.
0: Πάρε φόρα και παίρνα σαν το Βέγκο από την Τζαμαρία στο θηρωρό.
1: Βούτα το σκύλο στον κουβά.
0: Ναι, ναι. Πολύ άβολα πράγματα. Δεν θα παίρναγαν ποτέ αυτά τώρα. Ποτέ.
1: Ούτε οι τίτλοι αρχή.
0: Ναι, ναι. Ήσυχα ή μερωτευμένος. Μερωτευμένος, φώναξε μέσα.
1: Μερωτευμένος. Ναι.
0: Έρωτας.
1: Σωστός.
0: Δεν θα μπορούν να σου κάνουν ποινικά κάτι. Ο έρωτας.
1: Ο έρωτας είναι έρωτα. Ο έρωτας με έρωτα περνάει.
0: Φάτου στα φαγητά. Αυτά που βάζω στο ψυγείο.
1: Το κεφίρ.
0: Το κεφίρ, πάρτο και πέτα το από το δεύτερο όροφο.
1: Βάψε να... τον τοίχο με το κεφίρ.
0: Πάρτο και πέτα το να ανοίξει τον αέρα. Όχι να έχει την τιμή να σκάσει κάτω, να κάνει κρότο, να έχει την προσοχή μας. Να ανοίξεις τον αέρα, να φύγουν όλα τα γάλατα και κάτω να πέσεις απούπουλο.
1: Έχεις δει ένα ριλ που κάνουν με τη σαμπάνια που τη χτυπάνε κλα και ανοίγει η σαμπάνια και
0: εντάξει, έχω δει βέβαια και σε
1: κάτω με
0: πόδια.
1: Κεφίρ.
0: Ναι. Κάτω με κεφίρ.
1: Κάτω με κεφίρ. Ναι.
0: Η συνεδρίαση έγινε για τους άχαστους. Πότε θα ξεκινήσουν τον Big Four.
1: Ποιο κανάλι θα πάρει τους άχαστους.
0: Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Εδώ το ανταγωνιστικό της Big Wins Sport FM 94,6, αλλά εμένα με αγαπάνε όλοι οι
1: συναδελφοί.
0: Λοιπόν, αλλά...
1: Συγγνώμη, σε διακοπτώ. Κάνατε το τρέιλερ μέσα σε πισίνα.
0: Όχι σε πισίνα.
1: Ναι, αυτός ο...
0: Έχει έξω τα γραφεία της ανταγωνιστικής.
1: Τη λίμνη.
0: Έχουν μια λίμνη και μέσα βάλαμε τον κύκνο, το ράφτη. Τον κύκνο την ντοματόσυπα. Το συμπυκνωμένο.
1: Το μπελτέ.
0: Ναι. Και γκρίνια ο ραπ, βέβαια, εξωτερικό πλάνο με βροχή ο ραπ, μια ζωή ο ραπ.

0: Όπως έλεγε στη μητέρα μου στο λεωφορείο μια κυρία,
1: έχουμε επίσκεψη γρασίας.
2: Ωραία.
0: Όχι επίσκεψη εργασίας.
3: Α, επίσκεψη.
0: Επίσκεψη εργασίας.
1: Να έρθουν κάτω, έλεγε μια μόνα, για επίσκεψη γρασίας. Άμα θα κάνουν επίσκεψη γρασίας, να τους δω μετά.
3: Ειδικά αυτές τις μέρες.
0: Με πήρε η μάνα μου βιντεοκλήση. Το τρολ.
1: Επίσκεψη γρασίας.
0: Όντως μας επισκέφτηκε η γρασία.
3: Ναι.
0: Πάμε μια πολιτική ενημέρωση. Πάμε.
3: Λοιπόν, παιδιά, στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, μετά το ίντερνετ. Τώρα που βρέχει, πάλι θα ξαναπάμε στις φρικτορίες, από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά όχι, όχι, υπάρχει το telecom.gr. Γιατί ακριβώς εδώ πέρα το telecom.gr συνδέει όλον τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.
0: Τι θα φας σήμερα? Θα φας μια καλή σαλάτα, ένα δροσερό φρούτο. Δεν θες κάτι άλλο? Φρούτα και λαχανικά από Lidl, έτσι, με φουλ εγγύηση και αυστηροποιητικό έλεγχο. Προσέξτε τώρα, τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, μην κάνετε τώρα ψέματα, από φρούτα και λαχανικά επιστρέφουν την αξία. Όποιος ξέρει, ξέρει τι σημαίνει εγγυημένα, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό. Ξέρει και πού θα το βρει. Μόνο στα Lidl. Πάμε.
3: Πολιτική ενημέρωση.
0: Και δεν γυρίζουμε και παίζει έτσι. Άλλη Κούπερ. Αλλά αυτό. Αφιέρωμα, Άλλη Κούπερ. Μέχρι τις 10 Άλλη Κούπερ. Άλλη Κούπερ αφιέρωμα.

Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Εγώ θα πάρω ζαχαρίνη. Λοιπόν, 36 μετά τις 8, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας
0: και Γιώργος Γιαννίσης. Ή από εδώ συνεχίζουμε με κέφι, όρεξη, κλόουν, αρλεκίνους και ξυλοποδάρα.
1: Να σου πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν τις μπορώ αυτές τις ειδήσεις.
0: Τι έγινε
1: αυτό
0: τώρα
1: που λέει... ανέβηκε στο, ξέρω εγώ, στη σοφίτα του σπιτιού του και βρήκε ένα κουτί και είχε μέσα 500 λίρες, τέτοια πράγματα.
0: Έχουμε κάποιον ποπόφαρδο.
1: Ναι, ρε εσύ, ένας τύπος στην Ουαλία βρήκε ένα χρυσό βραχιόλι 3.000 ετών. Μάσχετας, λέω εγώ.
0: Χρυσό βραχιόλι.
1: Ναι, ρε φίλε, ναι. Μπορεί να αξίζει έως 23.000 ευρώ. Εν τω μεταξύ, μην την άκουσε αυτή την είδηση η κόρη μου, γιατί ο τύπος είχε ανιχνευτεί μετάλλων. Και με έχει φάει να τη πάρω ανιχνευτή μετάλλων.
0: Και σκάζει δύο χάρτη από χρόνια. Κύριε Ευαγγελάτο, εμείς έχουμε έρθει στα Μέγαρα, εδώ από πίσω δεν έχει μονοκότες, εδώ κάτι υπάρχει.
1: Αλήθεια, Ζουλιά.
0: Οι Treasure Hunters, η ομάδα μας, με ειδικά μηχανήματα. Νίκο, έλα δείξτε λίγο το μηχανήμα.
1: Πάντα κάθε 50-60 ευρώ κάνει, δεν μπορείς να πάρεις.
0: Εντάξει, όταν δεν είμαι καλά, βλέπω αυτό με το μηχανάκι συνέχεια που μιλάει ο άλλος.
1: Και
0: και κάνει, δεν γελάω με αυτόν που πέφτει με το μηχανάκι. Με τον άλλον πίσω από το συνεργείο κάνει. Ε, ρε, ρε φίλε!
1: Πολύ
0: τι κάνει! Αλήθεια.
1: Ναι, ο Ίρντις Τόμας.
0: Α, αυτό αμυντικός.
1: Αμυντικός στην Ουαλία.
0: Ναι,
1: Ουαλός. Ουαλός. Έκανε έρευνα σε χωράφι στη βόρεια Ουαλία.
0: Στάνταρ πιωμένος έπεσε πάνω στις δύο. Όπως γίνεται στα έργα
1: από πίσω. Νόμιζα, λέει στην αρχή, ότι βρήκα ακόμα ένα κομμάτι αλουμινόχαρτου. Σκέψου, έχει κάνει σταβούρα, έχει μαζέψει αυτός. Κι όμως είδε κάτι να γυαλίζει. Το βγάζω, λέει. Νόμιζα, λέει, ότι ήταν στην αρχή κάτι έτσι μικρής αξίας. Όμως όχι. Του κάνανε, πώς το λένε, το ψάξανε. Ναι. Το μέτρησαν από ειδικοί στο Μουσείο της Ουαλίας.
0: Γεια σας, κάτι μπερλέκι,
1: ναι,
0: είμαστε ειδικοί.
1: Και διαπίστωσαν ότι αποτελείται από 92,8% χρυσού.
0: Τι λες τώρα,
1: ναι,
0: 92% χρυσός.
1: Δεν έχει χάραξη, δεν έχει σφραγίδα, δεν έχει κάτι, κάποιο σημάδι κατασκευαστεί. Από κάνα Highlander, ξέρω εγώ τίποτα, ο αλόγου, δεν ξέρω και εγώ τι. Η απουσία τέτοιου σημαδιού είναι συμβατή με την ηλικία του αντικειμένου που χρονολογείται στην ύστερη εποχή του χαλκού.
0: Ύστερα του κόσμου.
1: Ύστερα του κόσμου και ύστερα και ύστερα ήρθαν οι μέλισσες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 3.000 χρόνια πριν.
0: Τι λες.
1: Αλλά απ' την άλλη να μου πεις κάτι. Ότι όποιος ψάχνει βρίσκει. Γιατί έχει βρει, λέει, και ένα σημαίνει.
0: Και με το κέρατο είναι αυτό.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Ισχύει.
1: Και μπορεί να σου στοιχήσει και παραπάνω.
0: Ναι, ναι, μη.
1: Ναι. Είχε βρει, λέει, ένα σημαίνιο νόμισμα. Πιο παλιά. Ένα παλιό. Καλό κι αυτό. Ναι. Αλλά όχι σαν κι αυτό εδώ πέρα. Και θα συνεχίσει να ψάχνει.
0: Καλά, μετά από αυτό δεν συνεχίζεις.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Όπως σας είπα, μια ομάδα που σε πάει και ταμείο συνεχίζεις. Μέχρι να χάσει. Έτσι πάνε αυτά. Ακολουθήστε με και για άλλες πληροφορίες για καταστροφής, καταστροφής και
1: υγεία ζωή.
0: Σε χαρτόκουτο. Ναι. Κάτι ψόφιες κατσαρίδες βρίσκω, λέει εγώ.
1: Και εγώ. Και εγώ. Mm-hmm. Κάτι 40 ποδαρούσες δανάσκελα. Αυτά, τέτοια πράγματα.
0: Ναι. Ο ανιχνευτής μετάλλων θέλει άδεια. Μ' αρέσουν αυτοί. Και ο Μπρίγκερ ήταν ο καλός ο παίχτης. Ο ίδιος είναι αυτός.
1: Γιατί θέλει άδεια ο ανιχνευτής μετάλλων. Άμα πάρω εγώ ένα ανιχνευτή μετάλλο και αρχίζω και οργώνω τις παραλίες.
0: Όχι, δεν είναι ωραία να τραβάς μόνο Iron Maiden, μπλούζες, κόσμο. Τι κάνεις. Δεν ξέρω, εσύ με τράβηξες.
1: Δεν ξέρω.
0: Ο Ρίλος μπορεί να βρει το μύρι. Μπορεί να βρει το Ρίλο έτσι. Μαρία, μπορεί να βρει το
1: Ρίλο. Θέλει. Κάτσε τώρα, θα το ψάξω. Κάτσε να δω.
0: Θέλει δηλαδή ειδική άδεια.
1: Γιατί.
0: Μήπως
1: ανήκουν. Ποιον ενοχλώ, ρε παιδί μου, με τον ανιχνευτή μετάλλων.
0: Ανήκουν στο κράτος, τα μέταλλα. Δεν μπορώ να ξέρω.
1: Ψάξω να τα βρούνε.
0: Δεν μπορώ να ξέρω. Έπιασε.
1: Ναι.
0: Υπέροχο. Θες να το χτυπήσει τον άλλον κάτω από δίκη που είπε.
1: σαν πληκτρολόγιο.
0: Ναι. Treasure 2 Hunters. Θα λέγεται η εταιρεία, λέει κάποιος.
1: Μπράβο.
0: Έτοιμο. Μπράβο. Παρακαλώ, Μαρία, σε έναν συμβολιογράφο.
1: Τώρα.
0: Να κατοχυρώσεις.
1: Ναι. Η κατοχή και η χρήση ανιχνευτή μετάλλων στην Ελλάδα απαιτούν συγκεκριμένες διαδικασίες και άδειες σύμφωνα με την νομοθεσία Νόμος για την Προστασία των Αρχαιοτήτων.
0: Να το, ανήκουν στο κράτος ότι είναι από κάτω. Δεν μπορεί να τα βρεις εσύ και να τα πάρεις σπίτι.
1: Βέβαια, περίμενε.
0: Ναι.
1: Για την αγορά ανιχνευτή μετάλλων δεν χρειάζεται καμία προηγούμενη άδεια. Η αγορά είναι ελεύθερη.
0: Μπορεί να τα αγοράσεις και να το βάλεις στο σαλόνι σου να κρεμάς τα ρούχα.
1: Μετά την αγορά. Γιατί έχω το διάδρομο. Μετά την αγορά απαιτείται υποχρεωτικά η υποβολή αίτηση δήλωση για την εγγραφή στο ψηφιακό αρχείο ανιχνευτών μετάλλων. Α, μπράβο, ωραίο. Μέσω Gov. Ωραία, μέσω Gov. Η χρήση του ανιχνευτή απαγορεύεται αυστηρά, απόθετα σε ελεύθερους χώρους, χωρίς ειδική άδεια.
0: Δεν τώρα να πας για ένα καφέ και να κάνεις έτσι.
1: Να έχεις δίπλα την ομπρέλα.
0: Κάτι είναι εδώ από κάτω. Κάτι είναι εδώ από κάτω.
1: Μάλιστα. Καλά που μου το είπατε, να το πω στην κόρη μου.
0: Θα σου πει, βγάλε μου άδεια.
1: Βγάλε μου μια άδεια.

0: Αλλιώς θα κάνω κι εγώ βίτκαστ με αυτά τα λουμινόχαρτα που κάνουν στο κεφάλι. Δεν ξέρω αν τα έχεις δει για να μην τους πιάνουν οι δορυφόροι. Και είναι σαν σνόρκελ. Ποιος το θυμάται το σνόρκελ? Ποιος είναι, πρέπει να κάνει γενικές. Σνόρκελ. Ένα παλιό καρτούν. Μόνο εγώ το θυμάμαι. Θα θυμάσαι τα σνόρκελ?
1: Όχι.
0: Θα σου δείξω και αμυδρά, ίσως
1: δείξω,
0: ο εγκέφαλός σου.
1: Μπορεί.
0: Σου φέρει στο προσκήνιο κάποιες εικόνες.
1: Καλημέρες στον Μαρίνο. Οπα, περίμενε. Τον κίτρινο από το Εγάλεο που είναι από το πρωί στον δρόμο. Α, κάτι μου λέει.
0: Κάτι
1: ναι,
0: έτσι,
1: δεν το βλέπα.
0: Απ' έξω,
1: ναι,
0: απ' έξω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά στο κεφάλι τα σνόρκελ.
1: Αυτό είναι καλαμάκι.
0: Αυτό στο κεφάλι, καλαμάκι.
1: Καλημέρα λοιπόν στο Μαρίνο τον κίτρινο από το Εγάλεο. Έχει ύκτερο, έχει.
0: Όχι, είναι οδηγός ταξί.
1: Αυτό εννοούσε.
0: Ωραία, είναι αριανός.
1: Στο Εγάλεο.
0: Ναι, μπορεί.
1: Κεντρώσου.
0: Μπορεί.
1: Πείτε το ξινόγαλο, λέει, όπως μας το μάθανε οι γιαγιάδες μας που το έφτιαχναν. Μας πρίξατε με το κεφίρι.
0: Δεν
1: υπήρχε, ρε παιδιά, το κεφίρι. Και νομίζω ότι το ξινόγαλο δεν είναι το κεφίρι, είναι άλλο το ένα.
0: Ειλικρινά δεν ξέρω.
1: Ειλικρινά δεν ξέρω.
0: Ειλικρινά.
1: Και πλάκα κάνουμε, γιατί εγώ πίνω κεφίρι,
0: ναι,
1: και μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Η Μαρία, παιδιά, το φέρνει και πίνει και εδώ κεφίρι.
1: Όχι το σκέτο. Δεν
0: θέλει γεύση, θέλει φράουλα.
1: Και φράουλα μου αρέσει και ροδάκινο μου αρέσει και με φρούτα του δάσους μου αρέσει. Όλα, όλα.
0: Ενώ στο Βίρτς τι αρέσει, το είδες,
1: τι αρέσει το Βίρτς? Όχι.
0: Χυμός κεράσι πλέον στην Premier League.
1: Σήμερα, κεράσι αύριο.
0: Στην Premier League ο χυμός κεράσι είναι αυτό που τους δίνουν μετά την αλλαγή. Έχει γίνει ένα trend στους παίκτες.
1: Μετά την αιμοδοσία.
0: Μετά την αλλαγή πίνουν χυμό κεράσι για να επανέρχονται, λέει.
1: Και ξαναμπαίνουν μέσα, τι?
0: Όχι, αφού γίνανε αλλαγή. Αλλαγή στην αλλαγή δεν το έχω ξαναδεί να ξαναμπεί κάποιος. Ο Χάλαν θα θέλει ένα στρέμμα κερασιές, θα σκέφτηκα.
1: Γιατί τώρα το κεράσει?
0: Ναι, γκούγκλαρε το.
1: Όλα εγώ σε αυτό το σπίτι.
0: Όχι, λέει ότι βοηθάει πάρα πολύ τον οργανισμό.
1: Χυμός, κεράσι.
0: Κεράσι Premier League.
1: Κεράσι Premier League. Ωραία. Έχει βιταμίνη C, ξέρω εγώ. Από το γύρο της Γαλλίας στην Premier League. Γιατί οι ποδοσφαιριστές της Premier League πίνουν πλέον, κάτσε να το δω, θα δώσω το δεύτερο κλικ, εδώ πέρα, πίνουν πλέον χυμό κεράσι. Ένα βαθύ κόκκινο ρόφημα εμφανίζεται όλο και συχνότερα στους πάγκους της Premier League.
0: Βλέπεις, έχω, σου λέω, ενημέρωση μεγάλη.
1: Κάτι πετάχτηκε.
0: Πετάχτηκε. Αυτά τα παπούτσια σας ενδιαφέρουν?
1: Εδώ δεν βγαίνετε. Τι είναι ο χυμός από κεράσι? Α, υπάρχει συγκεκριμένη μάρκα.
0: Βύσινο είναι, κεράσι είναι, τι είναι αυτό? Συμπυκνωμένο με νερό, τι είναι, βύσινο ή κεράσι?
1: Αυτό, το πηγαίναμε στα νοσοκομεία, αρέσει, παλιά.
0: Παλιά στα χωριά, όταν η γιαγιά αντιπαθούσε, Μαρία, αυτή που ερχόταν επίσκεψη, της έδινε την αραιωμένη πορτοκαλάδα και εμάς την κανονική. Έπιανε κάτω αυτή η πορτοκαλάδα, ήταν λες και είχε ζούδια.
1: Χυμός κεράσι, όσο παράξενο και αν ακούγεται, έχει γίνει ένα από τα μικρά εργαλεία αποκατάστασης που συναντάς όλο και συχνότερα στο ποδόσφαιρο υψηλού επίπεδου. Το μυστικό.
0: Ενώ παλιά έπινε τζίνο γκασκόιν.
1: Ο χυμός από ξινά κεράσια, Μοντγκόρενσι.
0: Εκεί δεν είχε γίνει πόλεμος.
1: Μοντμόρενσι, συγγνώμη.
0: Μοντμόρενσι. Ναι.
1: Χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια σε αθλήματα αντοχής, όμως σταδιακά πέρασε και στα αποδυτήρια μεγάλων ποδοσφαιρικών συλλόγων. Όχι επειδή κάποιος ανακάλυψε ξαφνικά ότι οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές χρειάζονται περισσότερα φρούτα, αλλά επειδή η αποκατάσταση έχει εξελιχθεί. Δεν να τρέξει περισσότερο το ζητούμενο, είναι να είσαι έτοιμος να ξανατρέξεις.
0: Είδες πώς γίνεται.
1: Ξινά κεράσια.
0: Περσινά ξινά στα φύλλα, δεν λέγαμε. Ξινά κεράσια. Δηλαδή ξινοκέρασα.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Μιλάμε για εμετό, έτσι. Α, εννοεί κάνεις εμετό και βγάζεις τις τοξίνες. Δεν ξέρω τι
1: είναι.
0: Είναι
1: πλούσιες σε πολυφενόλες και ανθοκιανίνες.
0: Γιατί είδαν τον Ίσακ να το πίνει.
1: Έχει αντιοξυδοτικό.
0: Μαρία, είδαν τον Ίσακ να το πίνει. Να τα γκολ φέτος με το κεράσι.
1: Είναι κατά του μυϊκού πόνου. Λειτουργεί κατά του μυϊκού πόνου. Μάλιστα. Βοηθάει το σώμα να διαχειριστεί καλύτερα τη ζημιά. Πρέπει να πιω ένα βαρέλι ξινό κεράσι. Τώρα βουτήξτε με σε μια πισίνα με ξινά κεράσια. Αφήστε με εδώ.
0: Αγωθεραπεία με κεράσια.
1: Αυτό.

0: Λοιπόν, το στείλατε πολύ, αλλά το έστειλε η Miss Mary που είναι καθηγήτρια και τη σεβόμαστε.
1: Πάμε
0: σεβόμαστε
1: στη
0: Miss Mary. Λοιπόν, φιλιά από Γλυφάδα, καλημέρα.
1: Βρέχει, βρέχει, στην Γλυφάδα βρέχει.
0: Και στην καρδιά μας, τα sour cherries είναι τα βύσσινα.
1: Όχι, επειδή πετσέρι, έχω σκεφτεί.
0: Ναι, ναι, τα βύσσινα. Στην Αγγλία δεν έχουν άλλο όνομα για τα βύσσινα, τα λένε sour cherries.
1: Alright, alright.
0: Λοιπόν,
1: άρα μου το σλικεύω την βύσσινα.
0: Ήξεραν οι παλιοί, λέει. Ήξεραν οι παλιοί.
1: Παλιοί ήξεραν. Βέβαια. Ήξεραν. Ήξεραν. Καλό ξημέρωμα λέγανε. Δεν ξημερώναν όλοι.
0: Ακριβώς.

0: τα είπα τα.
1: Εντάξει.
0: Έχει καμιά δεκαριά ώρες μπροστά της και λίγα λες.
1: Περνάει ο χρόνος.
0: Ο χρόνος είναι γιατρός.
1: Και ο πόνος είναι φίλος. Λοιπόν.
0: Πίνω κι εγώ κεφίρ, λέει. Σκέτο συνήθως. Πήρα προχθές, λέει, γεύση μάγκο, ανανά και μαρακούγια.
1: Μαρακούγια, αυτή δεν ήθελε τον Πινέδα. Δεν μπόρεσε να τον πάρει μαρακούγια. Η μαρακούγια έστειλε έγγραφο τη μαρακούγια και έγγραφο τη μαρακούγια.
0: Αχ, Μαρία βγάλε άδεια, λέει, για ανιχνευτή μετάλλων και μετά η κόρη σου θα σου ζητάει να τις δεσμεύσεις και περιοχή για έρευνα.
1: Σε βλέπω στα σπάτα, εκεί που είχε άπλα. Για να περνάει, είναι μαμά. Να περνάει αεροπλάνο, μην μπορείς να συνεννοηθείς.
0: Καλημέρα και στη Λίλα Κουντουριώτη.
1: Γεια σου, Λίλα. Γεια σου, Λίλα Κουντουριώτη.
0: Ο χρόνος είναι γιατρός, λέει, κλαίω.
1: Και ο πόνος
0: μη βρίζει, ρε Λίλα. Μη βρίζει, ρε Λίλα.
1: Γιατί βρίζει.
0: Και εσείς είστε, λέει.
1: Είμαστε.
0: Είμαστε, εντάξει. Δεν μας ξέρει τώρα, δεν μας μαντρεύει. Δεν μας ξέρει και φίλοι.
1: Δεν μας ξέρει και χρόνια. Game time. Και...
0: Καλημέρα και στο, και στον Ντάντι. Στον Ντάντι της καρδιάς μας.
1: Πολυφενόλες έχει και το κόκκινο κρασί, Μαρία. Μας το ξινοκέρασο, λέει κάποιος. Σκέφτηκα στον πάγκο το Βίρτς. Και για ποιο λόγο. Δεν φαίνει χαρά το κρασί.
0: Καλημέρα στον Δαδίτσιο. Έχει και αυτός τις, τις συμβουλές του. Γαλακτοκομικά ποτέ με γεύσεις, λέει, φούλ επεξεργασμένα. Το κεφίρ δεν είναι γαλακτοκομικό.
1: Δεν ξέρω, εγώ μόνο τυριάτρο.
0: Είναι μη κοιτάς. Μη κοιτάς.
1: Σε έχει πιάσει, έχει κύξει ο κερασό. Ήρθε πιωμένη για να μην χρεωθεί στο μαγαζί. Πιο ξινό το κεφίρ από την προϊσταμένη, μου λέει κάποιος. Δεν ξέρω τι εννοεί.
0: Α, δεν ξέρω κι εγώ.
1: Κάτι μου λέει ότι μια πλευρά του Μάντσεστερ δεν έχει καθόλου κεράσια, λέει κάποιος. Και δεν παίζω κι εγώ αυτή την εβδομάδα. Έχω ακολουθήσει ατομικό πρόγραμμα. Είμαι εκτός αποστολής.
0: Εσύ και εσύ εκτός αποστολής.
1: Είμαι εκτός αποστολής. Κουρεύτε το καραγκιόζικο των ασπρούλια της Αγγλίας. Κουρεύτε το να δείτε προκοπή.
0: Είδες αυτό που σου στείλα. Βγαίνει ένα σεναρίλ και λέει: πρώτη μέρα κουρευτός μέχρι να κάνει Μάντσεστερ 2 είτε στη σειρά. Την επόμενη μέρα.
1: Κουρεμένος. Δεν πρόλαβε να το πει.
0: Καλημέρα, σας ακούω από την business class στην πτήση μου προς Παρίσι. Ετοιμάζομαι να φάω σφουγγάτο για πρωινό, ενώ η κοπέλα μου βγάζει story. Μακάρι σαλμονέλα, θέλω να πω καλά να περάσει.
1: Εύχομαι καλά κάθε περάσει ανατάραξη και με, να πάνε όλα καλά.
0: Να περάσετε τέλεια, παιδιά, να περάσετε.
2: Παρακαλώ, καθίστε καθιστά σας, καθώς βρισκόμαστε σε μια περιοχή με σήμερα πρόβλητες αναταράξεις. Θα είναι λίγο δύσκολο, οπότε δίνετε στη θέση σας.
0: Μακάρι να φτάσει πιο γρήγορα η μάνα του στην Ξάνθη.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Μακάρι καλά όλα τα μακάρια. Καλά να περάσετε από την καρδιά μας. Κοχ, τι ήταν αυτό. Αλήθεια. Να πάει ένας και να κάνει...
0: Να πάνε οι βαλίτσες Μιλάνο.
1: Εκτός από... Συμμοχέ δυνατό μπροστά στην business να πάει ένας με γαστρεντερίτιδα βαριά. Αυτό που τραβάει το αεροπλάνο τα πράγματα κάτω. Να μην τα τραβάει.
0: Τσίλες μέχρι τον αεροχήτη.
1: Τίποτα. Να βγει ο πιλότος και να πει για όνομα του Θεού. Για όνομα του.
0: Μπορούμε να κάνουμε έτσι τη δουλειά μας.
1: Για όνομα. Να κάνει από το συμμοχέ smoke detection.
0: Να πέσουν.
1: Ναι, ναι, να πέσει μάσκα για σένα μόνο. Καλό ταξίδι. Καλά να περάσετε. Αλήθεια οι βαλίτσες. Όχι Μιλάνο. Να μείνουν πίσω.
0: Να φύγει το αεροπλάνο και να τη βλέπεις την παλίτσα.
1: Όχι, όχι.
0: Στον
1: μόνο η δική σου να μην είναι εκεί. Να περνάνε, να περνάνε.
0: Να όλοι.
1: Στο τέλος δεν είναι που είσαι με άλλους πέντε και λες μας ενώνει η κοινή μοίρα της καταστροφής. Mm-hmm. Και έρχονται τέσσερις και μένεις μόνος σου. Φίλε, μπορεί κάτι να έχει γίνει. Να κυλάει, να γυρνάει. Ένας καφέ σάκος. Δεν είναι ο δικός σου. Mm-hmm. Εντάξει, εύχομαι ό,τι καλύτερο σε αυτό το φίλο. Μην υποτιμάτε τι ανιχνευτεί το μετάλλον μου. Μην το κάνετε αυτό το πράγμα, λέει κάποιο στη Γιωβάνο.
0: Είναι καλό να μας βγει σήμερα, δεν το βλέπω. Καλημέρα στον Γιώργο, φωτογράφο τον Αρβιλάκια. Κολλημένο στην κίνηση, αναρωτιέμαι, θα γίνει άραγε το βράδυ. Α, τι, έχει συναυλία ο Πασχαλίδης. Μίλτο, μας ακούς. Αν μας
1: πάντα
0: ακούει ο
1: Μίλτος. Πάντα σκέφτομαι Μίλτον Σκέινστον. Πάντα, αλλά έχει Πασχαλίδη, έχει Ιωαννίδη, τι έχει. Λυπηρίδη,
0: Πασχαλίδη.
1: Έχει μίλητο
0: Πασχαλίδη. Έχει μίλητο Πασχαλίδη. Λέει, θα γίνει το βράδυ Πασχαλίδη, λέει, θα γλιτώσω δουλειά, λέει, και θα κάτσω για PlayStation.
1: Όχι, όχι, θα
0: μπράβο,
1: γίνει.
0: Επαγγελματίας, Γιώργο, μπράβο, μπράβο.
1: Θα κόψει η βροχή από το απόγευμα και μετά. Αλλά όλη η μέρα έχει αυτό το κερκεραϊκό γιανιώτικο τσουρτσούρι. Το τσουρτσούρι. Τσουρτσούρι. Τσουρτσούρι. Να μείνει χωρίς βρακιά όπως ο καπετάνος ο Μουντιάλ. Ωραίες ευχούλες. Καλά να περάσετε, παιδιά.
0: Παιδιά, για πλάκα τα λέμε αυτά, έτσι.
1: Εντάξει, εννοείται από την καρδιά μας.
0: Είμαστε πολύ υπέρ των ταξιδιών, κυρίως των δικών μας, ναι. Αλλά εντάξει, ας πηγαίνει και κανένας άλλος.
1: Να κάθεται δίπλα στο Καρβέλας και να σου αναλύει περί θρησκείας, εύχομαι.
0: Δεν θα πει.
1: Εύχομαι.
0: Κάποιος μας λέει ότι το Σάββατο ξεκινάει στις 7 το πρωί από το Ηρώδιο ο ιστορικός αγώνας υπεραπόστασης Σπάρταθλων.
1: Α, νομίζω για να φτάσεις βύσεις στο ΆΚΑ.
0: Είναι περίπου.
1: Μάλιστα.
0: Όποιος μπορεί να είναι στη διαδρομή, λέει, του αγώνα να χειροκροτήσει τους υπεραθλητές. Παιδιά, πραγματικά...
1: σε περίπτωση που
0: δεν θέλεις ξανά... Δεν είσαστε κανονικοί άνθρωποι εσείς, είσαστε κάτι άλλο. Εσείς
1: είναι εξωγήινοι αυτοί οι υπεραθλητές. Ναι. Πόση είναι η απόσταση αυτή?
0: Από εδώ μέχρι τη Σπάρτα. Δεις η Σπάρτα.
1: Από εδώ μέχρι τη Σπάρτα, ναι, τα πόδια. Ναι. Όχι, μόνο που το σκέφτομαι, όχι, σκέφτομαι φωναχτά αυτή τη στιγμή, κάθε
0: δικαίωμα. Ναι, έχεις κάθε δικαίωμα.
1: Ναι.
0: Από εθνική. Εντάξει,
1: έχω φτιάξει το δρόμο.
0: Έχω φτιάξει το δρόμο, αλλά από εθνική, με τα πόδια.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω, δεν είσαστε κανονικοί άνθρωποι, είσαστε κάτι άλλο. Εντάξει.
1: Εγώ έτσι δεν δουλεύω. Και επειδή είμαι Αλεξίδωτο το πιλότο, λέει. Εγώ έτσι δεν δουλεύω. Στο προηγούμενο σκέτς. Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη απόσταση.
0: Ναι, καλέ. Εδώ με το αυτοκίνητο είναι και μεγάλη απόσταση. Τώρα θα...
1: Λοιπόν, καλημέρα στον Ηλία Βλάχο. United δεν έχω αυτή την εβδομάδα. Θέλει να παίξει Ολλανδία-Γερμανία. Θα σου στείλω μήνυμα. Φαντάικ, δίνει τον Τζουβέλα.
0: Ναι, θα μπορούσε να είσαι Ολλανδό. Και Γερμανό θα μπορούσε να είσαι. Ειδικά με αυτό το μουστάκι.
1: Ναι.
0: Περισσότερο Γερμανό.
1: Ένας μικρός Ρούντι Φέλερ.
0: Ναι, τώρα που έχει πέσει η Γερμανία, ευρύτερα.
1: Τσούβι Φέλερ.
0: Σε επέλεξε ο Κλοπ. Είσαι προσωπική επιλογή του Κλοπ.
1: Καλά, θα τον εκθέσω ανεπανόρθωτα.
0: Το ξέρω, ναι.
1: Έχω Telecom όμως. Φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Απλώνεται παντού. Με εργαλεία προηγμένα. Με νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Περισσότερες δυνατότητες σε ψυχαγωγία, σύνδεση, συναλλαγές αλλά και επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην Big Win. Είμαι μέσα στο παιχνίδι και μπορώ να το τραγουδήσω. Στο app της Big Win βρίσκεις αγώνες με Build a Bet και στο live πρώιμη πληρωμή, ενισχυμένες αποδόσεις και αμέτρητες αγορές.
3: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Σιγάρε, παιδιά, λέει, στην business για Παρίσι είναι απλά οικονομική μπροστά από το κουρτινάκι. Όχι, δεν είναι. Όχι, έχεις πιο μεγάλο κάθισμα, έχεις περισσότερο χώρο μπροστά σου και δίπλα σου και το μεσαίο καθισματάκι δεν κάθεται κανένας.
1: Και φεύγεις και πρώτος. Και σε πάει και λεωφορείο.
0: Και έχεις και καλύτερο φαγητό.
1: Και είσαι και speedy border, δηλαδή πας πιο γρήγορα. Mm. Και γενικά.
0: Όχι, τώρα
1: δεν είναι το
0: δεν
1: ίδιο.
0: Δεν είναι ότι απλά είσαι μπροστά από το κουρτινάκι τώρα.
1: Σε εσωτερική πτήση business είναι άχρηστη.
0: Αυτό ναι.
1: Δηλαδή να πας Αθήνα Θεσσαλονίκη, Αθήνα Κρήτη. Εντάξει, δεν προλαβαίνεις να νιώσεις διαφορά.
0: Ναι.
1: Και κυρίως είναι ωραίο όταν είσαι μέσα στο. Μπροστά, ο πιλότος. Είσαι πιο άνετα.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Ναι, είσαι πιο άνετα.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με Σοφία Θεοδωράκη και τα λέμε σε

0: χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.